0: Σάρτης, 106,6 στα FM.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
2: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Το θέμα της πίστεως για παιδιά και εφήβους».
3: Όλους σας χαιρετώ, σας καλωσορίζω και εύχομαι χάρης του Θεού να είναι μαζί σας. Πάντα επειδή ως επιτοπλίστων απευθύνομαι σε νέους, αυτό που το οποίο νομίζω πρέπει να δώσουμε σημασία είναι στο θέμα της πίστεως, όπως είπα και την άλλη φορά. Διότι βλέπετε ότι η εφηβεία συνήθως έτσι μας φέρνει σε μια κατάσταση που δεν είμαι θαβεβαιωμένοι μέσα μας. Υπάρχουν σε αυτή την ηλικία τα μήπως, τα εάν. Και οπωσδήποτε ο Χριστός μας ήρθε στον κόσμο και έφερε το μήνυμα αυτό, το εμπειρικό μήνυμα της παρουσίας του, και αυτό έχει σημασία. Και αν κάνεις μελετήσει την ιστορία της Εκκλησίας, θα δει ότι στην ουσία, παρόλο που χρειάζεται η πίστη, εν τούτης η πίστη είναι σε δευτερεύουσα θέση στην ουσία, γιατί είναι τόσα πολλά τα σημεία τα οποία δείχνουν την πραγματική και αληθινή παρουσία του αληθινού Χριστού μας, που πολλές φορές είναι τόσες οι αποδείξεις. Και θυμάμαι όταν πηγαίναμε στο Πανεπιστήμιο που κάνουμε διάφορες, ας πούμε, βιβλία αποδείξεις για την παρουσία του Θεού και έλεγαν εκεί πέρα η τερολογική απόδειξη κλπ. Κλπ. Δεν είναι έτσι. Εμείς έχουμε σημεία απτά τα οποία πραγματικά τα ψηλαφούμε και είμαι θα βεβαιωμένοι ότι ο Χριστός μας είναι παρόν. Είναι ο αληθινός Θεός. Είναι αυτός που έγινε άνθρωπος. Είναι αυτός που το διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη ως άσαρκον θεολόγων και είναι στην Καινή Διαθήκη ως ως εσαρκωμένος Θεός Λόγος, ο συγκεκριμένος θεάνθρωπος Χριστός, ο οποίος εγεννήθη εκ Παρθένου Μαρίας και έμεινε μαζί μας, πήρε την ανθρώπινη φύση, την εθέωσε, την έχει πάρει στον ουρανό την ανθρώπινη φύση με την ανάληψή του, την έχει βάλει εκ δεξιών του Πατρός του και είναι μαζί μας και μπορούμε να έχουμε μια συνεχή ενότητα μαζί του, μπορούμε να έχουμε μια συνεχή κοινωνία μαζί του και αυτό το οποίο δίνει ο Χριστός δίνει μια ιδιαιτερότητα στον καθέναν ή στην προσωπική σχέση μαζί του. Και όπως ένας που προσεύχεται, παιδιά μου, που προσεύχεται και ο καθένας κάνει διαφορετική προσευχή, ο καθένας χαρακτήρας έχει και το δικό του τρόπο προσευχής. Εγώ δεν προσεύχομαι όπως προσεύχεσαι εσύ, δεν προσεύχεσαι εσύ όπως προσεύχεται ο αδελφός σου, δεν προσεύχεσαι εσύ όπως προσεύχεται η μητέρα σου ή ο πατέρας σου, παρόλο που είσαι στην ίδια οικογένεια, διότι υπάρχει το ιδιαίτερο του ανθρώπινου χαρακτήρος. Έτσι ακριβώς και ο Χριστός μας βλέπει αυτήν την ιδιαιτερότητα και έρχεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο και μας προσέχει, μας προνοεί, έρχεται μαζί μας, κοντά μας και τον αισθανόμεθα με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και το μεγαλείο του Χριστού μας ως θεανθρώπου είναι ότι έρχεται και μας δίνει μια παρηγοριά που την καταλαβαίνουμε μόνο εμείς για τον εαυτό μας. Και αυτή όμως η παρηγοριά καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι το υπερκόσμιο, δεν είναι κάτι το ανθρώπινο. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας το δώσει κάποιος άνθρωπος, αλλά μόνον ο Θεός. Γι' αυτό και η κοινωνία με τον Χριστό μας δίνει τέτοια σημεία στην καρδιά μας, αλλά βλέπετε και οι Άγιοι που επαληθεύουν το Ευαγγέλιο, και οι Άγιοι τι είναι? Είναι κατά χάριν επαναλαμβανόμενοι Χριστοί. Οι Άγιοι μας είναι αυτοί που

0: ακολούθησαν με όλο το ίνδε του στον Χριστό και βλέπουμε σημεία του Χριστού πάνω στους Αγίους μας. Γι' αυτό και οι Άγιοι τους αισθανόμαστε και αυτούς κοντά μας. Μπορεί αυτοί να ζήσαν αιώνες πριν από εμάς, αλλά όμως μέσα στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, ιδιαίτερα την ημέρα της εορτής τους που τους υμνολογούμε, τους αισθανόμεθα τόσο κοντά μας, τους αισθανόμεθα τόσο δίπλα μας, που είναι ακριβώς οι πατέρες μας, που είναι οι συμπαραστάτες μας, που είναι αυτοί που μας σκεπάζουν. Και βλέπετε φέτος γίνεται πολλής λόγος για τον Άγιο Νεκτάριο, διότι είναι τα 100 χρόνια από την κοίμησή του και μάλιστα όπως ακούσατε, εγώ το άκουσα, ότι γίνεται μια κινηματογραφική ταινία για τον Άγιο Νεκτάριο, η οποία οπωσδήποτε ετοιμάζεται με πολύ ευλάβεια και από αυτούς που την διοργανώνουν και από αυτούς που συμμετέχουν. Και βλέπετε αυτός ο Άγιος είναι ένας Άγιος ο οποίος χωρίς να καταβάλει κανέναν κόπο, ο οποίος δεν δικαιώθηκε στην ζωή του, αλλά έφυγε από τη ζωή αυτήν ως αδικημένος. Πότε δικαιώθηκε ο Άγιος Νεκτάριος? Δικαιώθηκε με τα θάνατο. Πώς δικαιώθηκε? Με τη θαυματουργική του παρουσία. Και βλέπετε πώς ο Άγιος αυτός, ο οποίος ξέρουμε που είναι ο τάφος του, ξέρουμε που είναι τα λείψανά του, ξέρουμε ότι διαμερίσει σας όλη την οικουμένη τα Άγια λείψανά του, και εν τούτης το βρίσκουμε να είναι παρόν, να περπατά, να βοηθά, να μιλά με τους ανθρώπους, σε όλη την Ιφίλιο. Γιατί? Διότι ακριβώς και ο Άγιος Νεκτάριος που είναι τόσο κοντά μας, και μάλιστα η βιογραφία του με τον Σόντο, τον Μακαρίτη, τον Σόντο, τον Χοντρόπουλο, είναι κάτι που μας δίνει τόσο αγάπη από τη ζωή του και τον αισθανόμεθα τόσο κοντά μας και τόσο δίπλα μας, ότι είναι ο καθαρά δικός μας άνθρωπος. Όποιος μελετήσει το βίο αυτού του Αγίου, βλέπει ότι αυτός είναι δικός του. Είναι απόλυτα δικός του αυτός ο Άγιος. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τον Άγιο Νεκτάριο. Συμβαίνει με όλους τους Αγίους, διότι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταλάβει τι σημαίνει η αιωνιότητα, έχουν καταλάβει την αιώνια παρουσία του Χριστού μας, και ότι μπορούμε και εμείς οι άνθρωποι να γίνουμε αιώνιοι. Γι' αυτόν ακριβώς, αδελφοί μου, όταν μελετούμε τους βίους των Αγίων, και πρέπει να τους μελετούμε, διότι οι Άγιοι, όπως είπα, επαληθεύουν το Ευαγγέλιο, και ακριβώς εμείς πρέπει και να τους μελετούμε και να τους αγαπούμε και να τους επικαλούμεθα, διότι δεν έρχεται η Εκκλησία και μας λέει, ξέρεις, μελέτα αυτόν τον Άγιον για να αυξήσεις τις γνώσεις σου, και όταν μελετήσεις το βίο του θα αυξήσεις την εμπειρία σου. Όχι. Σου λέει ότι μελέτησε το βίο του Αγίου για να σου δοθεί ευκαιρία να αισθανθείς κοντά σου τον Άγιο, και αυτό το οποίο θα πάρεις από τον Άγιο είναι πολύ πνευματική καρπή, το ότι θα τον επικαλείσαι, το ότι θα μιλάς μαζί του, το ότι θα του λες τα αιτήματά σου, το ότι αυτός είναι θριαμβευτής στον θρόνο του Θεού, είναι ένας επιτυχημένος χριστιανός, και ακριβώς αυτό σε πέτυχε και είναι έτοιμος να σε βοηθήσει. Είναι έτοιμος να έρθει όχι απλώς να σου δώσει τη σωματική σου υγεία που τη δίνει και αυτή, αλλά ξέρετε, το πρώτο θαύμα στην Εκκλησία δεν είναι η σωματική υγεία, που είναι και αυτό, και πολλές φορές αυτοί που δεν έχουν την υγεία καταλαβαίνουν τι σημαίνει υγεία, τι σημαίνει μεγάλο δώρο υγεία, και πολλές φορές βλέπετε με ένα συγκινητικό τρόπο πόσον αυτοί οι άνθρωποι που είναι Άγιοι, που πραγματικά έρχονται και μας βοηθούν και μας κάνουν καλά. Και ενώ μας λέει η επιστήμη σύγχρονος, γιατί ότι ξέρεις εκεί μην περιμένεις αυτή την θεραπεία, δεν πρόκειται να την πάρεις, διότι ο οργανισμός σου έχει αυτά τα προβλήματα και σου τα εξηγά ο γιατρός. Και έρχεται ο Άγιος και μπαίνει στην κλινική και βάζει το ιατρικό υπουκάμισο και έρχεται και σου λέει εγώ θα σε κάνω καλά, και σε κάνει καλά. Και δεν είναι η πρώτη και η δεύτερη και η τρίτη και η δέκατη φορά που οι Άγιοι μας και ο Άγιος Νεκτάριος που ανέφερα έκανε καλά πολλούς ανθρώπους. Αλλά το πρώτο σημείο, το πρώτο στο σημείο ποιο είναι? Η Ανάσταση της ψυχής μας. Αυτό είναι το πρώτο, το μέγιστο θαύμα το οποίο γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και αδελφοί μου, μελετώντας τη ζωή του Αγίων, αρχίζουμε και μας δίνει τη δυνατότητα και τους γνωρίζουμε, και αρχίζει μια κοινωνία με τους Αγίους. Και αυτή η κοινωνία με τους Αγίους είναι μια γέφυρα που παίρνουμε την εξίψους δύναμη και παίρνουμε μέσα μας τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος και τότε με έναν τρόπο εμπειρικό κοινωνούμε με το υπερκόσμιο, κοινωνούμε με το υπερφύση και αρχίζει μέσα στην καρδιά μας και αρχίζει και γίνεται αυτό το πράγμα, αυτή η διεργασία, αυτή η διεργασία της χάριτος και της αγιότητος και τότε αρχίζουμε και γεγεβόμεθα την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και τότε ακριβώς αρχίζουμε και βλέπουμε με έναν εμπειρικό τρόπο, και αυτό το τονίζω, τι σημαίνει αιωνιότητα, τι σημαίνει αγιότητα, τι σημαίνει κατά την πατερική θεολογία η γεύση της αχτής του Θείας Εμπειρίας και της αχτής του Θείας Ενεργίας. Διότι και μέσα στο μοναχισμό που έρχεστε και επισκέπτεσαι τα μοναστήρια, τι κάνει ο μοναχός? Συνεχώς είναι ένας κυνηγός της αχτής του Θείας Ενεργίας. Και αυτή η άκτισος Θεία Ενέργεια είναι αυτή που έρχεται μέσα στο έσω του ανθρώπου και το γεμίζει και δεν θέλει τίποτε από τα παρόντα και τα ανθρώπινα. Και μάλιστα διάβαζε έναν βιβλίο προχθές που το έστειλαν, του Γέροντος Εμιλιανού, το τελευταίο βιβλίο, και λέγει ότι ο μοναχός, επειδή αφιερώνεται στη λατρεία του Θεού, εάν όντως ο μοναχός θέλει και ποθεί κάτι το επίγειον, αυτός ο μοναχός είναι αποτυχημένος. Πρέπει συνεχώς, εάν αγευτήκαμε έστω και στη μύτη της γλώσσας μας την Θεία Εμπειρία, πρέπει να απορρίψουμε όλα τα της επίγειου ζωής και να ποθούμε με όλον το είναι μας την αύξηση αυτής της Θείας Εμπειρίας. Διότι η Θεία Εμπειρία, η Θεία Ενέργεια, η οποία έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου, τόσο μπορεί κατακτά όλο το είναι του ανθρώπου, που ο άνθρωπος μεν έχει και την υλική πλευρά που είναι το σώμα του, αλλά όμως μένει πάντοτε υπό τους όρους της ανάγκης, της χρείας. Θέλω το υλικό πράγμα, αυτό που έχω ανάγκη. Δεν θέλω αυτό που είναι της επιθυμίας. Δεν θέλω κάτι που για μένα είναι επιθυμία και δεν είναι χρεία. Γι' αυτό και πάντοτε οι Άγιοι μας έμεινα πάντοτε εις τα όρια της χρείας και όχι της επιθυμίας. Δεν ήταν πλεονέκτες. Δεν ήθελαν εκείνον και τούτον και το άλλο. Όπως πολλές φορές μπήκα σε μια οικογένεια, ας πούμε, που είχαν έτσι αρκετά έτσι και χρήματα και λοιπά, και μου έκανα μια έτσι ξενάγηση στο σπίτι τους και πήγα εκεί και μου λέει, αυτό είναι το μεγάλο δωμάτιο, και είδα εκεί περίπου 300 ζευγάρια παπούτσια. Λέω, εδώ αυτό τι είναι έκθεση, λέω και εγώ. Μου λέει, όχι, λένε, τα παπούτσια τα δικά μας, και δεν τους είπα τίποτα. Αλλά μέσα μου λέω, τι ωραία αυτά τα παπούτσια, αντί 300 ζευγάρια να ήταν 10 ζευγάρια. Και τα άλλα παπούτσια να τα δίναμε στους φτωχούς, διότι εάν είμαστε στα όρια της χρείας και όχι της επιθυμίας. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος ο οποίος αναπνέει το οξυγόνο της Θείας Χάριτος, αδελφοί μου, αυτός ο άνθρωπος δεν μένει η καρδιά του σε αυτά τα πράγματα τα ανθρώπινα, αλλά συνεχώς γεύεται τα ουράνια. Συνεχώς φρονεί τα άνω και μη τα επί της γης. Και τότε η ζωή του είναι ευτυχισμένη. Και λέει κάτι άλλο ο Άγιος, για μένα είναι Άγιος ο πατήρ Εμιλιανός, και λέει ότι ο μοναχός που είναι επιτυχημένος, αλλά όταν λέω μοναχός κατ' επέκταση είναι και ο κάθε χριστιανός. Δεν έχουμε άλλο Ευαγγέλιο εμείς οι μοναχοί και άλλο Ευαγγέλιο εσείς οι κοσμικοί. Τότε είναι πάντα χαρούμενος. Και ακριβώς αυτό το έβλεπα στους γεροντάδες που ζήσαμε παρά τους πόδας τους, που ενώ είχαν δυσκολίες, είχαν περιπέτειες, είχαν διάφορα εμπόδια, είτε από τους δαίμονες είτε από τους ανθρώπους, και περισσότερο βέβαια εδώ επιτρέπω από τους ανθρώπους να έχουμε διωγμούς, να έχουμε καταφρονήσεις, να έχουμε ηρωνίες, να μας διαγράφουν στην καρδιά τους και να το εκδηλώνουν, εντούτοις δεν τους επήραζε, δεν είχα κόμπλεξ όπως εμείς σήμερα, αλλά ήταν πάντοτε πεπληρωμένοι. Γιατί ήταν πεπληρωμένοι? Γιατί ακριβώς ήταν μέτοχοι της αχτής του Θείας Ενεργίας, και με το πλήρωμα αυτό της χάριτος δεν τους έλειπε τίποτε. Διότι ο άνθρωπος, αδελφοί μου, ο οποίος κυνηγά την χάρη, και να ξέρετε ότι η χάρη έχει έναν ιδίωμα: όσον τη γεύεσαι τόσον την ποθείς, όσον τρως τόσον και πεινάς. Γι' αυτό είναι αυτό το μεγάλο μυστήριο, το οποίο πραγματικά, όπως έλεγε κάποιος, μα είναι ο μοναχισμός ρουτίνα. Όχι, δεν είναι ρουτίνα. Διότι ακριβώς μέσα στο έσω του μοναχισμού είναι παρούσα η χάρις του Θεού, που τόσο την ποθούμε και τόσο την θέλει ο κάθε άνθρωπος. Πολλοί άνθρωποι εξ αγνίας βέβαια δεν ξέρουν για τη χάρη. Αν όμως έτσι βοηθήσει ο Θεός και πάρουν λίγο και διγευθούν, τότε γεύονται κάτι το οποίο δεν το φαντάστηκαν ποτέ, δεν το σκέφτηκαν ποτέ και πραγματικά αρχίζουν να βιώνουν την αληθινότητα της ζωής. Και πότε κανείς βιώνει την αληθινότητα της ζωής? Όταν βιώνει τον αληθινόν Θεό. Και ακριβώς αυτός ο αληθινός Θεός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και οι Άγιοι που τους έχουμε κοντά μας, που τους έχουμε μαζί μας, που πραγματικά πολλές φορές εμείς έχουμε το λείψανο του Αγίου Γρηγορού του Δεκαπολίτου, έχουμε την άφθορη παλάμη του εδώ, και πολλές φορές τι συμβαίνει νομίζετε? Το περιφέρουμε στη Μεγάλη Είσοδο, όταν έχουμε συλλήτρια τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές, και πολλές φορές είναι ζεστό το χέρι του και πολλές φορές είναι στη θερμοκρασία του ζώντος οργανισμού, όπως ακριβώς είναι και το Άγιο Λείψανο που είναι μόνιμο αυτό, ή στην Αγία Μαρία τη Μαγδαλίνη που βρίσκεται στη Μονή Σίμωνος Πέτρας. Όλα αυτά, αδελφοί μου, δεν είναι τυχαία, δεν είναι απλά πράγματα, είναι επιφυσικά πράγματα. Γι' αυτό μέσα σε αυτήν τη ζωή την Ορθόδοξη, μέσα στο περιβάλλον και στο πλαίσιο και στην ατμόσφαιρα της Εκκλησίας, εμείς όταν θέλουμε έχουμε τόσες αποδείξεις περί της παρουσίας του αληθινού Θεού που πρέπει να αυξάνεται η πίστη μας, και σιγά σιγά φεύγουμε από την πίστη, από το πιστεύω εις έναν Θεό, και πάμε εις το γνωρίζω έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα. Είναι μεγάλο πράγμα να γνωρίζουμε τον Χριστό μας, είναι μεγάλο πράγμα να τον έχουμε κοντά μας, είναι μεγάλο πράγμα να πούμε ότι αυτός είναι ο ιδιαίτερός μας, είναι ο απόλυτα δικός μας, και έχει αυτό το ιδίωμα ο Χριστός μας να είναι με έναν ιδιαίτερο τρόπο δικό σου, αλλά και έναν ιδιαίτερο τρόπο να είναι δικό μου. Και αυτό σήμερα λείπει αυτό, η παρουσία του Χριστού. Γι' αυτό και έχουμε την μελαγχολία, έχουμε την κατάθλιψη, έχουμε τόσες ασθένειες που είναι νευρολογικές. Να ξέρετε ότι και πολλοί άνθρωποι και γεροντάδες υγειασμένοι είπαν ότι ένας λόγος που ο άνθρωπος σήμερα δεινοπαθεί ακόμα και στο νευρολογικό του σύστημα είναι γιατί δεν υπάρχει χάρη Θεού μέσα του, και μάλιστα επιμονή μου βάσεως. Γι' αυτό σας υπενθυμίζω αυτό που μου είπε ο Άγιος Παΐσιος και με ρώτησε κάποτε: ποιος είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος? Και μου απάντησε ο ίδιος τότε, ο Άγιος. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, η αγιότητα δεν είναι ένα ιδίωμα που το έχουν κάποιοι. Η αγιότητα είναι, ανήκει στον κάθε άνθρωπο που θέλει να είναι υγιές μέλος της Εκκλησίας. Γι' αυτό και ο Άγιος κοινωνεί με την αιωνιότητα. Και ακριβώς όταν ο γέροντας, ο μακαριστός γέροντας Ιωσήφ, όταν διαβάσετε το βίο του που σας προτρέπω να το διαβάσετε, θα δείτε μέσα όταν ήταν παιδί περίπου 15 χρονών και πήγε να δει έναν κινηματογράφο για τη μικρασιατική καταστροφή, και τότε είδε πως σκότωνε ο ένας τον άλλον, και τότε βγήκε από τον κινηματογράφο με μια μελαγχολία και λέει μόνος του: «Μα αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου? Ερήπει ο οφθαλμού να σκοτώνει ο ένας τον άλλον?» Και τότε πήγε κάπου έξω από το χτήμα της Πάφου και ήταν μόνος του κάτω από ένα βράχο και σκεφτόταν, ήταν βαθύ απόγευμα. Και τότε, πως ο ίδιος μας έλεγε, του εμφανίστηκε ο Χριστός, ολοζώντανος, και του λέει: «Σοκράτη», έτσι λεγόταν το κοσμικό του όνομα, «τον άνθρωπο τον έπλασα για να είναι αιώνιος». Και ακριβώς αυτά τα μηνύματα τα στέλνει ο Χριστός σε μερικούς εκ των ανθρώπων, σε μερικούς που έχουν τις πνευματικές αντανακλάσεις για να δεχθούν αυτά τα μηνύματα. Και όπως ο Χριστός, αδελφοί μου, μίλησε στους Αποστόλους, και που μίλησε στους Αποστόλους, δια των Αποστόλων μίλησε σε όλη την Οικουμένη, έτσι και ο Χριστός μιλά σε εναρέτους ανθρώπους, και δια των εναρέτων ανθρώπων ομιλεί σε όλη την ανθρωπότητα. Και αυτά τα μηνύματα τα έχουμε εμείς ως κόρνο οφθαλμού, και τα έχουμε σαν μια βεβαιότητα, σαν μια μαρτυρία, ότι ο άνθρωπος είναι αιώνιος, διότι επλάστην κατ' εικόναν Θεού και πορεύεται προς το καθομοίωση. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, να μην ξεχνούμε ότι ο επίγειος θάνατος, που δεν ξέρουμε πότε θα έρθει, άλλος πεθαίνει 60 χρονών, άλλος πεθαίνει 80 χρονών, άλλος πεθαίνει 10 χρονών, και πρέπει να ξέρετε ότι το πότε ο άνθρωπος συγκρίνεται στον κόσμο, το πότε φεύγει από τον κόσμο και πώς φεύγει, είναι ένα ανερμήνευτο μυστήριο. Δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Πότε θα το ερμηνεύσουμε? Όταν πάμε όλοι στην παλιγγενεσία, στην άλλη ζωή, και τότε μας αδιανυχθούν και καταλαβαίνουμε το σκοπό της κάθε ανθρώπινης ζωής. αλλά να ξέρετε, όπως ετώνιζε πολύ και ο νέος Άγιος, ο νεοφανής Άγιος Πορφύριος, ότι ο θάνατος του ανθρώπου είναι ακριβώς, είναι ένα σημείο και μια ευκαιρία της μεταθέσεώς του στην αιωνιότητα. Γι' αυτό και οι Άγιοι που είναι οι μάρτυρες της αιωνιότητος, είναι οι βεβαιωτές της αιωνιότητος, παρόλο που πεθαίνουν. Και ξέρουμε, όπως είπα, που είναι ο τάφος τους, εντούτοις εμφανίζονται στους ανθρώπους και τους δίνουν την καλή μαρτυρία Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και εμείς πρέπει μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, να μας αρέσει να βιώνουμε την αιωνιότητα. Και όπως είπα, όσον βιώνουμε την αιωνιότητα, τόσο και ποθούμε την αιωνιότητα. Αλλά εάν ποθούμε την αιωνιότητα, ποθούμε την πηγή της αιωνιότητος που είναι αιώνιος Χριστός. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες είπαν ότι πρέπει να αγαπήσουμε εις τέλος τον Χριστό μας. Πρέπει να τον αγαπήσουμε με όλο το είναι μας. Και όταν η πρώτη εντολή από την Παλαιά Διαθήκη είναι ακόμα που λέγει «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ισχύος σου». Αυτό είναι μεγάλος λόγος. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, όσο μπορούμε η καρδία μας να κινείται απροσπαθώς προς τα επίγεια και να μην θέλει την αμαρτία. Η αμαρτία νεκρώνει τον άνθρωπο. Η αμαρτία διαγράφει το πρόσωπο του ανθρώπου, διότι ακριβώς τα οψώνια της αμαρτίας, τα αποτελέσματα δηλαδή της αμαρτίας, είναι ο θάνατος. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, εμείς δεν θέλουμε τον θάνατο, διότι ο Χριστός δια της παρουσίας Του και δια της Αναστάσεώς Του και δια του θανάτου, του θανάτου θάνατον πατή σας, μας έφερε την Ανάσταση. Βιώνουμε την Ανάσταση από αυτή τη ζωή και προχωρούμε. Γι' αυτό και οι μάρτυρες, οι Άγιοι που είναι τόσα εκατομμύρια, επόθησαν τα μαρτύρια, επόθησαν τον Χριστό, γιατί ήταν βεβαιωμένοι για την αιωνιότητα. Διότι ακριβώς εδέχτησαν φρικαλαία μαρτύρια. Γιατί? Διότι μέσα τους έπαλεν αιώνιος χάρη στην καρδιά τους και ήξεραν ότι βαδίζουν και ακολουθούν τον αιώνιο Χριστό, που πολλές φορές, παρόλο που ήταν αυτοί βεβαιωμένοι, τους εφανερωνόταν ο Χριστός μπροστά σε όλους. Και πάρα πολύ επίστευαν με την παρουσία του Χριστού που τους εμιλούσε ο ίδιος ο Χριστός την ώρα του μαρτυρίου. Γι' αυτό, αδελφοί μου, πρέπει να γίνουμε μια οικογένεια με τους Αγίους. Πρέπει, όπως είπε ο Χριστός και από την Παλαιά Διαθήκη, «Άγιοι γίνεστε καθώς και εγώ Άγιος ημί». Πρέπει και εμείς να ποθήσουμε την αγιότητα, να ποθήσουμε την χαριτωμένη ζωή, να ποθήσουμε αυτό που εναπαύεται ο Χριστός, που είναι ακριβώς να γίνουμε ότι είναι Αυτός κατ' ουσίαν, να γίνουμε κι εμείς κατά χάρη. Διότι η ζωή μας, αδελφοί μου, όσο και αν ζήσουμε και 100 χρόνια να ζήσουμε, διότι ξέρετε, οι άνθρωποι επειδή ποθούν να ζούνε αρκετά χρόνια, λέμε πολλές ευχές να τα εκατοστήσεις. Και όμως και να τα εκατοστήσουμε, θα έρθει η ώρα που θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Τότε θα πάμε στο Χριστό μας και όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, αυτός ο μεγάλος εις Απόστολος, ότι να πάμε στον Παράδεισο να χαιρόμεθα πάντοτε. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής Σύμμονης Βατοπεδίου Γεροντός Εφραίμ με θέμα «Το θέμα της πίστεως για παιδιά και εφήβους».
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

Αγαπητοί μου ακροατές, είμαστε συνθεώς την 7η Κυριακή του Πεντηκοσταρίου από την Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, την Κυριακή των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου 325 μετά Χριστόν. Στη σημερινή Ευαγγελική Περικοπή ακούσαμε απόσπασμα της αρχιερατικής προσευχής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που την απίφθινε προς τον Ουράνιο Πατέρα Του τη νύχτα της προδοσίας του Ιούδα μετά το μυστικό δείπνο. Ο Θεάνθρωπος Κύριός μας στους 5 πρώτους στίχους 1 έως 5 δέεται και προσεύχεται για τον εαυτόν του και στους επόμενους 6 έως 13 για τους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους του. Ας παρακολουθήσουμε το ιερό κείμενο του Ευαγγελικού μας αναγνώσματος σε απλή έκφραση. Αυτά ομίλησε ο Ιησούς προς τους μαθητάς του και έπειτα εσήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε «Πάτερ, ήλθε η ώρα την οποία η σοφία σου όρισε δια να πάθω και να θυσιαστώ κατά αυτήν. Δέξω τη θυσία του παθήματός μου και δόξασε τον Υιόν σου και κατά την ανθρώπινη φύση του για να σε δοξάσει και ο Υιός σου με την απολύτρωση και την σωτηρία των ανθρώπων, η οποία θα αχθεί εις πέρας με τη θυσία του αυτή και την μετά από αυτή αιώνια αρχιερατική μεσητεία του. Δόξασε τον Υιόν σου σύμφωνα με την εξουσία που του έδωκε σε πάνω σε όλη την ανθρωπότητα για να δώσει ως αιώνιος αρχιερεύς στα δεξιά σου καθήμενος σε όλο το πλήθος εκείνο που του έδωκες και οι οποίοι επίστευσαν εις αυτόν ζωήν αιώνιον. Αυτή δε είναι η αιώνιος ζωή, το να προάγονται συνεχώς με τη ζώσα επικοινωνία μαζί σου και την απόλαυση των απείρων τελειοτήτων σου στη γνώση σου του μόνου αληθινού Θεού και του Ιησού Χριστού, τον οποίο απέστειλες στον κόσμο. Εγώ εγνωστοποίησα το όνομά σου στους ανθρώπους και υπήκουσα τελείως στο θέλημά σου. Έτσι δε σε εδόξασα επί της γης και με την σταυρική μου θυσία, την οποία θα προσφέρω μετά από λίγο επάνω στο σταυρό. Έφερα σε τέλειο πέρας το έργο που μου έδωκες για να επιτελέσω. Και τώρα όταν η επίγεια αποστολή μου επεραιώθηκε, ανάδειξέ με την Ανάσταση και Ανάληψή μου αιώνιο αρχιερέα. Και δόξασέ με και ως άνθρωπος σύ, Πάτερ, πλησίον σου, με τη δόξα την οποία είχα κοντά σου, προτού να δημιουργηθεί ο κόσμος. Εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους τους οποίους απέσπασες από τους κόλπους του κόσμου και τους έδωκες σε μέ. Η πρόθεσή στον ήταν αγαθή και ως εκ τούτου ήταν η δική σου. Και εσύ έδωκες αυτούς σε μένα και ετήρησαν τον λόγον σου τον οποίο απεκάλυψε εις αυτούς. Τώρα έμαθαν τελειότερα οι μαθητέ μου και επίστησαν ότι η διδασκαλία μου και τα έργα μου και όλα εν γέννη όσα μου έδωκες προέρχονται από σένα. Απόδειξης δε του ότι έλαβαν την πληροφορία και αυτή τη γνώση είναι το ότι παρέδωκα με τη διδασκαλία μου εις αυτούς τους λόγους τους οποίους μου έδωκες δια να αποκαλύψω εις τους ανθρώπους και αυτοί τους παρέλαβαν και τους αποδέχτηκαν και σχημάτισαν στα αλήθεια την πεποίθηση ότι γεννήθηκα και ευγήκα από τους κόλπους σου και επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλες στον κόσμο. Εγώ που τόσο εργάστηκα για να τους οδηγήσω στην αληθινή αυτή γνώση και πίστη, σε παρακαλώ ως μέγας αρχιερεύς και μεσίτης για αυτούς τους μαθητές μου. Δεν σε παρακαλώ τη στιγμή αυτή για τον κόσμο της απιστίας και της αμαρτίας, αλλά σε παρακαλώ υπέρ εκείνων τους οποίους μου έδωκες, διότι μολονότι μου τους έδωκες δεν πάβουν να είναι οι δικοί σου, εννοεί τους μαθητές και αποστόλους. Και όλα όσα ανήκουν σε μένα είναι η δικά σου, καθώς και τα ειδικά σου είναι η δικά μου. Και έχω δοξαστεί δι' αυτών, διότι ανεγνώρισαν την Θεία μου φύση και επίστευσαν σε μέ. Και δεν θα είμαι πλέον όπως μέχρι τώρα μέσα στον κόσμο με την σωματική μου παρουσία για να τους ενθαρρύνω και ενισχύω με αυτή. Αυτοί όμως θα είναι μέσα στον κόσμο, διότι δεν επετέλεσαν ακόμη την αποστολή τους. Και εγώ έρχομαι προς εσένα. Πάτερ Άγιε, φύλαξε με την πατρική
και παντοδύναμη προστασία σου αυτούς που μου έδωκες, δηλαδή τους μαθητάς και αποστόλους μου, ώστε να παραμένουν ενωμένοι μαζί μου και μεταξύ τους και να είναι με την αγάπη και την ομοφροσύνη ένα ηθικό σώμα όπως είμαστε εμείς, τα Θεία Πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ένα, καθώς έχουμε την αυτή ουσία και φύση. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ τους εφύλατα με την πατρική προστασία σου. Αυτούς που έδωκες, τους εφύλαξε και κανείς από αυτούς δεν χάθηκε παρά μόνον ο Υιός της Απολίας, ο προδότης Ιούδας, ο οποίος χάθηκε και έτσι εκπληρώθηκαν και επαληθεύτηκαν οι προφητείες της Γραφής. Τώρα όμως έρχομαι προς Θε και τα λέγω αυτά μπροστά τους, ενώ ευρίσκομαι ακόμη στον κόσμο αυτό, ώστε με την πεποίθηση ότι εσύ πλέον θα προστατεύεις αυτούς να έχουν και αυτοί μέσα τους τελεία τη χαρά που αισθάνομαι τώρα και εγώ, διότι επανέρχομαι πλησίον σου. Εκκλησιαστικός ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβηδός, σχολιάζοντας τον λόγο του Κυρίου μας «και ουκέτη ημί εν το κόσμο», παρατηρεί ότι, λέγοντας ο Κύριος ότι δεν είμαι πια στον κόσμο, εξηγεί αυτό δηλώνοντας πως και εγώ προσέ έρχομαι ως Υιός προς Πατέρα, αφού ετελείωσα το έργο μου όπως έχει λεχθεί. Ο Ιερός Χρυσόστομος, κάνοντας σχόλιο στη φράση «Πατέρα Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονοματί σου», σημειώνει το εξής. Είναι σαν να έλεγε «Επειδή, Πάτερ Άγιε, με καλείς κοντά σου, κάνε τους μαθητάς μου να ζουν με ασφάλεια». Ο Ζυγαβηδός ερμηνεύει τον Οσάνο στίχο ως εξής. «Φύλαξε τους μαθητάς μου με την δύναμη του παντοδυνάμου ονόματός σου». Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λέγει «Προστάτευσέ τους με τη δύναμη και εξουσία της αρήτου Θείας Φύσεώς σου, Πάτερ Άγιε». Και ο Άγιος Χρυσόστομος συμπληρώνει «Με τη δική σου Θεία Βοήθεια». Ο Ζυγαβηδός, εξηγώντας τον λόγο και την ευχή του Χριστού «Είναι όσοι νεν καθώς εμείς», τονίζει ότι αυτό θα επιτευχθεί με την ένωση που προκαλεί η πίστη εις τον Χριστόν και η αναμεταξύ τους αγάπη. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας προσθέτει «με την ένωση που επιτυγχάνεται με την ομόνοια και την ίδια και κοινή βούληση».

ακούσαμε μέχρι τώρα για την αρχαιρετική προσευχή του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού που απίστηνε στο Θεό Πατέρα του το βράδυ του μυστικού δείπνου και παρακάλεσε στους 5 πρώτους στίχους για τον εαυτό του και στους επόμενους 8 της Ευαγγελικής αυτής περικοπής για τους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους του. Η θερμή του παράκρισης προς τον Ουράνιο Πατέρα του για τους μαθητάς του ήταν να τους διαφυλάξει αλόβητους μέσα στον κόσμο και από το κοσμικό πνεύμα και να είναι άρρηκτα ενωμένοι και συνδεδεμένοι με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος κατά το πρότυπο και υπόδειγμα των θείων προσώπων της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε εμπνευσμένα επιστολικά κείμενα του εναγίης αναποβωμένου μακαρίου γέροντος πατρός Φιλοθέου Ζερβάκου για την ορθόδοξη παράδοσή μας που παραλάβαμε από τον Θείο Λυτρωτή μας Ιησού Χριστό, τους Αγίους Αποστόλους και τους τιμωμένους κατά τη σημερινή Κυριακή Αγίους Πατέρες της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και όλων των άλλων Οικουμενικών Συνόδων. Γίνεται λόγος και για τους προβατώσιμους λύκους, τους αιρετικούς, που εισέρχονται ανεμπόδιστα στη λογική πείμνη της Αγίας μας Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, αρπάζουν και διασκορπίζουν τα λογικά πρόβατα για τα οποία ο Χριστός έχυσε το αίμα του. Ομιλεί και για την αληθινή και ασφαλή ένωση των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, χωρίς καμία υποχώρηση στα δογματικά και ιεροκανονικά θέματα και γενικότερα στην ορθόδοξη πίστη και διδασκαλία. Για την ορθόδοξη παράδοσή μας. Εάν σεβαστοί πατέρες, αδερφοί πνευματικοί και τέκνα αγαπητά, στην ελληνική οικία που έκτισε ο σαρκικός μας πατέρας και μας την εχάρισε, βλέπαμε κάποιον να βάζει φωτιά ή να επιχειρεί να την κρυμνήσει ή να αρπάσει την εντός της οικίας περιουσία μας. Τι θα κάναμε? Θα σταυρώναμε τα χέρια μας, θα κλείναμε το στόμα μας, θα μέναμε αδιάφοροι, ασυγκίνητοι, ανέστητοι? Όχι βέβαια, αλλά θα τρέχαμε αμέσως, ακόμη και με κίνδυνο της ζωής μας, για να σώσουμε το σπίτι μας από τον κίνδυνο και να απομακρύνουμε τους κλέπτας. Οικία θαυμάσια και μεγαλοπρεπέστατη μας έκτισε ο Πανάγαθος Θεός, ο Ουράνιος Πατέρας μας, την μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, για να μένουμε εις αυτήν και φυλασσόμεθα από την αμαρτία και τους λύκους τους ορατούς, τους αιρετικούς και τους αόρατους εχθρούς μας δαίμονας. Την οικία αυτή, εννοώ την Αγία Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία, την έκτισε ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και την έβαψε με το πολύτιμο αίμα του. Μας την παρέδωσε καθαράν Αγίαν και άμμομον με όλους τους θησαυρούς της πανσοφίας του, ως τερπνό παράδεισο, ως δική μας οικία, για να μένουμε σε αυτή μέχρι το τέλος της πρόσκαιρης ζωής μας, αλλά και για να φυλάττουμε αυτήν, για να μείνει μέχρι συντελείας του κόσμου αυτού καθαρά, αγία και άμμομη, εκδιώκοντας μακράν αυτής τους προβατώσιμους λύκους αιρετικούς, τους κλέπτας και κάθε εχθρό και πολέμιο, ξένο και αλλοτριόπιστο. Στις πονηρές ημέρες μας, άσπονδοι εχθροί έβαλαν φωτιά να κατακάψουν την Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία, που ο πατέρας μας ο Ουράνιος μας εδόρισε σε κατοικία ασάλευτη. Αυτοί οι εχθροί όρμησαν με μανία να εκθεμελιώσουν και σαν κλέπτες και ληστές να αρπάξουν τον εις αυτήν θησαυρό της πίστεώς μας. Λύκοι προβατώσχημοι άνοιξαν διάπλατα τις πόρτες της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας για να εισέρχονται ανεμπόδιστα στη λογική πείμνη άγριοι λύκοι αιρετικοί να αρπάζουν και να διασκορπίζουν τα λογικά πρόβατα για τα οποία ο Χριστός έχυσε το αίμα του. Από τις αρχές της ιδρύσεως της Αγίας μας Εκκλησίας μέχρι σήμερα, πολλοί που πλανήθηκαν από τον άρχοντα του σκότους, από υπερηφάνεια, έγιναν πολέμοι της Εκκλησίας. Ψευδοπροφήτες, ψευδαπόστολοι, ψευδεπίσκοποι, ψευδοδιδάσκαλοι, όρμησαν εναντίον της Εκκλησίας με μανία να την εκθεμελιώσουν, αλλά όλοι τους συνετρίβησαν. Στις λυσαλαίες επιθέσεις και εξορμήσεις των ασπόνδων εχθρών και ασεβών, πολιονίμων αιρετικών αντιτάχθηκαν πρώτον οι Άγιοι του Χριστού Απόστολοι, η όντως θεία παρεμβολή
Δεύτερον, οι Άγιοι Μάρτυρες, οι Ιερομάρτυρες, οσιωμάτες και ομολογητές, οι όντως θεηγόροι οποίοι δεν της παρατάξεως Κυρίου. Αυτοί, για να φυλάξουν την πίστη του Χριστού, την Αγία και Αληθινή, εθυσίασαν τα σώματά τους και με τα αίματά τους επορφύρωσαν την Εκκλησία του Χριστού. Τρίτον, οι θεοφόροι πατέρες μας, οι Άγιοι Αρχιερείς και διδάσκαλοι της Εκκλησίας του Χριστού, τα πάνχρυσα στόματα του Λόγου, της Εκκλησίας τα καυχήματα και οι άγρυποι φύλακες της λογικής ποίμνης του Χριστού, οι συγκροτήσοντες της 7 Οικουμενικές Συνόδους. Αυτούς παρακαλώ ας μιμηθούμε και εμείς, όσοι πονούμε και αγαπούμε την Αγία Ορθόδοξη πίστη μας και τη γλυκιά μας πατρίδα Ελλάδα, αγωνιζόμενοι με όλες τις δυνάμεις για να εκδιώξουμε τους βαρύς λύκους και φυλάξουμε τους εαυτούς μας, την Αγία μας Εκκλησία και την προσφυλή μας πατρίδα. Εμείς οι Ορθόδοξοι ας προσέξουμε να μην πλανηθούμε από τους προβατοσχήμους λύκους, τους ψευδοχρίστους και ψευδοπροφήτας, οι οποίοι μηχανώνται με ύπουλο τρόπο να μας πλανήσουν. Ας σταθούμε ακλόνητοι στην καλή παρακαταθήκη του θησαυρού της πίστεως και ας φυλάξουμε τις αποστολικές και πατερικές παραδόσεις. Όσοι πονούμε την Ορθόδοξη Εκκλησία μας και την ένδοξη πατρίδα μας Ελλάδα, ας πενθήσουμε, γιατί έφτασαν οι μέρες θλίψεων και συμφορών για τις αμαρτίες των κατοικούντων τη γη, διότι γέμισαν οι χώρες τους από μαγκανίες, μαγείες, βλασφημίες, ασέβειες, αιρέσεις, πλάνες, εσχρότητες, πορνίες, μοιχείες, ασέλγειες και κάθε είδος κακίας, και αν δεν υπήρχαν λίγοι εκλεκτοί θα καταντούσαμε ως τα Σόδομα και Γόμορα. Προσοχή, μην πλανηθούμε από τους προβατοσχήμους λύκους, τους ψευδοπροφήτες και ψευδοδασκάλους, αλλά να διαφυλάξουμε την ορθόδοξη πίστη μας καθαρά. Να φυλάξουμε με ακρίβεια όσα οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες μας παρέδωσαν, γραπτά και προφορικά, με τις 7 Άγιες Οικουμενικές Συνόδους. Όπως ο Κύριος βοήθησε τους Αγίους Αποστόλους, μάρτυρας και ομολογητάς, και νικούσαν όλους τους εχθρούς, θα βοηθήσει και εμάς. Και με την πίστη και την αγάπη θα νικήσουμε τους προβατώσιμους λύκους και πολέμιους της Εκκλησίας. Στις έσχατες ημέρες οι αγωνιστές και οι εκλεκτοί θα είναι ολίγοι, σπάνιοι. Όσες φορές η Εκκλησία κινδύνευσε από τους εξωτερικούς εχθρούς, τους αιρετικούς και από τους προβατώσιμους εσωτερικούς, ανέδεικνυε ο Κύριος άνδρας πλήρης πίστεως, δυνάμεως, ζήλου, αγάπης, υπερασπιστάς και καλούς φύλακας της Εκκλησίας και των λογικών προβάτων, κληρικούς και λαϊκούς. Έτσι και τώρα και μέχρι συντελείας, οι εκλεκτοί τελείως δεν θα εκλείψουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι στην διαστραμμένη γενεά μας λαλούν διαστραμμένα και έχουν υπερβεί στην κακία όλες τις γενναίες. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε και να τους διαφωτίζουμε με έργα και με λόγους εμένοντες σταθεροί στην ορθόδοξη πίστη μας. Εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες θέλουμε την ένωση όπως ορίζει ο Χριστός. Ενώ σεις η Λατίνη, απευθύνεται σε κάποιον Λατίνο, την θέλετε όπως ορίζει ο Πάπας. Εάν ο Πάπας ήταν σύμφωνος με τον Χριστό, να μην αμφιβάλλετε ότι και εμείς οι Ορθόδοξοι που έχουμε την ορθή πίστη του Χριστού θα δεχόμασταν την ένωση. Εφόσον όμως ο Πάπας δεν συμφωνεί με τον Χριστό, δεν είναι δυνατόν ποτέ να συμφωνήσουμε με τον Πάπα. Πώς είναι δυνατόν, αγαπητέ, να δεχθούμε ένωση, εφόσον ο Πάπας και εσείς οι παπικοί είστε ασύμφωνοι και αντίθετοι με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού και των Αγίων Αποστόλων, πώς είναι δυνατόν να δεχθούμε ένωση με εκείνους που μιλούν και φρονούν και ενεργούν εναντίον του Θεού, εναντίον των πατερικών παραδόσεων

Μέχρι στιγμής, με τη βοήθεια ερμηνευτικών σχολείων Αγίων Πατέρων και εκκλησιαστικών ερμηνευτών, μιλήσαμε για την αρχαιρετική προσευχή του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, στην οποία αρχικά αναφέρεται στον εαυτό του και εν συνεχεία στους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους του, παρακαλώντας για αυτούς τον Ουράνιο Πατέρα του όχι να τους πάρει από τον κόσμο, αλλά να τους διατηρήσει σώους και ακεραίους πνευματικά, μακριά από την κακία του κόσμου και ανεπηρέαστος από το κοσμικό και αμαρτωλό φρόνημα, να είναι άρρηκτα ενωμένοι και συνδεδεμένοι μεταξύ τους εν Αγίω Πνεύματι, κατά το πρότυπο και το υπόδειγμα των θείων προσώπων της Αγίας Τριάδος. Παραθέσαμε και τα εμπνευσμένα επιστολικά αποσπάσματα του εν Αγίης Αναποβωμένου Μακαρίου Γέροντος Πατρός Φιλοθέου Ζερβάκου για την Ορθόδοξη Παράδοση και κληρονομιά μας, που παραλάβαμε από το Σωτήρα μας Χριστό, τους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους και τους τιμωμένους κατά τη σημερινή Κυριακή Αγίους Πατέρες της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και όλων των υπολείπων Οικουμενικών Συνόδων. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα διάλογο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου με επισκόπους της εποχής του, που αναφέρεται στην συγχώρηση των διοκτών του ιερού αυτού πατρός, την μεγαλοψυχία του έναντι των εχθρών του και το ακρεφνώς υψηλό και υποδειγματικό του εκκλησιαστικό φρόνημα. Ο Χρυσόστομος συγχωρεί τους διώκτες του. Ας αφήσουμε τον Αιγύπτιο Φαραώ, τον Πατριάρχη Θεόφιλο, να εξυφαίνει σχέδια για την εξόντωση του ιερού Χρυσοστόμου στη Χαλκιδόνα. Ας περάσουμε στην απέναντι όχθη, στην Κωνσταντινούπολη, για να αναπνεύσουμε λίγο χριστιανικό δροσερό οξυγόνο. Μας έπνιξαν οι αναθυμιάσεις από τον Αιγυπτιακό Βόρβορο. Ο Άγιος Χρυσόστομος μαζί με 40 επισκόπους συσκέπτονται, προσεύχονται στο Τρίκλινο, μια μεγάλη πατριαρχική αίθουσα. Εδώ παράθεται το Πατριαρχείο επίσημα δείπνα ή χρησιμεύε σαν αίθουσα συνεδριάσεων. Παλάδιος, επίσκοπος Ελληνοπόλεως, μακαριότατε Άγιοι Πατέρες, σήμερα η μέρα έγινε νύχτα. Ο κατηγορούμενος για τόσα πολλά εγκλήματα απότομα έγινε κατήγορος, ο διωκόμενος διώκτης. Ομιλεί για τον Θεόφιλο της Αλεξανδρίας. Χρυσόστομος, τι προτείνετε Άγιοι Επίσκοπε? Παλάδιος, να δικάσουμε εμείς, όπως είναι νόμιμο, τον ένοχο για τόσες πολλές παραβιάσεις. Εκείνος έχει μονάχα 28 επισκόπους από την Αίγυπτο και εμείς είμαστε 40. Προτείνω μακαριότατε να θέσετε σε ψηφοφορία ζήτημα δίκης Θεόφιλου από την σύνοδό μας. Γιατί παίρνετε πάνω σας μια τόσο μεγάλη ευθύνη? Χρυσόστομος, Άγιοι Πατέρες, πριν απ' όλα ένα πρέπει να εξετάσουμε. Είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, τους νόμους της Εκκλησίας, το να δικάσουμε εμείς τον Θεόφιλο? Παλάδιος, μια ερώτηση. Είναι νόμιμα, ηθικά, χριστιανικά, ορθόδοξα αυτά που κάνει ο Θεόφιλος? Μακαριότατε, Άγιοι Πατέρες, τώρα κινδυνεύουμε κίνδυνο μέγα από τον Αιγύπτιο, τον Άκτορα, τον Ακάκιο, τον Αντίοχο, τον Σεβεριανό, τον Κυρίνο και όλα τα λοιπά υποκείμενα. Άγιοι Πατέρες, η φρόνηση επιβάλλει να περάσουμε εμείς που έχουμε το δίκιο με το μέρος μας στην επίθεση. Η άμυνα φρονώ ότι θα μας καταστρέψει όλους. Οι αθεόφοβοι μπορούν να σας διώξουν, μακαριότατε, από το θρόνο σας. Το τονίζω, μπορούν. Χρυσόστομος, φίλτατε παλάδιε. Το ενδιαφέρον σας είναι ολοφάνερο για την ταπεινότητά μου. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους σας για την ολοπρόθυμη συμπαράστασή σας. Ξαφνικά το πρόσωπο του Αγίου Χρυσοστόμου έγινε λαμπερό, φωτεινό, ήρεμο, απέραντα γαλήνιο, λες και φωτίστηκε από κάποια μυστική ουράνια απόκοσμη χάρη. Το βλέμμα του παρέμεινε ακίνητο, σαν να καρφώθηκε στο άπειρο. «Αν αγαπάτε, αδελφοί μου, το Χριστό», είπε ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, «να προσεύχεστε για μένα». Σταματά, αναστενάζει, πίνει μια γουλιά νερό. «Σας παρακαλώ, κανένας δεν πρέπει να εγκαταλείψει την Εκκλησία. Δεν μπορεί να μιλήσει άλλο. Η συγκίνηση τον πνίγει. Κάθεται δακρυσμένος, βγάζει ένα μαντίλι και σκουπίζει το πρόσωπό του. Οι επίσκοποι κλαίνε ασταμάτητα.
ο Δημήτριος, ο επίσκοπος πισινούντας, σηκώνεται. Επιτρέπεται μακαριότατε. Ο Άγιος Χρυσόστομος αμύριτος συγκατανεύει με το χέρι του. Δημήτριος, Άγιοι Πατέρες, φρονώ και εγώ ότι ο αδελφός Παλάδιος έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί να περιμένουμε εμείς οι αθώοι να απολογηθούμε και να μην απολογηθούν οι ένοχοι στη σύνοδό μας? Ας αποδείξει πρώτα εκείνος την αθωότητά του και τότε μπορεί να μας κατηγορεί. Ένοχος, ένοχον ουπιή. Ο Άγιος Χρυσόστομος, το θέμα είναι απόλυτα προσωπικό και αναλαμβάνω τις ευθύνες μου. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ, δεν δικαιούμαι να δικάσω το Θεόφιλο. Αν θέλετε εσείς να τον δικάσετε, κάντε το. Ευλύσιος, επίσκοπος Απαμίας, μπορώ να πω και εγώ κάτι? Χρυσόστομος, φυσικά μπορείτε, σας ακούμε. Ευλύσιος, η καιρή χαλεπή και ούμενετή. Ή δικάζουμε εμείς τον ένοχο ή ο ένοχος δικάζει εμάς τους αθώους. Παρακαλώ μακαριότατα, επιτρέψατε η πρότασή μου να τεθεί σε ψηφοφορία. Άγιος Χρυσόστομος, φύγετε ευλύσιε. Αν με απαλλάξετε από τη σύνοδο αυτή, μπορείτε να δικάσετε τον Θεόφιλο. Εγώ αρνούμαι να πάρω μέρος. Ευλύσιος, θα αφήσετε λοιπόν να θριαμβεύσει η παρανομία? Δεν πρέπει να αντιδράσουμε στην εξόφθαλμη αδικία. Χρυσόστομος, ας αφήσουμε τα πάντα στην πρόνοια του Θεού. Ό,τι θέλει εκείνος. Ο αγαπημένο μου Πίμιος, εγκαταλείπω στο έλεος του παντοδυνάμου. Χριστέ, το φως του αληθινών, φώτισε όλα τα πλάσματά σου. Χάρισε γαλήνη, ειρήνη βαθιά, αδιατάρακτη στην εκκλησία σου. Μόλις συνέρχεται, συνεχίζει αργά, αργά, σαν να βρίσκεται σε άλλο κόσμο. Εγώ, αδελφοί μου, είπε ο Άγιος Χρυσόστομος, ήδη σπένδομαι. Ο καιρός της εμείς αναλύσεως εφέστηκε. Εγώ τώρα βρίσκομαι στα τελευταία μου. Σε λίγο θα αναχωρήσω από τον παρόντα κόσμο. Ο σταυρός μου βαρύτατος, το ξέρω πολύ καλά. Θα υποφέρω, θα πάθω θλίψεις, βάσανα, ταλαιπωρίες, προτού κλείσω τα μάτια μου. Ξέρω τις πλεχτάνες του διαβόλου. Ο αρχιάκακος δεν ανέχεται άλλο την ενόχληση των λόγων μου. Αρκετά στράφηκα εναντίον του. Έφτασε η τρανή, η μεγάλη ώρα. Τώρα θα με χαλάσει. Μία ολόκληρη ζωή έλεγα ναι στον Κύριό μου και Θεό μου. Να έχετε το έλεος του Θεού. Παρακαλώ να με θυμάστε στις προσευχές σας. Βαρύτατη ατμόσφαιρα επικρατούσε στο τρίκλινο. Ο Παλάδιος περιγράφοντας τη σκηνή σημειώνει. Συγκινηθήκαμε όλοι πάρα πολύ και άλλοι δακρύζαμε, άλλοι έβγαιναν έξω από την αίθουσα, άλλοι περίλυποι, δακρυσμένοι, φιλούσανε τον Ιωάννη, τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολεως και εξεδήλωναν τα ευγενή αισθήματά τους. Ακούγονταν αναφιλητά σε όλη την αίθουσα, σαν μέλισσες γύρω από καπνισμένη κυψέλη, βομβούσαν οι επίσκοποι. Ο Χρυσόστομος τους καθησυχάζει. «Ελάτε αδελφοί μου, γυρίστε στη σύνοδό μας, μη κλαίετε, καθίστε ήσυχα, έτσι που κάνετε με στεναχωρείτε περισσότερο». Ο Λουπίκιος επίσκοπος Απιαρίας σηκώθηκε και ζήτησε το λόγο. Μακριότατε άκουσα ότι ο Ακάκιος είπε «αύριο θα καρατομήσουμε τον Ιωάννη, τον Χρυσόστομο». «Γιατί δεν χρησιμοποιούμε κι εμείς κάποιο δυνατό πρόσωπο, θα επιτρέψουμε σε μερικούς ασυνείδητους θεομπαίχτες να μας αποκεφαλίσουν?» Η λογική, Άγιοι Πατέρες, φωνάζει ότι πρέπει να κινηθούμε προς κάποια δικαιότατη πολιτική υποστήριξη. Χρυσόστομος, δεν μπορώ να κάνω κακό σε κανένα. Εμεί το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Ας με καρατομήσει ο Ακάκιος, ας με εξαφανίσει ο Αρκάδιος. Να θυμάστε τα λόγια μου. Η παρούσα ζωή είναι μια διάβαση, ένα γοργοπέρασμα, ένας δρόμος. Όλα περνούνε, όλα χάνονται και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα και η χαρά και το δάκρυ. Τι είναι παρόντα? Μια εμποροπανήγυρη, ένα περαστικό παζάρι. Αγοράσαμε, πουλήσαμε, τελειώσαμε. Μήπως είμαστε καλύτεροι από τους πατριάρχες, τους προφήτες, τους αποστόλους? Παράμεινε κανένας αθάνατος για να παραμείνουμε κι εμείς? Γιατί λοιπόν θρηνολογείται άσκοπα? Ο Παλάδιος επίσκοπος Γιάλοβας σηκώθηκε. Θρηνούμε την ορφάνειά μας, τη χειρία της Εκκλησίας, την κατάλυση όλων των θεσμών. Γιατί φύλαρχοι χωρίς φόβο Θεού αρπάζουν αξιώματα και κακουργούνε? Κλαίμε Άγιε Δέσποτα, γιατί οι κάτοικοι θα στερηθούν το βοηθό και προστάτη τους, θα
θα χάσουν τη διδασκαλία σας. Ποιος θα κατευθύνει όλους μας ορθά, αταλάντευτα προς την αλήθεια, επειδή σκεφτόμαστε όλα αυτά, θρηνολογούμε. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Ο Άγιος Χρυσόστομος έχει βαθιά συγκινηθεί. Όταν η καρδιά του είναι λάβα, με το δεξί δίχτυ χτυπά αργά την παλάμη του αριστερού. Σηκώνεται και απλώνει το χέρι του. Με κόπο συγκρατεί τη συγκίνησή του. Με μιας όλοι σιωπούνε. Αρκετά, αδέλφια μου. Είπαμε πολλά, όχι άλλα. Εγώ ένα μονάχα τονίζω τούτη την έσχατη ώρα. Να μην εγκαταλείψετε τις θέσεις σας. Να ξέρετε δε πολύ καλά. Ο Θεός νοιάζεται για την Εκκλησία του περισσότερο από εμάς. Ουδείς, ουδαμού, ουδέποτε αναντικατάστατος. Δεν άρχισε φίλτατε παλάδιε το κήρυγμα από μένα, ούτε σε μένα τελειώνει. Σας ερωτώ, δεν πέθανε ο Μωυσής, βεβαιότατα. Χάθηκε όμως ο Ισραηλιτικός λαός? Φυσικά όχι. Δεν ανάστησε ο Θεός τον Ιησού του να βγει στο πόδι του Μωυσή? Όταν πέθανε ο Σαμουήλ, άφησε ο Θεός απροστάτευτο το λαό του? Δεν ανάδειξε βασιλιά ισχυρότατο το Δαβίδ? Άφησε τη ζωή ο Ιερεμίας? Δεν ήλθε ο Βαρούχ? Όταν ο Ηλίας αναλήφθηκε στους ουρανούς, δεν ήρθε αμέσως και προφήτευσε ο Ηλισσαίος? Όταν ο Απόστολος Παύλος αποκεφαλίστηκε στη Ρώμη κατά τους χρόνους του Νέρωνα, ο Θεός δεν έστειλε αμέσως πάρα πολλούς άλλους? Ο Ευλίσιος, ο επίσκοπος της Απάμιας, της Βυθινίας, σηκώθηκε. Όλοι ευχόμαστε μακαριότατε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας και προσευχόμαστε μέρα νύχτα να περάσει τούτη η ταραχή, να σταματήσει ο Κυριός μας αυτή την ανεμοθύελα, να συνεχίσετε εσείς να κρατάτε γερά το πιδάλιο της Εκκλησίας. Αν όμως όμοι γέννητο νικήσουν οι εχθροί μας με πολιτικά παράνομα μέσα, εμείς τι πρέπει να κάνουμε με τη διάδοχο κατάσταση? Θα επικοινωνήσουμε, θα δεχτούμε να υπογράψουμε? Χρυσόστομος, να επικοινωνήσετε, να αναγνωρίσετε το διάδοχό μου, να έχετε εκκλησιαστική κοινωνία, για να μην διαιρέσετε τη μια μοναδική αδιαίρετη Εκκλησία του Χριστού. Όποιος προκαλεί σχίσμα στον άραφο χιτώνα της Εκκλησίας, ούτε αίμα μαρτυρίου δεν τον απαλλάσσει από το βαρύτατο αμάρτημά του. Σας παρακαλώ όμως θερμότατα να μην υπογράψετε την καταδίκη μου. Δεν αναγνωρίζω τίποτε στον εαυτό μου άξιο για καθαίρεση. Αγαπητοί μου αδελφοί, έπειτα από όσα ακούσαμε στην αρχιερατική προσευχή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, λίγο νωρίτερα από την ώρα και τη νύχτα της προδοσίας του Ιούδα, ύστερα από όσα μας είπε ο αλυσμόνητος Άγιος Γέροντας της Πάρου, πατήρ Φιλόθεος Τσερβάκος, για την ανυπολόγιστη πνευματική αξία της Ορθοδόξου Χριστιανικής μας παραδόσεως και την προδοσία της αμωμήτου και Αγίας Ορθοδόξου Πίστεως από προβατόσιμους λύκους, τους κακοδόξους και αιρετικούς, οι οποίοι πολεμούν έσωθεν και έξωθεν την Αγία Μνημόν Ορθόδοξον Καθολική Εκκλησία, και μετά από την παράθεση του συγκλονιστικού και συγκινητικού διαλόγου του εξορίστου Αγιωτάτου Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου με τους συγχρόνους του αδελφούς επισκόπους, κατά τον οποίο συγχωρεί θεομιμήτως την μεγάλη αδικία που του έκαμαν οι διώκτες του, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής των Αγίων Πατέρων είναι να επιδιώκουμε πάντοτε την εν Χριστώ και εν Αγίω Πνεύματι Αγία Ενότητα και θεοδίδακτη αγάπη, συγχωρούντες τους διώκτες και εχθρούς μας. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η 7η Κυριακή από του Πάσχα είναι αφιερωμένη στους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες της 1ης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία, όπως είναι γνωστό, συγκλήθηκε το έτος 325 στη Νίκαια της Βυθινίας για να αντιμετωπίσει μια από τις πλέον δαιμονικές, βλάσφημες και εκθεμελιωτικές αιρέσεις στην ιστορία της Εκκλησίας μας, τον Αριανισμό. Την ημέρα αυτή ημνείται ο Χριστός, διότι Αυτός φωστήρας επί γης τους πατέρας ημών θεμελιώσας και δι' Αυτόν την προς την αληθινήν πίστην πάντα σημάς οδηγήσας, όπως ακούμε στην υμνολογία της ημέρας. Ο Θεός Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, οδηγεί την Εκκλησία μας εις πάσαν την αλήθειαν εκφραζόμενο μέσω των Αγίων Πατέρων. Αυτοί οι Άγιοι Πατέρες είναι το στόμα του Παναγίου Πνεύματος. Δεν είναι βεβαίως τυχαίο ότι ορίστηκε να τιμάται η Ιερή Σύναξη των 318 Θεοφορών Πατέρων αυτή την χαρμόσιμη αναστάσιμη περίοδο. Άλλωστε η πραγματική χαρά της Εκκλησίας μας, η αγαλίαση του εκκλησιαστικού σώματος είναι η πραγμάτωση της σωτηρίας. Δεν πρόκειται φυσικά για ένα συναισθηματικό σύμπτωμα, αλλά για οντολογική συμμετοχή στην εν Χριστώ ανακαίνιση και απολύτρωση. Η σωτηρία επίσης δεν είναι ένα θεωρητικό σχήμα ή μια ιδεολογική αποδοχή ορισμένων συλλογιστικών αρχών, αλλά συνειδητή βίωση της ενώσεως με τον Χριστό, η οποία συνοδεύεται με προσαρμογή της ζωής στις επιταγές Εκείνου, οι οποίες ορίζουν και βεβαιώνουν αυτή την ενότητα. Άλλωστε, οι αλήθειες της πιστεώς μας είναι συνώνυμες με τη σωτηρία μας. Η σωτηρία μας συντελείται εν τη αληθεία. Οι επιταγές του Χριστού ως μέρος της Θείας Διδασκαλίας του είναι ρήματα ζωής αιωνίου, όπως διαβάζουμε στο Ιερό Ευαγγέλιο, κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 6ο κεφάλαιο στίχος 68, είναι δηλαδή λόγια αιώνιας ζωής. Είναι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, το οποίο είναι απαραίτητο για να συντελεστεί η ένωσή μας με τον σωτήρα μας Χριστό. Εκείνος μας διαβεβαίωσε πως τα ρήματα «Α, εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστί», κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 6ο κεφάλαιο, στίχος 64. Τα λόγια, λέει, που σας λέγω είναι πνεύμα και ζωή. Δεν είναι απλά φιλοσοφικοί στοχασμοί ή ρητορικά σχήματα. Η Θεία Διδασκαλία δεν έχει κάποια θεωρητική ή γνωσιολογική χρησιμότητα, αλλά οριοθετεί την ζωή των πιστών, αντιδιαστέλλοντάς την από την ζωή του πτωτικού κόσμου. Άλλωστε, ο προχριστιανικός κόσμος δεν έπασχε από έλλειψη θρησκευτικής ζωής και θεωριών. Ειδικά την εποχή που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, η θρησκευτικότητα βρισκόταν σε μια απίστευτη έκρηξη. Πλήθος ετερόκλητων θρησκευτικών σχημάτων είχαν κατακλείσει την απέραντη αυτοκρατορία, τα οποία υπόσχονταν να ικανοποιήσουν κάθε ανθρώπινη έκφανση από μεταφυσικές ανησυχίες, αλλά και τα πλέον ταπεινά πάθη και ορμέμφυτα. Όμως καμιά τους δεν προσέφερε σωτηρία. Καμιά δεν ικανοποιούσε ουσιαστικά την ψυχική κενότητα των οπαδών τους. Γι' αυτό και η δίψα για λύτρωση ήταν έντονη. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί η αποδοχή, διάδοση και εδραίωση της χριστιανικής πίστεως στο θρησκευτικό αυτό κυκαιώνα. Μαζί επίσης με την εκρηκτική, νοσηρή αυτή θρησκευτικότητα, συνυπήρχε και έντονη γνωσιολογική δίψα. Μια απίστευτη πληθώρα θεωριών, φιλοσοφικών σχημάτων και ιδεών διαχέονταν στον διψασμένο ελληνορωμαϊκό κόσμο, υποσχόμενα να δώσουν απαντήσεις στα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα και να δώσουν λύσεις στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Όπως

θρησκείες, έτσι και οι φιλοσοφίες, ελάχιστα άγγιζαν και ωφελούσαν τον πολύ κόσμο και άλλαζαν τις οξυμένες κοινωνικές δομές. Ο Απόστολος Παύλος, βαθύς γνώστης του θρησκευτικού και πνευματικού κλίματος της εποχής του, έγραψε στους χριστιανούς της Κορίνθου, σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του παρεκκλημασμένου αρχαίου κόσμου, όπου λατρεύονταν τα πλέον χυδαία πάθη, όπως αυτό της Ιεράς Πορνείας, με την πληθώρα των Ιερών Πορνείων και των Ιεροδούλων, τα οποία επήχαν θέση λατρευτικών κέντρων με τις χιλιάδες ιερόδουλες. Η ανθρώπινη προσπάθεια υπήρξε μάτια να ξεφύγουν οι άνθρωποι από τη φρίκη της απουσίας του Θεού, αφού και πάλι κατά τον Άγιο Απόστολο, ουκέγνω ο κόσμος δια της σοφίας των Θεών. Α. Κορινθίους, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 21. Δεν μπόρεσε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο κόσμος να γνωρίσει με την κοσμική σοφία το Θεό. Πώς θα μπορούσε άλλωστε, αφού η αμαρτία είχε αποκόψει τον άνθρωπο από την πηγή της αλήθειας στο Θεό, σκοτίζοντας τη διανοιά του, καθιστώντας έτσι αδύνατη κάθε προσπάθεια προσέγγισης του Θεού. Αυτό μαρτύρει άλλωστε η λατρεία εμπαθών και εν πολλής γελίων εντός εισαγωγικών θεοτήτων των διαφόρων ειδωλολατρικών θρησκειών. Ο λυτρωτής μας Χριστός δεν ήρθε να ιδρύσει μια ακόμα θρησκεία, έστω την καλύτερη από τις υπάρχουσες. Άλλωστε, όπως προαναφέραμε, ο κόσμος δεν έπασχε από έλλειψη θρησκευτικών σχημάτων, αλλά από ουσιαστική σωτηρία. Ο Χριστός έφερε στον κόσμο και εδραίωσε την καινή κτήση κατά τον Απόστολο Παύλο. Β. Κορινθίους, 5 κεφάλαιο, στίχος 17. Δηλαδή, ήρθε να ανακαινήσει ολοκληρωτικά τον άνθρωπο και ολόκληρη τη δημιουργία, να θεραπεύσει το αγιάτρευτο τραύμα της αμαρτίας, η οποία ευθύνεται για την μεταπτωτική φρικώδη κατάσταση του κόσμου. Ήρθε να εδραιώσει την κοινή βασιλεία, η οποία είναι η πρόγευση της ανέσπερης, της αιώνιας, της ουράνιας βασιλείας. Ίδρυσε την Αγία του Εκκλησία για να είναι το θείο εργαστήριο της σωτηρίας, ώστε μέσω αυτού να ανακαινίζεται ο πεπαλαιωμένος από την αμαρτία και τη φθορά άνθρωπος, να αγιάζεται, να σώζεται, να θεώνεται, να καθίσταται πολίτης της ουράνιας και ατελεύτη της βασιλείας. Το κήρυγμα του Χριστού, το οποίο δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα εγκόσμιο λόγο, κηρύχθηκε στα έθνη έως εσχάτω της γης, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 8, από τους Αγίους Αποστόλους κατά την προτροπή του Κυρίου. Οι Άγιοι Πατέρες, ως διαδοχή τους, συνέχισαν το ιεραποστολικό και ποιμαντικό έργο εκείνων. Ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί παρακαταθήκη το κήρυγμα του Χριστού και ολόκληρη την αποκάλυψη του Θεού. Έγραψε δε με τρόπο δραματικό στον μαθητή του Τιμόθεο: «Την παρακαταθήκην φύλαξον εκτρεπόμενος τας βεβήλους καινοφωνίας και αντιθέσεις της ψευδονίμου γνώσεως, ειν την εσ επαγγελόμενοι περί την πίστην ιστόχησαν». Α. Τιμόθεος, 6 κεφάλαιο, στίχοι 20 έως 21. Αυτή την παρακαταθήκη λαμβάνουν οι επίσκοποι και οι λοιποί κληρικοί κατά τη χειροτονία τους, να είναι οι αδιάκοποι συνεχιστές του έργου του Κυρίου, των Αποστόλων και των Πατέρων. Ο Μέγας Απόστολος των Εθνών τονίζει με όλη τη δύναμη της ψυχής του το απαραχάρακτο του σωτηρίου μηνύματος της Εκκλησίας. Αποκαλεί τις εκτροπές από την γνήσια διδασκαλία, η οποία οριοθετεί την πίστη ως βέβυλες καινοφωνίες, δηλαδή ως πνευματικά βρώμικες αερολογίες, προϊόντα ατομικών υποκειμενικών συλλογισμών και ακόμα ως ψευδόνυμη γνώση, δηλαδή ως κάλπικη γνώση η οποία στηρίζεται σε ψευδείς ετικέτες, όπως λόγου χάρη τα ψευδεπίγραφα πρωτοχριστιανικά λεγόμενα απόκριφα Ευαγγέλια. Και προχωρεί
χαρακτηρίζοντας τους διαστροφείς της εκκλησιαστικής αλήθειας ως κήρυκες της δικής τους αστοχίας περί την πίστη, γενόμενοι δηλαδή αιρετικοί, όπως τους γνωρίζει στο δυσχιλιόχρονο διάβα της η Εκκλησία μας. Οι δραματικές επισημάνσεις του Αποστόλου Παύλου αποδεικνύουν απερίφραστα ότι η αλήθεια είναι συνώνυμη με τη σωτηρία και αντίθετα τώρα η πλάνη και το ψεύδος είναι συνώνυμα με την απώλεια της σωτηρίας. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε ελάχιστο χρόνο.

Επανερχόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας, η αναφορά μας στην Κυριακή των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Οι πατέρες ορίζονται ως Άγιοι και Θεοφόροι επειδή έμεναν απόλυτα πιστοί στην επιταγή του Αποστόλου Παύλου, στην απαραχάραχτη και ανώθευτη παρακαταθήκη, στην παραλαβή δηλαδή και παράδοση της ορθής πίστεως. Για τούτο αγωνίστηκαν με όλες τις δυνάμεις τους κατά των παραχαρακτών αιρετικών. Κατανόησαν και δέχτηκαν οι ίδιοι το σωτήριο μήνυμα της Εκκλησίας, εν τη Εκκλησία πάντα και δια της Εκκλησίας, ήτι δια του συνοδικού τρόπου. Η κατανόηση δεν είχε σχέση με προσωπικές νοητικές δυνατότητες ή γνωσιολογικές ικανότητες, αλλά ήταν καρπός αγιότητας, προσευχής και ταπείνωσης. Η κατανόηση των αποκεκαλυμμένων αληθιών έγινε μέσω των Αγίων Συνόδων, τοπικές και οικουμενικές. Οι συμμετέχοντες σε αυτές Άγιοι Πατέρες είχαν την ακλόνητη πίστη ότι μεταξύ αυτών ήταν ο Χριστός και πως ο πραγματικός διδάσκαλός τους ήταν το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο οδηγεί την Εκκλησία, όπως είπαμε, εις πάσαν την αλήθεια. Γι' αυτό και οι αποφάσεις τους έχουν αλάθητο και αιώνιο χαρακτήρα και είναι υποχρεωτικά εφαρμοστές από όλο το εκκλησιαστικό σώμα. Εν προκειμένου τώρα, οι Άγιοι 318 Θεοφόροι Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου κλήθηκαν από τον πρώτο Χριστιανό Βασιλέα της Ρωμιοσύνης, τον Άγιο και εις Απόστολο Κωνσταντίνο, να αντιμετωπίσουν τη λέλαπα της αριανικής αιρέσεως. Ο αιρεσιάρχης Άριος, λόγιος κληρικός της Αλεξανδρινής Εκκλησίας, κάτοχος της κοσμικής φιλοσοφίας, αθέτησε τον λόγο του Αποστόλου Παύλου ότι η σοφία του κόσμου δεν μπόρεσε να φτάσει στο Θεό και τι έκαμε, ύψωσε πάνω από την Θεία Αποκάλυψη την δική του γνώμη. Βλασφήμισε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μόνο αυτό οδηγεί στην σωτήρια αλήθεια. Ύψωσε το δικό του λογικό πάνω από αυτό. Πρόσβαλε το δόγμα της Αγίας Τριάδος, αρνούμενος την θεότητα του λόγου και την προσωπική ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος. Αποψηλώνοντας τον Χριστό από την θεότητά του, έπληξε το σωτηριολογικό δόγμα. Θεωρώντας τον Χριστό ως το πρώτο κτίσμα του Θεού, τον κατέστησε αδύναμο να είναι ο σωτήρας του κόσμου, διότι το κτίσμα δεν μπορεί να σώσει κτίσμα. Ο αριανισμός χαρακτηρίζεται ως η πλέον δαιμονική πλάνη, διότι εξέφρασε με τον πλέον σαφή τρόπο την προαιώνια βουλή του διαβόλου να ματαιωθεί το σωτηριώδες έργο του Χριστού μας. Η Αγία Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος αποφάνθηκε, όπως βεβαιώνει η Θεία Αποκάλυψη, ότι ο προαιώνιος Λόγος του Θεού είναι ομοούσιος με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού, ο οποίος δια την ημετέραν σωτηρίαν έγινε και αληθινός άνθρωπος. Ο Χριστός σώζει πραγματικά διότι είναι θεάνθρωπος, Θεός και άνθρωπος, ενώνοντας το θεανδρικό του πρόσωπο, τον άνθρωπο με το Θεό, το κτιστό με το άκτιστο. Γι' αυτό και είναι ο μοναδικός και αποτελεσματικός λυτρωτής. Γι' αυτό διακήρυξε κατηγορηματικά ο Απόστολος Πέτρος πως «Ουκέ στην εν άλλο ουδενή σωτηρία, ουδε γαρ όνομα έστην έτερον υπό τον ουρανόν το δεδομένον εν ανθρώπης, ενώ δι σωθήνε ημάς». Βιβλίο των Πράξεων, 4ο κεφάλαιο, στίχος 12. Μας λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος σωτηρίας, δεν υπάρχει κανένα άλλο όνομα να μας σώσει παρά μονάχα ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και όλοι οι αυτόκλητοι εντός εισαγωγικών σωτήριες της ιστορίας, θρησκευτικοί, πολιτικοί, κοινωνικοί μεταρρυθμιστές, νομοθέτες, επαναστάτες, αποδείχτηκαν απόλυτα ανεπαρκείς για να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια στο ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό και το περιορισμένο και ανεπαρκές έργο τους
είχε ημερομηνία λήξης και όλοι τους τελικά βυθίστηκαν στη λύθη της ιστορίας. Αντίθετα, η ιστορία απέδειξε πως μόνο ο Χριστός προσέφερε και προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και σωτηρία εις το διενεκές. Είναι το μοναδικό πρόσωπο της ιστορίας, το οποίο όχι μόνο δηλησμονείται, αλλά συνεχίζει να κυριαρχεί σε όλο και περισσότερους ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκουν ανάπαυση στις ψυχές τους και ουσιαστική λύτρωση από την κόλαση της απουσίας του Θεού. Είναι ο αιωνίος, χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας, μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην Εβραίους επιστολή του, 13ο κεφάλαιο στίχος 8. Μόνον αυτός κατόρθωσε να αλλάξει την κατιούσα πορεία του κόσμου, να τον ανακαινήσει με τον ουράνιο και αδιάψευστο λόγο του και το επιγής απολυτρωτικό του έργο και να του δώσει αιώνια προοπτική. Δυστυχώς όμως, αν και η φρικώδης αριανική αίρεση καταδικάστηκε από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και τις άλλες Άγιες Συνόδους και η Εκκλησία μας καταδεικνύει τα ολέθρια αποτελεσματά της, δεν εξέλιπε η σατανική αυτή πλάνη, επιβιώνοντας ως τις μέρες μας. Ο υποβολέας διάβολος, δια των αιρετικών, οι οποίοι, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, περί την πίστην ειστόχησαν, συνεχίζουν να καλλιεργούν και να διαδίδουν τις αριανικές πλάνες. Είναι γεγονός πως όλες οι κατοπινές αιρέσεις έχουν ως βάση τις αριανικές πλάνες, όπως οι πνευματομάχοι, οι νεστοριανοί, οι οικονομάχοι και άλλοι, αλλά και ο αιρετικός δυτικός χριστιανισμός παρέκλεινε σε έναν ιδιότυπο αριανισμό μετά την αποκοπή του από την μία και αδιαίρετη Εκκλησία του Χριστού. Ο μέγας πειρασμός λόγου χάρη της εκοσμίκευσης του παπισμού και της ετέρας μορφής του του προτεσταντισμού έγκυται κατά βάση στον αριανισμό. Επίσης, πολλές προτεσταντικές παραφιάδες οι οποίες προσβάλλουν το τριαδικό δόγμα είναι σύγχρονες μορφές αριανισμού. Ακόμα και ο λεγόμενος ευρωπαϊκός διαφωτισμός, του οποίου αποστολή είναι να αποχριστιανοποιήσει τον κόσμο, είναι και αυτός ένας σύγχρονος αριανισμός. Η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, όπως ορίζεται από το σύμβολο της πιστεώς μας, η μόνη αληθινή Εκκλησία του Χριστού χαρακτηρίζεται και ως πατερική, διότι συνεχίζει να πορεύεται στα ίχνη των Αγίων Πατέρων και για τούτο είναι γνήσια και αληθινή. Αντίθετα τώρα, η εκτός της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εντός εισαγωγικών εκκλησίες, εις τούτο έχασαν την γνησιότητά τους, διότι έπαψαν να είναι πατερικές, να οδεύουν τον δρόμο των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων, τους οποίους αντικατέστησαν με ανθρώπινες αυθεντίες δικής τους επιλογής, και οι οποίοι, θα μας πει και πάλι ο Απόστολος Παύλος, περί την πίστην ειστόχησαν. Η Εκκλησία μας αναγνωρίζει το αλάθητο στον εαυτό της και μόνο, διότι αυτή καθοδηγείται εις πάσαν την αλήθειαν, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 16 κεφάλαιο στίχος 13, δηλαδή από το Άγιο Πνεύμα και όχι από αλάθητους ανθρώπους. Δεν προσέδωσε ποτέ σε άνθρωπο, ούτε στον μεγαλύτερο Άγιο το αλάθητο. Οι Άγιοι Πατέρες καθίστανται αλάνθαστοι όχι αφ' αυτών, όχι οι ίδιοι, αλλά οι λόγοι τους όταν φιλτραριστούν από την Εκκλησία. Ας μην λησμονούμε πως πολλές προσωπικές γνώμες πολλών πατέρων κατά καιρούς δεν τις υιοθέτησε η Εκκλησία ως λανθασμένες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μείωσε την αξία τους. Αντίθετα τώρα, ο κάθε αιρεσιάρχης προβάλλεται ως αλάθητος, εκεί βρίσκεται η ρίζα της αιρέσεως. Γι' αυτό και η αίρεση έχει δαιμονικό χαρακτήρα, διότι είναι προϊόν εγωισμού. Δυστυχώς ο παραχαραγμένος αιρετικός χριστιανισμός, είτε παπισμός είναι αυτός είτε προτεσταντισμός, κυριαρχείται από τον πειρασμό του αλάθητου. Ο Πάπας Ρώμης
εκφράζοντας και βιώνοντας το φρανικό πνεύμα της ελαίου Θεού κυριαρχίας, εισήγαγε με εντός εισαγωγικών συνοδική κατοχήρωση στην λεγόμενη Πρώτη Βατικανή Σύνοδο του 1870 τον εαυτό του ως αλάθητο, σφετεριζόμενος έτσι την ιδιότητα ως αληθινού αλαθήτου του Χριστού, του Αγίου Πνεύματος και της Εκκλησίας. Αυτό είναι άλλωστε βασικό δόγμα του σύγχρονου παπισμού. Αλλά και οι πολυάριθμοι, εντός εισαγωγικών αλάθητοι πάπες, οι πάστορες του ηλιγιώδους προτεσταντικού μοσαϊκού ενσαρκώνουν την παπική αυτή κακοδοξία. Αυτό έχει ως τραγική συνέπεια να διαιωνίζονται οι αιρέσεις, καθότι οι αιρεσιάρχες δεν θέλουν να αποκηρύξουν το εντός εισαγωγικών αλαθητό τους. Είναι γεγονός πως η έκπτωση στην αίρεση σημαίνει την απώλεια της Θείας Χάριτος και ως εκ τούτου την παγίωση του εγωισμού, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολη η αποκήρυξη της πλάνης. Θλιβερή διαπίστωση, οι σύγχρονοι αιρετικοί, οι οποίοι παραμένουν πεισματικά στις πλάνες τους, παρά τους ατέρμονους θεολογικούς διαλόγους που διεξάγει με αγάπη και επιμονή με αυτούς η Εκκλησία μας. Η Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία μας, μη σας σκανδαλίζει ο όρος Καθολική, αυτός είναι ο όρος της Εκκλησίας μας, τιμά τους Αγίους Πατέρες, διότι οι αγιασμένες αυτές προσωπικότητες αποτελούν μαζί με τους Αποστόλους τα θεμελιά της. Συνεχίζει να πορεύεται στον χρόνο η Εκκλησία μας, επιτελώντας το σωστικό της έργο, επειδή διασώζει την γνησιότητα και την αλήθεια, την οποία εγγυώνται οι θεοφόροι και θεοφώτιστοι Άγιοι Πατέρες. Όσο θα πορευόμαστε επόμενοι της Αγίας Πατράση, ακολουθούντας δηλαδή τους Αγίους Πατέρες, γινόμαστε ακόλουθοι εκείνων, η Εκκλησία θα φέρει την γνησιότητα και θα εκφράζει την αλήθεια, η οποία, όπως προαναφέραμε, είναι προϋπόθεση της σωτηρίας μας. Δυστυχώς όμως, στους σύγχρονους δύστινους αποκαλυπτικούς και εσχατολογικούς καιρούς μας, η Εκκλησία μας δέχεται σοβαρή πρόκληση από τη σύγχρονη αίρεση του οικουμενισμού, η οποία επιδιώκει να προσβάλλει τη γνησιότητά της και να σχετικοποιήσει τη σώζουσα αληθιά της. Με την ανάδειξη και άλλων εντός εισαγωγικών εκκλησιών, ήτη των αιρέσεων και προβολή και εταίρων εντός εισαγωγικών σωζουσών αληθιών, δηλαδή των αιρετικών πλανών, και το ακόμη χειρότερο, την ανάδειξη του θρησκευτικού μοσαϊκού του κόσμου ως, ανοίγουμε εισαγωγικά, διαφορετικούς τρόπους αναγωγής στον ένα Θεό. Κλείνουμε τα εισαγωγικά. Δεν μας επιτρέπει ο περιορισμένος χρόνος της εκπομπής μας να είμαστε περισσότερο αναλυτικοί σε αυτή τη σοβαρή πρόκληση. Το μόνο που μπορούμε να επισημάνουμε εδώ είναι ότι ο σύγχρονος θρησκευτικός συγκριτισμός είναι η σοβαρότερη απειλή που δέχθηκε η Εκκλησία στη δισηλιόχρονη ιστορική της πορεία. Είναι η αναβίωση ενός οδειότυπου αριανισμού, ο οποίος πασχίζει να λογικοποιήσει και να εκοσμικεύσει την Εκκλησία του Χριστού και να καταστρέψει τη σωστική της λειτουργία. Δεν έχουμε, αγαπητοί μας ακροατές, παρά να τιμήσουμε τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες με την σωτήρια υπόσχεσή μας ότι θα παραμείνουμε ακόλουθοι της δικής τους πορείας, πως δεν θα παραλλάξουμε τίποτε από τη δική τους παρακαταθήκη, πως θα αμυνθούμε στεναρά στις σύγχρονες συγκριτιστικές προκλήσεις. Μόνο ως επόμενη της Αγίας Πατράση θα βαδίζουμε με ασφάλεια το δρόμο της σωτηρίας μας και η Αγία μας Εκκλησία θα επιτελεί το σωστικό και μεταμορφωτικό της έργο στον κόσμο μέχρι τα έσχατα της ιστορίας. Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Επανερχόμαστε αγαπητοί μας ακροατές και για να κατοχυρώσουμε τώρα αυτά που είπαμε πριν από τα δύο διαλύματα, θα διαβάσουμε ένα κείμενο ενός σύγχρονου πατέρα της Εκκλησίας μας, ενός μεγάλου Αγίου, του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ο οποίος έζησε τον περασμένο αιώνα και έδρασε στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Σερβίας. Αναφέρεται αυτό το σύντομο άρθρο με την προτροπή «Ας ζήσουμε όπως έζησαν οι Άγιοι Πατέρες» και είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Αχρίδος «Μέσα από το παράθυρο της φυλακής, μηνύματα προς το λαό». Έγραψε ο μεγάλος αυτός σύγχρονος πατέρας και ομολογητής της Εκκλησίας μας. «Ο καθένας σε αυτόν τον κόσμο παρουσιάζεται στο όνομα κάποιου, πιο μεγάλου και πιο γνωστού. Έτσι και εμείς οι χριστιανοί παρουσιαζόμαστε στο όνομα του Χριστού. Όταν λέμε στο όνομα του Χριστού, με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζουμε ποιοι είμαστε, ποιανού είμαστε και από ποιον είμαστε απεσταλμένοι. Παρουσιάζουμε με αυτόν τον τρόπο σε ποιον επιστρέφουμε και από ποιον περιμένουμε ανταμοιβή. Στο όνομα ποιανού πράτεται όσα πράτεται», ρώτησαν οι σατανικοί αρχηγοί των Ιεροσολύμων στους Αποστόλους του Χριστού. «Στο όνομα ποιανού μιλάτε, στο όνομα ποιανού βαφτίζετε, στο όνομα ποιανού θεραπεύετε τους αρρώστους, στο όνομα ποιανού κάνετε θαύματα». Η απάντηση από τον Πέτρο, από τον Ιωάννη, από τον Φίλιππο, από τον Θωμά υπήρξε μία και μοναδική: «Στο όνομα του Χριστού, του Υιού του Θεού, του Δικαίου, τον οποίον εσείς σκοτώσατε». Οι διπλωμάτες όταν πηγαίνουν σε μια ξένη χώρα πηγαίνουν στο όνομα του βασιλιά. Οι δικαστές πηγαίνουν στο όνομα του κυβερνήτη. Οι αστυνόμοι συλλαμβάνουν εγκληματίες στο όνομα του νόμου. Ο βοηθός του μάστορα παρουσιάζεται στο όνομα του μάστορα. Ο γιος έρχεται στο όνομα του πατέρα. Η κόρη στο όνομα της μάνας. Ο μαθητής στο όνομα του δασκάλου. Ο πιο νέος στο όνομα του μεγαλύτερου. Όλος ο αέρας βουίζει κάθε μέρα. Εγώ μιλάω στο όνομα του τάδε και τάδε, ή έρχομαι στο όνομα του τάδε και τάδε, ή εγώ σου δίνω, ή εγώ σου παίρνω, ή εγώ σε δικάζω, ή εγώ σε συγχωρώ, στο όνομα του τάδε και του τάδε. Αυτή είναι η κοσμική ιεραρχία. Ο καθένας να παρουσιάζεται στο όνομα κάποιου που είναι πιο ασήμαντος από εκείνον στο όνομα του οποίου παρουσιάζεται. Ο σοφός Απόστολος Παύλος διατάζει όλους τους βαπτισμένους με τον εξής τρόπο: «Κάθε τι που λέτε ή κάνετε, ας γίνετε στο όνομα του Κυρίου Ιησού, και έτσι να ευχαριστείτε δια του Χριστού το Θεό Πατέρα», προς Κολοσσαΐς Επιστολή, 3ο κεφάλαιο, στίχος 17. Ποιος υπάκουσε σε αυτή τη φράση του Αποστόλου Παύλου? Υπάκουσε σε αυτή ο λαός μας. Υπάκουσαν οι βασιλιάδες μας, οι αυτοκράτορες, οι ηγεμόνες, οι δεσποτάδες, οι αρχηγοί μας, οι οποίοι άρχιζαν τα χρυσόβολα με τον εξής τρόπο: «Εις το όνομα του Κυρίου, του Σωτήρα, του Ιησού Χριστού». Υπάκουσαν στα λόγια του Αποστόλου Παύλου οι πατριάρχες μας, οι επισκοποί μας, οι ιερείς μας, που δίδασκαν το λαό μας να ζει στα χρόνια της ειρήνης στο όνομα του Κυρίου. Στα χρόνια της σκλαβιάς δίδασκαν το λαό μας να υπομένει τις δυσκολίες, να πεθαίνει στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Υπάκουσε ολόκληρος ο λαός μας, ο οποίος οτιδήποτε και αν έκανε, το έκανε κάνοντας το σταυρό του στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και όταν βαπτιζόταν, βαπτιζόταν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, και όταν νυμφευόταν, νυμφευόταν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, και όταν γινόταν κουμπάρος, και όταν έκανε όρκο, ορκιζόταν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όταν ήταν αναγκασμένος να πολεμήσει, πολεμούσε εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όταν έκτιζε, έκτιζε εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το ίδιο και όταν όργωνε, φύτευε, θέριζε. Αδελφοί μου, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός του λαού μας. Όλα όσα έκανε, ο λαός μας τα έκανε στο όνομά του. Όλα εκτός από το έγκλημα και την κακία. Όλα τα μεγάλα και έξοχα, τα θεϊκά, τα λαμπρά,
που ο λαός μας έχει πράξει όλα έγιναν στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και καταλήγει ο Άγιος Νικόλαος Αχρίδος ο Βελιμίροβιτς με τα εξής σημαντικά. Γι' αυτό το λόγο αδελφοί μου, ας μην ακούσουμε εκείνους που μας φωνάζουν να ενεργούμε στο όνομα του πολιτισμού, στο όνομα της επιστήμης, στο όνομα της προόδου. Ας ζήσουμε όπως οι Άγιοι Πατέρες μας που έζησαν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι έζησαν αυτοί. Έτσι ας ζήσουμε και εμείς τώρα εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εδώ θα κάνουμε και το τελευταίο διαλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, ας συνοψίσουμε αυτά που ακούσαμε και ας βγάλουμε τα πολύτιμα συμπεράσματα και για μας τους ίδιους. Η 7η Κυριακή από το Πάσχα είναι, όπως είπαμε, αφιερωμένη στους 318 θεοφόρους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία συλλήθηκε το έτος 325 από τον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα, τον Μέγα Κωνσταντίνο, για να αντιμετωπιστεί η φοβερή και δαιμονική αίρεση του Αρίου, η οποία απειλούσε αυτή την ίδια την ύπαρξη της Εκκλησίας μας. Ο μεγάλος αυτός αιρεσιάρχης ο Άριος, επιφανής όπως είπαμε κληρικός, έχοντος θύρανθεν παιδεία, καταλήφθηκε από ιωσφορικό εγωισμό, πιστεύοντας ότι μόνο αυτός κατανόησε το μυστήριο της Εκκλησίας και θέλησε να επιβάλλει τις κακοδοξίες του, τις οποίες αντλούσε από την στήρα ελληνική φιλοσοφία. Χτύπησε στην καρδιά της χριστιανικής πίστεως, αρνούμενος την θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, προσβάλλοντας το τριαδικό δόγμα και γκρεμίζοντας το όλο οικοδόμημα της Θείας Οικονομίας. Έγινε το πλέον πυθύνιο όργανο του σατανά για τη ματέωση της σωτηρίας του ανθρώπου. Οι Άγιοι Πατέρες συγκεντρώθηκαν από τα πέρατα της Οικουμένης να διασαφηνίσουν ένα Αγίο Πνεύματι, το δόγμα και να καταδικάσουν τις δαιμονικές αριανικές πλάνες. Η Αγία μας Εκκλησία επέλεξε αυτή την χαρμόσυνη Πασχάλια περίοδο για να τους τιμήσει και να θυμίσει και σε μας το συνοδικό πολιτευμά της. Αυτή η θύμιση της μέρες μας είναι επιτακτική, διότι όπως είπαμε, ο οικουμενισμός, ο θρησκευτικός συγκριτισμός, ο οποίος είναι διάχυτος αυτή την εποχή, πασχίζει να υποβαθμίσει τη συνοδικότητα με την ύπολη προέλαση της απολυταρχίας και στον Ορθόδοξο χώρο, κάτι που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Η απολυταρχία είναι ολέθρια όπου και αν εφαρμόστηκε, είτε ως κρατική εξουσία, είτε ως πνευματική, είτε ως θρησκευτική. Ας μην ξεχνάμε πως τα μοίρια δεινά που προκάλεσε ο παπικός απολυταρχισμός στη Δύση από τον Μεσαίωνα και ως τις μέρες μας, απορρέουν ακριβώς από την στρέβλωση του γνησίου και αληθινού πολιτεύματος της Εκκλησίας μας. Όπως ήδη προείπαμε, ο φραγκικός βαρβαρικός απολυταρχισμός και το φεουδαρχικό σύστημα εκτόπισαν από την Εκκλησία της Δύσης το αρχαίγωνο συνοδικό σύστημα και εγκαθίδρυσαν ένα στιγνό εγκόσμιο σύστημα το οποίο έφερε την εκοσμίκευση, τη βία, τον καταναγκασμό, την ιερή εξέταση, την απεικιοκρατία, την ιεροκρατία, την οικονομική εκμετάλλευση και το χειρότερο απ' όλα, την μετάλλαξη της Εκκλησίας σε εγκόσμιο κρατικό οργανισμό με την αποθέωση του εντός εισαγωγικών Πάπα της Ρώμης ως Θεού επί της γης, ο οποίος σφετερίζεται τις ιδιότητες του Χριστού όπως το πρωτείο επί πάσης της γης και το αλάθητο. Φυσικά η κατάσταση παραμένει η ίδια ή και χειρότερη στον κατακερματισμένο προτεσταντισμό, όπου η κάθε ομάδα είναι μικρογραφία του Βατικανού. Ευτυχώς, με τη χάρη του Θεού, η Αγία μας Ορθοδοξία, η αληθινή και μοναδική Εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού ακολουθεί εδώ και 2000 χρόνια το συνοδικό σύστημα, όπως το καθιέρωσαν οι Άγιοι Απόστολοι στην Αποστολική Σύνοδο της Ιερουσαλήμ, η οποία έγινε το 49 μετά Χριστόν και όπου πάρθηκαν οι μεγάλες αποφάσεις με κοινή απόφαση. Έτσι λειτουργήσαν και όλες οι κατοπινές Άγιες Σύνοδοι, τοπικές και οικουμενικές, με τη συμμετοχή όλων των επισκόπων ή και κληρικών άλλων βαθμών, όπου συζητούσαν και λαμβάνονταν αποφάσεις και ορίζονταν όροι και κανόνες από κοινού. Οι Άγιοι Πατέρες είχαν ως πάγια αρχή το «έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν», δηλαδή ό,τι μας υπαγορεύει το Αγίο Πνεύμα στην κοινή συναξή μας διακηρύσουμε και εμείς. Δεν έλεγαν δικά τους πράγματα, αλλά εξέφραζαν την εμπειρία της Εκκλησίας, την αλάνθαστη εμπειρία του εκκλησιαστικού σώματος και κάτι πολύ σημαντικό. Οι αποφάσεις των συνόδων τίθεντο στην κρίση του εκκλησιαστικού σώματος. Εν τέλει, Ο λαός του Θεού αποφαίνονταν για την πλησιότητα των αποφάσεων, αφού, όπως ορίζει μια σημαντική απόφαση των Ορθοδόξων Πατριαρχών του 1848, ο λαός του Θεού είναι ο θεματοφύλακας της Ορθοδόξου πίστεως. Αυτό ήταν εν ολίγοις το έργο των Αγίων Πατέρων. Γι' αυτό έχουμε όλοι μας χρέος να τους τιμάμε και να τους χρωστάμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για την τεράστια προσφορά τους προς την Εκκλησία. Και κάτι τελευταίο, να μην ξεχνάμε ούτε στιγμή πως η σωτηρία μας είναι ταυτισμένη με την αλήθεια και η αλήθεια η οποία σώζει βρίσκεται μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας και πουθενά αλλού. Δεν βρίσκεται στις αιρέσεις, στις πλάνες και τις κακοδοξίες. Δεν υπάρχουν πολλές εκκλησίες παρά μονάχα μία, η Ορθοδοξία μας, η οποία ταυτίζεται απόλυτα και αποκλειστικά με την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, την οποία ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Η σωτηρία μας συντελείται με τη χάρη του Θεού και τη δική μας θέληση και προσπάθεια μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και πουθενά αλλού. Στην αίρεση δεν υπάρχει σωτηρία, διότι ο Άγιος Κυπριανός, ένας από τους κορυφαίους πατέρες και διδασκάλους της Αρχαίας Εκκλησίας, αποφάνθηκε πως εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτή είναι η ύψιστη μαρτυρία των Αγίων Πατέρων, των οποίων ας έχουμε την ευχή τους και τις πρεσβείες τους στον θρόνο της μεγαλοσύνης του Αγίου Θεού. Να είστε όλοι καλά, χαίρετε εν Κυρίω.
1: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του πατρός Ευαγγέλου Παπανικολάου με θέμα Άγιος Γέροντας Ευμένιος Αρυδάκης, που εκφωνήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός.
2: Πατήρ Ευμένιος, εγώ το γνώρισα 12 χρονών παιδί. Οι γονείς μου φύγανε από το χωριό μου και ήρθανε στην Αθήνα για καλύτερες σπουδές των παιδιών τους. Και πράγματι ωφεληθήκαμε όσον αφορά τις σπουδές. Δεν ωφεληθήκαμε καθόλου από το εκκλησιαστικό κατεστημένο και δεν ωφεληθήκαμε καθόλου από την ατμόσφαιρα της Αθήνας. Όχι την υγιεινή.

Δεν μας αφήνανε να πάμε. Οι γονείς μας μας άφηναν. Ήταν ελεήμονες πολύ. Η μητέρα μου πήγαινε σε όλα τα ιδρύματα ανιάτων. Δεν φοβότανε, μας έπαιρνε και εμάς μαζί. Αλλά οι κάτοικοι νομίζανε ότι η νόσος της λέπρας, τώρα αυτό πιστεύει το 1972-73. Το 57 φανερωθήκαν τα φάρμακα. Να καταλάβετε, και ακόμα είχε μείνει στους ανθρώπους η γνώμη ότι η λέπρα κολλάει. Και δεν μας αφήνανε να μπούμε μέσα, οι γονείς μας και οι δασκάλοι μας. Αλλά εμείς πήγαμε κρυφά. Διδάξαμε γωνιά, είχε τείχους, κρατήσαμε από τον και μπήκαμε μέσα και επισκεφθήκαμε πρώτα έναν σοφό άνθρωπο, τον κύριο Αριστίδη. Μετά πήγαμε στην Αργυρό. Η Αργυρό, ο Αριστίδης, ο Χαράλαμπος, άνθρωποι του Θεού. Η Ντίνα, άνθρωποι του Θεού. Και μετά μας είπανε πάμε στην εκκλησία να κάνουμε εσπερινό. Και πήγαμε στην εκκλησία να κάνουμε εσπερινό και εκεί είδαμε έναν καλόγερο που το λέγανε Σοφρόνιο. Έναν καλόγερο. Καλόγερο το βρήκα εγώ, δεν ήταν παπάς ακόμα. Καλόγερος, 12 χρονών. Ήτανε πολύ λεπροί τότε. Όταν ο γέροντας ήρθε, το 57 ήρθε, ο γέροντας ήτανε περίπου 600 ασθενείς μέσα σε αυτό το ίδρυμα αυτό που βλέπετε. Μετά σιγά σιγά πέθαναν, έφυγαν και ελαττώθηκε ο αριθμός. Είδαμε λοιπόν τον πατέρα Σοφρόνιο, έψαμε ωραία, γλυκύτατα, από στήθος σχεδόν και κεραστήκαμε. Είχε ένα μικρό κελάκι, του είχαν φτιάξει ένα μικρό κελάκι, το είχε αυτός λίγο μακρύνει ακόμα, έμενε εκεί πέρα. Δεν ήταν παπάς όμως, τους διακονούσε ένας Παπαδιονύσης, ο οποίος είχε τη γυναίκα του λεπρή. Έτσι λοιπόν ο πατήρ Ευμένιος ήταν και αυτός λεπρός και βρισκόταν στο νοσοκομείο, αλλά είχε θεραπευθεί. Γιατί ο πατήρ Ευμένιος αρρώστησε πολύ σύντομα στη ζωή του, κοντά δηλαδή στη θεραπεία. Αρρώστησε όταν βρεθήκαν τα φάρμακα, τα πήρε αμέσως και έτσι δεν του έμειναν πολλά. Έχει το περίφημο, δεν το καταλαβαίνετε εσείς, λεόντιο προσωπείο. Τα προσωπάκια τους γίνονταν σαν τα λιονταράκια και λέγονται λεόντια προσωπεία. Αλλά τη μεγάλη καταστροφή που έκανε η νόσος ήταν, σου έπεφτε η μύτη, σου πέφτανε τα αυτιά, τα χείλια σου λιώνανε, τα χεράκια σου λιώνανε, κάνανε έτσι, έτσι, τα χεράκια σου, πληγές και αφόρητους πόνους. Σαν μια φορά που μας είπε, λέει, σαν μια τσουγκράνα που σου γδέρνει την πλάτη. Αυτός ήταν η κριτικός. Η Κρήτη είχε μεγάλο επιπολασμό από λεπρούς. Δεν ξέρω το γιατί. Μεγάλο επιπολασμό. Επιπολασμό σημαίνει ότι σε μια χώρα, σε μια περιοχή υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα της αρρώστιας. Το παιδάκι γεννήθηκε σε ένα χωριό που λέγεται Εφιά. Είναι στα λεγόμενα αστερούσια όρη. Τα αστερούσια όρη, εμείς την ιστορία δεν την ξέρουμε πια, ξεχάσατε την ιστορία. Τα αστερούσια όρη είναι στα νότια της Κρήτης, απέναντι από τη Λιβύη, απέναντι από την Αίγυπτο. Ο νοτιάς λοιπόν έχει αυτά τα βουνά κατά μήκος, έτσι. Και επειδή από την Αίγυπτο ερχόντουσαν ασκητές πολλοί ή και περνάγανε απέναντι και ερχόντουσαν και προς τα εδώ, ο ερημικός ασκητισμός της Αιγύπτου με όλους αυτούς τους μεγάλους Αγίους που ξέρετε, τον Αντώνιο, τον Παχώμιο, όλους αυτούς, εύκολα πέρασε προς την Νότιο Κρήτη και έτσι πολλές σπηλιές, έχει πάρα πολλές σπηλιές, γίνανε κατοικητήρια ερημητών και Αγίων ανθρώπων. Ο πατήρ λοιπόν Ευμένιος είναι το 8ο παιδί της οικογένειας του, πατέρας του φτωχική άνθρωπο, πολύ φτωχική. Το 8ο παιδί της οικογένειας του, βαφτίσανε τον γάναν Κωνσταντίνο. Έτσι λοιπόν ο γέροντας γεννήθηκε από αυτούς τους γονείς, τους καλούς, τους φτωχικούς ανθρώπους και ήταν φτωχικό παιδάκι, καλό παιδάκι. Διακονούσε το σπίτι του, όλες τις δουλειές. Μόλις τρώγε ο πατέρας του κάτι, ευλογημένο. Δεν έλεγε ευλογημένο, αλλά έκανε υπακοή. Εργαζόταν στα χωράφια, εργαζόταν από εδώ, εργαζόταν από εκεί για να βοηθήσει τη φτωχή του οικογένεια. Μια φορά που ήταν 12 χρονών, 13 χρονών, καθόταν στο παραγόνι χριστουγεννιάτικες μέρες και εκεί που καθότανε, στο παραγόνι, αυτός άναβε όλα τα κατήλια στις εκκλησίες. Βοηθούσε στο ιερό. Αγαπούσε τους Αγίους. Σας είπα προηγουμένως ότι το λέγανε Κωνσταντίνο και αγαπούσε τον Άγιο Κωνσταντίνο πολύ. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν μεγάλωσε και μια μέρα 12 χρονών εκεί που τρώγανε λουκουμάδες και τρώγανε

0: πώς ήταν αυτές, είχαν κάνει κάτι δίπλες και κάτι μελομακάρονα που τα λένε. Λοιπόν, ξαφνικά μέσα από το τζάκι αισθάνεται ότι έρχεται μια αστραπή μέσα στην καρδιά του και μπήκε στα μαλλιά του, μπήκε στο στόμα του, μπήκε σε ολόκληρο και άλλαξε και είπε: θα γίνω καλόγερος. Θα αφιερωθώ στο Θεό. Οι αδερφές ήταν δίπλα εκεί, τρώγανε όλοι μαζί και λέει: θα γίνω καλόγερος. Θα αφιερωθώ στο Θεό. Και πραγματικά επήγε σε ένα μοναστήρι να γίνει καλόγερος. Οι γονείς του δεν τον εμποδίσανε. Ξέρετε, πολλούς αγίους οι γονείς του εμποδίσανε. Αυτόν δεν τον εμποδίσανε καθόλου. Τον πήγανε μάλιστα σχεδόν αυτοί. Πού πήγε? Πήγε σε μια σπηλαιώδη κατάσταση, σε ένα σπηλαιώδη ναό, σε ένα σπηλαιώδες μοναστήρι, πάμφτωχο, λέγεται Άγιος Νικήτας. Είναι στην ίδια παραλία, στην ίδια μεριά, με πάρα πολλά άλλα προσκυνήματα, όπως είναι η Μονή του Κουδουμά. Κατ' ουσίαν θεωρείται ότι ήταν του Κουδουμά, ας πούμε, σαν μετόχη ο Άγιος Νικήτας. Είχε ένα καλό γέροντα, τον Άγιο, τον πατέρα Γερόθεο, και 2-3 καλογέρους άλλους, τυφλούς και ανήμπορους. Αυτός ο Κωνσταντίνος δέθηκε καλά, βοήθησε, καθάρισε τον τόπο, στόλισε τον τόπο, έφτιαχνε ό,τι μπορούσε με τα χεράκια του, έφερε νερό, έκανε τα πάντα, περιποιόταν τους γέρους, μπήκε στην προσευχή, έκανε μεγάλη άσκηση και μεγάλο αγώνα και μια μέρα τον εκάμενε μοναχό και του δώσανε το όνομα Σοφρόνιος. Και πραγματικά όνομα και πράγμα ήταν Σοφρόνιος. Αλλά δυστυχώς από άλλη μια βλακεία που έχουμε μεταξύ μας και σκοτωνόμαστε, όπως τώρα μας έχουν βάλει και σκοτωνόμαστε και είμαστε άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί, άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί, άλλοι την ώρα της εκκλησίας, άλλοι του τόπου, ξέρετε τι γίνεται. Λοιπόν, έτσι είχαν βάλει και τους ανθρώπους τότε να σκοτώνονται μεταξύ τους οι κομμουνιστές με τους άλλους τους, όπως λένε. Λοιπόν, και έγινε ένα κακό μεγάλο στη χώρα, πολύ μεγάλο κακό. Σκοτωθήκαν χιλιάδες άνθρωποι, σχεδόν όσοι σκοτωθήκαν στον πόλεμο, τόσοι σχεδόν σκοτωθήκαν και μέσα στον εμφύλιο. Μεγάλη δυστυχία. Πολύ μεγάλη δυστυχία. Και τότε το ελληνικό κράτος είπε ότι εγώ έχω ανάγκη από στρατιώτες. Άρα θα πάρω και τους καλογέρους που είναι στα μοναστήρια, θα τους ξυρίσω και το 56, 54, 55, θα τους ξυρίσω όλους αυτούς, θα τους κάνω τους μοναχούς, θα τους τραθούν να υπηρετήσουν και δεν υπηρετούσαν ένα χρόνο και 2 και 3 χρόνια θα υπηρετήσουν. Οπότε πάει η γραφή στο γέροντα και λέει: Σοφρόνιε, λέει, πρέπει να πας να υπηρετήσεις. Λέει: πού πάω? Λέει: φαντάρος. Θα πάω φαντάρος. Φαντάρος θα πάω, λέει. Τάβλο, θα πάω φαντάρος. Λέει: αλλά για να πας φαντάρος θα σε ξυρίσουν. Καθίσανε λοιπόν και τον ξυρίσανε τον καημένο, του κόψαν τα γένια, του κόψαν τα μαλλιά. Πήγανε τον άνθρωπο και τον φέρανε, άρρο λάρον σηκωτό, τον φέρανε, πού τον πήγανε, στη Νέα Πέραμο, εδώ πέρα, στα Αγία, ξέρετε που είναι η Νέα Πέραμος, εδώ πέρα, στα Μέγαρα τον φέρανε. Ήρθε ο Παπουλάκος στα Μέγαρα. Λοιπόν, όταν έφυγε από την Κρήτη για να έρθει, του δώσε ο γεροντάς του κάτι αυτά, αυτός όμως δεν είχε ναύλο. Πού να πληρώσει τον άβλο τον καλό, και έμεινε στο κατάστρωμα. Αλλά τον καιρό εκείνο ήταν και χειμώνας, ξέρετε στο Κάβο Ντόρο, πνίγει και ολόκληρο καράβι στο Κάβο Ντόρο που πήγαινε στην Κρήτη. Λοιπόν, στο Κάβο Ντόρο έγινε μεγάλη αναταραχή, ο άνθρωπος ήταν έξω, τον πήγαινε το κύμα, τον έλουζε κτλ. Και ήταν έτσι και έλεγε: Θεέ μου, δεν έχει κάτι για μένα, ένα μέρος μου. Και παρουσιάστηκε ο Τίμιος πρόδρομος, αυτός εκεί. Αυτός εκεί, ο πρόδρομος. Αλλά εδώ τον έχετε ωραίο. Αυτός παρουσιάστηκε γίνει με κάτι βοστρίγκο, με κάτι μαλλιά που του πετάγανε από εδώ, με τα λοιπά, με τη μιλωτή. Γυρίζει, του λέει: ποιος είσαι? Λέει: είμαι ο πρόδρομος. Καλά στον πρόδρομο, του λέει. Αχ, πρόδρομέ μου, λέει, βλέπεις πως είμαι. Μη στεναχωριέσαι, του λέει: κρυώνεις, κρυώνω. Και του πέταξε μια βελέντζα, λέει, ο πρόδρομος, και του λέει: αυτό είναι το πρώτο θαύμα για μένα. Το πρώτο, δηλαδή πέρα από το φως που είδε, αυτό είναι το δεύτερο που δείχνει τη χάρη. Τη χάρη. Και του λέει: εγώ είμαι ο προστάτης των μοναχών. Εγώ θα σε σκεπάσω και θα πας, μη στεναχωριέσαι για τίποτα. Και αυτός μετά είχε χαρά, αυτός είναι ο άνθρωπος της χαράς. Αυτός έχει 2 χαρακτηριστικά. Προσέξτε. Αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος που δεν είχε λογισμός. Αυτό να κρατήσετε από αυτόν τον Άγιο. Αυτός δεν είχε λογισμός. Δεν είχε μπέρδεμα λογισμό. Τέτοια απλότητα εσωτερική και εξωτερική. Δεν είχε αυτό το που έχουμε όλοι μας, αυτό το πόλεμο των λογισμών. Δεν το είχε. Αυτός πήγε έτσι. Γι' αυτό δεν τον ενδιέφερε. Ποιος βασίλευε στη χώρα, ποιος ήταν πρωθυπουργός, ποιος ήταν αρχιεπίσκοπος, ποιος ήταν τίποτα. Αυτός μόνο γέλαγε, του έλεγε με το παλαιό. Καλός κι αυτός. Και αυτό ήταν καλός. Δηλαδή δεν είχε λογισμούς. Δεν είχε συγκρούσεις μέσα του. Ήξερε την αλήθεια. Πώς να σας πω, αυτός ήταν ένας φυσικός άνθρωπος. Όπως θα πρέπει να είμαστε όλοι άνθρωποι. Αυτό ήταν. Πήγε λοιπόν στο στρατό, το βάλανε μάγειρα. Και μαγείρευε εκεί, καθάριζε, το βάλε αυτά και τα λοιπά. Και έλεγε αυτός, εγώ λέει τι θα τρώω. Εσύ, εγώ λέει θα τρώω ένα κρεμμύδι και λίγο ψωμί. Βδομάδες ολόκληρες. Τον είδε ο παραμάγκυρας εκεί που είχατε μαζί και λέει, καλά λέει, Σοφρόνι. Ρε Σοφρόνι, του λες, δεν θα φας κάτι. Όχι, όχι. Πήγαινε στο διοικητή και λέγανε αυτός θα πεθάνει. Δεν τρώει τίποτα. Άρα, βλέπετε, δεν τον πείραξε που ήταν στο στρατό. Σιγά, δεν τον πείραξε που ήταν μέσα από τα τζερέδια και μαγειρεύανε κρέατα. Δεν τον πείραξε τίποτα. Αυτός συνέχισε την καλοκαιρική. Που του αλλάξανε δηλαδή περιβάλλον, δεν τον ενόχλησε τον άνθρωπο. Οπότε λοιπόν μετά από εκεί τον πήρανε και τον πήγανε μετάθεση στη Θεσσαλονίκη. Και στη Θεσσαλονίκη μια μέρα τον πιάνει πυρετό 40. 41, 40, 41. Μέρες ο άνθρωπος άρχισε και τον πήγανε στα νοσοκομεία Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη δεν είχε ποτέ λέπρα. Η λέπρα είναι προς τα κάτω. Δεν ξέρω γιατί, τέλος πάντων. Οι γιατροί της Θεσσαλονίκης δεν ξέρανε. Δεν ξέρανε και οι άνθρωποι. Δεν είχε βγάλει και κοιλίδες ακόμα της λέπρας. Και δεν ξέρανε οι άνθρωποι. Ψάχνανε, σου λένε, έχει κάποιο ρευματικό της εποχής εκείνης κτλ. Λοιπόν, αυτός μια μέρα πέρασε την Παναγία των Χαλκαίων μέσα στο λεωφορείο. Με πυρετό. Και λέει στην Παναγία, Παναγία μου, που έχει και πολλά χαλκώματα. Η Παναγία των Χαλκαίων είναι γιατί ήταν οι χαλκομαντζίδες, ξέρετε, γύρω-γύρω από την αυτή. Τώρα πάνε αυτά τα επαγγέλματα. Λοιπόν, λέει Παναγία μου που έχει πολλά χαλκώματα, δεν υπάρχει και μια αρρώστια να βρεθεί και για μένα που να μου πηγαίνει. Τι αρρώστια έχω εγώ, που δεν τη βρίσκουν οι γιατροί. Δεν έχω, τι αρρώστια. Και τότε σηκώνεται μέσα στο λεωφορείο ένας άνθρωπος και πηγαίνει κοντά και του λέει, παλικάρι μου να σου πω κάτι. Λέει τι, είσαι άρρωστος. Λέει το ξέρω. Έτος. Είσαι άρρωστος. Ξέρεις τι αρρώστια έχεις. Λέει δεν ξέρω. Έχεις λέπρα, του λέει. Λέπρα, λέει. Αυτή τη λέπρα που γράφει το Ευαγγέλιο. Ναι, αυτό έχεις. Λέπρα έχω. Το ξέρεις εσύ. Είμαι κι εγώ λεπρός. Θεραπεύτηκα από το νοσοκομείο του Λιμωδών και είμαι στη Θεσσαλονίκη ζω. Γι' αυτό σου λέω, επειδή δεν θα σου πει κανείς τι έχεις, ξέρω εγώ ότι έχεις λέπρα. Λένε ότι χόρεψε από τη χαρά του ότι πήρε μια αρρώστια του Ευαγγελίου. Ότι γράφει το Ευαγγέλιο την αρρώστια, εχόρεψε. Το περιγράφει και ο Άγιος Μόρφος αυτό. Είναι αλήθεια ότι χόρεψε από τη χαρά του που δόξα στο Θεό ότι έχω λέπρα. Το καταλαβαίνετε. Εγώ μια μέρα αρρώσαμε πυρετό. Μου είχαν βγάλει ένα δόντι εδώ, ένα καλό αντίθετο που είναι κοντά του σας. Λοιπόν, και την άλλη μέρα έκανα πυρετό. Μόλις έκανα πυρετό, λέω παπαδιά, φέρτε. Τις διαθήκες, φέρτε όλα. Ήρθε. Πεθαίνω, έχω κορονοϊό. Πω, και τα λοιπά. Να, 5-5-25. Λοιπόν, και αυτός μόλις του είπε ότι έχει λέπρα, δεν είμαστε έτοιμοι για τίποτα. Είμαστε ψευτοχριστιανοί. Έρχεται ο άνθρωπος στο νοσοκομείο στην Αθήνα. Πήγε σε 2-3 νοσοκομεία άλλα, τους έλεγε έχω λέπρα, λέει με λέπρα. Φαντάστε τώρα οι γιατροί να τους λέει ο άρρωστος δεν έχω λέπρα και του λένε θα πάτε στο Λιμωδόν. Εκεί είναι οι λεπροί όλοι. Και τον πήγανε στο Λιμωδόν το νοσοκομείο. Δεν για βαρβάρα εδώ πέρα. Πράγματι οι γιατροί το διαγνώσανε, είναι βάκυλος αυτός, του δώσανε τη θεραπεία και έγινε καλά σύντομα. Δεν του έμεινε σχεδόν κανένα σημάδι. Κανένα. Εκεί όμως ήταν ένα μοναστήρι. Μπορεί να ήταν το νοσοκομείο των λεπρών, ήταν ένα μοναστήρι. Γιατί υπήρχαν 6-7 καλόγριες, λεπρές, θεραπευμένες, οι οποίες είχαν πει ότι εάν Χριστέ μου βρεις το φάρμακο να μην πεθαίνουν τα παιδάκια, να μην πεθαίνουν οι άνθρωποι, να μην υποφέρουν οι άνθρωποι και μεταξύ αυτών και εμείς από την ημέρα που θα γίνουμε καλά μέχρι να πεθάνουμε δεν θα ξαναφάμε λάδι στη ζωή μας. Όταν λοιπόν βρέθηκε το φάρμακο και θεραπευτήκανε αυτοί, αυτές δεν τρώγανε λάδι. Όλα τα φαγητά ήταν λάδωτα. Ήμι την Κυριακή του Πάσχα. Πηγαίνανε στο καντήρι του Χριστού, το κατεβάζανε, βάζανε το δάχτυλο κάθετα έτσι μέσα, το γλύφανε και βράζανε και κάτι πατάτες σε κόκκινο χρώμα, μικρές πατατούλες σαν τα αυγά, καταλάβατε, και λέγανε Χριστός Ανέστη και ξανά πάλι στην νηστεία, αλάδωτα. Εγώ τις πρόλαβα αυτές και μου έκανε φοβερή εντύπωση η άσκησή τους. Φοβερή εντύπωση. Δεν μιλάγανε καθόλου, δεν είχαν πολλά λόγια, καθόλου. Καλλιεργημένες, προσευχόμενες συνεχώς. Μαζί με αυτούς λοιπόν ήταν και άλλοι χρανσενικοί, η Φοφό, ο κύριος Αριστίδης, ο Χαράλαμος, η Αργυρό, η Ντίνα και άλλοι πολλοί ονοκές αριθμός, οι οποίοι ήσαν άνθρωποι της Εκκλησίας. Η εκκλησία γέμιζε από λεπρούς. Δεν ερχόντουσαν ακόμα οι κοσμικοί, δεν πηγαίνανε. Μετά, όταν πήραν θάρρος, άρχισαν να πηγαίνουν οι κοσμικοί. Προσέξτε τώρα, τι έκανα εγώ που πήγαινα εκεί μαζί με τον άλλον αυτόν. Πηγαίναμε στα σπίτια τους και τους γράφαμε τα γράμματα, γιατί δεν είχαν χεράκια, τα βλέπετε χεράκια πώς ήταν. Και γράφουμε τις επιστολές. Μέσα επιστολές που έστελναν σε ορφανοτροφία, σε γυροκομεία, σε φτωχές οικογένειες, βάζανε 100, 200, 500 δραχμές, ένα χιλιάρικο από τα λεφτά που τους έδινε το κράτος, επειδή τους πλήρωνε κάτι, επειδή ήσαν μέσα εκεί, μαζευόντουσαν, ζούσαν οι τέσσερις με το ένα μισθό και τον άλλο μισθό εγώ ίδιος τον πήρα στο ταχυδρομείο και τους άλλους μισθούς μέσα φακέλους και τους έστελνα. Στη Μητρόπολη Χίου παντού, αν ψάξουν οι Μητροπόλεις, θα βρούνε από τους λεπρούς ακόμα γράμματα με χρήματα, που τα έχουν δώσει βέβαια, αλλά τα γράμματα των λεπρών. Οι λεπροί και εμείς. Και εμείς, αυτή ήταν η εκκλησία πραγματική. Πού είχαν εκκλησιοποιηθεί οι άνθρωποι? Αυτοί εκκλησιοποιηθήκαν στη Σπιναλόγκα. Η Σπιναλόγκα ήταν ένα νησί, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο νησί, όμορφο νησάκι. Τότε είχε έρθει ο περίφημος Ζαούλ Φολερό. Ευασίλευσε στην Ελλάδα ένας επίσκοπος, καλός άνθρωπος, θες χωρέστορο κι αυτόν, το λέγανε Ιερώνυμο. Τίνιος, καλός άνθρωπος, μορφωμένος, καλλιεργημένος. Ίσως δεν ξέρω, την καλογερική μπορεί να μην την ήξερε καλά. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος αυτός λοιπόν γνωρίστηκε με τον Ζαούλ Φολερό. Ο Ζαούλ Φολερό ήταν ένας μεγάλος αγωνιστής, ο οποίος αγωνίστηκε πάρα πολύ να διαδώσει στα πέναντα του κόσμου ότι βρεθήκαν τα φάρμακα της λέπρας, να εξασφαλίσει σε όλες τις χώρες τα φάρμακα της λέπρας, να χτίσει λεπροκομεία με την έννοια ότι αυτοί που ήσαν λεπροί και ήσαν πολύ άσχημα να μπορούν να θεραπεύονται κτλ. Και επίσης εκκίνησε να ανοίξουν οι πόρτες των λεπροκομείων και να γίνεται επικοινωνία των ανθρώπων των υγιών με τους πια υγιείς λεπρούς. Αυτό έκανε ο Ζαούλ Φολερό. Ήρθε από τη Γαλλία λοιπόν εδώ και ήρθε μαζί με τον Ιερώνυμο τον Κοτσόνη και επισκέφθηκε το λεπροκομείο. Έχουμε φωτογραφίες από αυτά, είναι πολύ ωραία. Καθίσαν, φάγανε όλοι μαζί. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έκανε τότε ο Αρχιεπίσκοπος, γιατί είδε ο κόσμος ότι πια δεν είναι λεπροί τόσο φοβερό πράγμα κλπ. Και μια μέρα μετά ο γέροντας, όταν ήταν παπάς, λοιπόν, ο καημένος έβγαζε μια μερίδα και έλεγε Ραούλ Φολερό. Το έβαζε εκεί πέρα. Και όπως την έβαζε τη μερίδα, έκανε μερίδα τάκ, τάκ, έπεφτε κάτω από το δισκοπάδι, από το δισκοπάδι, από το δισκάδι. Του πέφτε κάτω. Ραούλ Φολερό. Του πέφτε. Ραούλ Φολερό. Ο Μόρφου λέει ότι ένας άγγελος του έκανε η παρατήρηση ότι μην το μνημονεύεις αυτόν, διότι δεν μπορεί, δεν είναι βαφτισμένος. Εμένα μου είχε πει ότι ρώτησε τον Γεώργιο τον Παυλίδη, τον δεσπότη, έναν πολύ καλό δεσπότη που είχαμε εδώ πέρα. Όλοι οι επίσκοποι καλοί, αυτός έκανε την αρχή πρώτος. Ο Γεώργιος Παυλίδης, είχαμε πολλά έργα στη Μητρόπολη και βρήκανε και οι επόμενοι επίσκοποι και κάναν και αυτοί. Λοιπόν, ο Γεώργιος Παυλίδης του είπε, τον άκουσε μια μέρα που είχε πάει εκεί και μου είπε: Ραούλ Φολερό, βρε, το Ραούλ Φολερό τον αγαπάμε, του λέει, αλλά δεν μπορούμε να το μνημονεύουμε στο δισκάριο. Δεν είναι βαφτισμένο. Ευλογημένο. Δεν είπε όχι, γιατί, που λένε μερικοί. Αμέσως του λέει: είναι καθολικός. Δεν μπορούμε να το μνημονεύουμε στο δισκάριο. Θα σωθεί, δεν ξέρω, θα σωθεί, ο Θεός ξέρει θα σωθεί. Αλλά εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, να προσευχόμαστε κατ' ιδίαν, μπορούμε. Μπορούμε. Να πεθάνει, του κάνουμε ένα κομποσίνη προ να πάω στη ψυχή του, μπορούμε. Αλλά να τον βάλουμε στο δισκάριο της Εκκλησίας μας. Δεν το έχουμε παράδοση αυτό, δεν το κάνουμε αυτό. Γιατί πολλές φορές όταν το λέει στον Πάτερ Ευμένιο, δεν είναι απλούς. Πολύ απλούς ήταν, αλλά τα ήξερε πάρα πολύ καλά. Μόλις είπε λοιπόν ο δεσπότης, είναι καθολικός, δεν το μνημονεύεις, έπαψε να το μνημονεύει. Τώρα, τι δουλειά έκανε στο νοσοκομείο? Έκανε τα εξής. Πήγαινε κάθε μέρα σε όλους τους αρρώστους. Όποιος είχε ανάγκη, τον φρόντιζε, τον έπλαινε, τον στόλιζε, του έπλαινε τα πόδια, του καθάριζε τις πληγές, τον ετοίμασε. Όποιος ήταν πολύ βαριά και πέθανε, καθόταν δίπλα του μαζί με τη Δίνα και την Αργυρό, καθόντουσαν δίπλα του το βράδυ και κάνανε έτσι. Έτσι, κοιτάξτε, από τον ύπνο κάνανε έτσι. Και κάνανε μετά έτσι. Αυτό λέγεται, πώς λέγεται, παρηγορία. Παρηγορία. Και αυτή την παρηγορία ακόμα τη στερούνται αυτοί που είναι στις δυτικές και αυτοί που είναι μέσα στους COVID και οι θαλάμους και πεθαίνουν. Αυτή την παρηγορία να έχουν έναν άνθρωπο δίπλα τη στερούνται. Ακόμα και αυτό στερούνται οι άνθρωποι. Ο Θεός να την πάρει την αρρώστια. Καθόταν λοιπόν δίπλα εκεί πέρα και μετά τον διακρούσε. Και όταν πέθανε τον πλένανε, τον τίνανε, τον φτιάχνανε, τον βάζανε μέσα σε ένα ξυλοκρέβατο γιατί είχαν δικό του κημητήριο. Δεν του πηγαίνανε στο νεκροταφείο εδώ πέρα το τρίτο. Είχαν κημητήριο δικό του. Γι' αυτό Άγιος Νικηφόρος ο λεπρός χάθηκε εκεί πέρα. Δεν το πήγανε στα κημητήρια τα κοινά, Λοιπόν, τον πλέναν, τον ετοιμάζαν, τον δίνανε και μετά αυτός, όποιος δεν είχε φαγητό, του μαγείρευε τα πάντα, όλη την ευφυΐα και, και όλες οι ακολουθίες μέρα-νύχτα. Πλήρης οι ακολουθίες, πλήρης. Μεταπαρακλήσεων τη Δευτέρα στον Αρχάγγελο, την Τρίτη στον Πρόδρομο, την Τετάρτη στην Παναγία, την Πέμπτη στους Αποστόλους στον Άγιο Νικόλαο, την Παρασκευή στον Τίμιο Σταυρό, τα πάντα, ανελιπώς. Και όλα γκράμμα, καθαρά, περιποιημένα, απλά, το δάπεδο κάτω ήταν τσιμέντο. Τσιμέντο, δεν ήταν τίποτα. Λοιπόν, αλλά το λέγανε ακόμα Σοφρόνιο Μοναχό. Και τότε του στέλνει ο πατήρ Άνθιμος ο Βαγιάνος από τη Χίο, του στέλνει έναν άλλο λεπρό, έναν άγιο άνθρωπο, το λεγόμενο Νικηφόρο το λεπρό. Του στέλνει λοιπόν τον Νικηφόρο. Ο Νικηφόρος ήταν καλόγερος. Και είχε γίνει καλόγερος από τον Γέροντα Άνθρο. Είχε πάρει όλη την πνευματική ζωή, ήξερε την ωραία προσευχή πάρα πολύ καλά, ήταν άνθρωπος της σιωπής και είχε ένα χαρακτηριστικό. Κοιτάξτε με, να το θυμάστε για πάντα. Μέχρι εδώ. Πώς το έλεγε αυτό? Μετανία. Έλεγε. Γι' αυτό υπάρχει μια φωτογραφία που το πείτε, το όχι μέχρι, δεν είναι για τη μύτη, την αφήνει τη μύτη, να φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Είναι γιατί αυτοί είχαν μία παράδοση από τους Κολυβάδες, που την παράδοση των Κολυβάδων την πήρε ένας Παρθένιος που έφτιαξε μοναστήρι των Αγίων Πατέρων στη Χίο. Αυτός ο Παρθένιος ήταν στη χειροτονία του Αγίου Νεκταρίου. Δεν είναι απλά, είναι ο ένας τον άλλον παραδίδει. Έτσι είναι η Εκκλησία. Έχει πνευματικό πατέρα το πράγμα και πήγε. Αυτός μετά, ο Παρθένιος, είχε σχέση με τον Βαγιάνο τον Άνθιμο. Ο Άνθιμος, ένας άγιος άνθρωπος, του στείλανε τον Νικηφόρο εκεί πέρα λεπρό. Ο Άνθιμος είπε, θα διακονώ, ενώ ήταν υγιής, θα διακονώ το λεπροκομείο. Πήρε τον Νικηφόρο, τον έκαμε καλόγερο. Ήταν καλικέλαδος, ωραιότατος, ψάρτης, τελικά τα ήξερε απ' έξω. Και όταν έκλεισε το 57, το κράτος είπε, κρίνουν όλα τα λεπροκομεία και μαζεύονται όλοι στην Αγία Βαρβάρα. Άλλος ξεριζόμος. Δεν τον αφήσετε τον άνθρωπο να πεθάνει εκεί. Αλλά άμα δεν είχε έρθει εδώ θα τον εχαμένο σε δυστυχείο. Ο Κύριος το κάνει. Τον έστειλαν λοιπόν στην Αγία Βαρβάρα. Τον φέρανε τον Γέροντα. Η μύτη να λείπει, το στόμα, τα μάτια τυφλός, τα χέρια έτσι, καμπούρης, αδύνατος. Έψελνε από στίχους τα πάντα. Του λέγε αυτό είναι Απόστολο στον έλεγχο. Του λέγε στο χειρουργικό του πρώτου ήχου τώρα. Γιατί αύριο έχουμε πρώτο ήχο, έτσι. Πρώτο ήχο. Χαρά Θεού. Εγώ δεν το πρόλαβα. Πέθανε το 64, νομίζω. Δεν θυμάμαι. Εγώ γεννήθηκα το 1961. Λοιπόν, πάει ο Άγιος Νικηφόρος. Πάει ο Νικηφόρος, του γράφει ένα γράμμα ο άνθρωπος και του λέει Σοφρόνιε, αυτός το θησαυρό να τον φτιάξει τα μάτια σου, κακομοίρη μου, και να πάρεις την ευλογία αυτού του ανθρώπου και να το διακονήσεις μέχρι τέλους. Τον παρέλαβε και έμαθε την καλογερική τώρα, καινούργια καλογερική. Ποια καλογερική? Την καλογερική που δεν είναι δουλειές μόνο, δεν είναι μόνο οι ακολουθίες, αλλά είναι και η νοερά προσευχή. Το κύριο Ζωροστέλα Ισόμπε. Η μεγάλη δασκαλία αυτή. Την ίδια ώρα, ας πούμε, στα Κατουνάκια, Παπα Εφραίμ, στην ίδια ώρα ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής στα Κατουνάκια. Καμία επικοινωνία αυτές οι δύο μερίδες, καμία επικοινωνία, και την ίδια ώρα σε ένα κελί που δεν το ήξερε κανείς, μέσα στην Αθήνα, σε μια τρύπα της γης που λέγεται Λιμωδόν, ο παπά, ο γέρο Νικηφόρος, σήκωνε τα χέρια στο Θεό και προσευχόταν γύρω τον κόσμο και είχε νοερά προσευχή και αίσθηση. Και μια μέρα πηγαίνει ο παπαευμένιος, ο Σοφρόνιος μοναχός, χτύπησε την πόρτα, άνοιξε την πόρτα και βλέπει τον Νικηφόρο όρθιο, πάνω από το κρεβάτι του, ένα μέτρο, να σηκώνει τα χέρια έτσι. Αλλά αυτό που και τα βιβλία το παραλείπουν είναι το εξής. Τον είδε τεθεραπευμένο. Δεν τον είδε λεπρό. Τον είδε κανονικά με τα χέρια του, σαν να είχε τα δάχτυλά του, σαν να είχε τη μύτη του. Δηλαδή, όπως όταν πεθάνουμε και μας λείπει ένα χέρι και πάμε στη βασιλεία των ουρανών, θα αναστηθούμε με τα δυο μας χέρια. Τι είναι, δηλαδή θα αναστηθούμε νυψί, θα αναστηθούμε ολόκληροι. Είδε λοιπόν ένα δοξασμένο άνθρωπο. Τον είδε λοιπόν τον Νικηφόρο εκεί, έπαθε, έπεισε την πόρτα, πήγε στο κελί του και το πρωί του το είπε. Και του λέει, αυτό που είδες είναι σωστό, αλλά δεν θα το πεις μέχρι να πεθάνω. Δεν θα το πεις ποτέ. Δεν θα το πεις αυτό. Κράτα το για τον εαυτό σου και δεν το πεις. Και από τότε τον αγάπησε ακόμα παραπάνω τον Άγιο Νικηφόρο. Ο Νικηφόρος είχε το χάρισμα της ευγλωτίας. Μιλούσε πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό ερχόντουσαν καθηγητές στο πανεπιστήμιο. Και μεταξύ αυτών και πάρα πολλοί, ας πούμε, ερχότανε ερχόντουσαν τώρα, μου φέρει το όνομα, ερχόταν αυτός ο Παππούλης, ο Γερβάσιος, Παρασκευόπουλος, πώς λέγεται αυτός που ήταν στην Πάτρα. Ερχόντουσαν αυτοί, τον είχαν μυριστεί. Ιερομόναχοι, καλόγεροι, παπάδες, ερχόντουσαν στο γερο Νικηφόρο. Φοιτητές της θεολογικής σχολής, φοιτητές της ιατρικής, ερχόντουσαν στο γερο Νικηφόρο. Και καθόντουσαν γύρω του και αυτός μίλαγε. Οι γυναίκες πηγαίνανε, αλλά ο γέροντας Νικηφόρος τις έβαζε εξηγημένες πίσω από τους άντρες. Και ποτέ δεν τον χαρήκανε έτσι να τον ακούνε καλά, γιατί μίλαγε καλά, αλλά και απλώς το χαιρόντουσαν που τον βλέπανε. Τα έχω ακούσει από τον Αργυρό, την Τίνα κτλ. Έτσι δεν τον είδε μόνο ο πατήρ Ευμέλιος, τον είδε και η Φοφό, μια κυρία Φοφό, Φωτεινή. Αυτή κοιμήθηκε τώρα τελευταία. Τον είδε και η Φοφό, τον γέροντα μέσα σε δοξασμό. Λοιπόν, όπως βλέπετε, η ζωή του περνούσε ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Δεν μπορείς να περάσεις τη ζωή σου μια χαρά. Αρχίσανε επιθέσεις δαιμονικές. Ο διάβολος τον πείρασε. Του φανερότανε σαν άγριο θηρίο. Του φανερότανε σαν γουρούνι, αγριόχειρος. Αυτός με τη δύναμη του Θεού και με την προσευχή του τα νικούσε αυτά όλα. Δεν έδειξε σημασία, τα παίρνει. Μία μέρα ήταν στο αναρωτήριο. Το αναρωτήριο είναι ένας χώρος με σκαλιά. Είχε πάει να εξυπηρετήσει τους αρρώστους, είχε βοηθήσει τους αρρώστους και κατέβαινε από τα σκαλιά. Και λέει, μόλι σαν καλά πάω. Μόλις είπε, σαν καλά πάω, και δόξασε ο Θεός, είδα και τον γεροντά μου να πετάει, σαν καλά πάω. Εκεί την ώρα τον πήραξε ο διάβολος ουσιαστικά. Όχι ως απέναντι, ως μέσα σου. Ξέρω ότι πολλές φορές αυτό το κεφάλαιο δεν θέλουν να το πιάσουν εκείνοι οι οποίοι συγγράφουν τα βιβλία. Γιατί είναι πολύ βαρύ. Για μένα είναι πολύ ωραίο. Γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι και ο διάβολος να μακριά από μας δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Γιατί εάν εσύ είσαι δοσμένος στον Χριστό, θα φύγει μια μέρα. Μη φοβόσαστε. Να μη φοβόσαστε. Και τι έπαθε? Έπαθε αυτό που λέτε εσείς δαιμονισμός. Έπεφτε στα τέσσερα. Γρύλιζε. Έκανε συντομοσχάρι. Έφτυνε. Στήριζε. Αυτός ο άγιος άνθρωπος, Αυτός ο άνθρωπος. Ένα βράδυ, ενώ ήταν καλά κάποιες ώρες, μετά τον έπιανε αυτό. Ένα βράδυ πήγανε με τις καλόγριες αυτές να καθίσουν και μόλις πήγε και ο Σοφρόνιος μέσα, λένε οι γερόντισες αυτές. Σοφρόνιε, μόνος σου ήρθες? Δεν μίλαγε. Σοφρόνιε, αν ήρθες με τον αντικείμενο να σηκωθείς να φύγεις. Και συγχωρότανε και έφευγε ο άνθρωπος. Σημεία. Τότε οι συγγενείς του που τον είδαν που ταραζόταν, λέει, πρέπει να κάνουμε κάτι, να τον πάμε σε όλα τα προσκυνήματα. Μήπως προσκυνώντας από εδώ, προσκυνώντας από εκεί, και διαβάζοντας τον πάλι πάρα πολλοί πατέρες, μπορεί το θεραπεύσουν. Και φύγανε πραγματικά, και πού πήγανε? Εκεί που ξέρανε, στην Κρήτη. Πήγαν στην Κρήτη και πού πήγανε? Πήγανε σε ένα μοναστήρι που λέγεται Κουρουμάς. Είδα στον Άγιο Νικήτα. Εκεί έχουν πολλά λείψανα των πατέρων Παρθενίου και του άλλου μου, δεν θυμάμαι τώρα, Μενίου, Παφρονίου και Μενίου. Αυτοί είναι δύο αδέρφια. Τόσο καλοί ήσανε, ήσανε μοναχοί από μικρά παιδιά. Λένε στη μάνα του, θα πάμε να γίνουμε καλόγεροι. Λέει η μάνα του, βρε, σχολιαρόπαιδα, καθίστε εδώ πέρα. Λέει η μαμά, εμείς θα πάμε για καλόγεροι. Λένε τα δύο παιδιά αυτά. Λέει η μάνα, εγώ τώρα φουρνίζω τα ψωμιά. Βοηθήστε με να ψήσω τα ψωμιά και είστε από ό,τι θέλετε. Λέει η μαμά, μην ανάψει το φούρνο, βάλτε τα ψωμιά μέσα. Μα είστε με τα καλά σας, λέει. Βάλουμε με τα ψωμιά μέσα. Εβάλανε τα ψωμιά και τα δυο παιδόπουλα, 9 χρονών, 10, 12, σταυρώσανε. Είδατε όταν κλείνουμε την πόρτα του φούρνου, όχι αυτή που είχε την ηλεκτρική, τα παλιά που βάζανε μπροστά έναν την εκέρτη, είπαμε και πέραμε αυτό. Όταν κλείσανε την πόρτα, λέει η μαμά, σε μισή ώρα βγάλτε. Τι είναι να βγάλω? Ψημένα. Και λέει η μάνα τους, φύγετε να πάτε στο μοναστήρι. Δεν είστε για μας εδώ πέρα. Αν μου κάνετε εμένα, μου ψήνετε τα ψωμιά χωρίς ξύλα, τι είστε? Βλέπετε τι πνευματικά πράγματα έχει η χώρα και τι αγίους ανθρώπους έχει και πώς μας απομακρύνανε από όλα αυτά. Και ακόμα και πολλές φορές τα κηρύγματά μας είναι άνοστα. Δεν έχουν τέτοια. Δεν τα ξέρουμε αυτά των Αγίων αυτών. Αυτοί είναι οι Κουδουμιανοί πατέρες. Είναι πολύ ωραίο το μοναστήριο του, παραθαλάσσιο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Εκεί λοιπόν έχουμε μια Παναγία, την Παναγία του Κουδουμά. Εκεί στην Παναγία του Κουδουμά τον πήγανε. Εκεί υπήρχε ένας γέροντας πολύ αξιόλογος. Πάρα πολύ αξιόλογος. Το έκανε νομίζω Νικόδημο. Αυτός ο Παπα-Νικόδημος ήταν φημισμένος πνευματικός. Μετά πήγε στο Αγιονόρος και έγινε πνευματικός του Αγιώρους. Λέγεται Νικόδημος ο Πνευματικός. Το γνώρισα εγώ αυτό. Και στο Αγιονόρος. Και από εκεί έμαθα. Λοιπόν, αυτοί κάνανε προσευχές συνέχεια. Ένας Νικόδημος και ένας πατήρ Αναστάσιος. Και τον Αναστάσιο έχει γράψει τελευταία, εκοιμήθηκε τελευταία και έχει γράψει αυτός ο δεσπότης εκεί που είναι στην άποχη. Λοιπόν, ο Αναστάσιος και ο Νικόδημος τον διαβάζανε το γέροντα και σιγά σιγά τον ηρεμούσανε. Ξέχασα να σας πω ότι όταν ήταν στο λιμωδόν και γρύλιζε, φέρανε ένα πατέρα Χρύσανθο, ο οποίος ήταν ο παπάς της Πιναλόγκας. Αυτός ο παπάς της Πιναλόγκας ήταν άγιος άνθρωπος. Ακούστε πως έγινε παπάς της Πιναλόγκα. Αρρώστησε ένα πνευματικό του παιδί από λέπρα που ήταν να παντρευτεί σε 10 μέρες και το πήγανε με το καραβάκι, περάσανε απέναντι και στη Πιναλόγκα είχε ένα μεγάλη πορτάρα που έγραφε «Όποιος μπαίνει δεν βγαίνει». «Όποιος μπαίνει δεν βγαίνει». Μπαμπαχρίσαντος λοιπόν, ιερομόναχος ήτανε, το πήρε το κορίτσι και το πήγε με τον πατέρα του. Και το άφησε το κορίτσι και έφυγε. Την επόμενη Κυριακή λέει «Μα είμαι πατέρας, είμαι πνευματικός πατέρας, να πάω το παιδί και να τα αφήσω και να μην ξαναπάω το δω». Πήγε λοιπόν εκεί, βγήκε, είδε τους λεπρούς όλους παραταγμένους, φοβόταν και για την αρρώστια, του λέει «Λεπρή, έχουμε μια εκκλησία εδώ, τον Άγιο Παντελεήμονα, είναι αλειτούργητη, κάνει η Λεπρή». Λέει αυτός «Να πάρω την άδεια από τον δεσπότη, να έρθω την άλλο Σαββάτο να σας λειτουργήσω». Ο δεσπότης ήταν καλός εκείνη της περιοχής στην Κρήτη. Οι κριτικοί δεσποτάδες είναι πιο ήπιοι. Γιατί είναι το οικουμενικό, ήταν οι Τούρκοι, άργησαν να φύγουν οι Τούρκοι, έχουν λίγο διαφορετικό. Εμείς δευτεροθήκαμε πολύ σύντομα, ειδικά οι Πελοπόννησες και όλοι από εδώ και πήραν το εξουσιαστικό. Δεν είναι έτσι όμως, εκεί ήταν διαφορετικοί και είχαν προβλήματα να λύσουν. Γιατί οι λεπροί, φαντάζομαι ένα λεπρό που να είναι 25 χρονών και να είναι παντρεμένος και το κλείνει μέσα στους λεπρούς και αυτός θέλει γυναίκα. Θέλει γυναίκα, πώς θα το λύσει αυτό η Εκκλησία. Και βρίσκει μια λεπρή και αυτή είναι εκεί μέσα, δεν πάει να πει επειδή είναι λεπρή δεν έχουν ωρέξεις, θα τους καπελώσει εσύ. Και λέγανε όχι διαζύγια, λέει, να μην δίνουμε διαζύγια, να καθίστε περιμένετε, περιμένετε, τον τάφο. Τον τάφο. Και ο αρχιερεύς αυτός απεφάσισε και είπε, εάν είναι λεπρή θα βγάζουμε το διαζύγιο, αν το ζητάει, το ζητάνε και οι δύο, αν το ζητάνε και οι δύο, κάνουμε το διαζύγιο. Να ελευθερώνουμε τον άντρα να παντρευτεί άμα θέλει και τη γυναίκα να παντρευτεί άμα θέλει. Σοφία, μεγάλη σοφία. Και να βγάλω το διαζύγιο, βάζω μεταξά σε ένα νόμο και θέλω μία δραχμή να με πληρώσεις για να σου βγάλω το διαζύγιο. Μα αυτή δεν είχαν να φάνε. Και λέει ο δεσπότης, είσαι με τα καλά σου και είναι μεταξά μου που θα σου πληρώσουμε και ένα ευρώ και μία δραχμή. Τίποτα δεν θα σου πληρώσουμε. Ο δεσπότης πάτησε το πόδι και έδινε το διαζύγιο όπου χρειαζόταν. Η μητέρα εκκλησία. Και μάλιστα υπήρχαν μερικοί που συζούσανε. Και επειδή συζούσανε, δεν τους κοινωνούσε ο παπάς των λεπρών. Και έγραψε ο επίσκοπος ένα γράμμα και είπε «Και να συζούνε την ώρα που πεθαίνουνε θα τους κοινωνήσεις». Αυτή είναι η μάνα εκκλησία. Αυτή είναι η μάνα εκκλησία. Δεν καθόμαστε εμείς με έναν μπεκατσοπούλι να μπεκατσολιάσουμε τους ανθρώπους. Καλή η νόμη, καλή η εντολή, όλα καλά. Αλλά την ώρα που φεύγουν οι άνθρωποι, ο Θεός να τους συγχωρέσει. Και μην νομίζετε ότι τους είχαν για σαρκικούς λόγους τους, ήσαν μαζί σύντροφοι, το περισσότερο για μια παρηγοριά. Να μην πεθάνει μόνος του άνθρωπος. Αυτό ήταν. Και αυτό το διέβλεψε η μητέρα Εκκλησία και έδωσε ευλογία. Άλλη φορά να έρθω να σας μιλήσω όλο για αυτό το θέμα των χασανικών, αυτά που δείξαν στο νησί και αυτά είναι κόλπα. Ή το βάθος είναι πολύ διαφορετικό των πραγμάτων. Λοιπόν, ο Παπαχρήστος πήγε την άλλη Κυριακή και μπήκε μέσα στην εκκλησία και λειτουργήσε. Τέσσερις πήγανε μόνο. Από 600 λεπρούς μόνο τέσσερις πήγανε. Οι άλλοι κοιτάζανε τα παράθυρα. Γιατί ήταν μανιασμένοι με τον Θεό. Και λέγανε ο Βρωμόθεος, τι Θεός είναι αυτός που μας έδωσε την αρρώστια και μας πέταξε από τη συγγενεία μας και από όλο τον κόσμο. Και τότε, αφού τα κοινωνήσανε αυτοί οι τέσσερις, και μετά τι κάνανε, βάλανε ο ένας καλακός πάνω στον άλλον και πάνω στον άλλον, και φτάσανε στο πιο μεγάλο τζάμι και κοιτάζανε μέσα στην πρόθεση. Να δούνε, θα το καταλύσει ο παπάς το δισκοπότηρο. Και όταν είδανε ότι το κατέλυσε το δισκοπότηρο ο παπάς, την άλλη Κυριακή 500 μες στην εκκλησία. Και ήρθανε όλοι. Και όχι μόνο ήρθανε όλοι, αλλά την καλοποίησανε, τη φτιάξανε. Και για να σας δείξω τι παπάς ήταν αυτός, όταν έκλεισε το 57, όλοι φύγανε, ο παπάς δεν έφυγε. και τον ρωτάνε τον παπά, γιατί δεν φεύγεις, και είπε, γιατί έχω πεθαμένους να μνημονεύω. Έμεινε στη Σπιναλόγκα και όταν πολυγέρασε τον πήρανε στο μοναστήρι και πέθανε στο μοναστήρι. Γιατί έχω πεθαμένους να μνημονεύω. Εσείς να φύγετε, εγώ έχω αυτούς που πεθάνανε και τους κίνδεψα και θα μείνω εδώ να τους μνημονεύω πάνω στους τάφους. Πού τα βρίσκετε αυτά? Καταλαβαίνετε γιατί μετά γεννιόνται Άγιος Νικηφόρος, γιατί γεννιόνται και ο πατήρ Χρήστατος πρέπει και αυτός και άλλοι πατέρ και η Αργυρό και όλοι αυτοί πρέπει να ξανατοποθετηθούν, να το ξαναδούμε το θέμα τους και να τοποθετηθούν καλύτερα στο θέμα του της αγιοκατατάξεως και αυτή. Να κάνουμε ένα σύνολο για τους λεπρούς. Ο πατήρ Ευμένιος δεν πήγε στην Σπιναλόγκα. Γιατί δεν πήγε στην Σπιναλόγκα? Γιατί βρέθηκε το φάρμακο και πήγε κατευθείαν στο Λιμοδόν. Από τη Σπιναλόγκα λοιπόν είχαν έρθει πάρα πολλοί χριστιανοί οι οποίοι είχαν πολύ πνευματική ζωή. Να σου πω κάτι άλλο. Το Άγιον Όρος, όταν ένας καθόλου δεν καθόταν καλά και τον εξόριζε, πού τον πήγαινε? Τον εξόριζε στην Αμουλιανή? Σιγά. Του έλεγε, θέλεις να πας στους λεπρούς της Σπιναλόγκα να διακονήσεις? Έχουμε αποφάσεις της συνάξεως. Και τους στέλνανε στη Σπιναλόγκα. Αυτοί φέρνανε την προσευχή, τα αγιοπατερικά βιβλία όλα. Και ενώ στην Ελλάδα διαβάζανε την ανάπλαση των παιδών και τη ζωή του παιδιού και το προστινίτσι, αυτοί εκεί πέρα είχαν φιλοκαλία, ευεργετινό, αμαρτωλό σωτία και όλα τα βιβλία τα εκκλησιαστικά και κάμανε τις προσευχές και τις αγρυπνίες που δεν τις κάναμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν όλο αυτό το πράγμα μετακινήθηκε στην Αθήνα. Ο πατήρ Ευμένιος λοιπόν όταν πήγε εκεί κάτω στον πατέρα Νικόδημο και σε αυτούς, τον διάβασαν αυτό, τον διάβασαν και μία ωραία ημέρα τον επισκέπτεται η Παναγία έξω από την πόρτα της Μονής στο Κουδουμά και τον παίρνει μία ωραία αγκαλιά η Παναγία έτσι και τον τράβαγε προς το μοναστήρι και ο διάβολος τον τράβαγε προς τα έξω και έγινε μία μάχη ανάμεσα στην Παναγία και στο διάβολο με τις προσευχές των Αγίων Πατέρων και ελευθερώθηκε ο άνθρωπος. Τέλος. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Τώρα είχε μάθει εκ πείρας ότι τι να την κάνεις την αερώα προσευχή, τι να τα κάνεις όλες τις αρετές, τι να κάνεις όλες τις καλοσύνες, τίποτα. Ταπείνωση. Δεν είναι τίποτα. Αλλά αυτός δεν το μάθε από τα βιβλία, ούτε από την καλοκαιρική. Το μάθε δια πείρας αυτό που έπαθε. Γυρίζει τώρα πίσω. Ένα από το φοβόντουσαν όλοι και λέγανε τα γνωστά. Είναι καλά στα μυαλά? Είναι? Του φύγει το δαιμόνιο ή ξαφνικά θα μας κοιμήξει? Και μείνανε χωρίς παπά. Πάνε τότε οι χριστιανικοί. Τώρα εγώ τους έγραφα τα γράμματα αυτά που σας λέω. Αυτό έγινε το 1974 κάπου. Λοιπόν, πάνε οι χριστιανικοί στον πατέρα Γιώργη τον Παυλίδη και του λένε του Γεωργίου να τον χειροτονήσει, να τον κάνεις διάκο και παπά, να τον έχουμε παπά. Ο Γεώργιος, καλός άνθρωπος, αλλά λέει, έχει γούστο αυτός ο πειρασμός να μην έχει εξαλειφθεί και να μου δημιουργεί πρόβλημα. Οπότε είπε, ας μείνουμε λίγο καιρό και θα δούμε. Τότε ο Τιμόθεος, ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης, γράφει ένα γράμμα στο Νικαίας και του λέει, θα τον χειροτονήσω εγώ, δώσ' μου την ευλογία. Του δίνει την ευλογία και πηγαίνουν στην Καλυβιανή, την έχετε ακούσει στο μοναστήρι στην Καλυβιανή. Πήγανε ο Αριστίδης, η Αργυρό, ο κύριος Χαράλαμος, σας τα λέω τα ονόματα συνεχώς, όλοι αυτοί πήγανε μαζί με τον Γέροντα, πήγανε μαζί και το χειροτονήσανε. Και εκεί στη χειροτονία από Σοφρόνιο το βγάλανε Ευμένιο. Είναι η τρίτη αλλαγή. Πρώτος ήταν Κωνσταντίνος, μετά Σοφρόνιος και μετά Ευμένιος. Ο τύριο Ευμένιος λοιπόν ήρθε στην Αθήνα, τον έβαλαν στο νοσοκομείο των Αγίων Αργύρων ως παπά και από εκεί και πέρα αρχίζει, βάλανε το λίχνο επί του λιχνοστάτη και αρχίζει η βαθιά πνευματική ζωή και η βαθιά προσφορά σε όλο τον κόσμο, γιατί τον κάναν και πνευματικό και είχε μεγάλη πείρα και από εκεί και πέρα αρχίζουν θαυμαστά πράγματα. Αυτός ήταν ατιμέλητος, γύφτος, αγύφτος, χειρότερος από μένα. Λοιπόν, ψευτισμένο από εδώ από εκεί. Αλλά όταν πήγαινε στην Αθήνα να ψωνίσει ψάρια, πήγαινε και ψώνιζε για τους λεπρούς, ψάρια, ό,τι ήθελες. πήγε στην Αθήνα, έπαιρνε και ένα μανολάκι που τον είχε από κοντά και πηγαίνει. Μπροστά πήγαινε από παιδμένο και πίσω μανόλησε. Φορούσε το καμιλάφι αυτό το ψηλό, όχι αυτό το κοντό που φοράτε εσείς, αυτό το καμιλάφι, τα ψηλά που είναι σαν, πώς λένε αυτές, πώς είναι οι σόμπες τα πάνω στα μπουργιά του σομπών. Λοιπόν, καμένο, ντυμένο, καλά, ωραία, και πήγαινε. Και μια μέρα μπήκε μέσα στον Άγιο Γεράσιμο που είναι στην Πολυκλινική. Και λειτουργούσε ποιος. Ποιος λειτουργούσε? Φίλος. Ο Άγιος Προφήλος. Συνάντηση γιγάντων. Κάθισε ο γέροντας και γέλεγε. Ωραία, ωραία, ωραία. Αυτός μόλις τελείωσε, μπήκε στο ιερό και του λέει: είσαι ο γέροντας, ο Ευμένιος. Είσαι, του λέει, δεν ξέρω τι είσαι, αλλά πάνω είδα χιλιάδες αγγέλους και λειτουργάν μαζί σου. Είσαι Άγιος άνθρωπος. Ο δε Πορφύριος του είπε: εγώ είμαι Άγιος ρε, ή εσύ που το είδες? Αυτό είναι Άγιο. Σας είπα για τον γερό Πορφύριο τη σχέση που είχε και με τους λεπρούς της υπολείπους είχε μια πολύ καλή σχέση, συνέχιζε αυτό. Έβλεπε θαυμαστά σημεία έβλεπε και μέσα στην εκκλησία που λειτουργούσε το ιερό όλο κάποιες μέρες έσταζε νερό από πάνω μέχρι κάτω. Μου λέει: Βαγγέλη, βλέπεις? Γέροντα, του λέω, οι άχνες του κόσμου είναι και φεύγουν από εκεί, γιατρός από τώρα, και πάνε στον τοίχο και υγροποιούνται και πέφτουν κάτω. Του κακοφάνηκε. Μου λέει: οι άχνες του κόσμου είναι, Βαγγέλη? Ναι, λέω, οι άχνες του κόσμου είναι. Κοίταξε, μου λέει. Άλλη μια φορά πάω και μου λέει: να τη Βαγγέλη. Από τη μέση και κάτω έτρεχε. Από τη μέση και πάνω ξέρω. Αφού είναι οι άχνες του κόσμου, γιατί δεν πάνε, Βαγγέλη, πάνω? Δεν ξέρω, γεροντά μου. Είχε θαυμαστά σημεία και μέσα και στη Θεία Λειτουργία του. Εμείς τον ζήσαμε γιατί μας έβαζε και ψέλναμε. Πήγα ταξίδι μαζί του, πήγα στην Αγία Ρωσία παρέα. Πήγαμε στη Ρωσία μαζί. Θα σας πω μια ιστορία στη Ρωσία. Μεταξύ των, ήταν και ομόρφη μαζί. Μεταξύ αυτών που πήγαμε και στο Κίεβο. Στο Κίεβο λοιπόν ήταν η παραμονή που πήγαμε, η παραμονή της Πεντηκοστής. Δηλαδή το Σαββάτο της Πεντηκοστής. Στο Κίεβο λοιπόν θέλω να μάθω το εξής. Αυτό που βλέπετε τώρα και σκοτώνονται μερικοί με τη Ρωσία, με την Ουκρανία κτλ. Αυτό γινότανε από πάρα πολλά χρόνια. Απλώς εσείς δεν το ξέρατε αυτό πράγμα. Δεν το ξέρετε ότι η Ρωσία σκοτωνόταν με τους αυτόχθονες ανθρώπους, τους Ουκρανούς. Γιατί οι Ρώσοι είχαν στείλει πολλούς ανθρώπους το 1940 ο Στάλιν, έστειλε πάρα πολλούς ανθρώπους και το 38 και το 37 και το 36, έστειλε πάρα πολλούς Ρώσους και καταλάβανε πολλά μέρη της Ουκρανίας διαφορετικών τρόπων, όχι με τα όπλα μόνο. Ξέρετε πώς γίνονται αυτές τις καταλήψεις. Λοιπόν, με αυτό που λέγεται μεταναστευτικό. Το ίδιο. Και τους αλλιώσαν τον πληθυσμό. Και γίνανε περισσότεροι σε κάποια σημεία οι Ρώσοι, οι οποίοι πηγαίνανε εκεί πέρα για να εξυπηρετηθούν. Ποιοι? Να εξυπηρετηθούν. Ήτανε σταλινικοί και τους έστειλε το καθεστώς, επειδή είχε πάρα πολύ ωραίο κλίμα, σχεδόν σαν τη Μεσογειακό, γι' αυτό πηγαίνανε εκεί πέρα. Λοιπόν, και έγιναν μεγάλες φασαρίες. Και τυχαίναμε τώρα εμείς την παραμονή την παραμονή της Πεντηκοστής, εγώ, ο γέροντας, εδώ πέρα κλπ. Την παραμονή της Πεντηκοστής, μετά το Ευαγγέλιο του Όρθρου, το οποίο γίνεται το Εσπέρας. Λοιπόν, ο αρχιερεύς εστέκεται πάνω σε ένα βάθρο και πηγαίναμε όλοι και μας έχρυε με λάδι. Μπροστά είναι ο Πατριευμένιος, πίσω είναι ο Μόρφου, μετά είμαι εγώ και κανένα δυο άλλοι. Και βλέπουμε το εξής. Φεύγουν καμιά δεκαριά γυναίκες και άντρες μέσα από το λαό και δέρνανε τον δεσπότη. Το δέρνανε. Το χτυπάγανε. Ο δεσπότης ακλόνητος φωνάζανε. Παζουλισμός μέσα στην εκκλησία. Λέει ο γέροντας: Βαγγέλη, δέρνουν τον δεσπότη. Βαγγέλη, δέρνουν τον δεσπότη. Τι να κάνουμε, γέροντα, εμείς να φύγουμε σιγά σιγά, μην μας δίνουν και εμάς. Μου λέει: Βαγγέλη, το έχεις ξαναδεί? Όχι, ούτε εγώ. Βαγγέλη, φέρνουν τον δεσπότη. Γιατί φέρνουν τον δεσπότη? Λέω: γέροντα, δεν ξέρω γιατί φέρνουν. Να πάμε σιγά σιγά πίσω-πίσω, να πάμε πίσω. Αυτά είναι τα ουκρανικά και τα ρωσικά. Γι' αυτό μην βιαζόσαστε. Είναι μακριά η ιστορία. 1990, κάπου εκεί είχαμε πάει. Εμείς πάθαμε την πλάκα μας. Ρωτήσαμε μετά και μας είπαν ότι η μία είναι η παράταξη του Φιλαρέτου, η άλλη είναι η παράταξη των άλλων και των άλλων. Και καμιά φορά όταν πήγαινα και έτσι ήμασταν στενοχωρημένοι για κάποιο θέμα, μου έλεγε: Βαγγέλη, θυμάσαι που δέραν το Δεσπότη? Μου έκανε: Πω, δέραν το Δεσπότη. Ο Θεός να μας φυλάξει, να μην φτάσουμε σε τέτοιες ταραχές σε όλα τα μέρη του κόσμου. Να είμαστε ταπεινοί, να προσκυνάμε, να είμαστε ταπεινοί και ο Θεός θα μας ελεήσει. Και αν κάνει κάποιος λάθος, δεν πειράζει, θα διορθωθεί. Και θα το διορθώσει ο Κύριος μια χαρά όπως θέλει. Λοιπόν, ένα άλλο που ήταν ότι πήγαμε μία φορά. Μου λέει: Βαγγέλη, θα πάμε, λέω, γέροντα, στα μπαλέτα Μπαλσόι. Ναι, μου λέει, θα πάμε, Βαγγέλη, στα μπαλέτα Μπαλσόι. Θα έρθω, Βαγγέλη. Γέροντα, λέω, να μην πάμε εμείς, γιατί εκεί Μπαλσόι είναι αυτές οι κυρίες με τις πεταλουδίτσες που χορεύουν. Τι να κάνω εμείς εκεί? Όχι, Βαγγέλη. Δεν είχε λογισμούς, καταλάβετε το. Είχε απλότητα καρδίας. Πήγαμε λοιπόν, Βαγγέλη, μου λέει, θέλω τουαλέτα. Γέροντα, να πάμε. Κατεβήκαμε τα σκαλιά, πήγαμε και εκεί είδαμε το μεγάλο θέαμα. Είναι μια στρογγυλή δεξαμενή και βγαίνανε νερά και από τη στρογγυλή δεξαμενή πηγαίνανε οι Μοσχοβίτες, είμαστε στην Πετρούπολη, οι Πετροπολιώτες πηγαίνανε και κατουρούσαν οι άνθρωποι. Φυσιολογικά, δεν κοίταζε ο ένας, έπαιρνε το άλλο. Μου λέει ο Γέροντας: Βαγγέλη, οι άνθρωποι μέσα από τον Αβραάμ! Βαγγέλη, οι άνθρωποι μέσα από τον Αβραάμ! Βλέπει τον καλολογισμό. Βαγγέλη, να πάμε κι εμείς. Είστε με τα καλά σου. Να μας πάρει κάποια φωτογραφία, να μας δημοσιεύσουν σε κανένα περιοδικό του κόσμου ένας παπάς να κατουράει. Πάμε, σε παρακαλώ. Πάμε να πάμε. Όχι, μου λέει, Βαγγέλη, σαν τον Αδάμ οι άνθρωποι. Όχι, γεροντά μου, εδώ δεν θα πάμε. Θα πάμε εκεί πέρα που θα σε πάω εγώ. $10 ήθελε για να μπούμε στα ιδιαίτερα. Μου κόστησε, του λέω, $10 όσα είχα για να πάω σήμερα. Λοιπόν, χαλάλη σου, του λέω, τώρα μην μιλάς καθόλου. Βάλ' τα ράσα και να σε πάω γρήγορα καθίσει στη θέση σου, διότι μην μου κάνεις καμιά άλλη ιστορία. Μετά πήγαμε σε κάτι που ήταν τσίρκα και έλεγε: Βαγγέλη, ωραία οι τίγρες, ωραίο το λιοντάρι. Αχ, λιονταράκι μου, αχ, λιονταράκι μου, έλα, λιονταράκι μου. Λέω: Γέροντα, μάζευε το χέρι σου, γιατί εκτός από λεπρό θα του φάγει το χέρι, θα σου μείνει μισό. Λοιπόν, γέροντα, μάζευε το χέρι σου. Λοιπόν, Χρήστο, θέλω να σας μεταφέρω την τρέλα, την καλή τρέλα. Αυτός διάβαζε σχεδόν μέρα παραμέρα το βίο του Αγίου Ανδρέα των Διαχριστών Σαλού. Να το ξέρετε. Τον αγαπούσε τον Άγιο Ανδρέα των Διαχριστών Σαλό και έλεγε: Βαγγέλη, δεν μπορούν όλοι να είναι σαλοί. Η σαλότητα είναι το πιο μεγάλο της αγιοσύνης, αλλά τη δίνει ο Θεός. Δεν μπορεί να την πάρει ο άνθρωπος μόνος του. Άμα την κάνει ο άνθρωπος μόνος του, δεν πετυχαίνει. Άμα τη δώσει ο Θεός, πετυχαίνει ο άνθρωπος. Μια μέρα έψερναμε και είχαν έρθει και ένας ψάρτης καλός. Ξέρετε, οι ψάρτες έχουν μια αρρώστια. Κάνουν τους καλούς ψάρτες, ο λαιμός τους κτλ. Έχουν αμέσως όταν πάνε, έχουν κάτι μέντες, τις παίρνουν και γι' αυτό μπορεί να γυρνάνε, γιατί παίρνουν μέντες. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ήρθε ένας ψάρτης καλός, ο γέροντας τον έκλεισε. Λοιπόν, έψενε αυτός, ωραία. Και ο γέροντας είχε παντούφλες. Λειτουργούσε με παντόφλες. Και οι παντόφλες φοράγε κάτι κάτσες που ήταν σκιστές από πίσω και από πίσω ήταν η φτέρνα και αυτή η φτέρνα από τους μύκητες από τα χωράφια είχε σκιστεί, ξέρετε. Ο ψάρτης αυτός, ωραίος, ο καλός που έψενε, ωραία, τον είδε το γέροντα και είδε τα παπούτσια. Πώς είδε, ξέρετε, είπε μέσα του: Καλά μου, αυτός ο άνθρωπος πώς έρχεται στην εκκλησία έτσι? Φεύγει ο γέρος, φτωχή δεν κέκλαξα, παίρνει το θυμιατό, πάει στο δωμάτιό του, κρεμάει το θυμιατό σε μια καρέκλα, βγάζει αυτά τα παπούτσια, φοράει κάτι ωραία στιβάνια που είχε, παίρνει το θυμιατό και γυρίζει και πάει μπροστά στο ψάρτη και του λέει: Κοίτα, του πιασε το λογισμό. Αυτά είναι τρελά. Ο άλλος έπαθε. Σου λέει: Έλα, τι είναι αυτό το πράγμα? Προχωράμε λοιπόν παρακάτω. Είχαμε μία ακόμα είπαμε, στα λιονταράκια και τα λοιπά. Μετά πήγε και αλλού. Πήγε και στον πατέρα Σοφρόνιο, στο Έσεξ. Εκεί του έκανε και άλλο και ένα ευχαίρετο και αισθάνθηκε πολύ καλύτερα. Εκεί πήγανε με το μόρφο. Πήγε στην Ελβετία, όπου του λέγανε: Πάμε. Πήγαινε παντού. Αλλά η καλοσύνη του. Εμείς τότε, το 1981, εμφανίστηκε το AIDS. Επειδή δεν ξέρανε το AIDS σαν αρρώστια, αποφασίσανε τους ασθενείς του AIDS να μην έχουν επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν τους κλείνανε σχεδόν σε φυλακές. Στο νοσοκομείο δηλαδή των Λιμωδών είχαν ένα τόλο, ας πούμε, με τσίγκους, όπου τα παιδιά τα κλείνανε 5-5, 10-10 μέσα εκεί. Κλειδωμένα. Διότι ακόμα δεν είχε διδευηθεί η αρρώστια. Το 1981 πέρασε εγώ στην Αφρική, τότε πρωτοβουλία. Το 1988 είχαν αποφασίσει ότι μπορεί να βγαίνουν τα παιδιά κτλ. Λοιπόν, εγώ για να είμαι κοντά στον γέροντα Ευμένιο, πήρα ένα χρόνο ειδικότητας παθολογίας, το πήρα στο Λιμωδό νοσοκομείο. Εκεί είχε πάει και η παπαδιά μου την παιδιατρική και μια μέρα, τάχ, είδα την παπαδιά στο δρόμο, είδα την παπαδιά, τη είδα τα μάτια, τη είδα την παπαδιά. Τέλος πάντων και ακούω μια φωνή από μέσα μου και λέει, αν θα παντρευτείς, κύριε μου, τι θα πάρεις. Εκεί έγινε, στο Λιμωδό έγινε η γνωριμία. Εκεί λέει ότι με ήξερες, λέει, από την ιατρική σχολεία, δεν με είχες καταδεχτεί να με δεις. Ξέρετε τώρα οι γυναίκες πώς τα λέτε. Λοιπόν, αλλά εγώ εκεί την είδα και με πληροφόρησε η καρδιά μου ότι αυτός θα είναι ο άνθρωπός μου και δοξάζω τον Θεό που μου έδωσε τον άνθρωπο. Απλώς έχω κάνει ένα λάθος, έπρεπε να την παντρευτώ πιο νωρίς. Γι' αυτό όταν από μέσα σας κάτι είναι, μην το καθυστερείτε. Να το κάνετε. Είναι διαφορετικό να παντρευτείς 40 και άλλο να παντρευτείς 27 χρόνια. Άλλο πράγμα. Οριμάζεις μαζί με τον άνθρωπό σου. Καταλαβαίνω. Ωραία. Έτσι λοιπόν, ο γέροντας αυτός λοιπόν τι έκανε. Ετοίμαζε φαγητά μαζί με τους χαρσενικούς και πηγαίνα στο παράθυρο και λέγανε στα παιδιά. Παιδιά, φαγητό. Έχουμε λέει, όχι το δικό μας είναι καλό. Και τους πέταγε μέσα, μπανάνες, ό,τι θέλεις. Και όταν τα παιδιά βγήκανε έξω, τότε το AIDS δυστυχώς είχε επιπολασμό κυρίως στους ομοφυλόφιλους. Τώρα έχει απλωθεί. Δεν είναι ομοφυλόφιλοι άνθρωποι, όλοι, αλλά πάντως τότε είχε επιπολασμό στους ομοφυλόφιλους. Έτσι λοιπόν, πολλοί ομοφυλόφιλοι, οι καημένοι, όταν βγαίνανε έξω από το τόλ, ερχόντουσαν στο γέροντα με κολάν, παντελόνια, με πράγματα και θάματα. Ο γέροντας έλεγε, δεν είχε λογισμό. Μπορεί να το καταλάβετε, άνθρωπος χωρίς λογισμούς. Έλεγε, περάστε, παιδιά, Βαγγέλη, τα παιδιά, καρέκλες, τα παιδιά, καρέκλες, καθίστε. Να πορτοκαλάδες, να λεμονάδες, ό,τι είχε τους τάβγαζε, παιδιά μου, έλεγε εγώ. Γέροντα, ξέρω Βαγγέλη, μην μιλάς. Εγώ ήθελα να το πω, γέροντα, ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ακόμα, οι αρρώστες αυτές δεν έχουν διερευνηθεί. Να προσέχουμε λίγο. Ξέρω Βαγγέλη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα από τα παιδιά αυτά εξομολογηθήκαν σε αυτόν τον άνθρωπο. Και πόσα παιδιά κοινωνήσαν από αυτόν τον άνθρωπο. Και πόσων παιδιών που τότε δεν ξέραμε τι ήταν, κατέληγε τα δισκοπότηρα αυτών. Ο λεπρός ο άνθρωπος. Τα βλέπετε. Γιατί ο πόνος του και περάσει ο ίδιος τον έκανε ανοιχτό στον πόνο των άλλων. Και ξέρω ότι πολλοί από αυτούς, μερικά παιδιά πεθάνανε γιατί τότε δεν είχαν δεθεί τα φάρμακα και πεθάνανε από λευκαιμίες και μετά πηγαίναμε στις κηδείες. Πάμε. Δινότανε, πηγαίναμε στις κηδείες. Δηλαδή έπαιρνε γνωριμία και τελείωνε τους ανθρώπους μέχρι τέλους. Με όλο του το έλεος και με όλη την αγάπη. Εγώ όπως ξέρετε σας έχω πει την τελευταία μέρα, τι ώρα πήγε. Πέρασε μια ώρα, σίγουρα. Λοιπόν, έχει πολλά, δεν μπορείς τι να προτοπίσεις και τι να αφήσεις. Αυτός είχε μεγάλη ταπείνωση, ήταν άνθρωπος του Θεού τελείως. Μια μέρα του λέω, γέροντα, για πες μου πώς προσεύχεσαι. Λέω, Θεέ μου, μια μέρα λέω στο Θεό, Θεέ μου, θέλω να σώσεις όλους τους χριστιανούς. Του λέω, Θεός θα τους σώσω. Θεέ μου, θέλω να σώσεις όλους τους καθολικούς. Θα τους σώσω. Θεέ μου, θέλω να σώσω όλους τους μουσουλμάνους. Θα τους σώσω. Και είπε, Θεέ μου, θέλω να σώσεις τον Ιούδα και τον διάβολο. Και του λέει, δεν θέλουν να σωθούν μόνοι τους. Καλά ρε γέροντα, πώς σου το λέει ο Θεός. Γιατί θα σου το πω εσένα πώς μου το είπε. Μου το είπε μέσα. Και του λέω, γιατί Θεέ μου και αυτοί δεν μπορούνε. Και μου λέει, πες το Άγιος ο Θεός. Λέω, Άγιος ο Θεός, ο γέροντας Παγκαλώτης. Άγιος ο Θεός. Άγιος αθάνατος, ελέησος. Του λέει ο διάβολος, λέει, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, το λέει. Από εκεί και κάτω δεν το λέει. Ελέησον ημάς. Και αφού δεν το λέει, δεν μπορεί να κάνω τίποτα. Άμα το πει, ευλογημένο του λέει. Θα το κάνω για το χατήρι σου. Ακούς μου λέει, Ευαγγέλη, δεν το λέει. Έτσι ζούσε. Ήτανε τρεις χαριτωμένοι το τι πηγαίνανε, τι βλαμμένοι δε. Και τη μεγάλη καταστροφή του τον έκανε ο Πορφύριος, διότι πήγαινε και ο κόσμος και έλεγε, γιατί έρχομαστε σε μένα, υπάρχει ένας κρυμμένος Άγιος, να πάτε στον Λιμωδόν. Και να κόσμος, παλαβοί και παλαβές, που έπρεπε να είχαν γίνει στα θέματα τους χρόνια, που δεν εξομολογιόντουσαν σωστά, πηγαίνουν στους πνευματικούς και λέγανε μόνο 10, το 11 το τρώγανε χρόνια, αυτό φούσκωνε και πολλά προβληματιζόντους. Πώς εξομολογούσε, όρθιος. καθιστώ σε καρέκλα και πού εδώ, εκεί μπροστά καθότανε και πήρε και ξεμολιώσουνα. Δεν είχε να κάσεις μισή ώρα μπουρου μπουρου μπουρου μπουρου μπουρου μπουρου ωραία και αναπαυτικά, θα εξομολογηθείς, θα πεις αμαρτίες σου, θα σου έλεγε τον κανόνα, τι κανόνα έπεσε και λοιπά, σου την πετραχή, είσαι το καλό άλλος, άλλος, άλλος, άλλος, άλλη. Αυτή τη δουλειά γινότανε. Ήσου έλεγε άλλο, άλλο, άλλο, άλλη. Εξομολόγησε χιλιάδες ανθρώπους.
1: Ακούσαμε την ομιλία του πατρός Ευαγγέλου Παπανικολάου με θέμα «Άγιος Γέροντας Ευμένιος Αρηδάκης», που εκφωνήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός.

Τέτοια υπήρξε η οδός της άμεσης καθοδήγησής μου άνωθεν με την προσευχή. Έτσι μου αποκαλύφθηκε το νόημα των λόγων της προσεφεσίους επιστολής για το πλάτος και το μήκος και το βάθος και το ύψος.

Κι έτσι, όταν είχα ανάγκη για ελευθερία από οποιαδήποτε ευθύνη για άλλες ζωές, είχα την ελευθερία αυτή. Ευχαριστούσα τον Θεό για αυτή την πρόνοιά του για μένα. Αναπαυόμουν στη σκέψη ότι αν πέθαινα, κανένας δεν θα ζημιωνόταν από αυτό. Ήταν μεγάλη ευτυχία μου. Μπορούσα άφοβα να διακινδυνεύσω το παν, να πορευθώ ακόμα και στον θάνατο. Ο νους μου, με κάθε προσοχή, συναγόταν στα έσω και παρέμενε εκεί για χρόνια απαράκλητος. Η προσευχή ελάμβανε ποικίλες μορφές και εντάσεις. Με ήλκυε, όχι πάντοτε με ίση δύναμη. Κατά καιρούς όμως παραδεινόμουν σε αυτήν χωρίς κορεσμό. Και αν ακόμα στη Γαλλία, πριν αναχωρήσω για τον Άθο, ήθελα να την αναχαιτήσω, δεν θα μπορούσα. Τις ευλογημένες εκείνες ημέρες ήμουν ο πιο δυστυχισμένος πάνω στη γη και συγχρόνως ο υπερεκπερισσού μακάριος. Μερικές φορές κάποιο αόρατο πυρ άγγιζε την κορυφή της κεφαλής μου και εισχωρούσε γρήγορα σε όλο το σώμα μου και έφτανε στα πόδια, ενώ φλογερή προσευχή με μεγάλο κλαφθμό υπέρ του κόσμου με κυρίευε για ώρες. Τότε προσευχόμουν ως επιτοπλίστο γονατιστός με το πρόσωπο στο πάτωμα, και όταν εξασθενούσε το σώμα αποκοιμόμουν, αλλά στη συνείδησή μου δεν έπαβα να προσεύχομαι, ούτε αισθανόμουν να κοιμάμαι. Μόνο όταν σηκωνόμουν μπορούσα να καταλάβω ότι το σώμα μου κοιμόταν, διότι δεν ήταν πάντοτε στην ίδια στάση στην οποία προσευχόμουν. 2, ίσως και 3 φορές τους δρόμους του Παρισιού έχασα από την προσευχή την αίσθηση του γύρω μου υλικού κόσμου. Ευτυχώς όμως μπόρεσα να φτάσω στον προορισμό μου. Από μία άποψη λυπούμε, διότι δεν υπήρχε μαζί μου κάποιος μάρτυρας που θα περιέγραφε τη συμπεριφορά μου σε παρόμοιες στιγμές. Μια φορά στο Παρίσι ήμουν σε κάποια δεξίωση ενός διάσημου ποιητή, ο οποίος απήγγειλε τα ποίηματά του. Ήταν εκεί πλήθος εκλεκτού ελίτ κοινού. Όλα ήταν οργανωμένα κατά τρόπο άψογο από κοινωνικής απόψεως. Επέστρεφα στο σπίτι μου γύρω στα μεσάνυχτα. Στο δρόμο σκεπτόμουν, ποια σχέση έχει το φαινόμενο αυτό, ένα από τα πιο ευγενή της ανθρωπίνης δημιουργικότητος, με την προσευχή. Όταν έφτασα στο δωμάτιό μου, άρχισα να προσεύχομαι: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος. Και να, μια απαλή φλόγα, αόρατα και τρυφερά, στην επιφάνεια του προσώπου και του στήθους μου έκαιγε κάτι λεπτό σαν άβρα, το οποίο εν τούτης δεν ήταν σύμφωνο με το πνεύμα του Θεού. Μέσα μου ζούσα τη θαυμαστή διαδικασία της πάλης μεταξύ της έλξης προς την τέχνη και την προσευχή. Η τελευταία νίκησε το πάθος του ζωγράφου, αλλά όχι εύκολα, ούτε γρήγορα. Μετά από αυτά, στο Θεολογικό Ινστιτούτο, η προσευχή δεν με βοηθούσε να έχω στραμμένη την προσοχή μου στην παράδοση των μαθημάτων. Έπρεπε να παλέψω προς το ιδιόμορφο αυτό εμπόδιο, το οποίο καθ' αυτό είναι πολύτιμο. Τη διαμονή μου στο Ινστιτούτο ευνοούσε το γεγονός ότι είχα ατομικό δωμάτιο πάνω από τα διαμερίσματα των καθηγητών, όπου μπορούσα να προσεύχομαι κατά τη συνηθισμένη σε μένα στάση. Εν τούτης, παρά το ενδιαφέρον μου για τις θεολογικές επιστήμες, η πνευματική μου ανάγκη να παραμένω στην προσευχή ζημιωνόταν. Και έτσι αναχώρησα για τον Άθο.

Εκεί, στο Άγιον Όρος, η ζωή μου βρήκε την τροχιά της. Σχεδόν κάθε μέρα μετά τη λειτουργία, με γέμιζε η πασχάλια χαρά. Όσο παράδοξο κι αν φαίνεται, η αδιάλειπτη προσευχή μου, που έμοιαζε με έκρηξη ηφαιστείου, πήγαζε από βαθιά απόγνωση, η οποία σκήνωσε στην καρδιά μου. Δύο καταστάσεις φαινομενικά εκ διαμέτρου αντίθετες συνυπήρχαν μέσα μου. Γράφω καθαρά για γεγονότα. Εγώ ίδιος δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε σε εμένα. Εξωτερικά όλα εξελίσσονταν αισίως, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, όπως και για την πλειονότητα των ανθρώπων. Αργότερα διέκρινα πιο καθαρά τα πράγματα. Ο Κύριος μου έδωσε τη χάρη της μετανοίας. Πράγματι ήταν χάρη. Μόλις εξασθενούσε μέσα μου η απόγνωση, μειωνόταν η θέρμη της προσευχής και ο θάνατος εισορμούσε στην καρδιά. Με τη μετάνοια τόσο πλατινόταν το είναι μου, ώστε άγγιζεν εν πνεύματι και τον Άδη και τη Βασιλεία. Από την αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, 1914, οι ειδήσεις για χιλιάδες θανάτους στα πεδία των μαχών βύθιζαν στη συνείδησή μου όλο το κοσμικό είναι στον αδιαπέραστο γνώφο του παραλόγου. Ούτε τον θάνατο, ούτε το παράλογο μπορούσα να δεχθώ. Τότε ήρθε μέσα μου η σκέψη, η αίσθηση. Όλα όσα γνώριζα, όλα όσα αγαπούσα και κάθε τι που με ζωοποιούσε και με ενέπνεε, τα πάντα απολύτως, ακόμη και ο ίδιος ο Θεός, πεθαίνουν μέσα μου και για μένα, αν εγώ αφανίζομαι τελείως. Το βίωμα αυτό ήταν ισχυρό και μορφοποιούνταν στη σκέψη ότι το ανθρώπινο εγώ μπορεί να γίνει κέντρο φορέας όλης της κτήσεως. Ζούσα σε δύο κόσμους. Τον ένα από αυτούς τον αντιλαμβανόμουν με την όραση, την ακοή και τις λοιπές σωματικές αισθήσεις. Στον άλλο κόσμο διέμενα μόνο πνεύματι. Εκεί ήμουν όλος ακοή, όλος αναμονή. Ενέτεινα την όρασή μου, αλλά έβλεπα με άλλον τρόπο. Οι δύο αυτοί τόσο διαφορετικοί κόσμοι στην προσευχή δεν χωρίζονταν. Κατά την ημέρα η προσευχή κυλούσε μέσα σε αισθητή ειρήνη. Κατά τη νύχτα με μετέφερε σε νοερά σφαίρα. Δεν γνωρίζω πώς να ονομάσω την απειρότητα εκείνη που με αγκάλιαζε. Όταν διάβαζα το Ευαγγέλιο, όλα τα λόγια του μου φαίνονταν οικεία, αλλά δεν μπορούσα να κατανοήσω εκείνο που κρυβόταν μέσα σε καθένα από αυτά, σε αυτό το ίδιο το είναι του Θεού. Ένα πράγμα μου ήταν σαφές με τρόπο εκπληκτικό: τα πάντα συνάγονταν εν Χριστώ, τον Υιό του Θεού, και μόνο εν Χριστώ, και σε Αυτόν προσευχόμουν. Προσευχόμουν επίσης και στον Πατέρα, ώστε να κατέλθει το εξ αυτού εκπορευόμενο πνεύμα της αληθείας ακόμη και ως εμένα, για να με οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Η αναζήτηση του κρυμμένου Θεού συναντούσε απηχήσεις στην Παλαιά Διαθήκη. Εκεί έβρισκα πολλά κείμενα για να εκφράσω τις ανάγκες μου. Οι γεμάτες πικρία, εκρηκτικές ενστάσεις του Ιώβου μου ήταν οικίες και στέναζα σαν τους προφήτες που γεννήθηκαν προ-Χριστού. Αντλούσα έμπνευση για την προσευχή από τους ψαλμούς, αλλά κυρίως μελετούσα μόνο την Καινή Διαθήκη, από το πρίσμα της οποίας θεωρούσα όλα τα άλλα, από όπου και αν προέρχονταν. Η δίψα μου να γνωρίσω το Θεό ήταν άσβεστη. Όσο και αν προσευχόμουν, όσο βαθιά και αν στέναζα, το πνεύμα μου δεν ικανοποιούνταν ποτέ. Τέτοιο ήταν το ποτήριό μου στον Άθο. Θλίψη και χαρά συγχωνεύονταν, αλλά και αναιρούσαν η μία την άλλη. Δεν διέκρινα καθαρά μπροστά μου την οδό. Βρισκόμουν όλος σε αμηχανία και ο πόνος με γέμιζε ολόκληρο. Αλλά όμως στην ατμόσφαιρα του πνευματικού πόνου γεννιόταν η κατανόηση του μεγαλείου του ανθρώπου. Και δεν είναι άραγε ο Άγιος αυτός πόνος, ένας από τους αγωγούς μέσα από τους οποίους
ο Θεός επικοινωνεί με άμεσο τρόπο με τα κτίσματά Του, δίνοντας σε αυτά βαθμιδών τη γνώση όχι μόνο για τον κτιστό κοσμικό είναι, αλλά και για αυτόν τον ίδιο.

Στον Μακάριο γέροντα Σιλουάνο δόθηκε κατά τη στιγμή της εμφανίσεως του ζώντος Κυρίου να γνωρίσει με όλη του την ύπαρξη την απερίγραπτη θεία ταπείνωση. Ο λόγος του γέροντα ενεργούσε σε πολλούς, ακόμα και σε μένα, των Βραδίνων. Έτσι, χάρη στο γέροντα, μου έγινε οφθαλμοφανές ότι θεμέλιο όλων των τραγωδιών του ανθρωπίνου γένους είναι η πτώση στην υπερηφάνεια. Το πάθος αυτό είναι αυτή η ίδια η ουσία του Άδη. Αληθινά σατανικού βάθους. Τώρα γράφω και με πολύ ντροπή θυμάμαι. Μια φορά το βλάσφημο και φθονερό αυτό πνεύμα, πολύ πριν από τη συνάντησή μου με τον γέροντα, μου έφερε το λογισμό. Γιατί ο Χριστός είναι ο μονογενής και όχι εγώ? Στιγμιαία όμως, το κακό αυτό πυρ κατέφλεξε την καρδιά μου. Ο Θεός με έσωσε. Επιπλέον, μου ανοίχθηκε το μυστήριο όλων των πτώσεων. Ο Θεός με έσωσε και η αγάπη μου προς Αυτόν γινόταν βαθύτερη. Έμενε όμως για πάντα μέσα μου η συνείδηση ότι κανείς δεν σώζεται με τη δική του δύναμη. Κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι εκείνος ή ο άλλος λογισμός που ήρθε σε Αυτόν δεν θα κυριεύσει για όλη την αιωνιότητα. Ο Κύριος στην έρημο νίκησε όλους τους πειρασμούς που προέρχονταν από το πονηρό πνεύμα. Ο Θεός με έσωσε. Με κυρίευε όμως φρίκη από το γεγονός και μόνο ότι τέτοιοι λογισμοί μπορούν να έλθουν σε μένα, σκεπτόμουν. Δεν υπάρχει για μένα ελπίδα σωτηρίας. Δεν είναι δυνατόν στο Θεό να με δεχθεί στην αιωνιότητα τέτοιος που είμαι. Μάλιστα και σε μένα θα ήταν υπερβολικά βαρύ να είμαι μαζί του, αν πρέπει πάντοτε να παλεύω με τα πάθη. Η πρόνοια του Θεού για μένα υπήρξε κατά θαυμαστό τρόπο ευνοϊκή. Την κατάλληλη ακριβώς στιγμή μου επέτρεψε ο Κύριος να συναντηθώ με τον Άγιο Σιλουανό. Σε αυτόν οφείλεται η αποφασιστική στροφή στην εσωτερική μου ζωή. Αυτός μου εξήγησε πώς να κρατώ το νου μου στον Άδη και να μην απελπίζομαι. Είναι μεγάλη η ευγνωμοσύνη μου προς τον Πατέρα και Γεροντά μου. Είδα ότι και μένα στο παρελθόν με έβαλε ο Κύριος στην ίδια προοπτική, αλλά ήμουν υπερβολικά αφελής για να καταλάβω την χειραγωγία του Θεού. Χάρη στον Σιλουανό δόθηκε και σε μένα η αρχή της γνώσεως των οδών του Κυρίου και με τρόμο ευλογώ το όνομά του. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγο μου τηρήσει. Ο έχων τας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίνω αγαπών με. Ο μη αγαπών με τους λόγους μου, ούτηρη. Ο αθετών εμέ και μη λαμβάνουν τα ρήματά μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος, ον ελάλησα, εκείνος κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Και στον Άθο, όπως συνέβαινε και πριν γίνω μοναχός, την προσευχή μου διέκοπταν κάποτε θεομάχοι λογισμοί. Έτσι, σε μια στιγμή μαρτυρικής στάσεως στο κριτήριο του Λόγου του Θεού, αισθάνθηκα την τέλεια αδυναμία μου να παραμείνω στο πνεύμα των εντολών του, παρά τις προσπάθειές μου, και πρόφερα τέτοια άφρονα λόγια. Εσύ δεν έχεις το δικαίωμα να με κρίνεις. Για να είσαι κριτής μου εν πάση δικαιοσύνη, οφείλεις εσύ ο ίδιος να βρεθείς σε παρόμοιες με μένα συνθήκες. Εσύ είσαι άπειρος εν τη δυνάμη του ανάρχου είναι, ενώ εγώ στη φθαρτότητά μου είμαι όμοιος με σκουλίκι. Η προσευχή μου απευθυνόταν προς τον Θεό εν γέννη. Εν τούτης όμως στην καρδιά μου έλαβα απάντηση σε αυτήν. Ο πατήρ κρίνει ουδένα, αλλά την κρίσιν πάσαν δέδωκε το Υιό, ότι Υιός ανθρώπου εστί. Και ως τη στιγμή εκείνη διάβασα πολλές φορές τα λόγια αυτά, αλλά δεν τα κατανόησα με αυτή την έννοια. Αισθάνθηκα ντροπή. Ήταν μεγάλη η συστολή μου.
πάντοτε ζούσα κάτω από συνθήκες πολύ ευκολότερες από εκείνες που δήλθε η επίγεια ζωή του Χριστού. Αλήθεια. Αυτός έχει το δικαίωμα να κρίνει όλο τον κόσμο. Κανείς δεν τον υπερεύει στα παθήματά του. Εξωτερικά, πολλοί υπέμειναν και τώρα υπομένουν φρικτά βασανιστήρια μέσα στα κελιά των συγχρόνων φυλακών, αλλά ποιοτικά ο άδης του, άδης αγάπης, είναι πιο οδυνηρός από όλους τους άλλους.

Ο πατήρ την κρίσιν πάσαν δέδωκε το Υιό, ότι Υιός ανθρώπου εστί. Σε τι όμως συνίσταται αυτή η κρίση? Στο ότι αυτός κατέδειξε ότι η τήρηση της εντολής του πατρός είναι δυνατή για τον άνθρωπο και μάλιστα κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, τις οποίες μόνο στον κόσμο αυτό μπορούμε να συναντήσουμε. Δεν απαλλάσσομαι από την ευθύνη όταν προβάλλω ως δικαιολογία την ανθρώπινη αδυναμία μου. Παρομοίως, όσοι ακολούθησαν τον Χριστό κατά το χρόνο της επίγειας ζωής του, έλαβαν το δικαίωμα μαζί με Αυτόν να κρίνουν τον κόσμο. Ουκ είδατε ότι οι Άγιοι τον κόσμον κρινούσιν? Ο Απόστολος Πέτρος είπε στον Κύριο, «Ιδού, εμείς αφήκαμε πάντα και ακολουθήσαμε ένση, τι άρα έστε ημίν?» Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, «Αμήν λέγω ημίν, ότι εμείς οι ακολουθήσαντέσμοι εν τη παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς επί 12 θρόνους κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ». Γιατί άραγε? Η απάντηση βρίσκεται στο Ευαγγέλιο. 1. Οι γονείς του εκγενετής τυφλού φοβούνταν τους Ιουδαίους, οι οποίοι αποφάσισαν ώστε εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν, δηλαδή Μεσσία, από συνάγωγος γέννηται. 2. Και εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, αλλά ούχ ομολόγουν, ή να μη από συνάγωγην γένονται. Από συναγώγους ποιήσουσιν ημάς, αλλά έρχεται ώρα, ή να πας ο αποκτήνας ημάς, δόξη λατρείαν προσφέρειν το Θεό. Δεν ήταν μικρός ο κίνδυνος εκείνα τα χρόνια να εξωστρακιστεί κάποιος κοινωνικά. Οι Απόστολοι εν τούτης αποφάσισαν να αναλάβουν τον αγώνα αυτών και σχεδόν όλοι θανατώθηκαν για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Γι' αυτό και τους δόθηκε το δικαίωμα να κρίνουν αυτούς που δεν ακολούθησαν το Χριστό. Αυτός, ο πατήρ, φιλεί ημάς, ότι ημείς εμέ πεφιλήκατε. Με λύπη θυμάμαι τα χρόνια της νεότητός μου, όταν το νόημα των Αγίων αυτών λόγων μου ήταν κρυμμένο. Σκέπτομαι, επί αιώνες επαναλαμβανόταν πολλοί λόγοι που προήλθαν από τον ουρανό με τους πιο ποικίλους συνδυασμούς, αλλά αυτοί δεν βρίσκουν την οφειλόμενη απήχηση στις απολυθωμένες καρδιές, στην αδιάφορη για τον άνω κόσμο σκέψη. Και όμως υπήρξαν πολλές στιγμές κατά τις οποίες οι λόγοι αυτοί δίνονταν άνωθεν στους ανθρώπους ως βροντές που συγκλώνιζαν τις καρδιές των ανθρώπων και ως αστραπές που φώτιζαν τη συνείδησή τους. Οι λόγοι αυτοί κατήλθαν στη γη μας από την κεκριμένη βασιλεία ως σωτήρια αποκάλυψη για την άφατη σοφία του ουρανίου πατρός, για την αγάπη του προς εμάς, για το μεγάλο μυστήριο του είναι.

0: Σοφρονίου Σαχάροφ, περί προσευχής.
1: Επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξες και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα αν λοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψε ω πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεσυτησά σε μία πόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίμα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία τη γη μη αποκρύψει απεμούτα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξαστε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματό σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθών. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν τόμοι παράνομοι αδολεσία αλούχο ο νόμο σου, κύριε. Πα εντολέ σου αλήθεια, αντίκω κατεδίωξαν με, βοήθησαν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δέουκα εγκατέλειποντα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσαν με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Ει τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσιμη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να ματωλήτου, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου, ότι ει τον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα στου δάσκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ω λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμεί τη απάσαν οδόν αδικία. Λίγνο τη ποσή μου ο νόμο σου και πώ θε τρίβει μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ω πόδρα, κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματό μου ευδόκησον δί, κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντό και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασης σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση, εσύ, κύριε, και πάση οδύ σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σέντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή, και εδώ εις τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε ηκετεύομεν. Τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
5: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη το σώνει τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόησι μην εν αγρύπνον καρδία και νυφούσι διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενίες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Νήσθητη Κύριος αραθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου Σου, χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία Σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων Σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό Σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια Σου τας ψυχάς ημών.
4: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός και έπι μου, το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου, Ισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη Σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην, Και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εις ακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
7: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ελπίσιμον, δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Συ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν τη ζωή ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσιμην χάριν και δύναμην, ή να κατακτήσουμε.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίο και ζωοποιώ και διαιρέτου Τριάδη, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι επληθύν τις ανθλίβοντες με πολύ επανίσταντε πεμέ. Πολύ λέγουσα την ψυχή μου και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε, αντιλήπτωρ μου, δόξα μου και υψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προσκυρένε και έκραξα και επίκουσα με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα. Εξηγέρθην ότι ο Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με μυριάδων λόγω των κύκλων συνυπτυθεμένων μη. Ανάστα Κύριος όσων μου ο Θεός μου της υπάταξας πάντα στους εκθυνανοντάς μη ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επιτελών σου ευλογία σου, εγώ κοιμήθην και ύπνωσα. Εξηγέρθην ότι ο Κύριος αντιλήψετέ μου, Κύριε μη το θυμό σου ελέξεις με, μη δει τη οργή σου παιδεύσει με, ότι τα βέλη σου είναι πάγι σου άνοι και επεστήριξες επί με την κύρια σου. Ο και στην ίση σύνθεση αρκή μου από πρόσωπο της οργής σου, ο και στην ειρήνη της σωστέης μου από πρόσωπο των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου υπήρχαν την κεφαλή μου, όσοι φορτίου βαρύ ευαρύνθησαν επί με, προσώζουσαν και εσάπησαν μόνο πες μου από πρόσωπο της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμην. Ότι οι ψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκ έστειν η αισίσαι τη αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρο ριόμενο από στην αγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο συναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με το ράχθε και τέλειπε μη ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστει με δεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξαναντίες μου έγκυσαν και έστησαν και εγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζοντας ζητούν στην ψυχή μου και ζητούν στα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ο κουφό σου κύκουν και εσύ άλλα λου κανείχουν το στόμα αυτού και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και ο κέκουν το στόμα τευτού ελεγμού. Ό,τι επί σύ, Κύριε, ήλπισε εσύ, ακούσε Κύριε Θεό μου, ότι είπαν μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου. Και αν του αληθίνε πόδο μου, επε με μεγαλολμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηγα έτοιμο και οι αλγιδών μου ενώπιον με στη διαπαντό. Ό,τι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω πέρα τη αμαρτία μου, η δε εχθροί μου ζώση και είχε κρατώ εντεπερεμέ. Και πληθύνθησαν οι μισούντε με αδίκωση, ανταποδιδώντε με κακά αντιαγαθών, ενδιαβαλών με επικαταδίκων αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψει με Κύριο Θεό μου, μη αποστήσει επ' εμού πρόσκληση στην βοήθειά μου, Κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψει με Κύριο Θεό μου, μη αποστήσει επ' εμού πρόσκληση στην βοήθειά μου, Κύριε τη σωτηρία μου.
3: Ο Θεό μου προσφέρω, θρίζω δίψη σε ψυχή μου, πω απλώσει άρξου με γερή μου και αβάτου και ανίδρου. Ούτε στην αγιώθυνση του δύναμή σου και την δόξα σου. Τη κρίση του λέω σου περιζουά στα χείλη με επενέσου είσαι. Ούτε σου ευλογήσω τη ζωή μου και το όνομα τη σου έρευνα ισχύρα. Ω εξτέβδο και ποιότητα σε βρίσκει η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε νέση στο στόμα μου. Ή έμεινε μόνο εγώ σου επί τη τρομνή με τη όρτη σε μελέτων εσέ μου. Ότι γεννή τη βοηθό μου και τη σκέπη των τρίγου σου αγαλιά σου. Με κολλήθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν τελάβε το δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτενε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσουν τη χείρα μου φαία μερίδε αλοπαίκουν έσονται. Ο δε βασιλεύσε φραθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο μου αυτό την εφλάγη στο μαλλον άδικα. Εν τη όρθια μελέτων εσέ, ούτε γεννήτη βοηθό μου και τη σκέπη των τρίγου σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν ανταλάβω τη δεξιά σου.

0: Σε Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, έρασε και έκραξε και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνοντος σου εις τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη μετά το καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος ο άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθέβονται σεν τάφωνου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκο κατά τάτων εις σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα τους μετερωσμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρινες πνοστός μου απημό, έθεντο με δέλημα η αυτής. Παραδόθην και ο ξεπορευόμενη φθαλμή μου εις στένησαν από πτωχίας. Εκ' έκρεξα προς ο Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασε προς ο τας χείρας μου. Μη τη νεκρή ποιή, θαυμάσια γιατρή αναστήσου και εξομολογή σου δέση. Μη διηγήσε τέτοισε το τάφο του λαιό σου και την αλήθειά μου σου εν τη απολία. Μη γνωστήσε εν δοσκότητα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Τα εγώ προσε Κύρια και έκρεξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι την Κύρια που θεί την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχό είμαι εγώ και εν κόπησε εκ νεότητό μου, υψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπολύθην. Επεμέδε έλθουν οι οργέ σου εφημερισμοί σου ξαταράξαμε. Εκύκλο άμνο σου είδωρη την ημέρα πηρεέσου με άμα. Εμάκρυνα σε πνημοφύλων και πλησίων και του γνωστού μου παταλυπορία. Κύριο Θεό τη σωτηρία μου έρασε και έκραξε και η νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου κλείνοντα σου ει τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτα εντό μου το όνομα του Άγιου Ναυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάση τα αποδόση αυτών. Τον ευλατεύω τα πάστα ανομία του νιόμενου πάστα νόσου. Του λυτρούμενη εκθορά τη ζωή σου το στεφανούντα σένε λέει και εκτιρμή. Τον επιπρόνδεν αγαθή στην επιθυμία σου να γεννηθεί στο σαϊτούνιό τη σου. Ποιόν ελεημοσύνη σου, Κύριος, και κρίμα πας της αδικουμένης. Εγνώριστα σου δώσω το Μωυσή τη ή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρ μου και λίμων, ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλαιος. Ούκ ει τέλο τουργιστή σε τεουδέη στον αιώνα μηνύ. Ούκ κατά τα σανομία Σιμών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία Σιμών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψο του ανώπου τη γη σε κρατέωσε, Κύριος, του έλειου σου αυτού επιθυμωμένου αυτών. Καθώς σου απέχουσαν το λεποδεσμόν, η μάκρυνα φημώντα ανομία Σιμών. Καθώς οι κτίροι πατήριου σου κτίρισε κύριου φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έχουν το πλάσμα ημών, εμνίστε του χούσεν μεν. Άνθρωπο, όσοι χόρτου σε μέρα αυτού, όσοι άνθρω του αγρού του εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούχη υπάρξει και επιγνώση των τόπων αυτού. Το δέλειο του κυρίου από το αιώνα και ω του αιώνα του φοβουμένου αυτών. Και η δική σου είναι αυτού η ποιήση, ον τη φυλάω στη διαθήκη αυτού και μνημημένη των εντολών αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο εν ουρανού, ετοίμαση το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντε σε άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι, ποιούνται στο λόγο αυτού, του ακούσει τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, σ' άκουσον τη προσευχή μου, ενώ τη δέση μου εν τη αληθεία σου, σ' άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει σε μετά του δούλου σου, του δικαιωθεί στην οποίον σου παζών. Ότι κατεδείξουν εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωση είναι γίνει την ζωή μου. Εκάθισε έμενε σκοτεινή σου νεκρού αιώνου και κηδεία είναι επεμέ του πνεύμα με νημή τεράχτη καρδία μου. Εμνή τη μοιρών αρχαία να μελέτη εν πάση τη έργη σου επί είμαστε του χειρών σου μελέτου. Διαπέτασε προ τα σχήρα με ψυχή μου για να ιδρώσει. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπη το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθεί σου με τι καταβαίνουσε ει λάκων. Ακουστόν πίσω αν το πρωί του ελαιό σου την πίση ήλπισα. Γνώρισό με κύριο δεν παράξω μου προσήρα την ψυχή μου. Ξυλώ με τον εχθρό μου κύριε προ σε κατέφυγον. Δίδαξό με του πίνει το θέλημά σου τη ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία είναι και το όνοματό σου κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθρύψει στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εκτοθεύσει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα του θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσον μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει σε κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσε με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε. Δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
0: Χριστού.
1: Κατά της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κατά του Αγίου Οικουτού του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού αισιών των εναυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κατά του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής

Ευλογημένη εν δόξω δεσπίνη ημών Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημών εύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί.

0: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη και γλωσσόν με και το ονόματι Κυρίου μην αμήν αυτούς, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Άρα Κυρίου εγένετο αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ως Θείον θησαύρισμα εγκεκριμένον τη γη, Χριστός απεκάλυψε την κεφαλή σου ημίν, προφήτα και πρόδρομε, πάντες σου συνελθόντες, εν τη ταύτη ευρέση, άσμασι Θεοί γόρις τον σωτήρα υμνούμεν, τον σώζοντα ημάς εκφοράς, τα εσύ και εσύ Ιησού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ως Θείον θησαύρισμα εγκεκριμένον τη γη, Χριστός απεκάλυψε την κεφαλή σου ημίν, προφήτα και πρόδρομε, πάντες σου συνελθόντες, εν τη ταύτης ευρέση, άσμασι Θεοί γόρις τον σωτήρα υμνούμεν, τον σώζοντα ημάς εκθόρας τεσύ και εσύ Ιησού. Εν οικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποιήσω στους μαθητές

0: Ευλογημένη εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Νυν εγγύησαν ατύλασαι του προδρόμου κεφαλή ακτίνας αφήσει της αυθαρσίας πιστής

Είσαι Παρσεός, ανήλθες με τα δόξη ο Θεός και πίνες ή επίρθησαν σωτή. Δια του το εδυνάμεις των ουρανών, εθαύμασαν βόσε. Βόξα τι κατά βάση σου σωτήρ.

μας προσελέγων, σι ιο ερχόμενος ή άλλων προσδοκόμεν. Εν αυτή δε τη ώρα εθεράπευσε πολλούς επωνώσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών και τυφλής πολλή.

εξελιλήθατε ειδήν, άνθρωπον εν μαλακή σχηματή συμφιεσμένον, ιδού η ενηματισμό εν δόξο και τρυφή υπάρχοντες εν της βασιλής εισήν. Αλλά τι εξελιλήθατε ειδήν, προφήτην, ναι, λέγω ημίν και περισσότερον προφήτου, ούτως γαρέστη περίου γέγραπτε, ιδού εγώ αποστέλω τον αγγελόν μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου. Λέγω γαρ ημίν, μίζων εν γενετής

Ελέησον μου Θεός και τον έβαλε ως και τον πλήθος του λυκτιμού σου εξάλληψον το ανώμημα επί πλήρου πλήρωμα από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με ότι την ανομία μου εγώ γινώσκου και αμαρτία μου τον Θεό μου στήδια παντός σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό νόμιό σου επίησα όπως αν δικαιωθήσε τις λόγιες σου και νικήσε τον κοινεστέσε ιδού γάρ την ανομία στην λύχτην και την αμαρτία στην κύση σε εμή λύχτην ιδού γάρ αλήθην γάψεις άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Δαντίσμη σώπη και καθανιστήσουμε, πλημμύσμη και επερχόνια λευκανθίσουμε. Από τη μεγαλεία σου και φροσύνη, μεγαλεία όσο δε στο εταπεινωμένο. Απόσταψε το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάω στι ανομίε μου εξάλληψε. Καρδία καθαρά μου κτίσουν ενημεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησουν τη εγκάθη μου. Μία πρίψη από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο άγιο, μία δεν έλυσε απ' εμού. Απόδοση μεγαλεία σου στη δίκη σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξό μου. Διδάσκω όμω τη σούδου σου και σε πίσω πισε επιστρέψουσε. Λύση με εξημάντων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγιάζει τη γλώσσα του δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να εγκυρεί την αίρεσή σου. Ότι η θέληση στη Σία είναι το καλό καυτώματα, όπου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα είσαι τετριμένο. Καρδία είσαι τετριμένη και ταπεινωμένη με Θεό σου, το ξεδενό σου. Αγάθαρον, κύριε, διευδοκίε τη Σιών και υποδομηθεί την τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε τη Σία δικαιοσύνη σε ένα φωνάκι καυτώματα μου. Τότε νήσου θυσιαστήριο σου μόσου.

κληρονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμον σου ελέη και εκτιρμής, ύψος των κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείας της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμε του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, ού την τρίτην έβρεσιν της τιμίας αυτού κεφαλής εορτάζομεν, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας της Βασιλίσσης Άρτης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε

0: Κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ ή ο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν την υπέρ ημών πληρώσας οικονομία και τα επιγείς ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος αλλαμένων αδιάστατος και βόν της αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών.

0: Άγιο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξα να αναφέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο φωτοφανής και θείος σαν κόσμος στήλος, ο του νοητού ηλίου πρόδρομος λίχνος, κεφαλήν την φωσφόρον και θείαν αυτού αναδείξασαν της πέραση, αγιάζει τους πιστός αυτήν, προσκυνούντας και κραυγάζοντας, Χριστού σοφέ βαπτιστά σώσον πάντας ημάς. Χριστού σοφέ βαπτιστά σώσον πάντας ημάς. Από γης καθώς πηγή του παραδείσου, κεφαλή θεοφιλήσει του προδρόμου, ρήθρα βλύζει χάριτος και θαυμάτων τα νάματα νέμι, πάση της κρίζουση. Προσέλθομεν ουν πάντες και αντιλήσομεν προθήμως εκτάφτης των ιαμάτων τους θείους κρουνούς, αρδρεύει γαρ ψυχάς εν δωρεές αενάης και κατακλίζει σωμάτων πόνους και πάσαν όσων ευθέτως έρη. Ταύτην ουν πόθο μέλψομεν και πίστη ασπασόμεθα, σεμνός περιπτυσσόμενη και άσμαση ως θέμαση, στέψομεν ταύτην πιστή, προκαθάρομεν ημών κυλίδας νοητάς και εν θέης αρετές κοσμήσομεν ψυχάς και βοήσομεν στερός, Χριστού σοφέ βαπτιστά σώσον πάντας ημάς, Χριστού σοφέ βαπτιστά σώσον πάντας ημάς. 25η του αυτού μηνός, μνήμη της τρίτης ευρέσεως της τιμίας κεφαλής του Αγίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, φωνή βόντος γη μηχό και κρυμμένη, της γης ραγίσης πάσιν, ήχησεν ξένος, ικάδι δε προδρόμιο, κάριν εύρων κατά πέμπτη. Τι αυτή ημέρα ο Άγιος Μάρτης καλεστίνος, σιδήρωτας πτέρνας, τρυπηθείς τελειούτε, πτέρνος συνδύρης εμπαρής καλεστίνος, των πτέρνοτήρων συντρίβει πατών όφιν, ο όσιος Ολβιανός εν ειρήνη τελειούτε, των Ολβιανών ο πανόλβιος βίος, πανολβίαν λαχόντα και λήξην γράφω. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Σόν το κράτος και σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός ημών και τα φυγή και αδύναμης βοηθός εν θλίψη της ευρούς ημάς φόδρο. Σώσον ημάς η Άθεου, ο εν δόξη αναλυφθείς αφημών εις τους ουρανούς. Ψάλλοντα

0: Αυτέκια είδατε τα έργα του Θεού, αέθετε τέρατα επί της γης, σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν δόξη αναληφθείς αφημών εις τους ουρανούς, ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός, υψωθήσομεν τις έθνες,

Γεννήσιος και λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχουν και καταδεξάμενος διά την ημετέρεν σωτηρία σαρκωθήνα εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτους εν ανθρωπίσας σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θανάτου θάνατον πατήσας Ιησούν της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς.

ως τον εχμαλό τον ελευθερωτής και των πτωχών υπεράσπιστης, ασθενούν τον ιατμό, ας βασιλέων υπέρμαχος, τροφέο φόρε μεγάλο.

Αδελφοί, ο Θεός, ο υποανεξπότους φως λάμψε, ως έλαμψεν τις καρδίες ημών,

Θεός ο Παντοκράτορο, μόνος Άγιος, ο δεχόμενος της εν ενέσους πρώτων επικαλουμένων σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέησιν και προσάγαγε του Αγίου θυσιαστηρίο και ικάνωσον ημάς προς εν εγκίνηση δώρα και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέραν αμαρτημάτων και του λόγου νοημάτων για καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου του γενέστηση ευπρόσδεκτον την θυσία ημών και επισκυνώσον το πνεύμα της χαρίτωσης των αγαθών εφ' ημάς και επί τα προκύμνα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου.

0: Κύριε πρόσκομεν.
1: Πιστεύω σε ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και σε ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινούν, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δήμα στου ανθρώπου και διατριμετέρων τη σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημόνη επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα σγραφά. Και ανελθόντα ει του ουρανού και καθιζόμενον εκ δεξιών του πατρό. Και πάλι ερχόμενο με τα δόξη κρίνε ζώντα και νεκρού, ούτε ει βασιλεία σου και έστε τέλο. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσεν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησεν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

στο ήλιμα παρήγαγε και παραπεσόν τη ανέστηση πάλι. Και εγώ καπέστη πάντα ποιόν έω ημά. Ει των ουρανών ανοίγαγε και την βασιλεία ανεχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ των απάντων ευχαριστούμεν και το μονογενή σου ιό. Και το πνεύμα τη του Αγίου υπέρ πάντων ονίζμεν και ονοκίζμεν των κανερών και φανών ευεργεσιών των ει ημά και γεννημένων. Ευχαριστούμεν και υπέρ τη λειτουργία ταύτη είναι εκ των χειρών ημών λέξη καταξίωσον. Και τη υπαρεστήκα σε χιλιάδε αρχαγγέλων και μιλιάδε αγγέλων. Τα χεροβήμ και τα σεραφήμ εξαπτέρυγα πολιώματα μτάρση αυτερωτά.

Όσο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην την χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος να ηθόμεν, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρησίας,

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέες το αγιάσαι ημάς, ο άνατο Πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος ενών, τα καταξίωση των κρατεά Σου χειρί, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος,

Ο ευλογών του ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν του επισή πεπιθώτα, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξον, αγίασον του αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτού αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μα, του ελπίζοντα επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρεσε τη Εκκλησία σου, τη ιερεύση, τη άρχουσα ημών, το στρατό και παντί του λαού σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάνω δωρήμα τέλειων, άνωθεν εστί, καταβαίνον έξω του πατρό των φώτων. Σε την δόξαν και ευχαριστή.

0: Ευλογία Κυρίου εφημάστη αυτού χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν δόξη αναλυφής αφημώνης στους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, ου την τρίτην έβρεσιν της Τιμίας κεφαλής αυτού εορτάζομεν, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων,

0: Πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας, ο Τίμιος Πρόδρομος βοηθός.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
3: Ώρα Ελλάδος, 9.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι τη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026, στις 6 το απόγευμα, στον ενωριακό Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, θα πραγματοποιηθεί υποδοχή Ιερών Λειψάνων των Αγίων Λουκά του Ιατρού, Αρσενίου του Καπαδόκου, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Αθανασίου του Χαμακιώτου και της Αγίας Γαβριηλίας, τα οποία θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος, κύριος Νεκτάριος, και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης, κύριος Καλίνικος. Στη συνέχεια, στις 6 και 4 το απόγευμα, θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και αμέσως μετά, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδος, κύριο Νεκτάριο, με θέμα «Ο Θεός είναι άδικος». Προσκαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στην ιερά αυτή πνευματική σύναξη, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

25 Μαΐου. Τη 25η του αυτού μηνός, η τρίτη έβρεση της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Η τιμία κεφαλή του Προδρόμου παρέμενε εκ νέου αφανής μετά την ανακομιδή της στην Έμεσα. Πρώτη και δευτέρα έβρεσης στις 24 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, η τιμία κάρα του Προδρόμου φέρεται να παρέμεινε στην Έμεσα μέχρι το 810 μετά Χριστόν. Οπότε, υπό την απειλή των Αράβων, μεταφέρθηκε στα Κόμανα και από εκεί στην Κωνσταντινούπολη, 40 χρόνια αργότερα. Ανεφάνισε έναν μοναχό πολλά χρόνια αργότερα, μετά την ανακομιδή της στην Έμεσα, μέσα σε αργυρό αγγείο, θαμμένο στο χώμα, σε τόπο ιερό, στα Κόμανα της Καπαδοκίας. Από εκεί διεκομίστη με μεγάλη επισημότητα στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο Αυτοκράτορας και ο Πατριάρχης, εν μέσω σύσσωμου του λόγου, την υποδέχθηκαν με ευλάβεια και την κατέθεσαν σε ιερό τόπο.

φωνή βόντος, γης μιχό και κρυμμένη. Της γης ραγίσης, πάσιν ήχησε ξένος. Η τιμία κεφαλή του βαπτιστή Ιωάννη, ενώ ήταν κρυμμένη για πολλά χρόνια, φάνηκε μέσα από τη γη και έλαμψε ως χρυσός. Και ενώ στην αρχή ευρίσκεται τοποθετημένη σε ειδική στάμνα, βρέθηκε μέσα σε αργυρό αγκείο και σε ιερό τόπο. Η έβρεση εγένετο κατόπιν πληροφορίας, την οποία έδωσε κάποιος ιερέας από τα κόμμανα της Καπαδοκίας, ο οποίος είδε το ακριβές σημείο σε ιερό ενύπνιο. «Ως θείον θησάβρισμα εγκεκριμένον τη γη, Χριστός απεκάλυψε την κεφαλήν σου ημίν προφήτα και πρόδρομε. Πάντε σουν συνελθόντες, εν τη ταύτη ευρέση άσμαση θεηγόρης, τον σωτήρα υμνούμεν, τον σώζοντα ημάς εκ φθοράς τες οικεσίες σου. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος, την κάραν την συν, ως ρόδον ιερότατον, εκ της γης ευράμενη, τας ιάσης πάντοτε λαμβάνομεν, και γαρπάλιν ως πρότερον, εν κόσμο κηρύττεις την μετάνοιαν. Ως ουρανίων δωρεών πηγή Θεόβρητος, τη εκκλησία εκ βυθού της γης ανέλαμψε, η Αγία Κεφαλή σου Χριστού Προφήτα, εις την τρίτην εορτάζοντες φανέρωσιν, ανυμνούμεν των θαυμάτων σου το μέγεθος, και βοόμενση, χαίρε λόγου ο πρόδρομος. Τρίτην της παντήμου σου κεφαλής, μνίαν εκτελούμεν, είναι δόξα συνητριάς βαπτιστά Κυρίου, εκ γης γαρ τρίτος όφθη, μετανοείται πάσιν ανακραυγάζουσα.

Ο Άγιος Μάρτης Κελεστίνος, σιδήρωτας πτέρνας περί Παρίς, τελειούται. Πτέρνας σιδήρης εν Παρίς Κελεστίνος, τον πτερνοτήριν συντρίβει πατών όφιν. Ο Άγιος Κελεστίνος ανήκε στην ηρωική φάλαγγα της σταυρικής πορείας του Ιησού προς τον Γολγοθά. Βάδισε και ο ίδιος με θαυμαστή καρτερία το δρόμο του μαρτυρίου. Διακαής του πόθος ήταν η γρηγορότερη επικράτηση

της αληθινής πίστης. Ο πόθος του αυτός τον όθησε να κηρύττει με παρησία το Ευαγγέλιο της σωτηρίας και να αγρεύει ψυχές. Οι διαρκείς αγώνες του ενάντια στο ψεύδος, στις αιρέσεις και τα μυαρά είδωλα εξόργησαν τους ιερείς των ειδώλων. Ομολόγησε με νεανικό σθένος την πίστη του στον αρχηγό της ζωής και του θανάτου και με θαυμαστή καρτερία. Υπέμεινε τα διάφορα βασανιστήρια, ευχαριστώντας και δοξολογώντας το Θεό, που τον αξίωσε και εκείνον του μαρτυρίου. Εξοργισμένοι οι σκληροί βασανιστές, καθώς δεν μπόρεσαν να ξεριζώσουν από την ψυχή του τον Χριστό, τον θανάτωσαν με πειρακτωμένο σίδερο.

μνήμη του Αγίου Διονυσίου, επισκόπου Μιλάνου. Ο Άγιος Διονύσιος έζησε τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν και ήταν επίσκοπος του Μιλάνου της Ιταλίας. Κατά το 355 μετά Χριστόν εξορίστηκε από τον φιλοαριανό αυτοκράτορα Κωνσταντίο στην Καπαδοκία λόγω της στεναρής στάσεώς του έναντι των αιρετικών και εκοιμήθη εκεί το 359. Μνήμη της Οσίας Θέκλας του Περιγιασλάβλ. Η Οσία Θέκλα έζησε στη Ρωσία κατά τον 15ο και 16ο αιώνα και ήταν μητέρα του Οσίου Δανιήλ. Ακολούθησε τον μοναχικό βίο και έγινε μοναχή στη Μονή της Αγίας Τριάδος του Περιγιασλάβλ. Κοιμήθηκε εν ειρήνη. Μνήμη του Αγίου Ινοκεντίου, επισκόπου Χερσόνος. Ο Άγιος Ινοκέντιος, κατά κόσμον Ιωάννης Αλεξέεβιτς Μπορίσοφ, γεννήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1800 στο χωριό Έλετς, της επαρχίας Ορέλ της Ρωσίας και καταγόταν από ιερατική οικογένεια. Οι γονείς του ονομάζονταν Αλέξιος και Ακυλίνα και ανέθρεψαν τον μικρό Ιωάννη με παιδεία και νουθεσία κυρίου. Το 1819 τελείωσε με επιτυχία τις σπουδές του στο σεμινάριο του Ορέλ και εισήχθη στη Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου, από την οποία αποφύτησε το 1823. Ημέρες και νύχτες ο Ιωάννης τις αφιέρωνε στη μελέτη των ιερών κειμένων και των πατέρων και ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη συγγραφή κηρυγμάτων του Θείου Λόγου. Η αγάπη του προς τον μοναχικό βίο οδηγεί τα βήματά του στο μοναστήρι, όπου κήρεται μοναχός και λαμβάνει το όνομα Ινοκέντιος. Λίγο αργότερα καλείται να διδάξει στη Θεολογική Ακαδημία της Αγίας Πετρουπόλεως και το 1826 χειροθετείται αρχιμανδρίτης. Στις 21 Νοεμβρίου 1836, κατά την ημέρα της εορτής των εισοδίων της Θεοτόκου, χειροτονείται επίσκοπος του Ζιγκυρίνσκ στην περιοχή του Κιέβου. Κατά τα έτη 1841-42 μετατίθεται στην πόλη Βολογκτά και από το 1842 μέχρι το 1848 στην Επισκοπή του Χάρκοβ. Το 1857, μετά την κοίμηση του Επισκόπου Χερσόνος και Πάση Σταυρίδος, καθίσταται επίσκοπος της επαρχίας αυτής. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει από τις φυλές των Τατάρων και τους Εβραίους είναι πολλά. Ο Άγιος αγωνίζεται να διασώσει από την καταστροφή ναούς και μονές και να εμψυχώσει το λαό. Στον πόλεμο της Κρυμαίας συμπαρίσταται με αγωνιστικό φρόνημα και πίστη στους στρατιώτες που υπεράσπιζαν την πόλη. Το μεγαλείο της ψυχής και της ποιμαντικής δράσης του αποκαλύπτεται όταν ο ίδιος επισκέπτεται και φροντίζει τους τραυματίες, τους πάσχοντες και τους ασθενείς από την αρρώστια του τύφου. Ήταν για όλους επίγειος άγγελος και παρηγορητής. Έτσι, αφού διακόνησε Θεοφιλός το πίμνιό του, ο Άγιος Ινοκέντιος κοιμήθηκε εν ειρήνη το 1857. Μνήμη του Αγίου Ζινοβίου, επισκόπου Φλωρεντίας. Ο Άγιος Ζινόβιος καταγόταν από την Ελλάδα. Ήταν σοφιστής και δίδασκε ρητορική στη Φλωρεντία. Ασπάστηκε τη χριστιανική πίστη παρά τη στεναρή αντίδραση των γονέων του και εξελέγει επίσκοπος της Φλωρεντίας της Ιταλίας. Σύντομα και οι γονείς του βαπτίστηκαν χριστιανοί και έγιναν μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Συνδέθηκε με πνευματική φιλία με τον Άγιο Αμβρόσιο, επίσκοπο Μεδιολάνων, και τον επίσκοπο της Ρώμης Δάμασο, ο οποίος τον απέστειλε στην Κωνσταντινούπολη λόγω του αριανισμού και των ταραχών που προκαλούσαν στην Εκκλησία οι αιρετικοί. Αξιώθηκε από τον Τριαδικό Θεό του χαρίσματος της Θαυματουργίας και κοιμήθηκε εν ειρήνη το 390 μετά Χριστόν, επί αυτοκράτορα Ονορίου.

0: Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαξίμου του Ιερομάρτυρος και Βικτορίνου του Ιερομάρτυρος. Οι Άγιοι Μάρτυρες Μάξιμος και Βικτορίνος γεννήθηκαν στην πόλη Βρεσκία της Ιταλίας και μαρτύρησαν στην πόλη Ευρέ της Γαλλίας κατά το 384 μετά Χριστόν. Από τον επίσκοπο Ρώμης Δάμασο I απεστάλησαν για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στους ιδωρολάτρες. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Άγιος Μάξιμος ήταν επίσκοπος και ο Άγιος Βικτορίνος διάκονος. Συνελήφθησαν από τους ιδωρολάτρες και αποκεφαλίστηκαν. Έτσι έλαβαν τον αμαράντινο στέφανο της δόξας και του μαρτυρίου. Και αυτή η μέρα, ο Όσιος Ολβιανός εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη του Αγίου Ντόντο, πρίγκιπος της Γεωργίας. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Μαΐου. Σαν σήμερα, το 1834, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της Αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθριξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθωνας, το Μάιο του 1835. Σαν σήμερα το 1935, ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Τζέσε Όουενς σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων, γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8.13. Στις 25 Μαΐου του 1941, οι Γερμανοί καταλαμβάνουν το χωριό Γαλατάς Χανίων, το οποίο ανακαταλαμβάνεται τις βραδινές ώρες από ελληνικά τμήματα. Σαν σήμερα το 1954 υπογράφεται μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας η Δήλωση Παρισίων, με την οποία αποκαθίστανται οι σχέσεις των δύο χωρών.
0: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα αγιορείτικων μορφών αναμνήσεις.
2: Ήρθα να σας μιλήσω για τις αγιορειτικές μορφές που εκόσμησαν και κοσμούν τον Άθωνα, και μάλιστα θα αναφερθώ σε μερικές μορφές που έχω γνωρίσει προσωπικά ο ίδιος, διότι πιστεύουμε σήμερα σε αυτή την περίοδο που οι άνθρωποι δυστυχώς μαστίζονται από την αφιβολία, μαστίζονται από την απιστία. Σήμερα οι άνθρωποι, λόγω του ότι είναι εύκολη η κοσμική μόρφωση, πολλές φορές βλέπουμε να πολεμούνται από ένα πνεύμα κρίσεως για την αλήθεια της Εκκλησίας μας. Και νομίζω ότι η παρουσία των Αγίων Μορφών επαληθεύει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Η παρουσία του Αγίου Όρους ως ενός τόπου που είναι το κατοικητήριο του Θεού, το Άγιον Όρος που είναι ένας τόπος υγειασμένος, ένας τόπος που είναι ο κλήρος της Παναγίας, το Άγιον Όρος που η δύναμη του είναι άφατος, είναι μια δύναμη μυστική, είναι μια δύναμη πνευματική. Εμείς μπορώ να σας πω, αδελφοί μου, ότι είμαστε στο Άγιον Όρος για αρκετά χρόνια και δεν έχουμε να εξοικειοποιηθεί με τον τόπο, διότι κάθε μέρα που φεύγει και έρχεται η άλλη αισθανόμεθα ότι ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο, διότι όσον ο άνθρωπος, σύμφωνα με την πατερική διδασκαλία, αγωνίζεται και καθαρίζει την καρδία του, τόσον γεγεύεται τα πνευματικά νάματα που πηγάζουν από αυτόν τον καλόν αγώναν της πίστεως. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος σήμερα είναι τόπος που ελκύει όχι μόνο ορθοδόξους, αλλά ελκύει και αλλοδόξους, οι οποίοι έρχονται με ένα πνεύμα καλής θελήσεως για να δουν τι γίνεται εκεί πέρα. Και δεν σας αποκρύπτω ότι φεύγοντας από το Αγιώνυμον Όρος φεύγουν και αυτοί αλλαγμένοι, φεύγουν αναγεννημένοι, διότι ο χώρος αυτός, ο πεπατημένος από τους αναρρυθμίτους πόδας των ανθρώπων εκείνων που αληθινά ζητούν τον Θεό, που αληθινά τον ποθούν και συνεχώς αγωνίζονται για να έχουν κοινωνία μαζί τους. Όπως είπα, αδελφοί μου, η περίοδος που ζούμε μαστίζεται από την αφιβολία για την πίστη. Και όταν πρόσφατα ήρθε κάποιο παιδί που ήταν απόφυτος του Λυκείου και με παίρνει ο θεολόγος καθηγητής του και μου λέει: «Γέροντα, αύριο θα έρθει ο τάδε και σε παρακαλώ πρόσεξέ τον, γιατί του κάνω μάθημα για 3 χρόνια και είναι πολύ καλό παιδί, αλλά όμως δεν κατάφερα να τον πείσω να πιστέψει στο Θεό». Και όντως ήρθε το παιδί αυτό και την πρώτη μέρα της επισκέψεώς του μας έβλεπε με ένα κριτικό πνεύμα. Ήτανε προκατηλημένος. Όμως μπορώ να σας πω, την τρίτη μέρα που απεχώρησε εφόσον πρώτα εξομολογήθη για πρώτη φορά στη ζωή του, φεύγοντας και χαιρετώντας μας, μας είπε ότι επίστευσα εις τον Θεό. Φεύγω διότι ακριβώς αισθάνθηκα ότι πιστεύω εις τον Θεό, αισθάνθηκα την παρουσία του Θεού, αισθάνθηκα την παρουσία της Παναγίας. Διότι ακριβώς, αδελφοί μου, ο άνθρωπος που ζει την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, και στο Άγιον Όρος δεν υπάρχουν λίγοι τέτοιοι άνθρωποι που ζουν αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι εκείνοι που επαληθεύουν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και ενθυμούμε ότι συνάντησα τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος μας εδηγήθην τότε αυτή τη χαριτωμένη ιστορία που θα σας πω, που αυτός όταν ήρθαν οι γονείς του από την Μικρά Ασία και κατέληξαν στην Κόνιτσα, αυτός μόλις έβγαλε το δημοτικό σχολείο και ήταν περίπου 15 χρονών και πήγαινε να μάθει τη ξυλουργική τέχνη, να γίνει ξυλουργός. Είχε μπόθον για τον Θεό, χωρίς να του πει κανείς δάσκαλος πολλά πράγματα. Και επήγαινε μόνος του στα εξοκλήσια, μέσα στον κάμπο, μέσα στην ησυχία των χωραφιών. Και εκεί, όπως θυμάμαι, μας έλεγε, προσευχόταν για ώρες και έκλαιγε για αρκετή ώρα. Και οι γονείς του, μόλις είδαν αυτήν την προσπάθεια, μόλις είδαν αυτή τη διαγωγή, δεν χάρηκαν βέβαια, διότι ήταν απλοί άνθρωποι και η λύπη τους ήταν μήπως τους φύγει και γίνει μοναχός και τον χάσουν. Διότι σήμερα δυστυχώς υπάρχει και αυτό, συνεχίζεται και το αντιμετωπίζουμε εμείς λόγω της θέσεώς μας. Όταν έρθει κάποιος και γίνει μοναχός, υπάρχει μία θέση ότι πάει, τον χάσαμε, έφυγε, εξαφανίστηκε. Δεν είναι όμως αλήθεια, δεν είναι αυτή η σωστή θέση, διότι πραγματικά ο άνθρωπος που φεύγει και γίνεται μοναχός, που φεύγει από τον κόσμο για να ακολουθήσει τον Θεό, δεν τον χάσαμε, αλλά τον έχουμε σαν όπλο να καταμάχει τον εναντίον του διαβόλου. Διότι ακριβώς αυτός ο νέος που φεύγει από τον κόσμο, φεύγει μακράν των αιτίων και των αιτιατών. Δεν φεύγει για τη μισά τους γονείς του. Δεν φεύγει για τη μισά τους συγγενείς του. Δεν φεύγει γιατί δεν αναπαύεται με τους ανθρώπους, γιατί δεν τους αγαπά. Αλλά φεύγει διαμαρτυρόμενος για το πνεύμα του κόσμου. Και ακριβώς ο πατήρ Παΐσιος, ο οποίος μπορώ να πω ήταν παιδί θεοδίδακτο, έφευγε σαν έφηβος και πήγαινε και προσευχόταν και τροποντινά, όπως έλεγε ο ίδιος, προπονήτο για τον μοναχισμό. Και όταν ήρθε ένας θείος του από την Αθήνα, καθηγητής της φιλολογίας, τον κάλεσε τον τότε Αρσένιο και του είπε: «Παιδί μου, μην είσαι φανατικός, μην είσαι θρησκόληπτος. Εγώ που διαβάζω τα βιβλία, ο Χριστός βέβαια είναι μια μορφή, αλλά όμως δεν είναι Θεός. Είναι όπως ο Μωάμεθ, είναι όπως ο Βούδας. Έτσι είναι και ο Χριστός». Και ο νέος τότε, μέσα στην αγνωσία του και την παιδική του απειρία, επηρεάστηκε και άρχισε να αφιβάλλει και να απιστεί εις το πρόσωπο του Χριστού. Και προχωρώντας, αδελφοί μου, θέλω να σας πω για άλλη εμπειρία που είχε αυτός ο ίδιος ο σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας, και μάλιστα εφόσον ανέφερα αυτό, θέλω να σας πω ότι μια κυρία από τη Λεμεσό, επήγαινε στον τάφο του πατρός Παϊσίου και ήταν ευθυνόπορο και ενώ πήγαινε να γονατίσει να προσκυνήσει, εγλίστρησε. Και εκεί που έπεσε, κολλάει στο χέρι της λίγο χώμα από τον τάφο αυτού του Αγίου Πατρός. Και όπως η ίδια μας έλεγε, δεν αισθάνθηκα ότι φεύγοντας πήρα μαζί μου χώμα από τον τάφο του πατρός Παϊσίου, και όταν πήγα στο ξενοδοχείο, εκεί που καθόμουν στο δωμάτιό μου, τότε αντελήφθηκα ότι στην αγκώνα μου είναι κολλημένο χώμα από τον τάφο του πατρός Παϊσίου. Το πήρα και το φύλαξα. Και κοιμήθηκα το βράδυ και σηκώθηκα το πρωί και τι να δω. Σε αυτό το χώμα ήταν βλαστημένο ένα κρίνο, το οποίο σαν να το φυτέψαμε πριν από πολλές μέρες, και ήταν τόσο φρέσκο και τόσο ζωντανό, και ακριβώς αυτή η λεπτομέρεια που αποδεικνύει την υπερφύση παρουσία της χάριτος που πηγάζει από τους, από αυτούς που ευαρεστούν τον Θεό, δεικνύει ότι πράγματι ζει Κύριος ο Θεός. Και για να επιστρέψω πίσω στην διήγησή μου, αδελφοί μου, εφόσον έκανα αυτό το διάλειμμα, θέλω να σας πω ότι ενθυμούμε από τον ίδιο τον πατέρα Παΐσιο ότι όταν κάποτε πήγαμε μια μέρα να το δούμε, μοναχοί όντες, μας έλεγε ότι εάν προσέχετε εσείς σαν προσεκτικοί μοναχοί, θα έχετε και εμπειρίες της παρουσίας των Αγίων. Διότι νομίζω, μας είπε ταπεινά, ότι ο μοναχός που αγωνίζεται και είναι σωστά εντεταγμένος εις το κοινοβιακό πολίτευμα, οπωσδήποτε στη ζωή του θα έχει εμπειρίες από την παρουσία των Αγίων. Και εγώ, μας είπε, ότι μια φορά που ήμουν στο κελί μου, είδα μίαν γυναίκα να χτυπά το καγγέλι, η οποία φορούσε μαύρα, και τότε ήρθε στο νου μου κάποιο γεγονός το οποίο συναντούσα στην μονή της, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Μια γυναίκα εκεί που ήταν ευλαβής, όποτε με έβλεπε μου έλεγε: «Πάτερ Παΐσιε, έχω να μπω τον άρθρο στο κελί σου στο Άγιον Όρος, θα το προσπαθήσω κι ας με πιάσω να με βάλω φυλακή». Και της λέγω: «Μην τολμήσεις και κάνεις τέτοιο πράγμα και με εκθέσεις». Και αυτή δεν μου άκουγε. Και όποτε με συναντούσε μου έλεγε αυτό το πράγμα. Και ακριβώς έναν απόγευμα που χτύπησε μια μαυροφόρα το κουδούνι του κελιού μου, το καμπανάκι του κελιού μου, αμέσως ήρθε εις το νου μου αυτό η ρίση της γυναικός αυτής, και έλεγα: «Αυτή φαίνεται θα τα κατάφερε να ήρθε και τώρα θα με εκθέσει σε όλο τον κόσμο». Ήρθεν αυτή η μαυροφορημένη και μόλις συνάντησεν τον πατέρα Παΐσιο, του είπεν: «Μην ανησυχείς, δεν είμαι η γυναίκα αυτή που επερίπου ενόμιζες ότι ήρθε, αλλά είμαι η Αγία Ευφημία και ήρθα να σε επισκεφθώ». Και τότε την πήρε στο εκκλησάκι του και της είπε να με συγχωρέσεις, αλλά πρέπει να απαγγείλεις το Τρισάγιο. Και του έκανε υπακοή η Αγία, απήγγειλε το Τρισάγιο, έκανε μετάνοια στρωτή στο Χριστό και στην Παναγία, σε εικόνες του τέμπλου, και τότε ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, της φίλησε τα πόδια. Και κάθισαν περίπου 8 ώρες και του ομιλούσαν για τα κάλλη και για το μεγαλείο της ουρανίου βασιλείας. Και του είπε, όπως ο ίδιος μας έλεγε, ότι «εάν ήξερα, πατέρ Παΐσιε, την δόξα που απολαμβάνω τώρα, θα επιθυμούσα τα βάσανα που με έκαναν και τα μαρτύρια να ήταν εκατονταπλασίωνα». Και αν διαβάσουμε τον βίο της Αγίας Ευφημίας, θα δούμε ότι τα βάσανα που τις έκαναν, μόνο που τα σκέπτεται κανείς, τον πιάνει ρίγος, διότι ακριβώς αυτά τα μαρτύρια τα οποία επέστην, μόνο δια της παρουσίας της υπερφύση χάριτος μπορεί κανείς να τα υπομένει. Και προχωρώντας, αδελφοί μου, και προχωρώντας σας λέγω και επαληθεύω τη ρίση αυτήν του πατρός Παϊσίου που είπε ότι ο μοναχός ο προσεκτικός έχει εμπειρίες των Αγίων. Για έναν Αγιορείτη που δεν μπορώ να πω το όνομά του γιατί ζει ακόμα, που μάλιστα ήταν σε κάποιο μοναστήρι, και πώς τον έβαλε ο πειρασμός ενώ δούλευε στον κήπο, ελαφροφάγησεν μερικά σίκα από τη σικιά. Και χωρίς την ευλογία του ηγουμένου πήγε πάνω στη σικιά να κόψει μερικά σίκα που εφέρονταν τόσο νόρημα και η παρουσία του σε δείχνει ότι είναι πολύ νόστιμα. Και βγαίνοντας πάνω στη σικιά έπεσε και έσπασε το πόδι του. Και όπως ο ίδιος μου έλεγε, ευογκούσε για ώρες και δεν υπήρχε κάποιος εκεί, του ήταν μόνος του, ήταν λίγο μακριά από το μοναστήρι, και όταν είδαν ότι αργούσαν πήγαν οι διακονητές και το βρήκαν κάτω από τη σικιά να βογκάει από τους πόνους. Και τότε, όπως ο ίδιος μας έλεγε, τον πήρανε σε μια σανίδα και ήταν και βαρύς και τον πήρα στο μοναστήρι, αλλά δεν είχε γιατρό του στο Άγιον Όρος τότε για να έρθει αμέσως για να το βάλει το πόδι του στο γύψο. Και βογκούσε και προσευχόταν. Και εννοείται στο κελί του, ήταν ακριβώς απέναντι από το παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων. Τότε, όπως ο ίδιος μου διηγόταν, αμέσως βλέπει ένα φως πάνω στον τρούλο του παρεκκλησίου των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Και αυτό το φως ήρθε στο κελί του και αμέσως επαρουσιάστηκαν οφθαλμοφανώς οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός, και τους έβλεπε ντυμένοι στα άσπρα με άσπρη ποδιά, και άκουεν και τη συνομιλία που είχαν μεταξύ τους οι δύο Άγιοι Ανάργυροι, και έβαλαν το πόδι τους στη θέση τους, στη θέση του, και ο πατήρ αυτός γέρον τώρα άρχισε να περπατά, και ακριβώς δείχνει ακόμα αυτό τον ντοκουμέτο ότι οι Άγιοι αδελφοί μου δεν είναι απλώς εκείνοι που ευηρέστησαν τον Θεόν και αναπαύονται στα Σιωνίους Μονάς, αλλά οι Άγιοι μας είναι μαζί μας, είναι παρόντες, μας παρακολουθούν και συνεχώς αφουγκράζονται ποιος θα τους φωνάξει, ποιος θα τους επικαλεστεί, ποιος θα τους παρακαλέσει, και είναι έτοιμοι εις βοήθειαν και έτοιμοι και ταχύς εις αντίληψη. Και προχωρώντας θα αναφερθώ για μια άλλη μεγάλη μορφή του Αγίου Όρους, για τον πατέρα Εφραίμ τον Καντουνακιώτη, για τους κεκοιμημένους λέγω και τα ονόματά τους, αλλά για τους ζώντας δεν μου το επιτρέπουν ήδη, αλλά ούτε θέλω και εγώ να τους φανερώσω. Ο ίδιος ο αείμνησος αυτός γίγας της ησυχίας, του εγκλισμού και της νύψεως, είναι εκείνος ο οποίος είχε εμπειρία της χάριτος, ήταν εκείνος ο οποίος είχε αδιάλειπτον την ωραν εργασία και ήτανε για 50 χρόνια ούτε μία μέρα δεν άφησε τη λειτουργία και λειτουργούσε κάθε μέρα και μνημόνευε χιλιάδες ονόματα. Και όπως ο ίδιος μου έλεγε προσωπικά σε μία από τις κατηδίας συζητήσεις που είχαμε, ότι πολλές φορές, παιδί μου, ενώ λειτουργούσα είδα αγγέλους δίπλα μου, και τότε είπα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας νέος Άγιος Σπυρίδων που, πως λέει και το απολυτικιό του, και εν το μέλπιν τας Αγίας του Ευχάς, αγγέλους έσχεσε λειτουργούντας. Και ο ίδιος ο πατήρ Εφραίμου Καντωνακιώτης, που με πολλά δάκρυα πάντοτε λειτουργούσε, και ο ίδιος έλεγε, «Ας τη λειτουργία σου δεν δακρύζεις», μπορώ να πω ένα τολμηρό που δεν στέκει δογματικά βέβαια, αλλά τολμώ να πω και ενώ τον εαυτό που μας έλεγε, «Η λειτουργία αυτή δεν είναι δεκτή». Και αυτό το έλεγε, ότι διότι είναι αλήθεια, αλλά ο ίδιος έλεγε ότι αν εγώ δεν έχω δάκρυα στη Θεία Λειτουργία μου που λειτουργώ, δεν αναπαύομαι. Και αυτός ο ίδιος ο πατήρ Εφραίμ, πολλές φορές στο δισκάριο είδεν το Χριστόν και κοιμημένον, είδεν το σώμα του Χριστού, όπως το βλέπουμε στην εικόνα του επιταφείου. Και πολλές φορές ο ίδιος ετεμάχιζεν το σώμα του Χριστού και από τα δάκρυα τα πολλά γίνεται το μουσκεμά του αντιμίσιου. Όλα αυτά, αδελφοί μου, είναι μερικά που μαρτυρούν ότι ο τόπος εκείνος που λέγεται Άγιον Όρος είναι τόπος εμπειρίας της χάριτος, είναι τόπος γεύσεως της λυκύτητος του Χριστού. Και προχωρώντας θα πω για έναν Αγιανανίτη, για έναν ιερομόναχο Παύλων, ο οποίος εκοιμήθη και ήταν ενάρετος άνθρωπος, και αυτός ήταν πνευματικός που εξομολογούσε πολύ κόσμο. Και όπως ο ίδιος μας έλεγε κάποτε, ενώ προσευχόταν για ένα πνευματικό του παιδί, παίρνει πληροφορία από τον ουρανό ότι θα πεθάνει σε ένα μήνα. Και εγώ αμέσως έγραψα ένα γράμμα σε αυτό το πνευματικό μου παιδί και του είπα, παιδί μου, όσο μπορείς πάρε μια άδεια από την εργασία σου και να αρχίζεις θέλω να κάνεις πιο έντονη πνευματική εργασία στον προσωπικό σου αγώνα. Και αυτός μου άκουσε και πήρε άδεια από την εργασία του και με τη δική μου υπόδειξη πήγαινε σε συνεχίστιες λειτουργίες, πήγαινε σε αγρυπνίες, έκανε μετάνοιες και προσευχές και ακριβώς αρρώστησε και σε μια εβδομάδα κοιμήθηκε χωρίς να το προσδοκεί. Και εγώ που επειδή ήταν πνευματικό μου παιδί, όποτε μας έλεγε, προσευχόμουνα για την ψυχή του. Και ενώ προσευχόμουνα, ο φύλακας μου άγγελος μου λέγει ότι αυτός που για τον οποίο προσεύχεσαι είναι στο κέντρο του παραδείσου. Και ο λόγος που του είπε ο άγγελος είναι γιατί έκανε πολλά παιδιά και αγωνιζόταν να τα θρέψει και να τα αναθρέψει εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Σας είπα αυτά τα γεγονότα, αδελφοί μου, για να σας πω και με αυτό το τελευταίο γεγονός ότι ο παράδεισος δεν είναι μόνο για τους μοναχούς. Δεν παίρνει σύνταξη το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο, αλλά ο παράδεισος είναι για όλους μας. Ο παράδεισος ανήκει σε όλους μας. Δεν είναι μονοπόλιο των μοναχών. Μπορεί ο μοναχισμός σαν κατάσταση να οδηγεί τον άνθρωπο στην τελεία ανεπίγνωση του Θεού. Αλλά σας λέγω και εγώ από τη θέση μου, ως πνευματικός που είμαι κατά ανοχήν Θεού, εγνώρισα πολλούς από τον κόσμο που έχουν ανώτερη πνευματική κατάσταση από αρκετούς μοναχούς. Άρα λοιπόν, η μετάνοια, αδελφοί μου, είναι παντοδύναμος. Η μετάνοια μπορεί πολλά να κάνει, εφόσον ξέρουμε ότι ένας αναστεναγμός του ανθρώπου μπορεί να φέρει το έλεος του Θεού. Και δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει σε έναν εκδιδόμενον περιστατικόν από ένα χειρόγραφο του Αγίου Όρους, που κάποιος μοναχός σε μια μονή ήταν αμελής, αλλά αυτός ο μοναχός αγαπούσε τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο, του είχε αδυναμία, και εννοείται για χρόνια αμελής σε μια ακολουθία της Μεγάλης Σαρακοστής στο καθολικό της μονής, εννοείται στο στασίδι του αναστέναξε και είπε, «Άγιε Γεώργιε, εγώ τα έκανα θάλασσα στη μοναχική μου ζωή, σε παρακαλώ να με βοηθήσεις». Και εννοείται στο στασίδι του ήρθε ο νους του, έφυγε από το σώμα η ψυχή του και συναντήθηκε με τον Άγιο Γεώργιο και τον οδήγησε εις τον Παράδεισο και του έδειξαν τα τάγματα των μαρτύρων και των Αγίων και προχωρώντας όπως ο ίδιος αναφέρει μετά επήγεν και είδε έναν τάγμα που είχαν περισσότερη δόξα από τους άλλους και λέγει στον Άγιο Γεώργιο ποιοι είναι αυτοί που έχουν περισσότερη δόξα από τα άλλα τάγματα που είδα και του είπε ο Άγιος Γεώργιος ότι αυτοί είναι εκείνοι που αγίασαν τώρα στους εσχάτους καιρούς που αγίασαν χωρίς παράδειγμα και ακριβώς αυτοί έχουν περισσότερη δόξα. Γι' αυτό και εμείς αδελφοί μου ας αγωνιζόμεθα εντεταγμένοι μέσα στην Εκκλησία, ας αγωνιζόμεθα ταπεινά ως μέλη της Εκκλησίας αλλά όμως να εκπληρώνουμε όλα τα καθήκοντά μας, όχι μόνο μερικά να τα εκτελούμε και μερικά να τα παραμελούμε και να είστε βέβαιοι όταν είμεθα έτσι οπωσδήποτε θα φανεί ήλιος ο Θεός μας και θα μας χαρίσει την χάρη Του από εδώ, από αυτήν τη ζωή, διότι όπως λέγει ο ένας μεγάλος ασκητής Άγιος ο Αββάς Ισάκος Ήρος, όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται η ψυχή του λαμβάνει αίσθηση της αιωνίης ζωής από αυτή την επίγεια ενσαρκή ζωή. Δεν θέλω να συνεχίσω άλλο, απλώς θέλω τελειώνοντας να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς εκεί στο Άγιον Όρος το μέλημά μας το πρώτο είναι η προσευχή. Προσευχόμεθα για την οικουμένη, προσευχόμεθα ταπεινά για όλο τον κόσμο, προσευχόμεθα για σας, προσευχόμεθα για εκείνους που μας το ζητούν και τολμώ να σας πω ότι πέρσι από τη Μονή Βατοπεδίου στείλαμε, απαντήσαμε σε 3.000 επιστολές, εκ των οποίων οι 2.100 ήταν από την Κύπρο. Διότι ο κόσμος τώρα, αδελφοί μου, μαστίζεται από ασθένειες, μαστίζεται από δοκιμασίες και νομίζω ότι και αυτό είναι μια απόδειξη της αγάπης του Θεού, διότι τολμώ να σας πω ότι τα 90% των χριστιανών που ευσεβούν σήμερα σωστά είναι μετά από δοκιμασίες. Διότι ο άνθρωπος μέσα στη δοκιμασία ταπεινώνεται, μέσα στη θλίψη καταλαβαίνει ότι οι δυνάμεις του είναι περιορισμένες, διότι πολλές φορές βλέπουμε ο άνθρωπος όταν έχει υγεία και χρήματα νομίζει ότι είναι παντοδύναμος. Αλλά όμως όταν αρχίζει το σώμα και δεν περπατάει καλά, τότε καταλαβαίνουμε ότι είμαστε άνθρωποι και οπωσδήποτε πρέπει να ζητήσουμε την βοήθεια, την εξύψους. Διότι ο ίδιος ο Χριστός μας είπε σαφώς και κατηγορηματικός ότι άνεφε μου ουδήναστε επί ουδέν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Αγιορείτικων μορφών αναμνήσεις».
0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης της Μονής Βατοπεδίου

Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον ίδιο το Θεό, κατ' εικόνα Θεού, με προορισμό να φτάσει στο καθομοίωση, που σημαίνει ο άνθρωπος, αν το θελήσει, μπορεί να γίνει ένα, να γίνει όμοιος με το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, όπως γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος προτίμησε την αποστασία. Θεώρησε ότι θα γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η τραγικότητα. Το κατεξοχήν, το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, η ίδια η εικόνα του Θεού, αρχίζει ένα ταξίδι αυτοκαταστροφής, ένα ταξίδι φθοράς, ένα ταξίδι το οποίο οδηγεί στο θάνατο. Όμως, ο ίδιος ο ουράνιος πατέρας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν τον κόσμο και δίνει στον άνθρωπο πλέον μια άλλη πορεία, την πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι. Αυτή η πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι, που ονομάζεται και μετάνοια, είναι το α και το ω, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξανάρθει στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση, να ξαναγίνει παιδί του Θεού, να ξαναγίνει όμοιος με το Θεό. Γι' αυτό άλλωστε και σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας λέμε ότι τον Αγίον ο χορός έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Έβρω καγώ, Κύριε, την οδόν διά της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φύγει από το αδιέξοδο και την τραγικότητα, παρά μόνο ένας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ. Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Η μετάνοια είναι το εισαγωγικό μυστήριο μέσα στην Εκκλησία, διότι όταν ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως την δύναμη του βαπτίσματος, λέμε ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Όμως το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί, είναι εν βάπτισμα. Επαναλαμβάνεται με έναν άλλον τρόπο, δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι αμαυρώνει αυτόν το φωτεινό χιτώνα που έλαβε την ημέρα της βαπτίσεώς του. Και πλέον, δια των δακρύων, δια της μετανοίας, έρχεται να ξαναπλύνει, έρχεται να ξανακαινουργώσει αυτόν το φθαρμένο χιτώνα που πήρε την ημέρα που βαπτίστηκε ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Όμως, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου», ουσιαστικά περιέγραφε όλο το περιεχόμενο της μετανοίας. Η μετάνοια δεν είναι μία λέξη. Η μετάνοια δεν είναι μία ιδέα. Η μετάνοια είναι ένας τρόπος, μάλλον έκανα λάθος, είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να ζήσει αν δεν ζήσει ως μετανοών. Κατά τα άλλα, αν θεωρήσει ότι μπορεί να ζει χωρίς να μετανοεί, έρχεται και εφαρμόζεται εκείνο που διαγιγνώσκει η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρώσει, δηλαδή κατ' όνομα είσαι ζωντανός, στην ουσία είσαι νεκρός. Η πνευματική λοιπόν ζωή συνοψίζεται στη μετάνοια. Το κήρυγμα του Κυρίου μας ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ήρξα το κηρύσιν και λέγειν μετανοείται ήγκη και γάρι βασιλεία των ουρανών. Έτσι ξεκινάει το κήρυγμά του και στο τέλος καταλήγει τη Μεγάλη Παρασκευή επάνω στο Σταυρό, να δέχεται τη μετάνοια ενός ληστού, τον οποίο μάλιστα καθιστά πρώτο πολίτη του Παραδείσου, όταν του λέει ότι σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσο. Είδε την ταπείνωσή μου λοιπόν και τον κόπον μου. Η ταπείνωση είναι το ένα από τα περιεχόμενα της μετανοίας. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι έχει όρια, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει Δημιουργός Θεός, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει ουράνιος Πατέρας. Αν υπάρξει αυτονόμηση, αν λείψει η ταπείνωση, τότε επαναλαμβάνεται η τραγικότητα και το δράμα του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Επίσης όμως χρειάζεται και ο κόπος, που σημαίνει τι? Η έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Είναι εύκολο κανείς να λέει ότι πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός πάνω από εμένα, όμως στη ζωή του να μην κάνει απολύτως τίποτε για να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Θυμόμαστε όμως ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών μου. Αγάπη προς το Θεό, πίστη προς το Θεό, δεν είναι απλώς η απαγγελία κάποιων γραμμών. Αγάπη και πίστη προς το Θεό είναι η εφαρμογή του Θείου Θελήματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ο προφήτης Δαβίδ μιλούσε περί μετανοίας,
όταν παρακαλούσε τον Θεό λέγοντας άφες πάσας αμαρτίας μου, όταν έλεγε είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και έδινε το περιεχόμενο της μετανοίας, ουσιαστικά μιλούσε για αυτήν την ολοκληρωμένη πίστη και ζωή. Ο άνθρωπος χρειάζεται αφενός μεν να σκύβει ταπεινά το κεφάλι προς τον ουράνιο πατέρα του, αφετέρου δε εν υπακοή να εφαρμόζει, να αγωνίζεται να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα για την αυτοκριτική, να λέει εκείνο που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι ακόμη και όταν όλο τον νόμο εφαρμόσω, πάλι αχρίος δούλος είμαι. Ήρθε ο Θεός λοιπόν να μας αξιώσει αυτής της ζωής, της ζωής με ζήτα κεφαλαίο, γιατί η ζωή μόνο ένα περιεχόμενο μπορεί να έχει. Η ζωή είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν ο άνθρωπος θελήσει να ενωθεί με αυτό το πρόσωπο, τότε χρειάζεται να έχει ταπείνωση και αγωνιστικότητα, φιλοπονία. Με αυτόν τον τρόπο, διάγων εν μετανοία, γίνεται ένα με τον Ιησού Χριστό και καταφέρνει αυτό που είναι η όντως ζωή, δηλαδή να νικήσει το θάνατο, το πνευματικό, και μετά βεβαίως και τον άλλο θάνατο, το σωματικό, ο οποίος θα νικηθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα σημάνει η σάλπιγγα του Αγγέλου και θα καλέσει όλους τους ανθρώπους να έρθουν και να λάβουν εκείνα για τα οποία εδούλευσαν. Εμείς λοιπόν ήθε να δουλεύουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτό να κραυγάζουμε διαρκώς, το πρόσωπον σου, Κύριε, ζητήσω.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι τη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026, στις 6 το απόγευμα, στον ενωριακό Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, θα πραγματοποιηθεί υποδοχή Ιερών Λειψάνων των Αγίων Λουκά του Ιατρού, Αρσενίου του Καπαδόκου, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Αθανασίου του Χαμακιώτου και της Αγίας Γαβριηλίας, τα οποία θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος, κύριος Νεκτάριος, και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης, κύριος Καλίνικος. Στη συνέχεια, στις 6 και 4 το απόγευμα, θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και αμέσως μετά, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδος, κύριο Νεκτάριο, με θέμα «Ο Θεός είναι άδικος». Προσκαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στην ιερά αυτή πνευματική σύναξη, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς ανταμώνουμε. Μείνετε μαζί μας για την ώρα που ακολουθεί. Σήμερα θα μιλήσουμε για μία οσία μορφή των ημερών μας. Για έναν σύγχρονο οσίο γέροντα. Και σίγουρα αυτά που θα ακούσουμε πολύ θα μας συγκινήσουν. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την αγαπητή μας Μαρία Μελετίου Μακρύ για τον κόπο που έκανε και την συζήτηση που είχε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γορτίνης και Αρκαδίας κύριο Μακάριο, στην Κρήτη. Για όσα θα ακούσουμε στη συνέχεια, που ο ίδιος ο Σεβασμιότατος με πολλή συγκίνηση καταθέτει για τους ακροατές της Πυραϊκής Εκκλησίας. Σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, θα μιλήσουμε για τον όσιο γέροντα Ευμένιο Σαριδάκη.
1: Αγαπητοί ακροατές της Πυραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με μια εξέχουσα αγιασμένη προσωπικότητα, τον κρυφό Άγιο των ημερών μας, τον Άγιο Ευμένιο των Λιμωδών. Πολλοί από τους ακροατές μας σίγουρα τον γνώρισαν και πήραν την ευχή του, περισσότεροι όμως όχι. Και αυτό γιατί ο γέροντας Ευμένιος

0: ευχαριστούμε ιδιαίτερα γιατί παρά το βεβαρημένο του πρόγραμμα δέχθηκε ως αρμόδιος Μητροπολίτης, αφού έδρα του είναι η Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης, να μας παρουσιάσει αυτή την εξέχουσα προσωπικότητα. Ο Άγιος Γέροντας Ευμένιος, λοιπόν, ξεκίνησε από την Εθιά, ένα χωριό της Μητροπόλεως Γορτίνης και Αρκαδίας. Εκεί δε βρίσκεται και ο τάφος του και εκεί στη Μονή Αγίου Νικήτα ήταν που πρωτοέγινε μοναχός. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, μετά από μία μικρή δική μας εισαγωγή, θα δώσουμε το λόγο στο Σεβασμιότατο Κύριο Μακάριο. Ο Γέροντας Ευμένιος, διαψεύδοντας έναν ιερομόναχο που ισχυριζόταν ότι δεν υπάρχουν Άγιοι στην εποχή μας, είπε μεταξύ άλλων και τα εξής: «Εγώ πάω κάθε Σάββατο στην Ομόνια, στην Ψαραγορά και βλέπω εκεί αγιότητα και μέσα σε παντελόνια και μέσα σε φουστάνια. Σήμερα είναι η εποχή των μεγάλων Αγίων». Τα ίδια έλεγε και ο άρτη αγιοκαταταχθής Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Στις μέρες μας θα βγάλουν πολλούς Αγίους οι πολυκατοικίες. Βέβαια, οι πλήστοι από αυτούς είναι αφανείς Άγιοι. Λίγους μας φανέρωσε ο Θεός για να μας στηρίζουν και καθοδηγούν σε αυτά τα δύσκολα χρόνια που ζούμε. Ως επί το πλήστον γνωρίζουμε το βίο, την πολιτεία και τη διδασκαλία αυτών μέσα από ανθρώπους που τον γνώρισαν και τον έζησαν από κοντά ή εντρίφησαν στη βιωτή τους, όπως έκανε ο Σεβασμιότατος Κύριος Μακάριος. Σεβασμιότατε, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας δίνουμε το λόγο.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για τους ακροατές μας να πούμε ότι σας ομιλώ από τις Μοίρες της Κρήτης, δηλαδή νότια του Ηρακλείου προς το νότιο κρητικό πέλαγος, όπου και η έδρα της Μητροπόλεως Γορτίνης και Αρκαδίας της Κρήτης, διότι υπάρχει και η Γόρτινα και η Αρκαδία της Πελοποννήσου. Οι συνωνυμίες οφείλονται στο γεγονός ότι η Γορτίνη και η Αρκάδη της Πελοποννήσου στα προϊστορικά χρόνια ήρθαν στην Κρήτη και γι' αυτό έδωσαν αυτά τα ονόματα Γόρτινα και Αρκαδία. Κάνω αυτή τη διευκρίνηση. Πράγματι, η εποχή μας, ενώ παρουσιάζει μια τεράστια ηθική κατάπτωση, απ' την άλλη βλέπουμε ότι στην εποχή μας, αυτή τη σκοτεινή εποχή, υπερπερίσευσε η χάρις στα πρόσωπα των Αγίων, όπως προείπατε, πολύ ωραία. Τώρα, η περίπτωση του πατρός Ευμενίου Σαριδάκη είναι μια από αυτές τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις των νεωτέρων χρόνων μας. Πριν προχωρήσω, θα μου επιτρέψετε να πω ελάχιστα λόγια για το ποιος ήταν ο πατήρ Ευμένιος Σαριδάκης. Είπατε για ένα χωριό της Μητροπόλεως μας, την Εθιά.
0: Μάλιστα.
1: Βρίσκεται πάνω στα Αστερούσια Όρη, που είναι μια οροσειρά περίπου 60 χιλιόμετρων που κοιτάζουν νότια προς το νότιο κρητικό πέλαγος και προς βοράν εντός της πεδιάδας της Μεσαράς. Πάνω σε αυτό το σύστημα των Αστερουσίων Ωραίων υπάρχει και το χωριό Εθιά. Ο πατήρ Ευμένιος Σαριδάκης γεννήθηκε εκεί την 1η Ιανουαρίου του 1931 στο μικρό αυτό ορεινό και δυσπρόσιτο τότε χωριό Εθιά της Ιεράς Μητροπόλεως μας, τα ανατολικά Αστερούσια Όρη, όπως τα προείπα. Ήταν το 8ο και τελευταίο παιδί μιας πάμφτωχης οικογένειας, δοκιμάστηκε από τη φτώχεια, πέθανε ο πατέρας του ευνίδια και ο μικρός Κωνσταντίνος, έτσι ήταν το

0: κοσμικό του όνομα ήταν 2 χρονών. Τα αδέλφια του, η μητέρα του εργαζόταν σκληρά, πολύ σκληρά, για να εξασφαλίσουν τα αναγκαία προς στοιχειώδη επιβίωση. Για να φανταστείτε το μέγεθος της φτώχειας, ξέρουμε από τους κατοίκους του χωριού ότι για πρώτη φορά ο μικρός Κωνσταντίνος φόρεσε υποδήματα, παπούτσια, σε ηλικία 12 ετών και πήγε μέχρι την τρίτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Από μικρός φανέρωνε τα χαρακτηριστικά του σεμνού, του λογικού, του μετρημένου ανθρώπου, του υγιούς περί την ορθόδοξη πίστη και είχε ένα τόφιο εκκλησιαστικό ήθος και φρόνημα που είχαν και έχουν οι ευπατρίδες άνθρωποι της Κρήτης, αυτό που λέμε άδολη, απλή λαϊκή ευσέβεια και εμπροκειμένου της παραδόσεως των αστερουσίων ωραίων της Μητροπόλεως μας, που αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν καλλιέργησαν την επίδειξη, ποτέ δεν στόχευσαν στη δημιουργία κάποιου δικού των κύκλου που να τους θαυμάζει. Μάλιστα, καυτηρίαζαν την άρρωστη πίστη από όνειρα και φαντασίες και προφητείες που τις βλέπουμε και στις μέρες μας, και αυτό, γι' αυτό το πράγμα θα αναφερθώ στην συνέχεια, αν θέλετε. Έχει ο Άγιος έχει μιλήσει και έχει ζήσει πολλά τέτοια πράγματα πνευματικής εμπειρίας. Ο πατήρ Ευμένιος Κωνσταντίνος, όπως είπαμε, παρουσιάστηκε το 1954 στο στρατό και μάλιστα από τα βιβλία του πατρός Σίμωνος, τον οποίον αναφέρατε και τον οποίον ευχαριστούμε που έκαμε αυτό το κόπο, αλλά και από ένα ξάδερφό του, Σαριδάκη, ο οποίος έχει γράψει κι αυτός ένα σχετικό βιβλίο, το οποίο έχει επανεκδοθεί αρκετές φορές και κοιμημένος τώρα, που συνδεόταν πολύ με τον Άγιο, μας παρουσιάζουν ότι περνούσε τις ημέρες του στο στρατό με ελιές, ψωμί, κρεμμύδι και ότι αποσύρωτο για προσευχή, και ότι ο διοικητής του πολλές φορές τον σταματούσε από τις στρατιωτικές υπηρεσίες για να τον αφήνει να είναι αφιερωμένος την προσευχή. Η αρρώστια της λέπρας που τον χτύπησε, τον χτύπησε ευρισκόμενος στο στρατό, και για να καταλάβουν οι άνθρωποι τι ήταν λέπρα την εποχή εκείνη, ο ίδιος ο πατήρ Ευμένιος Σαριδάκης λέει σε ένα σημείο χαρακτηριστικά για τη λέπρα, για να συνειδητοποιήσουμε συγγνώμη, το πόσο υπέφερε. Ήταν, λέει, σαν μια σιδεροχτενιά. Στην κριτική διάλεκτο, σαν να λέμε δηλαδή σαν κάποιο χτένι που είχε σίδηρα. Να σου το βάζουν εδώ πίσω στην πλάτη, έτσι λέει, και να σου τραβάνε τις άρκες. Να σου τραβάνε τις άρκες κάτω, σου λέω, κάτω, κάτω, κάτω, να μπαίνει η σιδροχτενιά μέσα στις άρκες, να σου τις τραβάνε και να λες ρίξε τις άρκες να τελειώνουμε. Αυτό είναι μαρτύριο. Έτσι περιγράφει ο ίδιος, και το ξέρουμε βέβαια από πολλούς άλλους που έπαθαν από λέπρα, το μαρτύριο αυτό αυτής της αρρώστιας. Τελικά θεραπεύτηκε από τη λέπρα, είχε κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών του υποχρεώσεων είχε μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη και αργότερα στον αντιλεπρικό σταθμό των Αθηνών, και αφού θεραπεύτηκε, είχε προχωρήσει ωστόσο η επιστήμη, από αγάπη προς τους ασθενείς του Ιδρύματος, για να συμπαρίσταται πνευματικά, έμεινε εκεί. Του παραχώρησαν, όπως είναι γνωστό, εκεί ένα ατομικό χώρο δίπλα στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων, και εκεί έμεινε για 40 έτη μέχρι το τέλος της ζωής του. Εκεί ο πατήρ Ευμένιος συνέχισε τη μυστική καλλιέργεια της ψυχής του αφανώς. Και έτσι ο τόπος των Αγίων Αναργύρων, του αντιλεπρικού σταθμού των Αθηνών, αναδείχθηκε πραγματικά, θα λέγαμε, κολυμβήθρα του Σιλοάμ, από πλήθος ανθρώπων που προσέτρεχε για να ζητήσει πνευματικές συμβουλές, στήριξη και λύση ποικίλων προβλημάτων. Οι άνθρωποι αυτοί ευεργετήθηκαν και μάλιστα αρκετοί από αυτούς δέχτηκαν πλειάδα θαυμαστών ενεργειών του Θεού δια πρεσβειών του πατρός Ευμενίου Σαριδάκη. Αυτά σαν μια πρώτη ενότητα γενικά. Φυσικά θα πω για το τέλος της ζωής του μετά.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον, Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένε. Τον δι ημάς τους ανθρώπους, και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και παθέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα γραφά, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξη, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας, ού γέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το επ του Πατρός εκφορευόμενον, το στην Πατρί και Υιό, την προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνας. Αμήν.
0: Είναι όντως αποκαλυπτικό και από αυτά τα παιδικά χρόνια είναι τρομερό ότι αξιώθηκε της εμφανίας της Παναγίας. Δηλαδή, ο πατήρ Ευμένιος είχε από μικρό παιδί κλίση προς τα ιερά πράγματα και του άρεσε πολύ να διακονεί τις εκκλησίες του χωριού του. Ήταν δε τόσο ανιδιοτελής που κάποτε ο εφημέριος του χωριού του, βλέποντας την τρομερή ανέχεια που σας την περιέγραψα με δυο λόγια στο βιβλίο του ξαδέλφου του Αντωνίου Σαριδάκη, για τον οποίο προείπα, υπάρχουν περισσότερα, όποιος θέλει μπορεί να το βρει το βιβλίο, Αντωνίου Σαριδάκη έτσι λέγεται, ξάδελφος του, Έχουμε δύο λόγια, είπα, για αυτή την ανέχεια. Λοιπόν, ο εφημέριος του χωριού του προσπάθησε να του δώσει μια μικρή βοήθεια, επειδή βοηθούσε στην εκκλησία. Και είναι πολύ ωραία η απάντηση του μικρού Κωνσταντίνου, ο οποίος του είπε, «Όχι, Παπαγιάννη, δεν παίρνουμε ποτέ χρήματα από την εκκλησία». Η αφιλοχρηματία του άρχισε από παιδί και κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής του, γεγονός που διαφαίνεται από πολλά πράγματα μέσα στην όλη διαδρομή της εδώ ζωής του. Τώρα εκεί στο ναό του χωριού του, στο γενέθλιο της Θεοτόκου, είναι ένας δίπλητος ναός, είναι της Παναγίας και των Ταξιαρχών, ο μικρός Κωνσταντίνος, καθώς άναβε τα καντήλια του ναού, αξιώθηκε να δει την Παναγία, όπου του αποκάλυψε τη μελλοντική του πορεία στην Εκκλησία. Και πραγματικά, όπως αναφέρεται, επιλέξει ο ίδιος, εκεί η Παναγία μου είχε εμφανιστεί ντυμένη στα μαύρα, και ο πατήρ Ευμένιος είπε ότι καθώς άναβε τα καντήλια που προείπα, του είπε η μητέρα του Κυρίου, και είναι πολύ συγκινητικό, «Εσύ μια μέρα θα γίνεις ιερέας». Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, ευρισκόμενος κάποια πρωτοχρονιά σε ένα συγγενικό του σπίτι, αποφεύγω ονόματα να μην κουράσω, το 1944, λοιπόν, δέχτηκε την έλαμψη του Αγίου Πνεύματος, που ο ίδιος λέει ότι εκείνη τη στιγμή είδα με τα μάτια μου την έλαμψη αυτή που μπήκε μέσα μου, και μόλις είδα αυτή την έλαμψη είπα κατευθείαν, θα γίνω καλόγερος. Έτσι και έγινε. Επίσης, από τα παιδικά του χρόνια θα αναφέρω μια τρίτη εμπειρία, η οποία επίσης είναι χαρακτηριστική. Είχε πάει στο χωριό του ο επίσκοπος, ο οικείος επίσκοπος. Πρόκειται περί του επισκόπου τότε Βασιλείου, και έγινε το εξής, λέει ο πατήρ Ευμένιος, «Έβλεπα το φως του Αγίου Πνεύματος πάνω στο πρόσωπό του, το φως της αρχιεροσύνης. Την έβλεπα και πήγαινα, αυτή τη χάρη, και πήγαινα συνεχώς μπροστά του στον αρχιερέα, και είπε ο επίσκοπος, αυτό το παιδί τι βλέπει και έρχεται συνέχεια μπροστά μου. Εγώ δεν έλεγα όμως τι έβλεπα», λέει ο πάτερ Ευμένιος, «αλλά μου άρεσε να βλέπω τη χάρη της αρχιεροσύνης». Αυτό το τελευταίο να το κρατήσουμε για μετά, που θέλω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό. Εκεί όταν επήγε στον αντιλεπρικό σταθμό που προείπαμε, είχαν στείλει από το λεπροκομείο της Χίου το 1957, όπως ξέρουμε από τα ιστορικά σημειώματα, που είχε ζήσει 43 χρόνια ο Άγιος Νικηφόρος, επίσης κριτικός από το χωριό Σιρικάρι, ανήκει στη Μητρόπολη Κισάμου και Σελήνου της Εκκλησίας Κρήτης. Τον μετέφεραν λοιπόν εκεί στο Λιμωδόν. Ο Άγιος Νικηφόρος ήταν λεπρός, τυφλός, σχεδόν παράλυτος και εξαρτώμενος πλήρως, ακόμα και για τις πιο, θα λέγαμε, βασικές βιολογικές του ανάγκες. Φέρτε στο νου σας εκείνο με τη σιδηροφτενιά που είπα, ε.
2: Μάλιστα.
0: Υπάθαιναν οι λεπροί, το περιγράφει ο Σαριδάκης.
2: Φοβερό.
0: Ε, επί 43 χρόνια ζούσε αυτό το μαρτύριο ο Άγιος Νικηφόρος ο λεπρός. Λοιπόν, ο Άγιος Άνθιμος της Χίου, ένας Άγιος, άλλος μεγάλος της Εκκλησίας, γνωρίζοντας πολύ καλά το πνευματικό ύψος του Αγίου Νικηφόρου, έγραψε τότε στον Πάτερ Ευμένιο, υπάρχουν αυτά, ότι πρόσεξε πολύ, γιατί έρχεται ένας θησαυρός που τον στέλνει η Παναγία και να τον υπηρετήσεις μέχρι το τέλος της ζωής του. Έτσι και έγινε. Ο Άγιος αυτός Νικηφόρος που κοσμήθηκε με μεγάλα χαρίσματα και με το χάρισμα της προσευχής που είπατε, ο πατήρ Ευμένιος τον υπηρέτησε αγώγιστα ως το τέλος της ζωής του, που έγινε στις 4 Ιανουαρίου του 1964. Πλησίον του Αγίου Νικηφόρου ο πατήρ Ευμένιος έζησε μεγάλα και θαυμαστά πνευματικά γεγονότα, εκ των οποίων ένα είναι πολύ πολύ χαρακτηριστικό, το απομονώνω προς ωφέλεια. Πήγε στο δωμάτιό του χωρίς να τον προειδοποιήσει και τι αντίκρισε ο πάτερ Ευμένιος Σαριδάκης? Τον Άγιο Νικηφόρο αιωρούμενο με το πρόσωπό του να λάμπει. Την άλλη μέρα που το αποκάλυψε στον Άγιο Νικηφόρο, τι είχε δει δηλαδή, του είπε αυτό να μην το φανερώσεις σε κανένα μέχρι να ζω. Έτσι και έγινε. Λοιπόν, εκεί η σχέση αυτή δημιούργησε τέτοιο δεσμό πνευματικό που ο ίδιος ο Πάτερ Ευμένιος έχει γράψει αρκετά για τον καθαγιασμένο αυτό άνθρωπο, τον Άγιο Νικηφόρο το λεπρό, και λέει και ποιοι άνθρωποι, και αναφέρει επώνυμους πνευματικούς ανθρώπους, γνωστούς δηλαδή, και για την πνευματική όαση που είχε δημιουργήσει αυτός ο κατάκητος λεπρός, ο Άγιος Νικηφόρος, και πραγματικά εδώ σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να πω πως όπως έχουμε συγγένειες σαρκικές και οικογενειακές, εδώ είναι μια ευκαιρία να σας αναφέρω μια χρυσή αλυσίδα πνευματικής συγγένειας, για να δούμε ο πατήρ Ευμένιος Σαριδάκης ποιος κρίκος είναι σε αυτή τη σειρά που θα πω. Ακούστε, θα παραθέσω ακριβώς τη σειρά που διαδοχικά ο ένας από αυτούς που θα πω ήταν πνευματικός στυλοβάτης για τον Άγιο. Ο Άγιος Παχώνιος της Χίου, 1840-1905, αυτός ο Παχώμιος ήταν ο πνευματικός πατέρας του Αγίου Νεκταρίου, του Μητροπολίτου Πενταπόλεως, και του Αγίου Ανθίμου της Χίου που προείπα. Ο Άγιος Άνθιμος της Χίου χρημάτισε πνευματικός πατέρας του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού, και ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός χρημάτισε πνευματικός πατέρας του πατρός Ευμενίου Σαριδάκη. Αυτής της εν λόγω σειράς Αγίων άνθη αρετών είναι συνέχεια ο πατήρ Ευμένιος Σαριδάκης για τον οποίο ομιλούμε. Δηλαδή εκπλήσεται κανείς πως αυτή η σειρά έζησε, έδρασε και τι άφησε στην Εκκλησία. Υπάρχουν 2-3 σημεία που παρακαλώ θα ήθελα να τα θίξω. Κοιτάξτε, ο πατήρ Ευμένιος από μοναχός είχε εμπειρίες της επιθέσεως του πονηρού και θα πω πολύ γρήγορα ότι υπάρχουν στα βιβλία του πατρός Σίμωνος και του ξαδέρφου του του μακαριστού Αντωνίου Σαριδάκη υπάρχουν αρκετά περιστατικά τα οποία για λόγους συντομίας του χρόνου θα τα παρακάμψω, όπου έγιναν ένα-δυο δε από αυτά πολύ χαρακτηριστικά, και το πώς διήγε τη ζωή του στον Άγιο Κίτα, στο μοναστήρι του Αγίου Κίτα εδώ στην Κρήτη. Λοιπόν, από αυτά, από τις μεθοδίες του πονηρού, είναι ενδιαφέρον για την εποχή μας να πάρουμε μια λεπτομέρεια, μια πτυχή. Ο πατήρ λοιπόν Ευμένιος, που είχε αυτές όλες τις εμπειρίες της, του πολέμου του πονηρού, με διάφορες περιπτώσεις, το 1960 συνεχίστηκε αυτός ο πόλεμος του πονηρού, ενώ ευρίσκεται στον αντιλεπρικό σταθμό στην Αθήνα, και κάποτε επειδή είχε επαρκή, ας πούμε, πνευματική ζωή, είχε δίπλα του τον Άγιο, τον άλλο που είπαμε, τι έπαθε. Και εδώ να το προσέξουμε πάρα πολύ όλοι μας. Νόμισε ότι κατατροπώνει το πονηρό. Και τι αφηγείται ο ίδιος. 1960, ότι μέσα του ένιωσε μια κούφια ευχαρίστηση. Κούφια ευχαρίστηση. Και κάποτε λοιπόν, εκεί στο νοσοκομείο των Λιμωδών, κατεβαίνοντας τα σκαλιά, τούρθε μέσα του μια ικανοποίηση ότι νικά και γελιοποιεί τους δαίμονες. Αυτό περίμενε και ο πονηρός. Τον χτύπησε με μανία στο πρόσωπο και εν συνεχεία εχμαλώτησε το νου και το σώμα του. Προσέξτε, δαιμονίστηκε. Το τι τράβηξε από αυτό το πράγμα, από την ίηση δηλαδή, από την κούφια ευχαρίστηση, το λέει ο ίδιος, το τι τράβηξε, το τι διηγείται αυτός αλλά και οι συγγενείς του, και ακόμα εδώ στην περιοχή μας είναι ζωντανά αυτά τα πράγματα, έτσι. Τον πήγαν σε μοναστήρια, τι νηστείες, τι προσευχές για να γλιτώσει από το πονηρό. Και τελικά, εδώ θέλω να σταματήσω, η απαλλαγή του από το πονηρό έγινε στο μοναστήρι του Κουδουμά, εδώ. Λοιπόν, το μοναστήρι είναι στα νότια, επαναλαμβάνω, και μάλιστα είναι χτισμένο πάνω στην ακροθαλασσιά, κοιτάζοντας προς το νότιο Κρητικό πέλαγος, απέναντι δηλαδή από την Αφρική, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, εκεί διηγείται ο ίδιος ότι η Παναγία τον είχε αγκαλιάσει και τον τραβούσε προς τον Κουδουμά, και η ενάντια δύναμη του Σατανά τον τραβούσε προς τα πίσω. Εκεί, κατά τους εξορκισμούς, ξέρουμε τα ονόματα του πατρός Αναστασίου Λεονταρίδη, του πατρός Ευμενίου Ηλικάκη. Αποφεύγω να λέω λεπτομέρειες για να μην κουράσω, γιατί με ενδιαφέρει η ουσία. Μετά από πολλά λυτρώθηκε από το πονηρό, πράγμα το οποίο απετέλεσε καθοριστικό γεγονός για τον πατέρα Ευμένιο, ο οποίος είχε τέτοια ευγνωμοσύνη στο μοναστήρι που τελικά οδηγήθηκε να εγγραφεί ως μοναχός στη μονία του Κουδουμά μέχρι το τέλος της ζωής του, και μάλιστα από ευγνωμοσύνη προς την Παναγία, έκαμε αρκετές σημαντικές δωρεές προς το μοναστήρι και μπορείτε να ρωτήσετε και το μοναστήρι αν θέλετε να σας πούν λεπτομέρειες. Από εκεί τώρα αυτό το τρομερό γεγονός της απελευθέρωσής του από το πονηρό χειροτονήθηκε μετά τα αυτά από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Τιμόθεο που ήταν τότε εδώ Μητροπολίτης στην Μητρόπολη Γορτίνης και Αρκαδίας της Κρήτης, χειροτονήθηκε διάκονος πρεσβύτερος και ο μακαριστός Μητροπολίτης Νικαίας Γεώργιος, εκεί, στις εκκλησίες της Ελλάδος, τον διόρισε εφημέριο στη Μητρόπολη Νικαίας, τον πήρε στο Λιμωδόν για να διακονήσει τις πνευματικές ανάγκες των ανθρώπων του Ιδρύματος και εκείνων που προσέφευγαν προς τον Άγιο αυτό άνθρωπο. Mm-hmm. Αυτά τα είπα για να δείξω ότι η δύναμη του πονηρού έχει μια πτυχή που λέγεται ικανοποίηση και να το προσέξουμε πάρα πολύ. Κανείς που αγωνίζεται πνευματικά δεν πρέπει ποτέ να πει κάτι έκαμα, διότι κατά το λόγο της γραφής και αν κάτι κάνεις ακόμα και τότε να λες ότι είσαι ανάξιος. Βλέπετε και οι Άγιοι μας που είναι τα ζωντανά παραδείγματα της έμπρακτης πνευματικής ζωής έπαθαν από αυτό. Μια τέτοια περίπτωση είναι του πατρός Ευμενίου, την οποία την ήξερε καλά, γι' αυτό και κράτησε πολύ τον εαυτό του περαιτέρω μετά από αυτό το γεγονός σε μια κατάσταση άκρας ταπείνωσης. Ποιος από εμάς σήμερα τολμά να πει ότι κάτι κάνει? Και αν κάνει, να προσέχουμε, να προσέξει, να προσέχουμε, γιατί η κούφια αυτή η ευχαρίστηση, η ικανοποίηση που λέει ο Πάτερ Ευμένιος είναι ο μεγάλος κίνδυνος που εκτρέπει προς τον εγωισμό και που μπορεί ο πονηρός να το αρπάξει και πάνω του να κτίσει την καινοδοξία. Και εδώ είναι ευκαιρία να πούμε ότι δεν διδασκόμαστε μόνο από τις αρετές των Αγίων, αλλά διδασκόμεθα και από τα πάθη τους και από τις οδύνες τους και από τις δυσκολίες τους, για να μην ιδανικοποιούμε προς κάτι τι το φαντασιακό. Όχι, οι Άγιοι ήταν αληθινοί, ήταν αγωνιστές, δεν ήταν κάτι το εξωπραγματικό. Και ακριβώς γι' αυτό αναζητούσαν την περισσή ταπείνωση, την ταπείνωση, τη μεγάλη αυτή αρετή. Εκεί στο Λιμωδόν, τι να σας πω, είναι γνωστά στην Αθήνα, τελούσε μακρές ιερές ακολουθίες, θείες λειτουργίες, δεν άφηνε τα γράμματα της Εκκλησίας. Ήταν πολύ φιλακόλουθος, έλεγε ο ίδιος, μου αρέσουν τα ιερά γράμματα, μου αρέσουν να τα βλέπω, να τα διαβάζω, να τα ακούω. Είχε μια παιδιόθρεπ κλίση, όπως προείπαμε, στις ιερές ακολουθίες. Και λοιπόν, μαζί με τις ιερές ακολουθίες, μαζί με τη διακονία των ασθενών, που περιήρχεται τους θαλάμους προσευχόμενος και ιόμενος, μαζί με αυτό καλλιέργησε την ελεημοσύνη, ατέλειωτα γνωστά και άγνωστα περιστατικά προς ανθρώπους και, όπως είπατε, το χάρισμα του πνευματικού που βοήθησε εκατοντάδες ανθρώπους γνωστούς και άγνωστους στο να βρουν το Θεό. Αυτά με πολύ λίγα λόγια, πάρα πολύ λίγα λόγια, για το τι επετέλεσε εκεί, σε αυτό το νοσοκομείο. Κοιτάξτε, ένα από τα χαρακτηριστικά της κριτικής παραδόσεως είναι, όπως ξέρετε, η φιλοξενία.
2: Μάλιστα.
0: Αυτός από μικρό παιδί είχε μάθει από το χωριό του αυτό το πράγμα και είναι άπειρα, άπειρα περιστατικά εκεί στο Λιμοδόρ που τα έδινε όλα. Υπάρχουν και χαρακτηριστικές φωτογραφίες μερικές που τον δείχνουν να κόβει, να δίδει, να μοιράζει. Υπάρχουν πολλές ιστορίες με φρούτα, με αναψυκτικά, με κεράσματα, τίποτα, μα τίποτα δεν άφηνε γι' αυτόν, τίποτα. Ήταν ένας άνθρωπος, ένας ασκητής μέσα στον κόσμο.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά το χάρισμα αυτό της φιλοξενίας προέρχεται από την καταγωγή του.
3: Ακούσαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, μόλις τον Σεβασμίωτο του Μητροπολίτη Γορτίνης και Αρκαδίας, κύριο Μακάριο, από την Κρήτη, στην επικοινωνία που είχε με την αγαπητή μας Μαρία Μελετιού Μακρύ, να μας μιλάει σε όλους εμάς για τον Όσιο Γερόντα Ευμένιο Σαριδάκη. Ανάμεσα στα όσα μας είπε ο Σεβασμιότατος, ακούσαμε και τον Όσιο Γέροντα να απαγγέλει το πιστεύω. Και στη συνέχεια, για τα επόμενα λεπτά, μέχρι να ολοκληρωθεί η σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική αυτή διαδρομή, θα ακούσουμε αποσπάσματα ηχητικά με όσα είχε πει ο Όσιος Γέροντας σε συζητήσεις που είχε με πνευματικά παιδιά που πήγαιναν κοντά του για να δεχθούν τις πνευματικές του συμβουλές. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γορτίνης και Αρκαδίας, κύριο Μακάριο, και την αγαπητή μας Μαρία Μακρύ, και να πούμε, όπως θα υπενθυμίσουμε και στο τέλος, ότι στην ερχόμενη πρωινή μας ραδιοφωνική συνάντηση θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε το δεύτερο μέρος από όσα σημαντικά και συγκινητικά κατέθεσε ο Σεβασμιότατος.
4: Πώς είναι δυνατόν να θεωρούμε τον εαυτό μας ότι είναι κατώτερος από όλη τη κτήση, αφού είναι δύσκολο να θεωρούμε ότι είναι κατώτερος από τους άλλους ανθρώπους?
5: Έτσι θέλει ο Θεός να βλέπουμε όλους τους ανθρώπους καλύτερους από εμάς.
4: Και πώς και από όλη τη κτήση. Πώς...
5: Έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι βάλε, λέει, το κεφάλι σου κάτω από όλα τα κτίσματα του Θεού και τότε θα δεις τη δόξα του Θεού. Βάλαμε την κεφαλή μας κάτω.
6: Εσείς πώς το κάνετε αυτό στη ζωή, πώς το εφαρμόζετε?
5: Έτσι είναι ωραία. Έτσι είναι
6: ένα
5: ωραία.
6: Παράδειγμα.
5: Έτσι είναι ωραία ευλογημένα. Να βλέπουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε μικρότεροι από όλους. Είναι όλοι οι άνθρωποι καλύτεροι από εμάς.
6: Αυτό όμως όχι να πούμε στον εαυτό μας να το κάνει, αυτό πρέπει να είναι αυτό.
5: Ήδη πρέπει να το κάνουμε.
6: Πώς γίνεται αυτό,
5: δηλαδή να το ζήσουμε.
6: Πώς έχει γίνει, πώς γίνεται
5: αυτό,
6: γιατί το να το διαβάσουμε, εντάξει,
5: να το ζήσουμε, δεν ξέρω, να το ζήσουμε.
6: Πώς κάνουμε
5: αρχή. Να το ζήσουμε,
6: δηλαδή. Πώς κάνουμε αρχή.
5: Να βλέπουμε πιο μικρό τον, να βλέπουμε όλους τους ανθρώπους καλύτερο από τον εαυτό μας.
4: Πώς μπορώ να πω εγώ ότι είμαι κατώτερη από ένα ζώο, πατέρα?
5: Όχι, δεν είπε ο Θεός, από το ζώο, δεν είπαμε για από το ζώο, τα ζώα δεν έχουν ψυχή, τα ζώα είναι μόνο...
4: Μόνο
5: τα ζώα, μόνο ο άνθρωπος έχει ψυχή ζώσα. Τα ζώα είναι μόνο όσο καιρό ζουν. Δηλαδή όταν ψαφίσουν τα ζώα δεν έχουν ψυχή, πέρα από εκεί δεν έχουν τίποτα άλλο. Ο άνθρωπος όμως είναι αιώνιοι, γιατί η ψυχή του ανθρώπου είναι αιώνια. Γιατί τα ζώα είπε ο Θεός και γίνανε, ενώ τον άνθρωπο είπε ποιήσε με, λέει, άνθρωπο κατουσία και ομοίωση. Δηλαδή κατοικώνα και ομοίωση. Και επομένως ο Θεός είπε να ποιήσε με τα ζώα, δείχνουν τα ζώα, είπε ο Θεός και γίνανε. Τον άνθρωπο τον έκαμε αφού δημιούργησε ο Θεός όλο τον κόσμο, δηλαδή τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα, πάντα όλα αυτού που υπάρχει στο στερέωμα, όλα αυτά, μετά έκαμε τον άνθρωπο. Αφού ετοίμασε ο Θεός όλο τον κόσμο, το πάντα ετοίμασε όλο και μετά έκπλασε τον άνθρωπο.
6: Εγώ στη σχολή αυτού μαθητέ μου πρέπει να το πιστεύω αυτό και πρέπει να το δείχνω κιόλας. Πώς θα δείχνω πως νιώθω κατώτερος, πρέπει να νιώθω κατώτερος από τα παιδιά?
5: Τι κατώτερος, αφού είσαι δάσκολος πρέπει να είσαι δάσκαλος. Δηλαδή πώς θα γίνει, δηλαδή ο Θεός έτσι να, θέλει έτσι να το, όχι να το, θέλει έτσι να το νιώθω μέσα μας. Μέσα μας.
6: Αλλά σαν δάσκαλο θα είσαι δάσκαλος.
5: Χωρίς δάσκαλος.
6: Να μην πιστεύουμε κατώτερος
5: από εσένα. Μα τότε πώς θα είσαι δάσκαλος.
6: Αλλά το νιώθουμε όμως, γιατί το καταλαβαίνω απόλυτα.
5: Το νιώθουμε μέσα, το ζήσαμε. Ναι, ναι. Πώς θα είσαι εγώ,
6: εγώ είμαι εκεί και ασχολούμαι.
5: Όταν ήρθε, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Αφού είσαι δάσκαλος, πρέπει να είσαι δάσκαλος.
6: Πολύ ωραία, γέροντα. Με το γέροντα, ξέρεις τι συμβαίνει. Όλα φαίνονται απλά, βρε παιδί μου. Τίποτα, ας πούμε, δεν είναι. Τίποτα δεν είναι πολύπλοκο, όλα είναι απλά.
5: Απλά όλα.
6: Πολύ απλά είναι όλα, γέροντα. Όπως γελάμε είναι.
5: Θα μας δίνει ο Θεός, θα δίνω συμπραότητα και απλότητα, να είμαστε ταπεινοί.
6: Όταν κάποιοι είναι νευρικοί είναι του Θεού.
5: Όχι, δεν θέλει το Θεό να είμαστε νευρικοί.
6: Αφού είμαστε πιο πολύ νευρικοί.
5: Ο Θεός θέλει να είμαστε πράγοι, να είμαστε απλοί, να είμαστε ταπεινοί.
6: Μετά μας κάνουν και προβλήματα οι άλλοι.
5: Όταν είμαστε ταπεινοί και απλοί και πράγοι άνθρωποι, τότε τα προβλήματα δεν μας προβληματίζουν.
6: Τι ωραία.
5: Δεν μας προβληματίζουν.
6: Τι ωραία.
5: Γιατί. Η ταπείνωση είναι, ο ταπεινώνει αυτόν υψωτίεστε και ο υψώνει αυτόν ταπεινωτίεστε.
6: Και αυτό το ότι σε υψώνει ο Θεός και αυτό το νιώθει, δεν φαίνεται.
5: Όχι, όχι.
6: Πώς το νιώθεις.
5: Δεν το νιώθουμε. Να νιώθουμε έτσι θέλει ο Θεός. Να το ζήσουμε δηλαδή.
6: Το ότι μας υψώνει ο Θεός όταν ταπεινώνουμε, πώς το νιώθουμε. Μας δίνει λεφτά δηλαδή.
5: Ο Θεός όταν θέλουμε να υψωθούμε, μας ταπεινώνει ο Θεός. Δεν μας αφήνει να ψωθούμε. Ο Θεός υψώνει τους ταπεινούς.
6: Ναι, όταν ένας είναι ταπεινός, τον κάνει Άγιο, δηλαδή, αυτό είναι η ύψωση.
5: Μα δεν πρέπει ο άνθρωπος να τον πιστεύει αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει, ο Θεός θα τον κάνει, όχι ο ίδιος να τον πιστεύει.
6: Γιατί βάζει ο διάβολος πολλές φορές ιδέες.
5: Το διαβόλο είναι.
6: Το ότι διαβόλο. Μα είδες πόσο καλός είμαι.
5: Αυτό δεν είναι το Θεό, αυτό είναι το πειρασμό του διαβόλου. Επειδή ο διάβολος ήταν δηλαδή, αυγερινός, δηλαδή ήταν ο πιο φωτεινός άγγελος. Στον ουρανό, ο πιο δοξασμένος άγγελος του ουρανού ήταν ο σχόρος του Ιώβρου. Και επειδή δηλαδή ήθελε να βάλει τον εαυτό του, θύσω λέει το θρόνο με υπεράνω την ψήφιση, ήθελε να βάλει το θρόνο πάνω από τον ύψο. Όχι να το κάνει μόνο που το σκέφτεται το να κάνει μέσα ο Θεός. Όχι, δεν το έκανε, δεν τον άφησε ο Θεός δηλαδή να το κάνει, να βάλει το θρόνο, μόνο που το σκέφτεται το να κάνει μέσα ο Θεός. Θα τον έκαμε από άγγελο φωτεινό, άγγελο σκοτεινό, δηλαδή διάβολο.
6: Κάποιοι άγιοι τον λυπόντουσαν το διάβολο.
5: Ο διάβολος δεν μπορεί ποτέ να σωθεί, γιατί ο διάβολος ποτέ δεν μπορεί να σωθεί. Γιατί δεν θέλει να ταπεινωθεί.
6: Αν ταπεινωθεί.
5: Μα δεν ταπεινώνει ποτέ ο διάβολος. Δεν μπορεί να ταπεινωθεί ποτέ ο διάβολος.
6: Άρα είναι για την καταδίκη ο διάβολος.
5: Γιατί δεν μπορεί ποτέ ο διάβολος να ταπεινωθεί. Ο διάβολος δεν θέλει ποτέ να ταπεινωθεί, δεν μπορεί ποτέ. Δηλαδή δεν θέλει ο Θεός να προσευχόμαστε για τον διάβολο, γιατί κατά κάποιο τρόπο λυπούμε τον Θεό, γιατί είναι αντίπαλος του Θεού ο διάβολος. Δηλαδή γιατί δεν θέλει ο Θεός, ο διάβολος δεν θέλει τα έργα του Θεού. Δηλαδή γιατί δηλαδή προσευχόμαστε, αφού ο διάβολος ποτέ δεν μετανοήσει. Ο διάβολος ποτέ δεν μπορεί να μετανοήσει. Γιατί είναι η υπερηφάνεια των εγκρεμιστών.
6: Υπερηφάνεια.
5: Από τίποτα άλλο. Γι' αυτό δεν φοβάται ο διάβολος τίποτα, μόνο την ταπείνωση. Όπως έλεγε στον Άγιο Μακάριο λέει, εσύ λέει νηστεύεις, εγώ λέει δεν τρώγω ποτέ. Εσύ λέει αγριεύεις, εγώ λέει δεν κοιμάμαι ποτέ. Ένα λέει που δεν το έχω, λέω ότι η ταπείνωση, που εγώ δεν την έχω. Δεν είχε την ταπείνωση ο διάβολος. Δηλαδή ο διάβολος μας φοβάται μόνο όταν είμαστε ταπείνοι.
3: Ακούσαμε τη φωνή του Οσίου Γέροντα Ευμενίου Σαριδάκη, φίλες και φίλοι ακροατές. Μοναδικά και συγκινητικά σήμερα αυτά που ακούμε και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και κάτι ιστορικό. Εθιά, το χωριό καταγωγής, ο τόπος καταγωγής του Οσίου Γέροντος Ευμενίου Σαριδάκη, 24 Μαΐου 1999, στο μικρό εκκλησάκι της Παναγιάς, κατάμεστο από συγκινημένο κόσμο, εκεί, εκείνη την ημέρα, τελείται η εξόδιος ακολουθία του Οσίου Γέροντος Ευμενίου. Ας ακούσουμε τον επικίδιο λόγο που είχε εκφωνηθεί τότε ενώπιον του Σεπτού Σκηνώματος του Οσίου Ευμενίου.
2: Στη ζωή μας, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, δεχόμαστε πολλές ευλογίες του Θεού. Άλλες από αυτές τις νιώθουμε, τις απολαμβάνουμε και τις αξιοποιούμε. Άλλες πάλι δεν τις συνειδητοποιούμε, περνούνε απαρατήρητες και αυτό φανερώνει πνευματικό λίθαργο, μάτια ψυχής άρρωστα που αδυνατούν να δουν το ευεργετικό χέρι του Θεού. Τα λέω αυτά τούτη την ώρα, Γιατί πρέπει όλοι που είμαστε εδώ να καταλάβουμε το μέγεθος της σπάνιας ευλογίας του Θεού που έχουμε σήμερα. Γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ποιον κυδεύουμε, ποιον έχουμε ανάμεσά μας και κοιμημένο. Έχουμε ένα Άγιο με κεφαλαία γράμματα. Έχουμε ένα άνθρωπο του Θεού υγειασμένο. Έχουμε ένα σκήνομα Αγίου και το βλέπουμε και το αγγίζουμε και το προσκυνούμε. Ένα σκήνομα Αγίου του τόπου μας, της ευλογημένης Μεσαράς. Ο τόπος που κατοικούμε είναι αγιοτόκος, γεννά δηλαδή Αγίους, και ο πατήρ Ευμένιος προστέθηκε σήμερα ως τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα των Αγίων. Πρώτος Άγιος της πρώτης χριστιανικής χιλιετίας, ο Απόστολος Παύλος, που ίδρυσε την Εκκλησία της Κρήτης, Πορτίνης και τον Όσιο Ευμένιο τον Ενκουδουμά. Μιλώ με τόση σιγουριά για την αγιότητά του, γιατί αυτό μαρτυρεί η συνείδηση της Εκκλησίας. Άγιος δεν ανακηρύσσεται από καμιά σύνοδο αν δεν προϋπάρχει η συνείδηση της Εκκλησίας να το λέει. Η αρμόδια διοίκηση της Εκκλησίας επικυρώνει δια της αγιοκατατάξεως αυτό που πιστεύει η αλάνθαστη συνείδηση της Εκκλησίας, η οποία κατευθύνεται κατά τρόπο μυστηριώδη από το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό το ζούμε σήμερα. Αυτή λοιπόν η εκκλησιαστική συνείδηση από χρόνια το βροντοφωνάζει, το μαρτυρεί, το διαλαλεί. Το είδαμε και χθες στην Αθήνα, χθες το βράδυ, με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας στο ναό του νοσοκομείου Λιμωδών, όπου εφημέρευε επί χρόνια. Εκδηλώσεις λατρείας από χιλιάδες πιστούς που τον είχαν γνωρίσει από κοντά. Εκδηλώσεις λατρείας από ανθρώπους κάθε ηλικίας. Δάκρυα και λυγμοί ακούονταν μέσα στη νύχτα από ανθρώπους που ορφάνεψαν αφού έχασαν τον πνευματικό τους πατέρα που τους ποδηγετούσε στον δρόμο του Χριστού. Ποταμός δακρύων γίνεται από χθες το απόγευμα για τον Άγιο των Αθηνών. Την προηγούμενη ημέρα της κινήσεώς του, ευρισκόμενοι στην Αθήνα με αφορμή την επίσκεψη του Πατριάρχου μας, ο Σεβασμιότατος και ο Ομιλών τον επισκεφθήκαμε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου εν πολύ χρονικό διάστημα νοσηλευόταν. Δεν μπορέσαμε να τον δούμε, διότι μόλις τον είχαν πάρει για αιμοκάθαρση. Τον είδαμε την επομένη, χθες, αλλά και κοιμημένο πλέον. Και ο Σεβασμιότατος μου είπε να σπέσω αεροπορικός να κατέβω, να τελέσω με την κηδεία με τους αδελφούς ιερείς και με την εντολή του να πω δυνατά σε όλους σας ότι ο πατήρ Ευμένιος είναι Άγιος και ως Άγιο πρέπει να τον προπέψουμε. Αισθάνομαι ότι σήμερα ζω μια ξεχωριστή ευλογία στη ζωή μου, μιλώντας έστω με ανάξια χείλη για αυτόν τον άνθρωπο του Θεού, αλλά με λόγια που πηγάζουν από τα τρίσματα της καρδιάς μου. Ευχαριστώ τον Θεό για αυτό και τον ευχαριστώ ακόμη, διότι αξιώθηκα όταν ήμουν νέος κληρικός να συμμιλήσω μαζί του σε μια πανήγυρη της Παναγίας μας στο Άγιον Όρος. Δεν τον ήξερα τότε. Παρατηρούσα όμως ότι ο ιερομόναχος αυτός είχε κάτι το ιδιαίτερο. Χάρη εξέπεμπε η παρουσία του. Η μορφή του διέφερε από όλους. Ένιωθες ότι ήταν ψυχή ξεχωριστή. Έλα. Στο χωριό που ευλόγησε ο προφήτης Ηλίας ως προστάτης. Σε σπίτι φτωχό, λίγο πιο κάτω από εδώ, ερείπιο σήμερα, αλλά που έμενε να βγάλει εκείνον που θα αναστήλωνε τα ψυχικά ερείπια της Αθήνας. Η μεγάλη του αγάπη ήταν η Παναγία μας και τούτος ο ναός της. Εδώ τον πρωτοσφράγγισε ο Θεός ως σκεύος εκλογής του. Εδώ τον κατέταξε η βασίλισσα των ουρανών στη συνοδεία των ηγαπημένων της. Ακολουθώντας τη μοναχική κλίση, αφιερώθηκε στη μονή του Αγίου Νικήτα. Ο αρχαίος τερνιστής διάβολος, βλέποντας τι επρόκειτο να εξελιχθεί ο νέος μοναχός, τον ταλαιπώρησε αφάνταστα με δαιμονική επίρρεια. Αλλά η Παναγία μας και πάλι τον παίρνει από τα νύχια του και τον ελευθερώνει στο ένδοξο μοναστήρι της στον Κουδουμά. Τώρα πλέον ανοίγεται ο δρόμος για την πραγματοποίηση του θείου προγράμματος. Κάποια ασθένεια τον φέρνει στο νοσοκομείο των λοιμωδών της Αθήνας. Αυτά που βάδισαν αναρρύθμιτες φορές τους θαλάμους των ασθενών. Λούζουμε, Άγιε Γέροντα, με δάκρυα το σεπτό σου φέρετρο και σε παρακαλούμε να τα δεχτείς ως μοίρα, σύμβολα της αγάπης μας, του διαβίου σεβασμού μας και της βαθιάς ευγνωμοσύνης μας. Αγαπητοί μου Ευχιανοί, αγκαλιάσετε με ευγνωμοσύνη το θησαυρό που μας ήρθε σήμερα. Μην αφήσετε ποτέ το καντήλι του τάφου του σβηστό και να θεωρείτε την παρουσία του συνεχή και την ευλογία του ακατάπαυστη, γιατί ο ίδιος το θέλησε να έρθει εδώ και να ταφεί. Εσύ, Πάτερ, ακριβώς διεσώθη το κατοικόνα, λαβόντα των σταυρών, οικολούθησαν στο Χριστό και πράττονε δίδασκες. Υπεροράνεν σαρκός, παρέρχεται γάρ, επιμελήσεται ψυχής, πράγματος αθανάτου, διό και με τα αγγέλων συναγάλλεται, όσιε ευμένιε το πνεύμα σου.
3: Ακούσαμε μόλις τον επικίδιο λόγο που είχε εκφωνηθεί τότε ενώπιον του σεπτού σκηνώματος του Οσίου Ευμενίου. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, ο χρόνος που είχαμε σήμερα στη διάθεσή μας ολοκληρώθηκε και στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας πρωινή συνάντηση θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτό το αφιέρωμα στον Όσιο Γέροντα Ευμένιο, ακούγοντας και τα υπόλοιπα που κατέθεσε για τους ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας ο Σεβασμιότατος κύριος Μακάριος. Να έχουμε όλοι την ευχή του Οσίου Γέροντος, φίλες και φίλοι ακροατές, να μας συνοδεύει στη ζωή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι τη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026, στις 6 το απόγευμα, στον ενωριακό Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, θα πραγματοποιηθεί υποδοχή Ιερών Λειψάνων των Αγίων Λουκά του Ιατρού, Αρσενίου του Καπαδόκου, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Αθανασίου του Χαμακιώτου και της Αγίας Γαβριηλίας, τα οποία θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος κύριος Νεκτάριος και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος. Στη συνέχεια, στις 6 και 4 το απόγευμα, θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και αμέσως μετά, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδος κύριο Νεκτάριο με θέμα «Ο Θεός είναι άδικος». Προσκαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στην ιερά αυτή πνευματική σύναξη, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Εγγύλια, αγαπητή μου, θα προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε ένα πάρα πολύ σπουδαίο, σημαντικότατο θέμα, όπως είναι το μυστήριο του γάμου. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, είτε βρισκόμεθα κοντά του, είτε μακριά του. Γι' αυτό ακριβώς θα παρακαλέσω πάρα πολύ, μη παραλείψουμε στα θέματα αυτά να ευρισκόμεθα εδώ, ώστε να πάρουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα και να μπορέσουμε να σταθούμε όπως ο Θεός θέλει απέναντι στο ζήτημα αυτό. Με το φαινόμενο του γάμου βρισκόμεθα μπροστά στο πιο βαθύ μυστήριο από τα μυστήρια που έχουμε και του φυσικού και του μεταφυσικού κόσμου. Και πράγματι, ο γάμος είναι ένα μυστήριο που αγκαλιάζει όχι μόνο διαστάσεις φυσικές, αλλά και διαστάσεις μεταφυσικές. Δηλαδή, είναι ένα θέμα το οποίο δεν περιορίζεται μόνο εις τα στενά όρια της παρούσης ζωής ή μόνο εις τα στενά όρια μεταξύ των ανθρώπων, αλλά είναι ένα θέμα που συνδέει τον ουρανό με τη γη, το Θεό με τους ανθρώπους. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Ο γάμος είναι το μυστήριο της αγάπης. Και το μυστήριο αυτό της αγάπης κατακαλύπτει ολόκληρη την χριστή δημιουργία, τόσο την ορατή όσο και την αόρατον. Ό,τι είναι αγαπητή.

τα πάντα να επιστρέψουν πίσω εις των δημιουργών των. Αγάπη έλξη. Ότι η αγάπη είναι ένα από τα πιο βαθιά μυστήρια, το βλέπουμε εις το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού. Αν καθόμαστε και αναλογιζόμαστε γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος, αγαπητοί μου, δεν υπάρχει καμία απάντηση, απολύτως καμία άλλη. Λογική δεν υπάρχει. Γι' αυτό ακριβώς η λογική εξήγηση του μεγάλου γεγονότος της ενανθρωπίσεως οδήγησε σε αίρεση, σε αίρεση. Ο αριανισμός, επί παραδείγματι, αυτή η αίρεση που αρνείται την θεότητα του Ιησού Χριστού, ακριβώς εκεί έφτασε. Διότι προσπάθησε ο Άριος, και πολλοί σήμερα αριανίζουν ομολογουμένως, ιδίως ο πιο πολύς προτεσταντικός κόσμος αριανίζει, δεν δέχεται δηλαδή τη θεότητα του Ιησού Χριστού, μόνο και μόνο διότι αυτή η λογική δεν μπορεί να εξηγήσει το μέγα αυτό γεγονός ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται μόνο με την αγάπη. Και γι' αυτό ακριβώς η αγάπη είναι μυστήριο. Τι είναι η αγάπη? Ας κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε εις τα απίθμενα βάθη της. Δεν θα καταφέρουμε τίποτα, διότι ο Θεός αγάπη εστί, και όπως ο Θεός είναι άπειρος και η αγάπη είναι άπειρος, και όπως ο Θεός είναι μυστήριον, έτσι και η αγάπη είναι μυστήριον. Όχι βεβαίως ότι η ουσία του Θεού είναι η αγάπη, όχι, είναι ιδιότητα του Θεού, αλλά η αγάπη όμως, ωστόσο, παραμένει, επαναλαμβάνουμε, ένα βαθύ μυστήριο. Το αισθανόμαστε, το ζούμε, δεν το μπορούμε να το εξηγήσουμε. Όπως ακριβώς μπορούμε θαυμάσια να απολαύσουμε το φως του ήλιου, να το χαρούμε το φως του ήλιου. Άλλο θέμα, ότι δεν υπάρχει επιστημονική γνώση πάνω εις το θέμα του φωτός. Όποιος είναι φυσικός θα με καταλάβει, θεωρίες υπάρχουν, προσπάθειες, ερμηνείες του τι είναι το φως. Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει καθόλου, αν δεν ξέρουμε τι είναι το φως, να το νιώθουμε, να το απολαμβάνουμε, να το χαιρόμαστε. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την αγάπη. Η αγάπη λοιπόν είναι εκείνος ο νόμος, θα λέγαμε για μια στιγμή, που κυβερνά τα έμψυχα όντα και που σκοπό να έχει να τα φέρει όλα κοντά στο Θεό. Ο άνθρωπος αντιπροσωπεύει την δημιουργία, την ορατήν κτιστήν δημιουργία, και ότι ο άνθρωπος με την αγάπη θα ξαναγυρίσει και οφείλει να ξαναγυρίσει πίσω εις τον Θεό. Μας λέγει στην προς Ρωμαίους επιστολή του Απόστολος Παύλου ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Όλα, λέγει, τα πάντα είναι από το Θεό, με το Θεό και για το Θεό. Και εις αυτόν ανήκει η δόξα αιωνίως. Βλέπετε λοιπόν ότι τα πάντα φεύγουν από το Θεό, με το Θεό τα πάντα γίνονται και στο Θεό πάλι θα ξαναγυρίσουν. Αυτό το πήγαινε έλα της δημιουργίας, το πήγαινε έλα, και που στάθηκε αιτία αυτή η πτώση των πρωτοπλάστων να συμπαρασύρει και την κτιστή δημιουργία μακριά από το Θεό, αυτό το βλέπουμε να σκιαγραφείται τόσο εις την Παλαιάν όσο και εις την Καινή Διαθήκη. Σκιαγραφείται με τις εικόνες, με την εικόνα του γάμου. Βλέπουμε να εμφανίζει η Παλαιά Διαθήκη, επί παραδείγματι, τον Ισραήλ, το λαό του Θεού, ως νύμφιν, και τον Θεόν ως νυμφίον, ως γαμβρών. Όπως ομοίως σκιαγραφεί και την κάθε μία ψυχή ως νύμφη και το Θεό ως νυμφίο. Και καλεί τώρα ο Θεός τόσο το λαό του όσο και τις ψυχές να έλθουν να ενωθούν μαζί του. Και αυτή η ένωση παρομοιάζεται με γάμον.

μάλιστα κατά έναν τρόπο ίσως τα μάτια σήμερα τα δικά μας που ζούμε μέσα στο κλίμα της Καινής Διαθήκης λίγο ομών, παρουσιάζει τον προφήτην Αμός επί παραδείγματι να του λέγει ότι θα παντρευτείς την τάδε πόρνη γυναίκα και θα κάνεις παιδιά και λοιπά και λοιπά. Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Θέλει να δείξει εκεί ο Θεός με έναν τρόπο πλέον απτών χειροπιαστών ότι ο λαός που στέκεται μακριά του πρέπει να ξαναγυρίσει κοντά του. Γι' αυτό και ο Χριστός πλέον στην Καινή Διαθήκη αποκαλεί τη γενεά του Μιχαλίδα και άπιστον και διεστραμμένη. Γιατί Μιχαλίδα? Διότι η γενεά, κάθε γενεά, οφείλει να είναι συνδεδεμένη ως διαγάμου, δια του μυστηρίου της αγάπη που επικρατεί μέσα εις τον γάμον με το Θεό. Εφόσον λοιπόν ο άνθρωπος φεύγει από το Θεό, χαρακτηρίζεται μιχός, μιχαλής, διότι είναι η νύμφη. Ο κάθε άνθρωπος, η ψυχή, χαρακτηρίζεται μιχαλής, και η γενεά που φεύγει από το Θεό λέγεται μιχαλής, όπως και η γυναίκα που φεύγει από τον άνδρα της λέγεται μιχαλής. Υπέροχα δε, κατά έναν τρόπο που μας κατασυγκινεί, ένα βιβλίο που λέγεται «Άσμασμάτων», βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Εκεί μας αποκαλύπτει θαυμάσια την προσωπική πλέον σχέση της ψυχής με το Θεό. Είναι ένα ερωτικό ειδήλιο αυτό το βιβλίο. Σκανδαλίζει πολλούς, περιέργως δεν ξέρω γιατί. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας το ερμήνευσαν και το έδωσαν όλη την πνοή της ψυχής τους, όλον τον λυρισμό της καρδιάς τους στην ερμηνεία αυτή. Όχι λίγοι δε πατέρες έκαναν και στίχους, ποιήματα, ερμηνευτικά ποιήματα, δηλαδή ερμηνεύουν το άσμασμάτων κατά τρόπον ποιητικών, διότι όντως και αυτό είναι ένα ποίημα. Βλέπει κανείς εκεί σε όλες τις φάσεις της αγάπης την αγαπημένη να περιμένει τον αγαπημένο. Και είναι οι σχέσεις ψυχής και Θεού, Εκκλησίας και Χριστού. Αυτό το βλέπαμε σε μία συνέχεια σε ένα άλλο ποιητικό βιβλίο, γιατί ποιητικό είναι, το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Έχει τόσο ποιητικές εικόνες. Μη μου πει κανείς ότι είναι πεζό. Εκεί βλέπει κανένα σε εκείνη την ιδυλιακή, τρισχαριτωμένη σκηνή που λέγει αρχικώς μεν το βιβλίο ασμασμάτων, εγώ κοιμούμαι και περιμένω τον αδελφιδούν των αγαπημένων μου, και περιμένω, αλλά αργεί να έρθει, νύσταξα, θα πέσω να κοιμηθώ. Εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί. Δηλαδή εγώ θα κοιμηθώ δια την ανάγκη του ύπνου, αλλά η καρδιά μου τον περιμένει αγρυπνώσα. Και λέγει τώρα το βιβλίο της Αποκαλύψεως, συμπληρώνει και λέγει, έρχεται ο αγαπημένος και χτυπάει την πόρτα. Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω, και αυτός που θα μου ανοίξει θα μπω μέσα να φάω μαζί του και αυτός μαζί μου. Προσωπική σχέση. Δεν χωράει τρίτος, δεν χωράει τρίτος, δύο μόνο. Φιλική σχέση, σχέση γάμου, σχέση αγάπη. Αγαπητοί, θα σας πω μια μεγάλη κουβέντα. Σήμερα αν δεν είμαστε χριστιανοί σε όλο το βάθος, είναι γιατί ζούμε έναν ανέραστον χριστιανισμό. Έναν χριστιανισμό χωρίς έρωτα προς το Θεό. Γιατί η καρδιά μας δεν είναι ερωτευμένη με το Θεό. Δεν φοβάμαι τις λέξεις. Όποιος θα με παρεξηγούσε με τις λέξεις αυτές, δεν ξέρω, δεν φοβάμαι τις λέξεις. Γι' αυτό ακριβώς όλοι οι μεγάλοι πατέρες, νυπτικοί πατέρες, εκείνοι που έζησαν μέσα τους έντονα την αγάπη του Θεού, όλος ιδιαιτέρως ερμήνευσαν, αγάπησαν, εξήγησαν, μίλησαν πάνω στο άσμασμάτων. Γι' αυτό βλέπει κανένας, όλοι οι νυπτικοί πατέρες, εκείνοι δηλαδή που καλλιέργησαν ιδιαίτερες σχέσεις με τον Ιησού Χριστό ως τον νυμφίο της ψυχής, όλοι αυτοί πραγματικά
έζησαν αυτόν τον χριστιανισμό που στον πυρήνα του έχει τον έρωτα. Η λέξη αυτή, έρος. Μη σας καταλύζει η λέξη, έρος. Όχι αγάπη, έρος. Γι' αυτό σας είπα, το δράμα του σημερινού ανθρώπου, του σημερινού χριστιανού, είναι ότι ζει έναν ανέραστον χριστιανισμό. Έναν χριστιανισμό χωρίς έρωτα. Χωρίς έρωτα. Ακόμη βλέπουμε ότι η ολόκληρη δημιουργία θα σταθεί η νύμφη του εσφαγμένου αρνίου, που είναι ο νυμφίος της Εκκλησίας. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Ποια είναι αυτή η νύξ? Η νύχτα αυτή της παρούσης ζωής είναι η νύχτα της ιστορίας. Και όταν θα φτάσουμε εις το τέλος της ιστορίας, τότε θα γίνουν οι γάμοι οι βασιλικοί, όπως θαυμάσια μας θα εκτιμήσει η Αγία Γραφή με την παραβολή των βασιλικών γάμων. Εκεί το εσφαγμένο αρνίον, ο νυμφίος της Εκκλησίας, θα νυμφευτεί αυτήν την δημιουργία του. Η νύμφευση αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ένωση. Η ένωση του Θεού με τη δημιουργία. Δυνάμη της ενανθρωπίσεως. Πόσο βαθιά είναι αυτή η ένωση, μπορούμε να το δούμε μυστήριο μέγα, μυστήριο μέγα, έτσι το αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος, εις Χριστόν και στην Εκκλησία, μυστήριον μέγα, το βλέπει κανείς πως ενούται η θεότητα με την ανθρωπότητα κατά την ενανθρώπιση. Τόσο βαθύ μυστήριο είναι. Αυτό σημαίνει λοιπόν δυνάμει της σαρκός του, της θεωμένης σαρκός, την οποία πήρε μαζί του δια της αναλήψεως, δυνάμει αυτή της σαρκός θα νυμφευθεί, θα ενωθεί μετά της υλικής δημιουργίας, μετά των ανθρώπων, και θα είναι η γάμη της βασιλείας του Θεού εις τους αιώνας των αιώνων. Αγαπητοί μου, όπως βλέπετε, με αυτά τα πολύ λίγα εισαγωγικά λόγια που σας κάνω, ότι ο γάμος είναι ένα βαθύ μυστήριο, το μυστήριο της αγάπης. Της αγάπης του Θεού προς τη δημιουργία, της αγάπης των δημιουργημάτων μεταξύ των. Και ότι έχει μια βαθιά θεολογία ο γάμος, μια πολύ βαθιά θεολογία, ότι δεν είναι κάτι τυχαίο. Δεν είναι κάτι στοιχειώδες, δεν είναι κάτι παροδικών, αλλά κάτι πολύ βασικό. Μέσα εις αυτό το μυστήριο εντάσσεται και η παρθενία. Η παρθενία, η αγαμία, η κατά Χριστόν αγαμία. Δεν θα μιλήσουμε για αυτή βέβαια, ίσως για μια στιγμή δεν μας ενδιαφέρει, αν και θα έπρεπε να μιλήσει κανείς για να ολοκληρώσει το θέμα του. Η κατά Χριστόν αγαμία είναι μία μορφή γάμου. Διότι όλα αυτά που είπαμε ακριβώς αυτό φανερώνει, ότι προς τιμήν της σαρκός του Χριστού μένει ο άνθρωπος άγαμος. Αλλά άγαμος ως προς τους ανθρώπους, όχι όμως άγαμος και ως προς τον νυμφίον Χριστόν. Γι' αυτό και η αγαμία είναι μία μορφή γάμου, ιδιότητα. Αλλά προσέξτε όμως, η εν Κυρίω αγαμία, η εν Χριστώ αγαμία, όχι η αγαμία από ιδιοτροπία, όχι η αγαμία εκείνη που μένει κανείς για να διασκευάζει τη ζωή του, ή γιατί μπορούσε να λέγει ότι είναι ένας ιδιότυπος άνθρωπος και δεν μπορεί να ταιριάξει με κανέναν άλλον άνθρωπο. Όχι. Αυτό είναι εγωιστικό και δεν έχει καμία σχέση με την εν Χριστώ αγαμία. Ακόμη πρέπει να καταλάβουμε ότι το μέγα μυστήριο του γάμου, θα το επαναλάβω, το είπα και προηγουμένως, ότι έχει θεολογική βάση. Εάν την θεολογική βάση, μην τρομάζουμε, ούτε χρειάζεται να είμαστε θεολόγοι, η Αγία Γραφή πάντοτε συμπλέκει την ηθική με το δόγμα, πάντοτε, έστω κατά έναν απλούν τρόπον, εάν μόνο γνωρίσουμε την θεολογική βάση του γάμου, μόνο τότε θα είμαστε επιτυχημένοι στον γάμο. Όλα τα άλλα στοιχεία ξεπηδούν ως ωφέλειες πλέον, ως δευτερεύοντα στοιχεία από την θεολογική βάση. Ποια είναι αυτά?
Είναι οι κοινωνικές ωφέλειες, οι ατομικές, εθνικές, ψυχολογικές κλπ. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι δευτερεύοντα. Πρωτεύον είναι η θεολογική βάση. Ότι το μυστήριό μου, το μυστήριο του γάμου μου, είναι εικόν ενός άλλου μυστηρίου, το οποίο θα δούμε στη συνέχεια των θεμάτων, του μυστηρίου ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας, Θεού και Δημιουργία. Εάν μόνον έτσι ζήσω το μυστήριο του γάμου, τότε μπορώ να μιλώ για μυστήριον γάμου με βάση ολότελα χριστιανική. Αν δεν πάρω το θεολογικό βάθος, μόλις είναι ανάγκη να σας πω ότι σαν αποτέλεσμα θα έχουμε το διαζύγιον, που είναι μία σφήνα εις τα αδιαίρετα και αδιάλυτα του Θεού. Ακόμη προβάλλει το δημογραφικό πρόβλημα. Ποιο είναι το δημογραφικό πρόβλημα? Δύο άνθρωποι κάνουν δύο παιδιά, τα δύο παιδιά κάνουν δύο παιδιά, τα δύο παιδιά κάνουν δύο παιδιά και το έθνος μαράζει, οι πολιτείες μαράζουν. Η βασιλεία του Θεού δεν γεμίζει από πολίτες. Η βασιλεία του Θεού δεν γεμίζει από πολίτες κατά το θέλημα του Θεού. Και δημιουργούνται εθνικά προβλήματα, κοινωνικά προβλήματα κλπ. Προβλήματα επί προβλημάτων. Πότε? Όταν λείπει η θεολογική βάση, η συνείδηση της θεολογικής βάσης του γάμου. Πρέπει ακόμη να σας σημειώσω, όλα αυτά είναι μια εισαγωγή στο θέμα μας, πρέπει να σας σημειώσω ακόμη ότι ο σκοπός του θέματός μας είναι να ανασύρωμε το μέγα μυστήριο του γάμου, πρώτον, από το πεζοδρόμιο. Αγαπητοί μου, εκεί έφτασε ο γάμος. Στο πεζοδρόμιο έφτασε ο γάμος. Γι' αυτό θα δείτε ότι οι άνθρωποι μιλούν με τόση προχειρότητα και με τόση βρωμιά για το γάμο. Ακόμη πρέπει να βγάλουμε το γάμο από τον διαφυρμό. Παντρεύεσαι Κώστα, καημένε κρεμάστηκες. Τι θα κρεμάστηκες? Τι θα πει κρεμάστηκες? Τι είναι αυτό? Διαφυρμός του γάμου είναι. Νομίζουν ότι ο γάμος είναι αγχώνη, ότι είναι φιλιά, ότι είναι τούτο, ότι είναι εκείνο. Λόγια και εκφράσεις που ούτε ο τόπος ούτε ο τρόπος επιτρέπουν αυτή τη στιγμή να εκφραστεί κανείς. Ακόμη πρέπει να βγάλουμε από τη χυδαιότητα των γάμων, να τον βγάλουμε από την προχειρότητα. Όχι να παντρευόμαστε σήμερα και αύριο να πηγαίνουμε να ζητάμε διαζύγια. Διάβαζα κάτω, τώρα τελευταία δεν θυμάμαι πού. Πού έγινε? Στην Νότια Αμερική μου φαίνεται έγινε. Παντρεύτηκαν, λέει, με γέλια και χαρές, μπήκανε στην άμαξα και αμέσως αντελήφθησαν οι διαβάτες στον δρόμο ότι ήσαν αναστατωμένοι και οι δυο. Η κυρία κρατούσε μία ανθοδές με λουλούδια, μαδημένα, λέει, τα λουλούδια, ξεμαλιασμένος αυτός. 20 λεπτά κράτησε όλη η ιστορία. Τσακώθηκαν πού θα περάσουν την ημέρα τους. Και από εκεί πήγαν για διαζύγιο. Αυτό τι σημαίνει? Προχειρότης, αγαπητοί μου. Προχειρότης. Ακόμη πρέπει να βγάλουμε τον γάμον, ένα σπουδαίο σημείο αυτό, από τον πανσεξουαλισμό και από την σαρκικότητα. Ο γάμος δεν είναι εύσχυμος πορνεία. Δεν είναι νόμιμος πορνεία ο γάμος. Δεν είναι ειδονισμός ο γάμος. Ο γάμος έχει βάση υγείας. Ο γάμος είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Αγαπητοί μου, πρέπει να καταλάβουμε τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Πόσο σοφά, σας το λέω εκ προημίων, πόσο σοφά η Εκκλησία μας βάζει τις μεγάλες σαρακοστές. Βάζει Τετάρτη και Παρασκευές και σου λέει εδώ, πρόσεξε. Πρόσεξε, χαλινός. Αυτός ο χαλινός πάει να προστατεύσει αυτήν την ουσία του γάμου. Από τι? Από ένα τρομερό σαράκι που λέγεται ειδονισμός, που λέγεται σαρκικότης. Και έρθει να σε προστατεύσει. Γιατί αν πέσεις εις τον ειδονισμό και πέσεις εις την σαρκικότητα, ξέρε το, εξέπεσε, χάθηκε. Είναι, θα λέγαμε, η πέμπτη φάλαγγ του γάμου,
η σαρκικό της και ο ιδανισμός. Ακόμα, αν θα θέλαμε να πάρουμε μία σωστή πορεία ορθόδοξων, παρακαλώ προσέξτε, ορθόδοξων, όχι καθολικήν, δηλαδή εννοείται ρωμαιοκαθολικήν, ούτε προτεσταντικήν, ορθόδοξων πορεία εις το θέμα του γάμου, ο καλύτερος τρόπος είναι όχι να πούμε ελεύθερες σκέψεις, αλλά να πάρουμε τις δύο ακολουθίες των μνήστρων και του γάμου και να τις αναλύσουμε. Είναι εδώ μέσα, εις το ευχολόγιο, το μικρόν ευχολόγιο, αυτό που ο ιερεύς ανοίγει πρώτων μελονύμφων, δια να τους διαβάσει την ακολουθία των μνήστρων και του γάμου. Και με βάση αυτή την πορεία θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Θα δείτε τι πλούτος υπάρχει. Πλούτος τον οποίον ίσως δεν είχαμε μέχρι τώρα ανακαλύψει. Στηρίζομαι στη μέθοδο αυτή, δεν σας το κρύπτω, ότι πολύ με βασάνισε ο τρόπος προσφοράς του θέματος. Έλεγα με ποιο τρόπο να σας το πω το θέμα αυτό. Υπό τη μορφή μιας διαλέξεως, έστω και σε μερικά θέματα, δεν μπορούσα να βρω έναν καλό τρόπο. Τελικά κατέληξα εις αυτόν. Βασίζομαι σε μια γνώμη ενός ορθοδόξου θεολόγου ξένου, ο οποίος λέγει, του Ιουστίνου Πόποβιτ, σέρβος είναι, ο οποίος λέγει, εκείνος που κατενόησε την Θείαν Λειτουργίαν, κατενόησε τον Χριστιανισμό. Θα λέγαμε λοιπόν, κατ' επέκταση, διότι η Θεία Λειτουργία κλείνει από την αρχή μέχρι το τέλος της όλο το νόημα και την ουσία του Χριστιανισμού. Όλο, όλο, όλο, όλο. Θα λέγαμε λοιπόν κατ' επέκταση, εκείνος που θα ήθελε να κατανοήσει το μυστήριο του γάμου, δεν θα είχε παρά να ανοίξει την ακολουθία των μνήστρων και του γάμου και εκεί να ρωθήσει όλη την θεολογία, όλη την πρακτική, γιατί έχει και πολλή πράξη μέσα, όπως θα δούμε, όταν έρχεται ακόμη και τα κελάρια των νεονύμφων να είναι γεμάτα. Αυτό ακόμη έρχεται η Εκκλησία. Κύριε λέει, ευλόγησέ τους, σαν τον Αβραάμ, τον Ισάκ και τον Ιακώβ, και τα κελάρια τους να είναι γεμάτα, με κρασί, με σιτάρι και με όλα τα αγαθά. Τι είναι αυτό, πράξεις είναι. Πολύ πρακτικό πράγμα. Θα λέγαμε για μια στιγμή πολύ πεζό. Και όμως, εκείνος που μελετά αυτές τις δύο ακολουθίες, ομολογουμένως κατανοεί και το βάθος του γάμου από πλευράς ορθοδόξου. Αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω σαν μια εισαγωγή εις το μεγάλο μας θέμα. Και τώρα ας μπούμε εις το κύριο μας θέμα. Η ακολουθία του Αραβόνος. Ανοίγουμε το ευχολόγιο. Όπως βλέπετε, εις την από εδώ σελίδα, την αριστερή, έχει κόκκινα γράμματα. Από εδώ μαύρα. Αυτά τα κόκκινα γράμματα λέγονται τυπική διάταξη. Μερικές οδηγίες που δίνει στον ιερέα προκειμένου να τελέσει το μυστήριο. Αμέσως διαβάζουμε. Μετά την Θείαν Λειτουργία και τα λοιπά. Μετά την Θείαν Λειτουργία. Μάλιστα. Αμέσως βλέπουμε ότι μας καθορίζει η τυπική διάταξη των χρόνων και των τόπων. Τόπος ποιος είναι? Ο ναός. Χρόνος μετά τη Θεία Λειτουργία. Πρώτα λοιπόν στοιχείο. Καθορισμός τόπου και χρόνου. Πρέπει όμως να σας πω ότι αρχικά ο γάμος δεν γίνεται έτσι. Όταν λέμε αρχικά, πρέπει να σημειώσουμε ότι μέχρι και αυτόν τον 10ο αιώνα, ακόμη αν θέλετε και μέχρι και αυτόν τον 15ο αιώνα, ο γάμος δεν εγίνεται όπως γίνεται σήμερα.
είτο ενσωματωμένος με την Θεία Λειτουργία. Συνεπώς, όχι μετά τη Θεία Λειτουργία, αλλά κατά την Θεία Λειτουργία. Όπως ακριβώς σήμερα γίνεται το μυστήριο της χειροτονίας. Διακόπτουμε σε ένα σημείο την Θεία Λειτουργία, λαβαίνει η χώρα το μυστήριο της χειροτονίας και συνεχίζουμε την Θεία Λειτουργία. Όταν ο διάκονος ή ο ιερεύς ή ο επίσκοπος που εχειροτονήθηκε λαβαίνει μέρος στο σημείο εκείνο και πέρα από όπου και είναι καθορισμένο. Ο διάκονος μετά την τέλεση των μυστηρίων του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας για να υπηρετήσει, ο ιερεύς προ για να λάβει μέρος στην Θεία Ευχαριστία και ο επίσκοπος πρώτου Ευαγγελίου για να διδάξει τον λαόν, διότι αυτό είναι το κατεξοχήν έργο του επισκόπου. Συνεπώς, και ο γάμος ήτο ενσωματωμένος, παρακαλώ, με την Θεία Λειτουργία. Αυτό βλέπουμε θαυμάσια να μας το λέγει ένας εκκλησιαστικός σύγγραφος, ο Τερτιλιανός, του 3ου αιώνα. Μας λέγει, πώς μπορεί να περιγράψει κανείς την ευτυχία του γάμου που συνάπτει η Εκκλησία και επιβεβαιώνει η προσφορά της Θείας Ευχαριστίας. Είδατε, παρακαλώ, το φυσικό πλαίσιο, ο φυσικός χώρος εντός του οποίου λαβαίνει μέρος ο γάμος είναι η Θεία Λειτουργία των μυστήριων της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό, αγαπητοί μου, δεν είναι μία λεπτομέρεια. Είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Θα έλεγα ότι είναι το βασικότερο σημείο από όσα εφ' εξής θα θίξουμε από τον γάμο. Γιατί? Γιατί απλούστατα, από την αρχή η Εκκλησία καθορίζει ότι ο χώρος του γάμου πρέπει να είναι ο ευχαριστιακός. Ο ευχαριστιακός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο χώρος που λαβαίνει μέρος το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή η φανέρωση κατά τρόπον αισθητών της Βασιλείας του Θεού, εκεί πρέπει να λάβει μέρος και ο γάμος. Γιατί, μα σας είπα ότι ο γάμος είναι το προανάκρουσμα, μυστήριο και αυτό, αλλά το προανάκρουσμα ενός μεγάλου μυστηρίου, του μυστηρίου ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. Οι πιστοί βλέπουν μπροστά τους τον γάμον δύο ανθρώπων για να κατανοήσουν βαθύτερα το άλλο μυστήριο της ενώσεως της κάθε μια ψυχής με τον Ιησού Χριστόν. Της Εκκλησίας και λειτουργία. Τι διασώζει όμως από την αρχαία τάξη? Διασώζει τούτο το απομεινάρι, ότι το μυστήριο του γάμου δεν αρχίζει με το ευλογητός ο Θεός. Βέβαια, η ακολουθία των μνήστρων αρχίζει με το ευλογητός, αλλά αυτό είναι εισαγωγικό, είναι άλλο σημείο. Το μυστήριο, το κυρίως μυστήριο, είναι του γάμου, η ακολουθία του γάμου. Πώς αρχίζει? Αρχίζει με το ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Με το ευλογημένη Βασιλεία όμως αρχίζει μόνη η Θεία Λειτουργία, που σημαίνει ότι απεσπάσαμε μεν την Θεία από την Θεία Λειτουργία των γάμων, αλλά διατηρούμε όμως ένα σημάδι από πού απεσπάστη ο γάμος. Και διαβάζουμε πιο κάτω στην τυπική διάταξη: από την τεδέ εν το δεξιό μέρη της Αγίας Τραπέζης δακτύλιοι αυτών δύο. Παίρνει ο ιερεύς τα δύο δαχτυλίδια και τα βάζει, λέγει, σύνεγγις αλλήλων, το ένα κοντά στο άλλο, τα βάζει επάνω στην Αγία Τράπεζα. Αυτό σήμερα στις πόλεις δεν τηρείται, ίσως στα χωριά ναι, ίσως να το έχετε δει και εσείς. Τι φανερώνει αυτό? Ναι μεν απεσπάσαμε το μυστήριο του γάμου από τη Θεία Λειτουργία, αλλά κατά τρόπον έμεσον δείχνουμε ότι τελικά ο γάμος οπωσδήποτε πρέπει να έχει ευχαριστιακόν χαρακτήρα. Τα λέμε ευχαριστιακόν σημαίνει από... ευχαριστία. Πρέπει ευχαριστίας. Γι' αυτό βάζουμε τα δαχτυλίδια εκεί.
Που σημαίνει ότι οι νεόνυμφοι, αφού θα παντρευτούν κατά τη Θεία Λειτουργία, έστω μετά τη Θεία Λειτουργία, πρέπει να κοινωνήσουν. Δεν νοείται γάμος χωρίς να κοινωνήσουν οι νεόνυμφοι. Ναι, αγαπητοί μου, θυμούμαι κάποτε, ήμουν καινούριος κληρικός, ο λίγων ημερών, και έκανα μερικά μυστήρια για να μάθω να εξασκηθώ εις τα μυστήρια, γάμος βάπτισης, και με πλησιάζει κάποιος και μου λέει: «Κοίταξε παπά, μην τα πεις όλα τα γράμματα, πες τα γρήγορα, γιατί το τρένο φεύγει και οι νεόνυφοι βιάζονται». Αγαπητοί μου, να μείνουν. Πολλές φορές παντρεύονται οι άνθρωποι στη ζωή τους. Να μείνουν. Να νιώσουν το γάμο τους. Να νιώσουν όλες εκείνες τις υπέροχες ευχές. Και να κοινωνήσουν. Όπως και το μυστήριο του βαπτίσματος αρχίζει με το ευλογημένη βασιλεία. Διότι και αυτό εγείρετο κατά την Θεία Λειτουργία. Από μινάρι, όταν λέμε στις μεγάλες γιορτές φώτων, Χριστουγέννων, Πάσχα, αντί του Τρισαγίου ύμνου, τι λέμε? Όσοις Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Είναι προς τιμήν εκείνων που ευαπτίστησαν. Και έτσι λοιπόν, όπως οι βαπτιζόμενοι κοινωνούσαν, έτσι και εκείνοι που θα παντρευτούν πρέπει να κοινωνήσουν αμέσως μετά το γάμο τους. Κάτι που διατηρήθηκε από την αρχαία τάξη ο Σεβασμιότατος, ένα παιδάκι που ευάπτισε εις τους Αγίους Τεσσαράκοντα, αμέσως μετά το εκκοινώνησε. Και έναν μου αμεθανό που ευαπτίσαμε προ λίγου καιρού, αμέσως μετά, ήταν τέτοια ώρα, πιο νωρίς, 5,5-6 ώρα, κοινώνησε ομοίως. Μόλις βαπτίστηκε, μεγάλο παιδί, 22-23 χρονών παλικάρι, βαπτίστηκε, κοινώνησε. Και μάλιστα δεν είχε φάει απολύτως τίποτε από το πρωί. Όλη την ημέρα δεν είχε φάει τίποτε. Και την προηγουμένη μέρα είχε ομοίως νηστεύσει. Αυτό θα πει να δένει το γάμο σου, τη βάπτισή σου, το γάμο σου, που έχουμε το θέμα μας, να τον δένει το γάμο σου με το ποτήριο της ζωής, με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή ο γάμο σου να λαβαίνει χώρα εις των χώρων των ευχαριστιακών. Λέει στη συνέχεια το τυπικό: «Ο δε ιερεύς ελθόν εν τον άρθικη», αφού είναι μετά τη Θεία Λειτουργία πλέον, έρχεται εκεί και δίδωσε αυτή σε εκείνους που πρόκειται να παντρευτούν κυρούς απτωμένους. Τους δίνει δυο λαμπάδες. Παίρνει μία λαμπάδα η νύμφη και μία λαμπάδα ο νυμφίος. Τι είναι αυτές οι λαμπάδες? Ω αγαπητοί μου, αυτές οι δυο λαμπάδες είναι, αφού κοινώνησαν ή ετοιμάζονται να κοινωνήσουν, σημαίνει ετοιμάζονται μέσα στο μυστήριο που θα επικαλεστούν το Πνεύμα το Άγιον να ζήσουν και οι δυο τους την προσωπική τους Πεντηκοστή. Όπως το Πνεύμα το Άγιον, ένα το Πνεύμα το Άγιον, διηρέθη σε πύρινες γλώσσες για να δείξει ανάδειξη της προσωπικότητας, όχι της μάζης, όχι του συνόλου, αλλά της προσωπικότητας. Έτσι λοιπόν και οι δύο θα γίνουν η σάρκα μία, αλλά το Πνεύμα το Άγιον έρχεται δια τον καθέναν προσωπικά. Και ομολογουμένως οι δυο σύζυγοι πρέπει να ζήσουν την Πεντηκοστή τους. Πρέπει να παρακαλέσουν το Θεό τώρα που θα έλθει το Πνεύμα το Άγιον και θα τους ευλογήσει εις σάρκα μία το μυστήριο τούτο εις Χριστόν και εις την Εκκλησία λέγω, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μέγα εσύ, τι θα έχουν να πούν, τι άλλο θα πούν παρά να παρακαλέσουν η Πεντηκοστή τους να μείνει μέχρι την τελευταία τους πνοή, να μείνει μέχρι τον τάφο τους και πέρα από τον τάφο, εις των αιώνιων γάμων αρνίου και δημιουργίας και εκκλησία. Και προχωρούμε σε ένα τελευταίο σημείο της τυπικής διατάξεως. Λέει: «Και ρωτά αυτούς ο ιερεύς
προς ομολογίαν, εάν θέλει η νύμφη των νυμφίων, ομοίως και ο νυμφίος την νύμφη. Και ρωτά, λέγει ο ιερεύς των γαμβρών, εάν θέλει την ύφη, και αν η ύφη θέλει τον γαμβρό. Παιδί μου, μάλιστα παλαιότερα τυπικά το είχαν κατά έναν τρόπο έτσι, μάλιστα τυπικά της τουρκοκρατίας, γαμπρέ, θέλεις την κυρά από εδώ, έτσι με τον τρόπο αυτόν. Δηλαδή τυπικά της τουρκοκρατίας. Ρωτάει τον νυμφίον, εάν θέλει την κοπέλα, τι θέλεις? Ναι, τίμιε πάτερ, λένε τα παλαιά τυπικά. Ναι, τίμιε πάτερ, όπως ακριβώς απαντάει και εκείνος ο οποίος χειροθετείται μοναχός εις τας ερωτήσεις του κύροντος, του επισκόπου ή του ηγουμένου, ότι του χειροθετούντος, συγγνώμη, δέχεσαι να μείνεις εν το μοναστηρίο? Ναι, τίμιε πάτερ. Έτσι και εδώ, ναι, τίμιε πάτερ, ρωτά κατόπιν την νύμφη, θέλεις τον γαμβρόν? Ναι, τίμιε πάτερ, απαντά και εκείνη. Τι φανερώνει αυτό? Μία βασική προϋπόθεση, την προϋπόθεση της ελευθερίας. Η Αγία Γραφή την έθεσε από την πρώτη στιγμή την προϋπόθεση αυτή. Γι' αυτό διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως, το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Όταν έφυγε ο Ελεάζαρος, ο δούλος του Αβραάμ, να πάει στην Μεσοποταμία ή στην πατρίδα του Αβραάμ να βρει νύφη για το γιο του τον Ισαάκ, και εκεί βρήκε την Ρεβέκα. Η ιστορία της είναι πολύ ωραία, ίσως μέσα στη σειρά των θεμάτων να την ξαναπούμε σε κάτι λεπτομέρειές. Τώρα μένω σε ένα μόνο σημείο. Όταν φιλοξενήθηκε στο σπίτι και ζήτησε τελικά την κοπέλα για νύφη του γιου του αφεντικού, για τον Ισαάκ, και τα κουβέντιασε με τη μάνα, με τον πατέρα και με τα αδέλφια, τότε εκάλεσαν την Ρεβέκαν και είπαν αυτή, πορεύσει μετά του ανθρώπου τούτου? Η δε είπε, πορεύσομαι. Κοιτάξτε παρακαλώ, μια ωραία σκηνή, συγκινητική, οικογενειακή και απλή. Και εκάλεσαν τη Ρεβέκα, κουβέντιασαν οι μεγάλοι το θέμα, και τώρα καλούν την κοπέλα και τις λένε, και είπαν αυτοί, πορεύσει μετά του ανθρώπου τούτου, θες να πας μαζί του να παντρευτείς τον Ισαάκ? Και η δε είπε, απήντησε, πορεύσομαι, θα πάω, θέλω να πάω. Απλά. Τι γίνεται εδώ δηλαδή? Εδώ χρειάζεται μία αμοιβαία, μία αβίαστη, μία ειλικρινή συγκατάθεση παρακαλώ, ώστε να αποτελεί αυτή η αμοιβαία, θα λέγαμε, και ειλικρινή συγκατάθεση βασική προϋπόθεση δια των γάμων. Τόσο βασική όσοι είναι το κρασί και το ψωμί προκειμένου να γίνει σε σώμα και αίμα Χριστού ή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τόσο βασικό είναι. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή σέβεται την ελευθερία των ατόμων. Δεν προβαίνει σε κάτι ανελευθέρως. Μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε, εάν υποτεθεί ότι τρεις εις το μυστήριον του γάμου, ο γαμβρός, η νύφη και ο ιερεύς, ο εις εκ των τριών με το ζόρι τελεί το μυστήριο ή δέχεται την τέλεση, το μυστήριο είναι άκυρον. Εάν εμένα με σηκώσουν νύχτα με το περίστροφο εις τα χέρια και μου πουν να τελέσω έναν γάμον και τον τελέσω, αγαπητοί μου, ο γάμος αυτός είναι άκυρος. Συνεπώς, πώς να χαρακτηρίσουμε παρακαλώ εκείνη τη βία που ασκείται εις τους νεονύμφους, άλλοτε εις των γαμβρών, άλλοτε εις την νύμφη, από τρίτα πρόσωπα, είτε συγγενείς, είτε γονείς, είτε πρόσωπα που επηρεάζουν τέλος πάντων, είτε κατάμεσον τρόπον, είτε κατέμεσον τρόπον. Κατάμεσον, διότι αυτοί έτσι θα ήθελαν. Θα ήθελε ο πατέρας να παντρευτεί ο γιος του αυτή την κοπέλα, ή η κόρη του αυτών των νέων. Γιατί έτσι το θέλει, από εγωισμό. Γιατί έτσι το καταλαβαίνει.
και η κοπέλα να μην θέλει. Είναι φοβερό. Ή εμέσως, με πειθαναγκασμό. Δεν αναγκάζει, πείθει και αναγκάζει. Τι λέει, άκουσε παιδάκι μου, αυτός, καλά μπορεί να είναι 30 χρόνια πιο μεγάλος από σένα, αλλά τέλος πάντων έχει μία θέση, είναι πλούσιος, εσύ είσαι φτωχιά, πού θα βρούμε πρίκα. Και η κοπέλα με μισή καρδιά πείθεται και αναγκάζεται και παντρεύεται. Αυτοί οι τρόποι, παρακαλώ, δεν είναι καλοί. Ενθυμούμε κάποτε μία κοπέλα γνωστή μου, υπήρξε η κατοικήτριά μου η κοπέλα αυτή, ή το ατυχεστάτη στο σημείο αυτό, στην κατοχή οι γονείς της την εβίασαν να παντρευτεί κάποιον πολύ μεγαλύτερό της, και το χειρότερο ότι ήταν φηματικός. Επειδή δε ήταν υπάλληλος φορατζής, δηλαδή ήταν τότε τα διόδια που ήσαν των δήμων και κοινοτήτων τα διόδια, τα οποία εξεμεταλλεύονται οι δήμοι, και τον είχαν εκεί, και επειδή κατοχή ήταν, αυτοί οι άνθρωποι κάπως είχαν χρήματα, ξέρω εγώ, περνούσαν τρόφιμα οι έμποροι και τα λοιπά, τα βόλευαν. Βρήκαν αυτόν λοιπόν για να μην πεθάνουν της πείνας, να δώσουν την κόρη τους εις τον άνθρωπο αυτόν. Αλλά και φηματικός και προχωρημένη φηματίωση. Η κοπέλα φυσικά είχε τις αντιρρήσεις της, τις εντόνους αντιρρήσεις της. Αλλά ποιος την άκουγε? Παντρεύτηκε φυσικά τον άνθρωπο αυτόν. Το αποτέλεσμα ήταν, ύστερα από λίγους μήνες μετά τον γάμο, να πεθάνει. Πέθανε ο άνθρωπος. Μετά η κοπέλα αυτή παντρεύτηκε για δεύτερη φορά. Ατύχησε και τη δεύτερη φορά. Παντρεύτηκε τρίτη φορά. Χώρισε και την τρίτη φορά. Και μη σας πω την παρακάτω ιστορία της, γιατί είναι ομολογμένος πολύ θλιβερή. Αυτό, παρακαλώ, ήταν το ξεκίνημα αυτής της κοπέλας, που ποιοι ήσαν οι αυτούργοι? Ήσαν οι γονείς. Εβίασαν το κορίτσι τους να παντρευτεί πρόσωπο που δεν έπρεπε. Ακόμη, δυστυχώς, προβάλλουν την πρίκα. Η πρίκα θεωρείται πλέον σαν ένα βασικό στοιχείο, και μεταβάλλουν τον γάμο σε αγοροπολισία, και με τον τρόπο αυτόν οι άνθρωποι παντρεύονται πρίκες, αξιώματα, όχι ανθρώπους όμως. Και μπορεί να πάρει η κοπέλα 30 χρόνια μεγαλύτερον της, μόνο και μόνο γιατί έχει αξιώματα ή έχει χρήματα, ή ο άνδρας να πάρει μια γυναίκα 50 χρονών, μόνο και μόνο διότι έχει πολλά λεφτά, και δεν ξέρω τι άλλα πράγματα, τέρατα και σημεία που συμβαίνουν στο γάμο. Μη λοιπόν παραξενευόμεθα εάν σήμερα ο γάμος διασύρεται, εάν ο γάμος είναι ένα στοιχείο αποτυχίας μέσα στην κοινωνική μας ζωή, εάν ξεκινούμε με τέτοιου είδους αφετηρίες. Ο γάμος πρέπει να ξεκινά από την ελεύθερη, αβίαστη συγκατάθεση αμφωτέρων των νεονύμφων. Να πούν και οι δυο με την καρδιά τους το θέλω. Ένα θέλω όριμο. Ένα θέλω που να έχει πει πρώτα απ' όλα ο Θεός το θέλω. Είναι χαρακτηριστικό, το θυμήθηκα αυτή τη στιγμή. Το διάβαζα κάποτε εις τον Άγιον Ιγνάτιον των Θεοφόρων. Λέγει εκεί, συνιστώντας εις τον Άγιον Πολύκαρπον, ο γάμος, λέγει, να μην είναι κατά άνθρωπον, αλλά κατά Θεόν. Δηλαδή, να ερωτάτε, λέγει, και ο επίσκοπος. Να ερωτάτε, θα λέγαμε κατ' επέκταση, και ο ιερεύς. Τι γνώμη θα είχατε, πάτερ, εσείς, ή σεβασμιότατε εσείς, για αυτόν τον γάμον? Πώς το βλέπετε? Θα πάνε καλά οι άνθρωποι αυτοί? Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που παντρεύονται? Και ο επίσκοπος να πει το ναι ή το όχι. Και μια που θυμηθήκα αυτό συνειρμός, ήρθε και μια άλλη σκέψη. Προ λίγων μηνών ο Σεβασμιότατος έλειπε στην Αθήνα, ή ακόμη δεν είχε έρθει στην Λάρισα, μάλλον έλειπε στην Αθήνα. Και για πολύ καιρό, δεν θυμάμαι, κάτι είχε συμβεί. Πάντως ήμουν μόνο στη Λάρισα, εδώ στη Μητρόπολη, και ήρθε ένας ιερεύς να μου πει ότι δεν έδινε χαρτί, δηλαδή άδεια γάμου, σε κάποιον ενορίτη του, κάποιο χωριό, διότι αντελήφθη ότι ο Μέργανβρος είχε ιδιωτία, δηλαδή βλακεία.
Η δε κοπέλα ήταν από ένα ξένο τόπο, τέλος πάντων τα φτιάξανε εκεί να τους παντρέψουν, αλλά ούτε η κοπέλα ήξερε τον γαμπρόν, ούτε οι γονείς της τον είχαν δει καλά-καλά. Και το αποτέλεσμα ήταν να έρθει ο αδελφός του γαμπρού να μου παραπονεθεί εμένα ότι ο ιερεύς δεν δίδει την άδεια. Και λέγω, ναι, πρέπει να ερωτηθεί ο επίσκοπος, και του έδειξα αυτό από τον Άγιο Ιγνάτιο. Παιδί μου, λέω, πρέπει να ερωτηθεί ο επίσκοπος, γιατί και εγώ κατάλαβα ότι δεν έπρεπε να γίνει ο γάμος αυτός. Τελικά ματαιώθηκε, δεν έγινε ο γάμος, διότι εντωμεταξύ από αυτήν την κολυσιεργία αντελήφθη η νύμφη περί τίνος πρόκειται, ρώτησαν περισσότερο και είδαν ότι δεν έκανε αυτός ο γαμπρός για την κοπέλα, και σκοτήκαν και έφυγαν οι άνθρωποι. Το αποτέλεσμα ήταν ότι έκανε μήνυση αυτός εις βάρος του ιερέως. Έκανες μήνυση, άνθρωπέ μου, και αν παντρευόνταν η κοπέλα αυτή αυτόν τον άνθρωπο που δεν είναι το διαγάμον, τι θέλατε να γίνει παρακάτω? Βλέπετε πώς ακριβώς σκεφτόμαστε. Κι όμως πρέπει να ερωτάτε, παρακαλώ, ο επίσκοπος και ο ιερεύς. Πάτερ μου, να πάτε στον εφημεριό σας, συνετά και μυαλωμένα πράγματα. Αυτό το γάμο σκεφτόμαστε να κάνουμε. Αυτό το παλικάρι βρέθηκε. Αυτή τη θέση έχει, αυτή την ηλικία έχει, αυτή είναι η κοπέλα. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Και αν δεν βλέπει τίποτα ο ιερεύς, να πει την ευχή του Θεού, να έχετε και την ευλογία του Θεού, προχωρήστε. Όσο μπορώ να βλέπω σαν άνθρωπος, αυτό βλέπω. Και έτσι πλέον κανείς έχει και την ευλογία του Θεού άνωθεν δια της Εκκλησίας. Έτσι, αγαπητοί μου, πρέπει να προχωρούμε. Με την ευλογία του Θεού και με ελευθερία. Παρακαλώ, και με ελευθερία. Είναι βασικοτάτη προϋπόθεση. Αυτά μας λέγει η τυπική διάταξη προκειμένου να μπούμε στην ακολουθία των μνήστρων και εν συνεχεία στην ακολουθία του γάμου.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι τη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026, στις 6 το απόγευμα, στον ενωριακό Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή Ιερών Λειψάνων των Αγίων Λουκά του Ιατρού, Αρσενίου του Καπαδόκου, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Αθανασίου του Χαμακιώτου και της Αγίας Γαβριηλίας, τα οποία θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος, κύριος Νεκτάριος, και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης, κύριος Καλίνικος. Στη συνέχεια, στις 6 και 4 το απόγευμα, θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και αμέσως μετά, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδος, κύριο Νεκτάριο, με θέμα «Ο Θεός είναι άδικος». Προσκαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στην ιερά αυτή πνευματική σύναξη, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

0: Η Θεία Λειτουργία. Ομιλητής, Γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης. Η ομιλία έγινε στην Κύπρο.
1: Αγαπητοί μου, αυτές τις μέρες έζησα λίγο μαζί σας και κατάλαβα και ένιωσα πόση ευσέβεια έχουνε καρδίες σας, πώς αναζητείτε τον Θεόν, πώς και στις δυσκολότερες στιγμές της ζωής σας ζητείτε ένα σημάδι από τον Θεόν και μίαν πρόφαση μετανοίας και εξομολογήσεως. Ζήσαμε, θα έλεγα, 2 ημέρες μαζί και τώρα φεύγοντας θα ήθελα να πούμε 2-3 λόγια εξ αφορμής του Αγίου τον οποίον εορτάζομεν. Ο Άγιος Ιερομάρτης Ιάκωβος, όπως γνωρίζετε, είναι μία από τας μεγάλας προσωπικότητας της πρώτης Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, δεν είναι μόνον κατά σάρκα συγγενής του Χριστού, αλλά και απερώφησε βαθύτατα το πνεύμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ήταν τόσον δίκαιος, ώστε του απένιμαν αυτήν την λέξη ως το χαρακτηριστικό της ζωής του. Ο Άγιος δε Ιάκωβος, κατά την παράδοση της Εκκλησίας, είναι αυτός ο οποίος έκανε την πρώτη λειτουργία και που ήταν το πρώτο κοιμήλιον από το οποίο εσυνεχεία ευγήκαν και οι υπόλοιποι θείε λειτουργίε. Δεν μπορούμε ακριβώς να ξεύρουμε πώς ήταν η εξέλιξη της λειτουργίας, αλλά και μόνον αυτή η παράδοση δείχνει ότι ο Άγιος της ημέρας μας ήταν ένας Άγιος που αγαπούσε την λατρεία και επεδίωκε την Θεία Λειτουργία. Είναι λοιπόν αυτός που εχάραξε

Επομένως, μη νομίζετε, αγαπητοί μου, ότι όταν μπαίνομαι στον ναό, μπαίνομαι και φεύγομαι και ξαναμπαίνομαι. Όχι, ανεβαίνομαι και εισερχόμεθα εις τα Άγια των Αγίων, επάνω εις τους ουρανούς. Πώς ανοίγουμε εκείνο το παραπέτασμα και βγαίνει ο Χριστός το Άγιον Ποτήριον, έτσι ανοίγουμε την θύραν των ουρανών και εισερχόμεθα εμείς οι αμαρτωλοί. Εμείς οι αμαρτωλοί, εφόσον ερχόμεθα στην Εκκλησία, εις την λειτουργίαν, αναβαίνομεν εις την Άνω Ιερουσαλήμ. Καταλαβαίνετε αυτό τι μεγαλείο είναι αυτό που ζουν εψυχέ μας. Εκαθήμεθα και εμείς δεξιά από τον Πατέρα και παίρνουμε τιμήν από την τιμήν του Χριστού μας και από την τιμίαν σάρκα του Κυρίου και Θεού μας. Λοιπόν, όταν μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία, διασχίζομεν την απόσταση από την γη μέχρι των ουρανών και διασχίζομεν τους αστέρας, αφήνομεν τους αγγέλους κάτω από εμάς και ανεβαίνομε εκεί που ίσταται η Παναγία Τριάς. Αυτό σημαίνει μυστήριο. Αυτό σημαίνει μυστήριο. Βλέπουμε το ψωμάκι και το κρασί, αλλά ποιος δεν πιστεύει από εμάς ότι είναι ο Χριστός? Άλλο βλέπουμε, άλλο μυρίζουμε. Αυτό είναι το κρασί, αυτό είναι ψωμί. Όχι όμως, είναι ο Χριστός. Το ίδιο μυστήριο συμβαίνει εδώ. Τι βλέπουμε? Ότι είμαστε μέσα σε αυτές τις εικόνες, κάτω από τους πολυελαίους, ο ένας πλάι από τον άλλον. Λάθος, είναι μυστήριο. Δεν είμαστε εδώ, είμαστε εκεί επάνω. Και εκεί είμαστε όλοι μαζί. Μαζί με τα στήθη των Αγίων, μαζί με τα τάγματα των αγγέλων, μαζί με τα εξαπτέρυγα των Σεραφείμ, και τα οποία τρέχουν τόσο γρήγορα για να μας μαθαίνουν και εμάς να τρέχουμε προς το Χριστόν ημέρας και νυχτός. Μαζί με τα πολιώματα Χερουβείμ για να συνηθίσουν εμάς τα μάτια μας να ανακαλύπτουν τον Χριστόν. Αυτό σημαίνει μυστήριον της Εκκλησίας μας. Για να το καταλάβουμε ακόμα λίγο, πέστε με τα πόδια μας, την καρδιά μας, τα υποδήματά μας, ράβδους και ό,τι θα χρειαστεί για την πορεία, και ετοιμαζόμεθα και ετοιμαζόμεθα. Και ενώ ετοιμαζόμεθα, ξαφνικά για μια στιγμή βλέπουμε ότι είμεθα επάνω στην κορφή. Ένα τέτοιο πράγμα γίνεται. Ενώ ετοιμάζομαι τις καρδιές μας για να πάμε κάποτε στον ουρανό ή στην πραγματικότητα, ήδη την ώρα που το σκεπτόμεθα και μπαίνομαι στην Εκκλησία, ευρισκόμεθα εις τα ουράνια ύψη, όπως είπαμε. Ετοιμαζόμαστε για πόλεμο, να νικήσουμε τον δαίμονα και την αμαρτία. Και ενώ βλέπουμε ότι η αμαρτία ακόμα έχει δύναμη στη σάρκα μας, στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, μπαίνοντας στην Εκκλησία, αυτή η σάρξ τώρα είναι παρούσα και εκ δεξιών του Πατρός. Και ο Χριστός μας δείχνει εμάς εις τον Πατέρα Του τον ουράνιο. Αυτό το μυστήριο το δείχνουμε τόσες φορές μέσα στην Εκκλησία. Τι κάναμε προηγουμένως, αγαπητοί μου, όταν έγινε το η μικρά είσοδος? Προτού να βγούμε για την μικρά είσοδο, λέμε μίαν ευχήν, την αναπέμπουμε εις το Θεόν και λέμε εις τον Κύριον να μας αξιώσει
να ζήσουμε μαζί.

με τους αγγέλους και να πηγαίνουμε και εμείς μαζί με τους αγγέλους το Άγιον Ευαγγέλιον και εμείς να συνοδεύουμε τους αγγέλους. Και όντως η ευχή που λέγει ο ιερεύς όταν βγαίνουμε στη μικρά είσοδο και μπαίνουμε λέγει «Αξίωσέ μας, Θεέ μας, τώρα που μπαίνουμε να προπορευθούν οι άγγελοι μέσα». Και έτσι πραγματικά γίνεται. Δεν κάνουμε την είσοδον εμείς, την κάνουν οι άγγελοι που απέστειλε ο Θεός. Διότι γι' αυτό λέγεται ο άγγελος, όλοι οι άγγελοι, διακονικά πνεύματα έρχονται να υπηρετήσουν εμάς. Πώς μας υπηρετούν τα παπαδάκια και κρατάνε μπροστά τα μανουάλια. Μας υπηρετούν, μας ανάβουν το θυμιατό. Αυτό είναι το έργο των αγγέλων. Αυτοί μας τα ετοιμάζουν τα πάντα, ώστε μια μέρα η τράπεζα της σωτηρίας μας να είναι έτοιμη. Πότε θα ετοιμαστεί? Άλλες φορές η νοικοκυρά κάνει το τραπέζι γρήγορα, άλλες φορές το καθυστερεί. Έτσι κάνει και ο αριστοκράτης, ο άρχοντας ουρανού και γης, ο Χριστός. Πότε μας το φέρνει γρήγορα και πότε αργά. Μας ετοιμάζει λοιπόν την τράπεζα της σωτηρίας. Μας διακονεί με τους αγγέλους. Και έτσι μπροστά πηγαίνουν οι άγγελοι, μας ανοίγουν τον δρόμο και εισερχόμεθα και εμείς και παίρνουμε το θυμιατό για να διάσουμε τους αγγέλους οι οποίοι μας διεικόνησαν και συνεχεία τους Αγίους και ό,τι υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Δεν θυμάστε τον Άγιο Σπυρίδωνα? Κάθε φορά που λειτουργούσε δεν προπορεύεται ο άγγελος. Και δεν θυμάστε από τον βίο του ότι όταν έλεγε ο Άγιος Σπυρίδων «Ειρήνη πάση», απαντούσαν οι άγγελοι «και το πνεύμα σου». Τέτοια πράγματα εγίνοντο πάντοτε μέσα στη ζωή. Οι πατέρες της Εκκλησίας είχαν τι αυτάς αποκαλύψεις και οράματα και συνεχίζουν και μέχρι σήμερα, να ξέρετε, υπάρχουν τα τι αυτά. Ένας άλλος πάλι Άγιος κάθε φορά είχε έναν άγγελο που στεκόταν πλάι του και μια μέρα λειτουργούσε ο Άγιος Σέργιος, Ρώσος ήταν, και βλέπουν δύο μαθητέ του ότι δεν ήσαν μόνον τρεις, ήταν τέσσερις. Δύο στο ιερό και δύο έξω από το ιερό. Και αρχίσαν και κοιτούσαν ποιος είναι αυτός. Πρώτη φορά το έβλεπαν, τα είχαν χάσει. Και πάνε και του λέγουν «Τέσσερις είμαστε, πώς έτσι?» Κάνει εκείνος «Θα σας πω ύστερα». Κάθε φορά έρχεται και με λειτουργεί. Είναι ο Άγιος Άγγελος που μου έστειλε ο Θεός. Είναι λοιπόν αυτό το μεγαλείο μας. Αυτό αποκαλύπτει ο Άγιος Ιάκωβος μέσα στην ακολουθία του. Γι' αυτό ο Άγιος Ιάκωβος αρχίζει την λειτουργία από την μικράν είσοδον. Μόλις έμπαινε μέσα έλεγε το ειρήνη πάση και γίνεται η είσοδος και συνεχεία γίνεται η μεγάλη είσοδος. Και όταν πρόκειται να γίνει η μεγάλη σύνοδος, η μεγάλη είσοδος, ο ιερεύς στρέφει τα μάτια εις τον ουρανόν και κατεβάζει τα ουράνια εις την γη και διατάζει τα χερουβίμ και τα σεραφίμ και διατάζει την Αγία Τριάδα, διότι δίνει στον ιερέα ο Θεός την εξουσία να έχει τα δικαιώματα του Ιησού Χριστού. Ό,τι κάνει ο Χριστός, επειδή είναι απόν, το δίνει στους ιερείς. Και είναι ο ιερεύς
ένας αυτοκράτορας μέσα εις το θυσιαστήριον που δεν κυβερνάει ανθρώπους αλλά προπάντων τις ταξιαρχίες των Αγίων και των Αγγέλων. Γιατί εμείς πολλές φορές κουραζόμεθα και στενοχωριούμεθα, οι Άγιοι όμως και οι Άγγελοι ποτέ δεν λέγουν όχι εις τον Ιερέα του Θεού και μάλιστα εις την λειτουργία. Ώστε αγαπητοί μου, αυτό είναι το μεγαλείο που μας αποκαλύπτει σήμερα ο Άγιος Ιάκωβος. Η λειτουργία μας είναι ένα τέτοιο μεγάλο δώρο, όπως αναφέραμε. Κανένας δεν είναι άξιος για αυτά τα μεγαλεία. Κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτε χωρίς τον Θεό, αλλά ο Θεός μας τα πραγματοποιεί και μας τα φέρνει στα χέρια μας και στην καρδιά μας. Διατάζομεν τους Αγίους και οι Άγιοι έρχονται. Ποιον αγαπάς, αυτός επισκέπτεται. Ποιον επεκαλέστης, αυτός έρχεται σε σένα. Και γι' αυτό λέμε, ευχαριστούμε Συ Κύριε ο Θεός ημών, διότι μας κατέβασες τα τάγματα των αγγέλων και μας ανεβάζεις ημάς εις των ουρανών. Αξιούμεθα παρεστάνε ενώπιον του ουρανίου Πατρός. Οποία μακαριώτης αγαπητοί μου, ποια μεγαλύτερη ευτυχία μπορεί να υπάρξει, αλλά ας σκεφτεί ο καθένας τόσο μεγάλων, τόσο πλούσιων, τόσον υψηλών με κάνει ο Θεός εμένα των αμαρτωλών. Ω τάλας εγώ, πόπο που έλεγε ο Ισαΐας, κατέβηκε πάνω μου ο Θεός και φοβάμαι να μην πεθάνω. Έτσι πρέπει να λέμε και εμείς όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία, να φοβούμεθα και να γαλιόμεθα, να τρέμομεν αλλά και να σκυρθούμε οι καρδιές μας, διότι αγκαλιάζομε τον Θεό και μας αγκαλιάζει και Εκείνος. Ήρθαμε λοιπόν στην Εκκλησία, στη λειτουργία, μην ανησυχείτε. Νάτος ο Θεός, όπου θα στρέψεις το βλέμμα σου, νάτος ο Θεός. Εάν δεν τον βλέπουμε, δεν σημαίνει πως δεν είναι να εδώ ο Θεός, αλλά απλώς τα μάτια μας δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν. Γι' αυτό όταν μπαίνετε στην Εκκλησία, πέστε κι εσείς όπως έλεγε ο ψαλμωδός, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπεύσομεν, κλάψομεν ενώπιον Κυρίου. Να ανοίγουμε τις καρδιάς μας, τους βυθούς μπροστά εις τον Κύριον που είναι εδώ, και να προχωρούμε κάθε μέρα περισσότερο, να μπορούμε να μαθαίνουμε όλα τα οποία ο Κύριος, ο Θεός, ο Λυτρωτής μας, μας έχει βοηθήσει. Αφού λοιπόν αγαπητοί μου, αυτό είναι το μυστήριο, τι να λέμε. Η Εκκλησία μας στο τέλος, θυμάστε τι αναφωνεί. Αναφωνεί, είδομεν το φως το αληθινόν. Το είδωνε καρδίε μας, το είδε η ζωή μας. Όπως λέγανε για την Παναγία οι άγγελοι όταν ανέβαινε στον ουρανό, άρατε πύλας άρχοντες, στρατηγοί του ουρανού έλεγε, άγγελοι και αρχάγγελοι, ανοίξτε τις πόρτες να μπει η Βασίλισσα. Πόσο μάλλον για τον Χριστό τον Βασιλιά. Γι' αυτό όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία, ας αναφωνούμε και εμείς στους αγγέλους και στους Αγίους που μας γεμίζουν, μας βλέπουν, μας αγαπούν, μας υπερασπίζονται. Άρατε άγγελοι και αρχάγγελοι τα σπήλας, εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης επάνω εκεί. Και για μια στιγμή νοερός ας βλέπουμε τον βασιλέα που του ανοίξαμε τους δρόμους για πάνω εμείς οι αμαρτωλοί, και ας πούμε πάλι προσκυνήσομεν
και κλάψομεν, ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και ο Βασιλεύς ημών. Πού το λέγει? Στο χωρίο της Θεοφανίας του Ηλίου. Λοιπόν, κατέλησεν εκεί. Εισήλθε ο Ηλίας. Πού? Εις το σπήλαιον. Και κατέλησε εκεί. Τι σημαίνει κατέλησε? Α, κάθισε εκεί, τακτοποιήθηκε μέσα στη σπηλιά. Προσευχήθηκε αγώνας. Ποιος ξέρει πόσες μέρες, μήνες, εβδομάδες, χρόνια. Ο κάθε κατέλησε. Τι λέμε κατάλημα? Πήγα, έβγα τις αποσκευές μου, τακτοποιήθηκα, το κρεβάτι μου, το φαγητό μου, τα πάντα. Κάτι τέτοιο πρέπει στη σπηλιά και στη σπηλιά μας, την προσευχή μας, να κάνουμε κατάλυση. Κατάλυση όχι της νηστείας, κατάλυση της ζωής μας της καθημερινής που είχαμε μέχρι τώρα. Να αλλάξει, να διευθετήσω τα πράγματα προσευχητικά. Να μπορώ να προσεύχομαι. Και τότε τι έγινε? Και ειδού ρήμα Κυρίου προς αυτόν. Όταν κατέλησε, όταν έκανε κατάλυση ο Ηλίας, όταν είπε εδώ θα ζήσω ή εδώ θα πεθάνω μέχρι να έρθει ο Θεός μου. Και τότε πια, όταν εκείνος απογοητεύτηκε ότι θα δει τον Θεό τώρα και λέει ας τακτοποιήσω τα πράγματά μου. Ποιος ξέρει πόσο. Την ώρα εκείνη που κατέλησε, καταλάβατε το νόημα της λέξεως, που πήρε την απόφαση ότι θα υπομένει τον Κύριον, θα περιμένει το φως το αληθινόν. Με ταπείνωση, με υπακοή, με κένωση, με αγάπη, με δάκρυα, με συντριβή καρδίας. Όταν λοιπόν κατέλησε ούτωπος την ώρα εκείνη, ειδού αμέσως. Δεν αργεί ο Θεός. Εμείς νιώθουμε ότι αργεί. Ρήμα Κυρίου προς Αυτόν. Κατέβηκε το ρήμα του Κυρίου. Ώστε ο Κύριος μας δίνει το ρήμα του, γιατί είναι ο Υιός του Θεού και Λόγος και ταυτόχρονα είναι και το φως το αληθινόν. Βλέπετε ότι μέσα εις το σκότος πάει πάντοτε το φως του Χριστού. Εν σκότη και της Βαβυλωνίας, εσκότη της Παλαιστίνης, εσκότη των Χαλδαίων, όπου σκοτάδι εκεί πηγαίνει ο Θεός. Και μέσα στο σκότος μας, μέσα στον πόνο μας, στην αναζήτηση του Θεού, την καρδιακή, μπαίνει το φως. Και μέσα εις την κατάλυση, μέσα εις τους πειρασμούς μας, μέσα στην υπομονή, στο δάκρυ το χαρμόσυνο, μέσα στη μακροθυμία, Θεέ μου, όταν νομίζεις εσύ, τότε αμέσως εξαγγέλει ο Θεός, μας φέρνει το ρήμα του το αληθινό. Αυτό λοιπόν είναι μια πραγματική μετοχή θεότητος εν την προσευχή. Θα το δείτε αγαπητοί μου, δουλέψτε έτσι, καταλύστε και μείνετε κοντά στον Θεό. Θα το δείτε, δεν εξαπατά ποτέ καμίαν καρδίαν ο Θεός, μόνον να τον ακούομεν όμως. Μέσα στο σώμα μας θα υπάρχει και από το πρόσωπό μας θα αντανακλάται ο Θεός. Αυτή η μετοχή του Θεού τώρα, η μετοχή, το μέτοχον, η θεότης που είναι εδώ, τι γίνεται, ως ρήμα εκπορεύεται διε μου όταν μιλάω στα παιδιά μου, όταν κάνω το κήρυγμα, το κατηχητικό. Λοιπόν, το ρήμα αυτό είναι συμμέτοχον τη θεότητη και αυτό είναι που καρποφορεί. Το ίδιο μας λοιπόν το κορμί θα βγάλει την θεότητα από το στόμα και το παιδί θα ακούσει ρήμα, αλλά το ρήμα αυτό θα αλλάξει τη ζωή του. Θα αναμοχλεύσει τα έγκατά του, θα του λύσει τα προβλήματα, θα του το τροποποιήσει τους λογισμούς, θα του φύγουν οι φαντασίες, θα ξεχάσει τα πάθη του. Τα πάντα θα γίνουν. Πώς? Όταν είμαστε τέτοιοι διδάσκαλοι. Κατανοούμε λοιπόν τώρα γιατί ο μοναχός και μάλιστα ο σιωπηλός, ο ησυχαστικός, ο προσευχητικός, ο σπηλαιώτης
είναι ένας πραγματικός Απόστολος και επιτελεί ένα έργο ευαγγελικών παγκοσμίας διαστάσεως. Ο μοναχός είναι ο παγκοσμίας διαστάσεως Ιεραπόστολος. Αλλά ούτω πως μπορούμε και εμείς να γινόμεθα μοναχοί πάντες όπου και αν είμαστε. Διότι η απερίσπαστος προσδοκία του Θεού, όταν προσδοκάμε εμείς με την προσευχή μας των Θεών, αυτή η προσδοκία γίνεται μία αίτηση στον Θεό. Σε ζητώ, Θεέ μου, εδώ κάθομαι και σε ζητώ. Εδώ κάθομαι και σε ζητώ. Και συνεχεία, αυτή μου είπα, η καραδοκία, η προσμονή του Θεού μου γίνεται μία συγκοινωνία και ένας τρόπος σωτηρίας, διαφωτισμού του λαού και των παιδιών μας. Το ίδιο ισχύει για τον καθέναν που είναι ο όργανο του Θεού. Αρκεί μόνον να διασώζουμε την ελευθερία του παιδιού. Δεν ευλογεί ο Θεός όταν εμείς απογοητευόμενοι πιέζουμε το παιδί. Αν διασώζεται η ελευθερία του παιδιού, αν είμαι θα ευγενής και προσεκτική όπως ο Χριστός που τόσο απλά έφυγε χωρίς να τους κατσαδιάσει, έτσι αν θα κάνουμε και εμείς, τότε τι γίνεται? Εφόσον δεν υπάρχει εκβιασμός, απέτησης, εξαναγκασμός, ούτε υπάρχει μέσα μας υπερβολική έγνοια, αγωνία. Ποτέ σε αγωνία, σε άγχος, σε υπερβολές, σε τρεξίματα, σε φωνές, σε παράπονα, σε γκρίνιες, δεν ακούει ο Θεός. Μονάχα στη σιωπή μας την ήσυχη ακούει. Η ηρεμία μας, η γλυκύτητα, η απάθεια, η πίστη μας, η προσευχή μας, αυτά είναι που μας δίνουν την γλυκύτητα και που μπαίνει ως κάτι που το γεύεται και το χαίρεται το παιδί. Προϋποτίθεται δε ότι αυτή μας η πνευματική κοινωνία και ενέργεια δεν καταργεί τα δώρα που θα κάνουμε στο παιδί μας. Ποια θα είναι τα δώρα? Η ειρήνη μας, η αγάπη μας, η πραότητά μας που έχουμε αποκτήσει, η μελέτη που κάνουμε, γίνεται δική του μελέτη. Τα μέτρα, τα ποιμαντικά που λαμβάνουμε, η νηστεία η δική μας. Χωρίς νηστεία αποκλείεται να σώσουμε έστω και έναν άνθρωπο, ούτε και ένα ποντικό δεν θα σώσουμε ποτέ, αν δεν είμεθα νηστευτέ. Και αν νομίζουμε ότι παρά τα αυτά σώσαμε, κάποιος άλλος νηστευτής θα έσωσε αυτόν τον άνθρωπο. Η παιδαγωγική μας, η αληθινή, η ελευθερία μας, η πνευματική σχέση με τα παιδιά μας. Και τότε έτσι δεν γίνεται τίποτε άλλο παρά το παιδί μας γίνεται εύθετον για την βασιλεία των ουρανών. Και δει η προσευχή μας προπάντων, όπως καταλαβαίνετε. Να θέτουμε λοιπόν τα παιδιά μας, όχι να κοιτούμε στα παιδιά μας, να θέτουμε. Να το πάρω από εδώ, όπως τον άρρωστο, είναι άρρωστα τα παιδιά, και να τον βάλω στην καρέκλα. Να θέσουμε τα παιδιά μας μέσα εις το με, εις εμέ, εις το εμέ της ευχής μου, γιατί εδώ είναι η ευχή που κάνω. Να τα συμμαζεύω τα παιδιά μου εδώ, να τα συμπεριλαμβάνω τα παιδιά μου, να τα συμπερικλείω μέσα εδώ, μέσα στο με. Γιατί λέγω το με? Στο με εννοώ την καρδιά μου, αλλά προπάντων την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Όταν λέγω «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», αυτό το «με» να είναι το σώμα μου. Το σώμα μου είναι σώμα Χριστού και τα παιδιά μου είναι στο σώμα του Χριστού. Εδώ λοιπόν να ζητάω εγώ τα παιδιά μου και όχι με το μυαλό μου ή αυτός είναι στο Αγρίνιο, εκείνος πήγε στην Κρήτη, ο άλλος χάθηκε, «Α, εκείνος πέταξε τα ράσα». Α, εκείνος αλίτεψε. Όχι, όχι. Παιδιά του Θεού είναι. Ψυχή έχουνε μέσα τους. Λοιπόν, εδώ μέσα να τους έχω όλους αυτούς. Ήρεμα, ήρεμα. Ήρεμα, ήρεμα. Χωρίς φόβο. Και να λέγω ήσυχα, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και αυτό το «με» είναι ο Κώστας, ο Γιώργος, ο Μανώλης, ο Παπαθόδωρος που έφυγε από το μοναστήρι του, ο Παπαμιχάλης που παντρεύτηκε, ο καημένος, ενώ απαγορευότανε μέσα στο με όλων των κόσμων των περικλείωμεν. Όταν το κάνουμε αυτό, τότε, όταν εγώ νιώσω πω τι έχω μέσα μου και των Θεών και των κόσμων. Γη και ουρανός είναι εδώ μέσα.
Όταν το καταλάβω αυτό, τότε μπορώ να πω την φράση που λέγει προφητικά: «Ιδού εγώ και τα παιδεία, αν μη έδωκες», το κάνω εγώ, «αν μη έδωκες ο Θεός». Να τα παιδιά που μου έδωσες, Θεέ μου, δεν μπορώ να το πω αν δεν τα έχω μέσα μου εδώ, που τον συγκλείω μαζί με τον Θεό. Και τότε γίνεται μια ανάβληση θερμών υδάτων θεραπευτικών. Πώς εκεί πέρα ο Άγιος Αβέρκιος, που ήταν άρρωστοι και δεν μπορούσαν να γίνουν καλά, πήγε μέσα στη νύχτα, πολύ νύχτα, 3-4 η ώρα ήταν, ξαστεριά, και γονατίζει κάτω εκεί, και να πήγανε και ο κόσμος και παρακαλούσε τον Θεό, και τι έγινε, θερμά ύδατα θεραπευτικά ανέβλησαν από εδώ μέσα, ανέβλησαν, και τι έγινε, μια πηγή, και λέγει, και δεν είπε κάντε πηγή εσείς τα παιδιά τους, αλλά έβγαλε την πηγή, έκαναν όλοι για να μην πλημμυριστούν από τα νερά. Και τους λέγει, ανοίξτε δεξαμενές, γιατί δεν θα τρέχουν πάντοτε έτσι, και να μπορούν να λούζονται και να γίνονται καλά οι άνθρωποι που θα έρχονται. Και οι παράλυτοι και όλοι θα μπορούν να γίνουν. Λοιπόν, έτσι αυτό μας το λέγει τόσο απλά ο Άγιος με το παράδειγμα του. Και μαζί με την προσευχή, η λειτουργική ζωή, αν θυμάστε από τον Άγιον Αβέρκιο, δεν γίνεται πνευματικός διδάσκαλος χωρίς λειτουργική ζωή. Αδύνατον, αδύνατον. Είδατε, τους είχε όλη την ημέρα και τους έκανε κατήχηση και ήθελε να τους βαπτίσει και ήταν χιλιάδες άνθρωποι. Και όταν ήρθε 9η ώρα, δηλαδή 3 ώρες πρώτης δύσεως του ηλίου, την ώρα του εσπερινού, τους λέγει, εγώ θα σας αφήσω τώρα γιατί θα πάω να κάνω τον κανόνα μου. Αυτός ο Άγιος ο Θαυματουργός ήθελε να πάει και εκείνη τη νύχτα να κάνει τον κανόνα του. Δεν θα τολμούσε την άλλη μέρα να μιλήσει στα πλήθη αυτά. Θα φοβόταν να πάει εν ονόματι του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος να το βάλει το μικρό παιδάκι και τους μεγάλους στην κολυμβήθρα και να τα αναγεννήσει, την ώρα που αυτός δεν πήγε να ζει μαζί με την Αγία Τριάδα τη νύχτα του. Αδύνατον. Και τους λέγει, πηγαίνετε όπου θέλετε, ελάτε πάλι και εγώ θα σας ξανακατηχήσω και θα σας βαπτίσω. Όχι, λένε, εδώ θα μείνουμε. Και έμειναν όλη τη νύχτα, και το πρωί όταν τελείωσε τον όρθρο του, κατά τις 12 η ώρα, 1 η ώρα, δηλαδή κάπου στο ξημέρωμα, βγήκε στον κόσμο και άρχισε το κήρυγμα και βάπτισε 500 ανθρώπους και την άλλη μέρα και την άλλη. Αλλά βλέπετε η λειτουργική ζωή πόση μεγάλη σημασία έχει. Το αποτέλεσμα τι ήταν να κυβερνάει ο Άγιος αυτός, γιατί είναι ένας θεοφόρος. Η προσευχή μου, η λατρεία μου, αυτή η πίστη μου, ο πόνος μου για την προσευχή, που δεν, τουλάχιστον τον πόνο να μην τον ξεχνάω, μας κάνουν τον δαίμονα να τον εξωστρακίζομαι. Και όπως είχε κάνει ο Άγιος για να εξουδενώσει τον σατανά που τον κυριαρχούσε, επειδή είχε πάει στην Ρώμη να σώσει μια κοπέλα που θα παντρευόταν και αρρώστησε και δεν θα μπορούσε να παντρευτεί, και την κάλεσε ο βασιλιάς. Λοιπόν, και πήγε στη Ρώμη από την Ανατολή, από την Φρυγία, από την Ιεράπολη. Πήγε λοιπόν στη Ρώμη και εκεί ο δαίμονας πήγε να πειράξει και του λέγει, θα σε κανονίσω εγώ. Έκανε το θαύμα και λέγει στον σατανά να τον διαποπέμψει. Εκεί στο τάδε μέρος είναι μια μεγάλη πέτρα. Δεν μπορεί να τη σηκώσει κανένας. Θα την πάρεις εσύ, θα την πάρεις επάνω στον ώμο σου και θα την πας από εδώ στην Ιεράπολη, στην επαρχία μου, και θα την βάλεις εκεί πέρα στην εξοχή, γιατί θα μου χρειαστεί εμένα. Αυτή η πέτρα ήταν βωμός ειδωλολατρικός, καταφύγιον δηλαδή δαιμόνων. Και ο δαίμον δεν είπε τσικ, πηγαίνει, παίρνει την πέτρα επάνω εκείνη, και όπως του είπε ο Άγιος, θα περάσεις από τα κεντρικά οδούς, από τις μεγάλες πλατείες,
να σε βλέπουν όλοι, να σε ξεφτελίζουν και θα φτάσεις έτσι μέχρι την Φρυγία. Και έγινε. Μα έτσι γινόμαστε κι εμείς. Τι ούτε μπορούμε να διατάζουμε τον σατανά εμπνεύματι Αγίο να εξωστρακίζεται και να εξευτελίζεται. Και πώς το λέγει μέσα ο ψαλμός. Εκλυπέτωσαν λέγει αυτοί, ως εκλείπει ο καπνός. Οι δαίμονες δηλαδή, θα τους κάνουμε να εξαφανίζονται πέρα για πέρα από τη ζωή. Και πώς πάλι αναστείτο ο Θεός και διασκορπιστείτο σαν οι εχθροί αυτού. Χωρίς να το λέμε θα το κάνουμε. Και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν και τα παιδιά μας θα εφραίνονται. Λοιπόν, τι να πούμε, τίποτε άλλο αγαπητοί μου. Με αυτήν την έννοια, αν το καταλάβουμε και δουλέψουμε, τότε μπορούμε να πούμε εμείς εις τον Χριστόν, αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Βλέπετε, εσύ αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμο, μας απέστειλε ο Θεός εις τον κόσμο, για αυτόν τον λόγο, καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμο. Και εγώ τους θέλω, τους αποστέλω εις τον κόσμο, όχι να κάνουν τα κηρύγματα, αλλά να εξαγγείλουν τη δόξα του Θεού δια της αγιότητός των. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών. Όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως, τα λέει ο Χριστός με μια λέξη. Αγιάζω. Όλα αυτά που λέγαμε. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών. Αγιασμός σημαίνει λήψης Θεού. Είναι και αυτοί όσοι υγειασμένοι με αληθεία. Να μην φοβούμαστε άλλο που θα ξαναπέσει πάλι, θα ξαναλάξουν. Να είναι υγειασμένοι εν αληθεία. Να μας αξιώσει ο Θεός πρώτα εμείς να γίνουμε έτσι και μετά να κατασκήσουμε την παιδιά μας. Όταν είπα καθεστική αντάξη, δεν ξέρω ποιος είχε ρωτήσει προηγουμένως. Ο κύριος. Όταν λέγω καθεστική αντάξη, δεν εννοώ κάτι το εξωτερικό, αλλά την κατάσταση που δημιουργούμε στον εαυτό μας και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Μαθαίνω παραδείγματος χάρη να πίνω. Κάνω προσπάθειες να σταματήσω το κρασί, αλλά ξαναγυρίζω. Έχω δημιουργήσει μια κατάσταση, μια έξιν. Και συνηθίζομαι να επιστρέφουμε πάλι σε αυτά τα παλαιά. Κρυβόμαστε όπως είχα πει προηγουμένως. Ξεκουραζόμαστε λιγάκι με το να ξαναπιούμε για να πάρω πάλι την απόφαση αύριο να μην πίνω από εδώ και εξής ή να μην καπνίσω γιατί θα πάθω καρκίνο και το ξέρω και το λέγω και όμως το κάνω. Καθεστική αντάξη λοιπόν εννοώ την βαθιά μέσα μας ετεροκρατία που δημιουργείται και που δεν μπορούμε εμείς να την αναιρέσουμε ή δεν θέλουμε ή δεν τολμούμε ή διότι νιώθουμε ότι έχουμε τον εγωισμό μας. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του κατά πόσον ο άνθρωπος είναι ασθενής, μακάρι να είναι αληθινά τα ρήματα του κυρίου Βαρνάβα και να είναι τόσο μικρή η σημασία των αδυναμιών μας. Δυστυχώς όμως, οι πατέρες λέγουν ότι έσπασε πάρα πολύ ο άνθρωπος. Όταν θα διαβάσουμε την αχρίωση της εικόνας του Θεού, θα καταλάβουμε πόσο έχει αλλάξει. Αυτό το οποίο μας περισσώζει και μας ιάται, μας θεραπεύει, είναι ποιο. Εάν αναμορφωθεί η εικόνα του Θεού διά του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή εάν θα γίνει πραγματική κοινωνία με τον άνθρωπο και το Πνεύμα υπερισχύσει του ανθρώπου και τον ανακαινήσει. Μέχρι ότου να φτάσει ο άνθρωπος εις την απάθεια, που είναι ένα σκαλοπάτι που θέλει πολλή πορεία, ο άνθρωπος είναι πάντοτε ετοιμόρροπος. Γι' αυτό λέγει, ο δοκόνες στάνε, βλεπέτο μη πέσει. Να ξέρουμε ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να πέσουμε. Πίπτομεν δηλαδή, αλλά δεν καταλαβαίνουμε. Πίπτομεν. Λοιπόν, είμαστε εξιχρεωμένοι και μόνο ο Θεός μπορεί να μας αλλάξει και γι' αυτό τα λόγια μας δεν πιάνουν στους ανθρώπους. Ο Θεός μπορεί να το πιάσει. Εντεύθε λοιπόν, θέλω να σας πω ότι χρειάζεται ένας χρόνος για να μπορούμε
να γίνουμε και εμείς οδηγοί άλλων ανθρώπων. Χρόνια ίσως, χρόνια πολλά. Αλλά και χρειάζεται και μία τέχνη, παραδείγματος χάρη η νοερά προσευχή που λέμε. Δεν είναι να πάω να πω απλώς «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Αλλά έχει μία τέχνη, έχει μία εμπειρία εκκλησιαστική από τους πατέρας των πρώτων αιώνων μέχρι σήμερα. Όπως δεν μπορώ να αλλάξω την λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου, δεν μπορώ να πω «Καταργώ τον Εσπερινό και κάνω κάτι άλλο». Έτσι ακριβώς και εδώ είναι μία επιστήμη πνευματική, είναι μία λιτανία ουσιαστική που πρέπει να την ακολουθήσει ο άνθρωπος για να φτάσει σε ένα σημείο και να μπορεί να ανακαινίζει τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι πρώτον αναγνωρίζω ότι δεν μπορώ να κάνω εγώ τίποτα. Αναγνωρίζω ότι είμαι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός, ότι μόνον ο Θεός μπορεί με το βλέμμα του να λιώσει τα πάντα και να σταματήσει την θάλασσα και να την κάνει και ουρανών στερεωμένων. Όταν λέγω να καθίσω στον τόπο μου, ενώ εκεί που για μένα είναι οι καλύτερες συνθήκες να μπορώ να προσεύχομαι και να ησυχάζω, να μην μεταράσουν πράγματα τα οποία μπορούν να εξαρτηθούν από μένα. Δηλαδή, να μπορώ να μένω όσο είναι δυνατόν κατ' εμέ, να είμαι ήρεμο, να είμαι αργά, δηλαδή να μην είναι απεισχολημένο, για να κάθομαι εκεί και να περιμένω τον Θεό. Ώστε λοιπόν, όταν λέμε βασικός τόπον, εννοούμε τον Θεό, την κοινωνία του Θεού. Αλλά για μένα είναι το κελί μου. Για τον Άγιον Νεόφυτο ήταν εκείνο το σπιτάκι και μετά πήγε παραπάνω, βλέπετε, παρακάτω, μετά πήγε παρακάτω, άλλαξε. Από καιρό σε καιρό άλλαξε. Δηλαδή, ο κάθε χρόνος του έλεγε ότι εκεί θα είναι προτιμότερο να καθίσει. Έτσι, να διαλέγουμε τον καλύτερο τόπο. Τώρα, ένας που είναι μέσα στον κόσμο, ένας που έχει τόσες ασχολίες, έγκαμος άνθρωπος που τον κυκλώνουν οι αρρώστιες, τα πάθη, οι αμαρτίες, μπορεί να τα αλλάξει? Εγώ να σας πω ένα παράδειγμα. Έχεις την σύζυγόν σου και εγώ, και λέγει η σύζυγος, δεν θέλω να κάνω παιδιά. Και έχω τώρα και είμαι εγώ ο άνδρας και με πιάνει μια φρίκη. Μια φρίκη. Δεν συζητάμε τώρα για το θέμα το συγκεκριμένο. Να δείτε το νόημα που μας απασχολεί και εμάς. Φρικιό. Αλλά τι θα κάνω τώρα εγώ? Πρέπει ή να τη χωρίσω τη γυναίκα μου, αλλά ποιος θα μου δώσει το δικαίωμα να τη χωρίσω, αφού λέει «Ο Θεός συνέζεψε άνθρωπος μη χωριζέτο». Και μάλιστα λέγει ότι είμαι θα σύζυγη μέχρι τέλους της ζωής μας. Και να θα εις μίαν σάρκα. Εις μίαν σάρκα. Δεν σημαίνει ότι ούτε συνάφεια, ούτε ότι γινόμαστε, αγαπιόμαστε και κάνουμε και δείχνουμε και ομολογούμε, συμφωνούμε. Πόσοι άνθρωποι υπάρχουν δυο που συμφωνούνε? Άμα υπήρχαν τόσοι πολλοί που θα συμφωνούσαν, δεν θα έλεγε ο Θεός «όπου ήσουν δύο ή τρεις συνηγμένοι». Θα έλεγε «όπου ήσουν 10-12 συνηγμένοι». Αλλά δεν βρίσκει ανθρώπους που να, τόσο να συμφωνάνε. Όταν λέγει «σάρκα μία», εννοεί εις τη σάρκα του ιδίου του Κυρίου, μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, στη σάρκα του Χριστού, εκεί εγκλωβώνεται. Αυτή η συζυγία, εκεί αν βρίσκεται, εν τη σαρκή των ευρίσκεται ο Θεός και εν τη σαρκή του Χριστού ευρίσκεται η ξυνορής αυτή, η διάδα, η σύζυγη δηλαδή. Λοιπόν, πώς θα κάνω τώρα εγώ το διαζύγιο? Μόνον ένας λόγος επιτρέπει το διαζύγιο στην πραγματικότητα, όταν θελήσει να γίνει μοναχός.
κατά αλήθεια όμως. Όχι επειδή δεν θέλει η γυναίκα του να κάνει παιδιά. Από την άλλη τώρα, άμα δεν θα κάνω παιδιά, ο πνευματικός θα μου πει, δεν θα κοινωνήσεις. Για να κοινωνάς αραιά. Ο ένας πνευματικός θα πει τούτο, ο άλλος θα πει κάτι διαφορετικό, ο άλλος πιο επιεικής, ο άλλος πιο αυστηρός, κατά το χαρακτήρα του, κατά τις εντολές που έχει από τον επίσκοπό του, κατά το πνεύμα του Άγιον, λίγο ή πολύ που έχει μέσα του, ανθρώπινες τώρα έννοιες. Το ζήτημα παραμένει όμως, η γυναίκα αρνείται. Τι θα κάνω εγώ, να πω διαφορετικά, να την δείρω. Επιτρέπει ο Θεός να την εχμαλωτήσω, να της αναιρέσω την βούληση. Μπορώ, έχω το δικαίωμα. Δεν το κάνει ο Χριστός. Από την άλλη μεριά έχω την αγωνία της αμαρτίας. Τώρα τι θα γίνει, τι θα κάνουμε. Και έρχομαι σε εκείνο που λέγει την απάντηση ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι συμφέρει κανείς να γίνεται μοναχός, διότι λύνονται τα προβλήματα όλα του μοναχού. Όταν θα πας στο γάμο όμως, θα αναγκάζεσαι, λέγει ο Χρυσόστομος, θα αναγκάζεσαι ακόμη να συμμετέχεις και στις αμαρτίες της γυναίκας σου ή του ανδρός σου. Και αυτό γίνεται κάθε μέρα. Θυμώνει η γυναίκα, θυμώνεις και εσύ μετά. Καταλύει την νηστεία ο άντρας, μια, δυο, τρεις, καταλύει και η γυναίκα για να μην τσακώνονται. Πόσα πράγματα γίνονται. Τι θέλω να πω, βλέπετε πως έχουμε αδιέξοδα. Αυτός ο άνθρωπος που έχει τη δυσκολία, το διέξοδο, θα βρει την δική του τη σπηλιά, την δική του τη θέση. Τι μπορεί να κάνει μέσα στο σπίτι του? Να διαλέξει, παραδείγματος χάρη, μια ώρα προσευχής. Αν μπορεί να κάνει 2 ώρες, 3 ώρες να κάνει. Έρχεται ο σύζυγος, τα παιδάκια κοιμούνται στις 10 η ώρα, εκείνη θα κοιμηθεί, θα σηκωθεί μια ώρα το πρωί νωρίτερα και θα κάνει τον κανόνα της. Είναι μια συνάντηση με τον Θεό. Είναι μια αγωνία. Λέγει, εδώ Θεέ μου στέκομαι εγώ. Βρίσκει τρόπο. Ο καθένας στην δική του τη ζωή, στις δικές του συμβατικότητες, βρίσκει τον τρόπο. Ο άλλος μες στο αυτοκίνητο, ένας Άγιος, 2 Άγιοι στο Άγιον Όρος, είχαν μια αντιδικία. Και είπανε, όποιος θα φτάσει νωρίτερα στο τάδε σημείο, εκείνος θα έχει δίκιο. Αφού κάνουμε και την ακολουθία μας. Ο ένας έκανε την ακολουθία του και μετά ξεκίνησε να πάει. Ο άλλος ξεκίνησε λέγοντας απ' έξω την ακολουθία του ολόκληρη και πάει η ακολουθία 4,5 ώρες. Κέρδισε 4,5 ώρες, κέρδισε το στοίχημα, το πούμε εμείς, με τη δικιά μας τη γλώσσα. Δεν σας λέγω τώρα, είναι αγιορείτικο. Ανάμεσα στον Άγιο Παύλο και στη Λαύρα. Οι δυο κτήτορες, οι δυο Άγιοι. Λοιπόν, βρίσκει ο καθένας έναν έξυπνο τρόπο. Όταν αγωνιόμεν δια των Θεών, μας χαρίζει και φωτισμόν και τα κάνουμε όλα.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Μαριάνθη Χρήστου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε για τη μνήμη της τρίτης ευρέσεως της κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.

Από τα πρώτα χρόνια, οι χριστιανοί με ευλάβεια τιμούσαν τα ιερά λείψανα των Αγίων και τα είχαν ως θησαυρούς ατίμητους, διότι από αυτά αντλούσαν θαυμαστές ιάσεις και άλλες θείες δωρεές. Και αν αυτό συνέβαινε με τα ιερά λείψανα διαφόρων Αγίων, πόσο μάλιστα με τα τίμια λείψανα του Μίζωνος των Προφητών, του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, που εορτάζουμε την τρίτη έβρεση της τιμίας του κεφαλής. Γεγονός είναι ότι τα ιερά λείψανα του Τιμίου Προδρόμου δοκίμασαν μεγάλες περιπέτειες. Το ιερό λείψανο του σώματός του το έκαψε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης στη Σεβαστούπολη και από αυτό οι χριστιανοί κατόρθωσαν και ανέσυραν κάποια τεμάχια τα οποία τα διεφύλαξαν ως θησαυρό ανεκτίμητης αξίας. Η Αγία του Κεφαλή όμως είχε ενταφιαστεί χωριστά από το σώμα και ως εκ τούτου για πολλά χρόνια έμενε κρυμμένη στη γη. Βρέθηκε όμως με τρόπο θαυμαστό και μεταφέρθηκε στην έμεσα της Συρίας. Με τις δυσκολίες που δοκίμασε η περιοχή από τις αιρέσεις, η τιμία κάρα έμεινε κρυμμένη για χρόνια σε ένα σπήλαιο χωρίς κανείς να γνωρίζει τίποτα. Ώσπου με τρόπο θαυμαστό αποκαλύφθηκε για δεύτερη φορά φυλαγμένη μέσα σε ένα πύλινο αγκείο. Την παρέλαβε ο επίσκοπος Ουράνιος και για ασφάλεια από τις επιδρομές των Αράβων μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη όπου την τιμούσαν με ιδιαίτερη ευλάβεια και εγίνοντο πολλά θαύματα. Την πρώτη και τη δεύτερη έβρεση της τιμίας κάρας την εορτάζουμε στις 24 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα όμως με τον Ιερό Συναξαριστή, στις 25 Μαΐου εορτάζουμε την τρίτη έβρεση της Αγίας Κάρας του Τιμίου Προδρόμου, που αυτή τη φορά έγινε στα κόμμανα της Καπαδοκίας. Πώς και για ποιους λόγους η Ιερή Κάρα του Τιμίου Προδρόμου από την Κωνσταντινούπολη εξαφανίστηκε, δεν το γνωρίζουμε, ούτε το πώς βρέθηκε στα κόμμανα της Καπαδοκίας. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι με την χάρη του Τιμίου Προδρόμου ανεβρέθη με τρόπο θαυμαστό. Αναφάνηκε και πάλι μέσα από τα σπλάχνα της γης, έτσι όπως αναφαίνεται από τα μεταλλεία ο χρυσός ή όπως ένας ανεκτίμητης αξίας θησαυρός. Αυτή την φορά βρισκόταν ευλαβικά θησαυρισμένη μέσα σε ένα αργυρό αγκείο και φυλαγμένη σε τόπο ιερό. Αφού ανασύρθηκε από τα σπλάχνα της γης, με ευλάβεια και μεγάλες τιμές, τελέστηκε Θεία Λειτουργία, ευχαριστώντας τον Τίμιο Πρόδρομο για τη μεγάλη χαρά που έδωσε στους χριστιανούς. Από τα κόμμανα, με μεγάλη λαμπρότητα μεταφέρθηκε και πάλι στην Κωνσταντινούπολη, όπου την υποδέχθηκαν με επισημότητα ο Πατριάρχης, ο Αυτοκράτορας, αλλά και όλος ο πιστός λαός του Θεού. Αφού με ευλάβεια την προσκύνησαν, την κατέθεσαν στην περίφημη Μονή Στουδίου, η οποία ήταν αφιερωμένη στον Τίμιο Πρόδρομο. Έτσι η χαριτόβρητη κάρα του Τιμίου Προδρόμου αγίασε τους τόπους από όπου πέρασε και έδωσε την χάρη και την ευλογία του ουρανού σε όσους την ασπάστηκαν και με ευλάβεια φρόντισαν για την ανέβρεση.

Η ανάμνηση λοιπόν της θαυμαστής αυτής ανέβρεσης και η με κάθε λαμπρότητα μεταφορά της στην Κωνσταντινούπολη έρχεται να μας τονώσει την τιμή και τον σεβασμό που πρέπει να αποδίδουμε στα ιερά λείψανα των Αγίων μας, γιατί είναι μια ανεξάντλητη πηγή ουράνιας ευλογίας. Ο ιερός συναξαριστής με τον στίχο του μας φέρνει μπροστά στο θαύμα της τρίτης έβρεσης που έγινε με τρόπο παράδοξο, σαν να φώναξε δηλαδή μέσα από τη γη ο Τίμιος Πρόδρομος και έτσι αποκάλυψε που ήταν κρυμμένη η ιερή του Κάρα. Φωνή βοόντος, γης μιχό και κρυμμένη, της γης ραγίσης πάση νύχησε ξένος, σαν μια φωνή που φώναζε δηλαδή μέσα από τα βάθη της γης, φώναξε η τιμία κεφαλή του Προδρόμου που ήταν κρυμμένη και ακούστηκε σε όλους κατά τρόπο θαυμαστό και μεγαλόπρεπο, τέτοιο που και η γη ακόμα ράγησε.

Για την τρίτη έβρεση της ιερής κάρας του προδρόμου, ωραιότατο εγκόμιο έπλεξε ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο οποίος μεταξύ των άλλων λέγει «Σήμερα οι ουρανοί εφράνθηκαν και οι άνθρωποι πάνω στη γη γιορτάζουν με ευχαριστήριους ύμνους και έχω την γνώμη ότι και εμάς τώρα παρακολουθεί από τον ουρανό ο Τίμιος Πρόδρομος και μας αμείβει ως υμνητές του με θεία χαρίσματα. Γιατί αν θα χαρούν πολλοί κατά την γέννησή του, σύμφωνα με τα λόγια του Ευαγγελιστή Λουκά, πρέπει να είναι ανάλογη και η εφροσύνη τους κατά την ημέρα αυτή που εορτάζουμε την έβρεση της χαριτόβρητης κεφαλής του». Η εορτή λοιπόν αυτή της ανέβρεσης της ιερής κάρας έγινε για να θυμόμαστε τα θαυμαστά μεγαλεία του Τιμίου Προδρόμου και κυρίως για να ανανεώνουμε την πίστη μας και την ευλάβειά μας προς τα Ιερά Λείψανα, τα οποία, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, αγιάζουν όχι μόνο τους πιστούς, αλλά και τον τόπο όπου ευρίσκονται.

σύγχρονες Αγίες Μορφές. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε με το βιβλίο της Έστερ «Αν Κιμ και ας χαθώ». Απόλυτη σιωπή επικρατούσε στα κελιά. Οι καρδιές έτρεμαν. Ένας άνδρας πολύ ικανός για τα πάντα, δεν βρισκόταν κανείς για να τον σταματήσει. Όταν πια έπεσε η νύχτα, αυτός ακόμη δεν μας άφηνε να κοιμηθούμε. Μας υποχρέωνε να στεκόμαστε όρθιοι, χωρίς την παραμικρή κίνηση, παρά την κούραση όλης της ημέρας. Πήγαινε από κελί σε κελί, με τα κατακόκκινα μάτια του να βγάζουν σπίθες από την κακία και την αγριάδα.

τόσο πιο έντονα το χτυπούσε. Το μπλουτζάκι του κόκκινο από τα αίματα, όπως και το πάτωμα, έγινε χίλια κομμάτια, μέχρι που έχασε πια τις αισθήσεις του. Τότε σταμάτησε επιτέλους το μαρτύριό του. Ο δεσμοφύλακας ευχαριστήθηκε την κάθε στιγμή. Κάθιδρος σκούπισε με το μαντίλι του τον ιδρώτα που κατρακυλούσε στο πρόσωπό του και χαμογελώντας αλλά ζωνικά αναφώνησε δυνατά. Αυτή ήταν προπόνηση. Έπειτα έδωσε εντολή σε ένα άλλο κρατούμενο να καθαρίσει το πάτωμα και άρχισε να τον χτυπάει και αυτόν, επειδή δεν δούλευε τόσο γρήγορα όσο ήθελε. Αυτό ήταν το βίωμα μιας επίγειας κόλασης. Όντας παρούσα σε αυτό το μαρτύριο, δεν μπορούσα παρά να ευχαριστώ το Θεό που μας είχε σώσει από την αιώνια κόλαση. Λίγες μέρες μετά, με κάλεσε ένας αστυνομικός από τις μυστικές υπηρεσίες της περιφέρειας και μου είπε να γράψω τις απόψεις μου. «Θα τους γράψω για το πώς αυτά τα κελιά μοιάζουν με την κόλαση», σκέφτηκα μέσα μου. Ανέφερα το κάθε τι με όσο περισσότερες λεπτομέρειες μπορούσα. Στο τέλος πρόσθεσα και τις εντυπώσεις μου. Ξαφνιάστηκα όταν είδα το πραγματικό πρόσωπο της Ιαπωνικής αστυνομίας. Ένας κρατούμενος που δεν έχει κάνει το παραμικρό αντιμετωπίζεται σαν να είναι ο πιο φαύλος εγκληματίας, χειρότερα και από δολοφόνο ή ληστή. Οι πιο πολλοί χριστιανοί έχουν χτυπηθεί αλίπητα μέχρι θανάτου, μόνο και μόνο επειδή θέλουν να παραμείνουν πιστοί στον νόμο του Θεού. Για πόσο ακόμη θα πρέπει να υπομείνουν αυτή τη σκληρότητα των αστυνομικών, που νομίζουν ότι μπορούν να προπονούνται βασανίζοντάς τους? Αισθάνομαι ότι ποτέ δεν θα μπορούσα να πεθάνω αν πριν δεν μιλήσω στον κόσμο για αυτά τα γεγονότα και δεν τα αφήσω για πάντα στην ιστορία. 20 σελίδες έγραψα συνολικά. Αρκετές μέρες μετά, ο Κορεάτης δεσμοφύλακάς μου είπε ότι η αναφορά μου είχε σταθεί αιτία για να απολυθεί ο Ιάπωνας επικεφαλής. Και όχι μόνο αυτό. Αντίτιμο του κειμένου μου, στάλθηκε σε όλα τα αστυνομικά τμήματα ανά τη χώρα, ενώ στο διάστημα που ακολούθησε, όλοι οι αστυνομικοί ήταν πιο προσεκτικοί στην τήρηση του κανονισμού. Όμως όλα αυτά δεν κράτησαν για πολύ. Λίγο αργότερα, με μετέφεραν για άλλη μια φορά στην Πιοντιάνγκ και από εκεί στον πολύ ήσυχο αστυνομικό σταθμό του Σουν Τσον. Έριξα το βλέμμα έξω από το παράθυρο του τρένου. Η φθινοπορεινή φύση ήταν υπέροχη. Σκορπισμένα εδώ και εκεί στα χωράφια, δεμάτια από σιτάρι, περίμεναν το λεπτό άγγιγμα του ήλιου για να αποξηρανθούν. Τα λιγοστά φύλλα που παρέμεναν στα δέντρα γλιστρούσαν σιγά σιγά προς το καφετί. Ο ερχομός του χειμώνα ήταν κοντά. Τα σύννεφα αλλάζοντας ατάραχα κατεύθυνση στον ουρανό, πότε προς τα εδώ, πότε προς τα εκεί, δεν γνώριζαν ούτε αγωνία ούτε πόνο. Αυτά χάνουν, σκέφτηκα. Ευλογημένα τα τέκνα του Θεού που υποφέρουν γι' αυτόν, συλλογίστηκα με ευγνωμοσύνη. Ας έρθει λοιπόν και η αγωνία και ο πόνος, αντιλάλησε η καρδιά μου. Ο αληθινός Θεός είναι δίπλα μου. Μα δείτε τον επιτέλους. Το κτίριο της αστυνομίας βρισκόταν σε μια ήσυχη γειτονιά. Από την πρώτη στιγμή μεταφέρθηκα στο αρμόδιο τμήμα της μυστικής αστυνομίας, όπου ο Ιάπωνας αξιωματούχος με αντιμετώπισε σαν εγκληματία. Αντί να κοιτάξει τα χαρτιά μου, άρχισε αμέσως τη σκληρή ανάκριση. Εν τω μεταξύ η καρδιά μου βάρινε και σκοτίνιασε. Μα πού βρισκόταν η ακλόνητη αποφασιστικότητα που με συνόδευε σε όλη τη διαδρομή? Ενώ ακόμη μου έκανε ερωτήσεις, ο πρώτος στη τάξη αστυνομικός έστειλε να τον φωνάξουν. Μέσα σε 10 μόλις λεπτά βρέθηκε στο γραφείο του. Το πρόσωπο του ήταν άσχημο, κερδιδιασμένο και περπατούσε βαριά, κουτσένοντας σαν να ήταν γέρος. Αν και μοιάζει άξεστος και αλαζόνας σαν τον άλλο, εν τούτης φέρθηκε ευγενικά και κόσμια. Γιατί άραγε? Η απάντηση δεν άργησε να έρθει. Μου είπε

ότι του τηλεφώνησαν από την αστυνομία της νομαρχίας με την εντολή να μου δώσει ό,τι χρειαζόμουν για να καταγράψω τις σκέψεις μου. Τότε κατάλαβα ότι ο Θεός πραγματικά προπορευόταν ανοίγοντάς μου δρόμο. Η ευγενική του στάση μου φάνηκε αστεία. Ειδικά όταν διέταξε ένα θηρωρό να καθαρίσει καλά το κελί μου, ήθελε να βάλω τα γέλια. Φυσικά δεν το τόλμησα. Ούτε να φανταστώ δεν θέλω ότι θα γινόταν έτσι και έσκαγε ίχνος ευθυμία στο πρόσωπό μου. Τα κελιά ήταν όλα τέσσερα, ενώ οι κρατούμενοι δεν ξεπερνούσαν τους τρεις. Ο δεσμοφύλακας έκανε λες και δεν με είχε δει καν, μέχρι που μείναμε οι δυο μας. «Γιατί κρατήσε», με ρώτησε. Του έδωσα την ίδια απάντηση, όπως και την άλλη φορά όταν ήμουν εκεί λόγω των επικίνδυνων σκεψιών μου. «Δηλαδή τι έκανες», επέμεινε. «Είμαι χριστιανή», του είπα. «Με έφεραν εδώ επειδή αρνήθηκα να προσκυνήσω στο ιερό τα είδωλα». «Είσαι τελείως χαζή», φώναξε δυνατά. «Και τι κατάλαβες με αυτό που έκανες», πρόσθεσε απορριμμένος. Την άλλη μέρα με κάλεσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας και με ανέκρινε με το γνωστό αφθάδικο ύφος. Του εξήγησα την περίπλοκη ιστορία της οικογένειάς μου, ότι ο πατέρας μου θέλοντας οπωσδήποτε ένα γιο είχε πολλές ερωμένες, τόσο που κάθε χρόνο όλο και κάποιο αγόρι ή κορίτσι γεννιόταν. Του μίλησα και για τη γιαγιά μου, η οποία πίστευε στα είδωλα και καλούσε συνεχώς στο σπίτι του μάντης και μάγισσες. Μέσα από όλα αυτά είδα καθαρά ότι τα είδωλα και οι δαίμονες δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για τους πιστούς τους. Γνώριζα πόσο θλιμμένη και ανήμπορη ήταν η γιαγιά μου, ενώ η μητέρα μου, δείτε τη διαφορά. Ο λυτρωτής Ιησούς Χριστός την έκανε το πιο χαρούμενο πρόσωπο και ζούσε μια ζωή ειρηνική, κατάγοντας τις δικές της νίκες, παρότι βρισκόταν σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν έγινα χριστιανή επειδή βρέθηκε κάποιος να με διδάξει και να μου μιλήσει για το Θεό. Κάθε άλλο, εγώ το αποφάσισα, εγώ πίστεψα, βλέποντας με τα ίδια μου τα μάτια όλα αυτά που σας λέω. Του μίλησα και για το ταξίδι μου στην Ιαπωνία, όπου είχα πάει για να τους προειδοποιήσω για τις διώξεις. Πιστεύω ότι η αστυνομία τους θα με βασανίσει μέχρι θανάτου και ότι στο τέλος αυτή θα είναι καταδίκη μου, συνέχισα. Στην αρχή κρατούσε σημειώσεις, αλλά μετά σταμάτησε και απλώς με άκουγε. Όλο μου το φέρσιμο απέναντί μου άλλαξε καθώς μιλούσα, τόσο που έφτασε στο σημείο να μου προσφέρει και τσάι. Όσο για τη στιγμή που το ανέφερα τη βάναυση συμπεριφορά που υπένστη στην προηγούμενη φυλακή, άνοιξε τα μάτια του διάπλατα. «Ώστε εσείς είσαστε τελικά», φώναξε. «Έφτασε και σε εμάς η σχετική επίπληξη από τις αρχές», συμπλήρωσε. Αμέσως μετά σηκώθηκε όρθιος και μου πρόσφερε το μεσημεριανό του γεύμα. «Πεθαίνω της πείνας», συνέχισα. «Δεν σας κατηγορώ», απάντησε. «Όλη μέρα χθες δεν φάγατε το παραμικρό. Χωρίς δισταγμό το καταβρόχθησα. Την ντροπή. Ένιωθα μαζί ντροπιασμένη και χαρούμενη. Με το στομάχι γεμάτο και μες στην καλή χαρά ήμουν τόσο ατάρχη όσο και ο φθινοπορεινός ουρανός. Έφερα στο νου μου το λατρευτό πρόσωπο του Κυρίου μας και τον ευχαρίστησα για την αγάπη του. Έπειτα με ξαναγύρισαν στο προηγούμενο γραφείο, όπου ο αστυνομικός προσπαθούσε να με πιάσει κουβέντα και άρχισε το κουτσομπολιό. Όταν πια είδε ότι αδιαφορούσα, σταμάτησε. «Μια γυναίκα φαίνεσαι μυαλωμένη», τόνισε. Δεν απάντησα. «Μήπως δεν γνωρίζω ότι μια γλυκιά γυναίκα είναι πιο γοητευτική από μια έξυπνη?» Συνέχισε στο ίδιο στυλ, σαν να είχε προσβληθεί που η μόρφωσή μου ξεπερνούσε τη δική του. «Θες να βγούμε μαζί απόψε να δούμε τον Κίκο Ραντ να τραγουδά το «Η νύχτα στην Κίνα»?» Έκπληκτη το κοίταξα στα μάτια. Φυσικά δεν ήμουν χαζή για να δεχτώ. Τον ξανακοίταξα ψυχρά. «Τι σκέφτεσαι», επέμενε αυτός. «Σκέφτομαι να καταγράψω τις σκέψεις μου», απάντησα. «Δεν θα έλεγα ότι ευχαριστήθηκε. Πρέπει να τα θυμηθώ και να τα γράψω όλα», συνέχισα εγώ το βιολί μου. «Μα τι χαζή», φώναξε. «Και ποιες τέλος πάντων θα μπορούσε να τα θυμάται όλα? Άστο, ξέχνα το». Με πήραν αμέσως στο κελί μου. Το άλλο πρωί ο επικεφαλής του τμήματος ήρθε νωρίτερα από όσο συνήθισε και με πήγε πάλι στον τομέα της μυστικής αστυνομίας. Τις επόμενες μέρες τα νέα για μένα πρέπει να διαδόθηκαν παντού.
ένας-ένας οι αστυνομικοί έρχονταν να με γνωρίσουν. Μάλιστα ήρθε μια φορά επικεφαλής και διέταξε το δεσμοφύλακα να κλειδώνει το κελί μου μόνο τη νύχτα, αφήνοντάς με ελεύθερη να πηγαίνω εδώ και εκεί στην υπόλοιπη μέρα. Έκτοτε, κάθε μέρα ανέβαινα στο μικρό λόφο που βρισκόταν προς την πίσω πλευρά της εγκατάστασης για να απολαύσω τον ουρανό, να τραγουδήσω, να διαβάσω την Αγία Γραφή και να προσευχηθώ. Καμιά φορά με ακολουθούσε κάποιος αστυνομικός, οπότε φρόντιζα απλώς να μην απομακρυνθώ. Μη θέλοντας να τους αναγκάσω να με ψάχνουν, περνούσα τη μέρα μου γυρίζοντας πότε εδώ και πότε εκεί, πάντα όμως μέσα στο οπτικό τους πεδίο. Συνειδητοποίησα πάλι ότι το κομμάτι της δημιουργίας που λέγεται άνθρωπος το γνώριζα καλά. Κάθε πρόσωπο μπορεί να εφραίνει ή να θλίβει την καρδιά του Θεού. Ανάμεσα σε όλα τα δημιουργήματα, ο Θεός έδειξε τη μέγιστη φροντίδα για τον άνθρωπο και εμφύσισε σε αυτό το πνεύμα του. Ήμουν κι εγώ μια από αυτούς. Τι τιμή, πόσο μεγάλο προνόμιο, γεμάτη ευγνωμοσύνη. Αποφάσισα να ομολογήσω την πίστη μου μέχρι το τέλος. «Κύριε», είπα, «είμαι δική σου».

Μετά από αρκετές μέρες με πήγαν στα κρατητήρια του υπογείου. Δεν ξέρω τι δεν σας άρεσε στον ήσυχο αστυνομικό σταθμό του Σουν Σον και θέλατε να έρθετε εδώ. Αφού το ζητήσατε όμως, μην παραπονεθείτε. Ήταν τα λόγια του αστυνομικού που με συνόδευε. Μια άθλια οσμή εισχώρησε στην όσφρησή μου με το που άνοιξε την πόρτα. Μου κόπηκε η ανάσα από τη δυσοδεία. Τα μάτια μου κοκκίνησαν και το στομάχι μου άρχισε να διαμαρτύρεται. Ένιωθα ήδη άρρωστη. Το κτίριο ήταν πολύ παλιό, ενώ τα κελιά που εκτείνονταν ατελείωτα σε κάθε πλευρά του τσιμεντένιου διαδρόμου ήταν φτιαγμένα από κορμούς. Οι κρατούμενοι λες και κοιμόνταν, είχαν τα μάτια κλειστά. Φυσικά ήταν ήδη υπεράριθμοι, τόσο μάλιστα που επειδή δεν υπήρχε αρκετός χώρος για να ξαπλώσουν όλοι, ορισμένοι ήταν καθιστοί με τα χέρια τυλιγμένα γύρω από τα γόνατά τους. Ένα κόκκινο φωτάκι τρεμόπαιζε ασθενικά στο πρόσωπό τους, αλλά ήταν τόσο μικρή η έντασή του που δεν μπορούσα να τους διακρίνω. Ανυπομονούσα, ήμουν γεμάτη αγωνία να τους πω ότι πια βρισκόμουν δίπλα τους. «Είμαι η Αν Σουκ», φώναξα δυνατά. «Μόλις ήρθα από το σταθμό του Σουν Σον». Οι αρχές ξέσπασαν ανάμεσά τους και ο δεσμοφύλακας προσπαθούσε μάτια να τους κάνει να σωπάσουν. Τώρα πια οι πιστοί γνώριζαν ότι ήμουν μαζί τους. Με έβαλα στο κελί 8. Ήταν κυριολεκτικά σαν χειροστάσιο. Λίγο μετά, ένας κρατούμενος που βρισκόταν σε κελί διαγωνίως του δικού μου σηκώθηκε και προσεκτικά με χαιρέτησε υποκλινόμενος. Ανταπέδωσα. Ένιωθα ότι κάπου τον ήξερα, χωρίς να είμαι και σίγουρη. Ο δεσμοφύλακας βρισκόταν κοντά, οπότε αρκεστήκαμε να κοιτάμε ο ένας τον άλλο σιωπηλά. Με το που έφυγε, άρχισε η κουβέντα μας, όχι φωναχτά φυσικά, αλλά σχηματίζοντας με το δάχτυλό μας τα γράμματα στον αέρα. «Είμαι ο πατήρ Τζου», μου είπε. «Τι τύχη, Θεέ μου! Μόλις ήρθα σε αυτό το μέρος, ο Κύριος με αξίωσε να γνωρίσω αυτόν τον σπουδαίο και άγιο άνθρωπο». Καθώς χρησιμοποιούσαμε τα χέρια μας για να συνεννοηθούμε, εξακολουθούσα να τον παρατηρώ. Πρέπει να υπέστη ανίποτα μαρτύρια, όμως η γαλήνη κυριαρχούσε ακόμη στο πρόσωπό του. Μου έδειξε σε ποια κελιά κρατούνταν οι υπόλοιποι χριστιανοί και με ρώτησε γιατί ζήτησα να με φέρουν σε ένα μέρος με τόσο αντίξωες ηθίκες. Του είπα ότι πολύ απλά το μόνο που γνώριζα ήταν πως έπρεπε να βρίσκομαι εκεί. Δεν πρόλαβα να συνεχίσω. Ο φρουρός εμφανίστηκε ξανά, αναγκάζοντά μας να προσποιηθούμε ότι κοιμόμαστε. Στο κελί μου υπήρχαν ακόμη τρεις γυναίκες. Η μυρωδιά από τις τουαλέτες και τα άπλυτα σώματα ήταν τόσο έντονη που έκλεισα τη μύτη μου με τα δάχτυλά μου και έσφιξα το στόμα μου προσπαθώντας να μην αναπνέω. Σε μια εβδομάδα το πολύ, μου είπαν, θα το έχει συνηθίσει. Και αν έβλεπαν τη στιγμή αυτή ο πατήρ Τζου και οι άλλοι πιστοί, τι θα σκέφτονταν? Τράπηκα και μόνο στη σκέψη, ακόμη χειρότερα, πως θα έβλεπε ο Χριστός αυτή μου τη συμπεριφορά. Ως μοναγενής Υιός του Θεού, άφησε το θρόνο του για να γεννηθεί σε αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας, του κακού και της ανυπακοής. Πόσο όνειδος και πόση ταπείνωση εισέσπραξε. Τι τρομακτική θυσία ήταν για αυτόν το να ζήσει εδώ στη γη και να πεθάνει πάνω στο σταυρό για τη σωτηρία μας. Και πώς τολμούσα εγώ, ένας απλός αμαρτωλός άνθρωπος, να διαμαρτύρομαι για τις δυσάρεστες σωσμές και την απλησιά των ανθρώπων. Άνοιξα τη μύτη μου και ανέπνευσα βαθιά. Κατάλαβε επιτέλους ότι δεν υπήρχε λόγος να λιποψυχώ. Στο κάτω-κάτω, αφού δεν έκανε και φοβερό κρύο, είχε λατωθεί ο βήχας μου και κατέφερνα να κοιμηθώ στο πρωί. Το πρωινό ήταν γνωστό. Δύο ραπανάκια μαζί με αυτό το κιτρινιάρικο κεχρί ανακατεμένο με άμμο. «Φάτο και πολέμα», είπα μέσα μου. Το κατάπια λοιπόν αδιαμαρτύρητα, σαν όλους τους άλλους, ενώ η άμμος δεν μας επέτρεπε ούτε καν να μασίσουμε. Μετά το πρωινό, με μετέφεραν πάλι στην αστυνομική διεύθυνση. Λοιπόν, ακόμη αντέχει από ό,τι βλέπω, άκουσα μια οικία φωνή. «Καλό είναι αυτό.
Τότε ήταν που είδα τον υποδιευθυντή να στέκεται μπροστά μου. Άλλωστε, τον είχα συναντήσει και παλαιότερα. Το γραφείο που μου είχαν έβλεπε στην Ανατολή, οπότε ήταν λουσμένο από τον πρωινό ήλιο, ενώ ταυτόχρονα έμπαινε και ο καθαρός αέρας. Τι αναζωογονητικό! Για πρώτη φορά σκέφτηκα ότι έπρεπε να ευγνωμονώ το Θεό για τον καθαρό αέρα, για κάτι που μας είχε προσφέρει σε τόση αυθονία. Έπειτα, μου έδωσαν να μεταφέρω ένα κορεάτικο βιβλίο στα Ιαπωνικά. Μέχρι να τελειώσω, να το μεταφράσω δηλαδή, ένας νεαρός αστυνομικός ανέλαβε τη φρούρησή μου. «Ένας αρχάριος είναι», μου είπε αστειευόμενος ο υποδιευθυντής. «Μόλις τώρα αποφύτησε και δεν έχει ιδέα για τον κόσμο». Ζήτησα να με μεταφέρουν πίσω στο κελί μου, αλλά δεν έγινε δεκτό. «Θα με καταδικάσω σε θάνατο έτσι και σας περιορίσω εκεί μέσα», μου απάντησε. Με το που έφυγε στρώθηκα στη δουλειά. Ο νεαρός έπιασε και αυτός να διαβάζει ένα βιβλίο, αλλά όχι για πολύ. Σε λίγο με άφησε και έπιασε κουβέντα με τους συναδέλφους του σε ένα παρακείμενο γραφείο για να επιστρέψει λίγο μετά και να συνεχίσει το διάβασμα. «Ας συνεχίσεις να διαβάζεις», το μάλωσα, «τότε μπορεί να το σκάσω. Πρέπει να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά». «Αν το σκάσεις», μου απάντησε ήρημα, «θα το σκάσω κι εγώ. Αν όμως με αφήσεις να τραπετεύσω, θα σε καταδικάσω σαν εγκληματία», συνέχισα εγώ. Αλλά ούτε καν ενοχλήθηκε. Το αντίθετο μάλιστα. «Αν πράγματι τραπετεύσετε, ο υποστράτηγος Συμπίκη θα με παρασημοφορήσει». Μου έκαναν έκπληξη τα λόγια του. Και που ήξερε αυτός ο νεαρός για τον υποστράτηγο Γεμένα? Ο υποστράτηγος μαζί με τον κυρουσιαστή Ματσουγιάμα έχουν επισκεφθεί το τμήμα μας. «Ήρθα για σας», μου απάντησε. «Με εξήγησε στη συνέχεια ότι καθοδόν προς ένα συνέδριο έκανα αναπροειδοποίητα μια επίσκεψη, τότε που εγώ ήμουν ακόμη στο Σουντσόν. Δεν προλαβαίναμε να σας μεταφέρουμε τόσο γρήγορα, αλλά είναι γεγονός πως ήρθαν για σας». Με δυσκολία πίστευα στα αυτιά μου. Γέμισα χαρά μέσα μου, σκεφτόμενοι πως ο Θεός εργαζόταν τόσο σκληρά για να διευκολύνει όσο περισσότερο γινόταν τους πιστούς του, πόσο μάλλον μια αμαρτωλή σαν εμένα. Πάνω στην κουβέντα μου είπε και άλλα. Για παράδειγμα, ότι είχε δοθεί εντολή από άκρη της Κορέας σε άκρη να συλληφθούν οι προτεργάτες των χριστιανών. Έτσι, ένα πρωινό του Σεπτεμβρίου συνελήφθησαν ταυτόχρονα όλοι γνωστοί, τουλάχιστον χριστιανοί σε όλη την Κορέα, ενώ τα βασανιστήρια στα οποία υποβλήθηκαν ήταν χειρότερα από ποτέ. «Θέλουν να συντρίψουν όλους τους χριστιανούς», συνέχισε. «Γι' αυτό και η μεταχείριση των κρατούμενων ήταν απίστευτα σκληρή». Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Χαίρετε.

σύγχρονες Αγίες Μορφές. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου προς τους μαθητές των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Οικουμενικός Πατριάρχης για το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου. Δεν ήταν εύκολη η απόφαση, αλλά επιβεβλημένη. Υπουργείο Παιδείας. Πανελλαδικό δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών. Δωρεάν γραμμή 1550 για όλη την περίοδο των εξετάσεων. Ο ΠΚΠΕ. 20 νέες συλλήψεις στην Κρήτη, περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης. Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, νίκη του Δυσί, στη Βουλή το κόμμα του Φιδία Παναγιώτου. Ανατολική Μάνη, σεισμός 4 βαθμών στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά του Γερολιμένα. Από μια τροχιά τα δρομολόγια στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Ιράν, κοντά σε μνημόνιο αλλά όχι τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καύσωνας χωρίς προηγούμενο σε Γαλλία και Βρετανία, πιο ζεστές από την Αθήνα, με έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική έφριος ο καιρός με πιθανότητα για λίγες μπόρες στα βόρεια, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις απίθυνε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, καλώντας τα παιδιά να αντιμετωπίσουν τη διαδικασία με θάρρος, αισιοδοξία και πίστη στις δυνάμεις τους. Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε με συγκίνηση στα σχολικά χρόνια των παιδιών, ενώ υπογραμμίζει πως το αποτέλεσμα των εξετάσεων δεν καθορίζει ολόκληρη τη ζωή τους, ευχόμενος σε όλους θεία φώτιση και κάθε επιτυχία. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Να λοιπόν που έφτασε η μέρα για να αποχαιρετήσετε το σχολείο μετά από πολλά πολλά χρόνια. Το σχολείο που σας χάρισε ανεξίτηλες αναμνήσεις από τα πρώτα χρόνια της ζωής σας». Μέσα στην ένταση και την αγωνία των ημερών, που δικαιολογημένα και πιστεύω χωρίς υπερβολές δοκιμάζεται τις παραμονές των πανελληνίων εξετάσεων, επιτρέψτε μου να ανοίξουμε μαζί μία όμορφη παρένθεση. Ελάτε να θυμηθείτε, ίσως να βρείτε και παλαιές φωτογραφίες από τις πρώτες εκείνες στιγμές σας στον παιδικό σταθμό και στον υπηαγωγείο. Να ακούσετε και πάλι το κουδούνι στον αγιασμό της πρώτης δημοτικού. Να φέρετε στο νου σας τον δάσκαλο ή τη δασκάλα που σας έμαθε τα πρώτα γράμματα. Και μετά να μετρήσετε τον αριθμό των βιβλίων που έπρεπε να μελετήσετε στα χρόνια του γυμνασίου και του λυκείου, τα μαθήματα που σας δυσκόλεψαν, αλλά και τις ωραίες παρέες με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές σας. Τι λοιπόν, δεν άξιζαν όλα αυτά τα χρόνια οι εμπειρίες, οι δυσκολίες, οι αγωνίες, οι χαρές, η ικανοποίηση? Τώρα βέβαια, στο τέλος μιας μεγάλης πορείας που θα την χαρακτήριζα ιστορική, έχετε να διαγωνιστείτε στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ετοιμαστήκατε όσο καλύτερα γινόταν. Σας προτρέπω να μελετήσετε τις τελευταίες ημέρες με πρόγραμμα και μέθοδο. Να βρείτε λίγο χρόνο και για ξεκούραση, αναψυχή και χαμόγελο. Σας συνοδεύουν οι ευχές και η αγάπη όλων μας, των γονέων σας και όσων συνοδοιπορούν μαζί σας σε αυτό τον όμορφο και λίγο ανηφορικό δρόμο. Σε κάθε περίπτωση η απογοήτευση δεν ταιριάζει σε νέους ανθρώπους. Άλλωστε το αποτέλεσμα αυτών των εξετάσεων δεν επηρεάζει απαραίτητα όλη τη μελλοντική πορεία σας. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε. Δίπλα σε όλα τα εφόδια σας μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στον Θεό. Αυτή την εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα, που χαρίζει στην ψυχή ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα. Σας εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου θεία φώτιση, επιμονή και υπομονή, επιτυχημένη πορεία σε όλη τη ζωή σας και κάθε καλή καρποφορία στους σκόπους σας, με πατρικές ευχές για κάθε επιτυχία. Καταλήγει το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερωνύμου. Το εμβληματικό ξύλινο κτίριο του ιστορικού ορφανοτροφείου της Πριγκίπου θα αναστηλωθεί και θα λειτουργήσει ως ξενοδοχείο
αποκάλυψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Όλες οι προσπάθειες που κάναμε για να συγκεντρώσουμε το απαιτούμενο υψηλό ποσό για την αναστήλωση του ορφανοτροφείου, με σκοπό να το μετατρέψουμε σε δύο διεθνή κέντρα, ένα για τον διαθρησκειακό διάλογο και ένα για τις οικολογικές μελέτες και έρευνες, απέτυχαν. Και στο τέλος η Εκκλησία, μη έχοντας άλλη λύση, απεφάσισε να το μετατρέψει σε ξενοδοχείο. Βεβαίως δεν ήταν μία εύκολη απόφαση, κυρίως από συναισθηματικής άποψης, όμως ήταν μία επιβεβλημένη απόφαση, προτού το κτίριο γίνει ένα με τη γη, προτού ισοπεδωθεί, ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στα εγγένεια έκθεση στην Πρίγκιπο για την ιστορία του ελληνικού ορφανοτροφείου στα Πριγκιπόνησα της Κωνσταντινούπολης. Ο ίδιος διευκρίνησε ακόμη πως το έργο θα υλοποιηθεί από τουρκική εταιρεία σε συνεργασία με ελληνική εταιρεία, λέγοντας πως και με αυτόν τον τρόπο το ορφανοτροφείο θα αποτελέσει σύμβολο ενότητας, συνεργασίας και φιλίας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Στην ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε με συγκίνηση για τις προσωπικές του αναμνήσεις από το ορφανοτροφείο όταν υπήρξε σπουδαστής της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Όταν ήμουν μαθητής στη Χάλκη, πολλές φορές Κυριακή απόγευμα, μετά τη λειτουργία και το φαγητό, ο επιμελητής της σχολής, ο εκάστοτε, όποιος ήταν, μας έφερνε όλους μαζί τους μαθητάς της Χάλκης, ανεβαίναμε στο ορφανοτροφείο, κάναμε παρέα με τα ορφανά παιδιά, παίζαμε μαζί τους μπάλα και έχω γλυκές αναμνήσεις από εκείνα τα όμορφα χρόνια. Πολλές φορές δεν πηγαίναμε την Κυριακή το απόγευμα στο ορφανοτροφείο, αλλά πηγαίναμε στον Άγιο Σπυρίδωνα στη Χάλκη ή στην Αντιγόνη και στην πρώτη και τέτοια εποχή το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο που άνοιγαν τα σχολεία πηγαίναμε και κάναμε περίπατο και τρώγαμε κούμαρα. Εσείς οι νησιώτες τα γνωρίζετε και τα θυμάστε όλα αυτά. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκεται από το πρωί μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Τα συγκεκριμένα άτομα περιγράφονται και ως η ηγετική ομάδα της οργάνωσης. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης φαίνεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε λιγότερα από 5 χρόνια. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται λογιστικό γραφείο με έδρα το Ρέθυμνο, ενώ ο συνολικός αριθμός των εμπλεκομένων υπολογίζεται σε περίπου 90. Πώς δρούσε η οργάνωση? Η δράση της φέρεται να ξεκίνησε το 2019. Οι υπεύθυνοι του λογιστικού γραφείου είχαν αναπτύξει συνεργασία με κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τα οποία είχαν πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα και εντόπιζαν τα αδήλωτα αγροτεμάχια. Τα κέντρα υποβολής δηλώσεων ενημέρωναν σχετικά τους λογιστές, οι οποίοι συντόνιζαν τη σύνταξη εικονικών μισθωτηρίων συμβολέων και σε συνεργασία με ιδιώτες παραγωγούς υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις και εισέπραταν χρήματα με τη μορφή επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη σύλληψη 2 Τούρκων για διακίνηση όπλων στη Θράκη προχώρησαν οι ελληνικές αρχές. Όπως έχει προκύψει, πρόκειται για όπλα φαντάσματα, δηλαδή χωρίς συριακούς αριθμούς, με την ελληνική αστυνομία να εκτιμά πως προορίζονταν για ομοεθνείς τους που βρίσκονται στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με εγκληματικές οργανώσεις που αποτελούνται κυρίως από υπηκόους Τουρκίας και δραστηριοποιούνται στη διακίνηση όπλων, τα οποία εισάγουν στη χώρα μας από σημεία του Εύρου με σκοπό τον ανεφοδιασμό εγκληματικών ομάδων ομοεθνών τους που διαμένουν στην Ελλάδα, το Σάββατο έφτασε πληροφορία πως την ίδια μέρα θα πραγματοποιούνταν μεταφορά ποσότητας οπλισμού από την Ξάνθη στην Κομοτηνή μέσω αυτοκινήτου. Κλιμάκια αστυνομικών μετέβησαν στις πόλεις της Ξάνθης και της Κομοτηνής, καθώς και στο οδικό δίκτυο που τη συνδέει με σκοπό τον εντοπισμό και τον έλεγχο οχημάτων προκειμένου να εξακριβωθεί η πληροφορία. Το απόγευμα του Σαββάτου εντοπίστηκε γιοταχή στην επαρχιακή οδό Ξάνθης Κομοτηνής να κινείται με κατεύθυνση προς την Κομοτηνή, με οδηγό τον έναν εκ των 2 συλληφθέντων, οπότε και ακινητοποιήθηκε.
Κατά την προανακριτική του απολογία, ο συλληφθής υποστήριξε πως πρωινές ώρες του Σαββάτου άτομο τον παρέλαβε από την οικία του στην Αλεξανδρούπολη και χρησιμοποιώντας το καταληφθέν όχημα μετέβησαν από κοινού στην Ξάνθη. Απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας τον ενημέρωσε πως εντός του οχήματος είχαν τοποθετηθεί όπλα, τα οποία θα μετέφερε ο συλληφθής στην Κομοτηνή προκειμένου να τα παραλάβει άγνωστο σε αυτόν άτομο, πράξη για την οποία θα έπαιρνε 300 ευρώ. Ο άνδρας αναγνώρισε τον δεύτερο συλληφθέντα ως το πρόσωπο το οποίο του παρέδωσε το όχημα με τον οπλισμό. Ακολούθως, ο δεύτερος άνδρας εντοπίστηκε στην οικία του και συνελήφθη. Ο απολογούμενος αρνήθηκε τις εις βάρος του κατηγορίες. Ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής η καταμέτρηση των ψήφων για τις βουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 17 έδρες. Σύμφωνα με τα ποσοστά, το ΑΚΕΛ ήρθε δεύτερο με 15 έδρες, το ΕΛΑΜ έλαβε 8 έδρες, το ΔΙΚΟ 8 έδρες, το ΑΛΜΑ 4 και η Άμεση Δημοκρατία του Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου 4 έδρες. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού.

γιατί η κοινή μας αποστολή είναι να πάρουμε τη χώρα μας μόνο μπροστά, υπεύθυνα μπροστά, συνέχισε. Ανοίγουμε μία νέα σελίδα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, συνοδευόμενος από υποψήφιες και υποψήφιους βουλευτές του κόμματος, σημειώνοντας πως το κόμμα της αριστεράς δεν αύξησε μόνο τα ποσοστά αλλά και τις ψήφους του. Απόψε, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ξεκινά μία νέα ανωδική πορεία. Μία πορεία που σηματοδοτεί όχι μόνο την ανάκαμψη των ποσοστών μας και των ψήφων μας, αλλά σηματοδοτεί και την ανάκαμψη της εμπιστοσύνης του κόσμου προς το κόμμα του λαού, προς το ΑΚΕΛ. Δώσαμε όλοι μαζί, συνέχισε, μία πολύ δύσκολη μάχη, σε δύσκολες συνθήκες και κόντρα σε αυτές τις συνθήκες, δείξαμε ποιο είναι το ΑΚΕΛ. Αναστρέψαμε μία καθοδική πορεία πολλών χρόνων και τώρα ανοίγουμε μία νέα σελίδα, πάντοτε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Στο μικροσκόπιο του Αρείου Πάγου, αγαπητοί ακροατές, τίθεται η απόφαση για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, καθώς η εισαγγελία του ανώτατου δικαστηρίου προχώρησε στην άσκηση ανέρεσης κατά του σχετικού βουλεύματος. Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης, έκρινε πως η φόρον απόλυση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της 17 Νοέμβρη δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Σύμφωνα με την εισαγγελική εκτίμηση, δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτησης της ποινής, ο οποίος προβλέπεται για περιπτώσεις πολυισοβητών. Παράλληλα, στην ανέρεση επισημαίνεται πως δεν προκύπτουν ούτε οι ουσιαστικοί λόγοι που θα δικαιολογούσαν την αποφυλάκηση, καθώς δεν διαπιστώνεται μεταβολή των δεδομένων που ελήφθησαν υπόψη για την αξιολόγηση της υπόθεσης. Το επόμενο διάστημα, η υπόθεση θα εξεταστεί από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου, το οποίο θα αποφανθεί επί της εισαγγελικής πρότασης. Σε περίπτωση που αυτή γίνει δεκτή, η απόφαση αποφυλάκησης θα ακυρωθεί και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα κληθεί να επιστρέψει στη φυλακή. Η συνεδρίαση του δικαστικού συμβουλίου αναμένεται να οριστεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου. Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται ασθενής, καταγράφηκε στις 4:30 σήμερα Δευτέρα στο θαλάσσιο χώρο 7 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του οικισμού Γερολιμένα του Δήμου Ανατολικής Μάνης στην περιφερειακή ενότητα Λακωνίας. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίσεται 208 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, κατά τα δεδομένα που δημοσιοποίησε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών. Πρόβλημα έχει προκύψει από το πρωί στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς, όπως ενημέρωσε η αρμόδια εταιρεία, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο μέσω της τροχιάς 1, από το σταθμό Δημοκρατίας έως το σταθμό Συντριβάνη. Ο σταθμός, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, είναι προσωρινά κλειστός. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπουλείπου της γραμμής. Σύμφωνα με την εταιρεία, για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβαστείτε στον σταθμό Συντριβάνη. Με ανακοίνωση του το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει πως θέτει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων του 26 και τις οικογένειές τους. Πιο συγκεκριμένα, με πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550 με ψυχολόγους των κέντρων διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης της χώρας, αλλά και του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Οι κλήσεις για το σύνολο των συνδρομητών των εταιριών τηλεπικοινωνίας είναι δωρεάν και λειτουργεί από σήμερα ως και την 30 Ιουνίου. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε πως το προτινόμενο μνημόνιο συνεννόησης 14 σημείων επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου και στον τερματισμό του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού. Με αντάλλαγμα, το Ιράν αλάβει μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση στα στενά του Ορμούς.

0: Αν το μνημόνιο συνεννόησης οριστικοποιηθεί, ορισμένες λεπτομέρειές του καθώς και άλλα ζητήματα συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε περίοδο 60 ημερών. Υπάρχει συμφωνία σε πολλά από τα ζητήματα που τέθηκαν στο πλαίσιο πιθανού μνημονίου συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας, πρόσθεσε ο ίδιος. Η δήλωσή του έρχεται λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε πως μία συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και εντός της ημέρας. Και ενώ ο βασικός Πακιστανός διαμεσολαβητής βρίσκεται στο Πεκίνο για συνομιλίες με την Κινέζικη ηγεσία. Ο Ιρανός εκπρόσωπος Εσμαήλ Μπαγάη ανέφερε ακόμη πως το Ιράν διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά αυτή τη στιγμή ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, επαναλαμβάνοντας πως οι μεταβολές στις θέσεις των Αμερικανών αξιωματούχων δημιουργούν προβλήματα στην επίτευξη συμφωνίας. Παρά την πρόοδο, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί πως μια τελική συμφωνία είναι κοντά, καθώς παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζουν να βρίσκονται σε ευαίσθητο και σύνθετο στάδιο, σημείωσε. Διευκρίνησε πως πιθανό μνημόνιο δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ωστόσο τόνισε πως δεν θα επιβληθούν τέλη στα στενά. Η διαχείριση του Ορμούς ανήκει στα παράκτια κράτη, τόνισε ακόμη. Γνωστοποίησε δε πως προς το παρόν δεν υπάρχει σχέδιο αποστολής αντιπροσωπείας στο Πακιστάν. Έχουμε καταλήξει σε συμπεράσματα σε πολλά από τα ζητήματα που τέθηκαν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε κοντά στην υπογραφή συμφωνίας. Ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, θα αποτελέσει μέρος ενδεχόμενης συμφωνίας, υπογράμμισε. Στο μεταξύ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, επανεξελέγει πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Fars. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει ταυτόχρονα Βρετανία και Γαλλία, με τις δύο χώρες να καταγράφουν θερμοκρασίες ρεκόρ για τον μήνα Μάιο και την Ευρώπη να βιώνει ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Στη Γαλλία αναφέρθηκε και ένας νεκρός κατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου στο Παρίσι, καθώς ο υδράργυρος εκτοξεύεται σε επίπεδα που φτάνουν έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Βρετανίας, η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε την Κυριακή ήταν 32,3 βαθμοί Κελσίου στους κήπους Κίου στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, τιμή που αποτελεί την υψηλότερη του έτους μέχρι στιγμής. Την ίδια μέρα καταγράφηκαν 32,1 βαθμοί στο αεροδρόμιο Χίθρο, ενώ σε άλλες περιοχές σημειώθηκαν επίσης υψηλές θερμοκρασίες όπως 27,2 στο Κάρντιφ και 23,3 στο Αρμάγκ στη Βόρεια Ιρλανδία. Το Σάββατο, περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αγγλίας εισήλθαν επίσημα σε συνθήκες καύσωνα μετά από τρεις συνεχόμενες ημέρες θερμοκρασιών πάνω από τα προβλεπόμενα όρια. Παράλληλα, έχουν τεθεί σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποιήσεις για την υγεία σε τμήματα των Midlands και της Ανατολικής Αγγλίας τουλάχιστον ως την Τετάρτη. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί πως σήμερα και αύριο αναμένεται να είναι οι θερμότερες ημέρες του κύματος ζέστης, με θερμοκρασίες που ενδέχεται να φτάσουν έως και 34 βαθμούς, επίπεδο που θα μπορούσε να ξεπεράσει το ιστορικό ρεκόρ Μαΐου των 32,8 βαθμών που είχε καταγραφεί πριν από περισσότερα από 80 χρόνια. Σενάρια πρόγνωσης δείχνουν πως η Βρετανία ενδέχεται να καταγράψει το θερμότερο Μάιο στην ιστορία της, ενώ δεν αποκλείεται ακόμη και η επίτευξη νέου ρεκόρ νυχτερινής θερμοκρασίας πάνω από τους 18,9 βαθμούς που είχαν καταγραφεί το 1947. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως ο Ιερός Ναός Αγίων Ακινδύνων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων αύριο Τρίτη στις 9 η ώρα έχει ιερά αγρυπνία. Αύριο επίσης έχουμε διάλεξη του κυρίου Κιτρομιλίδη, όχι αύριο, με συγχωρείτε, την Τετάρτη στις 27 Μαΐου, διάλεξη του Πασχάλη Κιτρομιλίδη στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, με θέμα το Οικουμενικό Πατριαρχείο στον 20ο και 21ο αιώνα, η μαρτυρία της Ορθοδοξίας στις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου. Η διάλεξη του καθηγητή θα γίνει στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης στο Βυζαντινό Μουσείο των Αθηνών. Την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα, στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής, θα τελεστεί η ακολουθία του Εσπερινού, το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, και θα ακολουθήσει ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Σπυρίδωνος Βασιλάκου με θέμα «Άγιος Παπαδημήτρης Γκαγκαστάθης». Τετάρτη 27 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρι Αττικής. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα είναι στην υπηρετική χώρα νεφώσεις προς και αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στην Κρήτη, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα 24 με 26 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές 27 με 29 βαθμούς. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 20 βαθμούς που έχουμε στο Καστέλι Ηρακλείου Πεδιάδος της Κρήτης και 22 βαθμούς στην Αστυπάλαια, στη Μήλο και στην Κύθνο, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 28 βαθμούς στις Σέρες στα Μέγαρα και 29 Κέρκυρα και Αγρίνιο. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, οι οποίες στα υπηρετικά θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, οι οποίες στα υπηρετικά θα είναι παροδικά αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά υπάρχει πιθανότητα να εκδοθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Έχουμε βροχή στη Λαμία αυτή τη στιγμή. Κυκλάδες Κρήτη, στις Κυκλάδες γενικά έθριο καιρό, στην Κρήτη νεφώσεις αυξημένες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησε γενικά έθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις στα νότια. Στο Καστελόριζο έχουμε 24 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί. Στην περιοχή οι άνεμοι είναι κυκλονικοί 3 με 4 μποφόρ. Πολύ γρήγορα όμως θα γίνουν βόρειο-δυτικοί και στα νότια θα είναι 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες, κυρίως στα βόρεια που ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές και από το απόγευμα γενικά έθριο καιρό. Με βόρειους, βόρειο-ανατολικούς ανέμους 3-5 μποφόρ και στα ανατολικά στα 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 24 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 28 που έχουμε στην Ελευσίνα, στα Μέγαρα, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σκηνιά. 25 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη, θα φτάσει μέχρι 29, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά και μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ. Τώρα για αύριο Τρίτη, πάλι γενικά χαρακτηριστικά, θα είναι στα υπηρετικά λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριο καιρό με λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο μέχρι και 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 29 και κατά τόπους 30 και 31. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν λόγω αστάθειας και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. 15 βαθμοί το πρωί μέχρι 31 το μεσημέρι. Στη δυτική όμως Μακεδονία 11 βαθμοί το πρωί και μέχρι 27 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Λίγες νεφώσεις οι οποίες στα υπηρετικά παροδικά θα είναι αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα και υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Ηπείρου με μονωμένες καταιγίδες. 17 βαθμοί το πρωί μέχρι 30 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ηπείρου 14 βαθμοί το πρωί και μέχρι 27 το μεσημέρι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. 16 βαθμοί το πρωί μέχρι 29 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως 10 με 12 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι 22 με 24. Κεκλάδες, Κρήτη, γενικά έθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. 19 βαθμοί το πρωί μέχρι 25 το μεσημέρι. Στη νότια όμως Κρήτη το θερμόμετρο μέχρι τους 27, ενώ στις Κυκλάδες πρόσκαιρα το απόγευμα και από βόρειες διευθύνσεις ανέμους και 7 μποφόρ. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό με λίγες αραιές νεφώσεις. Από βόρειες διευθύνσεις άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Το ίδιο και στο Καστελόριζο που θα εξακολουθούν οι άνεμοι να είναι από βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς το πρωί μέχρι 27 το μεσημέρι. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Βοριάδες 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά και 6 με 17 βαθμούς το πρωί μέχρι 29 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά. Μεταβλητή η άνεμη 3 με 4 μποφόρ και 16 βαθμοί το πρωί μέχρι και 30 το μεσημέρι για τη Θεσσαλονίκη. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Θανάση Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνωσμάτα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Η άλωση της Κωνσταντινούπολης» του Στίβεν Ράνσιμαν, εκδόσεις Παπαδήμα. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός.

Η ελπίδα που εξανεμίζεται. Ο Σουλτάνος δεν ακολούθησε τη νίκη του με κάποια απόπειρα να επιτεθεί στην πόλη. Προτίμησε προς το παρόν να παρενοχλήσει και να καταπονήσει την άμυνα. Ο βομβαρδισμός των χερσαίων τυχών δεν σταμάτησε καθόλου. Κάθε νύχτα, ομάδες πολιτών έπρεπε να πηγαίνουν και να κάνουν όσες επισκέψεις μπορούσαν. Τα κανόνια από τις καινούργιες πλωτές πλατφόρμες σφυροκοπούσαν τη συνοικία των βλαχερνών. Κάθε τόσο τουρκικά πλοία ξανοίγονταν από το αγκυροβόλιό τους στην άλλη άκρη του κερατίου και παρίσθαναν ότι θα έκαναν επίθεση στα τείχη επάνω από το λιμάνι. Τα ελληνικά και τα βενετικά πλοία έπρεπε να παραμένουν σε επιφυλακή για να τα παρεμποδίζουν. Επί μία εβδομάδα δεν έγινε σχεδόν καμία μάχη εξ επαφής, ούτε υπήρξαν απώλειες ζώων. Αλλά η πόλη είχε να αντιμετωπίσει άλλα προβλήματα. Οι προμήθειες εξαντλούνταν. Άνδρες που έπρεπε να βρίσκονται στις θέσεις τους στα τείχη ζητούσαν συνεχώς άδεια να πάνε πίσω στην πόλη για να βρουν τροφή για τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Τις πρώτες ημέρες του Μαΐου οι ελλείψεις ήταν τόσο έντονες ώστε ο Αυτοκράτορας προέβη σε νέα συλλογή χρημάτων από εκκλησίες και από ιδιώτες και με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν αγόρασε όποιες προμήθειες μπόρεσε να βρει, οργανώνοντας μια επιτροπή που θα φρόντιζε ώστε να διαναμηθούν εξίσου. Αυτή έκανε καλά τη δουλειά της. Αν και οι μερίδες ήταν μικρές, κάθε οικογένεια έλαβε το μερίδιό της και δεν υπήρξαν άλλα σοβαρά παράπονα. Αλλά οι κήποι της πόλης είχαν περιορισμένη παραγωγή εκείνη την εποχή και οι ψαρόβαρκες δεν μπορούσαν πια να ξανοιχτούν στη θάλασσα με ασφάλεια, ούτε καν στον Κεράτιο. Ο αριθμός των βοδιών, των προβάτων και των χείρων μέσα στα τείχη δεν ήταν ποτέ μεγάλος και ελαττωνόταν γρήγορα, όπως και τα αποθέματα σύτου. Εάν δεν στέλνονταν γρήγορα απ' έξω προμήθειες, ακόμη περισσότερο από άνδρες ή στρατιώτες και οι πολίτες θα εξαναγκάζονταν σε παράδοση από πείνα. Έχοντας αυτά κατά νου ο Αυτοκράτορας, κάλεσε τους ηγέτες των Βενετών όπως και τους δικούς του προκρήτους και πρότεινε να σταλεί έξω από το λιμάνι και διαμέσου των Δαρδανελίων ένα γρήγορο πλοίο για να αναζητήσει το στόλο τον οποίον ο Μινώτο είχε υποσχεθεί ότι θα έστελνε η Βενετία. Ο Μινώτο είχε γράψει στη Βενετία στις 26 Ιανουαρίου για να παρακαλέσει σχετικά με αυτόν, αλλά δεν είχε λάβει καμία απάντηση. Στην Κωνσταντινούπολη κανείς δεν γνώριζε τις καθυστερήσεις που είχαν προκύψει στη Βενετία, όπου παρόλο που η επιστολή του Μινώτο βρισκόταν στα χέρια της Γερουσίας από τις 19 Φεβρουαρίου, πέρασαν ακριβώς δύο μήνες προτού ξεκινήσει ο στόλος με τις ενισχύσεις. Ο Αυτοκράτορας είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στον αρχινάβαρχο τον Λορεντάν, ο οποίος, όπως είχε ακούσει, ήταν ένας γενναίος χριστιανός ηγέτης. Δεν γνώριζε τις οδηγίες που είχαν δοθεί στον άβαρχο Αλβίζο Λόγκο στις 13 Απριλίου, ότι δηλαδή έπρεπε να πάρει το στόλο του στην Τένεδο το συντομότερο δυνατό, σταματώντας μόνο για μία ημέρα στην Κορώνη για ανεφοδιασμό. Στην Τένεδο έπρεπε να παραμείνει αγκυροβολημένος μέχρι τις 20 Μαΐου, συγκεντρώνοντας πληροφορίες για τη δύναμη και τις κινήσεις του τουρκικού στόλου. Εκείνη την ημέρα θα ενωνόταν μαζί του ο αρχινάβαρχος με τις δικές του γαλέρες και με γαλέρες από την Κρήτη. Έπειτα, ολόκληρος ο στόλος θα ανέπλεε τα Δαρδανέλια και θα διάνυγε δια της βίας δρόμο προς την πολιορκημένη πόλη. Ούτε ήταν γνωστό στην Κωνσταντινούπολη ότι ο Λορεντάν διατάχθηκε να φύγει από τη Βενετία μόλις στις 7 Μαΐου. Επρόκειτο να καταπλέψει στην Κέρκυρα, όπου θα τον συναντούσε η γαλέρα του κυβερνήτη και θα τον πήγαινε στην Εύβοια. Εκεί θα τον συναντούσαν δύο κρητικές γαλέρες και όλοι μαζί θα έπλεαν προς την Τένεδο. Εάν ο Λόγκο
είχε ήδη φύγει για την Κωνσταντινούπολη, μία γαλέρα θα έμενε πίσω για να τον ενημερώσει και να τον συνοδεύσει μέσα από τα στενά. Αλλά δεν έπρεπε να προκαλέσει καμία δράση από τους Τούρκους μέχρι να φτάσει στην Κωνσταντινούπολη, όπου έπρεπε να θέσει τον εαυτό του στη διάθεση του αυτοκράτορα, τονίζοντας με έμφαση σε εκείνον τις μεγάλες θυσίες που έκανε η Βενετία για να έλθει σε βοήθειά του. Εάν ο Κωνσταντίνος είχε ήδη κλείσει ειρήνη με τους Τούρκους, ο αρχινάβαρχος έπρεπε να πάει στο Μωρέα και να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις του για να υποχρεώσει τον δεσπότη Θωμά να επιστρέψει ορισμένα χωριά τα οποία είχε προσαρτήσει παράνομα. Στις 8 Μαΐου η Γερουσία έλαβε συμπληρωματικές αποφάσεις. Εάν ο Λορεντάν μάθαινε κατά την διάρκεια του ταξιδιού του ότι ο αυτοκράτορας δεν είχε κλείσει ειρήνη, έπρεπε να επιβλέψει ώστε η Εύβοια να τεθεί στην πρέπουσα κατάσταση άμυνας. Επιπλέον έπρεπε να συνοδεύεται από έναν πρεσβευτή, τον Βαρθολομαίο Μαρτσέλο, ο οποίος έπρεπε να σπεύσει αμέσως στην αυλή του Σουλτάνου και να διαβεβαιώσει το Μωάμεθ για τις ειρηνικές προθέσεις της Βενετίας. Ο αρχινάβαρχος και οι δυνάμεις του είχαν έλθει μόνο για να συνοδεύσουν πίσω τα εμπορικά πλοία που ασχολούνταν με το εμπόριο στην Ανατολή και να μεριμνήσουν για τα νόμιμα συμφέροντα της Βενετίας. Ο Σουλτάνος έπρεπε να δεχθεί πιέσεις να κλείσει ειρήνη με τον αυτοκράτορα και ο αυτοκράτορας να δεχθεί οποιουσδήποτε λογικούς όρους. Εάν όμως ο Μωάμεθ ήταν αποφασισμένος να συνεχίσει με την επιχείρησή του, ο πρεσβευτής δεν έπρεπε να συνεχίσει, αλλά να επιστρέψει και να δώσει αναφορά στη Γερουσία. Οι οδηγίες της Γερουσίας είχαν μελετηθεί προσεκτικά και πιθανόν θα ήταν αποτελεσματικές εάν υπήρχε απεριόριστος χρόνος. Αλλά κανείς στη Βενετία δεν συνειδητοποιούσε ακόμη τον επίμονο χαρακτήρα του Σουλτάνου, ούτε την εξαιρετική ποιότητα των πολεμικών του όπλων. Η απειλή προς την Κωνσταντινούπολη ήταν γνωστή. Όλοι όμως πίστευαν ότι με κάποιο τρόπο η μεγάλη πόλη οχυρό θα άντεχε απεριόριστα. Ο Πάπας, παρά την αγωνία του, ήταν ακόμη πιο νοχελικός. Μόνο στις 5 Ιουνίου, μία εβδομάδα αφότου είχαν τελειώσει όλα, ο αντιπρόσωπός του, ο αρχιεπίσκοπος της Ραγούζας, πληροφόρησε τη Γερουσία για την πρόταση της αγιότητάς του σχετικά με τις 5 γαλέρες που επρόκειτο να του δανείσουν για την σωτηρία της πόλης. Θα πλήρωνε 14.000 δουκάτα, ποσό που θα έπρεπε να καλύψει τους μισθούς των πληρωμάτων για 4 μήνες. Στον αρχιεπίσκοπο είπαν ότι δεν ήταν αρκετά και επέστρεψε στη Ρώμη με το αίτημα ο Πάπας να πληρώσει και για ένα μέρος του εξοπλισμού. Στο μεταξύ όμως οι γαλέρες θα προετοιμάζονταν για το ταξίδι. Αγνοώντας όλες τις καθυστερήσεις και με την ελπίδα να αποκαταστήσει σύντομα επαφή με ένα βενετικό στόλο, ένα βενετικό μπριγκαντίνι από το στολίσκο του Κερατίου ρημουλκήθηκε μέχρι το φράγμα το απόγευμα της 3ης Μαΐου με πλήρωμα 12 εθελοντές, όλους μεταμφιεσμένους ώστε να μοιάζουν με Τούρκους. Τα μεσάνυχτα η αλυσίδα μετακινήθηκε για να το αφήσει να περάσει. Σηκώνοντας τα τουρκικά εμβλήματα, έπλευσε ανεμπόδιστο με τη βοήθεια του Βοριά μέσα από την Προποντίδα και βγήκε στο Αιγαίο. Στην ίδια την πόλη, η υπερένταση άρχισε να φαίνεται στα νεύρα των υπερασπιστών. Η αμοιβαία αντιπάθεια μεταξύ των Βενετών και των Γενοβέζων ξέσπασε σε ανοιχτούς τσακωμούς. Οι Βενετοί κατηγορούσαν τους Γενοβέζους για την καταστροφή της 28ης Απριλίου. Οι Γενοβέζοι απαντούσαν ότι όλα οφείλονταν στην απρονοησία του Κόκο. Στη συνέχεια κατηγορούσαν τους Βενετούς ότι έστελαν τα πλοία μακριά στην ασφάλεια οποτεδήποτε παρουσιαζόταν ευκαιρία. Οι Βενετοί επισήμαναν ότι είχαν βγάλει τα πιδάλια από πολλές γαλέρες τους και ότι τα είχαν αποθηκεύσει όπως και τα πανιά στην πόλη.
γιατί δεν είχαν κάνει το ίδιο και οι Γενοβέζοι. Οι Γενοβέζοι παρατηρούσαν ότι δεν είχαν πρόθεση να μειώσουν την αποτελεσματικότητα των σκαφών τους, ιδιαίτερα καθώς πολλοί έπρεπε να σκεφτούν γυναίκες και παιδιά στο πέραν. Όταν οι Βενετοί παρατήρησαν επιπλέον τους Γενοβέζους, γιατί διατηρούσαν επαφές με το στρατόπεδο του Σουλτάνου, εκείνοι απάντησαν ότι όποιες διαπραγματεύσεις είχαν κάνει εκεί είχαν γίνει με πλήρη γνώση του αυτοκράτορα, τα συμφέροντα του οποίου ήταν παρόμοια με τα δικά τους. Οι αντιγκλήσεις ήταν τόσο δημόσιες, ώστε στην απελπισία του αυτοκράτορας κάλεσε τους ηγέτες και των δύο πλευρών και τους οικέτευσε να διατηρήσουν την ειρήνη. «Ο πόλεμος έξω από τις πύλες μας είναι αρκετός», φώναξε. «Για όνομα του Θεού, μην αρχίσετε πόλεμο μεταξύ σας». Τα λόγια του έφεραν κάποιο αποτέλεσμα. Εξωτερικά η συνεργασία αποκαταστάθηκε, αλλά η κακή προδιάθεση παρέμενε. Είναι πιθανό ότι στη διάρκεια εκείνων των ημερών ο αυτοκράτορας προσπάθησε να διαπραγματευθεί με τον Σουλτάνο. Φαίνεται ότι οι Γενοβέζοι του πέραν έκαναν δοκιμαστικές έρευνες για λογαριασμό του, αλλά η προσφορά του Σουλτάνου παρέμενε αμετάβλητη. Η πόλη έπρεπε να παραδοθεί σε εκείνον χωρίς όρους και στη συνέχεια θα έδινε προσωπικά εγγυήσεις στους πολίτες για τη ζωή και την προσωπική τους περιουσία. Ο αυτοκράτορας θα μπορούσε να αποσυρθεί στο Μορέα, εάν το ήθελε. Οι όροι ήταν απαράδεκτοι. Κανείς μέσα στην πόλη, όποιες και αν ήταν οι πολιτικές του θέσεις, δεν μπορούσε τώρα να σκεφτεί την ταπείνωση της παράδοσης, ούτε άλλωστε έδινε κανείς μεγάλη πίστη στη μεγαλοψυχία του Σουλτάνου. Υπήρχαν πάντως μεταξύ των συμβούλων του αυτοκράτορα αρκετοί που πίστευαν ότι έπρεπε να διαφύγει από την πόλη. Θα ήταν σε καλύτερη θέση να οργανώσει μια εκστρατεία εναντίον των Τούρκων από έξω παρά από μέσα. Οι αδελφοί του και πολλοί συμπαθούντες από όλα τα Βαλκάνια σίγουρα θα συσπυρώνονταν γύρω από τη σημαία του, συμπεριλαμβανομένου ίσως του ίδιου του γενναίου Σκεντέρμπεϊ. Επίσης, θα μπορούσε να διεγείρει τη Δυτική Ευρώπη, ώστε να κάνει το καθήκον της. Αλλά ο Κωνσταντίνος ήρεμα και σταθερά αρνήθηκε να τους ακούσει. Φοβόταν ότι αν εγκατέλειπε την πόλη, η άμυνα θα κατέρεε. Εάν η πόλη επρόκειτο να χαθεί, θα χανόταν μαζί της.

Οι Γενοβέζοι του Πέραν είχαν καλούς λόγους να θέλουν την ειρήνη. Την 5η Μαΐου, τα τουρκικά κανόνια άρχισαν να βάλουν επάνω από την πόλη εναντίον των χριστιανικών πλοίων στο φράγμα. Σκόπευαν ειδικά τους Βενετούς, αλλά ένα βλήμα που ζύγιζε 200 λίτρες έπεσε πάνω σε ένα γενοβέζικο εμπορικό πλοίο γεμάτο με ένα πολύτιμο φορτίο μεταξιού και το βύθισε. Αυτό ανήκε σε έναν έμπορο του Πέραν και είχε εγκυροβολήσει κοντά και κάτω από τα τείχη. Η κοινότητα έστειλε αμέσως για να παραπονεθεί στο Σουλτάνο, τονίζοντας πόσο χρήσιμη ήταν γι' αυτόν η ουδετερότητα του Πέραν. Οι υπουργοί του δέχθηκαν την αποστολή με κάποια επιθετικότητα. Οι πυροβολητές δεν μπορούσαν να γνωρίζουν, είπαν, ότι το πλοίο δεν ήταν ένα εχθρικό πλοίο, ένα πειρατικό που είχε έλθει να βοηθήσει τους εχθρούς τους. Εάν όμως ο ιδιοκτήτης του μπορούσε να αποδείξει την υπόθεσή του, ο Σουλτάνος, μόλις καταλάμβανε την Κωνσταντινούπολη, θα μελετούσε το ζήτημα και θα έδινε πλήρη αποζημίωση. Κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών του Μαΐου, το μεγάλο κανόνι του Ουρβανού ήταν εκτός λειτουργίας. Στις 6 Μαΐου επισκευάστηκε και ο βομβαρδισμός των χερσαίων τυχών παρουσίασε νέα ορμητικότητα, ενώ τα τουρκικά πλοία προφανώς προετοιμάζονταν για μάχη. Η άμυνα σωστά υποψιάστηκε μια επίθεση την επομένη και έκανε τις δικές της προετοιμασίες. Όταν όμως έγινε η επίθεση, 4 ώρες μετά τη Δύση την 7η Μαΐου, κατευθύνθηκε μόνο εναντίον του τμήματος των χερσαίων τυχών στο Μεσοτύχιο. Ένας τεράστιος αριθμός από Τούρκους, εξοπλισμένους ως συνήθως με σκάλες και γάντζους καρφωμένους επάνω στις λόγχες τους, ξεχύθηκαν επάνω από την παραγεμισμένη Τάφρο. Έγινε σκληρός αγώνας για περίπου 3 ώρες, αλλά δεν μπόρεσαν να ανοίξουν ένα πέρασμα επάνω από τα ερείπια των τυχών και το φράχτη. Θαύματα Ανδρείας αποδόθηκαν σε έναν Έλληνα στρατιώτη ονόματι Ραγκαβή, για τον οποίο λέγεται ότι έκοψε στα 2 τον ίδιο το σημεοφόρο του Σουλτάνου, τον Αμίρ Μπέι, αν και ο ίδιος περικυκλώθηκε σύντομα και σκοτώθηκε. Παρά το ότι το τουρκικό ναυτικό δεν επιτέθηκε εκείνη τη νύχτα, οι συνθήκες στον Κεράτιο φαίνονταν τόσο επισφαλείς, ώστε την επομένη Βενετία αποφάσισαν να αδειάσουν όλο το πολεμικό εξοπλισμό που κρατούσαν στα πλοία τους και να τον αποθηκεύσουν στον αυτοκρατορικό ναύσταθμο. Την 9η αποφάσισαν επιπλέον ότι όλα τα πλοία τους, εκτός από εκείνα που ήταν απαραίτητα για να φυλάνε το φράγμα, θα έπρεπε να μετακινηθούν στο μικρό λιμάνι που ήταν γνωστό ως Νεόριον ή Προσφοριανός, ακριβώς πίσω από το φράγμα, κάτω από την Ακρόπολη, και ότι τα πληρώματα έπρεπε να μεταφερθούν για να ενισχύσουν την άμυνα της συνοικίας των Βλαχερνών, όπου τα τείχη είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από τα πυρά των κανονιών επάνω στη γέφυρα. Στην αρχή μερικοί ναύτες ήταν απρόθυμοι να συμφωνήσουν. Μόνο στις 13 Μαΐου ολοκληρώθηκε αυτός ο διακανονισμός. Η κύρια αποστολή των ναυτών ήταν να μεριμνήσουν για την επισκευή του τείχους που προστάτευε τη συνοικία. Έφτασαν σχεδόν πολύ αργά. Το προηγούμενο βράδυ οι Τούρκοι είχαν εξαπολύσει άλλη μια επίθεση μεγάλης έκτασης, αυτή τη φορά στο ύψωμα κοντά στην ένωση του τείχους των Βλαχερνών και του Θεοδοσιανού. Ήταν σχεδόν μεσάνυχτα όταν άρχισε η επίθεση. Αποκρούστηκε και γρήγορα ανακλήθηκε. Τα τείχη εκεί ήταν ακόμη πολύ γερά. Στις 14 Μαΐου ο Σουλτάνος, ικανοποιημένος μετά την κίνηση των Βενετών, γιατί τα πλοία του στον Κεράτιο δεν θα δέχονταν τώρα επίθεση, μετακίνησε τις πυροβολαρχίες του από τους λόφους πίσω από την κοιλάδα των πηγών και τις μετέφερε πέρα από τα καινούργια γεφύρια του, για να βομβαρδίζουν το τείχος των Βλαχερνών στο τμήμα όπου άρχιζε να ανηφορίζει την πλαγιά. Εκεί προκάλεσαν μικρές ζημιές. Έτσι, 1-2 ημέρες αργότερα τις μετακίνησε και πάλι ώστε να συνενωθούν με τις κύριες πυροβολαρχίες του στην κοιλάδα του Λύκου. Μπορούσε να δει ότι αυτό ήταν το πιο πρόσφερο τμήμα για επίθεση. Από εκείνη την ώρα ο βομβαρδισμός των άλλων τμήματων των τυχών ήταν περιοδικός. Αλλά εκεί, με την αύξηση του αριθμού των κανονιών, μπορούσε να συνεχίζεται χωρίς διακοπή. Την 16η
και ξανά την 17η, το κύριο τμήμα του τουρκικού στόλου απέπλευσε από το διπλοκιόνιο για να κάνει επίδειξη εναντίον του φράγματος. Ακόμη όμως το υπερασπίζονταν καλά. Κι έτσι και στις δύο περιπτώσεις τα πλοία αποσύρθηκαν χωρίς να ρίξουν ούτε ένα βέλος ή πυροβολισμό. Ένας παρόμοιος ελιγμός πραγματοποιήθηκε την 21η. Όλος ο στόλος κατέφθασε υπό τους ήχους τυμπάνων και σαλπίγκων. Έδωσε τόσο απειλητική εντύπωση, ώστε στην πόλη χτύπησαν οι καμπάνες για να θέσουν όλους σε επιφυλακή. Για άλλη μια φορά, αφού παρέλασαν επάνω κάτω μπροστά από το φράγμα, τα πλοία έπλευσαν ήσυχα πίσω στο αγκυροβόλιό τους. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που απειλήθηκε το φράγμα. Είναι πιθανό ότι το ηθικό των αυτών, λίγοι από τους οποίους ήταν εκγενετής Τούρκοι, δεν ήταν πολύ υψηλό. Ενώ ούτε ο Σουλτάνος, ούτε ο Ναυαρχός του επιθυμούσαν να διακινδυνεύσουν την ταπείνωση άλλης μίας ήτας. Στο μεταξύ, οι χερσαίες επιχειρήσεις συμπληρώνονταν με απόπειρες εξκαφής ορυγμάτων κάτω από τα τείχη. Ο Σουλτάνος είχε ξεκινήσει παρόμοιες επιχειρήσεις στη διάρκεια των πρώτων ημερών της Πελουγιορκίας, αλλά είχε έλλειψη από αρκετά έμπειρους υπονομευτές. Τώρα, ο Ζαγκανός Πασάς βρήκε μεταξύ των στρατευμάτων του έναν αριθμό από επαγγελματίες υπονομευτές από τα ορυχεία σημείου του Νόβο Μπρόντο στη Σερβία. Αυτοί διατάχθηκαν να σκάψουν ένα όρημα κάτω από τα τείχη, κάπου κοντά στη Χαρίσια Πύλη, όπου θεωρήθηκε ότι το έδαφος ήταν κατάλληλο. Άρχισαν την εργασία τους πολύ πίσω με την ελπίδα ότι θα διέφευγαν της προσοχής. Αλλά το έργο της εξκαφής τόσο κάτω από την Τάφρο, όσο και κάτω από το τείχος ήταν πολύ δύσκολο. Αυτό το όρημα εγκαταλείφθηκε. Αντίθετα, άρχισαν να σκάβουν κάτω από το μόνο τείχος των Βλαχερνών κοντά στην πύλη της Καλιγαρίας. Στις 16 Μαΐου η επιχείρησή τους ανακαλύφθηκε από τους αμυνόμενους. Ο Μέγας Δούξ, Λουκάς Νοταράς, του οποίου η αποστολή ήταν να ασχολείται με παρόμοια επίγοντα περιστατικά, ζήτησε τις υπηρεσίες του μηχανικού Γιοχάνες Γκραντ. Μετά από αίτημα του, ο Γκραντ έσκαψε ένα αντίθετο όρημα και κατόρθωσε να διεισδύσει στο τουρκικό, όπου έκαψε τα ξύλινα υποστηρίγματα. Η οροφή κατέρευσε, θάβοντας πολλούς υπονομευτές. Αυτή η αποτυχία αποθάρρυνε τους Τούρκους καπανείς για αρκετές ημέρες. Αλλά στις 21 Μαΐου έσκαβαν ορίγματα σε διάφορα τμήματα των τειχών, συγκεντρώνοντας τις προσπάθειές τους κυρίως στο τμήμα κοντά στην πύλη της Καλιγαρίας. Η εξκαφή αντίθετου ορίγματος έγινε από τα ελληνικά στρατεύματα του Λουκάνο Ταρά με τον Γκραντ να τα καθοδηγεί. Σε μερικές περιπτώσεις κατόρθωσαν να εκδιώξουν τους υπονομευτές του εχθρού από τα κυλώματά τους με καπνό, ενώ σε άλλες πλημμυρίζοντας τα ορίγματα από δεξαμενές, ο προορισμός των οποίων ήταν να παρέχουν νερό στην Τάφρο. Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Η άλωση της Κωνσταντινούπολης» του Στίβεν Ράνσιμαν. Εκδόσεις Παπαδήμα. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: «Η ζωή μετά θάνατον» του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Μικρά Ασία, Βυζαντινός Εσπερινός. Η Ορχήστρα Κανών παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Απόστολου Καλδάρα. Ερμηνεύουν Σοφία Μάνου, Γιώργος Δόβολος. Αφηγείται ο Κώστας Καλδάρας. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. 5η 28 Μαΐου 9 η ώρα το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
8: Ώρα Ελλάδος 3.

0: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Θείος έρος, μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή, αδελφοί μου. Συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων, ελίληθα ή να πάσω, πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως τη ζωή. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, πάντοτε στις πρώτες ανάσες στον πρόλογο αυτής της εκπομπής, να μαρτυρούν τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Αυτή δε εστίνει κρίσης ότι το φως ελήλυθεν εις των κόσμων και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Αδελφοί μου, ας ευχόμαστε ολόψυχα κανείς να μην πορευθεί εις Ανάσταση κρίσεως ως πράξα στα φαύλα, να συγκαταρρυθμηθούμε με αυτούς τους ευλογημένους αγαθοποιούντες που θα πορευθούν εις Ανάσταση ζωής επειδή αγάπησαν με το βίωμά τους το αληθινό φως, αυτό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο.

Τέτοιες ευλογημένες ψυχές είναι οι μπροστάριδες μας, οι άνθρωποι της οδύνισμα και της ελπίδας, που βαφτίζουν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής. Ζητάμε συνεχώς να προσεύχονται για μας και στα πετάγματά τους εκεί προς τα ουράνια λιμάνια, που έχουν ρηγμένες τις αιώνιας ελπίδας τους τις άγκυρες, να περνούν και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, να μας μεταδίδουν, να μας χαρίζουν λίγη υπομονή από την υπομονή τους την Χριστοδούρητη, και χαρά από την αληθινή χαρά τους την πονεμένη. Τις ευχές μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας στους συνεργάτες της εκπομπής, σε όλους τους διακόνους των ουρανίων ραδιοκυμάτων εκεί που η εκπομπή μας μεταδίδεται σε εβδομαδιαία βάση στα προγράμματα των ραδιοφώνων, των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών προγραμμάτων και των ραδιοφώνων της ευλογημένης ομογένειας. Σωτηριαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, papakiyahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

γυρεύω φως στο σκοτάδι να δω, σφαλισμένα τα μάτια με τον ήλιο να λάμπει. Γυρεύω φως στο σκοτάδι να δω, τυφλό πάνι δεμένο περιμένει για να βγει. Κι ήρθες εσύ που αγαπάς ως Θεός, τα δεμένα να λύσεις, να μου λάμψεις τη μέρα. Κι ήρθες εσύ, έρωτας μανικός, κλειδωμένα να ανοίξεις, να με πας στο πιο πέρα. Γυρεύω φως, στο σκοτάδι να δω, μου βαφτίσαν το ψέμα ως την μόνη αλήθεια. Γυρεύω φως, στο σκοτάδι να δω, να σωπάσω προστάζουν, να μην ψάχνω βοήθεια. Κι ήρθες εσύ που αγαπάς ως Θεός, τα δεμένα να λύσεις, να μου λάμψεις τη μέρα. Κι ήρθες εσύ, έρωτας μανικός, κλειδωμένα να ανοίξεις, να με πας στο πιο πέρα.

αδέξια στιχουργήματα μέσα από την ταλαίπωρη ψυχή μας. Ίσως κάποτε να ντυθούν, ίσως και να έχουν ήδη ντυθεί με μια μουσική, να ταξιδεύει σαν προσευχή εκεί ψηλά προς το θρόνο του αγαπημένου νυμφίου. Ακούγοντας τις μουσικές κάποιου που κάποτε ερωτεύτηκε ξαφνικά τον Χριστό. Ο Σταμάτης σε μια σκοτεινή περίοδο της ζωής του, όταν πάλευε με τον εθισμό του στα ναρκωτικά, βρήκε τον Χριστό, τον ερωτεύτηκε και με την πίστη σε εκείνον βοηθήθηκε να ξεφύγει. Μιλάμε για τον Σταμάτη Σπανουδάκη, τον μεγάλο μας αυτό συνθέτη, τον αδελφό μας τον Σταμάτη. Ήταν ροκά στην Αγγλία, νόμιζε όπως ο ίδιος λέει ότι θα γίνει rock star και έφαγε τα μούτρα του. Όταν τελείωσε ο κύκλος του ροκ, πήγε στη Γερμανία, σπούδασε σε αυστηρό κολέγιο μουσική και εκεί έγινε η μεταστροφή του στο Χριστό. Εκεί ερωτεύτηκε τον Κύριο. Πριν από αυτόν τον έρωτα υπήρξε μια δύσκολη περίοδος με ουσίες. Σκεφτόταν ακόμα και την αυτοκτονία με τη γυναίκα του, την Τόρη. Κάποιος του μίλησε για τον Χριστό. Στην αρχή γέλασε. Όταν έφτασε στα πολύ μαύρα σκοτάδια, άρχισε να του μιλάει, να μιλάει στον Χριστό και του είπε «Αν υπάρχεις, δείξτο μου και εγώ θα σε ακολουθήσω». Και του το έδειξε. «Δεν εξηγείται με λόγια αυτό», λέει ο ίδιος. «Την επόμενη στιγμή πίστευα πως υπάρχει. Παράτησα τις σπουδές. Μια Κυριακή είπα «Δεν αντέχω άλλο» και πήγα σε μια μικρή εκκλησία. Πέφτω κάτω στη λειτουργία και αρχίσω να κλαίω και να λέω «Θέλω τον Χριστό, θέλω τον Χριστό». Και προσευχηθήκαμε όλοι μαζί. Σηκώθηκα και ήμουν χριστιανός. Έπειτα διάβαζα τη βίβλο 2 μήνες χωρίς να κουνιέμαι από το σπίτι. Και βρήκα απαντήσεις σε όλα.

Να ευχαριστήσουμε τον αδελφό μας τον Σταμάτη που πολλαπλασίασε το ταλάντό του και το έκοψε αντίδωρο σε μεριαρρύθμιτα κομμάτια, που έφτιαξε με την δεκάχορδη ψυχή του μουσικά αριστουργήματα. Τέτοιες μελωδίες ακούμε στη σημερινή εκπομπή. Μέσα στην μοναδική τους απλότητα αυτές οι αγγελικές μελωδίες ταξιδεύουν εδώ και χρόνια στο εκκλησιαστικό ραδιόφωνο. Και όχι μόνο. Λόγια ανυπόδητων γεροντάδων, ταπεινών Αγίων του Θεού, φωνών και σιωπών ενετικών προς τον Κύριον των δυνάμεων. Να του πούμε το ευχαριστώ που δεν φοβάται ποτέ να ομολογήσει τον Χριστό μας έμπροσθεν των ανθρώπων, που τυπώνει στο σώμα του το σημείο του Σταυρού σε κάθε περίσταση και κυρίως δημοσία, που γεμίζει με ελπίδα τις καρδιές μας, που δίνει πάντα αφορμή για προσευχή και μυστική ένωση με το Θείο και το Αιώνιο. Για όλα αυτά θέλουμε να σου πούμε το ευχαριστώ, αδελφέ μας, Σταμάτη. Είσαι από αυτούς που μπορούν να μιλήσουν με το βίωμά τους για τον Θείο έρωτα.

Γιατί αδελφοί μου είναι απερίγραπτος με λέξεις αυτός ο έρωτας. Σαν σαγίνη και μαγνήτης, σαν ζεστή αγκαλιά της μάνας, μόλις αντικρίσει ο άνθρωπος το πρώτο του φως. Σαν πηξίδα και δρόμος ηλιόφωτος να σε οδηγεί στην πιο ψηλή κορυφή. Σαν δροσιά που απομακρύνει το καύμα. Σαν βάλσαμο που επουλώνει την πληγή. Σαν δάκρυ που ξεπλένει ρήπους ως χθες ακαθάριστους. Σαν μέλι που αν δεν γευτείς, πώς έπειτα να εκφράσεις την γλυκύτητά του. Όσοι τον ένιωσαν, σαν τον σταμάτη τον αδελφό μας, αναγεννήθηκαν, πέταξαν, ελευθερώθηκαν. Νέοι αιώνιοι, του ληστή και της Αιγυπτίας ομότροποι και ομόψυχοι. Οι ερωτευμένοι με τον εμφύο Χριστό στην μπαστάδα του ουρανού, γίνονται ποιητές που δοξολογούν, αγγελόφωνοι μελωδοί που υμνολογούν, χωρίζουν τη ζωή τους στο πριν και το μετά. Το πριν τους μελαγχολεί, το μετά τους γεμίζει με εκστατικό ενθουσιασμό, μα και με ταπείνωση. Γνωρίζουν δα πόσο εύκολη είναι η επιστροφή στα δυσόδη λερά και στα αδιάλυτα σκοτάδια.

Το μότιτλο με την εκπομπή «Κείμενό μας» μπορείτε να το βρίσκετε και στο ιστολόγιο της εκπομπής. Ο αδελφός μας ο Ελισσαίος ο Καπαδόπουλος που εκφράζεται ποιητικά πάντοτε για τον ερωτά του. Έγραψε κάτι εξαιρετικό και θα σας το διαβάσουμε ευθύς αμέσως. Μια από τις αμέτρητες ποιητικές του αναπνοές. Ο έρωτας για τον Χριστό απού δεν εξηγείται, αρπάζει στα ουράνια ψυχή που συγκινείται. Ο έρωτας για τον Χριστό αστήρευτη η κρίνη, απού δροσίζει τον ντουνιά μες των καιρών τη δίνη. Ο έρωτας για τον Χριστό, ο πηγαίος δοτικός, πηξίδα είναι της ζωής, έμπιστος ο οδηγός. Ο έρωτας για τον Χριστό πλάθη την καρδιά θερμή, κατακριμνίζει σύνορα που την κάμουνε στεγνή. Ο έρωτας για τον Χριστό σαλάβα παρασέρνει, τα πάντα μπρος το διάβα του, ψυχές διασαλεύει. Ο έρωτας για τον Χριστό φεγκοβολά με λάμψη, που φρόνημα το κοσμικό δεν μπορεί να κάμψει. Ο έρωτας για τον Χριστό είναι που σαγηνεύει και τις καρδιές των χριστιανών σαν χάδι γαλινεύει. Ο έρωτας για τον Χριστό νικά τόπο και χρόνο και γίνεται το βάλσαμο στον χριστιανών τον πόνο. Ο έρωτας για τον Χριστό υπερνικά τη φύση, νόμους, αναγκαιότητες, τα πάθη και τα μίση. Γίνεται πλέον ο Χριστός της καρδιάς ο εραστής, που αναγεννά το πνεύμα μόλις θα τον σεβαστείς. Του Αγίου ερωμένος είναι μόνον ο Χριστός, αναπλάθει την καρδιά του, ίδιος με Αυτόν, φτιστός.

αγνώστου αδελφού λόγος περί της θείας, αλλοιώσιος, αυτός που ακολουθεί. Έθελξας, Χριστέ, πόθω την καρδίαν μου και ηλίωσας το είναι μου το θείο σου έρωτη. Της δύνατε να διηγηθεί την αλλοίωσιν αυτήν. Ο νους αδυνατή, η γλώσσα φτωχαίνει, αλλά η καρδία αναβλύζει ως πηγή αθάνατος. Ήλθες ως φως εν το σκότι μου κι εγώ, ως σίδηρος ενώπιον του πυρός ηλιώθην. Έλειωσαν τα δεσμά της ακηδείας, εξέλιπον οι φόβοι και η ψυχή εχόρευσεν επί τη αγάπη σου. Ο κόσμος όλος εμικρύνθη και εσύ έγινες το παν, έρος ουράνιος, πυρ κατά φλέγων, αλλά μη κατά καίων. Γλυκίτης ανεκλάλητος, αλλά και πληγή ανίατος. Ως της γευθύσαι, αποθνίσκει προς τον κόσμον και ζήν μόνον είσαι. Ως νύμφη σε μνή η ψυχή καταφυλεί τα ίχνη σου και ως αδελφός φιλόστοργος ή αγκαλιάζεις το πεδίον σου. Εν τη εκκλησία σου υμνώσε, εν το ταμείο της καρδίας μου μυστικός αναπνέωσε. Κι όπου κι αν στραφώ σήμι έμπροσθεν ως ήλιος, σήμι έσωθεν ως πνοή, σήμι όπισθεν ως φύλαξ, σήμι άνωθεν ως στέφανος. Και λέγω μετά του προφήτου, τι σμή εν ουρανό και παρασού τι θέλησε επί της γης. Αλλά όμως και επί της γης τα πάντα εγένοντο κενά. Η οδύνη ελίγησε, η χαρά εμεγαλύνθη και ο άνθρωπος ο παλαιός εσμικρύνθη έως αφανισμού. Χριστέ μου, έχε με πάντοτε εν τη αλλοιώση ταύτη, διότι μη αγαπών σε νεκρός ημί και αγαπών σε άφθαρτος γίνομαι.

Ούτε ένας ασκητής, ρώτησε τον Άγιο Παΐσιο. Εσύ, γερό Παΐσιε, πόσες ώρες κάνεις προσευχή? Πόσο κρασί πίνει ο Μέθυσος όταν πηγαίνει στην ταβέρνα? Τον ρώτησε ο Άγιος Παΐσιος. Μέχρι να μεθύσει. Κάπως έτσι. Ως μελέτη είχε το βιβλίο της παρακλητικής, το οποίο διάβαζε και ξαναδιάβαζε. Έλεγε, είμαι ερωτευμένος με την παρακλητική, έχει τόσα νοήματα. Πολλές φορές έσφιγγε το βιβλίο στην αγκαλιά του λέγοντας, Αγία μου παρακλητική. Διαβάζοντας τα τροπάρια που αναφέρονται στη Σταύρωση και στην Ανάσταση του Χριστού, καθώς και στους Αγίους Μάρτυρες, ζούσε τη σταυροαναστάσιμη χαρά των Αγίων Μαρτύρων. Φλεγόταν και αυτός από το θείο πυρ που είχε οδηγήσει τους μάρτυρες στο μαρτύριο. Ένιωθε και αυτός την θεία αγαλίαση που μετατρέπει το μαρτύριο σε πανηγύρι. Μερικά τροπάρια που τον συγκινούσαν ιδιαίτερα και τον ξεσήκωναν. Τα μάθαινε απ' έξω και τα έψαλε αγγελικά, ερωτευμένος θεϊκά. Ένα από αυτά ήταν και το τροπάριο «Ζέση της Χριστού πυρούμενη αγάπης, άφλεκτη πυρός διέμειναν εν μέσω οι αθλητέ, πυρπολίσαντες τα σακάνθας της δισεβίας, θεία χάριτη». Όταν το έψαλε, τόνιζε με όλη τη δύναμη της καρδιάς του το «πυρ» στις λέξεις «πυρούμενη» και «πυρπολίσαντες». Έλεγε, όταν φουντώσει η αγάπη του Θεού, το κάψιμο της φωτιάς του μαρτυρίου καίγεται από το κάψιμο της αγάπης. Η φωτιά ανακουφίζει καλύτερα από λουτρό. Πόνος δεν υπάρχει, διότι πλημμυρίζει η χαρά. Και σε επιστολή του τον Απρίλιο του 1965 έγραψε, «Και όταν υπομένει κανείς δια την αγάπη του Χριστού ακόμη και μαρτύρια, του πλημμυρίζει η καρδιά από θεία οδύνη και όταν συναισθάνεται το πάθος του Κυρίου ομοίως. Ο καλός μας Ιησούς επήρε μαζί με όλη την αμαρτία του κόσμου ως φαίνεται και τις πίκρες και μας άφησε την χαρά και αγαλίαση την οποία αισθάνεται αυτός που έχει εκδυθεί των παλαιών άνθρωπων και ζει πλέον ο Χριστός μέσα του και αισθάνεται μέρος της χαράς του Παραδείσου επί της γης, καθώς λέγει ο Κύριος, η Βασιλεία των Ουρανών εντός ημών εστίν». Ο Άγιος Παΐσιος μεθούσε από τα θεία νοήματα των τροπαρίων και εγώταν από τον θείο έρωτα ακόμη και την ώρα που έκανε το εργόχειρό του, το οποίο ήταν ξυλόγλυπτη σταυρή. Αποκάλυψε σε κάποιον, όσο σκαλίζω και σχηματίζω το σώμα του Χριστού επάνω στο ξύλο, τόσο ανάβει μέσα μου η αγάπη για τον Χριστό. Από το βιβλίο «Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης», μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, στα Βασιλικά της Θεσσαλονίκης.

Εμψαλμική ποίηση ο έρωτας μετατρέπεται σε πόθο ζωτικού, σε δίψα που αλλοιώνει τον άνθρωπο. Διαβάζουμε στον 41ο ψαλμό: «Ως επιποθεί έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προσέ ο Θεός». Ο πόθος για το νερό γίνεται εικόνα του άσβεστου πόθου της ψυχής για τον Χριστό. «Τι σμή εν ουρανώ, και παρασού τι ηθέλησα επί της γης». Η αλλίωση που επιφέρει ο θείος έρωτας οδηγεί σε έκσταση από όλα τα επίγεια. Ο άνθρωπος δεν έχει άλλο θέλημα παρά τον Θεό και μόνο τον Θεό.

διώξε τα ακόλουθα για την κράτησή του. Στους διωγμούς στη Ρωσία θα μεταφερθούμε. Δεν θα πάψω να ευγνωμονώ τον Θεό για τα χρόνια που πέρασα φυλακισμένο σε απόλυτη απομόνωση. Ήμουν για 3 χρόνια σε 10 μέτρα βάθος κάτω από την επιφάνεια της γης. 3 χρόνια δεν άκουσα μία κουβέντα. Δεν είπα μία κουβέντα. Δεν υπήρχαν βιβλία. Οι εξωτερικές φωνές όλες σιώπησαν. Οι φύλακες φορούσαν υποδήματα με λαστιχένιες όλες. Δεν ακουγόταν ο ερχομός τους. Μετά καθώς ο καιρός περνούσε, σιώπησαν και όλες οι εσωτερικές φωνές. Μας έδιναν ψυχοφάρμακα. Μας έδερναν. Λησμόνησα όλη τη θεολογία, λησμόνησα όλη την Αγία Γραφή. Μια μέρα πρόσεξα πως είχα ξεχάσει ακόμα και το Πάτερ ημών. Δεν μπορούσα να το θυμηθώ. Ήξερα πως άρχιζε με το Πάτερ ημών, αλλά δεν γνώριζα πια πως ήταν η συνέχεια. Κράτησα την αισιοδοξία μου και είπα: «Πάτερ ημών, έχω ξεχάσει την προσευχή, αλλά εσύ σίγουρα την γνωρίζεις. Σε παρακαλώ, βάλε αντί για εμένα έναν άγγελο να την λέει. Και εγώ θα σιωπώ». Για ένα διάστημα η προσευχή μου ήταν: «Ιησού, σε αγαπώ». Και μετά από λίγο και πάλι: «Ιησού, σε αγαπώ». Αργότερα μου ήταν δύσκολο να λέω έστω και αυτό, γιατί μας έδιναν μια φέτα ψωμί για μια εβδομάδα. Ήταν η ξυλοδαρμή και τα μαρτύρια και η έλλειψη φωτός και τόσα άλλα πράγματα. Ήταν πια αδύνατο να συγκεντρώσω το μυαλό μου ώστε να λέω «έστω» και το «Ιησού, σε αγαπώ». Η ψηλότερη μορφή προσευχής που γνωρίζω είναι το ήσυχο κτύπημα της καρδιάς που αγαπά Αυτόν. Ο Ιησούς χρειάζεται απλά να ακούει αυτό τον χτύπο της καρδιάς και να γνωρίζει πως κάθε χτύπημα είναι αφιερωμένο σε Εκείνον.

Μιλά ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, ο μακαριστός Γέροντας Εφραίμ, ο Σεραγιώτης. Για να έχει κάποιος θείο έρωτα και πόθο Θεού, πρέπει να είναι πολύ Άγιος. Όσοι έχουν αυτήν την είδους αγάπη, δεν έχουν κανέναν λογισμό. Να σας πω και ένα παράδειγμα ενός τέτοιου ανθρώπου. Είχανε πάει κάποιοι σε έναν γέροντα και του είπανε: «Γέροντα, πέθανε η μάνα σου». Και ο γέροντας τους είπε: «Εγώ έχω πεθάνει πολλά χρόνια πριν από τη μητέρα μου. Εξάλλου η μάνα μου ζει και δείχνει με το χέρι του την Παναγία». Αυτή ήταν η απάντησή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπούσε, δεν προσευχόταν και δεν πονούσε για τη μάνα του. Απλά δεν είδε το όλο θέμα συναισθηματικά, αλλά πνευματικά. Αυτός ο τρόπος σκέψεως του γέροντα είναι τόσο ψηλός και ουράνιος που ο νους του δεν κατέβηκε καθόλου κάτω στη γη. Ήταν ένας ουράνιος άνθρωπος.

ακολουθεί εξομολόγηση, η εμπειρία καλύτερα ενός μοναχού που βίωσε τον θείο έρωτα, αλλιευμένο από το θαυμάσιο ιστολόγιο ρήματα ζωής.

Από την αρχή της μοναχικής μου ζωής ζούσα μια ήσυχη, καλή ζωή. Οι ακολουθίες στο μοναστήρι και η μυστηριακή ζωή με θέρμαιναν, με ανάπαυαν. Αυτό μέχρι την ώρα που γεννήθηκε μέσα μου κάτι άλλο. Μέχρι την ώρα που αναπτύχθηκε η εσωτερική ζωή. Ξαφνικά αισθάνθηκα ένα κάψιμο εσωτερικό, ένα κάψιμο θείας αγάπης.

μέχρι τώρα τα έβλεπα στην πραγματικότητα. Ένιωθα αυτό που λέγει ο Αββάς Παμβώ: «Ή έχεις καρδίαν, δι να σε σωθήνε». Αν έχεις καρδιά, μπορείς να σωθείς. Μα και αυτό που λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: «Θεός θεείς, ενούμενόστε και γνωριζόμενος εν καρδία». Και ο Απόστολος Παύλος: «Ως έλαμψεν εν τες καρδίες ημών». Η καρδιά που είναι τα Άγια των Αγίων της μυστικής ενώσεως Θεού και ανθρώπου, αυτής της εν υποστάτου Διαγίου Πνεύματος ελάμψεως, ανακαλύφθηκε. Αισθανόμουν την καρδιά σαν ναό μέσα στον οποίο λειτουργούσε ο αληθινός ιερέας της Θείας Χάριτος. Παράλληλα με τον χτύπο του σαρκικού οργάνου της καρδιάς, ακουγόταν και ένας άλλος χτύπος βαθύτερος και γρηγορότερος. Αυτός ο χτύπος συντονιζόταν με την ευχή του Ιησού. Ή μάλλον η ίδια η καρδιά έλεγε την ευχή. Όλη αυτή η κατάσταση συνδεόταν με μερικά χαρακτηριστικά. Αναπτύχθηκε μια ερωτική κοινωνία με τον Θεό. Τότε καταλάβαινα γιατί οι πατέρες ονόμαζαν τον Θεό έρωτα. «Ο Θεός έρωσε εστί και εραστών», λέγει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής. «Και ο αιμός έρος εσταύρωτε», λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. «Κάθε μέρα αισθανόμουν την περίπτυξη, αυτό το αγκάλιασμα του Θεού. Αυτή η αγάπη εκείνο τον καιρό με είχε τρελάνει. Ο Θεός βιωνόταν ως ελεήμον, ως γλυκασμός. Άναψε μέσα στην καρδιά μου το ευλογημένο πυρ που έκαιγε τα πάθη και δημιουργούσε ανέκφραστη πνευματική ειδονή. Αναζητούσα ησυχία, σκοτάδι, ηρεμία εξωτερική. Τα μικρά κελιά, οι τρύπες των βράχων, ο ανοιχτός ορίζοντας της φύσεως, τα σκοτεινά μέρη με δέχονταν σαν φιλοξενούμενο. Τη νύχτα έβγαινα στις ερημιές του Άθωνα. Μαγεία, ευλογία, μέθη. Στη μοναξιά και στην πολυκοσμία, στην έρημο και στα κοινόβια ζούσα την παρουσία του Θεού, αυτήν την θεία περίπτυξη. Αναπτύχθηκαν τότε άλλες αισθήσεις, αισθήσεις πνευματικές, η νοερά αίσθηση, η νοερά δράση και ακοή. Όλος ο νους ήταν συγκεντρωμένος μέσα στο βάθος της καρδιάς και άκουγε ένα κορέστο γλυκασμό την ευχή που λεγόταν εκεί μέσα. Όλος ο εσωτερικός κόσμος ενοποιημένος. Όλα έδειχναν ότι γεννήθηκε ένας καινούριος άνθρωπος, ένας καινούριος κόσμος και μια καινή, μια νέα ζωή. Μια θερμότητα έκαιγε τα πάντα. «Ουχή η καρδία ημών και ομένη ειν εν ημίν, ως ελάλη ημίν εν τη οδό». Η αίσθηση των μαθητών αυτών υπήρξε δική μου βίωση. Αισθανόμουν καλά τον λόγο του Χριστού. «Πυρ ήλθον βαλήν επί την γην, και τι θέλω η ήδη ανήφθη». Και τον όγον ότι ο Θεός πήρε στή κατά να λύσκον, άλλοτε αυτή η θέρμη και αυτή η φωτιά μετατρεπόταν σε πληγή βαθιά. Αισθανόμουν ότι αυτή η θερμότητα αναγεννούσε την ύπαρξή μου. Πρώτα την ψυχή και μετά επεκτηνόταν και στο σώμα. Η αίσθηση ότι τώρα γεννήθηκα σε άλλον κόσμο ήταν διαρκής. Χοροπηδούσα σαν μικρό παιδί. Ακόμη υπήρξαν μερικές φορές που ένιωσα και τη σάρκα μου σαν μικρού παιδιού που μόλις βγήκε από την μήτρα της μάνας του. Αυτό δημιουργούσε βαθύτατη ειρήνη λογισμών. Ο νους καθαριζόμενος διαρκώς απέβαλε όλα τα ξένα στοιχεία τα οποία σαν λέπια τον εκάλυπταν. Γινόταν έτσι ελαφρός και πάντοτε έβρισκε καταφύγιο στην καρδιά. Εκεί παρέμεινε και εφρενόταν πνευματικά. Εκεί μερικές φορές άκουγε και τη φωνή του Θεού που ήταν πολύ συνταρακτική και δημιουργούσε πηγές δακρύων. Η γνωριμία με τον Θεό ήταν προσωπική. Η γνώση του Θεού πραγματικό γεγονός. Μερικές φορές βυθιζόμουν σε βαθιά μετάνοια. Ο νους, μπαίνοντας στην καρδιά, εν χάρη τι έβλεπε το σκοτάδι, την βρωμιά της ψυχής, και όλη η ύπαρξη ξεχυνόταν σε καυτά δάκρυα.
έκλαιγε η καρδιά. Τα δάκρυα της καρδιάς ξεχύνονταν επάνω της και την ξέπλαιναν από την αμαρτία. Παράλληλα άνοιγαν και τα μάτια και γίνονταν πηγές δακρύων. Άλλοτε έκλαιγε μόνον η καρδιά και άλλοτε και το σώμα. Θρήνος βαθύς από την αποκάλυψη της ασωτίας. Κλάμα πολύ, αλλά όχι με απελπισία. Ήταν συνδεδεμένο με την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Εκείνο τον καιρό όλα ήταν ωραία. Η λέξη ωραία δεν έχει σχέση με την αισθητική, αλλά με την οντολογική πραγματικότητα. Έβλεπα τους λόγους των όντων σε όλη την δημιουργία και αυτό προξενούσε άρρητη εφροσύνη. Όλα εξέφραζαν την αγάπη του Θεού. Η ανάγνωση της γραφής έτρεφε την καρδιά. Οι λέξεις δεν πήγαιναν στη λογική, αλλά εισχωρούσαν στην καρδιά και την ζωογονούσαν. Όπως το μωρό ρουφά το γάλα από τον μαστό της μάνας του και τρέφεται, έτσι αισθανόταν η καρδιά. Τρεφόταν από τον λόγο του Θεού. Γινόταν μετάγγιση αίματος. Τα βιβλία των πατέρων τα διάβαζα με άλλο πρίσμα. Γνωστά κείμενα τότε τα έβλεπα διαφορετικά. Σαν να είχα αποκτήσει καινούργια μάτια και σαν να είχα μάθει καινούργια γλώσσα. Αισθανόμουν συγγενής πνευματικά με τους πατέρες. Όμως τις πιο πολλές φορές δεν ήθελα να διαβάζω ακόμα και βιβλία πατερικά, σαν να σταματούσαν την προσωπική επικοινωνία με τον Εράσμιο νυμφίου, σαν να διέκοπταν την ζωντανή επικοινωνία με τον Δημιουργό του Παντός. Τα πάθη δεν ενεργούσαν τότε. Ένιωθα όχι ηθικές αναστολές, αλλά την αναγέννησή μου. Ήμουν τόσο μεθυσμένος, ώστε δεν με ενδιέφερε απολύτως τίποτε. Υπήρχε μέσα μου μια ακατάσχετη αναζήτηση και επιθυμία να μην με αγαπούν οι άνθρωποι. Και μάλιστα ήθελα να με περιφρονούν. Αφού είχα την αγάπη του Θεού, δεν με ενδιέφερε τίποτε άλλο. Ζούσα μια ερωτική ζωή, ζωή δακρύων. Η μόνη απασχόληση, εγώ και ο Θεός. Ζητούσα την μοναξιά που ήταν κοινωνία, ενώπιος ενώπιο, πρόσωπον προς πρόσωπον. Αλλά και όταν βρισκόμουν σε πολυκοσμία, η εσωτερική φωνή ήταν ισχυρότερη. Και όταν κατά τη διάρκεια ακολουθίας ο γέροντας με έβαζε να ψάλω, εγώ συγχρόνως άκουγα και αυτήν την εσωτερική φωνή της καρδιάς να επαναλαμβάνει την ευχή που έγινε το εντρίφημά μου. Αυτή η κατάσταση κράτησε περίπου 4 χρόνια. Μέρα νύχτα έλεγα την ευχή και την ώρα που κοιμόμουν η καρδιά προσευχόταν. Την άκουγα καθαρά να αδολεσχεί με τον Θεό. Όποιος θέλει να διαπιστώσει αν υπάρχει Θεός, ας δοκιμάσει. Θα συναντήσει έναν ζωντανό Θεό. Η χάρη του Θεού με αξίωσε, εμένα το έκτρωμα όλου του κόσμου, να αποκτήσω μια μικρή σταγόνα γνώσεως.

Και ακούστε ένα θαυμάσιο κείμενο που ακολουθεί, γραμμένο από τον κύριο Γρηγόρη Τζιβελέκη, θεολόγο, αλλιευμένο και αυτό στο διαδίκτυο. Πόσο παράδοξη είναι η ζωή του χριστιανού. Από τη μια να ζητάς ακατάπαυστα και με αγωνία ο Θεός να μην αποστρέψει το πρόσωπό του από εσένα, γιατί τότε θα γίνεις όμοιος με αυτούς που κατεβαίνουν στον τάφο, και από την άλλη να υπάρχουν στιγμές που εσύ, νιώθοντας την παρουσία του αποπνικτική απέναντι στο δικό σου θέλω, να του γυρνάς την πλάτη. Με τύψεις για την αμαρτία που πρόκειται να κάνεις. Είναι σαν το φιλί του Ιούδα, ή καλύτερα είναι η στιγμή που οι πρωτόπλαστοι κρύφτηκαν. Όχι γιατί ο Θεός θα τους τιμωρούσε, αλλά γιατί ο νους τους είχε σκοτεινιάσει και δεν ήξεραν πώς να απευθυνθούν στον Κύριό τους. Η ζωή του χριστιανού είναι ένας ακατάπαυστος θείος έρωτας. Ένας αληθινά θείος έρωτας. Με εραστή τον Χριστό και νύφη την ψυχή σου. Έρωτας που σε ζαλίζει, που σε μεθά, που σε τρέφει, που γεμίζει τα κενά σου, που σε ανακαινίζει. Είναι θείος έρωτας που εσύ αυτόβουλα προσδιορίζεις τη ζωή σου σε εκείνον, που αυτεξούσια θέλεις να δώσεις πίσω το μεγαλύτερο δώρο που σου έκανε ο εραστής, τα σά εκ των σών, τη ζωή σου, την ελεύθερη βούλησή σου. Όπως λέει και ένα τραγούδι, όποια ζωή κι αν έχεις διαλέξει, ας την αγάπη σαν αίμα να τρέξει. Δεν είναι τύχη που σε έχω γνωρίσει, ούτε από ανάγκη σε έχω αγαπήσει. Ναι, δεν τον αγαπάς γιατί τον φοβάσαι. Δεν τον αγαπάς γιατί ζητάς από εκείνο να σε λυτρώσει από τον θάνατο. Τον αγαπάς γιατί υπάρχει στη ζωή σου, γιατί σε διάλεξε. Η σωτηρία είναι δώρο και αποτέλεσμα αυτής της αγάπης. Κύριε, συγχώρησέ με για τα λάθη μου, για τις στιγμές που ο νους μου με κάνει να νιώθω μόνος. Σε δίκη μη θελήσεις να με φέρεις, γιατί κανένα ζωντανός δεν είναι δίκαιος μπροστά σου. Από το πρωί κάνε να νιώθω την αγάπη σου, γιατί σε εσένα ελπίζω, όπως λέει ο ψαλμοδός. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Δεν θέλω να ζήσω χωρίς εσένα. Η ζωή μου δεν έχει πια νόημα. Είσαι η πνοή μου, το φως, ο σκοπός μου, η πηγή της ζωής, ο μεγάλης βουλής άγγελος των ονείρων μου, ο ματωμένος νυμφίος. Είσαι ο δρόμος μου, η αλήθεια μου, η αγκαλιά που αναζητώ, και που εσύ απλόχερα την ανοίγεις πάνω στο σταυρό. Δεν μπορώ τίποτε άλλο να πω παρά Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.

Και έλεγε ο Άγιος Γέροντας πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, κάποτε ο Σωκράτης είχε πάει σε ένα φίλο του ζωγράφου που εκείνη την ώρα ζωγράφιζε μια πόρνη γυναίκα η οποία τον προκαλούσε. Και μόλις την είδε ο Σωκράτης της είπε, «Θα ερχόμουν ευχαρίστως εσένα αν δεν είχα μια καλύτερη σου στο σπίτι να με περιμένει. Αν αγαπάς πραγματικά τη γυναίκα σου δεν κοιτάζεις καμιά άλλη ξένη γυναίκα. Και αν αγαπάς τον άνδρα σου δεν κοιτάζεις κανέναν άλλον ξένον άνδρα. Κι έτσι αν αγαπάς πραγματικά τον Χριστό δεν μπορεί να κολλήσει η καρδιά σου σε επίγεια πράγματα».

κυρίου Κωνσταντίνου Παπαδημητρακόπουλου από τις εκδόσεις Φωτοδότες. Ένα θαυμάσιο κείμενο είναι αυτό που ακολουθεί. Ναι, υπάρχει και ο θείος έρωτας. Ο ανώτερος και ανυπέρβλητος. Ο έρωτας εκείνος που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η έντονη και σφοδρή μας αγάπη προς τον Θεό. Ο μέγας και ιερός μας πόθος για εκείνον. Έναν έρωτα που τον θέλει πάρα πολύ από εμάς. Που μας τον ζητά και κάνει τόσα πολλά για να τον έχει. Γιατί όπως θα μας πούν οι πατέρες, ο Θεός είναι η απόλυτη αγάπη. Ο υπερπάντα άλλον εραστός, το μέγα ποθούμενο. Ο υπέρτατος γλυκασμός και επιθυμία. Αυτόν ακριβώς τον έρωτα τον έζησαν μεγάλες μορφές αγιασμένες, που κατέπληξαν τους πάντες τους αιώνες για τον όντο θαυμαστό και τόσο ξεχωριστό τρόπο ζωής τους, που ουσιαστικά δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η έκφραση του θείου έρωτα από τον οποίο πυρπολούνταν κυριολεκτικά. Ωστόσο αυτός ο θείος έρωτας δεν είναι μόνο για τους μοναχούς και κάποιες μεγάλες και αγιασμένες προσωπικότητες. Είναι για όλους μας. Ο Χριστός το νέο εκείνο που τον ρώτησε τι να κάνει για να κερδίσει την αιώνια ζωή, του επιβεβαίωσε τον λόγο της γραφής που λέγει πως το πρώτο είναι το να αγαπήσεις τον Κύριο, το Θεό σου, με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλη σου την δύναμη. Και ο νέος αυτός δεν ήταν μοναχός. Ένας από το πλήθος ήταν. Επομένως είναι εντολή του Θεού που μας αφορά όλους. Επιπλέον, η αγάπη μας προς τον Θεό είναι έμφυτη και γι' αυτό εύκολη στην εφαρμογή της. Ο δε Θεός ποικιλοτρόπος μας οδηγεί προς αυτήν. Αυτός που διακατέχεται από αυτόν τον θείο έρωτα χαίρεται. Είναι μοναδικά ευτυχισμένος, προοδεύει πνευματικά, υπερβαίνει κάθε εμπόδιο και δυσκολία. Αγιάζεται, κερδίζει την βασιλεία των ουρανών. Όπως λένε οι πατέρες, αν ο θείος έρωτας ακμάζει μέσα στην ψυχή μας, δεν θα έχουμε καιρό ούτε καν να σκεφτούμε τα πάθη. Και πώς δεν είναι δυνατό να επιτύχουμε αλλιώς την κάθαρση της ψυχής, παρά μόνο με τον θείο φόβο και έρωτα. Όποιος διακατέχεται από τον θείο έρωτα φαίνεται και εκδηλώνεται όπως συμβαίνει και με τον σωματικό και επιπλέον ξεχωρίζει τόσο από τον τρόπο της ζωής του, όσο και από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα πράγματα. Στα αλήθεια, είναι μακάριος κάθε τέτοιος εραστής του Θεού. Όποιος διακατέχεται από τον πόθο για τον μόνο αγαπητό. Είναι εκείνο που πρέπει να επιζητούμε στη ζωή μας, το μέγα όραμά μας και ο αγώνας μας. Είναι όντως σπουδαίος τούτος ο λόγος της γραφής. Πλήγωσε στην καρδιά μας με τον πόθο σου.

ο έρωτας προς τον Χριστό, λέγει ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία, δίνει, δίνει, δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά μπορεί να αρχίσει η ζήλια, η γκρίνια, μέχρι και ο φόνος. Μπορεί να μεταβληθεί σε μίσος. Η εν Χριστώ αγάπη δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη λίγο διατηρείται και σιγά σιγά σβήνει, ενώ η θεία αγάπη ολοένα μεγαλώνει και βαθαίνει. Κάθε άλλος έρωτας μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία. Ο θείος έρος όμως μας ανεβάζει στη σφαίρα του Θεού, μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οι άλλες ειδονές κουράζουν, ενώ αυτή διαρκώς δεν χορταίνεται. Είναι μια ειδονή ακόρεστος που δεν την βαριέται κανείς ποτέ. Είναι το άκρον αγαθών. Ήταν κάποτε μια βοσκοπούλα που ζούσε στο βουνό και έβοσκε πρόβατα. Όλη την ημέρα κόπιαζε να βοσκήσει καλά τα πρόβατά της, να τα ποτίσει, να τα φυλάξει από τα γρίμια και το βράδυ να τα φέρει πίσω στο μαντρί, να τα αρμέξει και να τα τακτοποιήσει. Και όταν προχωρούσε η νύχτα και οι γονείς της κοιμώνταν, αυτή, αν και κατάκοπη, πηδούσε κρυφά το φράχτη του μανδριού και έτρεχε μέσα στο σκοτάδι, ανάμεσα από βράχια, από αγκάθια, και έφτανε στην αντικρινή ράχη για να συναντήσει έναν βοσκό που αγαπούσε πολύ. Και όταν τον συναντούσε ήταν πολύ χαρούμενη, παρά τους σκόπους και τις θυσίες της. Και μάλιστα επειδή η συνάντηση με τον αγαπητικό της κόστιζε κόπους και θυσίες, ήταν πιο χαρούμενη. «Να με συμπαθάτε που καλόγερος εγώ σας μιλώ για αγαπητικούς. Αλλά το κάνω για να με καταλάβετε καλύτερα τι θέλω να πω. Έτσι και η ψυχή πρέπει να έχει τον αγαπητικό της στο Χριστό για να είναι ευχαριστημένη, όπως και η βοσκοπούλα που ερωτεύθηκε το βοσκόπουλο. Και τι είναι οι ανθρώπινοι έρωτες μπροστά στον θείο έρωτα? Περαστική και απατηλή. Ενώ ο θείος έρωτας είναι αιώνιος και αληθινός. Η ψυχή που είναι ερωτευμένη με τον Χριστό είναι πάντα χαρούμενη και ευτυχισμένη, οτιδήποτε και αν τη συμβεί. Όσους σκόπους και θυσίες και αν τις κοστίσει ο θείος έρωτάς της. Μάλιστα, όσο πιο πολύ κοπιάζει και θυσιάζεται χάριν του αγαπημένου της Χριστού, τόσο πιο πολύ ευτυχισμένη αισθάνεται. Η ψυχή ερωτεύεται το Χριστό όταν γνωρίζει και εφαρμόζει τις εντολές του. Όταν η ψυχή ερωτευτεί το Χριστό, αγαπάει και τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να τους μισήσει. Στην ψυχή που είναι ερωτευμένη με το Χριστό, δεν μπορεί να μπει ο διάβολος.

εκείνη η φράση, η συγκλονιστική φράση. Από την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, «Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη». Μια απλή φράση που όμως αγκαλιάζει όλο το μυστήριο της σωτηρίας. Διότι ο Χριστός δεν προσεγγίζει τον άνθρωπο μόνον ως κριτής ή νομοθέτης, αλλά κυρίως ως νυμφίος. Και η συνάντηση με τον νυμφίο Χριστό δεν είναι μια ηθική διόρθωση ή μια τυπική βελτίωση. Είναι μια αλλαγή, μια αλλίωση, ένα θαυμαστό έργο που ο άνθρωπος ανακαινίζεται όλος, νους, ψυχή και σώμα. Ο Θείος Έρος είναι φωτιά και όπως το μέταλλο όταν θερμανθεί αλλοιώνεται και γίνεται ό,τι και η φωτιά, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου όταν αγγιχθεί από το άκτιστον φως, μεταβάλλεται, μεταστοιχιώνεται, γίνεται ολόκληρη φως. Δεν πρόκειται για μια μεταφορική ποιητική εικόνα, αδελφοί μου. 4 χρόνια κράτησε αυτό το θαύμα όπως μας το περιέγραψε εκείνος που το βίωσε. Οι πατέρες, οι ύμνοι και οι σύγχρονοι Άγιοι μιλούν με τη γλώσσα του έρωτα για να δείξουν πως ο Θεός είναι ο αληθινός αγαπημένος, ο οποίος γεμίζει την ψυχή με ανεκλάλλητη χαρά, γλυκύτητα και πόθο. Η Εκκλησία με την υμνολογία της, η Γραφή με το άσμα ασμάτων, οι μυστικοί πατέρες με τους λόγους τους και οι σύγχρονοι Άγιοι με τα βιώματα και τη μαρτυρία τους συγκλίνουν όλοι στην ίδια διαπίστωση. Ο Χριστός δεν αγγίζει εξωτερικά, αλλά αλλάζει τον άνθρωπο όλο. Ο Θείος Έρος γίνεται πληγή και βάλσαμο, φλόγα και δρόσος, φως και μέθη.

Όσοι τον ένιωσαν, αναγεννήθηκαν, πέταξαν, ελευθερώθηκαν. Νέοι αιώνιοι, του ληστή και της Αιγυπτίας ομότροποι και ομόψυχοι, οι ερωτευμένοι με τον Ιμφίο Χριστό, στην μπαστάδα του ουρανού, γίνονται ποιητές που δοξολογούν, αγγελόφωνοι μελωδοί που υμνολογούν. Γνωρίσαμε, με τη χάρη του Θεού, κάποιους τέτοιους ή ξανασυναντήσαμε, για να το πούμε καλύτερα, στη σημερινή μας εκπομπή, το πρώτο μέρος από τις δύο με αυτόν τον τίτλο, «Θείος Έρος». Χωρίζουν τη ζωή τους το πριν και το μετά. Το πριν τους μελαγχολεί, το μετά τους γεμίζει με έναν εκστατικό ενθουσιασμό, μα και με ταπείνωση. Γνωρίζουν πόσο εύκολη είναι η επιστροφή στα δυσόδη λερά και στα διάλυτα σκοτάδια, στις ανοιχτές πληγές, τις θανάσιμες. Έχουν τον θείο έρωτα σαν όπλο του φωτός που αντιστέκεται και κερδίζει μάχες. Με τον αόρατο πολεμήτορα, θείος έρος αντιτατώμενος. Από το άσμα ασμάτων κραυγάζουν στο σωτήρα, εύρων όν ηγάπησεν η ψυχή μου, εκράτησα αυτόν και ουκ αφήσω αυτόν. Μη αποστήσεις, Κύριε. Διαπρεσβειών της Υπεραγίας Μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με διαλυθία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θελημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψος την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσου με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Την προηγούμενη φορά, παιδιά, θυμάστε, ήταν οι πατέρες εδώ από την Ελλάδα, οι οποίοι μας έκαναν έτσι μια σχετική ενημέρωση των διαφόρων, ας το πούμε έτσι, αιρέσεων και άλλων παραθρησκειών που δρούν εδώ στον χώρο των ελληνικών και στον χώρο της Κύπρου. Και απλώς ήθελα να πω ότι μπορεί να φαίνεται έτσι, να ακούγεται κάπως υπερβολικός αυτός ο φόβος και αυτή η ενασχόληση με αυτά τα πράγματα. Όμως δυστυχώς όσα λέγονται έχουν, ας πούμε, απόλυτη αλήθεια και εμείς δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς γιατί δεν ξέρουμε. Όμως είναι γεγονός ότι είμαστε αντιμέτωποι με αυτήν την πραγματικότητα, όχι πλέον των απλών αιρέσεων που μέχρι πριν λίγα χρόνια απασχολούσαν έτσι την Εκκλησία, να πούμε, όπως οι χιλιαστές, ξέρω εγώ, οι πεντηκοστιανοί, οι Προτεστάντες, οι Καθολικοί κτλ, οι οποίοι πολεμούσαν την Εκκλησία με τον δικό τους τρόπο. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μια εισβολή κάποιων άλλων καταστάσεων, πιο δυσκόλων και πιο έτσι κανείς δύσκολα να τις διακρίνει, να τις εντοπίσει και πιο επικινδύνων. Τι στάση λέει εδώ το παιδί πρέπει να κρατήσει κανείς, τι στάση? Η καλύτερη στάση είναι ακριβώς να μάθουμε την αλήθεια αυτού που πιστεύουμε, έτσι. Όταν γνωρίζουμε αυτό που πιστεύουμε και έχουμε κοινωνία αληθινή με τον Θεό, τότε αυτή η στάση είναι αρκετή για να μας φρουρήσει. Όπως λέει ο Χριστός, το φως εν τη σκοτία φαίνει και το σκοτία αυτό ο κατέλαβε. Το φως του Θεού φωτίζει το σκότος και δεν μπορεί το σκοτάδι να σβήσει το φως. Και αυτό είναι αρκετό. Δεν χρειάζεται να μας πιάσει το άγχος, να τους κυνηγούμε από πίσω, να βρουν τη λένε τα φυλάδια τους και πού κάνουν συγκεντρώσεις. Καλό και αυτό ίσως, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Ίσως κάποια πρόσωπα υπεύθυνα. Αλλά δεν πρέπει να χωθούμε δηλαδή με αυτό. Πρέπει να ξέρετε ότι η Εκκλησία δεν είναι ένα πράγμα ανθρώπινο. Αν ήταν ανθρώπινο, θα το είχαμε διαλύσει εμείς πρώτα απ' όλα, εμείς ιερείς. Δηλαδή θα την είχαμε καταστρέψει με τα λάθη μας, τα ανθρώπινα που κάνουμε. Και ύστερα η έξω από την Εκκλησία. Αλλά ευτυχώς έτσι αποδεικνύεται ο θεανθρώπινος χαρακτήρας της Εκκλησίας και η δύναμη του Θεού, η οποία δεν εξαρτάται, παιδιά, η δύναμη του Θεού από τους ανθρώπους. Το είπαμε πολλές φορές, δεν έχουμε τίποτα υπέρ μας. Εγώ σας εξομολογούμε δηλαδή ότι όταν τυχαίνει να πάω σε εκκλησία στον κόσμο, δηλαδή στις ενορίες, ας πούμε, πάτε και εσείς, απελπίζομαι, πραγματικά απελπίζομαι. Όταν βλέπω γίνεται την οχλαγωγία, ανοικία τους πολυέλεους, εκεί στους ψάρτες, στους επιτρόπους να μετρούν τα γρόσια, αυτά τα σεντ, πώς τα λένε τώρα. Πραγματικά με πιάνει μία κατάθλιψη, ας πούμε. Και λέω ότι ο διάβολος δεν θα μπορούσε να κάνει μεγαλύτερη επιτυχία του σατανά, ας πούμε, είναι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Δηλαδή παρουσιάζομαι ό,τι χειρότερη εικόνα μπορούσαμε. Δεν μπορούσαμε να παρουσιαστούμε με χειρότερη μορφή από αυτή που έχουμε σήμερα. Σε μια εκκλησία, δηλαδή πάμε να προσευχηθούμε σε μια εκκλησία που καίνε 3.000 λάμπες. Φανταστείτε 3.000 λάμπες να καίνε. Και μεγάφωνα να μες το φτύσουν να βουίζουν. Και κάτι ψάρτες, απέσει, φρίκι. Λοιπόν, και επίτροποι αδιάφοροι, νεκροί, βλάσφημοι. Δηλαδή η παρουσία τους, ας πούμε, βλασφημεί τον Θεό. Δηλαδή, αν ήθελες να αποδείξεις ότι αυτός ο Θεός είναι νεκρός, είναι πτώμα εν αποσυνθέσει, μπορεί να παρουσιάσει αυτό το φαινόμενο εκεί το οποίο φαίνεται. Και όμως, για να μην πω μετά και για εμάς τους ιερείς, ας πούμε, να μην πάμε μέχρι εκεί. Εκεί πονάει περισσότερο το πράγμα. Και όμως, εδώ αυτό είναι το θαυμαστό, ότι παρά τα αυτά, ο Θεός ενεργεί. Και η Εκκλησία σώζει τον άνθρωπο και η Εκκλησία παραμένει κυβωτός σωτηρίας και οι άνθρωποι σώζονται μέσα στην Εκκλησία με αποδείξεις σωτηρίας. Όχι κατά φανταστικών τρόπων, αλλά κατά πραγματικών τρόπων. Δηλαδή, ενώ δεν έχουμε τίποτα υπέρ μας, έτσι, δεν έχουμε τίποτα υπέρ μας, απολύτως τίποτα, από ανθρώπινη πλευρά, εν τούτης λειτουργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία δια του Λόγου του Θεού και της δυνάμειος των μυστηρίων. Αυτό είναι το παράδοξο, παιδιά, και το ενθαρρυντικό, το οποίο μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε όχι ελπίζοντες εις τις δυνάμεις της ανθρώπινης, αλλά στη δύναμη του ζώντος Θεού. Λοιπόν, και για να πάμε έτσι να τελειώσουμε σήμερα με τις εντολές του Θεού, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, θα εξετάσουμε σήμερα δύο εντολές, οι οποίες είναι συνυφασμένες. Η μία είναι το ου κλέψεις, που είπαμε την άλλη φορά ότι θα είναι κοντά στις εξετάσεις σας, και η άλλη, να μην επιθυμήσεις τίποτα από όσα ανήκουν στον πλησίο σου. Και μάλιστα η Παλαιά Διαθήκη λέει κάτι ωραίο. Λέει, μη επιθυμήσεις, να σας το διαβάσω όπως το λέει εδώ, έτσι, για να δείτε τότε τι επιθυμούσαν οι άνθρωποι. Τι μπορούσαν να επιθυμήσουν τότε, ας πούμε. Δεν το λέω για να γελάσουμε με το κείμενο, όχι. Αλλά για να δούμε πού εκκινείται, ας πούμε, η επιθυμία των ανθρώπων. Μη επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίου σου, μη δε επιθυμήσεις την οικία του πλησίου σου, μήτε τον αγρόν αυτού, μήτε τον δούλον αυτού, μήτε την δούλην αυτού, μήτε τον βούν αυτού, μήτε τον όρον αυτού, μη δε ό,τι είναι ανήκει σε αυτόν. Έτσι. Κατά γράμμα βέβαια σήμερα ποιος θα επιθυμήσει τον βούν και τον όρον του πλησίου που δεν υπάρχουν. Ναι, έχει αυτοκίνητα σήμερα. Το πρώτο δυστυχώς είναι αιώνιον πρόβλημα. Βέβαια, έτσι εξωτερικά, όπως και οι άλλες όλες οι εντολές, φαίνονται έτσι απλές. Να μην επιθυμήσεις κάτι που ανήκει στον πλησίο σου και να μην κλέψεις οτιδήποτε άλλο να ανήκει σε άλλον άνθρωπο, να μην το πιάσεις. Είναι απλό να το καταλάβουμε, έτσι, να μην κλέπτουμε, να μην πιάνουμε τα πράγματα τα ξένα. Γιατί όμως, παιδιά, λέει να μην επιθυμήσεις κάτι του πλησίου σου. Είναι δυνατό να μην επιθυμήσουμε τίποτα, αφού είμαστε άνθρωποι. Έτσι, θα δούμε, ξέρω εγώ, ένα σπίτι, έτσι, καλό σπίτι. Εμείς δεν έχουμε σπίτι, είναι μικρό το σπίτι μας, ξέρω εγώ, στάζει, δεν μας χωράει. Βλέπουμε ένα ωραίο σπίτι, λέμε τι ωραίο σπίτι, μακάρι να είχα κι εγώ ένα σπίτι. Δεν είναι αυτό που εννοεί. Είπαμε και τις άλλες φορές ότι οι εντολές και όλη αυτή η παιδαγωγία η πνευματική έχει νόημα να οδηγήσει την ψυχή μας σε μία ένωση με τον Θεό. Το είναι μας, το προσωπικότητά μας. Δεν μας αφήνει εδώ ο Θεός να επιθυμήσουμε τίποτα από αυτά τα πράγματα για να μάθαμε να επιθυμήσουμε τον Θεό. Δηλαδή, μη επιθυμήσεις τίποτα υλικών, φθαρτών, σχετικών, μην απολυτοποιήσεις το σχετικό, για να μπορέσει η ψυχή μας να κινηθεί προς τον Θεό. Και για να γίνω έτσι πιο σαφής, ξέρουμε ότι ο άνθρωπος, όπως πλάστηκε από τον Θεό, είχε όλη την δύναμη του πόθου, της αγάπης του, στραμμένη προς τον Θεό. Και τότε μπορούμε να πούμε ότι είναι φυσιολογικός άνθρωπος, όταν αυτή η δύναμη της αγάπης στρέφεται προς τον Θεό. Όταν η δύναμη της αγάπης, του έρωτος, του έρωτος αυτού, της δυνάμεως αγάπης, δεν είναι στραμμένη προς τον Θεό, τότε αρχίζει η διάσπαση του ανθρωπίνου προσώπου. Όλες οι εντολές έχουν σκοπό να θεραπεύσουν αυτή την αρρώστια της φύσεώς μας και αρχίζουν να μας συμμαζεύουν. Να μην κάνουμε το ένα, να μην κάνουμε το άλλο, να μην κάνουμε το άλλο, να μην κάνουμε το άλλο, και κόβουν αυτά τα παρακλάδια στα οποία διοχετεύεται η δύναμη, ώστε ο άνθρωπος να καθαρίσει, να επιστρέψει σιγά σιγά, ώστε αυτή η δύναμη ως διενός αγωγού να πιεστεί και να ανέβει προς τον Θεό. Επειδή αν είναι δυνατόν και τα δύο παράθυρα ανοίξετε εκεί που είναι δίπλα σας. Ωραία. Σήμερα έχουμε πρόβλημα με τις επιθυμίες μας. Και όταν λέμε καμιά φορά ότι μιλούμε στην Εκκλησία, παραδείγματος χάρη, για απάθεια. Τι σημαίνει απάθεια? Όταν λέμε οι πατέρες έφτασαν στην απάθεια, οι Άγιοι σαν απαθείς, δεν σημαίνει ότι ήταν ανέστητοι, ήταν νεκροί. Έτσι, εδώ είναι ένα σημείο το οποίο διαφέρει ο όρος αυτός της απάθειας στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Θεολογία, από την απάθεια της φιλοσοφίας και από την απάθεια των Ινδουιστών. Απάθεια στη φιλοσοφία και στους Ινδουιστές είναι να μην επιθυμείς τίποτα. Να μην επιθυμείς τίποτα. Με αυτό να μην επιθυμείς τίποτα σημαίνει μηδέν, σημαίνει κενόν. Όταν δεν επιθυμείς τίποτα, γίνεσαι και εσύ τίποτα. Έτσι. Και όταν γίνεις τίποτα, τότε δεν έχει κανένα νόημα η ζωή σου. Βλέπετε, είναι φοβερό πράγμα. Είναι ένα πράγμα, μια αρρώστια της εποχής. Αυτή που την αντιμετωπίζουμε πολλές φορές όλοι μας, όταν βλέπεις ένα παιδί, ας πούμε, έναν άνθρωπο, να έρχεται και προσπαθείς να βρεις κάτι που να τον ελκύσεις. Του λέεις, μήπως, ας πούμε, σου αρέσει αυτό? Όχι. Μήπως σου αρέσει το άλλο? Όχι. Μήπως θέλεις εκείνο? Όχι. Θέλεις το άλλο? Όχι. Δηλαδή δεν θέλει τίποτα. Δεν το συγκινεί τίποτα από ό,τι υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Ούτε ο Θεός το συγκινεί. Δεν τον ενδιαφέρει. Τα έχει μηδενίσει όλα. Αυτό το πράγμα είναι νέκρα. Είναι νέκρωσης. Αυτή είναι η κατάσταση του ανθρώπου. Μόνο ο Θεός, ο οποίος ανιστά τους νεκρούς, μπορεί να κάνει, να επέμβει. Δηλαδή πραγματικά είναι η κατάσταση που στον άνθρωπο δένονται τα χέρια του και δεν μπορεί να λυγίσει τίποτα σε αυτόν τον άνθρωπο. Του λες, καλά ρε παιδί μου, θα πεθάνεις? Δεν με ενδιαφέρει. Θα ζήσεις? Δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχει καμιά διαφορά από αυτόν, ας πούμε, η ζωή και ο θάνατος. Είτε ζει είτε πεθαίνει, το ίδιο πράγμα του είναι. Είτε αγαπά, είτε αγαπάτε, είτε μισά, είτε μισάτε, το ίδιο του είναι. Είτε πιστεύει, είτε δεν πιστεύει, το ίδιο πράγμα του είναι. Δεν έχει τίποτα γι' αυτό. Είναι σαν κάποιον άνθρωπο που έφτασε σε μια ανορεξία και δεν θέλει να φάει τίποτα. Ό,τι φάει, του φαίνεται χόρτο, του φαίνεται άχρον, άους μονάγευστον, πώς λέγεται εκεί στη χημεία. Δεν έχει τίποτα. Πραγματικά είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας. Ξέρετε τι φοβερό πράγμα είναι να βλέπεις μπροστά σου 17 χρονών παιδιά, 16 χρονών παιδιά, 20 χρονών παιδιά, 22 χρονών παιδιά, νέους ανθρώπους. Και αυτό συμβαίνει στα αγόρια πιο πολύ. Στα αγόρια. Και να προσπαθείς να βρεις ίχνος μέσα στη ψυχή του, ίχνος, μία χορδή, κάτι, μία τρίχα, ας πούμε, που να τον πιάσει από αυτήν την τρίχα και να μην έχει τίποτα. Και αυτό, ξέρετε, παρατηρείται κυρίως στα παιδιά τα οποία καταλήγουν σε ναρκωτικά. Αυτό το τραγικό, ότι όσες φορές έχεις μπροστά σου αυτό το παιδί, είναι σαν να πιάνεις έναν

Αθανάσιος. Θα έλεγε ότι ήταν άθιος. Γιατρός, πανέξυπνος, πολύ καλό παιδί, ας πούμε, έτσι ο χαρακτήρας του, αλλά άθιος. Έκανε μαζί μας στη Σκήτη, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα. Κάναμε αγρυπνίες, κάναμε λειτουργίες. Ούτε ποτέ ήρθε, ούτε από το παράθυρο να δει τι έχει μέσα η εκκλησία. Του έλεγα, ρε παιδάκι μας, κάθε σε έφαγε περιέργεια. Αυτή η εκκλησία τι έχει μέσα. Μα οτιδήποτε και να ήταν, από απλή περιέργεια, όχι να προσευχηθείς. Να πάνε, κοίταξε βρε παιδί μου, τι έχει μέσα την εκκλησία. Έχει καρέκλες, έχει, τι έχει μέσα, έχει εικόνες, πώς είναι χτισμένη, τίποτα διαφορετικό, ούτε κοίταξε ποτέ μέσα στην εκκλησία. Τέλος πάντων, κάποιοι πατέρες από εκεί φιλοτιμήθηκαν να προσεύχονται για αυτόν τον άνθρωπο να γνωρίσει τον Χριστό. Όλοι του λέγαμε, άλλος του λέγε το ένα, το άλλο ξέρω εγώ, ό,τι μπορούσαμε να τον κάναμε να κινηθεί λίγο η ψυχή του. Να κινηθεί η ψυχή του λιγάκι να πάρει μπρος. Τέλος πάντων, πέρασαν ένα-δυο χρόνια με εντατικές προσευχές και στη Θεία Λειτουργία και ξέρω εγώ κατά καθένας μόνος του και μία μέρα σε κάποια αγρυπνία κάποιος από εκεί από τους μοναχούς βλέπει το εξής πράγμα, προσευχόμενος βλέπει το εξής πράγμα. Είδε μέσα στην εκκλησία ένα φέρετρο. Τι φέρετρο? Ποιος είναι μέσα στο φέρετρο? Και μπροστά και πίσω από το φέρετρο δύο διάκονοι, δηλαδή άγγελοι ήσαν, ας πούμε, που ομορφή διακόνου της εκκλησίας, με τα άσπρα ρούχα. Και του λέει, έλα να δεις, ποιος είναι μέσα στο φέρετρο, του λέει ένας αυτού του μοναχού. Πάει, κοιτάει μέσα στο φέρετρο, τι να δει? Αυτό το παιδί μέσα στο φέρετρο. Του λέει εκείνος ο ένας, δεν βλέπεις, αυτός είναι νεκρός. Τι προσεύχεις, είναι νεκρός, δεν γίνεται τίποτα. Του λέει ο μοναχός, καλά, ο Χριστός, ο οποίος μπορεί να αναστήσει τους νεκρούς, δεν μπορεί να αναστήσει αυτόν. Εκείνος χαμογέλασε και του λέει, δοκίμασε. Με το δοκίμασε, ο μοναχός πήγε να τον πιάσει από το φέρετρο, να τον βγάλει έξω. Όταν τον έπιανε, ενώ ήταν σώμα, φαινόταν σώμα, εκεί που τον έπιανε, χάνεται το σώμα και γίνεται τον ατμός, δηλαδή, πώς να πούμε, καπνός. Σώμα, αλλά ήταν καπνός. Δεν υπήρχε ουσιαστικά. Προσπαθούσε από εδώ, από εκεί, δεν πιάνεται με τίποτα. Του λέει, βλέπεις ότι δεν υπάρχει ίχνος λαβής που μπορεί να πιάσεις, διότι αυτός ο άνθρωπος είναι ήδη νεκρός. Και πράγματι, η συνέχεια απέδειξε ότι ήταν νεκρός. Τον επήγα μετά, τον πήγα κι εγώ εκεί σε έναν γέροντα προφήτη, σε έναν μεγάλο προφήτη, και λέμε, ίσως αυτός τον αναστήσει. Στο δρόμο μια μισή ώρα με τα πόδια του έλεγα, ρε παιδάκι μου, ξέρεις τώρα που θα πάμε εκεί, ας πούμε. Αυτός ο άνθρωπος είναι 80 ετών, έχει 60 χρόνια στα Κατουνάκια, στην έρημο του Αγίου Όρους. Τώρα που θα πας, μην πάνε το πεις καλησπέρα σας, ας πούμε. Πες, μίλα κάπως πιο μοναχικά, διότι είναι ασυνήθιστος αυτός από καλησπέρα και καληνύχτα. Και μπορεί να μην του αρέσει, ας πούμε, τον τρόπο. Θα πας, ξέρω εγώ, φίλησε το χέρι του, πες το ευλογείτε, ας πούμε. Αδύνατο να τον πείσουμε. Δεν έχει ούτε ευλογείτε, ούτε τέτοια πράγματα. Το πολύ μα του κάνει μια χειραψία. Μπαίνει μέσα, μένουμε μέσα όλοι. Και ο λαϊκός, εγώ, ο λαϊκός, ο αδελφός του, ο μοναχός και ένας άλλος. Του είπα εγώ, πρόσεξε, διότι ο γέροντας αυτός είναι άγιος άνθρωπος. Και τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, ένας σεβασμός στην ηλικία του. Γιατί φοβόμουν, λέω, αν ανοίξω στόμα του τώρα αυτός, θα τον κάνει το γέροντα. Ναι, αλλά και ο γέροντας δεν πήγαινε από, πώς να πούμε, παρκάτου που λέμε στην Κύπρο, διότι... είναι και αγιορείτης, που δεν χαμηλώνει τη σημαία εύκολα, αλλά και αερημίτης. Οπότε μόλις μπαίνουμε μέσα, πριν προλάβουμε να μιλήσω εμείς, φιλήσαμε το χέρι του γέροντα εγώ, εκείνος της από ψηλά, ο γέροντας στο κρεβάτι άρρωστος, του πιάνει το χέρι του, λέει, καλώς τον καπετάνιο. Λέω, κατάλαβα τώρα, γιατί καπετάνιος του Άγιον Όρος λέγανε τους άθεους. Το 45,

το 45, τότε που ήταν αυτά τα οι δράσεις, ας πούμε, κομμουνιστικές δράσεις, ξέρω εγώ εκεί, οι καπετάνοι ήταν αυτοί οι οποίοι ηγούν το, ας πούμε, των κινημάτων εκείνων. Τέλος πάντων. Και να μην τα απολογούμε, παιδιά, λόγω να σκάνουμε την πιο ομαλή την αυτή, του λέω, γέροντα, ξέρετε, ας πούμε, ο Κώστας, ας το πούμε έτσι ένα όνομα, ξέρω εγώ, ο Κώστας, δεν πιστεύει στον Θεό. Του λέει, δεν πιστεύει στον Θεό. Του λέει, λέει όχι. Του λέει, καλά, τότε αν δεν υπάρχει Θεός, παιδί μου, του λέει, τι μας κρατάει εμάς εδώ, εδώ που είμαστε. Του λέει, τι σας κρατάει. Μια ιδέα. Καλά, αυτή η ιδέα, με μια ιδέα, ας πούμε, ο Θεός δίδει στον άνθρωπο, αποκαλύψεις, εμφανίσεις, ενέργειες. Πώς μια ιδέα. Λέει, τι ενέργειες. Τι ενέργειες. Του λέει, ξέρεις ότι βρωμάς. Έτσι. Εκεί θα ξεμυρίζει το καημένος. Νόμιζε ότι βρωμάει, ας πούμε. Του λέει, τι βρωμώ. Τι. λέει, τέλος πάντων. Του είπε ένα-δυο πραγματάκια, ας πούμε, γέροντας, εκείνος άρχισε να νευριάζει, διότι δεν ήθελε, εμάς μας έβγαλε έξω ο γέροντας, λέει, περάστε εσείς έξω, την άφησε. Έμεινε μία ώρα αυτό το παιδί μέσα και στη μία ώρα ο γέροντας του είπε όλη του τη ζωή, με την παιδική του ηλικία μέχρι λεπτομερίας, τα πάντα, μέχρι τι έκαμε την τελευταία μέρα που ήρθε στο Άγιον Όρος. Και όμως, και αυτό το γεγονός δεν τον συνέφερε, ενώ όταν βγήκε έκλαιγε. Και είπε ότι θέλω να αλλάξω, βοηθήστε με να αλλάξω, να πιστέψω στον Θεό κτλ. Αυτό διέρχησε μία μέρα. Γιατί, διότι η ψυχή ήταν νεκρή. Είναι φοβερό πράγμα, παιδιά, ο Θεός να φυλάξει τον άνθρωπο, να μην φτάσει ποτέ ο άνθρωπος εκεί. Να μην φτάσει στο να γίνει νεκρός. Όταν γίνει νεκρός πλέον, τότε κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Μόνο ο Θεός. Μόνο ο Θεός, για να μην πούμε τίποτα δηλαδή, διότι είναι βλασφημία να πούμε τίποτα δεν μπορεί να βοηθήσει. Ο Θεός μπορεί να επέμβει όποιος γνωρίζει τα πάντα και έχει τη δύναμη να νηστάει τους νεκρούς. Το λέω αυτό για να θυμηθούμε αυτό το να μην επιθυμήσεις. Δεν είναι σκοπός να νεκρώσουμε την επιθυμία, αλλά ο σκοπός είναι να αγιάσουμε την επιθυμία, ώστε να μάθουμε να επιθυμούμε τον αληθινό Θεό, τον ζώντα Θεό. Λένε οι πατέρες ότι ακόμα και οι σαρκικές επιθυμίες και κάθε μορφή αμαρτία είναι μια ένδειξη ότι ο άνθρωπος αναζητά τον Θεό, αλλά με λάθος τρόπο. Γι' αυτό, ξέρετε, μέσα στην Εκκλησία παρατηρείται το εξής φαινόμενο. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν έντονη ζωή, ξέρω εγώ, σαρκική, ας πούμε, πώς τη λένε, σεξουαλική, έτσι, με έντονες αμαρτίες, πολύ έντονες, όταν ξαφνικά γνωρίζουν τον Χριστό, τον Θεό, στη ζωή τους, αλλάζουν απότομα άρδη. Και εκείνη η δύναμη, ας πούμε, που τους οδηγούσε στην αμαρτία, μεταβάλλεται σε μία δύναμη αρετής. Αυτό το πράγμα τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός αναζητούσε κάτι, όπως όλοι μας βέβαια, έτσι, αναζητούσαμε, αναζητεί κάτι, ψάχνει κάτι, το γυρεύει σε διάφορους τόπους και τρόπους, άλλος στις ειδονές, στα χρήματα, στα χτήματα, στην δόξα των ανθρώπων, ή στη γνώση ακόμα, ή στη μάθηση, ξέρω εγώ, σε χίλια δύο πράγματα. Αυτή η κίνηση, η πρώτη κίνηση, είναι δείγμα ότι πράγματι ο άνθρωπος αυτός ζει. Είναι μεγάλη υπόθεση σε αυτό. Ζει, ακόμα ζει. Ψάχνει κάτι, θέλει κάτι, επιθυμεί κάτι. Έστω και αν αυτό πράγμα είναι αμαρτία, είναι οτιδήποτε. Εάν καταλάβει ότι αυτή η κίνηση είναι μία απόδειξη ότι αναζητά, και εάν θελήσει να βαθύνει στο βάθος του είναι του, θα δει ότι η καρδιά μας αναζητά τον ζώντα Θεόν,
Διότι ο Θεός είναι αυτός που δημιούργησε τον άνθρωπο. Είναι ο πατέρας μας. Ξέρετε, μοιάζουμε πολλές φορές εμείς με έναν άνθρωπο που η λογική μας, η ακάθαρτος, η εμπαθής λογική, σαν να κρατάει την καρδιά από το λαιμό έτσι και τη σφίγγει να μην μιλήσει. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο άνθρωπος εκφράζεται όχι δια της λογικής του, όχι δια του νοός, δια του εγκεφάλου του, αλλά δια της καρδίας του. Η καρδιά είναι το κέντρο του ανθρωπίνου προσώπου. Το κέντρο του ανθρωπίνου είναι, ψυχοσωματικού είναι η καρδιά μας. Και ο Χριστός ομιλεί πάντοτε περί της καρδίας του ανθρώπου. Και λέει, παραδείγματος χάρη, «Ιε μου, δώσ' μου την καρδία, δώσ' μου την καρδιά σου, μακάρι καθαρή την καρδία». Ή «εκ της καρδίας εκπορεύονται τα καλά και τα κακά και τα αγαθά και τα λοιπά». Δεν είναι εκ του εγκεφάλου μας, εκ του νόου μας. Το πρόβλημα είναι ότι μετά την πτώση η καρδιά έχασε την κεντρική της ύπαρξη και ο άνθρωπος εκφράζεται περισσότερο πλέον δια της λογικής. Και η λογική είναι αυτή η οποία κρίνει συμφέροντο λογικά, ιδιωτελώς επηρεασμένη από το περιβάλλον, από τα πάθη, από τα κίνητρα, από όλα τα λογικά επιχειρήματα. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Η λογική πολλές φορές φημώνει την καρδιά να μην μιλήσει. Και ο Θεός απευθύνεται στην καρδία μας. Και πρέπει να έχουμε τη δύναμη, να βρούμε τη δύναμη, να ακούσουμε τι θέλει η καρδιά μας. Είναι μεγάλη υπόθεση, παιδιά, αυτό. Κυρίως αφορά την νεότητα. Να μάθουμε να δούμε τι θέλει η καρδιά μας. Και ύστερα να δούμε δια της λογικής πώς θα εφαρμόσουμε αυτό που θέλει η καρδιά μας. Εν την ημέτρο, ξέρετε, αυτό το καταλαβαίνουν οι ερωτευμένοι. Έτσι, αυτοί που ερωτεύονται, ένα αγόρι, μια κοπέλα, ξέρω εγώ, μια κοπέλα, ένα αγόρι. Και βλέπετε ότι μπορεί δια της λογικής να μην γίνεται αυτό το πράγμα. Να λέει ότι δεν μπορώ να τον παντρευτώ διότι, ξέρω εγώ, είναι πιο μεγάλος, δεν το θέλουν οι γονείς μου, δεν με θέλει εκείνος, ξέρω εγώ, χίλια δύο πράγματα. Αλλά η καρδιά λέει άλλα. Και δεν μπορεί να επιβληθεί ο νους στην καρδιά. Άλλα λέει η καρδιά μας, άλλα λέει το μυαλό μας. Το ίδιο, βέβαια, και κατά αντίθετον και μεγαλύτερον τρόπο, συμβαίνει στον άνθρωπο όταν συναντήσει τον Θεό. Όταν συναντήσει τον Θεό, τότε ξυπνάει η καρδιά. Η καρδιά η οποία ήταν νεκρή, βυθισμένη, μέσα σε ύπνο, μέσα σε σκότος, μέσα σε πνευματική νέκρωση, ξυπνάει και αναγνωρίζει η καρδία μας ότι αυτό που είναι μπροστά μας είναι ο Θεός Πατέρας μας. Είναι αυτός που μας έπλασε. Είναι ο ζωντανός Θεός, ο αληθινός Θεός. Και τότε λοιπόν, ενώ η λογική λέει ότι «Μα τρελάθηκες, θα πας στην εκκλησία», αφού δεν καταλαβαίνεις τι λένε οι παπάδες εκεί, δεν καταλαβαίνεις τι λένε οι ψάρτες, τι να σηκωθείς τώρα από το πρωί, από τα χαράματα πας, μια Κυριακή που έχεις να κοιμηθείς, είσαι νέο παιδί ας πούμε, γιατί να στερηθείς όλα αυτά τα καλά, όλοι τα κάνουν, εσύ γιατί να μην τα κάνεις, αφού κανένας δεν ακολουθεί το Ευαγγέλιο σήμερα, εσύ τώρα θα γίνεις να πούμε του Θεού. Διάφορα πράγματα, επιστρατεύει η λογική, επιχειρήματα. Ή ακόμα, το μεγαλύτερο επιχείρημα, δεν υπάρχει Θεός. Φαντάστηκες τι τρελός άνθρωπος είσαι, να τυράσεις εντολές του Θεού και να μην υπάρχει. Είσαι δηλαδή άξιος πολλών δακρύων και γέλωτος δηλαδή, έτσι. Φαντάσου τώρα να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα και να μην υπάρχει στο τέλος. Τι τραγωδία είναι. Γιατί το λέω, γιατί το αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Μην νομίζετε παιδιά, αυτήν την κρίση της απιστίας την παίρνουν όλοι, την πέρασαν οι μεγάλοι Άγιοι. Ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας, Όσιος Νύφων, ο Επίσκοπος Κωνσταντιανής, σε ένα διάστημα της ζωής του πέρασε επί 5 χρόνια, 4,5 χρόνια για την ακρίβεια, τον πόλεμο αυτών της αθείας. Και του έλεγε ο διάβολος,
ούκαι στην Θεός. Δεν υπάρχει Θεός. Όταν μόλις πήγε να πει, έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ» και αμέσως απαντούσε μέσα του «Μα τι λες Χριστέ, αφού δεν υπάρχει, δεν υπάρχει Θεός, ούκαι στην Θεός». Και αυτός απαντούσε «Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να μου πεις, ό,τι και να μου επιχειρήμα να μου φέρεις, εγώ θα επικαλούμαι το όνομα του Θεού». Μετά αυτός έπεσε σε πολλές αμαρτίες. Αυτός ο Άγιος έπεσε σε μεγάλες αμαρτίες, σαρκικές αμαρτίες. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε, ας πούμε. Διαστροφές, ξέρω εγώ, διάφορες αμαρτίες. Διαβάστε το βίο να τα δείτε. Λοιπόν, και του έλεγε έτσι ο εχθρός, ας πούμε. Κοίταξε, αφού κάνεις αυτά όλα τα πράγματα, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα. Θα καταστραφείς. Είσαι προορισμένος για την απώλεια, για την κόλαση. Και πέραν τούτου, ούκαι στην Θεός, δεν υπάρχει Θεός. Επί 4,5 χρόνια βασανίζεται, το έκλαιγε, προσευχόταν, νίστευε, αγρυπνούσε και προσευχόταν, χτυπιόταν με αυτό το πνεύμα της απιστίας, ότι δεν υπάρχει Θεός. Συνεχώς επαναλαμβάνονταν μέσα του αυτή η ερώτηση, αυτή η φωνή, δεν υπάρχει Θεός. Όμως, σε 4,5 χρόνια, όταν πλέον αγωνίστηκε, μία φορά που έφτασε μέχρι το τέρμα των δυνάμεών του, εκεί την ώρα λέει ο βίος του Αγίου ότι έλαμψε σαν ο ήλιος μπροστά του και εμφανίστηκε ο Χριστός και πληροφορήθηκε μέχρι το βάθος του είναι του ότι όντως υπάρχει ο Θεός. Το ίδιο συνέβη και με πολλούς Αγίους, ο Άγιος Σιλουανός κτλ. Με όλους μας, εντάξει, μπορεί να μην έχουμε αυτή τη δύναμη του αγώνος, να μην έχουμε αυτή τη δύναμη της παρουσίας του Θεού κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει σχέση, παιδιά. Ξέρετε ότι και μόνο που είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή, και μόνο που είμαστε, αυτό σημαίνει ότι μέσα μας ενεργεί ο Θεός. Αν δεν ήταν ο Θεός, ούτε λεπτό δεν μπορούσαμε να σταθούμε σε αυτόν τον χώρο, ούτε να ακούμε όλα αυτά τα πράγματα, ούτε εγώ να σας λέω τίποτα, ούτε λεπτό, όχι μια μέρα, ένα χρόνο, ξέρω εγώ, ένα μήνα, τίποτα δεν γινόταν. Όλοι μας περνούμε και περάσαμε αυτό το αμήλικτο ερώτημα. Δεν υπάρχει Θεός. Γιατί? Διότι όταν ενεργεί μέσα μας η αμαρτία, ξέρετε, όταν ενεργούν τα πάθη, τότε κατά έναν τρόπο, τουλάχιστον εγώ δεν μπόρεσα να το εξιχνιάσω ακόμα, ότι μόλις ενεργήσει μια αμαρτία, χτυπάται η πίστης. Δηλαδή μόλις ενεργήσει μια αμαρτία μέσα μας, τότε χτυπάει τη βάση της πίστης. Μπορεί να μην υπάρχει Θεός. Δεν ξέρουμε. Γι' αυτό ξέρετε ότι άνθρωποι που ζουν στην αμαρτία δεν θέλουν τον Θεό. Δεν θέλουν να μην υπάρχει Θεός. Δεν λένε, ας πούμε, ότι ξέρεις, εγώ ζω στην αμαρτία, αλλά ο Θεός να με λυπηθεί. Δεν υπάρχει αυτή η φράση εύκολα. Πού και πού βρίσκεις, αλλά δεν υπάρχει. Γιατί αλίμονο, πώς μπορεί ο άνθρωπος να συμβιβάσει την ύπαρξη του Θεού με την υποδούλωση στην αμαρτία? Ο Θεός μας δίδει αυτήν την απάντηση στο ερώτημα της ύπαρξής μας. Και μην νομίσετε ότι όταν διαρωτάστε, μα άραγε αυτά πράγματα είναι αλήθεια, είναι, ότι είναι κάτι το παράδοξο και φοβάστε, τρέμετε, μα γιατί να σκεφτώ, μήπως ξέρω εγώ αμαρτάνω, μήπως... Δεν είναι, παιδιά, τίποτα. Αλίμονο. Αλίμονο εάν δεν σκεφτόσαστε αν υπάρχει Θεός. Με συγχωρείτε, δηλαδή θα είστε βλάκες. Φανταστείτε πόσο βλάκες θα είμαστε εάν πιστεύουμε όλα αυτά τα πράγματα χωρίς να ερευνήσουμε αν υπάρχει Θεός. Φανταστείτε τι μεγάλη βλακεία είναι. Δηλαδή να σου λένε κάμε εκείνο, κάμε τ' άλλο, να το κάνεις και το πρώτο πράγμα μην το ερευνήσεις. Βρε, αυτό που μου λέει αυτός και μου λέει να το κάνω, αξίζει τον κόπο? Δηλαδή υπάρχει αυτός για τον οποίο κάνω ή δεν υπάρχει τελικά? Και η απάντηση είναι απλή, δεν είναι η απάντηση εγκεφαλική, όπως τον καιρό μας, δεν ξέρω ακόμα αν υπάρχει, υπήρχε ένα βιβλίο στα θρησκευτικά που λεγόταν Χριστιανική Ηθική. Αυτή η Χριστιανική Ηθική ήταν το καλύτερο βιβλίο για να γίνουμε άθεοι. Διότι, ναι, ναι, άμα ήθελε να κάνεις έναν άθεο, δώσ' του το βιβλίο της Χριστιανικής Ηθικής της εποχής μου. Δεν ξέρω τώρα τι. Ήταν ένα έτσι καφέ. Δεν ξέρω τώρα αν κυκλοφορεί ακόμα. Τέλος πάντων, μπορεί να κυκλοφορεί.
έλεγε μέσα αποδείξεις περί της υπάρξης του Θεού. Απόδειξη πρώτη. Ότι αφού ξέρω εγώ όλα έχουν ένα σκοπό και ο κόσμος έχει ένα σκοπό και ξέρω εγώ πώς έβγαλε το Θεό. Δεν μπορούσα να το καταλάβω δηλαδή εγώ. Πώς αποδεικνύονταν ο Θεός από τις αποδείξεις του βιβλίου. Και τότε που ήμουν έκτη τάξη πίστευα στο Θεό. Αλλά προσπαθούσα να τα μάθω εκείνα, να τα λέω στους μαθητές μου που δεν πίστευαν. Αλλά αφού και εγώ δεν πειθόμουν ότι βρε παιδί μου με αυτόν τον τρόπο υπάρχει Θεός. Διότι ήταν εγκεφαλικά. Ήταν λάθος τρόπος. Ήταν ο τρόπος της δυτικής θεολογίας. Έτσι, η θεολογία δια της λογικής. Ενώ ήταν απλούστερο. Έμαθα ότι υπάρχει Θεός από τη γιαγιά μου. Που πήγαινε στην εκκλησία και έκανε μετάνοιες και προσευχόταν και γενικώνε σπίτι της και ζούσε τον Θεό. Και σου μετέδιδε τον Θεό ενώ ήταν αγράμματη. Δεν είχε διαβάσει ποτέ το Ευαγγέλιο. Και ήταν πολύ απλό πράγμα, διότι η ψυχή μας έχει αισθητήρια τα οποία αναγνωρίζουν τον Θεό. Γι' αυτό όταν θέλουμε ενός ανθρώπου να το πείσουμε, να το μιλήσουμε περί του Θεού, πρέπει να το πιάσουμε να του λέμε, ξέρεις, υπάρχει Θεός, γιατί έλεγε εκεί μέσα, ναι, πρέπει να υπάρχει Θεός, διότι αφού υπάρχουν τόσες αδικίες στον κόσμο, πρέπει κάποια στιγμή οι αδικίες να δικαιωθούν. Δηλαδή οι αδικούμενοι να δικαιωθούν. Οπότε κάποιος πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη και αυτός ο κάποιος πρέπει να είναι ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός είναι ένας δικαστής που απέδινε τη δικαιοσύνη στους αδικούμενους ανθρώπους. Όταν λοιπόν μιλούμε περί Θεού, θα μιλήσουμε στον άνθρωπο ότι κοίταξε το όργανο το οποίο βλέπει τον Θεό είναι η καρδιά μας. Το οπτικό όργανο. Και η απάντηση είναι απλή. Καθάρισε την καρδία σου εκ της αμαρτίας και το θα δεις τον Θεό. Το ίδιο λέμε και στους αυτούς μας. Και κατά το μέτρο που καθαρίζουμε την καρδία μας από τα πάθη και την αμαρτία, κατά το μέτρο αυτό έχουμε απόδειξη περί της υπάρξης του Θεού. Όταν λοιπόν έρχεται κάποιος και μας ρωτάει, «Πάτερ, έχω αμφιβολίες αν υπάρχει Θεός». Η απάντηση ποια είναι? Να μάθεις να προσεύχεσαι και να ζεις μέσα στην Εκκλησία. Τότε αυτό θα σου απαντήσει από μόνο του. Όταν αυτό μας απαντηθεί, παιδιά, ότι όντως υπάρχει Θεός, ξέρετε, και ο ίδιος ο Θεός να κατέβει και να μας πει ότι δεν υπάρχω, έτσι, να πει, να έρθει ο Χριστός να πει, συγγνώμη παιδιά, με συγχωρείτε, δεν υπάρχω. Έτσι. Και όλα αυτά που σας είπα για μένα ήταν ψέματα. Δεν θα μας πείσει ούτε ο ίδιος. Δεν είναι δυνατόν να μας πείσει ότι δεν υπάρχει. Είναι ευκολότερο να πούμε ότι δεν υπάρχουμε εμείς, παρά ότι δεν υπάρχει Θεός. Όταν λοιπόν αυτή η εμπειρία του ζώντος Θεού γίνει μέσα μας, τότε πλέον ο Θεός γίνεται κέντρο της υπάρξεώς μας. Τότε λοιπόν, παιδιά, το μην επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίου σου, την αγελάδα του, το γαΐδαρο, ξέρω εγώ, λέει εκεί, τον όρο, ας πούμε, το αυτοκίνητο, το σπίτι του, ας πούμε, τότε καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα πράγματα λειτουργούν φυσιολογικά πλέον. Όχι μόνο δεν τα επιθυμούμε, αλλά και χαιρόμαστε όταν τα έχει ο αδελφός μας και δεν τα έχουμε εμείς. Χαιρόμαστε όταν ο άλλος άνθρωπος έχει και εμείς δεν έχουμε. Και όταν εμείς έχουμε και ο άλλος δεν έχει, τότε λυπούμαστε και το δίνουμε. Έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος μια φορά ότι λέει, ποια είναι η διαφορά πριν πέσει η θεωρία του κομμουνισμού. Η διαφορά, λέει, ρε παιδιά, είναι εξής, είναι ότι ο χριστιανισμός λέει, γιατί εγώ να έχω κι άλλο να μην έχει, δώσ' του. Ο κομμουνισμός λέει, γιατί εκείνος να έχει και εσύ να μην έχεις, πάρ' του. Ήταν μια διαφορά, ας πούμε, έτσι την έβλεπε ο γέροντας. Τώρα, εάν είναι έτσι, ας το ερευνήσουν αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τη θεωρία αυτή. Έτσι. Γιατί να έχει ο άλλος και εσύ να μην έχεις, να του πάρεις. Και θυμάμαι, έλεγε, εγώ παιδιά, όταν έρθει ο κομμουνισμός στην Ελλάδα, τότε θα έβγαινε εξώ ο Παπανδρέου και μερικοί θορυβήθηκαν ότι θα γίνει τώρα, θα γίνει κομμουνισμός. Λέει, μακάρι να γίνει, διότι εγώ δεν έχω τίποτα, ας πούμε. Κάτι θα μου δώσουν. Είναι δυνατόν. Πράγμα, δεν είχε τίποτα ο καημένος. Τίποτα. Τελεία χτιμοσύνη, τίποτα. Και οπότε λέει θα βγούμε ωφελημένοι, ας πούμε, κλάψτε εσείς που έχετε, ότι κάτι να σας πάρει, δεν είναι δυνατόν να σας τα αφήσει όλα.
Έτσι είναι. Και μετά, ξέρετε παιδιά, όταν πει ο Θεός κέντρο της ζωής μας, τότε και τα σχετικά πράγματα παραμένουν σχετικά. Δεν γίνονται απόλυτα. Και να τελειώσουμε έτσι με κάτι το οποίο μας ελείπει σε όλους. Βλέπετε, χθες ήταν κάποια αυτοκτονία κάποιου παιδιού. Ξέρετε, αυτό το πράγμα, αν είχαμε ευαισθησία στην Κύπρο, ας πούμε, δεν θα ήταν στην πίσω σελίδα της εφημερίδας, ξέρω εγώ, που το γράψαν. Εγώ δεν διαβάζω εφημερίδες. Αλλά το άκουσα από ανθρώπους που ήταν εκεί. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν είναι, εντάξει, ένα παιδάκι αυτοκτόνησε, ξέρω εγώ, πέθανε. Έτσι, είναι πόνος να μιλάει κανείς για αυτά τα πράγματα. Ξέρετε πόσα παιδιά περνούν αυτήν την κρίση της αυτοκτονίας? Γιατί? Διότι σχετικά πράγματα τα έχουν μέσα τους απόλυτα, οι γονείς τους. Ή όχι οι γονείς, να μην φορτώνουν το βάρος στους γονείς τους καημένους. Η νοοτροπία, ξέρω εγώ, το πνεύμα, τα μαθήματα. Τα μαθήματα, τα χρήματα, η φιλενάδα μας, η ομορφιά μας. Κάποιος άνθρωπος, ξέρω εγώ, για τη μύτη του, ας πούμε, στραβή μύτη του. Και κάνουμε 15 χειρήσεις, ας πούμε, και δεν μπορεί να συνέρθει. Βρε παιδί, πού είναι στραβή μύτη σου? Εγώ έβγαλα τα μάτια μου να δω. Είναι ίσα, βρε παιδάκι μου. Πώς, όχι, στραβή. Μη γελάτε, παιδιά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό πράγμα? Να μπει ο άνθρωπος. Και να σας πω έτσι για δύο λεπτά. Θυμάμαι μια φορά ήρθε εκεί στον πατέρα Παΐσιο ένα παιδί που έλεγε το ένα του φτύ είναι πιο χαμηλό από το άλλο. Του λέω γερνώντας, γεια σας ρε παιδάκι μου να δω, ας πούμε. Αστειευόμενο βέβαια. Αφού δεν μπορούσε να συνοηθεί άλλο τρόπο. Λέω, όχι ρε, ίσα είναι τα αυτιά σου. Όχι, λέει γέροντα, αυτό παιδί είναι πιο. Και αν είναι μια κλωστή, λέει, καλά λες, είναι πιο κάτω αυτό. Λέει, τι θες, να ψηλώσω αυτό ή να χαμηλώσω το άλλο? Του λέει εκείνος, γιατί ήρθε να του κάνει θαύμα. Του λέει, κάνε ό,τι θέλεις. Πάντως, λέει, στάσου δυο λεπτά να δούμε. Τον πιάνει από εδώ, τραβάει κάτω, λέει, κατεβάσω με λίγο αυτό. Μετά λέει, όχι, τώρα κατέβει πιο πολύ, να το ψηλώσω. Τον πιάνει από το άλλο, το τραβά. Τώρα λέει, είναι ίσα. Το καταλαβαίνεις, λέει, πράγματι, λέει, ίσαξε. Έγινε θαύμα. Έγινε θαύμα. Αυτά τα έκαναν οι Άγιοι, παιδιά. Και οι Άγιοι, ξέρετε, δεν έκαναν για να γελούν, όπως γελούμε εμείς που τα περιγράφουμε. Οι Άγιοι τα έκαναν για να θεραπεύσουν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν μπορεί δι' άλλου τρόπου, ας πούμε, να καταλάβει με μια σοβαρότητα ότι κοίταξε παιδί μου, αυτό το πράγμα δεν είναι έτσι, ας πούμε. Αλλά έγινε και αυτός ο Άγιος, τη σπάσει τα πάντα, έγινε όπως αυτός για να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Αυτή ήταν η σοφία η οποία καλύπτει το κάτω από το κάλυμα αυτό της μορίας δηλαδή. Και για να πάμε εκεί που είμαστε προηγούμενος, πριν το ανέκδοτο. Αυτά τα γεγονότα όλα τα οποία μας τραυματίζουν και τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε δείχνουν ακριβώς το τραγικό λάθος της εποχής και το τραγικό λάθος το οποίο κολυμπούμε όλοι μας σήμερα. Και όταν βλέπετε αυτό το πράγμα που λέγεται άγχος, που δεν υπήρχε, παιδιά, ρωτάτε ένιξο τις μητέρες σας, να πούμε, ρωτάτε τις θείες σας, τις γιαγιάδες σας, ξέρω εγώ, τι σημαίνει άγχος, αν υπήρχε στην εποχή τους η λέξη, ούτε λέξη δεν υπήρχε άγχος, αφού δεν υπήρχε. Και εγώ που δεν είμαι γέρος τόσο, να πούμε, αλλά επειδή από 20 χρονών ξέρω εγώ στο Άγιον Όρος, εκεί δεν είχαμε αυτό το πράγμα, πράγματι και εγώ δεν ήξερα τι είναι το άγχος. Και θυμάμαι μια φορά γεροντάκι, το οποίο έλεγε, παιδί μου, τι είναι το άγχος? Και του λέει, είναι ένας πόνος εδώ. Εδώ που είναι. Αυτός μια μέρα κρυολόγησε, είχε βήχα. Και λέει, είχαμε ένα μοναχό γιατρό. Λέει, φωνάξε τον Πάτερ Παύλο να έρθει τον γιατρό. Πήγε ο Πάτερ Παύλος, λέει, γιατρέ μου, μήπως είναι άγχος?
Και φτύνω συνέχεια, του λέει, έχω, είχε βήχα. Ήταν άγνωστο. Γιατί λοιπόν υπάρχει άγχος σήμερα? Ακριβώς για αυτόν τον τρόπο, παιδιά. Χάσαμε το μέτρο. Έτσι, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρετε ότι είμαστε άνθρωποι. Και εμείς είμαστε περιορισμένοι. Δεν είμαστε απόλυτα όντα. Είμαστε περιορισμένοι. Έχουμε περιορισμένες δυνατότητες. Δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι, ξέρω εγώ, αριστούχοι. Ούτε όλοι σαν τον Αϊνστάιν. Είμαστε μικρών, ας πούμε. Το μυαλό μας είναι μικρό. Δεν τα πιάνει όλα. Να περιοριστούμε με αυτό που κάνουμε. Καλό είναι και το 15 και το 12 και το 10, ας πούμε, και το κάτω από τη βάση, εκείνο καλό είναι. Εάν... Μα δεν είναι ανάγκη. Δεν είναι ανάγκη, ας πούμε, να γίνουμε όλοι έτσι. Ο άνθρωπος δεν έχει αξία με αυτά τα πράγματα. Δεν έχει αξία, ας πούμε, ούτε ο ένας βαθμός, ούτε τίποτα, ούτε ακόμα και ένα πρόσωπο. Πολλοί έρχονται, πάτερ μου, ξέρω εγώ, ή μια κοπέλα, ένα αγόρι, είχα ένα δεσμό και με εγκατέλειψε και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, να φάουμε, να πιούμε, τίποτα. Του ρωτάς, καλά, αγαπάς τον Χριστό όπως αγαπάς αυτόν τον πρόσωπο που έχασες τώρα? Αγαπάς τον Θεό έτσι? Δηλαδή σε συνέχεια, ας πούμε, η μορφή του Θεού, η παρουσία του Θεού και το ότι, ας πούμε, ξέρω εγώ, η σχέση με τον Θεό σε συνέχεια, όπως σε συνέχεια αυτή η σχέση με αυτόν τον πρόσωπο, λέει όχι. Δεν καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ένα σχετικό πράγμα το έκαμε απόλυτο? Και πώς είναι δυνατό ένας άνθρωπος να σε αναπαύσει κατά απόλυτον τρόπο? Ό,τι και να κάνει, παιδί μου, όσο και να σε αγαπά, όσο και να τον αγαπάς, δεν είναι δυνατόν να σε αναπαύσει, ότι ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου είναι καταπλασμένη από τον Θεό και έχει αιώνια διάσταση. Και ένας άνθρωπος δεν μπορεί να χωρέσει, δεν μπορεί να καλύψει την αιώνια διάσταση της ψυχής μας. Άρα λοιπόν, είναι λάθος να περιμένουμε ένα απόλυτη ανάπαυση από ένα πρόσωπο, έστω και αν είμαστε ερωτευμένοι μαζί του. Διότι θα έρθει κάποια ώρα που, αν πούμε ότι θα κυλήσει όλη η ζωή μας αντί μήνας του μέλητος, ξέρω εγώ, θα είναι χρόνια του μέλητος. Μα και χρόνια του μέλητος να γίνουν και να στάζουν μέλη και σιρόπια όλη στη ζωή, θα έρθει η ώρα πια που θα σε απογοητεύσει ο άνθρωπος αυτός για το θανάτου του. Θα φύγει από αυτόν τον κόσμο. Θα χωριστείς από τον άνθρωπο αυτό. Τότε τι θα κάνεις? Εάν ήλπισες κατά απόλυτον τρόπον, θα απογοητευτείς και θα πέσεις στο κενό. Γιατί τους παλιούς ανθρώπους ο θάνατος δεν τους συνέτρεβε? Ξέρετε με πόση καρτερία υπέμειναν το γεγονός του θανάτου οι παλιοί άνθρωποι. Υπήρχαν περιπτώσεις οικογενειών που είχαν ένα, δύο, τρία, τέσσερα παιδιά, σύζυγο κτλ. Με καρτερία, με μια μεγάλη έτσι, ψυχή αντιμετώπιζαν. Γιατί ήταν ζυμωμένοι αυτό το πράγμα. Ήξεραν ότι το απόλυτο είναι ο Θεός και εμείς οι άνθρωποι περιορισμένοι. Και απεκδεχόμεθα αυτό το γεγονός. Λοιπόν, παιδιά, έτσι μαθαίνουμε μέσα στην Εκκλησία να ζούμε σωστά, αρμονικά, να κινείται η επιθυμία προς τον Θεό και τότε όλα να φωτίζονται δια του Θεού πλέον μέσα στην καρδία μας. Μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάτι, γιατί πέρασαμε βέβαια λίγο την ώρα, για 5 λεπτά ίσως να δώσουμε. Καλά. Η επόμενη φορά, παιδιά, θα είναι στις 2 Δεκεμβρίου, έτσι δεν είναι? Πόσες έχουμε σήμερα, δεν ξέρω. Πόσες? Τέσσερις. Χωρίς 18. Τότε στις 18, λοιπόν. 18 Νοεμβρίου. Ημέρα Δευτέρα. Ναι, αυτά, παιδιά. Θέλετε να κάνουμε προσευχή για να πηγαίνετε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός,
ελέησουν ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά. Στο καλό.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την υποδοχή ιερών λειψάνων, τα οποία θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος κύριος Νεκτάριος και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος.

εξ Υιέ σωτηρίας, επισκέψεω συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών του δούλων του Θεού, πάντων πνευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετυπώνει ταύτη, έτιδε και των συμμετοχόντων εις την ιεράν δέησιν.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και Άγιος Ιωάννας τον αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάτε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον ομοίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενεία ημών ένι και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και Άγιος Ιωάννας τον αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας ευχαριστείτε το όνομά σου. Ερθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών εν επιούσιον δώσε μην σήμερον και άβησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε μας από του πόνιου. Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νυν και Άγιος Ιωάννας τον αιώνα. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε εισάκουσαν τις προσευχές μου ενώ τη συνδέησή μου αντιληθείας και εισάκουσα όλη μου τη δικαιοσύνη σου. Και εμείς έρθει κρίση με του δούλου σου ότι ούτε και ουθείς των οποίων σου πάζω ζών. Ότι κατεδίωξαν χρόνο στην ψυχή μου, ότι απείνω εις γίνει η ζωή μου. Εκάτι σε έμεινε σκουτινίζουν νεκρούς αιώνας και κηδείες σε μία το πνεύμα μου, είναι μία ταράκτη η καρδία μου. Εμνείς την μερών αρχαίων εμελέτησαν, πάση της έργης σου εμποιήμαστε των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προς τα σχήρες μου ψυχή μου ως γη εν υδρώσει. Εχείς άκουσαν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία αποστρέψεις το πρόσωπό σου με μου και με ουθείς με τις καταβαίνουσες λάκων. Ακουστά με πίσω άμυ το πρωί του ελαιό σου, δι' πίσω ήλπισα. Γνωρισόν μη

0: και υπέρ του
1: Ελθύνου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Ότι λέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αμήν.

0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάεις γάρα απολογίες, απορούντες, στάθεν στην οικεσία, ενός δεσπότη, αμαρτωλή, προσφέρομεν, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό, Αγίε Πνεύματι. Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρο πείθαμεν, μη οργιστείς ημίν σφόδρα, μη δεν πιστείς των ανεμιών ημών. Αλληπίβλεψον κίνεως έφλασμος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σίγαρη Θεός ημών και εμείς λαό σου, πάντες έργα χειρών σου και το όνομά σου επικεκλείμεθε. Και νυν και αίγιος αιώνας των αιώνων αμήν. Σε φλαχνία στην πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκη. Ελπίζουν εις έμοια στοχίσομεν ρηστήμεν διασού των περιστάσεων. Σίγαρη σωτηρία του γένους των χριστιανών. Ελέησον άνομο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόημά μου. Ει πλήν πλήνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν του πριν εστέσαι. Ιδούγαρα ανομίες εν λήφθην και αναμαρτίες εκείζησέ με η μήτρη μου. Ιδούγαρα λήθη εν ηγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας που δηλωσάς με. Ραντιείς με ισόβο και καταριστήσου με, πληνείς με και περχιών αληθανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίεσιν και βρουσίνιν αγαλιάσονται ως θέλη ταπεινωμένα. Απόρριψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσουν ανημείο Θεό και πνεύμα εχθέ εγγέννησαν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψαν το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλησε από εμού. Απόδεσμη την αγαλία σου, σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Ιδάξω νόμο σου γλού σου και ασεβή σε πισέ επιστρέψουσε. Ρίση με ξεμάτων ο Θεό, ο Θεό τη σωτηρία μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Τι θέλει τη σία να έδω κάνω ολοκαυτώμα του και ευδοκίσει. Τη σία το Θεό πνεύμα σε τετριμένων. Καρδία σε τετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου εξωτενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε τη Σιάν δικαιοσύνη να φοράνε ολοκαυτώματα, τότε ανίουσαν τη δυσαστηριών σου μόσχου.
1: Δέσποτα Χριστέ, λέει στου δούλου σου, ελέω τη ασπρεπνία δέσποτα, ο Ιλαρίνων αήψυχα, ομού και σώματα βρωτών και φρουρών εν ελαίου πιστού, αυτό κινεί νυχτήρ ρησών του διελαίου προσιόντα. Δέσποτα Χριστέ, λέει στου δούλου σου. Υπάρχει του ελαίου δέσποτα πλήρη τη είπα σε γη, όθεν ελαίο θείο μυστικό. Οι χρειόμενοι σήμερον τον υπερνούν σου έλεον, πιστό ετούμεν σε δοθήν εμήν. Δέσποτα Χριστέ, λέει σου του δούλου σου. Χρησμόν σου τον ιερό φιλάνθρωπο τη Αποστόλη τη Ει, αϊπασθενούν στη δουλή σου τελήν. Συμπαθώ εντυλαμμένο τε δι' αυτόν εντεύξει οι πάντε φραγίδε σου ελέησον. Υπεραγία Θεότα και σώσον εμά. Η μόνη τε τη ειρήνη πέλαγο, αγνή πλουτίσσα τε προ Θεών πρεσβείε σου αϊ, νοσημάτων και θλίψεων το σώνη και την λύτρουσε όπω απάυση μεγαλύνησε. Δέσποτα Χριστέ, λέει σου του δούλου σου. Συμμόνος ο θαυμαστός και των ανθρώπων της πίστης ήλαιος, το ασθενού τη δεινός δώσ' Χριστέ την χάρη σου άνθεν. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου, ελέας κάρφος ποτέ. Προς ανοχήν κατακλυσμού θεία σου, δείξας ρομπή Κύριε σώσον εν ελέη το κάμνοντα. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου. Λαμπάδι θεία φωτός και το εν το ελέη σου Χριστέ φέδρινον, τον εν τη χρήση και νυν πίστη τους ελέους σου σπέδοντα υπεραγία Θεοτά και σώσον ημάς. Επίβλεψον ευμενός μήτρ, του πάντων ποιητού του άνωθον και την πικράν κάκο στην λύσον του νοσούν του πρεσβείε σου. Ο θείο ποταμό του ελαίω υπάρχουν ω άβεσο πολλή συμπαθία συκτήμων. Δείξον του σου ελαίου στα θεία ρήθρα και πάντα σία συμπλήσον. Ταν των θαμάτων πηγά αυτών ω και πλήνων άπαντα. Σίγαρα οι προστρέχοντε θερμό τη χάρη εξετούμεθα. Ιατρό και βοηθό των εμπόνη και ο λυτρωτήστε και σωτήρ. Τον ενώσει αυτό και των όλων δέσποτα και Κύριε δόρισε και ίας, την ίαση των νοσούντες σου δούλου. Ήχτηρον ελέησον των πολλά επτεκότα και των σφαλμάτων λύτρωσε Χριστέ όπως δοξάζει την Θεία σου δύναμη. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου. Αδιάφθορον ως μύρον. Σωτήρι υπάρχουν το κενό δεν εν χάριδι και κόσμων καθέρων. Ήχτηρον ελέησον το τη Θεία πίστη σου μόλου πασαρκώς επαλήφοντα. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου. Η λαρότη της φραγίδος του σου ελέους. Νην τα σε στήσει δέσποτα σφραγή σα των δούλων σου, άβατων, απρόσιτων, την είσοδο ποιήσεων, πάσε εναντίε δυνάμει. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον του δούλου σου. Ο προσκαλίστε και ελέβων του ασθενούντα ιερουργό εν Θεό σου, και τούτο εντεύξει και χρήση ελέου σου.

0: άνθρωπε σώζεστε, σώσον σω ελέητο κάμουντα υπεραγία Θεοτό και σώσον εμάς. Θεοτόκια υπάρθενε Παναγία, σκέπη στερά και φύλαξ μου. Λιμίντε και τείχος κλίμαξ και προπύργιον ελέησον ήχθυρον, προσεγάρ και μόνιν κατέφυγον υπερα... Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου. Υπάρχουν αγαθέ, τους ελέους οι άβυσους ελέησον, ελεήμων σου το θείο ελέο τον κάμουντα ως έσπλωρος. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου. Ψυχάσιμον Χριστέ και τα σώματα άνθεν. Σφραγίδο σου θείο τύπο αγιάσας αφράστος χειρής σου πάντα ίεσαι. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου. Αφάτος σου στοργή υπεράγαθε Κύριε, δεξάμενος τα του μύρου διαπόρνης αλήψης, ηχτήρισον των δούλων σου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, πανίμητε αγνή, υπεράγαθε δέσποινα ελέησον τους το θείο χρειωμένους ελέους και σώσον τον, τους οικέτα σου. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου, λόγι σου ο διελέο δείξες φιλάνθρωπε, εν βασιλεύσει την χρήση και αρχιερεύσει τάφην τελέσσας σφραγισμό σου και τον πάσχοντα σώσον ως έσπλωνος. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου, μέθεξες μη εκ πικρών δαιμόνων εφάψητο, του επαλείψει εν Θεώ τα αισθήσει σώτερ σημειωμένου, άλλεν σκέπη περί τύγεσον τούτων της δόξης σου. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου, όρεξον χείρα της συνεξύψους φιλάνθρωπε και σου το έλεον σώτερ αγιάσας δίδου, το σώει και της υγείαν και νοσημάτων πάντων εκλήτρωσιν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, πέφυνας εν το Θεού σου οίκου κατάκαρπος, μήτερ τη χτή του Χριστού ελέα, δίης πλήρης όφθη ο κόσμος ελέους, όθεν σώζε πρεσβειών επαφήσου τον κάμοντα. Ελέος πηγή υπάρχουν υπεράγαθε, τους πίστη θερμή ελέγει το αφάτο σου, προσπεσώντας έσπλαχνε, εκ παντίας λύτρος σε κακώσεως και τας αυτόν νόσους αράμενος παράσκω την θείαν χάριν άνωθεν.
1: Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου. Συν ελέη και εκτριμίζω σώτερ μόνο Θεό πάντων ιατρεύων πάθη των ψυχών και σωμάτων συντρίμματα. Αυτό αστεράβησαν και τον Αγιονόη πάσχοντα έσπροχνε. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου. Εν το λιπαίνει ελέου χρήση πάντω κεφαλά δίκο ευρωσύνη του την χαρμονή. Το τον έλεον ζητούντε σου τη εγκλητρώση στο πλουσίο ελέη σου, Κύριε. Δέσποτα Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου. Ξύβο υπάρχει κατά δαιμόνων σώτερ σου ει φραγή. Πείτε αναλύσκον πάθη των ψυχών ιερέων τη εντεύξη νόθεν την ία συνειδημένη πίστη υμνούμενση. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Συ τον κρατούντα ενδρακή πάντα μήτυρ Θεού ένωδαν την κοιλία σκούσα Θεοπρεπός και αφράδου σωματώρησα υπέρ του κάνοντος ξυλαίου σε τούτον διόμεθα. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους, άπαντα ελέησον σωτήρ κατ' ομέγα σου και θείον έλεος. Τούτον τύπον γαρ δέσποτα μυστικός επενιτώμενη την διελαίου ιερού χρήσιν προσάγουμεν, εις νοσούς νους περδύναμε τη σύ πάντα σίεσαι. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου. Ρίδες του ελέου σου Χριστέ και υπαλήμασε των ιερέων σου πλήρων ως έφραγμος Κύριε, της οδύνας και τα τραύματα των αγινών επιφοράς του εν ανάγκης παθών τριχωμένου, όπως καθάρισε τη σύτη χειρώσεως. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου, σύμβουλον της άνω θεωροποίης και ηλαρόητος έλεον, θείον ημίν της διαγράφωση δέσποτα μη μακρύνει σου το έλεος, μη δε παρήδης τους πιστός αή κραυγάζουν να σε ευλογείτε πάνω τα έργα Κυρίου των Κύριων. Περαγία Θεοτόκε και σώσον ημάς. Ένδοξον ο Στέφανο αγνή η φύση ήλυφε των θείων τόκων σου εχθρών απείργοντα φάλαγγας και νικώντα κατά κράτους αυτούς. Δυο χαρίτων σου φεδρός καταστεφόμενοι αγλαίες σε ανυμνούμεν πανίμητε δέσποινα. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου. Νεύσον ουρανόθεν ηκτήρμον δείξου το έλεος πάση. Δώσε την αντίληψη την σύν και την ισχύν σου τα προσιώνηση για του θείου χρήσματος των ιερέων σου φιλάνθρωπε. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου. Είδε με πανάγαδε σώτερα αγαλιόμενοι το θείο έλεον ρωτήσου εν Θεό. Υπερμετόχου όπερ προσήλυφα και τυπικό μετέδοκα λουθρού του θείου τη μετέχουσεν. Δέσποτα Χριστέ ελέησον τους δούλους σου. Ήκτρον ελέησον σώτερ ρίση δεινών και αλγιδών λίτρων σε βελών του πονηρού. Στου οικέτα ψυχά και σώματο ελίμων κύριο χάρη τη θεία αξιόμενο. Περαγία Θεοτόκε σώσον ημά. Ήμνο και δεεί παρθένε προσδεχομένη του ομδούλων ρίση καλυπών παθημάτων και αλγιδών τη οικησία σου με διμών πανάχραν τη θεία σκέπη σου προστρέχοντα. Άξιον εστίνο αληθό μακαρίσε την Θεοτόκον την αιμακάρση και πανανόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την ημιωτέρα των χειρουβίμ και των ξωτέρα να συγκρίζω στο Σεραφείμ και να διαφθόρω σε ολόγων τεκούσαν την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε. Εν ελέω καθέ επίλουσον σώματι επί την δέηση ημών των συνηθών των ναών σου του Αγίου, σήμενο χρήσε θείο ελέω μεσούντα στου δούλου σου. Έδωκα στην χάρη σου δια τον σώνε διάλακτη από στόλων φιλάνθρωπο ελέω Αγίου σου θεραπεύει πάντα πληγάστη και νόσου. Και ο ελέω επιστό των προσιώντα και είναι ο σέβλο Αγία σου ελέησον παντία νόσου καθάρισον και τρυφή τη αυθάρατο σου καταξίωσον Κύριε. Βλέψον ακατάληπτε εξ ουρανόθεν ως έσπλωγος εν χειρία ουράτου σου σφραγία φιλάνθρωπε, τα σημών αισθήσει ελέου σου θείου, τον προσδραμώντα η πιστό και εξητούντα πτεσμάτων άφησεν. Και δόρεσε την ία συνήθι ψυχή και του σώματο, ή να πω δοξάει σε μεγαλείον το κράτο σου. Χρήση του ελέου σου και ιερέων φιλάνθρωπε, επαφή του οικέδα σου αγία σου ανάνωθεν, νοσημάτων ρίσε ψυχή, την ορίπων κάθαρων έκπληνων σωτήρ και πολυπλόκων σκανδάλων λύτρωσε. Του πόνου παραμύθισε, τι περιστάσει εκδίωξαν και τι λύψει αφάνισαν σε κτήρμαν και έθνο. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και ιό και στου αιώνα των αιώνα μην. Σε το καθαρό του βασιλέω παλάτιον τη οπόπολη ύμνητη, το νου μου καθάρισαν τα σπηλωμένων πάει αμαρτίε και καταγόγιον τερπνών τη υπερθέου τριάδου ποιήσεων. Όπω την δυναστεία σου και το αμέτρη των έλεο μεγαλύνων σωζόμενο, ο χρύο οικέτη σου. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και αίγιο σου άνα στον αιώνα μην. Παναγία τριά ελέησον ημά. Κύριε Ελλάδη αμαρτία ημών. Δέσπα τη χώρα ονομία ημών. Άγιο επίσκεψε και ίεσαι τελεσθενία ημών έν και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και αίγιο σου άνα στον αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανίας αγιαστείο το όνομά σου, ορθώ τη βασιλεία σου, γεννηθείο του θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον οδώσει μην σήμερον και άβεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών. Και μη συνέγγιση μας της πειρασμών. Αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εστί είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ταχύς εις αντίληψη μόνος υπάρχουν Χριστέ, ταχύ αν δεν άνωθεν δείξουν επίσκεψην. Της Πάσχου η δούλη σου λύτρωσε νοσημάτων και πικρών αρκιδόνων, έγειρον του ημνήνσε και δοξάζει να πάσχους πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε.

0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Νεκταρίου και του
0: συμπροσευχομένου
1: αυτό Αγίου Αρχιερέως Καλλινίκου του και επιμενάρχου ημών και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του περιστότος λαού του απεκδεχομένου την χάρη του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευλογηθήνε του έλεον τούτο τη επιφυτίση και δυνάμει και ενεργεία του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των δούλων του Θεού και της εν Θεώ επισκέψεως αυτών και περτοειλθήν επ' αυτού στην χάρη του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ρισθήνε αυτού στε και ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και ο υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμέθα.
2: Συγκύριε.
3: Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή.

0: Κύριε, ο εντελέη και τη συντημίου ιόμενος αθλήμα των ψυχών και των σωμάτων ημών, αυτός δέσποτα αγίασον και το έλεον τούτο, ώστε οι ενέστης χρειωμένης εξ αυτού εις θεραπείαν και απαλλαγήν παντός πάθους, νόσου σωματικής, μολυσμού σαρκός και πνεύματος και παντός κακού, είναι και εντούτο ξασίς το Πανάγιον όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ταχύς της αντίληψης μόνος υπάρχουν, Χριστέ, ταχύ αν την άνωθεν δείξουν επίσκεψη της Πάσχου σε δούλη σου, γήτρος ενωσημάτων και πικρών αργιδόνων, έγκυρον του ημίν σε και δοξάζει να πάσος, πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε, της ψυχής τα όματα πεπειρωμένους, σε Χριστέ προσέρχομαι όσο τυφλός εκείνε της, εν μετανία κραυγάζουν, σύ τον εν σκότει το φως το υπέρλαμπρον. Την ψυχή μου, Κύριε, αναμαρτίες παντίες και ατόπις πράξεις ειδινώς παραλληλημένην, έγειρον τη θεϊκή σου επιστασία, όσπερ και τον παράλληλον ήγειρα σπάλε, ή να κράζουσαι σωσμένος, ήχθυρον δόξα Χριστέ το κράτη σου. Ως του Κυρίου μαθητής αδέξω δίκαιε το Ευαγγέλιο, ως μάρτης έχεις το απαράτρεπον. Την παρησίαν ως αδελφό Θεός το πρεσβεύειν, ως ιεράρχης ηκέτευε Χριστόν των Θεών, σωθήνετας ψυχάς ημών. Ο του Πατρός μονογενής Θεός Λόγος, επιθυμίσας προς ημάς επεσκάτων, των ημερών η άκουφε θεσπέση πρώτον σε ανέδειξη των Ιερουσαλήμων, ποιμένων και διδάσκαλε των και πιστών οικονόμων, των μυστήριων των πνευματικών, όθεν σε πάντες θυμόμεν Απόστολε. Εν της μύρης Άγιε, ιερουργός ανεδείχθης, του Χριστού γαρώσε το Ευαγγέλιο πληρώσας, έθηκα στην ψυχή σου υπέρ λαού σου και έσουσες τους αθώους εκ του θανάτου, δια τούτου υγειάστης ως μέγας μίστης Θεού της χάριτος. Μέγα νεύρατο εν της κινδύνης, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρητα έθνη τροπούμενον, ο σουλιαίου καθήλες στην έπαρση, εν το σταδίο θαρίνα στον έστωρα. Ούτως Άγιε μεγαλομάρτης Δημήτριε, Χριστόν των Θεών οικέτευε δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Αθλοφόρε Άγιε και η αματική παντελεήμων, πρέσβευε το ελεήμον η Θεό, ειν απτεσμάτων άφησιν παράσκητες ψυχές ημών. Άγιε ανάργυρη και θαυματουργή, επισκέψεσαι τα συστηνία ημών, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημίν. Τα μεγαλεία σου Παρθένε, τις διηγήσετε, βρίζεις γαρθάματα και πηγάζεις σε άματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού. Πρεσβεία θερμή και θήκος απροσμάχητον, ελαίος πηγή του κόσμου καταφύγιον, εκτενώς βοόμενση Θεοτό και Δέσποινα, πρόφθασον εκ κινδύνου λύτρωσε ημάς, ημών η ταχαίως προστατεύουσα.

Αδελφοί, υπόδειγμα λάβετε της κακοπαθίας και της μακροθυμίας τους προφήτας, οι ελάλησαν εν το ονόματι Κυρίου, ειδού μακαρίζουμε τους υπομένοντας την υπομονή Ιώβ ηκούσατε, και το τέλος Κυρίου είδετε, ότι πολύ έφερνωσε στην ο Κύριος και η κτήρμον, προπάντων δε αδελφοί μου μη ομνίετε μήτε των ουρανών μήτε την γην, μήτε άλλων την αόρκων, ή το δε ημών τον ναι και το ου και το ου που, ή να μη εις υπόκρισιν πέσετε. Κακοπαθή της εν ημίν προσευχέστο, ευθυμή της ψαλέτο, ασθενή της εν ημίν προσκαλεσθάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσευξάστο σαν επ' αυτών, αλείψαντες αυτών ελαίω εν το ονόματι του Κυρίου, και η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμπλοντα και γερεί αυτόν ο Κύριος, καν αμαρτίας ή πεποιικός αφαιθήσετε αυτό. Εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα και εύχεστε υπεραλλήλων, όπως οι άθητε.

Το καιρό εκείνο νομικώσεις προσήλθετο Ιησού πειράζουν αυτόν και λέγουν διδάσκαλε τι ποιήσα ζωήν αιώνιον κληρονομήσω δε είπε προς αυτόν εν τον νόμο τι γέγρατε πώς αναγινώσχεις ο δε αποκριθείς είπε να αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου και του πλησίου σου ως εαυτόν είπε δε αυτό ορθώς απεκρίθεις τούτο πει και ζήσει. Ο δε θέλουν δικαιούν αυτόν, είπε προς τον Ιησούν, και τι σε στήμου πλησίων, υπολαβών δε ο Ιησούς είπε άνθρωπος κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ, και ληστές περιέπεσεν, ή και εκδίσαντες αυτόν και πληγάς επιθέντες, απήλθον αφέντες οι μηθανοί την χάνοντα, κατά συγκυρίαν δε ιερεύς κατέβαινε διωδώ εκείνη, και ειδών αυτόν αντιπαρήλθεν, ομοίως δε και Λεβίτης γενόμενος κατά των τόπων, ελθόν και ειδών αντιπαρήλθε. Σαμαρίτης δε της οδεύων ήλθε κατά αυτόν και ειδών αυτόν εσπλαχνίστη και προσελθόν κατέδισε τα τραύματα αυτού επιχαίων έλεον και ίνων. Επιβιβάσας δε αυτόν επί το ίδιο κτίνος ή γαγεν αυτόν εις πανδοχείων και επεμελήθη αυτού και επί την αύριον εξελθόν εκβαλών δύο δινάρια έδωκε το πανδοχή και είπεν αυτόν επιμελήθη δι' αυτού και ό,τι αν προσδαπανήσεις εγώ εν το πανερχεστέ με αποδόσωση. Τίουν τούτων των τριών πλησίων δοκίσει γεγονένε του εμπεσόντος στους ληστάς. Ο δε είπεν, ο ποιήσας το έλεο.

0: Κατ' ομέγαλεό σου δεομετά σου πάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπερ ελέου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού και υπερ του συγχωρηθεί είναι αυτή παν πλημέλημα οικούσιον τε και ακούσιον.
1: Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Κύριου Θεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Άναρχε αδιάδοχε Άγιε Αγίων, ο Δομολογενής Υιόν εξ αποστήλας Υιόμενων πάσα νόσων και πάσα μαλακία των ψυχών και των σωμάτων ημών, κατάπεψον το Άγιο Σου Πνεύμα και αγίασον το έλεον τούτο και ποιήσον αυτό χρειωμένο της χρειωμένης της δούλης, εις τελείαν απολύτως των αμαρτιών αυτών, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν. Σον χαρεστήν το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να παίγουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

Οφείλουμεν ημείς οι δυνατοί, τα στενήματα των αδυνάτων βαστάζειν και μη ευθύς αρέσκειν. Έκαστος γάρι μόνο το πλησίον αρεσκέστο εις το αγαθόν προσοικοδομήν. Και γάρο Χριστός ούχο γι' αυτό ήρεσεν, αλλά καθώς γέγραπτε, οι ουνιτισμοί των ουνιτιζόντων σε επέπεσαν δε με. Όσα γάρ προεγράφει, στην ημετέρα διδασκαλία προεγράφει, είναι δι της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών την ελπίδα έχουμεν. Ουδέ Θεός υπομονής και της παρακλήσεως, δώει ημίν το αυτό φρονήν εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησούν. Είναι ο μαθημεδόν εν ενή στόματι δοξάζει τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Διήρκετο ο Ιησούς στην Ιεριχώ και ειδού ανήρ ονόματι καλούμενος Ζακχαίος και αυτός είναι αρχιτελώνης και ούτως είναι πλούσιος και ζήτη ειδήν τον Ιησούν της εστί και ούκ δύνατο όπου του όχλου ότι η ηλικία μικρός είναι και προδραμώνα εμπροσθεν ανέβει επί σικομορέαν είναι αηδί αυτόν ότι διακίνησε μελε διέρχεστε και ως ήλθεν επί τον τόπον αναβλέψας ο Ιησούς είδεν αυτόν και είπε προς αυτόν Ζακχαίες πέφσας κατάβηθη σήμερον γάρεν το οίκου σου δι με μήνε και σπεύσας κατέβη και είπε δέξατο αυτόν χαίρον και οι δόντες πάντες διεγόγγιζον λέγοντες ότι παρά αμαρτωλό Ανδρείς ήλθε καταλύσε σταθείς δε Ζακχαίος είπε προς τον Κύριον ιδού τα ίμιση των επαρχόντων μου Κύριε δίδομη της πτωχής και ήτιν ώστι εσύ κοφάντησα αποδίδομαι τετραπλούν είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς ότι σήμερον σωτηρία το οίκο τούτο εγένετο καθότι και αυτός Υιός Αβραάμ εστί, ήλθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το

0: Μας ο Θεός κατ' ομα εγαλεός σου δεωμεθά σε πάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεωμεθά υπερελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των συμμετεχόντων εις το ηρών ευχέλαιον τούτο μετά των οικείων αυτών και πρωτοσυγχωρηθεί είναι αυτής παν πλημέλημα εκούσιον τε και ακούσιον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου,
4: πρόσχομαι.
3: Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου,
0: σοφία.
3: Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου τον άγνωσμα,
0: πρόσχομαι.
3: Αδελφοί, εμείς είστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους, κοιούς μεν έθετο ο Θεός εν διεκκλησία πρώτων Αποστόλους, δεύτερον προφήτες, τρίτων διδασκάλους, επί τα δυνάμεις ή τα χαρίσματα ή αμάτων αντιλήψεις κυβερνήσεις γέννη γλωσσών, μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτες, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες δυνάμεις, μη πάντες χαρίσματα έχουσιν ή αμάτων, μη πάντες γλώσσες λαλούσι, μη πάντες διερμηνεύσουσι, ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα, και έτσι καθ' υπερβολήν οδόν ημίν δείκνημι, εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε με έχω και έχω να χαλκώ σιχών ή κύμβαλων αλλάζουν. Και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστη, ώστε όρη με θυστάνειν, αγάπην δε με έχω ουδέν είμαι. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσομαι, αγάπην δε με έχω ουδέν ωφελούμαι. Η αγάπη μακροθυμεί, η χριστεύεται, η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παρεξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χέρι επί τη αδικία, συγχέρι δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.
0: Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου.
5: Ειρήνη βάση
3: και το πνεύματί σου.
5: Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα.
0: Πρόσχομαι.
3: Δόξαση Κύριε, δόξαση.
5: Το καιρό εκείνο προσκαλεσάμενος ο Ιησούς στους 12 μαθητάς αυτού έδωκεν αυτής εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα αμαλακίαν. Τούτος απέστειν ο Ιησούς παραγγείλας αυτής λέγουν, εις οδόν εθνών μη απέλθε και εις πόλη Σαμαριτών μη εισέλθετε, πορεύεσαι μάλλον προς τα πρόβατα από λολότα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύστε λέγονται ότι η γίνει βασιλεία των ουρανών, ασθενούντας περαπέβεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται.

0: Εσύ.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τι δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των συμμετοχόντων εις το ιερόν ευχέλαιον τούτο μετά των οικείων αυτών και υπερ το συγχωρηθήν αυτής παν πλη μέλη μου ακούσιον τε και ακούσιον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέση.
1: Πρόσχομαι.
0: Κύριε, εισάκουσαν της προσευχής μου.
1: Σοφία.
0: Τους Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, εμείς ναός Θεού εστέ ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός, ο γενικήσων αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτή έσον τίμη λαός. Διό εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αφορίστητε, λέει Κύριος, και καθάρτου μη άπτεστε. Καγώ εισδέξομαι ημάς και έσομαι ημίν εις Πατέρα και ημίς εζεσθέμι εις Υιούς και Θυγατέρας, λέει Κύριος Παντοκράτορ. Ταύτα σου έχοντες επαγγελίες αγαπητοί, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμούς.

0: Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου.
1: Ειρήνη πάση
2: και το πνεύματί σου.
1: Εκ του κατά Μαθαίων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα.
0: Πρόσχομαι.
2: Δόξαση Κύριε, δόξαση.
1: Το καιρό εκείνο ελθόν ο Ιησούς στην οικία Πέτρου, είδε την πενθεράν αυτού βεβλημένη και πειρέσουσαν, και ύψατο της χειρός αυτής και αφήκεν αυτήν ο πυρετός. Και ηγέρθη και διεικώνει αυτό. Οψίας δεγενωμένης προσύνεγαν αυτό δαιμονιζομένους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα λόγω και πάντα στους κακώς έχοντας εθεράπευσε, όπως πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, αυτός τας ασθενίας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασε. Ειδών δε ο Ιησούς πολλούς όχλους περί αυτών εκέλευσε να απελθύνει στο πέραν και προσερθών εις γραμματεύσει είπεν αυτό, διδάσκαλε ακολουθείς οσύ όπου η αναπέρχει. Και λέγει αυτό ο Ιησούς, αλόπεκες φωλαίους έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις. Ο δε Υιός του ανθρώπου και έχει που την κεφαλή κλείνει. Έτερος δε των μαθητών αυτού είπεν αυτό, Κύριε, επίτρεψόν μου πρώτον απελθύν και θάψει τον πατέρα μου. Ο δε Ιησούς είπεν αυτό, ακολούθη μου και άφεσου νεκρούς, θάψου τους εαυτό νεκρούς.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγελαιό σου, δεόμεθά σε επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, του συμμετεχόντων εις το ιερόν ευχέλαιον τούτο μετά την οικείων αυτών, και πρωτοσυγχωρηθήνε αυτής, παν πλημέλημα εκούσιον τε και ακούσιον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμω και φιλάνθρωπος θες υπάρχεις, και εσύ τη δόξα αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νικιάει και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Συ Κύριε φυλάξεσαι.

0: Προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομεν.
0: Αδελφοί, που θέλουμεν ημάς της αγνοήν υπέρ της λήψεως ημών της γενωμένης ημήν εν διασία, ότι καθ' υπερβολή είναι βαρύθιμεν υπερδύναμην, ώστε εξαπορριφθήν ημάς και του ζήν. Αλλά αυτή εν εαυτής το απόκριμα του θανάτου εσχήκαμεν, ή να μην πεπιθώντες όμεν εφ' εαυτής, αλ επί το Θεό το εγείρουν δι τους νεκρούς, ως εκ τυλικού του θανάτου ερίσετο ημάς και ρίετε, εις ον ηλπίκαμεν ότι και ετηρήσετε, συνυπουργούντον και ημών υπέρ ημών τη δεήση, ή να εκ πολλών προσώπων το εις ημάς χάρισμα, διαπολώνευτε.

Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών 10 παρθένης, έτινες λαβούσε τας λαμπάδας αυτών εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου. 5 δε ήσαν εξ αυτών φρόνιμοι και 5 μωρέ. Έτινες μωρέ λαβούσε τας λαμπάδας σε αυτών ουκ έλαβον μεθε αυτών έλεον. Εδε φρόνιμοι έλαβον έλεον εν τες αγγίης αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Χρονίζοντος δε του νυμφίου ενίσταξαν πάσε και εκάθευδον. Μέσης δε νυκτός, κραυγή γέγονεν, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέρχεστε εις απάντησιν αυτού. Τότε γέρθησαν πάσε επαρθένοι εκείνε και κόσμησαν τας λαμπάδας αυτών. Δε μωρέτες φρονίμης είπαν, δότε ημίν εκ του ελαίου ημών, ότι ελαμπάδες ημών σβαίνονται. Απεκρίθησαν δε οι φρόνιμοι λέγουσε, μήποτε ουκ αρκέσει ημίν και ημίν. Πορεύεστε δε μάλλον προς τους πολλούντας και αγοράσατε αυτές. Απερχομένων δε αυτών αγοράσε ήλθεν ο νυμφίος και τιμή εισήλθον μεταυτού εις τους γάμους και εκλείστη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και έλειπε παρθένη λέγουσε «Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν».

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μέγαλο σου, δεωμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κατ' δεώμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των συμμετεχόντων εις το ιερόν ευχέλαιον τούτο μετά των οικείων αυτών, και υπερ το συγχωρηθήνε αυτής, παν πλημέλημα οικούσιον τε και ακούσιον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το

γραφείο, καρπός του Πνεύματος, εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαδοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια, κατά των τιούτων ουκ εστιν όμως, η δε του Χριστού την σάρκα εσταύρουσαν, συν της παθήμασι και της επιθυμίες, ιζόμεν πνεύματι, πνεύματι και στιχόμεν, μη γινόμεθα κενόδοξοι, αλλήλους προσκαλούμενοι, αλλήλεις φθονούντες. Αδελφοί, αν και προληφθεί άνθρωπος έντινη παραπτώματι, η μίση πνευματική καταρτίζει τον τιούτον εν πνεύματι πραότητος, σκοπών σε αυτόν μη και εσύ πειραστείς.

Καιρό εκείνο ήρθεν ο Ιησούς εις τα μέρη Τύρου και Σιδώνος και οι δούγιν είχαν ανέαν από τον ορίον εκείνον εξελθούσα εκράβγαζεν αυτό λέγουσα ελέησόν με Κύριε Ιε Δαβίδ η θυγάτηρ μου κακός δαιμονίζεται ο Δεού καπεκρίθη αυτή λόγον και προσελθόντες οι μαθητέ αυτού ηρώτων αυτών λέγοντες απόλυσον αυτήν ότι κράζει όπισθεν ημών ο δε αποκριθείς είπεν ουκ απεστάλην ημείς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ η δε ελθούσα προσεκίνησεν αυτό λέγουσα Κύριε βοήθημη ο δε αποκριθείς είπεν ουκ έστι καλόν λαβήν των άρτων των τέκνων και βαλήν της κιναρίης η δε είπεν Κύριε και γάρτα κινάρια εστί από των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζες

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μεγαλείο σου, δεόμεθά σε επάκουσον και ελέησον.
1: Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον.
0: Ότι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως και αθέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των συμμετεχόντων εις το ιερόν ευχέλαιον τούτο με τον οικείων αυτών και προ το συγχωρηθήν αυτής παν πλημέλημα εκούσιον τε και ακούσιον.
1: Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να

Καλούμενοι μας νοθευτείτε τους ατάκτους, παραμυθίστε τους ολιγοψήφους, αντέχεστε τον ασθενό αν μακροθυμείτε προς πάντας. Οράτε μη τι κακόν αντί κακού την ή αποδόν, αλλά πάντοτε το αγαθόν διώκεται και εις αλλήλους και εις πάντας. Πάντοτε χαίρετε αδιαλείπτος προσεύχεστε, παντί ευχαριστείτε, του το καρθέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς. Το πνεύμα μη σβαίνεται, προφητείας μη εξουθενείται, πάντα δε δοκιμάζεται το καλόν κατέχετε, από παντός είδους πονηρού απέχεστε. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης αγιάσει ημάς ολοτελείς και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα. Αμέ.

Ιησούς είδε άνθρωπον καθήμενον επί το τελώνιον Ματθαίον λεγόμενον και λέγει αυτό ακολούθημι και Αναστάση κολούθησεν αυτό και γένετο αυτού ανακειμένου εν τη οικία και ειδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ελθόντες συνανέκειντο το Ιησού και τις μαθητές αυτού και ειδώντες οι Φαρισαίοι είπον τις μαθητές αυτού διατί μετατελωνών και αμαρτωλών εστί ο διδάσκαλος ημών. Ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτοίς, ου χρίαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλά οι κακοσέχοντες. Πορευθέντες δε μάθετε τι εστί έλεον θέλω και ου θυσίαν, ου γαρήλθον καλέ σε δικαίους. Αλλά

0: Θεός κατ' το μέγαλαιό σου, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε Λάησον, Κύριε Λάησον, Κύριε Λάησον.
0: Διότι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, των συμμετεχόντων εις αιρών ευχέλειων τούτο με τον οικείων αυτών, και πρωτο συγχωρηθήν αυτής, παν πλημέλημα εκούσιον τε και ακούσιον.
1: Κύριε Λάησον, Κύριε Λάησον, Κύριε Λάησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιωνάς των αιωνών.
1: Αμήν.
3: Όποιος μπορεί να γονατίσει.
4: Του Κυρίου δεητόμε,
1: Κύριε Λέησον.
3: Βασιλεύ Άγιε, έσπλαχνε και πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ιέ και λόγια του Θεού του ζώντος, ομοί θέλουν το θάνατο του αμαρτωλού, εστω επιστρέψε και ζήν αυτόν, ούτε ήθιμη εμήν χείρα αμαρτωλών επί τα κεφαλήν των προσελθόντων σύν αμαρτίες και ετουμένων παρασούδι ημών άφεσιν αμαρτιών, αλλά σύν χείρα κρατεάν και δυνατήν, την εν το Αγίου Ευαγγελίο τούτο, ό εις λειτουργή μου κατέχουσιν, επί τα σκεφαλάς των δούλων σου έκτινον, και δέομαι συν αυτής και οικετεύω τη συμπαθεστάτην και αμνησί κακό σου φιλανθρωπίαν. Ο Θεός, ο Σωτήρη μόν, ο δια του προφήτου σου νάθα με τον Ιησό τον Δαβίδ, επί της ιδίης αμαρτήμας ειν άφεσιν δωρισάμενος και του Μανασί την επιμετανία προσευχήν δεξάμενος, αυτός και τους δούλους σου τούτους μετανοούντας επί της ιδίης αυτών πλημελήμαση, πρόσθε τη συνείδη σου φιλανθρωπία, παρορών αυτών πάντα τα παραπτώματα, σίγαρη ο Θεός ημών και ο Ιδονικοντάκης επτά αφιένε και λέψας τις περιπίπτουσιν αμαρτίες, ότι όση μεγαλοσύνη σου ούτω και το έλεος σου, και εσύ πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Του Κυρίου δεηθόμεν. Πάτερ Άγιε, ιατρέ των ψυχών και των σωμάτων, ο πέψη του μονογενή σου ιών των Κύριων μόνο Ιησού Χριστών, πάσαν όσων ιωρωμένων εκ των θανάτων λειτουργούν, ίες και των δούλων των συμμετεχόντων, εις θεωρώ ευχέλιο τούτο μετά των οικείων αυτών. Εκ της περιεχούς αυτών σωματικής και ψυχικής ασθενείας, διά της χάρητος του Χριστού σου και ζωοποιήσων αυτών κατά της είναι βάρος την ευχαριστή ευχαριστήν εν αγαθοεργία αποπληρούντα πρεσβείες υπεραγέστε δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού προστασίες του Τιμίου Παρανίου δυνάμενα σωμάτων του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων των Αγίων ενδόξων καλλινικών μαρτύρων των Συγκεδοφόρων Πατέρων ημών τόσο ο Πατρός Σιμών Μαξίμου Γρυκού Φωτιστού των Ρώσων των Αγίων και Αματικών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού Κύριο και Ιωάννου Παντελήμονος και Ερμολάου Ασαμψών και Διομήδους, Μοκίου και Αρνικήτου, Θαλαλαίου και Τρίβων των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων. Ό,τι σύ η πηγή των Ιαμάτων Θεός ημών και εσύ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμάτων έχουν τες Άγιοι Ανάργυροι, τα σειάσεις παρέχεται πάση τη δεδομένη των μεγίστων δωρεών αξιοθέντες παρά της Άγια Ναό πηγής του Σωτήρους Χριστού. Φυσί καρκούς ημάς ο Κύριος ως ομοζήλους των Αποστόλων, γιδού δεν το κάει μην την εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων ώστε αυτά εκβάλλειν και θεραπεύειν πάσα νόσων και πάσα μαλαγίαν, διότι εις προστάγμασιν αυτού καλώς πολιτευσάμενη δωρεάν ελάβετε, δωρεάν παρέχεται, διατρέβονται στα πάθη των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Νεύσε παρακτήσεις του Σόνη και τον Παλάμωμε. Πάμπος Αθηνών ημών επαναστάσεις πάση στη λήψη ως ημών απαλάτουσα. Σε γάρ μόνη να ασφαλή και βέβαια αν άγγελα να έχουμε τη συμπροστασία και κλίμεθα. Μια σχεδόμεν δέσποινα σε προσκαλούμενη. Σπέψον εις ηγεσία τους ύπιστους βοόντων. Και ρε δέσποινα υπάντων βοήθεια, χαρά και σκέπη και σωτηρία των ψυχών ημών.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξα σοι.
4: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Ο εν δόξη αναλυφθής αφημών και δεξιά καθούσας του Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός των Αγίων εν δόξων υπανεφήμων Αποστόλων του Αγίου εν δόξου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφου Θεού το Σύ και Θεοφόδου Τραπαντρός ημών Μαξίμου των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Για λόγους οικονομίας του χρόνου, η χρήση με το Άγιο Έλεον θα γίνει μετά την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος κυρίου Νεκταρίου. Βοήθειά μας.
6: Σεβασμιότατε και πολυσέβαστε μας Άγιε Αργολίδος, κύριε Νεκτάριε, με πολύ χαρά και ευγνωμοσύνη σας υποδεχόμαστε σήμερα στην τοπική μας εκκλησία. Ήρθατε κοντά μας φέρνοντας την ευλογία των ιερών λειψάνων, αγαπημένων Αγίων, ανθρώπων του Θεού που περπάτησαν με ταπείνωση, προσευχή και αγάπη και άφησαν ευωδία πνευματική στον κόσμο. Η παρουσία σας ανάμεσά μας είναι επίσκεψη παρηγοριάς και χαράς για το λαό του Θεού, που πάντοτε διψά να ακούσει λόγο ζωντανό και παρηγορητικό. Γνωρίζει ο λαός το λόγο σας, λόγο απλό, εκκλησιαστικό και φωτισμένο, που μιλά στην καρδιά και γλυκαίνει την ψυχή. Λόγο που θυμίζει πως ο Χριστός περπατά κοντά στον άνθρωπο, πως η πίστη γίνεται στήριγμα, ειρήνη και ελπίδα μέσα στην καθημερινότητα. Γι' αυτό η αποψινή σας παρουσία αποτελεί ευλογία και πνευματική χαρά για όλους μας. Με αισθήματα σεβασμού και τιμής, σας παρακαλούμε να λάβετε το λόγο και να μας ομιλήσετε με το θέμα «Ο Θεός είναι άδικος». Να μας δείξετε δηλαδή ότι η δικαιοσύνη του Θεού υπερβαίνει τη δικαιοσύνη των ανθρώπων και η αγάπη Του ξεπερνά τα μέτρα του κόσμου τούτου. Είμαστε βέβαιοι ότι ο λόγος σας θα γίνει φως στις καρδιές μας, παρηγοριά στις ψυχές μας και αφορμή να πλησιάσουμε πιο κοντά στο μυστήριο της αγάπης και της πρόνοιας του Θεού.

Ομοιότατε Άγιε Άρτης, κύριε Καρίνικε, αγαπητέ μου αδελφέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που για άλλη μια φορά μας φιλοξενείς σε αυτόν τον περίεργο ναό του Αγίου Μαξίμου και μας δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε το αγαπημένο ποίμνιό σας. Το θέμα λοιπόν είναι σήμερα δύσκολο, ένας άδικος Θεός και πέρα από τη δικαιοσύνη. Πριν από καιρό, μία φοιτήτρια, συντετριμμένη από τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα της, ζήτησε να με δει. Κουβεντιάσαμε αρκετά, μου μιλούσε για την οικογένειά της, το πόσο δεμένη και αγαπημένη ήταν και ένα έμφραγμα έφερε τα πάνω κάτω. «Ο Θεός είναι άδικος», έλεγε και ξανάργε. «Έχασα τον πατέρα μου». Πριν προλάβει να συνέλθει, ήρθε και ένα δεύτερο χτύπημα. Ένα συγγενικό πρόσωπο που είχε σταθεί σαν δεύτερος πατέρας, έφυγε και αυτός ξαφνικά. Η απόγνωση την κυρίευσε. Ό,τι και να μου πείτε, ο Θεός είναι άδικος. Βεβαίως, ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός, ειδικά σε ανθρώπους που βιώνουν ένα πένθος. Όμως, τα ερωτήματα παραμένουν έστω και με λιγότερη ένταση. Είναι λοιπόν ο Θεός δίκαιος ή άδικος? Τι είναι η δικαιοσύνη του Θεού και πώς συμβάζεται με την αγάπη Του? Τιμωρεί ο Θεός ή συγχωρεί? Σε αυτά λοιπόν τα ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε. Το 1994, θυμάμαι, μόλις είχε τελειώσει ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία και στις κατασκηνώσεις της Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδίας, τότε στον Παρνασσό, φιλοξενήσαμε αρκετά ορφανά παιδιά από τον πόλεμο. Ήταν όλα ταλαιπωρημένα και φοβισμένα. Όλα έκρυβαν ένα μικρό ή μεγάλο δράμα. Το χειρότερο δράμα έζησε ένα 12χρονο παιδί. Η οικογένειά του ήταν Ορθόδοξοι Χριστιανοί και έμεναν στη Βοσνία. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι μουσουλμάνοι συνέλαβαν όλη την οικογένειά του. Το παιδί αυτό το έριξαν στο έδαφος, άπλωσαν τα χέρια του στο έδαφος και τι φοβερό, στο ένα χέρι έσφαξαν τον πατέρα του και στο άλλο χέρι τον αδελφό του και άφησαν τα αίματα να τρέχει πάνω στο παιδί. Αναρωτιέται κανείς, μετά από μια τέτοια οδυνηρή εμπειρία, τι θα κάνει αυτό το παιδί? Θα αναζητήσει την ευκαιρία για να εκδικηθεί? Αν ναι, θα πάρει το αίμα του πίσω, θα ικανοποιηθεί, αλλά το κακό θα διαιωνιστεί. Αν δεν εκδικηθεί, είναι άδικο. Το έγκλημα θα μένει ατιμόρυτο. Δεν θα ικανοποιηθεί το αίσθημα του δικαίου. Θέτουμε λοιπόν αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, το θέμα της δικαιοσύνης, με την οποία ο άνθρωπος ήταν ανέκαθεν δεμένος. Η δικαιοσύνη κυριαρχούσε και κυριαρχεί στον άνθρωπο από τα αρχαία χρόνια. Αλλά όπως θα δούμε, η δικαιοσύνη δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο από τον οποίο δεν μπορεί ο άνθρωπος να ξεφύγει. Τι λείπει από τον αρχαίο κόσμο? Η έννοια της συγχώρησης και βέβαια της μετάνοιας. Και τα δύο αυτά είναι έννοιες του χριστιανισμού. Και ως προς το σημείο αυτό, ο χριστιανισμός έφερε μια μεγάλη επανάσταση. Στα έργα των μεγάλων αρχαίων Ελλήνων ποιητών και τραγικών, όσο και αν θέλουμε να ωρεοποιήσουμε τους αρχαίους μας προγόνους, η μετάνοια και η συγχώρηση απουσιάζει. Κυριαρχεί η μνησικακία, ο ανταγωνισμός, η τραχύτητα, η αγριότητα, η χερακακία, η εκδικητικότητα, το μίσος, η οργή και όλα τα ανθρώπινα πάθη. Στην καλύτερη περίπτωση, ο άνθρωπος ευεργετεί τους φίλους και τιμωρεί τους εχθρούς. Ας δούμε πώς διαμορφώθηκε αυτή η πραγματικότητα μέσα από κάποιους μύθους ή γεγονότα και να ξεκινήσουμε από το λεγόμενο θηβαϊκό κύκλο. Ο Λάιος απήγαγε το γιο του Πέλοπα, τον Χρήσιπο. Αυτό προκάλεσε την οργή της Ήρας. Ο Λάιος έρχεται στη Θήβα, παντρεύεται την Ιωκάστη, αλλά δεν κάνουν παιδιά. Συμβουλεύεται το μαντίο των Ελφών και η πυθία του λέει πως αν κάνει παιδί, αυτό θα σκοτώσει τον πατέρα του και θα παντρευτεί τη μητέρα του. Ο Λάιος έκανε αδικία και θα πρέπει να πληρώσει. Η Ήρα λοιπόν τον τιμωρεί για αυτό το αδίκημα. Ο Λάιος τελικά αποκτά παιδί τον Ιδίποδα. Επειδή φοβάται για τη ζωή του, αποφασίσει να τον εξοντώσει. Πρόσταξε λοιπόν ένα έμπιστο βοσκό να πάρει το παιδί και να το αφήσει μέσα στο δάσος. Έτσι νόμισε πως θα ξεφύγει από τη μοίρα του, από τη θεϊκή οργή.
Τα γεγονότα είναι γνωστά. Ο Ειδίποντας σώζεται, ανατρέφεται στην Κόρινθο, μεγαλώντας νιώθει την εχθρότητα του περιβάλλοντος, μαθαίνει την αλήθεια και έρχεται στους δελφούς για να το επιβεβαιώσει. Ρωτάει το μαντίο για τους γονείς του και το μαντίο του απαντάει να μην γυρίσει την πατρίδα του γιατί θα σκοτώσει τον πατέρα του και θα νυμφευτεί τη μητέρα του. Νομίζοντας πως η πατρίδα του είναι η Κόρινθος, αποφεύγει να πάει και έρχεται στη Βιωτία. Στον δρόμο συναντάει τον πατέρα του, τον Λάιο, πάνω σε άρμα. Δεν τον γνωρίζει βέβαια, ούτε εκείνος αυτόν. Γίνεται μια συμπλοκή και τον σκοτώνει. Έρχεται στη Θήβα, λύνει το ένιγμα της Σφίγγας και νυμφεύεται τη μητέρα του, με την οποία αποκτάει 4 παιδιά. Ο Λάιος λοιπόν δεν ξέφυγε από την τιμωρία και τη θεϊκή οργή, θα λέγαμε η δικαιοσύνη μίλησε. Αλλά και ο Ειδίποντας, έστω και ακούσια, χωρίς να το ξέρει, παρανόμησε και πατροκτονία και αιμομιξία. Οι παρανομίες του φεύγουν και εδώ την οργή των θεών. Θα πρέπει να πληρώσει. Στη Θήβα πέφτει λοιμός. Το μαντίο λέει ότι η αιτία είναι ο φόνος του Λάιου. Ο Ειδίποντας, μην γνωρίζοντας ποιον είχε σκοτώσει, καταργέται το φωνιά και αιμομίκτη, που είναι ο ίδιος. Τελικά μαθαίνει την αλήθεια, τυφλώνεται και εξορίζεται. Καταβαίνει στην Αθήνα. Έρχεται ο γιος να του ζητήσει συγγνώμη, αλλά ο Ειδίποντας καταργέται τα παιδιά του που τα θεωρεί υπεύθυνα για την εξορία του. Έτσι το κακό συνεχίζεται. Τα δύο παιδιά συγκρούονται και αλληλοσφάζονται. Η Θεία Δίκη, βλέπετε, παίρνει και πάλι εκδίκηση. Αλλά ούτε και τώρα σταματάει ο φαύλος κύκλος. Ο βασιλιάς Κρέων, παρά τους νόμους των Θεών, διατάζει να μείνει άταφο το σώμα του ενός αδελφού του Πολυνίκη. Έτσι επιτάσσει η δικαιοσύνη. Η Αντιγόνη, η αδελφή του, παρακούει τη βασιλική προσταγή και θάβει τον αδελφό της. Συλλαμβάνεται και καταδικάζεται σε θάνατο. Ο Κρέων στέκεται αδυσόπιτος στο δράμα. Τον ενδιαφέρει μόνο το δίκαιο, η εκδίκηση. Και αυτός όμως τιμωρείται με το θάνατο του γιού του. Βλέπουμε εδώ, αλλά και σε πολλά άλλα περιστατικά, ότι στον αρχαίο κόσμο κυριαρχεί η δικαιοσύνη στις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά και στις σχέσεις των ανθρώπων με τον Θεό. Η δικαιοσύνη είναι τυφλή, το λέμε. Τι σημαίνει λοιπόν δικαιοσύνη? Απόδοση του δικαίου, να πληρώσεις, να τιμωρηθείς. Υπάρχει και μια πρωτόγονη μορφή που επιβιώνει μέχρι σήμερα. Η βεντέτα, η οποία πολλές φορές δεν σταματάει. Πριν λίγα χρόνια, κατά την ώρα της δίκης ενός δολοφόνου, ο πατέρας του θύματος έβγαλε το όπλο και σκότωσε εν ψυχρό τον δολοφόνο. Έπειτα δήλωσε: «Είμαι χαρούμενος που εκδικήθηκα. Δεν λυπάμαι καθόλου. Ούτε είμαι τρελός. Είμαι πλέον υγιέστατος. Άρρωστος ήμουν από τότε που μου φάγανε το γιο μου. Δεν είμαι εγκληματίας. Απλώς πήρα το αίμα του παιδιού μου πίσω. Έκανα το καθήκον μου σαν πατέρας. Επί τόσα χρόνια δεν μπορούσα να ησυχάσω. Ζούσα μόνο για την εκδίκηση». Πριν λίγες μέρες ακούσαμε πάλι ένα παρόμοιο περιστατικό βεντέτας στην Κρήτη. Αυτά λοιπόν για τις ανθρώπινες σχέσεις. Μια παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στις σχέσεις των θεών με τον άνθρωπο. Οι θεοί στον αρχαίο κόσμο δεν δείχνουν καμιά κατανόηση, φροντίδα ή συμπάθεια για τον άνθρωπο. Είναι εντελώς ξέμακροι από τον άνθρωπο. Η μόνη δυνατότητα για τον άνθρωπο είναι μέσα από τις θυσίες, ακόμα και τις ανθρωποθυσίες, να εξηλαιώσει τους θεούς, να μετριάσει την οργή τους. Εδώ αξίζει να κάνω μια παρένθεση. Ποιος ήταν ο ρόλος των ιερέων στην ειδωλολατρική εποχή? Καθαρά τελετουργικός. Δηλαδή, ο ιερέας έπαιρνε τα σφαχτά, τα έριγνε στο βωμό, στη φωτιά, για να εξηλαιώσει τους θεούς. Με τον ερχομό του Χριστού, ο ρόλος του ιερέα αλλάζει. Γίνεται ρόλος ποιμαντικός, πατρικός. Γίνεται ο πατέρας της οικογένειας, της ενορίας, της επισκοπής. Γι' αυτό τον αποκαλούμε πάτερ, πατέρα. Να επανέλθουμε. Λέμε πολλές φορές, ο Θεός είναι δίκαιος. Τι εννοούμε, που πάει το μυαλό μας? Ο Θεός είναι δίκαιος σημαίνει ότι κρίνει και τιμωρεί. Αυτή η αρχαία αντίληψη επιβιώνει μέχρι σήμερα. Λέμε παραδείγματος χάρη, θα σε τιμωρήσει ο Θεός ή από το Θεό να τον βρεις. Ή για ό,τι κακό συμβαίνει, τον τιμώρησε ο Θεός. Ή το παράπονο σε περιόδους θλίψεων, τι έκανα και με τιμώρει ο Θεός? Έχει δηλαδή ο άνθρωπος από τα αρχαία χρόνια
μια αντίληψη που επιβιώνει μέχρι σήμερα ενός Θεού τιμωρού και εκδικητικού. Αυτό είναι το μεγάλο δράμα του ανθρώπου που κληρονομείται από γενιά σε γενιά. Αυτή η τρομοκρατική αντίληψη ενός Θεού τιμωρού και σαντιστή πατέρα ήταν μια από τις κυριότερες αιτίες του αθεϊσμού, ειδικά στο δυτικό κόσμο, όπως θα δούμε αργότερα. Ο πρόχριστος λοιπόν άνθρωπος ζει μέσα σε ένα φαύλο κύκλο από τον οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει. Αυτό το φαύλο κύκλο έσπασε ο Θεός για χάρη μας με την ανανθρώπιση και τη θυσία Του.

πολιτικά δικαστήρια. Δεν απολογείται. Δεν φέρνει δικηγόρους και μάρτυρες να τον υπερασπίσουν. Δεν ζητά από τον πατέρα του να ληστεί λεγεώνες αγγέλων να τον σώσουν. Τον βασανίζουν αλίπητα, τον καταδικάζουν σε θάνατο. Τον οδηγούν στον Γολγοθά και τον σταυρώνουν. Εντελώς άδικα. Θα μπορούσε, αν ήθελε, δικαίως να εκδικηθεί, να εφαρμόσει τη δικαιοσύνη. Δεν το κάνει. Αντίθετα, μάλιστα, ξεπερνάει τη δικαιοσύνη και φέρνει κάτι άλλο. Αυτό που δεν υπήρχε μέχρι τότε. Την συγχώρηση και την αγάπη. Την ώρα λοιπόν που τον σταυρώνουν, μέσα στους αφόρητους πόνους, ο Χριστός δεν νιώθει μίσος και αισθήματα εκδίκησης, αλλά αγωνιά και ανησυχεί όχι για τον εαυτό του, αλλά για τους σταυρωτές του. Ενδιαφέρεται και τους δολοφόνους και θεοκτόνους. 7 φορές μίλησε ο Χριστός πάνω το σταυρό. Ο σημαντικότερος λόγος ήταν ο πρώτος. «Πάτερ, άφεσ' αυτής, ου γαρίδας ετυπιούσι». Εκείνη τη στιγμή λοιπόν γίνεται η μεγάλη επανάσταση. Ο Θεός φέρνει στον κόσμο την συγχώρηση. Σπάει το φαύλο κύκλο της δικαιοσύνης και της εκδίκησης. Τώρα πλέον μπαίνουν στην ιστορία άλλες λέξεις και πραγματικότητες. Η αγάπη, η συγχώρηση, το έλεος. Η αγάπη και η συγχώρηση δεν τα πάνε καλά καθόλου με τη δικαιοσύνη, όπως την εννοούμε εμείς. Ή μάλλον, η δικαιοσύνη του Θεού αποκτά άλλο νόημα. Γίνεται ταυτόσιμη με το έλεος. Ο Χριστός λοιπόν δεν διανοίζει το μίσος, γιατί η φωτιά δεν σβήνει με τη φωτιά. Ο Σταυρός του Χριστού δεν είναι σύμβολο δικαιοσύνης, αλλά σύμβολο αγάπης, ελέους, συγχώρησης και συμφιλίωσης. Πάνω στο Σταυρό λοιπόν διαλύθηκε η έχθρα, η βεντέτα. Ο Σταυρός είναι απόδειξη πως ο Θεός που πέθανε πάνω του είναι Θεός αγάπης, ελέους, συγχώρησης, συμφιλίωσης. Μας έσωσε δωρεάν, χωρίς κρατούμενα. Ας δούμε και μια δεύτερη σκηνή. Μαζί με τον Χριστό σταυρώθηκαν και 2 κακούργοι. Δεν ήταν απλοί ληστές, αλλά φοβεροί εγκληματίες και θα λέγαμε δικαίως καταδικάστηκαν. Υποφέρουν τον αργό βασανιστικό θάνατο. Δεν είχαν μάθει τίποτα άλλο στη ζωή τους παρά μόνο να βλαστημούν, να σκοτώνουν, να κλέβουν. Και μαζί βλασιμούν τον Χριστό. Ο Κύριος αγωνιά και για αυτούς, όταν λέει «Πάτερ, άφεσ' αυτής», λέει και για αυτούς. Εκείνη τη στιγμή γίνεται σεισμός στην ψυχή του εκδεξιόλυστη. Και μόνο αυτός ο λόγος, ο γεμάτος αγάπη και έλεος, τον αναστατώνει. Στο πρόσωπό του αναγνωρίζει την κρυμμένη θεότητα που πάσχει για τον άνθρωπο. Επιτιμά τον συναδελφό του και μια γλυκιά προσδοκία είναι αποθέτει την τελευταία του ελπίδα στον Θεάνθρωπο. «Νίσθητη μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Να μια ακόμα φράση που ανέτρεψε τα πάντα, που άλλαξε εντελώς την αντίληψη του ανθρώπου για τον Θεό. Ένας λόγος ληστή που από τότε έγινε η κυριότερη προσευχή της Εκκλησίας. Σε κάθε λειτουργία και σε πολλές ακολουθίες επαναλαμβάνουμε τα σωτήρια λόγια του ληστού. «Νίσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου». Και η απάντηση του Χριστού, άμεση, ξεκάθαρη, χωρίς περιστροφές, επιφυλάξεις ή δισταγμούς. «Σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο». Σήμερα, όχι όταν κάποτε, αλλά εδώ και τώρα, λέει στο ληστή, θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Ένα αντίστοιχο της ακολουθίας της Μεγάλης Παρασκευής λέει «Και κλεισμένας ίνιξε της εδέμ πύλας, βαλών ο ληστής κλίδα το μνήσιτή μου». Πολύ ωραίο, τι εννοεί. Ο παράδεισος για αιώνες ήταν κλειστός. Δεν υπήρχε το κατάλληλο κλειδί για να ανοίξει η πόρτα του παραδείσου. Και να που ο ληστής το βρήκε, ήταν το μνήσιτή μου. Και όπως λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, ο ληστής παρέμεινε μέχρι τέλους ληστής. Λίστεψε ακόμα και τον παράδεισο. Να σημειώσω ότι το γεγονός αυτό το περιγράφει μόνο ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και ένας σύγχρονος θεολόγος θα γράψει κάτι πολύ ωραίο. Εάν ο Λουκάς δεν είχε γράψει αυτό το γεγονός, αυτό το μνηστητή μου και το σήμερο μετεμουέσαι εν το παραδείσο, πόσο ο φτωχός και θλιβερός κόσμος μας θα ήταν ακόμη φτωχότερος και αθλιότερος. Τι δείχνει αυτή η καταπληκτική εικόνα? Ότι καμιά ανθρώπινη αμαρτία δεν μπορεί να αναμετρηθεί με το σταυρό, το έλεος, την εσπλαχνία. Ο Χριστός ανοίγει τη βασιλεία του για όλο τον κόσμο. Ο ευγνώμων ληστής και κάθε ληστής, ο τελώνης και κάθε τελώνης, ο πόρνος και κάθε πόρνος, ο άσωτος και κάθε άσωτος και κάθε αμαρτωλός, δηλαδή όλοι μας, αν θέλουμε, μπορούμε να βρούμε θέση στον παράδεισο. Γιατί για τον Χριστό δεν περισσεύει κανένας. Ο Χριστός δεν έχει κανένα.

0: Ένα μας για πέταμα. Μέσα στη σωρότητα της ευχές για τη Θεία Μετάληψη υπάρχει και μια δέηση. Άνοιξόν με, Κύριε, τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας Σου και δέξε με ως περ την πόρνη την τελών, των τελών και των οράσωτων. Στον τροπάριο της Μεγάλης Τρίτης ο Υμνοδός παρακαλεί «Τα σπλάχνα των εκτενμών Σου μη κλείσεις μη δέσποτα». Αυτή η φράση επαναλαμβάνεται σε πολλά τροπάρια και προσευχές. Μόλις ο Άγιος πάλι ο Αγουστίνος κάνει μια ωραία παρομοίωση. Θυμηθείτε ότι μόλις πέθανε ο Χριστός, ένας στρατιώτης τον τρύπησε με τη λόγχη του στην πλευρά. Και λέει ο Άγιος Αγουστίνος ότι μέχρι τότε τα σπλάχνα του Χριστού ήταν κλειστά. Ο στρατιώτης έκανε κάτι πολύ καλό. Άνοιξε τα σπλάχνα του Χριστού και τότε είδε ότι τα σπλάχνα ήταν γεμάτα ελέους και αγάπης. Έτσι λοιπόν ο Χριστός δεν ήθελε να δημιουργήσει μια νέα θρησκεία, αλλά να φέρει ένα νέο τρόπο ζωής, τη ζωή της αγάπης. Βέβαια, η λέξη αγάπη είναι πολύ κακοποιημένη και παρεξηγημένη. Οι φιλόσοφοι δεν μιλούν ποτέ για την αγάπη. Έλεγε κάποιος ότι έχω διαπιστώσει ότι σε διάφορα συνέδρια φιλοσόφων, συγγραφέων και εν γέννη διανοουμένων, όταν κάποιος μιλήσει για την αγάπη, χωρίς να εννοείται το εν έρωτα, προκαλεί αμηχανία. Η αγάπη στον αρχαίο κόσμο, αλλά και στους ανθρώπους σήμερα, περιορίζεται στους συγγενείς και φίλους. Ο Χριστός όμως μιλάει για την αγάπη για τους εχθρούς. Αυτό είναι το κομβικό σημείο που διακρίνει τη χριστιανική αγάπη από τις άλλες δίθεν αγάπες. Η αγάπη προς τους εχθρούς. Αν θέλει κάποιος να μιλήσει για την αγάπη, χωρίς να εννοεί την αγάπη προς τους εχθρούς, τότε δεν μιλάει για χριστιανική αγάπη. Μιλάει για κάτι άλλο. Δεν είναι λοιπόν η αγάπη ένα απλό συνέστημα, δεν είναι η αγάπη ροζ αισθηματάκια. Είναι ένας δρόμος δύσκολος και επίπονος. Είχε μεγάλα αποθέματα αγάπης ο πρωτομάρτυρας Στέφανος όταν τον λιθοβολούσαν και ζήτησε από τον Θεό «Κύριε, μη στήσεις αυτή την αμαρτία ταύτη». Στα χρόνια των διωγμών, ο διοικητής μιας επαρχίας είχε υποβάλει σε φοβερά μαρτύρια ένα χριστιανό και βλέποντά τον σταθερό στην πίστη τον ρώτησε «Τι μεγάλο πράγμα έκανε ο Χριστός για σας?» Και εκείνος μέσα στους φρικτούς πόνους απάντησε «Να, μας έδωσε τη δύναμη να συγχωρούμε και να αγαπάμε εσάς που μας βασανίζετε τόσο σκληρά». Ο Νίτσε, ο μεγάλος αυτός άθεος φιλόσοφος, ισχυριζόταν πως η αγάπη είναι αδυναμία και φαντασιοκοπία. Ο Χριστιανός πιστεύει αντίθετα πως η αγάπη είναι μια τρομακτική μεταμορφωτική δύναμη. «Μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό», διδάσκει ο Απόστολος Παύλος. Μόνον έτσι το κακό θα τιμωρηθεί και θα νικηθεί η ρίζα του. Τα ωφέλη αυτής της αγαπητικής τάσης δεν συγκρίνονται σε τίποτα με τα προϊόντα της εκδίκησης, τα οποία κάνει τα πράγματα πάντοτε χειρότερα, καθώς συντηρεί το φαύλο κύκλο της οργής και κάθε λογής βίας. Θα σας αναφέρω δύο συγκλονιστικές περιπτώσεις έμπρακτης αγάπης για να κατανοήσουμε καλύτερα ότι η αγάπη δεν είναι λόγια και ιδέες, αλλά δρόμος δύσκολος, δρόμος θυσίας. Δύο αληθινές ιστορίες βγαλμένες από το φρικτό τρόπο του θανάτου. Τα ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης μας το δείχνουν αυτό. Η πρώτη είναι η ιστορία της Αγίας πλέον Μαρίδας Σκοπτσόβα, Ρωσίδας Ορθόδοξης, που έγινε και μοναχή και δημιούργησε έναν ξενώνα στη Γαλλία που φρόντιζε τους φτωχούς και καταφρονεμένους. Οι Γερμανοί τη συνέλευαν γιατί παρήχε κρυσφύγεντο και σε Εβραίους και έτσι οδηγήθηκε σε στρατόπεδα. Λίγες μέρες πριν ο Ρωσικός στρατός εισέρθει στο στρατόπεδο, Μεγάλη Παρασκευή, η Μαρία οδηγήθηκε στους θαλάμους των αερίων, γιατί πήρε τη θέση μιας συγκρατουμένης της Εβραίας. Μπήκε στη θέση της και η Εβραία βέβαια σώθηκε. Εντελώς πανάλογη είναι η ιστορία του Μαξιμιανού Κόμπε, ενός Πολωνού Ρωμακαθολικού ιερέα, που βρέθηκε στο Auschwitz επειδή είχε φυγαδεύσει σχεδόν 2.000 Εβραίους της Πολωνίας. Μια μέρα στο στρατόπεδο ένας κρατούμενος εξαφανίστηκε. Για να αποτρέψει νέες πιθανές δραπετεύσεις, ο διοικητής επέλεξε 10 φυλακισμένους και διέταξε να τους απομονώσουν χωρίς φαγητό μέχρι να πεθάνουν. Προς παραδειγματισμό των υπολείπων, ήταν κάτι φοβερό, το έχω δει με τα μάτια μου. Ήταν μικρά κελιά, τα έχτιζαν και τους έβαζε μέσα στους τοίχους να πεθάνουν μέσα στο σκοτάδι, χωρίς να μπορούν ούτε μια σταγόνα νερό να πιούν. Ένας από τους 10. Ένας Εβραίος έβγαλε μια φωνή οικεσίας και σπαραγμού, παρακαλώντας να εξαιρεθεί γιατί είχε οικογένεια. Τότε ο νεαρός αθόρμητα, ο ιερέας αθόρμητα ζήτησε να πάρει τη θέση του ανθρώπου αυτού. Αυτό εξέπληξε τους πάντες, αλλά έγινε αμήχανα δεκτό. Να απομόνωσε ο ιερέας. Αντίθετα τους περισσότερους άλλους κρατούμενους, δεν λύγησε ψυχολογικά ούτε στιγμή. Επί τρεις εβδομάδες ακουγόταν κατά διαστήματα η αδύναμη φωνή του να προσεύχεται και να ψέλνει. Αυτό οδήγησε στην ψυχική ενδυνάμωση πολλών φυλακισμένων που είδαν στο πρόσωπο του ανθρώπου αυτού μια αχτίδα φωτός σε έναν κόσμο απόλυτου θανάτου που είχαν κατασκευάσει οι Ναζί. Στο τέλος, οι αρχές του στρατοπέδου δεν άντεξαν να τον βλέπουν να ψάλει και να επηρεάζει τους άλλους και τον θανάτωσαν με μια θανατηφόρα ένεση. Πέρασαν τα χρόνια, το 1982, όταν τιμήθηκε ο Μαξιμιλιανός Κόλμπε στη Ρώμη, ο φτωχός εκείνος άνθρωπος που του είχε σώσει τη ζωή ήταν παρόν. Τελικά τι γίνεται, αδελφοί μου? Ο Θεός είναι δίκαιος ή άδικος? Ευτυχώς για μας, ο Θεός είναι άδικος. Αλίμονό μας αν ήταν δίκαιος. Υπάρχει μια παραβολή του Χριστού που αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι άδικος. Είναι η παραβολή των εργατών του Αμπελώνα και σας τη διαβάζω σε μετάφραση. Λέει ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού είναι όμοια με ένα γεωκτήμονα που βγήκε νωρίς το πρωί να προσλάβει εργάτες στο αμπέλι του. Συμφώνησε με τους εργάτες να τους πληρώσει ένα δινάριο την ημέρα και τους έστειλε στο αμπέλι του. Όταν γύρω στις 9 βγήκε στην αγορά, είδε άλλους να στέκονται χωρίς δουλειά και τους είπε: «Πηγαίνετε και εσείς στο αμπέλι και θα σας δώσω ό,τι είναι δίκαιο». Και αυτοί έφυγαν για το αμπέλι. Όταν ξαναβγήκε κατά τις 12 και κατά τις 3 έκανε το ίδιο. Κατά τις 5, η 11η ώρα, που λέει το Ευαγγέλιο, βγήκε και βρήκε κι άλλους να κάθονται και τους λέει: «Γιατί κάθεστε άνεργοι όλη την ημέρα?» Του λένε: «Κανείς δεν μας πήρε στη δουλειά. Πηγαίνετε στο αμπέλι μου και θα πληρωθείτε». Όταν βράδιασε, λέει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού στο διαχειριστή του, φώναξε τους εργάτες και πλήρωσε τους το μεροκάματο, αρχίζοντας από τους τελευταίους ως τους πρώτους. Ήταν λοιπόν αυτοί που έπιασαν δουλειά στην 11η ώρα, στις 5, και πήραν ένα δινάριο. Όταν ήρθαν οι πρώτοι, νόμισαν πως θα πάρουν περισσότερα. Πήραν όμως και αυτοί από ένα δινάριο. Όταν το πήραν, άρχισαν να διαμαρτύρονται εναντίον του γεωκτήμανα, λέγοντας: «Αυτοί οι τελευταίοι εργάστηκαν μια ώρα και τους εξίσωσες με εμάς που υπομείναμε το μόθο και τον καύσωνα μιας ολόκληρης μέρας». Εκείνος όμως γύρισε σε ένας από αυτούς και τους είπε: «Φίλε, δεν σε αδικώ. Δεν συμφώνησες μαζί μου ένα δινάριο? Πάρτο και πήγαινε. Εγώ θέλω να πληρώσω αυτόν που ήρθε τελευταίος, όσο και σένα. Δεν μπορώ τα χρήματά μου να τα κάνω ό,τι θέλω? Ή μήπως επειδή είμαι καλός, αυτό προκαλεί τη ζήλια σου? Έτσι θα βρεθούν οι τελευταίοι πρώτοι και οι πρώτοι τελευταίοι. Γιατί πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως οι εκλεκτοί, καταλήγει ο Χριστός». Γι' αυτό ο μεγάλος Άγιος Ασκητής, ο Άγιος Ισάκος Ιερός, σχολιάζει: «Μην καλέσεις το Θεό δίκαιο, γιατί η δικαιοσύνη του δεν γνωρίζεται με τα κριτήριά σου». Πού βρίσκεται η δικαιοσύνη του Θεού? Στο ότι ήμασταν αμαρτωλοί και ο Χριστός πέθανε για μας? Πώς μπορείς να καλέσεις το Θεό δίκαιο, αν διαβάσεις την παραβολή των εργατών του Αμπελώνος? Τελικά, όπως γράφει ο Στάιχαρτ, ένας Ρουμάνος λογοτέχνης και μοναχός, λέει: «Αλίμονό μας, αν δεν υπήρχε στο Ευαγγέλιο η παραβολή των εργατών του Αμπελώνος». Ο Άγιος Παΐσιος δίνει μια άλλη παράμετρο όταν λέει ότι η δικαιοσύνη των ανθρώπων είναι πολλές φορές άδικη. Για το Θεό, το άριστα διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δευτέρα Παρουσία λέει και θα δούμε πολλές εκπλήξεις. Θα δούμε κάποιον που σκότωσε 10 ανθρώπους να πηγαίνει στον παράδεισο και άλλος που έκανε 10 θαύματα να πηγαίνει στην κόλαση. Και τούτο γιατί ο πρώτος μπορεί να μεγάλωσε σε ένα άσχημο περιβάλλον με κακή κληρονομικότητα και να του ήρθαν οι περιστάσεις να σκοτώσει 20 ανθρώπους. Όμως προσπάθησε, αγωνίστηκε και σκότωσε τους μισούς, τους 10. Ο άλλος μπορεί να μεγάλωσε σε ένα σωστό περιβάλλον και να του έδωσε ο Θεός τη χάρη να κάνει 20 θαύματα. Αμέλησε λοιπόν και έκανε μόνο 10 θαύματα. Αυτός μπορεί να πάει στην κόλαση. Βλέπεις, τα κριτήρια του Θεού είναι διαφορετικά από τα δικά μας. Άκουσα και ένα πολύ ωραίο περιστατικό αυτές τις ημέρες. Υπήρχε στο Άγιο Όρος ένας μοναχός μέθυσος. Όλοι τον βλέπανε κάθε μέρα λιώμα. Και όλοι τον είχαν καταδικάσει. Μοναχός να πίνει, να κάνει τέτοια πράγματα. Πού θα πάει η ψυχή του, λέγανε όλοι. Κάποια στιγμή ο μοναχός πέθανε. Και πήγε στον Άγιο Παΐσιο και τι τους είπε? Είδα την ψυχή του να την παραλαμβάνουν άγγελοι. Μα πώς είναι δυνατόν, Γέροντα, αυτός σκανδάλιζε τον κόσμο εδώ πέρα. Και τους είπε, δεν ξέρετε όμως το παρελθόν του. Όταν ήταν μικρό παιδί, ήταν στον Πόντο και οι γονείς του έφυγαν, να μην τους πιάσουν οι Τούρκοι, και για να μην κλαίει το παιδί, το πόντισαν κρασί και το μεθάγανε από μωρό. Οπότε έγινε αλκοολικός από τα βιανοφάσκια του. Όταν ήθελε στο Άγιο Όρος, το είπε στον ηγούμενο ότι θέλω να γίνω μοναχός, αλλά είμαι αλκοολικός. Του λέει, πόσα ποτήρια πίνεις τη μέρα? Πίνω 20 ποτήρια. Ωραία, θα αγωνιστείς τώρα και θα πίνεις 19. Εντάξει, εντάξει. Μετά από καιρό, του λέει, τώρα θα πίνεις 18, μετά 17 κλπ. Και έφτασε, λέει, ο άνθρωπος αυτός τέτοιο αγώνα να κάνει που έπινε μόνο 2. Αλλά επειδή είχε, καταλαβαίνει, το οργανισμός το συνηθίσει, με το που έπινε ένα ποτήρι, μέφαγε. Και λέει, για αυτό τον αγώνα που έκανε ο άνθρωπος αυτός, ο Θεός έστειλε αγγέλους και πήραν την ψυχή του. Γι' αυτό, λέει, δεν ξέρουμε το παρελθόν κάποιου, που είμαστε εύκολοι εμείς να κατακρίνουμε. Αυτή είναι, λοιπόν, η παράδοξη λογική του Θεού, που σίγουρα ξενίζει και σκανδαλίζει την ανθρώπινη λογική αλλά και την νομική επιστήμη. Όμως θα το τονίσουμε πάλι και πάλι, η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι νομική υπόθεση, εννοείται η αγάπη και η φιλανθρωπία του. Γιατί η δικαιοσύνη χωρίς αγάπη είναι μεγαλύτερη αδικία. Μια κοινωνία που διαθέτει δικαιοσύνη χωρίς αγάπη είναι κόλαση. Σήμερα, πολλά ζευγάρια διαλύονται γιατί δεν στηρίζουν το γάμο τους στην αγάπη, στη θυσία, αλλά στο συμφέρον, στο εγώ τους, στο δίκιο τους. Πηγαίνουν στο πνευματικό, όχι για να εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους, όχι για την αδυναμία τους, ούτε να συγχωρήσουν, αλλά να βρουν το δίκιο τους. Απαιτούν από το πνευματικό να επιβεβαιώσει το δίκιο τους. Και αν ο πνευματικός αμφισβητήσει αυτό το δίκιο, τότε αλίμονο είναι ο χειρότερος εχθρός, είναι αυτός που δεν καταλαβαίνει. Το πιο θλιβερό είναι ότι ο αυτοδικαιωτικός άνθρωπος έχει την αίσθηση ότι είναι και μάρτυρας. Και αυτό που θέλει είναι η επιβράβευση και ο στέφανος του μαρτυρίου. Συχνά έρχονται ζευγάρια να κουβεντιάσουμε και αρχίζει η αλληλοκατηγορία. Ένας αγώνας επικρατήσεως, ποιος θα βγει νικητής. Όμως όταν κανείς νικήσει και βρει το δίκιο του, τότε έχει χάσει τον άνθρωπό του. Τον έχει ταπεινώσει, τον έχει συντρίψει, οπότε αυτή η σχέση είναι ήδη κατεστραμμένη. Και όταν ζητάμε ή απαιτούμε τον πνευματικό να γίνει δικαστής και να αναγνωρίσει το ποιος έχει δίκιο, τότε τον βάζουμε σε μεγάλη δοκιμασία. Πού να βρει άκρη, ποιος θέει και ποιος δεν φταίει. Υπάρχει ένα ωραίο ανέκδοτο που κρύβει μια μεγάλη αλήθεια. Πήγε κάποτε ένα ζευγάρι σε έναν επίσκοπο, είχαν πολλά προβλήματα μεταξύ τους. Πρώτα μπήκε ο άντρας στο γραφείο και άρχισε να διατραγωθεί την κατάσταση στο σπίτι. Το τι τραβάει τη γυναίκα του. Όλα ήταν αντίον της. Ο επίσκοπος τον άκουγε, τον συμπόνεσε και θα σκέφτηκε ο καημένος τι μαρτύριο ζει από τη γυναίκα του κάθε μέρα και στο τέλος του λέει: δίκιο έχεις, παιδί μου. Ήρθε και η σειρά της γυναίκας, άρχισε και αυτή να λέει τα δικά της παράπονα, τα βάσανά της. Εμφάνισε τον άντρα της σαν τύρανο και ο επίσκοπος τη συμπόνεσε και αυτή και θα σκέφτηκε η ταλέπορη τι σταυρό σηκώνει κάθε μέρα. Όταν τελείωσε, τη είπε: δίκιο έχεις, παιδί μου. Έφυγαν και δύο ευχαριστημένοι, αφού τους δικαίωσε ο επίσκοπος. Ο διάκονος όμως του επισκόπου είχε ακούσει το διάλογο, απόρρισε και το ρώτησε: Σεβασμιώτε, τι γίνεται εδώ? Είπατε στον άντρα δίκιο έχεις και στην γυναίκα δίκιο έχεις. Τελικά ποιος έχει δίκιο? Ο επίσκοπος κοίταξε με πικρό χαμόγελο και το απάντησε: αχ, διάκο μου, και εσύ δίκιο έχεις. Βρέθηκε λοιπόν ο επίσκοπος σε αδιέξοδο, τους είπε αυτό που ήθελαν να ακούσουν. Βεβαίως δεν έλυσε το πρόβλημα και η κακοδομανία του ζευγαριού θα συνεχιστεί. Συνηθισμένη αιτία καυγά σε ένα σπίτι είναι: δεν με βοηθάς, εγώ τα κάνω όλα. Όλο εγώ τις δουλειές, δεν κάνεις τίποτα κλπ. Κάποτε λοιπόν ένα ζευγάρι ρώτησε πάλι τον Άγιο Παΐσιο: Γέροντα, ποιος πρέπει να κάνει τις δουλειές στο σπίτι? Και ο σοφός γέροντας που είχε και χιούμορ, χωρίς να δώσει δίκιο σε κανένα, απάντησε: όποιος προλάβει πρώτος. Αυτή είναι η λογική του Ευαγγελίου. Όχι ποιος έχει δίκιο, όχι ποιος θα είναι πιο ψηλά από τον άλλον, αλλά ποιος θα κατέβει. Να γιατί το Ευαγγέλιο είναι πέρα από το δίκιο και τη δικαιοσύνη. Να γιατί το Ευαγγέλιο είναι φοβερά επαναστατικό. Είναι για αληθινούς επαναστάτες και όχι για ξενέρωτους. Δεν είναι για ανθρώπους που θέλουν να βολευτούν και να αυτοδικαιωθούν. Είναι κάτι το οποίο το πολύ φοβερό. Ένας λόγος του Θεού που φτάνει πολύ βαθιά, που τα αλλάζει όλα και τα τεινάζει όλα στον αέρα για να τα φτιάξει όλα καινούρια. Θα τελειώσω μια συγκινητική ιστορία από τη Ρωσία. Σας είπα και πριν ότι ο Νίτσε έλεγε ότι η αγάπη είναι αδυναμία και φαντασιοκοπία. Διαφωνούμε πλήρως και απαντάμε ότι η αγάπη είναι ισχυρότερη και από την ατομική βόμβα. Η αλλαγή του κόσμου δεν γίνεται με τα όπλα, τη βία και τη δύναμη, αλλά με την αγάπη. Η ιστορία που θα σας διηγηθώ διέχνει ακριβώς αυτή τη μεγάλη αγάπη. Πριν από αρκετά χρόνια είχα επισκεφτεί το Σάρο στη Ρωσία, εκεί που έζησε ο Άγιος Σεραφείμ. Σε ένα από τα ταξίδια στον γυρισμό, δεν ακολουθήσαμε την κλασική διαδρομή, αλλά κάποια άλλη. Το μετανιώσαμε γιατί ο δρόμος ήταν απέσιος, όμως αποζημιωθήκαμε. Φτάνοντας στην πόλη Μούρον, που είναι χτισμένη στις όθες του ποταμού Οκά, εντελώς τυχαία βρεθήκαμε στο μοναστήρι του Ευαγγελισμού. Στο προάβλιο είδαμε ένα σταυρό με ρώσικη επιγραφή. Μας πλησίασε ένας μοναχός και μας είπε την εξής συγκινητική ιστορία. Το Μούρον ήταν μια παλιά πόλη και πριν 1000 χρόνια οι κάτοικοι ήταν ειδωλολάτρες. Αλλά ενώ σε όλη την υπόλοιπη χώρα οι άνθρωποι είχαν αφήσει τα παλιά είδωλα και τους ψεύτικους θεούς, οι κάτοικοι του Μούρον παρέμεναν ειδωλολάτρες. Η θρησκεία τους ήταν πολύ πρωτόγονη, αφού λάτρευαν τα ποτάμια, τις λίμνες, τα πηγάδια και τα δέντρα. Το χειρότερο όμως ήταν πως θυσίαζαν στους ψεύτικους θεούς τα ίδια τα παιδιά τους. Μάταια οι πρώτοι Ρώσοι βασιλιάδες είχαν προσπαθήσει να πείσουν τους ανθρώπους αυτούς να αφήσουν τους ψεύτικους θεούς και να δεχτούν τον αληθινό Θεό. Μέχρι που το 1090 ο γιος του βασιλιά, πρίγκιπας Κωνσταντίνος, ζήτησε από τον πατέρα του να του δώσει σαν δώρο την πόλη του Μούρον, γιατί πίστευε πολύ στον Χριστό και ήθελε να τους μιλήσει για το Θεό της αγάπης. Ο μεγάλος ηγεμόνας όμως φοβόταν πολύ να αφήσει το γιο του να πάει στο Μούρον, γιατί γνώριζε πόσο άγριοι ήταν οι κάτοικοι του και πως μπορούσαν να βλάψουν το γιο του. Ο Κωνσταντίνος όμως επέμενε, έφυσε τον πατέρα του και ξεκίνησε με το στρατό του, τη γυναίκα του, την Ειρήνη και τα δύο του παιδιά, Θεόδωρο και Μιχαήλ, για την περιοχή του Μούρον. Όταν έφτασαν εκεί μετά από αρκετές μέρες, οι ειδωλατρικές φυλές είχαν ήδη παρατάξει την άμυνά τους γύρω από την πόλη και ο πόλεμος ξεκίνησε αμέσως. Ο στρατός του Κωνσταντίνου δεν άργησε να κερδίσει και οι ειδωλολάτρες κατέφυγαν μέσα στα τείχη της πόλης. Τότε οι στρατιώτες του Κωνσταντίνου περικύκλωσαν το φρούριο και στρατοπέδευσαν στο διπλανό δάσος. Οι κάτοικοι της πόλης δεν μπορούσαν να βγουν από το κάστρο, αλλά ούτε και να δεχτούν κάποια βοήθεια ή τροφή απ' έξω. Ο Κωνσταντίνος θα μπορούσε να περιμένει λίγο, ώστε να εξαντληθούν τα τρόφιμά τους, έτσι ώστε η πείνα, η μιζέρια και η απόγνωση να αναγκάσουν τους κατοίκους να παραδοθούν. Όμως ο Κωνσταντίνος πίστευε στον Χριστό και στα λόγια του Ευαγγελίου. Ήξερε πως το καλύτερο όπλο δεν είναι τα ξύφη και τα τόξα, αλλά η αγάπη. Μπορεί οι άνθρωποι του Μούρου να τον θεωρούσαν αντίπαλο, αλλά για αυτόν δεν ήταν εχθροί, αλλά αδέρφια του πλανεμένα και πλασμένα τον ίδιο Θεό και σίγουρα δεν θα τους άφηνε ποτέ να πεθάνουν από την πείνα. Γνώριζε ότι ο καθένας από αυτούς είναι πολύτιμο στα μάτια του Θεού, γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε για κάθε έναν άνθρωπο. Αποφάσισε λοιπόν να τους προτείνει ειρήνη στο όνομα του Χριστού, όπως εκείνος έφερε την ειρήνη και τη συμφιλίωση του ουρανού στη γη. Το επόμενο πρωί έστειλε στην πόλη τους καλύτερους εκπροσώπους του και πρότεινε ειρήνη χωρίς όρους στο όνομα του Χριστού. Εκείνοι όμως δεν τον πίστεψαν, γιατί φοβούνταν πως πίσω από την πρόταση υπήρχε κάποιο κρυμμένο ύπουλο σχέδιο. Όμως δεν είχαν άλλη επιλογή, δέχτηκαν αλλά με έναν όρο. «Θα δεχτούμε την προσφορά σου», του είπαν, «να μας στείλεις έναν από τους γιους σου σαν όμηρο στο κάστρο μας». Έτσι, αν ο Κωνσταντίνος πρόδιδε τη συμφωνία τους, θα σκότωναν το παιδί εκεί μπροστά στα στήκη της πόλεως. Ο πρίγκιπας Κωνσταντίνος βρέθηκε σε ένα φοβερό δίλημα. Να ακολουθήσει την εντολή του Χριστού με τον κίνδυνο να θυσιάσει το παιδί του ή να αφήσει να πεθάνουν οι κάτοικοι του Μούρνα από την πείνα. Άλλωστε και ο ίδιος ο Θεός δεν έστειλε το γιο του να θυσιαστεί για όλους τους ανθρώπους. Ήξερε ότι οι αγραημένοι κάτοικοι του Μούρνα θα μπορούσαν να το χτυπήσουν, να το βασανίσουν, ακόμα και να το σκοτώσουν μπροστά στα ίδια του τα μάτια. Κι όμως ένιωθε πως έπρεπε να κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του για να τους φέρει την ειρήνη και την αγάπη στο όνομα του Χριστού. Νύχτωσε και το πυκνό σκοτάδι κάλυψε το δάσος. Ο Κωνσταντίνος όμως δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Περπατούσε πάνω κάτω στη σκηνή γεμάτος αγωνία. Τι πρέπει να κάνει? Να παραδώσει το ένα τα παιδιά του. Και αν ναι, ποιο? Και τα δύο τα αγαπούσε το ίδιο. Δεν μπορούσε να τα ξεχωρίσει. Ο μεγαλύτερος γιος του Θεόδωρος κοιμόταν βαθιά. Ο μικρός όμως ο 10χρονος Μιχαήλ ήταν ξύπνιος και κρυφοκοίταζε τον πατέρα του. Κάποια στιγμή σηκώθηκε και τον πλησίασε και τον ρώτησε: «Πατέρα, τι είναι αυτό που σε βασανίζει? Γιατί ανησυχείς αφού η νίκη είναι στα χέρια σου?» Ο πατέρας απαντούσε με μισόλογα, αλλά ο μικρός Μιχαήλ επέμενε. Προσπαθούσε να μάθει τι απασχολεί τον πατέρα του. Κάνοντας τη μια ερώτηση ύστερα από την άλλη, τον κατάφερε με πολύ κόπο να του πει όλη την αλήθεια. Ξαφνικά το πρόσωπο του μικρού Μιχαήλ σαν να φωτίστηκε. Μια γλυκιά ειρήνη απλώθηκε στα μάτια του και με σταθερή φωνή είπε στον πατέρα του: «Πατέρα, αυτό που μου είπες θυμίζει τον Χριστό». «Δηλαδή, τι εννοείς?» «Πατέρα μου, δεν το βλέπεις πως μπορούμε τώρα κι εμείς να κάνουμε ό,τι έκανε ο Θεός Πατέρας με το γιο του τον Ιησού Χριστό?» Κοίταξε τα μάτια του τον πατέρα του και του είπε, συνέχισε: «Αν με στείλεις σε εκείνη την πόλη, ακόμη και αν με σκοτώσουν, εσύ θα έχεις μιμηθεί τον Θεό Πατέρα και εγώ το γιο του Ιησού Χριστό. Θα εκπληρώσω την επιθυμία σου, όπως ακριβώς ο Χριστός εκπλήρωσε την επιθυμία του πατέρα του. Θα έρθω ως ειρηνοποιός. Εσύ δεν με έχεις μάθει πως πρέπει να κάνουμε και να μιμούμε όλες τις πράξεις του Χριστού?» Ο πρίγκιπας Κωνσταντίνος και μείνει με το στόμα ανοιχτό. Δεν μπορούσε να πιστέψει πως ο Μιχαήλ, ένα παιδί 10 χρονών, είχε τόση καλοσύνη μέσα του, αλλά και τόση ωριμότητα. Παρόλο που η πατρική του καρδιά πονούσε, κατάλαβε ότι ο Θεός απάντησε στην αγωνία του μέσα από τα λόγια του παιδιού του. Έσφιξε τον γιο του στην αγκαλιά του και τον φίλησε στο κεφαλάκι. Όταν ξημέρωσε, ο μικρός Μιχαήλ ξεκίνησε μόνος και μάτος εμπιστοσύνη, έτοιμος να θυσιαστεί όπως ο Χριστός. Στο πυκνό δάσος επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Μόνο τα πουλιά κελαϊδούσαν και πετούσαν χαρούμενα. Δεν άργησε να βγει στο ξέφωτο που χώριζε το δάος από τα δίκαια της πόλης. Όλα τα βλέμματα ήταν καρφωμένα στο μικρό πρίγκιπα. Ήταν μόνο ένα μικρό παιδί που ήθελε να ενώσει τους δύο λαούς. Χριστιανοί και ειδωλολάτρες είχαν συγκινηθεί από την ομορφιά και από την απλοχεριά της καρδιάς του. Ειδικά οι ειδωλολάτρες που ζούσαν μέσα στο μίσος, στην εκδίκηση και την κακία, έβλεπαν για πρώτη φορά στη ζωή τους έναν άγγελο αγάπης και ειρήνη στο πρόσωπο του μικρού Μιχαήλ. Κι όμως, μέσα στο φρούριο ήταν κάποιος που η καρδιά του είχε παγώσει από το μίσος. Έπιασε στα χέρια του το τόξο του, πήρε ένα βέλος από τη φαρέτρα, τέδωσε τη χορδή και σημάδεψε το μικρό πρίγκιπα. Το σιδερένιο βέλος χτύπησε κατευθείαν στη γεμάτη καρδιά, με γεμάτη αγάπη, καρδιά του μικρού Μιχαήλ. Το πήδι έπεσε στο χώμα πληγωμένο θανάσιμα. Το αίμα της αγάπης πότισε το χώμα του Μούρομ, σπέρνοντας το δέοντο της χριστιανικής πίστης, της αγάπης και της ειρήνης. Φανόνιζε κανείς ότι όλα είχαν τελειώσει. Ο πρίγκιπας Κωνσταντίνος θα μπορούσε να συντρίψει τον Μούρομ, να πάρει εκδίκηση για το αίμα του παιδιού του, αφήνοντας το μίσος να θριαμβεύσει. Εδώ όμως έγινε το μεγάλο θαύμα. Οι στρατιώτες του πρίγκιπα, αντί να κηρύξουν επίθεση, πέταξαν τα όπλα τους και άρχισαν να τρέχουν προς τον μικρό Μιχαήλ. Την ίδια στιγμή, οι πύλες του κάστρου άνοιξαν και οι κάτοικοι ειδωλολάτρες του Μούρομ ξεχύθηκαν τρέχοντας και αυτοί προς το μέρος του παιδιού. Τι καταπληκτική σκηνή! Οι χριστιανοί και οι ειδωλολάτρες, παιδιά του ίδιου Θεού, έτρεχαν και από τις δυο μεριές, όχι για να συγκρουστούν και να πολεμήσουν, αλλά για να σώσουν τον μικρό πρίγκιπα. Ολόγυροι από το άψυχο σώμα του, έσπρωχναν ο ένας τον άλλον με αγωνία. Οι άγγελοι όμως είχαν ήδη παραλάβει την ψυχή του μικρού πρίγκιπα για να την πάνε στον ουρανό. Τα δάκρυα κυλούσαν σαν ριάκια πάνω από το άψυχο σώμα. Και οι χριστιανοί και οι ειδωλολάτρες. Και ξαφνικά οι χριστιανοί και οι ειδωλολάτρες θυμήθηκαν πως ήταν σε πόλεμο. Αλλά πια δεν ήταν εχθροί. Ήταν απλώς άνθρωποι με δάκρυα στα μάτια και πόνο στην καρδιά, πληγωμένοι από το μίσος. Ο παιδομάρτυρας Μιχαήλ, ο μικρός ειρηνοποιός, με τη θυσία και το θάνατό του, είχε ξεριζώσει το μίσος, βάζοντας στη θέση του την αγάπη. Η αγάπη του Χριστού είχε ενώσει τους δύο λαούς. Όλοι μαζί μπήκαν στην πόλη, μεταφέροντας το σώμα του Μιχαήλ, και ο Κωνσταντίνος έγινε ειρηνικά ο βασιλιάς του Μούρου. Η θυσία του παιδομάρτυρα Μιχαήλ είχε συγκινήσει βαθιά τους ειδωλολάτρες και πολλοί από αυτούς βαπτίστηκαν χριστιανοί. Στη συνέχεια, ο πρίγκιπας Κωνσταντίνος έκτισε την πρώτη εκκλησία αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και έβαλε εκεί το σώμα του νεκρού Μιχαήλ. Αργότερα στο ίδιο σημείο έθαψαν και τον πρίγκιπα Κωνσταντίνο και το γιο του Θεόδωρο. Το 1554 ο Ιβάνο Τρομερός, θέλοντας να κτίσει μεγάλο μοναστήρι, άνοιξε τους τάφους και βρήκαν τα λείψανα και των τριών άφαρτα. Η μνήμη τους γιορτάζεται 21 Μαΐου. Η αγάπη λοιπόν είχε θριαμβεύσει. Ο μικρός πρεσπίγκιπας, ο Άγιος Μιχαήλ, μας έδειξε πως ο δρόμος της αγάπης είναι ο μοναδικός που οδηγεί στη συνάντηση με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Το κακό, αδελφοί μου, έχει ημερομηνία λήξης. Η αγάπη θα παραμείνει στην αιωνιότητα. Εκεί που η αγάπη θα είναι ζωή και η ζωή θα είναι αγάπη. Σας ευχαριστώ.
1: Σεβασμιότατε και πολυσέβαστε μας Άγιε Αργολίδους, κύριε Νεκτάριε, σας ευχαριστούμε από καρδιάς για το λόγο που ακούσαμε απόψε. Λόγο πατερικό, ζυμωμένο με προσευχή και ποιμαντική εμπειρία, που άγγιξε τις καρδιές μας και δρόσισε τις ψυχές μας. Μέσα σε λίγη ώρα μας ανοίξατε δρόμο να δούμε βαθύτερα το μυστήριο της αγάπης και της δικαιοσύνης του Θεού που ξεπερνά τα ανθρώπινα μέτρα και αναπαύει τον άνθρωπο μέσα στη Θεία Πρόνοια. Η παρουσία σας στην Άρτα, η ευλογία των ιερών λειψάνων που κομίσατε και ο λόγος που μας προσφέρατε απόψε θα μείνουν ως πνευματική ευωδία στην τοπική μας Εκκλησία. Προσευχόμαστε ο Κύριος να σας χαρίζει υγεία, δύναμη και πλούσια τη χάρη Του, ώστε να συνεχίζετε το φωτισμένο έργο που επιτελείται προς δόξαν Θεού και η οικοδομή του λαού Του. Ήθελα να παρακαλέσω τους ευσεβείς χριστιανούς, κατά την έξοδό τους από τον Ιερό Ναό, να λάβουν τα βιβλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος κυρίου Νεκταρίου, τα οποία διατίθεται προς ευλογία και πνευματική ωφέλεια. Τα βιβλία αυτά δεν είναι απλώς λόγια τυπωμένα στο χαρτί, αλλά καρπός ποιμαντικής αγωνίας και εκκλησιαστικής εμπειρίας που μπορούν να στηρίξουν τον άνθρωπο και ιδίως τους νέους στον καθημερινό τους αγώνα. Τα δε έσοδα από τη διάθεση των βιβλίων ενισχύουν το όμορφο και ευλογημένο έργο που επιτελεί ο Σεβασμιότατος για την εν Χριστώ διαπαιδαγώγηση νέων παιδιών. Και το έργο αυτό είναι σπορά ελπίδας μέσα στις ψυχές αυτών των νέων ανθρώπων που έχουν ανάγκη από αγάπη, στήριγμα και αληθινό φως. Εύχομαι ο Κύριός μας να ευλογεί όλους όσοι κοπιάζουν για αυτή τη διακονία, να χαρίσει πλούσια τη χάρη Του σε κάθε χριστιανική οικογένεια και σας παρακαλώ, Σεβασμιότατε, λόγω και της αγάπης που έχετε προς την νεότητα, να προσεύχεστε και για τα παιδιά της Άρτας που αυτές τις ημέρες εξετάζονται και στις ενδοσχολικές εξετάσεις και πολύ περισσότερο μετά από λίγες ημέρες στις Πανελλήνιες. Ο Θεός να τους δίνει δύναμη, ευχηθείτε, να δίνει δύναμη στις οικογένειές τους, ώστε να μπορούν να συνεχίζουν τον αγώνα της ζωής. Σας ευχαριστούμε και πάλι την ευχή σας. Να περάσετε, σας παρακαλώ, με τη σειρά, θα είναι εδώ οι ιερείς, να χρείαστε. Και σας παρακαλώ, αν πάρετε βαμπακάκι με λάδι, μην το πετάτε στα σκουπίδια. Γιατί είναι μυστήριο το Ιερό Ευχέλιο. Περάστε.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και την ομιλία από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδος κύριο Νεκτάριο με θέμα «Ο Θεός είναι άδικος».

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε. Δίπλα σε όλα τα εφόδια σας μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στο Θεό, αυτήν την εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα που χαρίζει στην ψυχή ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα. Τονίζει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διαγωνιστούν στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά επιβεβλημένη, επισημαίνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος για το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου. Τη δωρεάν γραμμή 1550 για την ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων προανήγγειλε το Υπουργείο Παιδείας. Στηρίζουμε τις νέες οικογένειες. Τον επόμενο μήνα το έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου Δημογραφικό 2026. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός της Ελλάδας αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο και αν μια χώρα θέλει να αποτελέσει μέρος της Ευρώπης θα πρέπει να τον σεβαστεί, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών. Ξεκίνησε σήμερα υποβολή αιτήσεων για την 12η συμπληρωματική πρόσκληση του Μητρώου Εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Την αναίρεση της απόφασης αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου προτείνει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας καλεί τους ξένους πολίτες που βρίσκονται στο Κίεβο να φύγουν από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Γενικά έθριος για αύριο καιρό, στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η Ελπίδα στους Ασκητές». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στην Ελπίδα, εμείς σήμερα θα αναφερθούμε στην Ελπίδα στους ασκητές, αγαπητοί ακροατές. Καλεσμένος μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κορναράκης, καθηγητής χριστιανικής ηθικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, δόξα τω Θεώ, εσείς πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Και ξεκινώντας έτσι την συνομιλία μας, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε ένα εισαγωγικό σχόλιο με αφορμή το θέμα μας. Τι σημαίνει ελπίδα, κύριε καθηγητά?
1: Πριν ακριβώς πούμε τι σημαίνει ελπίδα, ίσως θα έπρεπε να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές, αλλά και εμείς συνεχώς να το θυμόμαστε, ότι αυτό το τρίπτυχο πίστης, ελπίσης και αγάπη είναι ένα τρίπτυχο αρετών, οι οποίες είναι, θα έλεγα, η σπονδυλική στήλη της πνευματικής ζωής. Επομένως, θα ξεκινούσα ότι για να δούμε την ελπίδα, τι είναι η ελπίδα, πρέπει προηγουμένως να έχουμε στο μυαλό μας ότι χωρίς πίστη δεν στερεώνεται καλά η αγάπη μας. Χωρίς αγάπη η πίστη γίνεται απλά μια θεωρία και η ελπίδα έρχεται ως περιστεφάνωμα αυτών των αρετών, δηλαδή στην πνευματική ζωή η ελπίδα είναι αυτή η οποία αποτελεί, όπως λέει και ο Όσιος Ιωάννης ο Σιναήτης, αποτελεί την πόρτα της αγάπης, αποτελεί τη δύναμη της αγάπης. Επομένως, η κάθε μία από αυτές τις τρεις αρετές πλέκεται με την άλλη, συμπλέκεται θα το λέγαμε έτσι, και μέσα από αυτή την προοπτική μπορούμε να δούμε την ελπίδα στην ορθόδοξη πνευματική ζωή. Άρα, στην ορθόδοξη πνευματική ζωή αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η ελπίδα είναι το αποτύπωμα στην πράξη της πίστης μας στον Θεό, της αγάπης μας στον Θεό, αλλά και συγχρόνως της αγάπης που έχουμε προς τον συνάνθρωπό μας και προς όλη την κοινότητα. Αυτό θα λέγαμε είναι μια πνευματική προσέγγιση της ελπίδας. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλοί ορισμοί που μπορούν να δοθούν και βεβαίως η σύγχρονη επιστήμη, ο στοχασμός, όλοι δίνουν τους ορισμούς ή προσπαθούν να περιγράψουν την ελπίδα. Εμείς νομίζω ότι αν τη δούμε χριστιανικά μπορούμε να δώσουμε και περισσότερα νοήματα από όσα υπάρχουν ήδη.
0: Μάλιστα. Είπατε ότι η πίστη, ελπίδα και αγάπη είναι η σπονδυλική στήλη της πνευματικής ζωής, κύριε καθηγητά. Η ελπίδα είναι ουσιαστικά το αποτύπωμα στην πράξη της πίστης και της αγάπης προς τον Θεό, τον συνάνθρωπο, την κοινότητα ευρύτερα και τον κόσμο. Τι διαστάσεις έχει αυτό, αν θέλουμε να το δούμε μέσα ακριβώς από το πρίσμα του ασκητικού τρόπου ζωής?
1: Βεβαίως. Αν δεν θα ήθελα τώρα να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί ενώ ποιος είπε τι, ας το δούμε λίγο συνολικά το ασκητικό ιδεώδες σχετικά με την ελπίδα. Αυτό που βλέπουμε στην ασκητική σκέψη είναι ότι για να μπορέσω να δώσω δηλαδή μια εξήγηση τι σημαίνει στην πράξη, το αποτύπωμα, αυτό που είπα προηγουμένως, ότι η ελπίδα δεν είναι μια αυτόνομη αρετή, ακόμα και αν τη δούμε μέσα από αυτό το τρίπτυχο που ανέφερα προηγουμένως, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε, ας πούμε, στην πνευματική καθημερινότητά μας, εννοώ την καθημερινότητα που συναστρεφόμαστε με άλλους αδελφούς ή μέσα στην πίστη, στην εκκλησία κτλ. Δεν μπορούμε να βλέπουμε την ελπίδα, γιατί πολλές φορές το κάνουμε αυτό, αυτόνομα ή ανεξάρτητα. Mm-hmm. Για να μπορέσουμε να δούμε την ελπίδα, λένε οι ασκητές, πρέπει προηγουμένως να έχουμε ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Ένα, ας πούμε, βασικό πράγμα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε έχει να κάνει με την πρόοδο στην κατανόηση της αληθινής μας ταυτότητας. Εμείς θεωρούμε, ξέρω εγώ, ότι είμαστε χριστιανοί. Πολύ καλά κάνουμε. Το θέλουμε, το υπερασπιζόμαστε αυτό. Αλλά λέει, ας πούμε, Αββάς Ισάκος Ήρος, συνδέει το ζήτημα της, της ελπίδας με το πρόβλημα του εαυτού. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν εγώ έχω, ας το πούμε έτσι, επιθυμίες οι οποίες είναι άλογες, δηλαδή το πώς αισθάνομαι τον εαυτό μου σε σχέση με τον άλλον, διεκδικώ, δικαιωματισμός, προσπάθεια αυτονόμησης από τον άλλον, θέλω.
0: Ίσως και επιβολής, των άλλων, έτσι.
1: Προφανώς, εξουσία, πολύ ωραία. Δηλαδή με κάθε τρόπο επιθυμώ να έχω τη στιγμή που οι άλλοι άνθρωποι προσπαθούν να επιβιώσουν. Βρέθηκα πρόσφατα σε ένα μαγαζί με παιδικά είδη για να πάρω κάποιο δωράκι τέλος πάντων, και είχε μια μεγάλη οθόνη και έδειχνε παιδάκια του δυτικού κόσμου, τα οποία ήταν μοντελάκια και διαφήμιζε το μαγαζί βεβαίως τα ρούχα που μπορεί να έχουν τα παιδάκια αυτά, και από το μυαλό μου πέρασε αμέσως ένα παιδάκι σε μια άγωνη έρημο της Αφρικής που δεν έχει καν νερό, δεν έχει καν ρούχα να φορέσει. Αυτό το παιδάκι τι ελπίδα θα είχε? Mm-hmm. Κάνω μια ερώτηση, ίσως ανόητη ή μπορεί κάποιοι να την πουν λαϊκίστικη, αλλά είναι μια ερώτηση υπαρκτή. Ένα παιδάκι το οποίο η μόνη επιθυμία του είναι να μπορέσει να βρει λίγο νεράκι να πιει ή λίγο φαγάκι, ή να μην βρεθεί στο κέντρο κάποιων συγκρούσεων, που στην Αφρική έχουμε πολέμους, έχουμε εμφυλίους, έχουμε άλλα πράγματα, και την ίδια στιγμή στο δυτικό κόσμο οι επιθυμίες είναι τέτοιες ώστε τα παιδιά μας να γίνονται ξέρω εγώ μοντελάκια. Αυτές οι επιθυμίες, οι οποίες βεβαίως δεν πρέπει να ενοχοποιούνται με την έννοια ότι το κάθε μέρος του πλανήτη λειτουργεί σύμφωνα με το πολιτισμικό του πλαίσιο, αλλά για σκεφτείτε πόσες άλογες επιθυμίες γεννιούνται μέσα μας και θέλουμε πάντοτε περισσότερο για τον εαυτό μας.
0: Τι σημαίνει εδώ, τι σημαίνει άλογες επιθυμίες ή άλογες ίσως και ελπίδες?
1: Πολύ ωραία. Άλογες επιθυμίες.
0: Κύριε καθηγητά, ναι.
1: Ναι, για να ξαναγυρίσουμε στον Αββά Ισάκ τον Σύρο. Άλογο είναι οτιδήποτε γεννάται από έναν νου, από μέσα σε μία ψυχή η οποία είναι αποκομμένη από την αληθινή της ανάγκη που είναι η σχέση με τον Χριστό. Mm-hmm. Δηλαδή, για να χρησιμοποιήσω και λίγο ενός άλλου σπουδαίου θεολόγου και μεγάλου του Αγίου Ιουστίνου του Πόποβιτς, ο οποίος έλεγε ότι ο άνθρωπος πρέπει να αγωνίζεται στην πνευματική ζωή να λογοποιείται. Τι σημαίνει λοιπόν λογοποίηση του ανθρώπου? Mm-hmm. Προφανώς δεν σημαίνει ούτε να έχεις σπουδάσει, ούτε να είσαι έξυπνος, ούτε να έχεις υψηλό IQ. Λογοποίηση του ανθρώπου σημαίνει να μπορείς να είσαι σε μια κοινωνία με τον Θεό Λόγο, mm-hmm. ο οποίος λογοποιεί την ψυχή σου γιατί εσύ το ζήτησες. Δηλαδή, εμείς ήδη προσάγουμε την ψυχή μας στον Θεό και την προσφέρουμε. Αν λοιπόν την προσφέρουμε, μπορούμε να την λογοποιήσουμε, γιατί ο Θεός Λόγος, που είναι ο κατεξοχήν λόγος του σύμπαντος, η αιτία των πάντων, εκείνος μας δίνει και την σκέψη και το νου, αλλά κυρίως την επιθυμία την λογοποιημένη, η οποία λογοποιημένη επιθυμία είναι να είμαστε στραμμένοι προς εκείνον. Mm-hmm. Θα ρωτήσει βέβαια κάποιος εύλογα και οι απλές χαρές της ζωής, βεβαίως. Αλλά όταν υπάρχει η ομπρέλα αυτής της λογοποίησης, δηλαδή της σχέσης με τον Θεολόγο, τότε ακόμα και οι μικροχαρές της ζωής, ακόμα και οι κοσμικές απολαύσεις, οι οποίες και αυτές χρειάζονται, mm-hmm. εν την ημέτρο, έχουν το μέτρο τους με βάση τη λογοποίηση αυτή την πνευματική του ανθρώπου. Άρα όταν λέω άλογες επιθυμίες, σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που είναι αποκομμένος από αυτήν την σχέση, ο φύλαυτος, όπως λένε ναι. οι πατέρες, γιατί ας πούμε συνδέουν τη φυλαυτία με την έλλειψη ελπίδας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι ο φύλαυτος, αυτός ο οποίος είναι ατομιστής, αυτός ο οποίος ξεχωρίζει τον εαυτό του από τον Θεό, λοιπόν ο άνθρωπος αυτός μένει τελικά μόνος. Δεν μπορείς ας πούμε να απορρίπτεις τη σχέση με τον Χριστό από τη ζωή σου, αλλά στα δύσκολα να θες να έχεις την πνευματική και ψυχική εκείνη υποστήριξη. Γιατί ο Χριστός θα τη δώσει ούτως ή άλλως. Αλλά διότι εσύ ο ίδιος έχεις στήσει ένα μηχανισμό αυτονομίας και φυλαυτίας και νομίζεις ότι γυρίζοντας το κουμπάκι, το on-off, ας πούμε...
0: Λες και είναι ένας διακόπτης, έτσι κύριε καθηγητή.
1: Ναι. Ναι. Ακριβώς. Και στο πλαίσιο αυτό, οι άλογες ελπίδες είναι επίσης ελπίδες. Προφανώς οι άλογες επιθυμίες είναι και άλογες ελπίδες. Παραδείγματος χάρη, εάν εγώ έχω δυνατότητα, ξέρω εγώ, να αγοράσω μέχρι ένα αγαθό, αλλά η απληστία μου, η φυλαυτία μου mm-hmm. με οδηγούν να θέλω να πάρω περισσότερα από όσα μπορώ, με αποτέλεσμα να παίρνω δάνειο, να χρεώνομαι με όλα τα γνωστά που έχουν συμβεί. Αυτές είναι άλογες ελπίδες, διότι ικανοποιούν τη ματαιοδοξία μου, αλλά δεν έχουν καμία λογική. Ας ξεκινήσουμε με το συνήθι όρο, όπως λέμε εμείς, λογική στο σύγχρονο κόσμο, λογικός και παράλογος. Και βεβαίως δεν έχουν καμία λογική αιτία, δεν μπορώ, αλλά το παλεύω γιατί το θέλω, και συγχρόνως είναι εκτός της ευρύτερης θεολογικής αντίληψης περί της λογοποίησης του ανθρώπου, διότι δείχνουν ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει την δικαίωση σε πράγματα τα οποία ούτε στηρίζονται μέσα από τις δυνατότητες που έχει, αλλά κυρίως δεν του προσφέρουν κάτι στην πνευματική του ζωή, που είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ίσως εδώ τα πράγματα εξαρτώνται από αυτό που είπατε, από αυτήν τη σχέση, την κοινωνία μας με τον Θεό, έτσι.
1: Αυτό είναι το κεντρικό σημείο και γι' αυτό ξεκίνησα πίστης, ελπής, αγάπη. Διότι, και είπαμε ότι η ελπίδα είναι η δύναμη η οποία συνέχει το περιστεφάνωμα των αρετών αυτών. Πολλοί άνθρωποι λένε πιστεύω στο Θεό, αλλά έχω και την προσωπική.

0: Ιωάννης ο Σιναήτης, ότι ο διάβολος, λέει, προσπαθεί να ξεγελάσει τον άνθρωπο, αυτό το λέει και ο Αββάς Δωρόθεος, προσπαθούν να ξεγελάσουν τον άνθρωπο, όχι λέγοντάς του κάνε το κακό, αλλά λέγοντάς του είναι δικαίωμά σου και εσύ, είναι δικαίωμα της προσωπικότητάς σου να έχεις και εσύ αυτές τις απολαύσεις. Όταν λοιπόν λένε και οι δύο πατέρες, αλλά και όχι μόνο αυτοί, και άλλοι πατέρες, αν ο άνθρωπος υποκύψει σε αυτήν την δαιμονική παρένεση, γιατί προφανώς του αρέσει, του ακούγεται όμορφη, του ακούγεται καλή, και έτσι κολακεύει τον εαυτό
1: τον δελεάζει, έτσι είναι μια δελεαστική παρότρινση αυτή, ναι.
0: Ακριβώς μια δελεαστική, αυτή η ελπίδα ότι θα απολαύσω κάτι που είναι δικό μου, μου ανήκει, τον οδηγεί στην απομάκρυση από το Θεό, την πτώση από την αγάπη του Θεού. Mm-hmm. Προσέξτε τώρα, τι κάνουνε λοιπόν, λένε οι πατέρες, οι δαιμονικές δυνάμεις. Λένε, είναι δικαίωμά σου. Πολύ ωραία. Όταν ο άνθρωπος, λέει ο Αββάς Ιωάννης ο Σιναήτης, εκπέσει από αυτήν την σχέση με τον Θεό, τότε έρχεται ο διάβολος και του λέει, βεβαίως και είναι δικαίωμά σου, αλλά μην ξεχνάς ότι και ο Θεός είναι δικαιοκρίτης και θα σε κρίνει με την δέουσα αυστηρότητα. Και τότε οδηγεί, λέει, τον άνθρωπο στην απελπισία, διότι ξαφνικά νιώθει τη μοναξιά απέναντι στο Θεό. Και ενώ η μοναξιά αυτή είναι ιδεατή, διότι στην πραγματικότητα μέσα από τη μετάνοια ο άνθρωπος είναι πάντα κοντά στο Θεό, δεν του λείπει ποτέ ο Θεός. Πώς το έχει πει πολύ ωραία ένας ποιητής, εμείς κάνουμε τον Θεό να λείπει. Ο Θεός είναι πάντα κοντά μας, αλλά εμείς λείπουμε από αυτή τη σχέση με τον Θεό. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ξαφνικά, λόγω εγωισμού, λόγω φιλαυτίας, ξαφνικά αισθανθεί ότι έμεινε μόνος, οδηγείται στην απελπισία και στην αυτοκτονία. Υπάρχουν μοναχοί οι οποίοι αυτοκτόνησαν, το ξέρουν οι ασκητές πατέρες, ακριβώς λόγω απελπισίας, επειδή δεν μπορούσαν να σηκώσουν μέσα τους την τροπή της πτώσης. Πάλι εγωιστικό, πάλι φύλαυτο,
1: ναι.
0: Πάλι γεγονός που σημαίνει ότι έχω μια πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου.
1: Μάλιστα. Θα πούμε στην συνέχεια περισσότερα. Σας ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον. Είναι πολύ σημαντικά όσα μας λέτε, κύριε καθηγητά. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια εδώ, μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Μάλιστα.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, φίλες και φίλοι, ο κύριος Κωνσταντίνος Κορναράκης, καθηγητής χριστιανικής ηθικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συζητάμε μαζί του για την ελπίδα, για την ελπίδα στους ασκητές και προηγουμένως αναφερόμασταν με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά, στην έλλειψη ελπίδα, στην φιλαυτία και πού μπορεί αυτή να οδηγήσει, έτσι.
1: Ναι, και μάλιστα θα έλεγα ότι τονίζεται με αλφαγιώτα, έτσι, τονίζεται πολύ από τους πατέρες ότι ο μοναχός

0: κακός εκείνος, και βεβαίως με κάποια αναλογία θα το δούμε και στον άνθρωπο που ζει μέσα στον κόσμο, ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος δεν μπορεί να βιώσει την ελπίδα, γιατί ακριβώς και η πίστη του και η αγάπη του είναι τραυματισμένες, άρα και η ελπίδα του δεν είναι σε τέτοιο βαθμό ώστε να του δίνει αυτή την αισιοδοξία, την αληθινή εν Χριστώ αισιοδοξία, ο άνθρωπος λοιπόν αυτός οδηγείται στην ακηδεία. Η ακηδεία είναι ένας, θα έλεγα, είναι η πιο τρομακτική, το πιο τρομακτικό πάθος για τους ασκητές ερήμου. Σημαίνει ακηδεία ότι ο άνθρωπος πέφτει σε μια κατάσταση ραθυμίας, η οποία έχει και ψυχολογικά στοιχεία, δηλαδή δεν είναι μόνο μια πνευματική ραθυμία, είναι μια πνευματική ραθυμία η οποία ενεργοποιεί και τους ψυχικούς του παράγοντες. Άλλωστε ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική πραγματικότητα και δεν μπορεί ένα γεγονός πνευματικό να μην έχει οργανικές επιπτώσεις, όπως και οι οργανικές επιπτώσεις βεβαίως να μην έχουν πνευματικές συνέπειες ή συνέπειες στην πνευματική ζωή. Οπότε βλέπουμε ότι ο τρόμος των ασκητών δεν είναι η πορνεία, η καινοδοξία, η φιλαυτία, άλλα πάθη, αλλά η ακηδεία. Διότι αυτό το πάθος διαλύει, όχι απλά αποσυντονίζει, αλλά παραλύει τον ασκητή. Είναι πολύ εντυπωσιακό ότι ο Αββάς Ισάκος Σύρος λέει κάπου ότι όταν αισθανθείς ότι είσαι σε φάση ακηδείας, τότε αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να πέσεις να κοιμηθείς και μην προσπαθήσεις να επεξεργαστείς τίποτα. Αν μάλιστα λέει δεν σε πιάνει και ο ύπνος, να τυλίξεις το κεφάλι σου με το χιτώνα σου, για να μπορέσει λιγάκι το σκότος να σου ηρεμήσει το κεφάλι. Βλέπετε, ας πούμε, τη σύνδεση οργανικού και πνευματικού. Εκεί λοιπόν η ακηδεία, λέει ο Συναήτης, ο Γιάννης Συναήτης, ο μοναχός που ελπίζει, είναι σφάκτης της ακηδείας. Δηλαδή δεν αφήνει την ακηδεία να τον πλησιάσει. Αντιστρόφως λοιπόν, ο μοναχός ο οποίος δεν έχει την εν Χριστώ ελπίδα, είναι ο ασκητής εκείνος ο οποίος στην πρώτη δυσκολία και θα αρχίσει να υποχωρεί και όταν φτάσει μία κατάσταση τέτοια, σαν την ακηδεία, παραλύει. Άρα ακηδεία, θα λέγαμε, είναι μία παράλυση του ψυχισμού, του ψυχικού παράγοντα του ανθρώπου. Αυτή η παράλυση τον οδηγεί στο να μην έχει δύναμη ούτε να κάνει τον πνευματικό του αγώνα, ούτε να αντισταθεί σε οτιδήποτε, και περιφέρεται ή μένει μέσα στο κελί του πολλές φορές σε μια κατάσταση αυτής της πνευματικής παράλυσης. Και αυτός είναι τρόμος, διότι η ακηδεία είναι η αφετηρία όλων των πτώσεων του ανθρώπου. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι πραγματικά ο Αββάς Ισάκος Σύρος τη συνδέει, και ο Αββάς Ιωάννης Συναήτης τη συνδέουν με την έλλειψη ελπίδας, ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν ελπίζει εν Χριστώ, αλλά ελπίζει στα του κόσμου, όταν απογοητευτεί από τα πράγματα του κόσμου θα παραλύσει. Βλέπετε, πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε πια δεν έχει νόημα τίποτα στη ζωή, ναι, δεν μου κάναν αυτό που ήθελα, ή ξέρω εγώ, δεν με βοήθησαν σε αυτό, ή έχασα ένα αγαπημένο πρόσωπο, ή και πια δεν έχει νόημα η ζωή μου. Αυτό είναι μια φάση ακηδείας.
1: Ίσως δεν ξέρω αν εδώ ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, αν η ακηδεία, αυτή η κατάσταση ακηδείας μπορεί να συνδέεται όχι μόνο μια έλλειψη ελπίδας και με την φιλαυτία, αλλά και με μια ίσως κοινική στάση ενδεχομένως απέναντι στη ζωή.
0: Η κοινική στάση στη ζωή προέρχεται από τη φιλαυτία. Δηλαδή, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κοινικός, γιατί είναι κοινικός. Είναι κοινικός διότι επειδή οτιδήποτε τον αφορά έχει σημασία, παίρνει ψυχολογικές αποστάσεις από τα άλλα πράγματα στη ζωή και δεν τον αφορούν. Mm-hmm. Λέω στην περίπτωση του κυνικού. Ή κυνικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει... κοιτάξτε, υπάρχουν δύο τρόποι να το δούμε. Ο ένας είναι ο πνευματικός, ο άλλος βεβαίως είναι και ένας παθολογικός. Έτσι? Δηλαδή mm-hmm. θέλω να γίνει κατανοητό ότι δεν αρνούμε το γεγονός της παθολογικής, και όταν λέω παθολογικής εννοώ οργανικής παθολογικής, του οργανικού παθολογικού προβλήματος, ας πούμε. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν βιοχημικοί παράγοντες οι οποίοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο επηρεάζουν τον άνθρωπο. Δεν είναι μόνο το πνευματικό στοιχείο, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Δηλαδή πολλές φορές, ας πούμε, η ελπίδα μπορεί να μην υπάρχει γιατί ένας άνθρωπος είναι σε κατάθλιψη, βαριά κατάθλιψη, χρειάζεται φάρμακα. Υπάρχει και αυτό το γεγονός. Mm-hmm. Αυτό mm-hmm. θέλω να είναι ξεκάθαρο, ότι δεν βάζω στο περιθώριο την καθαρή βιολογία, και ούτε πρέπει να νομίζουμε ως χριστιανοί ότι όλα τα λύνει η πίστη μας. Γιατί υπάρχουν και άγιοι οι οποίοι είχαν ψυχολογικά προβλήματα και είναι μια χαρά άγιοι και τους προσκυνούμε και και ζητούμε την μεσητεία τους προς τον Θεό. Αλλά το γεγονός, ας πούμε, του κινησμού μπορεί να οφείλεται και σε τέτοιους παθογενείς παράγοντες, βιολογικούς παθογενείς παράγοντες. Από την άλλη όμως πλευρά, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα του βάλει ως κέντρο των πάντων τον εαυτόν του, φύλαυτος, ο άνθρωπος αυτός θα γίνει και κυνικός. Mm-hmm. Έτσι τουλάχιστον το καταλαβαίνω. Αλλά ο κυνισμός επομένως είναι ένα επιφαινόμενο, ας πούμε, αυτής της φυλαυτίας. Γιατί η φυλαυτία, όταν λέμε φυλαυτία, επίσης για να γίνει κατανοητό, δεν μιλάμε αγαπώ απλά τον εαυτό μου, μιλάμε για μια βαθιά εσωτερική διαστροφή. Είναι, πώς λέμε, ας πούμε, καμιά φορά ότι το πλοίο αναποδογύρισε γιατί μετετέθη το κέντρο βάρους του φορτίου που έφερε. Όταν είμαι φύλαυτος, σημαίνει ότι έχει μετατεθεί το κέντρο βάρους της ύπαρξής μου, το κέντρο βάρους της πνευματικής μου ζωής. Φύλαυτος δεν σημαίνει μ' αρέσει ο εαυτός μου απλά. Είναι πολύ χαριτωμένο να ακούγεται έτσι. Ούτε σημαίνει ότι είμαι απλά εγωιστής. Έχει μετατεθεί το κέντρο βάρους της υπάρξεώς μου. Mm-hmm. Κινδυνεύω να διαλυθώ. Κινδυνεύω να ναυαγήσω. Αυτό σημαίνει φύλαυτος. Οπότε γι' αυτό έρχονται οι πατέρες και μας λένε: η φυλαυτία γεννά την απελπισία. Mm-hmm. Γιατί έχει μετατεθεί το κέντρο βάρους της ύπαρξής μου.
1: Και δεν υπάρχει πλέον ελπίδα. Μάλλον δεν ελπίζει πουθενά, έτσι, ο άνθρωπος. Ίσως παρά μόνο στον εαυτό του, έτσι, κύριε καθηγητά.
0: Ναι. Ελπίδα πάντα θα υπάρχει και είναι η ελπίδα του Χριστού. Αλλά δεν το βλέπουμε, γιατί όταν έχει μετατεθεί το κέντρο βάρους του εαυτού, εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι πλέον έχεις χάσει και τις ισορροπίες. Ναι. Το έρμα, τα ίσα, δεν ξέρω πώς θα το πούμε διαφορετικά.
1: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, κύριε καθηγητά. Θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή, απαραίτητη όμως, και επιστρέφουμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την ελπίδα στους ασκητές με τον κύριο Κωνσταντίνο Κορναράκη, καθηγητή χριστιανικής ηθικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Έχουμε εδώ ένα ερώτημα από μια ακροάτριά μας, κύριε καθηγητά. Μας ρωτά: η τυπική και όχι ουσιαστική βιωματική συμμετοχή στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας βοηθάει στην απόκτηση ελπίδας ως αρετής?
0: Αυτό είναι από τα θεμέλια, όχι απλά βοηθάει. Δηλαδή η βιωματική μετοχή στην Θεία Λειτουργία, ας πούμε στη λατρευτική εν γέννη ζωή της Εκκλησίας μας, σημαίνει ότι ότι εμείς οι ίδιοι προσφέρουμε τους εαυτούς μας από εμπιστοσύνη προς τον Θεό και ελπίζοντας στο έλεος Του, τους προσφέρουμε, θα τολμούσα να πω, ως πρόσφορα, δηλαδή έτοιμοι και εμείς να σφαγιαστούμε και να αναστηθούμε στο θυσιαστήριο, διότι αυτό είναι και το νόημα του κέντρου της λειτουργικής ζωής, που είναι η Θεία Ευχαριστία, ότι εμείς οι ίδιοι προσφέρουμε τους εαυτούς μας εκεί. Απλά το ζήτημα είναι το εξής, ότι για να είναι πιο σαφές, ότι είναι συνειδητά βιωματική η συμμετοχή, η μετοχή. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, που έχει μια καταπληκτική ομιλία, μάλλον σειρά ομιλιών, λόγοι πάνω από μία μυρμικοφολιά, και λέει μέσα για τα μυρμηγκάκια, έτσι, κατά κάποιο τρόπο, ότι είμαστε οι άνθρωποι εμείς, και λέει: ένα είναι το βασικό σας, λέει, πρόβλημα, αγαπητά μου μυρμηγκάκια, το γεγονός ότι δεν απελπίζεστε από τους εαυτούς σας. Δηλαδή, αν θέλουμε να βιώσουμε την αναγέννησή μας μέσα από τη λειτουργική ζωή, πρέπει πρώτα να έχουμε απελπιστεί, αλλά να έχουμε απελπιστεί από τον εαυτό μας. Δηλαδή να έχουμε αντιληφθεί ότι δεν μπορούμε να ελπίζουμε στον εαυτό μας. Ποιο είναι το νόημα να μετέχω στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας όταν μετέχω με τους δικούς μου όρους και τις δικές μου προϋποθέσεις. Και ας πούμε, δίνω ένα παράδειγμα, στη Μεγάλη Εβδομάδα, παραδείγματος χάρη, υπάρχει πολύ συνέστημα, βεβαίως και δικαίως, σταυρώνεται ο Κύριος της Δόξης, μετά έχουμε τον Επιτάφιο, Θρήνο κτλ. Ποιος έχει απελπιστεί τόσο από εμάς? Εγώ δεν έχω φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο, το λέω ειλικρινά και δημοσία εξομολογήσει, αλλά ποιος από εμάς έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο να απελπιστεί τόσο από τον εαυτό του, ώστε τη στιγμή της σταύρωσης να μην βλέπει απλά έναν Κύριο που σταυρώνεται, αλλά να βλέπει κοντά στον Κύριο που σταυρώνεται ως ληστή να συσταυρώνεται και εκείνος, δηλαδή ο παλαιός άνθρωπος, ο παλαιός άνθρωπος, ο άνθρωπος αμαρτίας. Και ποιος από εμάς έχει δει στον επιτάφιο, που συνήθως ο επιτάφιος κατά την περιφορά του, όταν μάλιστα είναι και πάει και σε μάκρος, ο επιτάφιος είναι μια πολύ ωραία περατζάδα, άνθρωποι μιλάνε μεταξύ τους, λένε ιστορίες, θυμούνται, άνθρωποι που δεν είχαν συναντηθεί καιρό συναντιούνται και είναι ευτυχισμένοι. Ποιος όμως έχει την ετοιμότητα εκείνη τη στιγμή και την απελπισία από τον εαυτό του, ώστε να δει πάνω στον επιτάφιο νεκρό τον παλαιό άνθρωπο της αμαρτίας, ότι δηλαδή περιφέρει τον δικό του επιτάφιο, ώστε είναι παρόν στον δικό του επιτάφιο για να έρθει η Ανάσταση. Επομένως, για μένα αυτό είναι συνειδητή μετοχή και βίωση του λατρευτικού γεγονότος, και εκεί πράγματι ζεις την ελπίδα της Αναστάσεως. Όταν δηλαδή ζήσεις τη Σταύρωση, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος έχει έναν εκπληκτικό λόγο που είναι στα Χριστούγεννα, και ο οποίος στην ουσία ξεκινάει από το γεγονός της γεννήσεως και καταλήγει στο μνημείο το κενό. Δηλαδή, μάλιστα, μέσα από αυτή την ομιλία μας συμπυκνώνει την πνευματική μας ζωή σαν μια πορεία, η οποία δεν στέκεται μόνο το ότι είδαμε τη γέννηση. Τι σημαίνει η γέννηση στα μας? Λέει, η γέννηση σημαίνει όταν ο Κύριος μεγαλώνει μέσα σου, μέσα από την πνευματική ζωή, εσύ τον ακολουθείς, είσαι μαθητής του, ακούς και βλέπεις και καταλαβαίνεις τα θαύματα, τη διδασκαλία, και μετά λέει όταν το συλλάβουνε και εσύ, λέει, συμμετέχεις μαζί του στα πάθη του, και σένα σε μαστιγώνουν και τα λοιπά και τα λοιπά, στην σταύρωση, ταφή, για να ζήσει την Ανάσταση. Αυτά τα βιώνουμε μέσα στο λειτουργικό κύκλο της Εκκλησίας μας, και αυτά είναι η ελπίδα μας.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό είναι και αυτό που είπατε και προηγουμένως, η εν Χριστώ ελπίδα.
0: Αυτό είναι η εν Χριστώ ελπίδα. Ακριβώς αυτό είναι η εν Χριστώ ελπίδα. Το γεγονός δηλαδή ότι ελπίζω, αλλά δεν ελπίζω με δικούς μου όρους. Εντάξτε, έχουμε ένα, ας πούμε, αν θέλετε το φέρω λίγο πιο κοντά στη σύγχρονη εποχή. ζούμε όλοι στον αιώνα όχι απλά της τεχνολογίας, πλέον μιας τεχνολογίας η οποία παίρνει διαστάσεις ίσως και ασύλληπτες σε πολλά σημεία, για να τις καταλάβουμε. Το μεγάλο πρόβλημα του σύγχρονου ανθρώπου είναι ότι θα μπορεί να ελέγχει τεχνολογικά και την ελπίδα. Η τεχνολογία αυτή κρύβει μέσα της αυτή την ανάγκη της ελπίδας. Από το πιο απλό πραγματάκι που είναι πια στην εποχή μας το πιο απλό, τότε έχεις στα χέρια σου έναν κινητό και ελπίζεις ότι μέσα από αυτό βρίσκεις απαντήσεις, θα συναντήσεις κάποιον, θα έχεις μια καλή απάντηση άμεση, κτλ. Μέχρι στην ελπίδα του ανθρωπίνου γένους ότι θα μπορέσει μέσα από την τεχνολογία να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες, εννοώ και σε επίπεδο ιατρικής, όπου η ζωή μας θα παρατείνεται πλέον πολύ, ότι θα έχουμε και νέες οντότητες τεχνολογικές, ότι ακόμα και εμείς οι ίδιοι, ναι, θα έχουμε τέτοια τεχνολογική επένδυση, ώστε πλέον θα ελπίζουμε ότι θα γίνουμε κάτι καλύτερο. Και προσέξτε, ο Θεός λέει έκανε τα πάντα καλά λίαν. Ο άνθρωπος είναι καλά λίαν, αλλά εμείς δεν αισθανόμαστε ότι ο άνθρωπος είναι καλά λίαν. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, για όσους ασχολούνται με την τεχνολογία το γνωρίζουν, το ζήτημα της, διεπαφής, δηλαδή το πώς θα μπορέσουμε στον εγκέφαλό μας ή στο σώμα μας να εμφυτέψουμε μικροκυκλώματα τα οποία θα μας διασυνδέουν με συσκευές άλλες και θα μπορούμε συγχρόνως να έχουμε αίσθηση και επίγνωση πολλών πραγμάτων. Αυτό είναι μια ελπίδα. Mm-hmm. Ο άνθρωπος ελπίζει ότι θα αποκτήσει ικανότητες και δυνάμεις που θα τον πάνε πέρα, μακριά. Αυτή δεν είναι εν Χριστώ ελπίδα. Αυτό είναι μια ελπίδα ενός αυτοαναφορικού κόσμου, mm-hmm, ο οποίος προόριστε να διαλυθεί κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει μια έξοδος από αυτόν τον αυτοαναφορικό κόσμο. Υπάρχει απλώς μια σύψη εντός αυτού του αυτοαναφορικού κόσμου. Οι αυτοκτονίες συνεχώς αυξάνει ο αριθμός.
1: Αυτό μάλλον οδηγεί σε μια απελπισία, έτσι, όπως συζητούσαμε και προηγουμένως για αυτή την απελπισία που την αναφέρουν βεβαίως και πολλοί ασκητές πατέρες, ασκητές ερήμου. Οδηγεί ίσως σε μια απελπισία, περισσότερη μάλλον απελπισία, κύριε καθηγητά.
0: Ναι, βεβαίως. Γιατί όταν ζητάς περισσότερα, προσδοκάς περισσότερα, ελπίζεις περισσότερα και αυτά δεν έρχονται. Διαψεύδονται, λέει, οι ελπίδες των ανθρώπων. Είχα διαβάσει ένα ασκητικό κείμενο, δεν θυμάμαι τώρα ποιος το έλεγε. Αλλά δεν είναι μόνο ασκητικό κείμενο. Έτσι, τώρα που το σκέφτομαι, το έχω δει και σε κείμενο και κάποιου αρχαίου τραγικού. Όπου ήθιστε να διαψεύδονται, λέει, οι ελπίδες των ανθρώπων. Διαψεύδονται οι ελπίδες των ανθρώπων. Η τεχνολογία, αν ας πούμε χρησιμοποιηθεί με έναν ωραίο τρόπο, γίνεται ένα εργαλείο αναγέννησης του ανθρώπου. Μπορεί να γίνει ένα εργαλείο αναγέννησης του ανθρώπου, αλλά πότε? Όταν τη χρησιμοποιείς με ένα σεβασμό προς το ανθρώπινο πρόσωπο και με την πίστη στο Θεό ότι δεν πας να εκμεταλλευτείς τον άλλον. Αλλά εδώ πέρα δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Εδώ βλέπουμε ότι η τεχνολογία πλέον αποτελεί και έναν βασικό, μια βασική πηγή πλουτισμού για μεγάλους, πώς θα το πω τώρα, για τους ολιγάρχες του χρήματος. Επομένως όλοι πασχίζουν με κάθε τρόπο να πείσουν τον άνθρωπο, να τον βάλουν μέσα σε αυτό το καλούπι, mm-hmm, μιας ελπίδας που θα πηγάζει από την τεχνολογία. Και λοιπόν,
1: ναι,
0: και λοιπόν εδώ μου θυμίζει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, η εγχείρηση επέτυχε, ο ασθενής απέθανε. Δηλαδή έχουμε τέλεια τεχνολογικά συστήματα, θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Αυτά τι μας κάνουνε? Μας κάνουνε οι πόλεμοι να γίνονται όλο και πιο πολύπλοκοι και πιο αποτελεσματικοί στο να σκοτώσουμε τον άλλον. Οι βιοιατρικές τεχνολογίες εφαρμόζονται από κάποιους ανθρώπους, γιατί όχι από όλους, αλλά από κάποιους ανθρώπους εφαρμόζονται με σκοπό την εργαλειοποίηση και την εκμετάλλευση του ανθρωπίνου σώματος κτλ. Βλέπουμε δηλαδή ότι η τεχνολογία, αντί να δίνει την ελπίδα μιας πραγματικής καταξίωσης του ανθρώπινου προσώπου στην πραγματικότητα, αποτελεί αιστεία κινδύνου και βεβαίως μας οδηγεί και σε μια αγωνία ποιος, πώς και με ποιον τρόπο θα προχωρήσει στην εφαρμογή κάποιων πραγμάτων τα οποία μπορεί να έχουν πολύ κακή τέτοια για τον άνθρωπο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα βλέπουμε ότι η τεχνολογία αυτή τη στιγμή αποτελεί μια ψευδαίσθηση για τον άνθρωπο και προσπαθεί να τον βάλει σε μια θέση υπεροχής.
1: Αλλά είναι ίσως μια άλογη ελπίδα, έτσι, μια άλογη επιθυμία.
0: Ακριβώς. Ακριβώς,
1: κύριε καθηγητά. Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό της συνομιλίας μας και έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, φίλες και φίλοι, ο καθηγητής χριστιανικής ηθικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Κωνσταντίνος Κορναράκης. Έχουμε περίπου άλλα 10 λεπτά στη διάθεσή μας, κύριε καθηγητά, συζητώντας εδώ για την ελπίδα στους ασκητές. Και ήθελα να σας ρωτήσω, για να μην κινδυνεύσουμε ίσως έχουμε αυτές και να διακατεχόμαστε ίσως συνεχώς από αυτές τις άλογες επιθυμίες και ελπίδες που συζητούσαμε προηγουμένως, ποια θα πρέπει, τι καλούμαστε ίσως να κάνουμε για να αποφύγουμε ένα τέτοιο σκόπελο, να μείνουμε, αν θέλετε, όσο αυτό είναι εφικτό, γιατί δεν είναι πάντοτε εφικτό, προσκολλημένοι στο Χριστό, στην εχριστό ελπίδα.
1: Ναι, είναι ουσιαστική ερώτηση που μου υποβάλλετε. Κοιτάξτε, όταν διαβάζει κάποιος τα ασκητικά κείμενα, επειδή όπως το είπα από την αρχή αυτής της συζήτησής μας, δεν μπορεί να κατανοήσουμε την ελπίδα ξέχωρα από την πίστη και την αγάπη. Θα έλεγα τώρα ότι θα προσέθετα λοιπόν ότι η ελπίδα στην ουσία είναι ένα νηπτικό βίωμα. Mm-hmm. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να έχουμε πραγματικά την ελπίδα αυτή, πρέπει να την αναζητήσουμε. Δεν είναι η ελπίδα κάτι το οποίο μας χαρίζεται, βεβαίως. Όλα είναι χάρη του Θεού, συμπληρώνει αυτά που ζητάμε, αλλά προηγουμένως πρέπει εμείς ήδη να έχουμε αγωνιστεί. Άρα η ελπίδα στην ουσία είναι μια επίμονη και επίπονη πνευματική αναζήτηση του ανθρώπου, που η ελπίδα δεν είναι μόνο η ελπίδα, αλλά η ελπίδα είναι ένα στοιχείο από τις δωρεές που παίρνει ο άνθρωπος, γιατί ο ίδιος αγωνίστηκε. Θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Λέει ο Αββάς Ισάκ, ο Σύρος, ότι φανταστείτε, λέει, έναν έμπορο, ο οποίος έχει το καράβι του, έχει βάλει πάνω την πραμάτια του. Εντάξει, τώρα μιλάμε, βέβαια, πάμε πίσω τον 7ο αιώνα, οπότε καταλαβαίνετε συνθήκες, πώς ήταν τα καράβια τότε κτλ. Ξεκίνησε, λέει, με το καράβι, έπεσε πάνω σε φουρτούνα, βυθίσκε το καράβι, έχασε το εμπόρευμά του. Αλλά επειδή αυτός ο έμπορος ήξερε ότι εκεί που θα πήγαινε θα μπορούσε να πιάσει μια καλή τιμή, επειδή σώθηκε, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να βρει την επόμενη πόλη, να ξαναμαζέψει το εμπόρευμά του, να χρεωθεί, αλλά να χρεωθεί γιατί ξέρει ότι θα μπορέσει η πόλη να το αποδώσει, και θα ξανααναβλώσει καράβι και θα ξαναπορεύεται. Έτσι ακριβώς, λέει, είναι και ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος πορεύεται στην πνευματική ζωή. Δεν θα σταματάει σε καμία αντικσοότητα. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές ο Πασκάλ, νομίζω, είχε πει, όταν ο ουρανός, λέει, είναι κλειστός, τι συμβαίνει όταν εμείς παλεύουμε μέσα από την πνευματική ζωή και βλέπουμε ότι υπάρχουν αντικσοότητες. Και η πατερική θέση είναι ότι καμία αντικσοότητα, κανένα κενό αέρος, θα λέγαμε, αν χρησιμοποιήσαμε τη γλώσσα των αεροπλάνων, δεν πρέπει ούτε να μας τρομάζει, ούτε να μας αποθαρρύνει. Στην ουσία, η ελπίδα είναι ένα δώρο που παίρνουμε, γιατί εμείς πρώτοι εκβιάσαμε τη χάρη του Θεού, αγωνιζόμενοι πνευματικά. Επομένως, σε κάθε περίπτωση, η ελπίδα είναι σύμφυτη με τον πνευματικό αγώνα. Δεν είναι κάτι που το κόβεις, το σαλαμοποιείς, το βγάζεις στην άκρη και λες, να και τώρα και λίγη ελπίδα. Η ελπίδα γεννιέται μέσω από τον αγώνα τον πνευματικό. Έρχεται και φεύγει. Mm-hmm. Έρχεται και φεύγει. Θα υπάρχουν καλές μέρες στην πνευματική μας ζωή που θα αισθανόμαστε δυνατοί, και θα υπάρχουν και κακές μέρες. Αλλά αυτό δεν είναι κακό, ούτε είναι ολέθριο. Ολέθριο θα είναι όταν κάνουμε πίσω και πούμε ότι δεν προχωράει άλλο, γιατί ο Θεός δεν με ακούει. Ο Θεός ακούει. Αλλά ο Θεός διαπαιδαγωγεί. Ο Αββάς Ισάκ ο Σύρος επιμένει σε αυτό, ότι όταν δεν έχεις άμεσα μια απάντηση στα προβλήματά σου, είναι γιατί ο Θεός γνωρίζει την πίστη σου και σε προσπαθεί από τη ραθυμία σου να σε κάνει πιο δυνατό. Mm-hmm. Και ανάλογα, mm-hmm, βέβαια με τις ικανότητες της πνευματικής, δηλαδή οι δυνατότητες του κάθε ανθρώπου. Και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό. Μην θεωρήσουμε ποτέ ότι αυτή η έλλειψη πολλές φορές μιας απάντησης, αυτή η, η υφέρπουσα απελπισία ή και σε, πώς θα το πω, σε μπροστά μας να βρίσκεται, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο να διασπάσουμε τον εαυτό μας σε μία άγονη κοινωνικότητα η οποία δεν θα μας φέρει μέσα μας την ελπίδα. Η ελπίδα είναι ένα γεγονός που γεννιέται στην ψυχή μας. Γεννιέται στην ψυχή μας η ελπίδα. Γι' αυτό και λέει ο Αββάς Ισαάκ, ο σοφός άρρωστος, το άρρωστος μπορεί να το πάρουμε και με δύο έννοιες, δηλαδή ο άρρωστος εκείνος ο οποίος, ποιος είναι σοφός άρρωστος, εκείνος ο οποίος δεν απελπίζεται ποτέ. Και αυτό μπορούμε να το δούμε μέσα από δύο οπτικές. Η μία είναι ένας ασθενής, και αυτό είναι αποδεδειγμένο από ιατρικές μελέτες, ο οποίος έχει μέσα του μία ελπίδα, και μάλιστα όταν έχει ελπίδα θεμελιωμένη στο Θεό, οι ιατρικές μελέτες πλέον το αναγνωρίζουν ως βασικό παράγοντα καλής πορείας της υγείας. Ο σοφός άρρωστος δεν απελπίζεται ποτέ. Ναι. Αλλά μπορούμε να το δούμε και μέσα από την πνευματική μας ασθένεια. Ότι δηλαδή, αν δεν απελπιστούμε, τότε αυτό είναι σοφία. Αυτό είναι σοφία. Και γι' αυτό λέει ότι μιλάνε πατέρες για σοφοτάτη καρδία εν τη ελπίδη αυτής. Η ελπίδα είναι ο Χριστός και η ένωση μαζί του. Επομένως, εμένα με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι κυρίως, το πρακτικό, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι που θεωρούμε ότι είμαστε χριστιανοί και θεωρούμε ότι ζούμε κατά το δυνατό την ευαγγελική ζωή, πέφτουμε σε κενά αέρος. Και αυτό είναι το πιο λογικό. Θα ήταν παράλογο να μην πέφταμε σε κενά αέρος. Εκεί λοιπόν πρέπει να δοκιμάζεται το τρίπτυχο, πίστης, ελπίδα και αγάπη.
0: Ναι. Είναι, η ελπίδα είναι η δύναμη της αγάπης, έτσι μας το είπατε και προηγούμενο. Ο Ιωάννης Σιναίτης το τονίζει. Οπότε ναι, βλέπουμε πώς συνδέεται και η ελπίδα με την αγάπη εδώ. Και η πίστη και η ελπίδα και η αγάπη, ναι.
1: Ακριβώς. Και μέσα λοιπόν, μέσα από αυτή την... Γι' αυτό το έθεσα από την πρώτη στιγμή, για να είναι σαφές ότι δεν πρέπει να βλέπουμε ποτέ την ελπίδα σαν κάτι ξεχωριστό. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να πούμε χιλιάδες ωραίες κουβέντες για την ελπίδα, να αρχίσουμε να σας λέω τύπο ένας και ο άλλος. Δεν έχει νόημα. Γιατί πρέπει να δούμε το πρακτικό κομμάτι. Και το πρακτικό κομμάτι είναι ότι η ελπίδα γεννιέται σαν όμορφο λουλούδι μέσα από την μετοχή μας και στη λειτουργική ζωή, αλλά και το πνευματικό μας αγώνα. Δεν έχει νόημα να μιλάμε για την ελπίδα αν δεν έχουμε μια πνευματική ζωή η οποία θα είναι το γόνιμο έδαφος που θα ανθίσει η ελπίδα. Τότε η ελπίδα μπορεί, ο λόγος περί ελπίδας μπορεί να γίνει μια θεωρητική ακαδημαϊκού τύπου συζήτηση, η οποία, εντάξει, μπορούμε να πούμε πολλά ωραία πράγματα. Αλλά το πρόβλημα στο τέλος της ημέρας θα παραμένει όταν θα βρισκόμαστε πάλι μόνοι με τον εαυτό μας. Πού θα βρω ελπίδα?
0: Ναι.
1: Πού θα πιαστώ για να μπορέσω?
0: Πού θα μπορούσε να βρει ελπίδα ο σύγχρονος άνθρωπος, επειδή αναφερθήκαμε, κάναμε μια αναφορά έτσι και στο ζήτημα της τεχνολογίας και στην εξέλιξή της, στην ψηφιακή τεχνολογία, στην τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά, και πόσο πολύ επηρεάζουν τη ζωή μας. Πού θα μπορούσε να βρει ελπίδα ο σύγχρονος άνθρωπος, κύριε καθηγητά?
1: Το ένα σκέλος του, γι' αυτό δεν θα αναφερθώ τώρα για να μην πάω το λίγο χρόνο που μας έχει απομείνει. Το ένα σκέλος του το είπα, ότι η ελπίδα μπορείς να τη βρεις μόνο μέσα στη λατρευτική και λειτουργική ζωή. Την ελπίδα την αληθινή, την αυθεντική, την ελπίδα τη ζωοποιώ, την ελπίδα που δεν σου βάλει εμπόδια, την ελπίδα η οποία θα σε οδηγήσει ασφαλώς προς την Βασιλεία του Θεού. Από την άλλη πλευρά, εάν θέλουμε να παντρέψουμε αυτά τα πράγματα και με την τεχνολογία και με τον σύγχρονο άνθρωπο, νομίζω μπορούμε να πούμε ότι η τεχνολογία μπορεί με πολύ ωραίο τρόπο να μπει στην υπηρεσία του ανθρώπου, και τότε μέσα από αυτή την προσφορά μπορείς να έχεις και την ελπίδα ότι τα πάντα καλά λίαν επίσης ο Θεός. Ένας από τους σπουδαιότερους θεολόγους του 20ου αιώνα, ο Παναγιώτης Νέλλας, έγραφε κάπου ότι πρέπει να δούμε την τεχνολογία πια, έτσι που αναπτύσσεται, ως τρόπο αποκάλυψης του Θεού, έναν άλλο τρόπο αποκάλυψης του Θεού στον κόσμο. Mm-hmm. Αν λοιπόν εμείς δούμε την τεχνολογία με αυτό τον γόνιμο τρόπο, τότε μπορούμε να έχουμε και ελπίδα μέσα και από αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Το ζήτημα είναι εμείς οι ίδιοι πόσο έτοιμοι είμαστε. Καταλάβατε, το πρόβλημα δεν είναι ούτε της τεχνολογίας, ούτε της κοινωνίας, ούτε των κακών συνθήκων. Το πρόβλημα είμαστε εμείς οι ίδιοι.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί είναι για μένα η αιστεία του προβλήματος.
0: Μάλιστα, κύριε καθηγητά, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Αμήν, ευχόμαστε. Επίσης, χαίρετε.
0: Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Κωνσταντίνο Κορναράκη, καθηγητή Χριστιανικής Ηθικής και Βιοειθικής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Η ελπίδα στους ασκητές» στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας «Την Ελπίδα». Σας ευχαριστούμε θερμά για τα μηνύματά σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ιστορική επέτειος 573 χρόνων από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου. Μία ιστορική αναφορά και καταγραφή του σωζόμενου αυτού Βυζαντινού μνημείου. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Μέσα από 30 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδήμονες ομιλητές να παρουσιάσουμε την εξέχουσα ιστορική σημασία της περιοχής, αλλά και να αναδείξουμε την εμβληματική προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Ι.Α. Παλαιολόγου, του δεσπότη του Μιστρά που έπεσε μαχόμενος στα τείχη της βασιλεύουσας. Να καταγράψουμε τα σπουδαία εκκλησιαστικά μνημεία του Μιστρά, τις αρχοντικές κατοικίες, τα παλάτια και τους λόγους για τους οποίους η περιοχή έγινε σημείο αναφοράς για τους νεότερους ως προς την ιστορία και την αρχιτεκτονική. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
3: Η ώρα είναι 9.

0: ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετή σας και αποκαταστή σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι τις πάθησή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεων ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστή το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσον δε οστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου.

0: Εις έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενωπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθησι μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
3: Και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν, αυτό βοώντες αλληλούια.
5: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, Χαίρε της Τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής. Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
0: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα στάφτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα.
6: Χαίρε ολοκάστον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Σώσε θέλον τον κόσμον ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε. Οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένση βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβοώσιν αλληλούια.
6: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σύβοώντας αλληλούια.
6: Αλληλούια.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
8: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δέτη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μίμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
4: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του εναγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων ενδόξων Νέων Μαρτύρων Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Προσθέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε. Λέει ο Παππούλης, πραγματικά όλα αυτά τα κείμενα που διαβάζουμε εκφράζουν το πρόσωπό του. Κάποτε το ρώτησα, τι πνεύμα έχει ο Άγιος Πορφύριος, μου λέει το Άγιο Πνεύμα. Έτσι με αυτόν τον τρόπο μιλάει. Οπότε και εδώ τι πνεύμα έχει, το Άγιο Πνεύμα έχει ο Παππούλης. Να δούμε λοιπόν τι λέει. Πάντοτε να το ξέρουμε αυτό, λέει, και ο χειρότερος άνθρωπος έχει κάτι καλό. Μια έκφραση, μια φράση. Και ήταν πάντα λακωνικός. Και αν δεν άκουγες, δεν σου το επαναλάβαινε. Να πρόσεχες βλάκα, σου λέγε. Βλάκα να πρόσεχες. Αυτός ο τρόπος του είχε μια διάθεση να αποκαθιλώσει την εικόνα του δήθεν σπουδαίου πνευματικού για να τον τρέχουν από πίσω και να τον λατρεύουν. Γιατί είναι χάρισμα το να αποκαθιλώνεις την εικόνα σου. Είναι χάρισμα να μείνεις γκουρού πνευματικός. Και να στρέφεις τους ανθρώπους στον Χριστό. Όχι να τους καθοδηγείς, να τους εμπνέεις. Και πότε τους εμπνέεις, όταν είσαι ανύπαρκτος εσύ και υπαρκτός είναι ο Χριστός. Και έδινε αυτό το ήθος, αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό φερόταν έτσι. Λοιπόν, πάντοτε να το ξέρουμε αυτό, και ο χειρότερος άνθρωπος έχει κάτι καλό. Εμείς βλέπουμε, κρίνουμε, αξιολογούμε. Αυτή είναι μια τεράστια αλήθεια. Αυτό που είναι σύμπτωμα του ανθρώπου που βρίσκεται σε πτώση είναι αυτό. Ότι πάντα βρίσκουμε το αρνητικό. Βρίσκουμε αυτό, την ασχήμια, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος. Η μύγα πάει σε καθαρσίες, η μέλισσα πάει στη γύρη. Τι θα επιλέξουμε να είμαστε. Εμείς πάμε και σκαλίζουμε και έχουμε μια ικανότητα να αναδεικνύουμε το άσχημο. Γιατί κάτι τέτοιο υπάρχει ίσως μέσα μας. Ο Αββάς Ισάκος Σύρος δεν το λέει τυχαία ότι της αγαθής πάντα αγαθά. Είναι τι ματιά έχουμε, τι προαίρεση έχουμε μέσα μας, τι διάθεση έχουμε μέσα μας. Αν δηλαδή μέσα μας κατοικεί το Άγιο Πνεύμα, είμαστε σε κατάσταση προσευχής, έχουμε άλλη θέαση, άλλη οπτική πράγματα. Επομένως, αν δούμε στον εαυτό μας, στον κόσμο, στην Εκκλησία, να επισημαίνετε το κακό και να ελέγχετε, μην νομίζω ότι αυτό είναι πνευματική πράξη και πνευματική πράξη. Όχι. Ο άνθρωπος του Θεού παραβλέπει το κακό και τονίζει το καλό. Και δίνει ελπίδες και στον εαυτό του και στον άλλο. Ήταν κάποτε όταν διάβαζα τον Ιερό Χρυσόστομο σε μια περίπτωση κάποιου μοναχού που τα πέταξε και έμπλεξε με κάποια και του στείλει ένα γράμμα το συνετήσει να επιστρέψει στο μοναχικό βίο, του λέει κι αν εσύ απελπιστείς για τον εαυτό σου, εγώ δεν απελπίζομαι για σένα. Τι έκφραση φοβερή. Αυτή είναι η κουβέντα που σε ανασταίνει, κουβέντα αγάπης. Κι αν εσύ απελπιστείς για τον εαυτό σου, εγώ δεν απελπίζομαι για σένα. Είναι οι ωραίοι άνθρωποι αυτοί, οι χαριτωμένοι άνθρωποι, που έπαθαν και έμαθαν, έχουν ταπείνωση. Δηλαδή πάντοτε να το ξέρουμε, λέει, και ο χειρότερος άνθρωπος έχει κάτι καλό. Μπορείς να το βρεις αυτό. Μπορείς να το βρεις. Βρες το και πάρ το. Πάρ το καλό. Μην ασχολείσαι με τα άσχημα του άλλου ανθρώπου. Μην τον κρίνεις. Μην τον ζαλίζεις. Τα άλλα, λέει, τα ξέρει και μόνος του. Τα βρίσκει και μόνος του. Τα λένε όλοι. Και το σκάσαν από εκεί και πέρα. Τα άλλα, τα αρνητικά που θα του δεις, δεν είσαι μόνος που τα είδες και τα είπες. Του τα είπαν όλοι. Τα ξέρει, το σκάσανε. Εσύ δες το καλό και άστον στην ησυχία τον άνθρωπο. Απλή κουβέντα, πρακτική κουβέντα, πνευματική κουβέντα και με διάσταση ψυχοθεραπευτικής διαστάσεως. και τόνισε το αυτό και πάλι αυτό, το καλό δηλαδή. Συγγνώμη, άμα έχει κάτι καλό, βρέστο και πάρτο ή επικέντρωσε εκεί και τόνισε το αυτό και πάλι αυτό, να μεγαλώσει το καλό. Όταν τονίζεις το καλό, μεγαλώνει για ποιο λόγο, παίρνει θάρρος ο άνθρωπος και σου λέει μπορώ να τα καταφέρω, έχω αξία, έχω ικανότητες, μπορεί να το κάνω. Και πάλι λέει, νομίζω, Ισάκος Ήρος πάλι, αν δεις κάποιον, προσκύνησέ το, πέσε στα πόδια του, αγκάλιασέ το, φίλησέ το, επένεσέ το, πες του για τα χαρίσματα, τις ικανότητες που έχει, για τις αρετές που δεν έχει. Πες του ότι έχει αυτές τις αρετές που δεν έχει. Από φιλότιμο θα πάει να τις αποκτήσει. Να, ένας τρόπος, όμορφος, ωραίος. Θα μπει κανείς να πούμε ψέματα. Μα τι είναι ψέμα και τι αλήθεια, ξέρουμε τι είναι. Είναι πολύ σχετική η έννοια του ψέματος, ψεύδους και αλήθειας. Εμείς έχουμε την εντύπωση ότι η ψέμα είναι ένα αντικειμονικό γεγονός, το οποίο δεν το λέω στην πραγματική του διάσταση. Ενώ δεν είναι κάτι άλλο το ψέμα και η αλήθεια. Αν έχουμε μέσα μας αλήθεια ή ψέμα, αν η ζωή μας αληθεύει ή είναι ψευδής. Πότε αληθεύει? Όταν ικανοποιεί η ζωή μας το λόγο ύπαρξή μας. Ενώ ζούμε ψευδώς, αν έρχεται σε σύγκρουση η ζωή μας με το λόγο ύπαρξης. Άρα όλα είναι σχετικά στην ουσία. Και λέει, και τόνισε το αυτό και πάλι αυτό. Να μεγαλώσει το καλό. Δηλαδή θα αποκτήσει άλλη διάσταση και διάθεση. Έτσι κάναν οι αρχαίοι Έλληνες. Επικέντρωναν στο καλό. Και τι κάνανε? Το μεγάλωναν. Δεν αναφερόντουσαν στο κακό. Και αν υπήρχε ανάγκη να αναφερθούν, αναφερόντουσαν με θετικό τρόπο. Ακούστε κουβέντα φοβερή. Και αν ακόμα, λέει, αναφερόντουσαν στο καλό, στο κακό, συγγνώμη, αναφερόντουσαν με θετικό τρόπο. Εμείς από άγχος, από φόβο, από απιστία, και για μας και τους άλλους, από αγωνία, επισύνουμε το αρνητικό για να προστατεύσουμε δήθεν τον άλλο ή τον εαυτό μας από την καταστροφή. Και γινόμαστε μάντης κακών ή κριτές της οικουμένης. Και ζαλίζουμε και τον εαυτό μας, τον ασχημένουμε, ασχημένουμε και τον άλλο. Και δεν έχουμε την αγάπη και τη διάκριση να πούμε με θετικό τρόπο και το αρνητικό του άλλου ανθρώπου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, τρόπος που το λέμε. Μπορεί να υποθεί με πολλούς τρόπους. Να δούμε και ένα άλλο κεφάλαιο. Να ερωτήσεις μάλλον καλύτερα στο τέλος. Ένα άλλο σημείο το οποίο εξίσου σημαντικό και πρακτικό. Να μην αφήνουμε τον Κύριο, σας παρακαλώ, να είναι η καταφυγή μας, η ζωή μας, η αναφορά μας, το κέντρο της ζωής μας. Μα τι άλλο μπορεί να είναι? Αν δεν είναι ο Κύριος, θα είναι κάτι άλλο. Ποιο θα είναι ο άλλο? Ο εαυτός μας? Μπορεί να είναι ο εαυτός μας. Μπορεί να είναι κέντρο της ζωής μας ο εαυτός μας. Τι μπορεί να προκαλέσει αυτό? Θα μας φέρει χαρά? Ποτέ δεν θα είμαστε ικανοποιημένοι. Γιατί ο εαυτός μας δεν μπορεί να μας γεμίσει. Θέλουμε οι άλλοι να μας γεμίσουν. Μα ποιος θα είναι υπηρέτης μας ποτέ? Και αυτός θέλει να τον υπηρετήσουμε. Και γιατί τσακωνόμαστε? Γιατί όλοι έχουμε προσδοκίες από τους άλλους. Και δεν ικανοποιούνται οι προσδοκίες μας. Και τρογόμαστε. Έχουμε, όπως λέει, μια φαγούρα και μας ταλαιπωρεί. Με τίποτα, λέει, και ποτέ. Ας γίνει οτιδήποτε. Να μην αφήνουμε τον Κύριο, λέει, παρακαλώ, με τίποτα και ποτέ. Ας γίνει οτιδήποτε. Ας σκανδαλιζόμεθα με μερικά πράγματα. Ας του παραπονούμεθα, αν θέλουμε. Λέει, μπορώ να σκανδαλιστώ, μπορώ να στενοχωρηθώ με τον Κύριο, μπορεί να έρθω μέσα μου σε δυσκολία, σε παράπονο, αλλά μην αφήσω τον Χριστό. Έχει ένα σημείο στη Θεία Λειτουργία, μια ευχή του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι φοβερή. Λέει ο ιερέας αυτήν την ευχή. Θα σου πούμε με απλά λόγια. Αμαρτήσαμε, λέει, Θεέ μου, αλλά δεν απομακρυνθήκαμε από εσένα. Αμαρτήσαμε, αλλά δεν υψώσαμε τα χέρια μας σε άλλον Θεό. Είναι συγκλονιστική αυτή η εκφράση. Αμαρτήσαμε, αλλά δεν απομακρυνθήκαμε. Παρ' όλα αυτά ξέρουμε εσείς η αναφορά μας. Δηλαδή, να μην απομακρυνθούμε τον Χριστό, ακόμα και στην κόλαση είμαστε. Στην αμαρτία μας, στην πτώση μας. Μπορώ λοιπόν να σκανδαλιστώ από τον Χριστό, μπορώ να πονεθώ, αλλά δεν θα το βγάλω από τη ζωή μου. Και λέει λοιπόν, ας το παραπονούμε θα αν θέλουμε. Και κάποιες φορές, ας το μαλώνουμε. Να η ζωντανή σχέση, οι Άγιοι μας είχαν τέτοια τολμηρή ζωντανή σχέση με τον Χριστό. Βέβαια, σε ένα θρησκευτικό καθοσπρεπισμό είναι απαράδεκτο αυτό. Αλλά ο θρησκευτικός καθοσπρεπισμός είναι μία φαντασίωση. Είναι στην ουσία η ειδωλοποίηση του εαυτού μας που ονομάσαμε Θεό. Δεν είναι ο εαυτός μας. Κάνουμε μια εικόνα Θεού σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες. Και σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν φανταζόμαστε πράγματα τέλεια, σωστά, και δεν μας φαίνεται απαράδεκτο κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν στηρίζεται η ζωή μας στην έννοια της προσωπικής ζωντανής σχέσης με τον Θεό. Αλλά είναι διάλογος με την ηθική μας, με τον ψυχισμό μας, με τις φαντασιώσεις που έχουμε. Και κάποιες φορές λέει, ας το μαλώνουμε αδελφοί μου, ας το μαλώνουμε, αν νομίζουμε ότι μας αδικεί, που δεν μας αδικεί. Αλλά εμείς το νομίζουμε καμιά φορά. Και το νομίζουμε γιατί δεν έχουμε διάκριση να διακρίνουμε τι πραγματικά συμβαίνει στη ζωή μας. Δεν έχουμε επίγνωση του όλου της ζωής μας για να τα καταλάβουμε. Είμαστε σε μία άγνοια εσωτερική, σε μία σκότωση, σε μία σύγχυση. Άρα μέσα στο πλαίσιο της δικής μας σύγχυσης μπορούμε και δικαιούμεθα τέλος πάντων να έχουμε κάποιες τέτοιες αντιρρήσεις. Ή έρχεται ο πειρασμός ή ο παλαιός άνθρωπος και μας λέει διάφορα. Ο πειρασμός τι έκανε για μας, ο αντίδικος δηλαδή, τα λέει πολύ όμορφα. Μας γκρέμισε και συνέχεια μας γκρεμίζει. Και όμως μας κάνει τον κακό συνδικαλιστή. Ότι έρχεται να μας υπερασπιστεί τα δικαιώματά μας. Και τον τόσο πιστικό και ωραίο. Και μας πουλάει μούρι. Έτσι μιλούσε ο παππούλης, που λέμε στα λαϊκά. Εγώ θα σου εξηγήσω, δήθεν ο υπερασπιστής μας, ότι ο Θεός μας κρύβει πράγματα, ότι ο Θεός μας αδικεί. Εμείς αισθανόμαστε ότι είμαστε οι αδικημένοι της ζωής, δεν αναγνωρίζουν την αξία μας, όλο χάλια μου πάνε. Μα τι, γιατί με κυνηγάει τόσο πολύ ο Θεός, τόσα κάνω, ένα καλό δεν βρήκε και ο Θεός σε μένα, εντάξει. Όλοι οι σταυροί πάνω μου θα πέσουν. Και έχουμε τέτοιες ιδέες. Είναι ένας τρόπος αυτός να δικαιώσουμε τον εαυτό μας. Να αισθανθούμε κάπως καλά ότι κάτι είμαστε. Ο πονηρός έρχεται και μας βάζει εναντίον του Κυρίου. Λοιπόν, όλοι έχουμε τέτοιους πειρασμούς. Ποιος δεν μπορεί να ισχυριστεί πως δεν πέρασε τέτοιες περιόδους της ζωής του και περνάει. Που έχει μέσα του ένα σκανδαλισμό. Ένα θυμό, μία απορία, μία εσωτερική σύγκρουση και το ταλαιπωρούν σκέψεις. Το ταλαιπωρεί ο πειρασμός. Και τι προτείνει σε αυτό, λέει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς. Αυτό επίσης θα μπορούσαμε να το πούμε και πιο απλά για να το κάνουμε χρήσιμο στη ζωή μας. Πέστε ότι αυτοί είναι οι λογισμοί που μας ζαλίζουν το κεφάλι. Πώς τους χειριζόμαστε. Οι αγωνίες, οι φόβοι που έχουμε. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, να μην τον ακούμε καθόλου. Να λοιπόν ένας τρόπος, έρχεται ο λογισμός. Έχω ευθύνη που τον ακούω. Αξί που τον ακούσω και μπω σε εσωτερικό διάλογο, έπαθα. Είμαι τιμένος ήδη. Έχω φάει γκολ από τα αποδυτήρια. Από τη στιγμή που ακούσω τον λογισμό και αρχίζω να ξύνομαι, και να τον περιεργάζουμε, τελείωσε το μάτς. Και λέει να κόβουμε, να μην τον ακούμε καθόλου, να κόβουμε εκείνη την ώρα τη σκέψη στον λογισμό. Τελείωσε, δεν σε θέλω. Τελειώνουμε κουβέντα κατευθείαν. Όταν αρχίζεις το κουβεντολόγιο εσωτερικά, δεν βγαίνει άκρη. Οπότε, όποτε θέλει να μπει στο σπίτι μας ένας παλιάνθρωπος ή κάποιος ο οποίος θέλει να μας κάνει κακό, έξω Κύριε, κλείνουμε και την πόρτα και τελείωσε, με λεβεντιά, έτσι. Αυτό είναι λοιπόν, ότι χρειάζεται να περιφρονήσουμε τη σκέψη. Ο πειρασμός, ο λογισμός, ο αντίδικος είναι ο κακοποιητής μας. Τι κάνουμε τότε, του ανοίγουμε την πόρτα για να αναμετρηθούμε? Να λοιπόν μια στάση απλή, αν την εφαρμόζαμε αυτήν, θα υπήρχαν τρία αποτελέσματα. Λιγότερη εξομολόγηση, λιγότερο μπελάς στον πνευματικό, λιγότερο ψυχολόγοι, θα χάνει λίγο μισθό, και εμείς μεγαλύτερη τσέπη, πιο γεμάτη τσέπη. Και το σπίτι μας πιο ησυχοκυρηνικό. Είναι τόσο απλό, αλλά μας φαίνεται τόσο βουνό, γιατί συνηθίσαμε το κεφάλι μας να τρέχει με ρυθμούς τούρπο, τελείωσε, τι το μετρό δεν φτουράει. Τρέχει, πετάει το μυαλό μας, ασταμάτητα. Γιατί καμιά φορά αφήνουμε το λογισμό, μας αρέσει, μας ευχαριστεί. Έτσι έκανε και η Εύα στον Παράδεισο, άφησε τον όφη, μέσα στον οποίο ήταν ο πονηρός, και μετά να που φτάσαμε. Γιατί άμα αρχίσει κανείς και αφήσει κάποιο λογισμό, γίνεται μπουρλότο μετά. Έτσι δεν γίνεται? Αν είσαι λογισμό, τρέλα. Δεν σταματάει και δεν στη δει παρακάτω. Περνάει από το νου, πάει στην καρδιά μας, επηρεάζει, στο θυμοειδές, και γινόμαστε μετά μαλλιά κουβάρια. Δύσκολο. Και ποιος μας μαζεύει? Και μετά βγαίνουμε και λέμε και διάφορα, τα οποία τα περισσότερα είναι φανταστικά, υποθετικά. Εκείνα δείτε τι γίνεται. Κάνει σενάριο με το άνθρωπος. Γιατί όταν έχει φτιάξει το λογισμό και τον ακούει, κατασκευάζει υποθέσεις. Μετά δεν πείθεται ο άνθρωπος, ό,τι και να πεις. Μέσα του είναι κόλαση, σύγχυση, τρικυμία εγκρανίων.

Σε ποιο σύριαλ είσαι. Αυτό είναι σκέτη τα λιμπορία. Πώς ξεκίνησε? Από την περιέργεια να ακούσω τον λογισμό. Με κολάκεψε στην αρχή. Μου φάνηκε πως έχω δίκιο. Μου φάνηκε πως είμαι έξυπνος και κατάλαβα τα πράγματα. Και μπορώ με το μυαλό μου να τα ελέγξω όλα. Δεν είναι φοβερή εξουσία το μυαλό σου να καταλαβαίνει όλα και όλους, ακόμα και τον Θεό? Περιφάνεια τρομερή. Υπεροψία. Τι νόμιζε, διαμαρτίες ποιες είναι? Αυτά που συνήθως αποκαλούμε αμαρτίες, χειρότερη είναι αυτή. Να πιστέψω στον εαυτό μου και στον λογισμό μου και να νομίζω πως με την κατανόηση μπορώ και ελέγχω τα πράγματα. Δεν έχουμε ανάγκη κατανόησης. Οι φοβισμένοι το έχουν και οι δειλοί. Έχουμε ανάγκη σχέσης και εμπιστοσύνης. Να φεθούμε δηλαδή στα χέρια του Θεού. Λοιπόν, και που τον αφορούν και τραβάει τα μανιά της κεφαλής του, αν έχει. Και λέει, ρε παιδί μου, τι είναι αυτά που λες? Τι είναι αυτά? Γι' αυτό χρειάζεται, πάρα πολύ χρειάζεται να προσέχουμε τους λογισμούς μας. Αν έλθει κάποιος κακός λογισμός, έξω. Και αν δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή, να παρακαλούμε την Παναγία ή να πηγαίνουμε κάπου να το λέμε, να φεύγει, και έτσι είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε ήρεμοι και είναι όλα καλά. Και το σώμα μας και είναι και η ψυχή μας καλά. Τι λέει? Και το σώμα μας λέει, δεν είναι φοβερό αυτό? Δηλαδή μπορεί να πάθει ζημιά και το σώμα του ανθρώπου τους λογισμούς, βεβαίως. Όταν αρρωστήσει το μυαλό μας από τις πολλές σκέψεις, τι θα πάθει το σώμα μας, είναι δυνατόν? Πάμε σε ένα άλλο σημείο τώρα. Και αυτό επίσης πολύ πρακτικό. Σε στιγμές αγωνίας, λέει, ας αφαιθούμε στον Κύριο. Αυτό είναι ο τίτλος. Στιγμές αγωνίας έχουμε όλοι, είτε φανταστικές είτε πραγματικές. Πάντως ως αγωνία το ζούμε. Άλλος μπορεί να μην έχει τίποτα που να αποδεικνύει ότι μπορεί να στηρίζει την αγωνία του, αλλά υπάρχει ένα αν. Και αν πάθω, ήδη έγινε αγωνία. Τίποτα δεν το μαρτύρει ότι θα πάθει, και όμως λέει, και αν πάθω. Άρα ο καθένας μας μπορεί να βρει σε μια αγωνία ή όχι. Για να δούμε τι λέει γι' αυτό. Πώς διαχειριζόμαστε αυτή την περίπτωση του αν, του φόβου, της αγωνίας? Είπαμε λοιπόν το πρώτο, να τονίζουμε το καλό που βλέπουμε στους άλλους, όχι το κακό, να το μεγαλώνουμε. Το δεύτερο, να μην πιάνουμε κουβεντολόι με τον λογισμό μας. Είναι ένας εύκολος τρόπος να ησυχάσουμε. Και το τρόπο πώς διαχειριζόμαστε τις στιγμές αγωνίας. Να δούμε λοιπόν. Πολλές φορές, όταν έχουμε αγωνία, πέφτουμε στην απόγνωση και την απελπισία. Φεύγουν όλα από μπροστά μας και δυσκολευόμεθα αφόρητα. Απίστευτο πράγμα αυτή η αγωνία. Υπάρχουν άνθρωποι που υδρώνουν με την σκέψη κάποιου πράγματος. Τους πιάνει μια αγωνία, δεν τους χωράει ο τόπος. Υδρώνουν άνθρωποι από μια σκέψη, από μια αγωνία. Από ένα φόβο. Είναι τρομερή κατάσταση αυτή, είναι κόλαση σκέτη. Είναι όντως η στιγμή αυτή δύσκολη, είναι όντως η στιγμή αυτή δοκιμασίας. Αλλά εκεί είναι το μεράκι και το μεγαλείο. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που είσαι σε αυτή την αγωνία, που τα πράγματα είναι δύσκολα, τι λέει εκείνη το μεράκι? Να μπορέσει κανείς να αφαιθεί. Αυτό σχετίζεται με το προηγούμενο που είπαμε, που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μην δέχουμε το λογισμό. Όμως εδώ μας δίνει ένα άλλο όπλο παππούλης. Όλα αυτά είναι όπλα στην πνευματική μας φαρέτρα. Πρώτο, να τονίζουμε το καλό. Δεύτερο, δεν κουβεντιάζουμε το λογισμό μας. Μας έχει ένα άλλο όπλο. Πώς να πορευόμαστε στη ζωή και στον πνευματικό μας αγωνία, αν θέλετε, στην ευθύνη που έχουμε εναντί του εαυτού μας. Ναι, λοιπόν. Έρχεται ο άλλος και μας ταράζει και μας δυσκολεύει και μας λέει πώς τώρα χάθηκαν όλα, τώρα θα πάθεις αυτό, θα σου έρθει αρρώστια, θα μείνεις μόνος και τόσα θα, και μας ταλαιπωρεί αφάνταστα. Δεν συμβαίνει. Και αν δεν μας το λέει ο άλλος, ο άνθρωπος μας θέλει

ο άλλος ο αντίδικος ή το λέει ο λογισμός μας. Και γεμίζουμε από τόσες αγωνίες και πιεζόμαστε. Τι μπορούμε να κάνουμε τότε οι καημένοι που μας έχει πρεσάρει και μας έχει σφίξει τόσο πολύ αυτός ο ταλέπορος. Τι κάνουμε τότε? Ο παππούλης τα λέει από την εμπειρία του. Και αυτός πέρασε δύσκολες καταστάσεις. Και ήταν αυτός που ήταν γιατί πέρασε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Και ο μόνος ο οποίος περνάει τέτοιες δύσκολες καταστάσεις είναι έγκυρος ο λόγος του. Όχι αυτός που λέει ιστοριούλες, αυτός που έπαθε και έμαθε είναι τελείως διαφορετικά. Γιατί ξέρει εμπειρικά πώς βιώνεται αυτό και πώς, ποια είναι η λύση αυτής της καταστάσεως. Είτε είμαστε στη σχολή μας, είτε στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, στον τομέα μας ο καθένας, είτε με τον εαυτό μας μόνοι μας, έχουμε καταστάσεις που μας πνίγουν. Να πνίγεσαι, να μην μπορείς να πάρεις οξυγόνο, να τρελαίνεσαι, να σου φαίνεται όλα σκοτεινά και μαύρα. Τι κάνεις τότε? Μακάρι να μπορούσαμε τότε λίγο να λάβουμε ανδρεία και να του πούμε άφησέ μας, παράτα μας. Πώς λέει ο έφηβος θυμάμαι, παράτα με ρε μάνα. Ωραία κουβέντα. Να τη λένε, όχι στη μάνα μας. Στον λογισμό, σε αυτήν την κατάσταση που μας φύγει, παράτα μας, να πάρουμε αυτή την ανδρεία και όχι να είμαστε φοβισμένοι. Ο φόβος είναι ήδη πτώση. Από τις μεγαλύτερες αμαρτίες είναι ο φόβος. Έρχεται κάτι, μας φύγει και μας κάνει πανικός. Οχ, τώρα πάλι ήρθε, τι κάνω? Και μας τρομοκρατεί. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, μην τρομοκρατήσαι. Μην κοιτάς το λογισμό, μην κοιτάς δηλαδή το πρόβλημα και μην προσπαθείς να το βγάλεις από μέσα σου. Όσο αντιστέκεσαι και προσπαθείς να βγάλεις από μέσα σου, τόσο πιο πολύ σε αγκαλιάζει. Και λέει, ρίχνεις φέρα και σου γυρνάει χειροβομβίδα. Ρίχνεις χειροβομβίδα και σου γυρνάει πύραυλος πίσω. Αυτό λέει ο κ. Πορφύριος. Μην πολεμάς τον πειρασμό. Μην πολεμάς τη δυσκολία. Μην έχεις αυτό το αχ. Και η πιο σύντομη αμαρτία είναι το αχ. Αν ρωτούσε κανείς ανέκδοτο το θρησκευτικό, ποια είναι η πιο σύντομη αμαρτία? Το αχ. Και τεράστια αμαρτία. Όταν λέμε ένα άχ, είναι μεγαλύτερη αμαρτία. Με δύο φθόγκους. Λοιπόν, να το πούμε, άφησέ μας. Τι σε νοιάζει? Ας γίνει και αυτό. Ας πάθω καρκίνο. Ας με αδικήσουν. Ας μείνω μόνος μου. Και τι έγινε δηλαδή? Και άμα μπορέσει και το πει κανείς αυτό, τότε τι γίνεται? Ηρεμή. Γιατί όλα είναι μια φαντασίωση. Ο πειρασμός είναι ανυπόστατος. Το κακό είναι ανυπόστατο. Εμείς το υποστασιοποιούμε γιατί τσιμπάμε. Φοβόμαστε. Και τη δίνουμε χώρο μέσα μας. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Λοιπόν, και τι έγινε δηλαδή? Και άμα μπορέσει και το πει κανείς αυτό, τότε γίνεται ηρεμή. Διότι αν πεις ότι θα γίνει και το χειρότερο, διότι αν πεις ότι θα γίνει και το χειρότερο, θα γίνει ρε παιδί με το χειρότερο και αφήνεσαι τότε ηρεμής. Αλλά τι γίνεται, έχουμε ιδέα για τον εαυτό μας. Έχει έτσι εγωισμό αυτό, έχει ναρκισισμό. Εγώ τώρα δεν είμαι για τέτοια χάλια, σε παρακαλώ. Εντάξει, να πάθω λόγω και έτσι. Μεγαλώσουμε μια ιδέα ότι είμαστε τα καλά παιδιά, οι καλοί χριστιανοί, οι οποίοι αξίζουν μιας καλής αντιμετώπισης από τον Θεό. Μια αμοιβή, ένα σοκολατάκι διακοιούμεθα κι εμείς να πάρουμε τέλος πάντων στη ζωή. Ένα καλό σύντροφο, μια καλή δουλειά, ένα καλό οικόπεδο, μια καλή επένδυση, μια καλή φιλία. Το αξίζουμε, βρε παιδί μου. Τόσα χρόνια παρθενία στην Εκκλησία. Ένα με αξίζουμε και ένα καλό οικόπεδο. Ο οικοπεδούχος Παρθένος. Ορθόδοξος Χριστιανός. Λοιπόν. Και τι γίνεται? Και τι γίνεται δηλαδή, κι ας μπορέ. Μου άρεσε. Και άμα μπορέσει και το πει κανείς αυτό, τότε τι γίνεται? Ηρεμή. Διότι αν πεις ότι θα γίνει και το χειρότερο και αφήνεις, τότε ηρεμείς. Δεν βρίσκει αντίσταση ο διάβολος τότε και δεν μας παιδεύει πια. Όταν ο διάβολος σε παιδεύει και εσύ δεν αντιστέκεσαι και αφήνεσαι, κολλάει και αυτός. Σου λέει αυτός δεν θέλει, δεν μου δίνει σημασία. Δεν κατάλαβε πόσο δύναμη έχω.
Δεν καταλάβω, μπορεί να το κάνω, ότι θα το κάνω μπίλιες. Και κάθεσαι έτσι. Η δύναμη της μη αντίστασης. Τι θα κάνει, θα φύγει. Μας αφήνει στην ησυχία μας μετά. Και λέει, γι' αυτό λέει ο Χριστός, λοιπόν, δεν βρίσκει αντίσταση ο διάβολος τότε και δεν μας παιδεύει πια. Μας παιδεύει μονάχα όταν βρει αντίσταση. Πάει κόντρα. Αυτό θέλει, επειδή είναι ζηλιάρης, είναι εκδικητικός, είναι εγωιστής, όταν δει αντίσταση θέλει να παλέψει. Θέλει να αποδείξει ότι είναι νικητής. Και σε μια ανθρώπινη σχέση, αν το βάλετε, σε μια συγκρουσιακή σχέση, αν πάβεις να πόλεμας, ο άλλος τι θα κάνει, σταματάει. Αν πας να σηκωθείς, να τη σταθείς, σου λέει, θα σου δείξω εγώ. Και αρχίζει η μάχη. Έτσι δεν γίνεται. Έτσι πολύ απλά. Δοκιμάσου το σε μια σχέση που υπάρχει σύγκρουση. Όταν πας κόντρα, γίνεται χαμός. Όταν ταπεινώνεις και λες, εντάξει ρε παιδάκι, μπορεί να έχεις και δίκιο. Και σε πολεμάει άλλος και εσύ κάθεσαι παθέστατος. Ο άλλος κολλάει τότε. Παθαίνει ένα σοκ. Λοιπόν, γι' αυτό λέει και ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο, και εδώ το καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Μη αντιστείνεται το όνειρο. Σου λέει, πολύ το παρερμηνεύω. Δηλαδή, να μην πολεμήσει το πάθος μου. Δεν είχε αυτή την έννοια. Μη αντιστείνεται το όνειρο. Όταν εμείς αφαιθούμε στον Κύριο, δύσκολο βέβαια πράγμα, γιατί φοβόμαστε το άφημα. Το θεωρούμε ότι είναι αδιαφορία, είναι αδράνεια. Είναι παρέτηση, δεν είναι έτσι. Όταν εμείς αφαιθούμε στον Κύριο, δύσκολο βέβαια πράγμα, όταν όμως αφαιθούμε έστω και λίγο, ο άλλος πάει τα μούτρα του μπροστά σε αυτό το άφημα, μπροστά στην εμπιστοσύνη που δείχνουμε στον πλάστη μας. Και ύστερα τι κάνει, τα μαζεύει και φεύγει και ηρεμούμε. Τόσο απλά. Δεν είναι καλό και αυτό το εφόδιο? Να μην σας θυμίσω γιατί τα ξέχασα. Το θυμάστε, Κώστα γέλα, το θυμάσαι, ποιο είναι το πρώτο? Το πρώτο, ναι, ποιο το εφόδιο, το πρώτο. Ναι, δηλαδή τονίζει το καλό του άλλου, της γυναίκας σου, για σένα το λέω. Το δεύτερο ποιο είναι? Το δεύτερο, όχι κουβεντολέμε το λογισμό, κλείνουμε την πόρτα. Δεν ανοίγουμε στο σπίτι σου, έχεις ματάκι στην πόρτα, δεν έχει. Κοιτάς ποιος είναι απ' έξω. Αν είναι κανείς κακοποιητής, ανοίξεις. Έτσι είναι και ο λογισμός, δεν ανοίγουμε. Οι πατέρες μας αυτό το ονομάζουν νύψη, προσοχή, φυλακή. Προσέχω τις αισθήσεις μου, προσέχω τι θα μπει μέσα. Και το τρίτο είναι αυτό, το άφημα. Θέλετε σε αυτά τα τρία να ρωτήσετε κάτι? Καμία σκέψη δεν δεχόμαστε. Κανένα λογισμό. Ο οποίος μου φέρνει ταραχή και με χωρίζει από τον άλλον άνθρωπο. Μάλιστα, λένε οι πατέρες μας, την διαδικασία της προσευχής δεν ακούμε ούτε τον καλό ούτε τον κακό λογισμό. Μπροστά έχουμε αυτή την τιμή να έχουμε σχέση άμεση με τον Θεό. Δεν χωράν λογισμοί. Και εξάλλου κάπου αλλού λέει ο παππούλης ο Ανανίας μια έκφραση σημαντική. Οι λογισμοί, λέει, είναι αρρώστια του λόγου. Φοβερή ιστορία. Είναι αρρώστια του λόγου οι λογισμοί. Ο λόγος είναι ο Χριστός. Λόγος είναι ο λόγος του Χριστού. Ό,τι λοιπόν δεν έχει αλήθεια και φως και αγάπη δεν είναι λόγος, είναι λογισμός. Ό,τι δηλαδή είναι έκπτωση από το λόγο του Θεού, ότι είναι έκπτωση από την αγάπη του Θεού, ότι είναι έκπτωση από την αγάπη και χωρισμός από τον άλλον, είναι λογισμός. Λοιπόν, να χαθώ για να βρεθώ. Το ζητούμε να χαθούμε. Εσύ το λες τώρα με την έννοια της προσωπικότητος. Την προσωπικότητα όμως πώς θα τη βρούμε και ποια είναι? Είναι ο ψυχικός άνθρωπος, που σημαίνει οι λειτουργίες του, τα δικαιώματά του, η αξιοπρέπειά του. Ναι, ωραία πράγματα, να στηρίξουμε αυτά και να τα θεμελιώσουμε. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο εαυτός μας. Είναι εικόνα Θεού.
Και χρειάζεται να βρούμε αυτήν την τιμή που μας έδωσε ο Θεός, να είμαστε εικόνες Του και με προορισμό να νικηθεί ο θάνατος και να ενωθούμε μαζί Του και να γευτούμε το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Να ζήσουμε δηλαδή, αυτός είναι ο προορισμός μας, να ζήσουμε. Εάν βρω αυτό το βαθύτερο και τα βρω με τον εαυτό μου και το ψάξω, όλα τα άλλα μπαίνουν στη σειρά τους. Όσο και τότε με έναν ωραίο τρόπο θα μπουν σε μια τάξη και τα υπόλοιπα. Ένας άνθρωπος όπως έχει αυτή την ξεκάθαρη στάση βγάζει ένα φως και μια αξιοπρέπεια και μια αρχοντιά που δεν είναι εύκολα αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους άλλους. Και ταυτόχρονα αυτός ο άνθρωπος που βγάζει αυτή την αλήθεια που δεν φοβάται να χάσει είναι παντοδύναμος. Ο δυνατός δεν είναι αυτός που φοβάται να χάσει και κατάφερε να μην χάσει, αλλά ο παντοδύναμος είναι αυτός που δεν φοβάται να χάσει, μάλλον χαίρεται να χάνει για χάρη του άλλου. Αυτό είναι ανατροπή. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει χωρίς τέτοιο βίωμα. Αν δεν σε τρελάνει η χαρά του Θεού, δεν μπορεί να το κάνεις μιμούμενος μια τέτοια κατάσταση, γιατί δεν εκτεθείς. Στο βαθμό που έχουμε αυτές τις πνευματικές προϋποθέσεις, δουλεύει ανάλογα και αυτό. Αν όμως δεν φτάσαμε σε αυτό το μέτρο και είμαστε κοινή θνητή όπως όλοι μας, σαφώς θέλει προσοχή, μην μπερδέψουμε την πνευματική ταπείνωση με την μιζέρια, με την ητοπάθεια, με τη μειονεξία. Και πολλοί άνθρωποι μπαίνουν στην πνευματική ζωή χωρίς να έχουμε εμπειρία αυτού του πνευματικού λόγου, να μην έχουμε ξεκαθαρίσει οντολογικά, υπαρξιακά το ποιοι μας και τι γίνεται και λειτουργούμε με τον ψυχισμό μας. Και αν είναι ένας ευπαθής ψυχισμός με μειονεξίες, με ελλείψεις, τότε μπορεί να μπερδέψει την κατάνοιξη με την κατάθλιψη και την ταπείνωση με την ταπεινοσχημία. Και μια μιζέρια και ατονία το ονομάζει πνευματικότητα. Και την απάθεια με τη δειλία. Και θέλω προσοχή. Άρα ορθώς το επισήμανες ότι πρέπει να καταλάβουμε όταν εγώ ας πούμε αφήνομαι, έτσι δεν είναι, αυτό δεν είπες, να μην λειτουργεί ως μια κατάσταση φόβου να ζήσω και μιας δειλίας και μιας ακύρωσης της προσωπικότητάς μου. Γιατί η προσωπικότητά μου είναι το σκεύος μου, το σκεύος της προσωπικότητάς μου. Σε αυτό το σκεύος όμως θα έρθει να κατοικήσει χάρη του Θεού. Αν είναι κομματιασμένο αυτό το σκεύος, μπορεί να μην ευκολύνεται αυτή η πνευματική ζωή και ο πνευματικός λόγος. Αλλά θέλει και αυτό μια ισορροπία και μια προσοχή. Βεβαίως ένας άνθρωπος που έχει το σκεύος του διαλυμένο και κομματιασμένο, αν ταπεινωθεί, μπορεί να έρθει χάρη να το συγκολλήσει και κάνει πιο όμορφο δοχείο. Αλλά έχουμε τέτοια κατάσταση ταπείνωσης και συντριβής. Μέχρι εκεί όμως πρέπει να σεβαστούμε το σκεύος μας. Να είναι ακέραιο για να μπορεί να έρθει να κατοικήσει η χάρη του Θεού. Οπότε έχεις δίκιο. Αλλά είναι σε ποιο επίπεδο μιλάμε και από ποια άποψη το βλέπουμε. Άφημα και ευθύνη. Πολύ όμορφα το τοποθετήσατε. Το άφημα είναι σε πράγματα που μας ξεπερνούν και μας ταλαιπωρούν, που και την ευθύνη να αναλαμβάναμε να τα λύναμε, περισσότερο θα μπλεκόμασταν. Έτσι δεν είναι? Και εδώ όταν εγώ αφήνω, είναι μια πράξη ευθύνης. Πιο δύσκολα κανείς αφήνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη του να παραδώσει τον εαυτό του στον Χριστό, παρά να λάβει την ευθύνη να την κάνει κουμάντο ο ίδιος μόνος. Γιατί λες, εγώ ελέγχω τον εαυτό μου, ξέρω τι μου γίνεται. Που ξέρω ο Θεός τι μου σχεδιάζει. Εγώ ας διαλέξω εγώ τον άντρα μου, ας φέρει κανένα κουάσιμο, δεν το κάνω εγώ. Που λέει, έχω ένα φόβο σου λέει. Και αν ο Θεός μου θέλει κάτι που εγώ δεν θέλω. Καταλάβατε. Επομένως η ευθύνη είναι η πιο ύψιστη μορφή ευθύνης να αφήνω με εμπιστοσύνη. Γιατί αναλαμβάνω την ευθύνη εμπιστοσύνη σε μια σχέση.
Η εμπιστοσύνη σε μια σχέση προϋποθέτει ευθύνη. Αναλαμβάνω την ευθύνη να εμπιστευθώ και τον εαυτό μου και τον άλλο και τη σχέση. Αυτό κάνω προς τον Θεό. Ενώ εμείς νομίζουμε ευθύνη είναι να προστατεύσω τον εαυτό μου από τον άλλο, γιατί δεν τον εμπιστεύομαι και δεν ξέρω τι είναι. Κάτσε να ελέγξω πρώτα τι είναι. Να είμαι σίγουρος, να καταλάβω τι νιώθω, τι νιώθει ο άλλος, να ελέγξουμε τα πράγματα. Αυτό το ονομάζουμε ευθύνη. Αυτό είναι άρνηση σχέσης. Βεβαίως έχουμε πράγματα, έχουμε καταστάσεις που μας δυσκολεύουν, αλλά οικονομεί ο Θεός αυτά τα εμπόδια να γίνουν εφόδια και εμπειρίες. Πώς θα κινηθούμε. Αυτό που φαίνεται, και αυτό είναι το μεγαλείο στην Εκκλησία, το ότι το αρνητικό μεταποιείται σε θετικό. Η αμαρτία που είναι μία πτώση, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, είναι η κοπριά μας που μπορεί να θύσει το λούδι της μετανοίας. Και η αμαρτία μπορεί να γίνει οθητική δύναμη που μας οδηγήσει στον Θεό. Είναι πώς την διαχειρίζουμε. Ένα εμπόδιο, μια αποτυχία, μια αμαρτία, τι την κάνουμε, την κλείνω στον αυτή και κλαίγουμε, τι έπαθα, τι μου συνέβη, μια ζωή χάλια είμαι, όλα στραβά μου πάνε. Ή βρίσκω τρόπο να το δω διαφορετικά. Άρα αυτά τα ίδια τα γεγονότα είναι πώς τα θεωρώ, πώς τοποθετούμε. Εξάλλου, στην Εκκλησία μας ο Άγιος δεν είναι ο αναμάρτητος, είναι αυτός που μετανοεί. Και η ποιότητα της αγιοσύνης κρίνεται από την ποιότητα της μετανοίας. Το λέμε, αλλά δεν το νοούμε. Θα δούμε έναν Άγιο για να γίνει κάτι, γιατί σκανδαλιζόμαστε. Το λέμε θεωρητικά. Αλλά αν δούμε τη ζωή των Αγίων, αν τη βλέπαμε τώρα, θα σκανδαλιζόμαστε. Αλλά τι τους έσωσε η μετάνοια, είναι πώς είδαν τα πράγματα. Ένα είναι αυτό. Αλλά έχετε δίκιο βεβαίως ότι έχουν πολλές προκλήσεις, αλλά έχουμε και ένα δυνατό όπλο. Όσες προκλήσεις κι αν έχουμε, έχουμε μέσα μας φυτευμένο τον πόθο για την αλήθεια για τον Θεό, που μπορεί να ξεπεράσει όλες τις προκλήσεις και τα σχήματα του κόσμου. Όπως λέει και ένα τραγούδι, ο κόσμος υποφέρει και πεινά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Δηλαδή, είναι και μια κουβέντα που λέει ο Θεός. Ο κόσμος δίνει 1000 παραμύθια, ενώ διψούμε και ποθούμε για την αλήθεια και κορυδεύουμε τον εαυτό μας. Ότι αυτά θέλουμε που δίνει ο κόσμος, που αποκαλούμε προκλήσεις, που αποκαλούμε πειρασμούς. Τι είναι πειρασμός, τι θεωρούμε δοκιμασία σήμερα. Κάτι που είχα ως προσδοκία μέσα στον κόσμο να ζήσω και ήρθε άλλος ως πρόσκομα και μου την έχει δώσει. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα εκεί, είναι το πρόβλημα ότι δεν αφυπνίσαμε, δεν ενεργοποίησαμε το βαθύτερο πόθο μας για την αλήθεια. Άρα μπορεί να έχουμε 1000 προκλήσεις, αλλά έχουμε φυτευμένο μέσα μας βαθιά τον άπειρο πόθο και τον άπειρο. Και αυτό μπορεί να κάνει ανατροπές μεγάλες, αν το δούμε και λειτουργήσει. Κολλητικό είναι, διότι... Μετά εσύ γερματιμάς και αφήσουμε. Κοίταξε, αφού τα λες, δικαιούσε να το πεις. Η Παναγία τι έκανε, δεν το έπαιξε θεούσα η Παναγία. Όταν ήρθε ο άγγελος και της είπε ότι θα γεννήσει και λοιπά, ήρθε το μήνυμα και λέει, δεν το έπαιξε θεούσα, εντάξει το δέχομαι, το κατάπια μάση το. Λέει, πώς θα γίνει αυτό, άντρα δεν έχω. Δικαιούσε να πεις το λογισμό σου. Μα και ο ίδιος ο Χριστός, ερώτη ο πάθος, είπε, ή δυνατό παρεδιθέτω το ποτήρι απ' μου. Αντέδρασε. Όχι γιατί αντέδρασε, για να δείξει πώς διαχειριζόμαστε τους πειρασμούς. Είπε το λογισμό του, θα πει το λογισμό στο Θεό. Ή δυνατό παρεδιθέτω το ποτήρι του απ' μου. Αλλού ως εγώ θέλω εσύ. Αλλά στο τέλος λες, όχι όπως θέλω εγώ, όπως θέλεις εσύ. Θα πούμε το λογισμό μας, θα καταθέσουμε όπως έχεις μια ζωντανή σχέση με έναν άνθρωπο. Αλλά από εκεί πέρα δεν θα ασχολείσαι να χωρίσεις τον εαυτό σου από τον Θεό και αρχίζεις τις σκέψεις και τις αναλύσεις. Εντάξει, το είπα, αλλά και τι θα γίνει τώρα. Και αρχίζει μετά να σε πιάνει πονοκέφαλος. Τις περισσότερες φορές πονοκεφαλιάζουμε 23 ώρες και μια ώρα το λέμε για να ησυχάσουμε, το είπαμε. Αλλά πάλι μέσα στα δικά μας. Αν όμως πω το λογισμό μου έτσι και αφαιθώ, αυτό είναι λύτρωση. Απαθείς. Πιο πολύ θα έλεγα αδιαφορώ, περιφρόνω τον λογισμό. Και έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί δεν μπορούμε να αφαιρούμε κάτι χωρίς να μην βάζουμε κάτι άλλο στη θέση του. Και λειτουργεί συμπληρωματικά. Περιφρόνω τον λογισμό, αδειάζω, αλλά γεμίζω από κάτι άλλο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να μείνει άδειος. Και εδώ είναι η έννοια της προσευχής. Συγγνώμη. Το λογισμό δεν τον πολεμάμε, τον αγνοούμε. Και αυτό είναι ο πόλεμος του λογισμού. Αλλά δεν τον πολεμώ με την προσευχή,
Γιατί τότε δίνω σημασία στον λογισμό. Σου λέει, τον κατάφερα να ασχολείται μαζί μου. Την προσευχή την έχω γιατί είναι η χαρά μου, είναι η ζωή μου, γιατί γεμίζω από αυτό. Δηλαδή, η προσευχή είναι μια δικασία που στρέφεις την προσοχή σου αλλού. Άρα φεύγεις από τον λογισμό. Και μάλιστα, δεν θα κάτσουμε, χτύπαμε για την πόρτα, χτυπάει το κουδούνι και είναι ο κακοποιητής και δεν το ανοίγουμε. Αλλά δεν καθόμαστε πίσω από την προφοβισμένη και λέμε, αχ, φεύγει τώρα, για να δούμε τι γίνεται. Κάνεις τη ζωή σου, συνεχίζεις τη ζωή σου. Ζεις κανονικά, κάνεις τη ζωή σου, προσεύχεσαι όχι για τον λογισμό, αλλά για τη σχέση με τον Χριστό, να γεμίσεις μέσα σου, να στρέψεις προσοχή σου αλλού, αλλά και κάνεις πράγματα, δράς, δημιουργείς. Πάνε γυμναστήριο, περπάτα, τραγούδα, μίλα με ανθρώπους. Κάνει καλαμπούρι, όπως λέει ο Άγιος ο Παππούλης, ο Ανανίας, ο Λάγιο μου έρχεται να το λέω. Λέει, το χιούμορ, λέει, είναι η άειλος φιλανθρωπία. Κάνεις τον άλλο να χαρεί. Αυτό είναι άσκηση, είναι ευλογία. Αλλά το πιο σημαντική ενασχόληση είναι να δίνουμε αγάπη. Και έχει αξία να δίνουμε αγάπη και παρηγοριά όταν εμείς είμαστε δυσκολεμένοι και πονεμένοι. Το λέει και ο Άγιος Παΐσιος αυτό. Φαντάσου λοιπόν να βλέπει ο Θεός έναν άνθρωπο που είναι σε πειρασμό, σε δοκιμασία, που να μην μπορεί να πάρει τα πόδια του και να σηκώνει να διακονεί άλλους άνθρωπους να τους παρηγορεί. Με συγχωρείς, άνθρωπος συγκινείται ο Θεός, δεν θα συγκινηθεί. Οπότε όταν σε αυτές τις καταστάσεις εμείς, για φαντάσου λοιπόν να έρχεται ο πειρασμός, που μπορεί να είναι άνθρωπος, μπορεί να είναι ο πειρασμός κανονικά, να σε ταλαιπωρεί και εσύ να κάνεις, να σκάς την πλάκα με τους φίλους σου. Τι θα κάνει, όπως το είπαμε και άλλη φορά. Λέει, όταν γελάμε, ο διάβολος νομίζει ότι γελάμε για αυτόν και επειδή είναι εγωιστή, τσαντίζεται και φεύγει. Οπότε δεν είναι απλώς να αδειάσω, αλλά να δημιουργήσω, να στραφώ σε κάτι δημιουργικό, κάτι θετικό, κάτι καλό. Σε όλους. Δεν κάνει αδιάκριση. Αλλά πιο εύκολα σε έναν κουρασμένο έρχεται, που δεν έχει αντιστάσεις, δεν έχει άμυνες. Και έρχεται και σε βρίσκει ευάλωτο. Αλλά ο κουρασμένος άνθρωπος είναι πολύ αψυχολογικά κουρασμένος άνθρωπος. Και σωματικά μπορεί να επηρεάσει. Βέβαια, εξαντλεί το νευρικό σύστημα και δεν έχει αντιστάσεις. Βέβαια, πολλές φορές όταν κουράζεσαι και κάνεις πράγματα και γεμίζεις το χρόνο σου, δεν βρίσκει περιθώριο πειρασμού. Βάλε τώρα μια πολύ καλή γυναίκα να έχει λογισμούς όταν μαγειρεύει. Αντί ελαιόλα, θα βάζει λογισμούς. Λοιπόν, τέλος πάντων, όταν είσαι απασχολημένος, γι' αυτό οι μοναχοί έχουν το εργόχειρο. Τι είναι το εργόχειρο, είναι τα διακονήματα για να μην πηγαίνει ο λογισμός από εδώ και από εκεί. Ο αργός άνθρωπος οπωσδήποτε θα έχει λογισμούς. Και όπως λέει, η αργία μήτυρ πάσης κακίας. Δεν είναι τυχαίο αυτό που υπόθηκε. Ο άνθρωπος που δεν είχε ευθύνες, ενασχόληση, δεν έχει πειρασμούς και οπωσδήποτε θα έχει πειρασμούς, λογισμούς, θα κάνει σενάρια. Πώς θα γεμίσει ο χρόνος του. Άντε να προσευχηθεί, πώς να προσευχηθεί. Γι' αυτό βοηθάει πάρα πολύ να γεμίζουμε το χρόνο μας. Δημιουργικά, θετικά, να κάνουμε πράγματα. Να εργαζόμαστε. Και όχι μόνο για το μισθό μας. Να γεμίζουμε το χρόνο μας. Δουλεύουμε ένα οχτάωρο, να κάνουμε και άλλα πράγματα. Δεν δουλεύουμε, να βοηθούμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Να βρίσκουμε τρόπους να γεμίζουμε το χρόνο θετικά. Είναι ανάλογο με τις περιπτώσεις, Βαγγέλη μου. Θέλει διάκριση. Άλλες φορές μιλούμε, άλλες φορές δεν μιλούμε. Άλλες φορές πράττουμε, άλλες φορές δεν πράττουμε. Γιατί δεν θα έχει υπάρχει ανταπόκριση. Μια και είπατε το άχ και ένα ανέκδοτο. Τι κοινό έχει το ποτιστικό με τη γυναίκα στην εκκλησία της μεγάλης ηλικίας. Και οι δύο κανόνες. Όταν δουκάτε στην εκκλησία. Όταν δουκάτε, έτσι. Λοιπόν, άρα είναι και αυτό είναι αμαρτία. Λοιπόν, να τελειώσουμε ευχάριστα, ήρεμα.

0: αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης στους 106,6 στα FM.
1: Για την μαγεία. Είχαμε πει την περασμένη φορά ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος μιας μαγικής τελετής, ποιος είναι ο κατάλληλος τόπος για μια πάλι μαγική τελετή. Τώρα μπορούμε να ειδούμε, για να έχουμε πάντοτε μια εικόνα των πραγμάτων, τα χρησιμοποιούμενα υλικά στη μαγεία. Αυτά είναι πάμπολα. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστείτε πόσο πολλά μπορεί να είναι αυτά. Ανάμεσα στα υλικά που χρησιμοποιεί η μαγεία είναι έτσι μία κατεπιλογή. Νύχια κομμένα από ζωντανούς και πεθαμένους ανθρώπους. Περιτώματα ανθρώπινα. Ακαθαρσίες. Μέλι, κερί, κόλλα, γύψος, σπέρμα, χώμα από νεκρούς, από τάφους, ακαθαρσίες γυναικών, καρφιά, βελόνες, καρφίτσες, κοκαλάκι νυχτερίδας, αίμα ανθρώπου ή ζώου, κόκαλο φιδιού, δέρμα φιδιού, δέρμα βατράχου, και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή τα πιο απίθανα υλικά χρησιμοποιούνται ως υλικά στη μαγεία. Ομοίως και τα εργαλεία, θα λέγαμε, της μαγείας, και αυτά είναι πάμπολα. Είναι το μαγικό ραβδί, εξάλλου είναι διαβόητο αυτό το μαγικό ραβδί. Είναι κούκλες για γητιές. Θα σας εξηγήσω πιο κάτω τι γίνεται με αυτές τις κούκλες, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ομοιώματα. Θα σας το πω πιο κάτω. Μάσκες, μαχαίρια, κλειδιά, καθρέπτες κλπ. Ομοίως, το τυπικό είναι πολύπλοκότατο και περιεργότατο. Η γλώσσα της μαγείας ακατανόητη και γρυφώδης. Σύμβολα είναι πάμπολα, όπως η νεκροκεφαλή και άλλα πολλά. Το σήμα της μαύρης μαγείας, σας έλεγα την περασμένη φορά τη διάκριση, αν και πολλές φορές δεν είναι και σαφής, τη διάκριση μεταξύ της μαύρης και της λευκής λεγόμενης μαγείας. Λοιπόν, το σήμα της μαύρης μαγείας είναι η σβάστικα. Είναι ο αγγιλωτός σταυρός του Χίτλερ. Ξέρετε όλοι σας αυτόν τον σταυρόν του Χίτλερ, όπως είναι ο συνήθις σταυρός, και κατόπιν έχει στις κεραίες του, κεραίες λέγονται αυτή η κάθετος και η οριζοντία γραμμή, έχει πάλι ανακεραία μια κάθετη άλλη κεραία, από εδώ μια κάθετη, από εκεί και από εκεί. Όταν η κάθετη, ή καλύτερα, του Χίτλερ, ο αγγιλωτός σταυρός. Αυτό είναι, σας είπα, της μαύρης μαγείας. Της λευκής μαγείας, αυτές οι αγγίλες είναι αντίστροφες. Δεν κοιτάζουν όπως κοιτάζει στο σήμα της μαύρης μαγείας. Πάλι είναι ο αγγιλωτός σταυρός, αλλά με τις αγγίλες αντίστροφες. Βέβαια εσείς δεν είχατε γεννηθεί όταν είχαμε εδώ την κατοχή τη γερμανική. Χορτάσαμε να βλέπουμε τον αγγιλωτό σταυρό, ο οποίος είχε τεθεί επάνω στην σημαία του Χίτλερ. Σας είπα, είναι η σβάστικα, και το σύμβολο αυτού του σήματος είναι συμπεπλεγμένο σταυρός, σε βάρος ακατανόμαστο του Τιμίου Σταυρού. Σας είχα πει την περασμένη φορά, όταν ο Τίμιος Σταυρός είναι μέσα σε ένα τρίγωνο, θεωρείται ότι είναι εγκλωβισμένος, εχμάλωτος σταυρός και συνεπώς ανενέργητος. Αν ίσως καμιά φορά ακούσατε ότι οι μάγοι πολλές φορές χρησιμοποιούν τον Τίμιο Σταυρό, οι εικόνες χρησιμοποιούν και τον Τίμιο Σταυρό. Πήγα, λέει, και με σταύρωσε με ένα σταυρό. Πώς εδώ πέρα θα είχαμε αυτό το αντιφατικό στοιχείο, τον Τίμιο Σταυρό, με όλα τα διαβολικά τα άλλα? Δεν θα ενεργούσε ο Τίμιος Σταυρός εις βάρος της μαγείας? Ενεργεί, προσέξτε, ενεργεί. Αλλά όταν ο μάγος εγκλωβίζει τον Τίμιο Σταυρό, δηλαδή κάνει μία κίνηση, μία πράξη, ένα σύμβολο ατιμώσεως, τότε ο Τίμιος Σταυρός μένει ανενέργητος. Και τούτο κατά παραχώρηση του Θεού, ώστε εκείνοι που ασχολούνται με όλα αυτά να μένουν και να παραμένουν κάτω από την κυριαρχία του Σατανά. Είναι τιμωρία τους το ότι ο Τίμιος Σταυρός μένει ανενέργητος. Αν όμως ένας άνθρωπος δέχεται την τιμή του Σταυρού, ότι είναι το σύμβολο της σωτηρίας μας, ότι επ' αυτού εσταυρώθη ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, τότε αναμφισβητήτως το σύμβολο αυτό έχει δύναμη ακαταμάχητη. Σας λέγω ένα περιστατικό. Κάποτε στην Πάτρα ένα μέντιουμ, που θα μιλήσουμε βεβαίως για τον πνευματισμό πρόσεχος, επρόκειτο να κάνει κάποια πειράματα πνευματιστικά μέσα σε ένα κινηματοθέατρο. Πωλήθησαν εισιτήρια, ορίστηκε η μέρα. Επί της σκηνής είχαν τοποθετήσει ένα τραπέζι και πάνω στο τραπέζι αυτό θα έκανε αυτός ο πνευματιστής ό,τι θα έκανε. Κάποια παρέα, παιδιά, θέλησαν να ματαιώσουν αυτές τις δαιμονικές ενέργειες και πήγαν και έβαλαν κάτω από το τραπέζι ένα σταυρό. Ήρθε η ώρα της πνευματιστικής συνεδριάσεως, όπως λέγεται, και θα εξηγήσουμε όταν θα φτάσουμε στον πνευματισμό τι είναι αυτή η πνευματιστική συνεδρίαση. Επίκληση δαιμόνων είναι, με την παρουσία ανθρώπων φυσικά. Και τίποτα. Ίδρωνε, κοκκίνιζε, άσπριζε αυτός ο πνευματιστής, τίποτα. Δεν γινόταν τίποτα. Ήρθε σε απελπισία. Τότε, βλέποντας ότι τίποτα δεν καταφέρνει, στρέφεται προς το ακροατήριο και λέγει: σας παρακαλώ πολύ, κάτι συμβαίνει, δεν θα μπορέσουμε απόψε να κάνουμε καμία παράσταση, ας το πούμε. Βγαίνοντας έξω από την είσοδο, πάρετε πίσω τα χρήματά σας. Είχε η ενέργεια του Σατανά ανασταλεί από την ενέργεια του Τιμίου Σταυρού. Βλέπετε λοιπόν, άλλοτε ενεργεί ο Τίμιος Σταυρός, άλλοτε δεν ενεργεί. Και δεν ενεργεί, το λέω για δεύτερη φορά, για να τιμωρήσει εκείνους οι οποίοι χρησιμοποιούν τον Τίμιο Σταυρό για τέτοιες δουλειές. Γι' αυτό το λόγο οι μάγοι πολλές φορές χρησιμοποιούν και τον Τίμιο Σταυρό εγκλωβισμένο πάντοτε, εχμάλωτον, και τις Άγιες εικόνες. Βλέπετε στα αναστενάρια που ετέθηκε μία απορία την περασμένη φορά γύρω από αυτά, κρατούν την εικόνα του Αγίου, οι αναστενάριδες, την εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, που στο κέντρο είναι ο Τίμιος Σταυρός. Κρατούν τον Τίμιο Σταυρό. Και η πράξη αυτή είναι καθαρά δαιμονική. Τα αναστενάρια είναι δαιμονικά. Είναι αρχαία ειδωλολατρική συνήθεια. Και όπως σας είπα, ότι η ειδωλολατρία συνδέεται άμεσα με την μαγεία. Διότι τι είναι η ειδωλολατρία? Η λατρεία του Σατανά. Τι είναι η μαγεία? Η λατρεία του Σατανά. Είναι συνεπώς μαγεία και ειδωλολατρία πλάι-πλάι. Και είναι αυτά κατάλοιπα από την αρχαιότητα. Πώς τώρα κρατούν την εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου? Θεωρείται ότι είναι εγκλωβισμένη. Θεωρείται ότι είναι εχμάλωτος και συνεπώς μένει ανενέργητος. Και το λέω για τρίτη φορά. Επιτρέπει ο Θεός για τιμωρία των ανθρώπων αυτών. Θα δούμε πως το λέει αυτό το σημείο, το Δευτερονόμιο, το λέει σαφώς, θα το δούμε λίγο πιο κάτω και σήμερα ίσως, το πώς δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί υπόκεινται εις την ενέργεια τη δαιμονική χωρίς να ενεργεί ο Θεός. Έτσι ο Χίτλερ που είχε βάλει στη σημαία του τη σβάστικα, δηλαδή το σημείο της μαύρης μαγείας, ήταν φανερό ότι ο άνθρωπος αυτός ισχολείτο με τη μαγεία, ή καλύτερα είχε συμβούλους 4 των αριθμών, τους οποίους συνεβουλεύεται πρώτα αυτούς και μετά τους στρατηγούς του για μια ενέργειά του. Είναι χαρακτηριστικό ότι πάντα το σύνθημα των επιθέσεών του ήτανε Κυριακή πρωί. Πάντα Κυριακή πρωί, όπου επετίθετο. Διότι οι μάγοι έτσι πάντοτε τον συνεβούλευαν. Τελικά η μαύρη μαγεία ήταν εκείνη που τον ανέδειξε με δικτάτορα, αλλά και ταυτοχρόνως τον κατέστρεψε. Διότι αυτό κάνει ο διάβολος, σε ανεβάζει για να σε γκρεμίσει. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο Στάλιν, και αυτός διατηρούσε 3 μάγους συμβούλους για κάθε του ενέργεια. Γι' αυτό βλέπετε, όταν έχουμε συμβούλους τους δαίμονες, έχουμε δηλαδή βοηθούς τους δαίμονες, τότε πάμε κατά διαβόλου. Βέβαια, διότι βλέπετε όλες αυτές οι καταστάσεις πώς εξελίχθησαν και εξελίσσονται ιστορικά. Τα σύμβολα της μαγείας, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι πολλά. Αλλά τα κυριότερα σύμβολα είναι η πεντάλφα, είναι πάρα πολύ διαδεδομένη, είναι ένα πεντάκτινο αστέρι. Πεντάκτινο αστέρι. Και λέγεται πεντάλφα, διότι αποτελεί 5 αλφα. Σημειώσατε ότι αυτή η πεντάλφα, που είναι και εβραϊκό σύμβολο, δηλαδή οι Εβραίοι έχουν την πεντάλφα, χρησιμοποιείται και από τον μασονισμό. Όταν θα φτάσουμε στο μασονισμό θα το δούμε αυτό. Στο κέντρο μάλιστα αυτής της πεντάλφας, του πεντακτίνου θα λέγαμε αστέρος, υπάρχει ένα γράμμα, σας το έλεγα πέρυσι αυτό στα θέματά μας, το γράμμα G αγγλικά ή Z γαλλικά, δηλαδή το A, B, C, D, E, F, Z. Αυτό το Z είναι το αρχικό μιας λέξεως που είναι ελληνική. Η λέξη γνώσης, από την ελληνική γνώσης, και δεν έχει μεταφραστεί, έχει μείνει έτσι, γνώσης, G, G, N, O, S και τα λοιπά. Γνώσης, γνώσης. Και η γνώσης είναι ο γνωστικισμός. Είναι για αυτόν που μιλήσαμε πριν τελειώσουμε την περσινή μας σειρά. Βλέπετε λοιπόν ότι η πεντάλφα έχει μεγάλη σχέση με τους Εβραίους, με τον μασονισμό, με τη μαγεία. Περίεργα πράγματα, αλλά αληθή. Βέβαια, η πεντάλφα αυτή, θα το δούμε όταν θα φτάσουμε στον μασονισμό. Μόνο τώρα, για να βγείτε από μία περιέργεια, τι θα πει ότι έχει μία κορυφή προς τα κάτω. Είναι απομίμησης του ανθρώπου που έχει ανοίξει τα πόδια του και έχει απλώσει τα χέρια του. Προσέξτε να δείτε. Η μία κορυφή είναι το κεφάλι μου, η άλλη κορυφή είναι το χέρι μου το δεξί, η άλλη κορυφή είναι το χέρι μου το αριστερό. Η άλλη κορυφή είναι το δεξί μου πόδι και η άλλη κορυφή είναι το αριστερό μου πόδι. Αποτελώ λοιπόν ένα πεντάκτινο αστέρι όταν ανοίξω τα χέρια μου και απλώσω τα πόδια μου. Έχει λοιπόν κάποια σημασία. Βγαίνει από αυτό το σχήμα άνθρωπος η πεντάλφα. Όταν όμως λέμε ότι η κορυφή είναι κάτω, εδώ έχουμε τις ανώτερες πνευματικές δυνάμεις και τις ζωώδεις δυνάμεις. Αλλά να μην λέω πιο πολλά, για να μην τα ξαναπούμε όταν θα μιλήσουμε στο θέμα περί μασονισμού. Ακόμη ένα σύμβολο είναι το Cruz Ansata, Cruz Ansata, Cruz, κρουά. Γαλλικά κρουά θα πει σταυρός. Δηλαδή είναι ο σταυρός Ανσάτα. Αυτός δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα ταφ, ένα γνωστό κεφαλαίο ταφ, και από πάνω είναι εκεί που ενώνει η κάθετος με την οριζοντία κεραία, υπάρχει ένα τρίγωνο του οποίου η κορυφή είναι εκεί που ακριβώς συναντάται η κάθετος με την οριζοντία γραμμή. Δηλαδή λογαριάστε έτσι και απάνω εδώ το τρίγωνο. Αυτό έχει σχέση με τον άλλον εκείνων σταυρών των Αιγυπτιακών, ο οποίος και ο Αιγυπτιακός σταυρός είναι ένα ταφ και από πάνω αντί τρίγωνο έχει ένα κύκλο. Αυτό δεν θα σας το εξηγήσω, είναι πολύ εσχρόν, να πω εσχρόν, και είναι και δεν είναι, δηλαδή συγκεκριμένα. Αναφέρεται στη λατρεία της φύσεως, πάντοτε στην αναπαραγωγή, αλλά πάντοτε όμως κατά έναν τρόπο ομών και ζωώδη. Δεν εξηγώ πιο πολλά, γιατί τι να σας πω. Ένα τρίτο σύμβολο και το σπουδαιότερο, διότι αυτό είναι το σήμα κατά τεθέν θα λέγαμε γενικά της μαγείας και ιδιαιτέρως της μαύρης μαγείας, είναι η χείρ της δόξης, το χέρι της δόξης, the hand of glory, το χέρι της δόξης. Είναι ένα σύμβολο παγκοσμίου, θα λέγαμε, παγκόσμιο σύμβολο της μαγείας. Στα 1786 στη Βαυαρία έγινε αντιληπτή μία 1786 αντιληπτή μία οργάνωση η οποία ελέγεται Illuminat και θα πει

ήταν ένα χέρι που κρατούσε μία δάδα η οποία είχε φλόγα. Γι' αυτό λέγεται χείρ της δόξης. Φανταστείτε, ένα χέρι που κρατάει ένα δαυλό και απάνω βγάζει φλόγα. Από κάτω υπήρχαν τα εξής γράμματα αρχικά μιας φράσεως, χρυσά γράμματα. Σας τα λέω με το γαλλικό αλφάβητο. Ζε, ε, γιατί ήταν και γαλλικά, γαλλικές οι λέξεις αυτές. Ζε, ε, α, α, ελ, ας, ας, α, δε, εμ, εμ, εμ. Κανείς δεν μπορούσε να αποκρυπτογραφήσει αυτήν αυτά τα αρχικά. Κανείς δεν ομολογούσε από όσους είχαν συλλάβει τι σήμαινε αυτή η φράση. Κάποια φορά, ύστερα από κάποιο καιρό, κάποιος αποκρυφιστής, μάγος δηλαδή, ξέρετε, λέγονται και αποκρυφιστέ, διότι δεν είναι μόνο η μαγεία όπως την περιγράψαμε, έχουμε και άλλα πράγματα, όπως είναι η αριθμοσοφία κλπ. Θα τα πούμε, έστω και από λίγο θα τα πούμε όλα, διότι και η αριθμοσοφία στην εποχή μας υπάρχει. Ένας λοιπόν αποκρυφιστής, όλοι αυτοί που ασχολούνται με αυτά λέγονται αποκρυφιστές, δηλαδή με τις απόκρυφες λεγόμενες επιστήμες, δεν έχουν καμία σχέση με την επιστήμη, έτσι λέγονται. Απεκάλυψε τη σημασία αυτών των αρχικών γραμμάτων και σήμαινε «Gloire et amour à Lucifer, hein, hein, odieu, μοντί, μοντί, μοντί». Δηλαδή, δόξα και αγάπη στον αιωσφόρο, μίσος, μίσος στο Θεό, κατάρα, κατάρα, κατάρα. Φοβερό πράγμα. Γι' αυτό σας είπα ότι πίσω από τη μαγεία είναι πάντοτε ο διάβολος. Και εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται με τη μαγεία, αντιλαμβάνεστε, μπαίνουν στο χώρο των δαιμονικών. Είτε λέγεται μάγος, είτε λέγεται εκείνος ο οποίος κατά κάποιο τρόπο πάει να ασχοληθεί με τα μάγια. Τι είναι λοιπόν η μαγεία? Η μαγεία είναι ενέργεια πονηρών πνευμάτων που επικαλείται ο άνθρωπος, δηλαδή ο μάγος, για να επιτύχει κάτι. Συνήθως αυτό το κάτι είναι το κακόν. Άρα υπάρχουν μάγια. Εδώ βλέπετε πολλές φορές να λέγουν οι άνθρωποι «υπάρχουν μάγια, κουταμάρες». «Πιστεύεις στα μάγια?» «Όχι, δεν πιστεύω στα μάγια», λένε πολλοί άνθρωποι. «Όχι, δεν πιστεύω». Άλλοι λέγουν «πιστεύω στα μάγια». Αλλά εάν υπάρχει μαγεία και η μαγεία υπηρετείται από τον διάβολο κατά αισθητότατων τρόπων, τότε αναμφισβητήτως υπάρχουν και μάγια. Όλοι οι πατέρες της εκκλησίας μας, δηλαδή όλοι, πολλοί πατέρες της εκκλησίας μας, χτύπησαν πάρα πολύ τη μαγεία, ιδίως ο Ιερός Χρυσόστομος. Ακριβώς για να δείξουν ότι λέγεται, είναι κάτι, ένα προϊόν του διαβόλου. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στην πρώτη του μυσταγωγική κατήχηση λέει μερικά πράγματα για τη μαγεία, κάτι θα σας πω πιο κάτω, αν όχι σήμερα, ερχομένη φορά, που την αποκαλεί τη μαγεία και τον συναφή της κύκλο κακοτεχνίες. Μακριά, λέει στον κατηχούμενο εκείνον που βαφτίστηκε και μπήκε μέσα στην εκκλησία, μακριά από τις κακοτεχνίες, από αυτά τα έργα του σατανά. Άρα, αφού υπάρχει ο διάβολος, υπάρχουν και τα μάγια. Προσέξτε, αφού υπάρχει ο διάβολος, υπάρχουν και τα μάγια. Σημειώσατε ότι πολλοί δεν πιστεύουν ότι υπάρχει ο διάβολος. Εάν δεν υπάρχει ο διάβολος, τότε γιατί ήρθε ο Χριστός? Τότε καταλαβαίνετε ότι όλη η ιστορία της απολυτρώσεως πού στέκεται? Τι λέει ο Απόστολος Πέτρος? «Εις τούτο ελήλυθεν ο Υιός του Θεού ή να λύσει τα έργα του διαβόλου».
για

να λύσει, λέγει, τα έργα του διαβόλου. Και τα έργα του διαβόλου είναι πολλά. Ένα δε κύριον, θα λέγαμε, έργων του διαβόλου, αποτέλεσμα είναι ο θάνατος. Και τον θάνατον ήλθε να λύσει ο Χριστός με την Ανάστασή Του και με την Ανάσταση των νεκρών. Έτσι ο διάβολος υπάρχει και οι ενέργειές του, και που ενέργεια δική του είναι τα μάγια. Αλλά εδώ πρέπει να σημειώσουμε κάτι, ότι όσοι λέγονται μάγοι δεν είναι πάντοτε αληθινοί μάγοι, αλλά είναι και απατεώνες. Ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό από αυτούς που λέμε ότι είναι μάγοι είναι πραγματικοί μάγοι. Οι υπόλοιποι δεν είναι, είναι απατεώνες. Και συνεπώς ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτά που λένε και κάνουν είναι μάγια. Το μεγαλύτερο ποσοστό δεν είναι μάγια, αλλά τίποτα, κούφια πράγματα, και απλώς εξαπατώνται οι αφελείς. Εδώ θα ήθελα να σας έλεγα ότι στο βρόντο λένε πολλά, στο βρόντο, πραγματικά στο βρόντο, και που οι άνθρωποι δυστυχώς τα πιστεύουν, διότι δεν είναι πραγματική ενέργεια δαιμονική, αλλά μόνο είναι ψυχολογική ενέργεια, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Πιάνουν τα μάγια? Να, ένα ερώτημα. Πιάνουν τα μάγια? Και ναι και όχι. Αυτό το πιάνουν, θα λέγαμε τη λέξη εντός εισαγωγικών, δηλαδή ενεργούν τα μάγια, δυσμενός ή ευμενός? Και ναι και όχι. Στα ψευδομάγια που σας είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν απατεώνες, εκεί δεν υπάρχει δαιμόνι, δεν υπάρχει ενέργεια δαιμονική, δηλαδή επίκλησης δαιμόνων κλπ. Αλλά τι υπάρχει εδώ? Και μόνο γιατί κανείς έστω καμώνεται, υποκρίνεται ότι είναι μάγος για να παίρνει λεφτά από τους άλλους, ωστόσο δεν είναι ένας κύκλος τίμιος, ωστόσο υπηρετείται από τον διάβολο. Άλλο ότι δεν είναι αληθής μαγεία. Εδώ έχουμε όταν κανείς μπει στον κύκλο των ψευδομαγιών, σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις. Όχι διότι ενήργησαν οι δαίμονες, όχι, αλλά γιατί ο άνθρωπος υποβάλλεται εύκολα και μπορεί να φτάσει να αρρωστήσει από υποβολή. Θυμάμαι κάποτε, εντελώς αστεία, στη γειτονιά μου, όχι στη Λάρισα, εκεί που έμενα, σαν απέναντι σπίτι, γνωστός ήταν, γνωστό το σπίτι αυτό, ήταν κάποια παιδιά εκεί, νέοι. Κάποιος άλλος φίλος, κοινός φίλος, πώς του ήρθε, επήρε ένα κομμάτι σαπούνι, έβαλε μερικές τρίχες, αυτά που συνήθως βρίσκουν σαν μάγια, μερικές καρφίτσες. Θα σας πω τι σημαίνουν αυτά, αν όχι σήμερα, την ερχομένη φορά, τα λεγόμενα καρφώματα. Καρφίτσες μπηγμένες λοιπόν μέσα στο σαπούνι, τυλιγμένα όλα αυτά σε ένα πακέτο. Και το πέταξε αυτός ο φίλος, ο κοινός φίλος, το πέταξε το πακέτο αυτό στην αυλή αυτών των ανθρώπων, των νέων αυτών. Οι γονείς ήταν και τα λοιπά. Ένα πακέτο ήταν εκεί στην αυλή τους, το σήκωσαν να δουν τι είναι. Το άνοιξαν, βρήκαν αυτά τα πράγματα. Τι να σας πω, ήταν κάτι άλλο. Κόντευαν να τρελαθούν οι άνθρωποι. Μας έκαναν μάγια. Και να λέει τώρα ο κοινός φίλος, εγώ, λέει, σας το έριξα το πακέτο αυτό. Δεν τον επίστευαν. Μα εγώ σας το έριξα έτσι για διασκέδαση. Έτσι να γελάσουμε. Ξέρετε ότι αυτά τα πράγματα, παιδιά, δεν μπορούν να γίνουν ούτε για αστείο. Διότι ο άνθρωπος υποβάλλεται και σου λέει κάτι εδώ συμβαίνει, μου έκαναν μάγια. Και έτσι, αν κάτι δεν πηγαίνει καλά στη ζωή, αν κάτι συμβαίνει στο σπίτι, αν έχουμε τη ματέωση ενός συνοικεσίου, έχουμε μια προσδιόριστη αρρώστια που δεν βρίσκει ο γιατρός, οι γιατροί δεν βρίσκουν τι είναι αυτή η αρρώστια, όταν υπάρχουν αναδουλειές, ζημιές, κακοτυχίες, ατυχήματα, ψυχολογικά προβλήματα,
σε όλα αυτά κοινή αιτία λέγεται και κατηγορείται ότι είναι τα μάγια. Μας έκαναν μάγια. Δεν έχουν κάνει μάγια. Σας λέω, 9 φορές στις 10 δεν είναι μάγια. Τόσο πολύ δεν είναι μάγια. Αλλά τι συμβαίνει? Κάτι στραβό να πηγαίνει, αμέσως υποβάλλονται οι άνθρωποι και τι λένε? Μας έκαναν μάγια. Το πιστεύουν, υποφέρουν, αισθάνονται πάρα πολύ άσχημα. Έχουμε όμως και τα πραγματικά μάγια. Έστω και αν είναι μικρό το ποσοστό της αληθινής μαγείας με τα αληθινά μάγια, ωστόσο έχουμε και τα αληθινά μάγια. Είναι, τι είναι? Αληθινή δαιμονική ενέργεια. Πιάνουν, εδώ θέλω να προσέξετε, εάν ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο πιστός, ο άνθρωπος είναι αληθινός χριστιανός, ζει με συνέπεια τη χριστιανική του ζωή, δεν αμαρτάνει, κυριότατα αποφεύγει τα σαρκικά αμαρτήματα, τη βλασφημία, τη φιλαργυρία, το φθόνο και την υπερηφάνεια, όταν εξομολογείται συχνά, κοινωνεί και προσεύχεται, τότε δεν τον πιάνουν τα μάγια. Γιατί ο Κύριος το είπε, με το βάπτισμά μας παίρνουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος που μας δίνει την εξουσία πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Το 1945 ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς δέχεται την πρώτη βράβευση αναγνώριση για το τεράστιο έργο του. Ο νέος πρόεδρος των τοπικών Σοβιέτ, αντικαταστάτης του Κοζικόρφ, τον κάλεσε στην Κεντρική Επιτροπή για να το απονείμουν παράσημο για την ηρωική εργασία του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά την απονομή ο πρόεδρος είπε: «Παρόλο που ο Βόινο ολοκλήρωσε το έργο του ως ιατρικός σύμβουλος, τα στρατιωτικά νοσοκομεία είχαν αποχωρήσει δυτικότερα. Ελπίζω πως ο καθηγητής και στο εξής θα μοιράζεται τη γνώση του και την πείρα του με τους νεότερους γιατρούς της πόλης». Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς απάντησε δυναμικά: «Έχω διδάξει και είμαι πρόθυμος να διδάξω στους γιατρούς αυτά που ξέρω. Έδωσα ζωή και χάρισα την υγεία σε εκατοντάδες, μπορεί και χιλιάδες στρατιώτες, και προφανώς θα μπορούσα να βοηθήσω κι άλλους πολλούς, αν εσείς το τόνισε αυτό το εσείς και με τον τρόπο αυτό άφηνε να εννοηθούν πολλά. Δεν με είχατε συλλάβει χωρίς λόγο και δεν με τραβούσατε για 11 ολόκληρα χρόνια στις εξορίες και στα μπουντρούμια. Να πόσος καιρός έχει χαθεί άδικα και πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, αλλά εγώ δεν φέρω καμία ευθύνη». Τα λόγια αυτά έκαναν τρομερή εντύπωση. Για κάποιο διάστημα βαριά σιωπή έπεσε μεταξύ των συνέδρων και στην αίθουσα. Ο πρόεδρος ξαφνιάστηκε και όταν συνήλθε είπε: «Είναι καιρός πια να ξεχαστούν τα περασμένα και πρέπει να ζει κανείς στο παρόν και για το μέλλον». Τότε ακούστηκε δυνατή φωνή του Αρχιεπισκόπου: «Όχι, να με συγχωρείτε, εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ». Λίγο καιρό μετά ήλθε και η εκκλησιαστική αναγνώριση. Ο Πατριάρχης Αλέξιος με πατριαρχικό έγγραφο εξήρε τη μεγάλη προσφορά του και του έδωσε το προνόμιο να φορά τον αδαμάντινο σταυρό στην αρχιερατική μήτρα, συνήθεια που τηρείται στη Ρωσική Εκκλησία. Η μεγαλύτερη όμως τιμητική διάκριση έγινε το 1946. Τότε βραβεύτηκε με το βραβείο Στάλιν, το μεγαλύτερο κρατικό βραβείο για τις επιστημονικές μελέτες του, που απέσπασαν τα καλύτερα σχόλια στη Ρωσία και στο εξωτερικό. Ο ακαδημαϊκός Κανσίνσκι γράφει: «Τα βιβλία του Αρχιεπισκόπου Λουκά θα διαβάζονται για πολλές δεκαετίες. Η φήμη του απλώνεται παντού. Μέχρι και στην Αμερική εφημερίδες και περιοδικά γράφουν άθρα τιμητικά για αυτόν. Από παντού έρχονται να του πάρουν συνεντεύξεις, ενώ τα ευχητήρια καταφθάνουν καθημερινά», γράφει σε μία επιστολή του. «Λαμβάνω πολλές συγχαρητήριες επιστολές από παντού. Με έστειλαν ο Πατριάρχης, οι Μητροπολίτες, οι Επίσκοποι, ο Καρπόφ, ο Μητιαρεύ, ο Τρετιακόφ, η Ακαδημία Ιατρικών Επιστημών, η Επιτροπή των Ανωτάτων Σχολών, το Θεολογικό Ινστιτούτο, καθηγητές και άλλοι πολλοί. Η τιμητική αυτή διάκρισή μου είναι μεγάλη γιορτή για την Εκκλησία», όπως μου τηλεγράφησε ο Πατριάρχης. Το βραβείο συνοδευόταν από 200.000 ρούβλια, όμως ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς δεν τα κράτησε για τον εαυτό του. Σχεδόν όλα τα διέθεσε στα ορφανά θύματα του πολέμου. Όλη η επιστημονική του δραστηριότητα, η δημοσίευση των περίφημων μελετών του και η απονομή του μεγαλύτερου κρατικού βραβείου ήταν κατά αυτόν η καλύτερη ιεραποστολή και η μαρτυρία σε τόσο χαλεπούς καιρούς. Ήταν, όπως έλεγε, ένας τρόπος για να ανέβει το Κύριος της διωγμένης και συκοφαντημένης εκκλησίας, και θα προβλημάτισε πολλούς, ιδίως τους επιστήμονες και δαονοούμενους, όχι μόνο στη Ρωσία αλλά και στο εξωτερικό. Εκείνο τον καιρό, μια από τις εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού BBC μετέδωσε πως μια ομάδα νεαρών Γάλλων προσχώρησε στην Ορθοδοξία. Στη διακήρυξή τους αναφέρθηκαν στην επίδραση που δέχτηκαν από τους Ρώσους χριστιανούς επιστήμονες Ιβάν Παυλόφ, Βλαντιμίρ Φιλατόφ και τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά Βόινο Γιασενέσκι. Σε άλλη επιστολή του γράφει στο γιο του και την καθολική πλέον αναγνώρισή του: «Ήρθε ο ειδικός απεσταλμένος του ΤΑΣ για να πάρει φωτογραφίες μου για τον ξένο τύπο. Νωρίτερα μου ζήτησε από το Πατριαρχείο να στείλω το βιογραφικό μου για το περιοδικό του Πατριαρχείου και για την υπηρεσία πληροφοριών. Δύο ντόπιοι ζωγράφοι σχεδιάζουν ποτρέτα μου. Αρχιεπίσκοπος Γιαροσλάβς, ο οποίος μόλις επέστρεψε από την Αμερική, είχε διαβάσει στον τύπο της χώρας για τον Αρχιεπίσκοπο κάτοχο βραβείου Στάλιν. Αύριο θα έρθει ο γλύπτης να κάνει την προτομή μου». Αν και πέρασαν αρκετά χρόνια από τότε, ακόμη και σήμερα οι κάτοικοι του Ταμπόφ,
όσοι ζουν θυμούνται με ευγνωμοσύνη το πρόσωπό του και το πολύπλευρο εκκλησιαστικό και κοινωνικό του έργο. Το κρατικό νοσοκομείο της πόλης έχει σήμερα το όνομά του, ενώ στο ίδιο νοσοκομείο λειτουργεί μουσείο του Αρχιεπισκόπου Λουκά. Το 1994, μπροστά στο κτίριο του νοσοκομείου, τοποθέτησαν μνημείο προς τιμή του. Τα έτη 1945-1947, ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς γράφει και ένα θεολογικό βιβλίο απολογητικής μορφής με τον τίτλο «Πνεύμα, ψυχή, σώμα». Ας σήμερα η απολογητική δεν είναι τόσο στην επικυρότητα, τότε ήταν αναγκαία. Από τα 1917 η αντιθρησκευτική προπαγάνδα οργίαζε χωρίς σοβαρό αντίλογο και περιστρεφόταν κυρίως γύρω από ένα άξονα: τη ρεζική αντίθεση και σύγκρουση πίστεως και επιστήμης. Η δίθεν αυτή σύγκρουση χρησιμοποιείται κατά κόρον για να χτυπηθεί η πίστη. Η θρησκεία, τόνιζαν οι αθεϊστές, αντιβαίνει προς την επιστήμη. Η πρόοδος της επιστήμης ξεσκέπασε το ψέμα και απέδειξε ότι η θρησκεία είναι το όπιον του λαού και έχει τεθεί στην υπηρεσία των εκμεταλλευτών. Δεν σταματούσαν να φέρνουν και ως παράδειγμα μεγάλους Ρώσους επιστήμονες που ήταν υποτίθεται άθεοι, ακόμη και τον Παυλόφ. Όμως η ζωή του διάσημου αρχιεπισκόπου γιατρού έδειχνε το εντελώς αντίθετο. Στο πρόσωπό του δεν υπήρχε καμία σύγκρουση, αλλά αρμονική συνύπαρξη και συμπόρευση πίστεως και επιστήμης, και αυτή την εμπειρία του καταγράφει στο βιβλίο του. Στον καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας Μόσχας, ιερέα Βέτελεφ, ομολογούσε πως δεν είχε τη δυνατότητα λόγω των εξοριών και της ελλείψης θεολογικών βιβλίων να γράψει κάτι πληρέστερο. Γι' αυτό κατέγραψε κυρίως τις δικές του σκέψεις και εμπειρίες και δευτερευόντως κείμενα των πατέρων ή άλλων συγγραφέων. Το Μάιο του 1946 ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς μετατίθεται στην Κρυμαία ως Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας. Η Χερσόνησος της Κρυμαίας, η αρχαία ελληνική Ταυρίδα, είναι μια πολύ όμορφη αλλά πολύπαθη περιοχή. Λόγω της στρατηγικής της θέσης, πολλές φορές έχει γίνει θέατρο πολλών σκληρών πολέμων. Οι καταστροφές από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν πάρα πολλές. Η εκκλησιαστική κατάσταση ιδιαίτερα άσχημη, η πνευματική ζωή υποτονική. Χρειαζόταν ένας ποιμένας με κύρος και με πολλή πίστη για να την ανορθώσει. Στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Λουκά η Ρωσική Εκκλησία βρήκε αυτό που ζητούσε, τον κατάλληλο άνθρωπο. Η υγεία του όμως είχε πάρει φθήνουσα απορία. Η όρασή του επιδεινωνόταν, η καρδιά του σε κακή κατάσταση. Ανεπάρκεια, αρρυθμίες δυσκόλευαν τη ζωή του. Όμως δέχτηκε χωρίς αντίρρηση τη νέα πρόσκληση της Εκκλησίας. Ταπεινά υπάκουσε και ετοιμάστηκε να αναχωρήσει για τη νέα επαρχία του. Και ο ίδιος, αλλά και το ποίμνιό του λυπήθηκαν αφάνταστα. Γράφει σε ένα γράμμα προς το γιο του: «Η θλίψη και τα δάκρυα των πιστών του Ταμπόφ, που με αγαπούθ βαθύτατα με αναστάτωσαν και η κατάσταση της καρδιάς με επιδεινώθηκε. Χθες και σήμερα, Κυριακή του Θωμάδε, λειτουργήσα στην Εκκλησία. Όσο κι αν έκλεγαν οι πιστοί στο Ταμπόφ, όσο κι αν ζητούσαν από τον Πατριαρχείο να με αφήσουν εκεί, έπρεπε να υπακούσω και να μετακομίσω στη Συμφερούπολη. Ήταν αναμφίβολα θέλημα Θεού να φύγω, διότι εδώ με χρειάζονται. Πρέπει να φροντίσω να επαναφέρω την εκκλησιαστική ζωή της Κρυμαίας στους κανονικούς της ρυθμούς». Αν όμως το Ταμπόφ η αναχώρησή του προκάλεσε μεγάλη θλίψη, στην Κρυμαία αντίθετα έφερε μεγάλη χαρά. Στις 26 Μαΐου καταφθάνει στην Κρυμαία ο αεροπορικός. Η φοιτητική νεολαία τρέξει με λουλούδια να τον υποδεχτεί στο σιδηροδρομικό σταθμό. Η πληροφορία ήταν λάθος και η υποδοχή δεν έγινε. Όμως οι φοιτητές τιμωρήθηκαν για αυτή την κίνησή τους. Ο διευθυντής του Ιατρικού Ινστιτούτου της Συμφερούπολης και το Επιστημονικό Συμβούλιο από φόβο θεώρησαν πως το καλύτερο που θα μπορούσαν να κάνουν ήταν να διαφορήσουν, σαν να μην γνώριζαν τίποτα για την άφηξή του. Αρχιεπίσκοπος Λουκάς έφτασε αθόρυβα και ανέλαβε αμέσως τα καθήκοντά του. Κατευθύνθηκε στην Αρχιεπισκοπή, ένα μικρό διαμέρισμα, κατοικία του εκάστοτε Αρχιεπισκόπου που ταυτόχρονα στέγαζε και τα γραφεία. Δίπλα ένα παρεκκλήσι του Ευαγγελισμού, ο καθεδρικό ναός της Αγίας Τριάδος και ο ναός Πέτρου και Παύλου. Ήρθε στην Κρυμαία αποφασισμένος, παρά τα 70 χρόνια του, να εργαστεί για το ποίμνιό του χωρίς να κάνει συμβιβασμούς με την εξουσία. Αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή. Κανονικά θα έπρεπε να παρουσιαστεί στον υπεύθυνο του κόμματος για τις εκκλησιαστικές υποθέσεις, που τότε ήταν ο Ζωντνάφ.
Δεν πήγε, έστειλε μόνο τον γραμματέα του να του ανακοινώσει ότι έφτασε στη Σιφερούπολη και ότι ανέλαβε τα αρχιεπισκοπικά του καθήκοντα. Η στάση του αυτή έκανε έξω φρενών τον Ζντάνοφ, ο οποίος ζήτησε ή μάλλον διέταξε να παρουσιαστεί ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς μπροστά του. Ο αρχιεπίσκοπος πράγματι τον επισκέφτηκε. Η συζήτηση μεταξύ τους ήταν έντονη. Δεν γνωρίζουμε το πλήρως περιεχόμενο της συζήτησης. Ο αρχιεπίσκοπος κράτησε, όπως πάντα άλλωστε, μια αξιοπρεπή στάση και απέτησε να μην τον καλούμε το κοσμικό του όνομα, αλλά με τον τίτλο και το εκκλησιαστικό του όνομα. Παρά το ότι οι αρχές δεν το δέχονταν, τελικά υποχώρησαν. Ίσως ήταν η μοναδική εξαίρεση. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς, πηγαίνοντας στην Κρεμαία, βρήκε παντού ερείπια. Ο πόλεμος είχε επιφέρει πολλές πληγές. Οι πόλεις και τα χωριά κατεστραμμένα. Την ίδια τύχη είχαν οι εκκλησίες και τα μοναστήρια. Στην αρχαία Χερσόνα, σημερινή Σεβαστούπολη, ο περικαλός ναός του Αγίου Βλαδιμίρου, χτισμένος στον τόπο που είχε βαπτιστεί ο μεγάλος αυτός Άγιος της Ρωσικής Εκκλησίας, είχε γκρεμιστεί. Μόλις τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια να επισκευαστεί. Ο αρχιεπίσκοπος έκανε τεράστιες προσπάθειες να αναστηλώσει μερικές εκκλησίες για να μπορούν οι πιστοί να λειτουργούνται. Πριν από τον πόλεμο, σε όλη τη Χερσόνησο, είχαν αφήσει ανοιχτή μια μόνο εκκλησία. Στο τέλος της δεκαετίας του 1940 άνοιξαν 68 εκκλησίες, αλλά με πολλές ελλείψεις ιερών, σκευών, αμφίων, λειτουργικών βιβλίων κλπ. Αλλά και αυτές οι εκκλησίες που λειτουργούσαν κινδύνευαν ανά πάσα στιγμή να κλείσουν, όπως θα δούμε αργότερα, ανάλογα με τη διάθεση των κομματικών.

δεν ήταν μόνο το εξωτερικό μέτωπο, έπρεπε να αντιμετωπίσει και το εσωτερικό. Οι ιερείς της επαρχίας ήταν λίγοι στο αριθμό και ανεπαρκείς για να εκπληρώσουν την υψηλή αποστολή τους. Ήταν ιδιαίτερα αυστηρός απέναντί τους και με κάθε τρόπο προσπαθούσε να τους νοθετήσει και να τους ευαισθητοποιήσει για να νιώσουν τις ευθύνες τους. Λυπόταν πάρα πολύ όταν έβλεπε πως πολλοί κληρικοί δεν ήταν καλό παράδειγμα για τους πιστούς. Συχνά τον άκουγαν να λέει με παράπονο και αγωνία: «Τι λόγο θα δώσω για σας το Θεό?» Αγανακτούσε όταν έβλεπε να πίνουν ή να καπνίζουν ή να κυκλοφορούν χωρίς την ιερατική τους ενδυμασία. Στους ιερείς αυτούς έβαζε επιτίμιο τρίμηνης αργίας. Έλεγε μάλιστα σε όσους αυτά και άλλα παρόμοια θεωρούσαν μικροπτέσματα: «Ο ανυπάκος στα μικρά θα είναι ανυπάκος και στα μεγάλα». Στο αρχείο της επαρχίας διατηρήθηκε η εξής επιστολή από το 1947. Τις προάλλες βρέθηκε στα χέρια με ένα παλιό ψαλτήριο ενός ιερέα, στο οποίο έχουν λερωθεί όλες οι γωνιές στις σελίδες. «Ο Θεέ μου, αυτό σημαίνει πως αυτός ο ιερέας, χωρίς φόβο Θεού, έπαινε στα χέρια του το σώμα του Χριστού, πως δεν τρέπονται ιερείς να είναι βρώμικα ντυμένοι, να στέκονται μπροστά στο ιερό βήμα με παλιοπάπουτσα. Στην επαρχία μας δεν υπάρχουν πια ξυρισμένοι ιερείς, αλλά πόσοι τέτοιοι υπάρχουν σε άλλους τόπους? Πώς είναι που ντρέπονται να φορέσουν τα ράσα τους, που είναι ντυμένοι σύμφωνα με τη μόδα και που δεν θέλουν να διαφέρουν σε τίποτα από τους κοσμικούς?» Χρόνια πριν ο μεγάλος Ρώσος συγγραφέας της χώρας μας, Νικολάι Αγκόγκολ, έγραφε για την ενδυμασία του κληρικού: «Το ένδυμά τους είναι υπέροχο και μεγαλειώδες. Δεν υπόκειται στις αλλαγές της ανόητης μόδας». Σε άλλες εγκυκλίους και επιστολές προς τους ιερείς καταφέρονται τα προβλήματα που αντιμετώπιζε, αλλά και ο προσωπικός του πόνος. Παραθέτουμε μερικά αποσπάσματα. «Πόσοι από εσάς μοιάζουν άραγε με τους συνεπείς και σοβαρούς γιατρούς? Ξέρετε πόση δουλειά χρειάζεται και πόση προσοχή δίνουν οι παλιοί και έμπειροι γιατροί στους βαριά άρρωστους? Αλλά ο σκοπός του γιατρού είναι να θεραπεύσει τις σωματικές ασθένειες, ενώ ο δικός μας σκοπός είναι ασυγκρίτως πιο σοβαρός. Μας τοποθέτησε ο Θεός το μεγάλο έργο της θεραπείας των ανθρωπίνων ψυχών για να γλιτώσουν οι άνθρωποι από τα αιώνια βάσανα της κόλασης». Η διωγμή επόμενο ήταν να φέρουν μια αποδιοργάνωση στην Εκκλησία. Πολλοί ιερείς τελούσαν τυπικά και με κάποια αδιαφορία τα μυστήρια και τις ακολουθίες. Παραδείγματος χάρη, το βάπτισμα δεν το τελούσαν κανονικά αλλά με ράντισμα. Σε μια εγκύκλειό του προς τους ιερείς, την 6η του 6ου του 1952, γράφει μεταξύ άλλων για το βάπτισμα: «Από ό,τι έμαθα πολλές φορές στις εκκλησίες της Κρυμαίας, όταν τελείται το μυστήριο του βαπτίσματος, ο ανάδοχος ή η ανάδοχος του παιδιού πάρα πολύ συχνά είναι άνθρωποι που ούτε προσευχές ξέρουν, ούτε το πιστεύω, ούτε το σταυρό τους μπορούν να κάνουν ή έχουν αβάφτιστα παιδιά και ήδη πολλές φορές δεν ξέρουν αν είναι βαπτισμένοι ή όχι. Η ευθύνη αυτών που βαπτίζουν το παιδί είναι πάρα πολύ μεγάλη, επειδή πρέπει να μάθουν στο παιδί το λόγο του Θεού, τις προσευχές, την ευλάβεια, το ήθος. Όλα αυτά μπορούν να του τα μάθουν άνθρωποι πιστοί. Εάν ο ανάδοχος δεν ξέρει ούτε πως πρέπει να προσεύχεται, ούτε το πιστεύω, ούτε να κάνει το σημείο του Σταυρού, τότε τι μπορούμε να πούμε για αυτούς τους ανθρώπους? Η βάπτιση είναι μια τυπική τελετή για αυτούς. Γι' αυτό απαγορεύω να βαπτίζετε τα παιδιά αν έχουν τέτοιο ανάδοχο. Ο άνθρωπος που βαπτίζει ένα παιδί πρέπει να είναι αληθινός χριστιανός, πιστός, που να γνωρίζει να προσεύχεται και να γνωρίζει τον νόμο του Θεού. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε ένα τέτοιο άνθρωπο, να περιμένετε, να μην βιάζεστε. Ίσως επιστρέψουμε στα αποστολικά χρόνια, όταν οι άνθρωποι βαπτίζονταν σε μεγάλη ηλικία, τότε που γνώριζαν τι έκανα και δεν χρειάζονταν ανάδοχος». Πάνε να επαναλαμβάνω ότι το μυστήριο του βαπτίσματος πρέπει να γίνεται κανονικά. Δηλαδή να μπαίνει ο άνθρωπος ολόκληρος στο νερό μέσα στην κολυμπήθρα και όχι να του ραντίσουν το κεφάλι μόνο. Αν μάθω ότι το μυστήριο γίνεται με άλλο τρόπο και όχι κανονικά, θα απαγορεύω στους κληρικούς να λειτουργούν για 6 μήνες.

Τονίζει πως είναι αναγκαίο να εφαρμόσουν οποιαδήποτε θεραπευτική μέθοδο για τη θεραπεία των αμαρτανόντων με τη διακριτική εφαρμογή των ιερών κανόνων. Σε ανθρώπους που δεν είχαν διάθεση μετανοίας και αλλαγής, πρότεινε να αντιμετωπίζονται με αυστηρότητα, πράγμα που θα μπορούσε να τους αφυπνίσει. Όπως πολύ ωραία απογραμμίζει ο Στάρετς Αντώνιος στη Σόπτινα, μας δόθηκε εξουσία να συγχωρούμε αμαρτίες, όχι να δικαιώνουμε τον άνθρωπο που μπαίνει στην αμαρτία. Η αυστηρότητα και η επίοικια ήταν για τον ίδιο έκφραση αγάπης για τον άνθρωπο και ο ίδιος τα εφάρμοζε με διάκριση ως έμπειρος χειρουργός ψυχών. Πολλοί ιερείς περιέκοπταν τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία ή δεν τις θέλουσαν συχνά. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς θύμιζε το χωρίο του προφήτη Ιερεμία. «Επί κατάρατος πας οποιών τα έργα του Κυρίου αμελώς». Ο ίδιος τελούσε όλες τις ακολουθίες και λειτουργούσε με μεγάλη ευλάβη και προσοχή, δίχως βιασύνες, περικοπές, συντομεύσεις. Συμβούλευε τους ιερείς με συνεχείς εγκυκλίους να τελούν καθημερινά τις ακολουθίες και να προσεύχονται υπέρ του ποιμνίου τους. Ο πόνος του και το ενδιαφέρον του για το ποιμνιό του, που βρισκόταν σε άγνοια, ήταν μεγάλος. Συχνά απευθυνόταν με εγκυκλίους και προσπαθούσε να προκαλέσει την καλή ανησυχία, να ξυπνήσει μέσα του την πίστη, γράφει σε μια από τις εγκυκλίους του. «Λείπει μια εστί μεγάλη και αδιάλειπτος οδύνει την καρδία μου. Η ευχόμην γαραυτός εγώ ανάθεμα είναι από του Χριστού υπέρ των αδελφών μου. Προτιμώ εγώ να χωριστώ από το Θεό, παρά να βλέπω εσάς τα αδύνατα πρόβατα να είσαστε χωρισμένα από το Θεό». Συχνά οργάνωνε ιερατικά συνέδρια για να βοηθούνται οι ιερείς στα ποιμαντικά τους καθήκοντα. Δεν ήταν λίγοι χριστιανοί τότε που από φόβο και δειλία απέφευγαν να εκδηλωθούν και στα βιογραφικά τους στοιχεία που ζητούσε το άθεο κράτος δήλωναν πως είναι άθεοι. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς σε εγκύκλειό του στις 24 Ιανουαρίου του 1947 γράφει: «Να κοινοποιηθεί σε όλους τους ιερείς ότι όσοι χριστιανοί ολιγόψυχα δήλωσαν στα βιογραφικά τους στοιχεία πως είναι άθεοι θεωρούνται αποστάτες από τον Χριστό. Πάσουν ως της ομολογής εν ημί έμπροστε των ανθρώπων, ομολογήσω καγό εν αυτό έμπροστε του Πατρός μου του εν ουρανής. Όσοι δαν αρνήσετε με έμπροστε των ανθρώπων, αρνήσουμε αυτόν καγό έμπροστε του Πατρός μου του εν ουρανής». Σε όλους αυτούς να τους απαγορευτεί η κοινωνία του σώματος και αίματος του Χριστού για 4 χρόνια. Η οικονομική κατάσταση στην Κρυμαία ήταν τότε πολύ κακή, η έλλειψη αγαθών μεγάλη, οι άνθρωποι πεινούσαν. Το νοικιασμένο διαμέρισμα του Αρχιεπισκόπου στην οδόν Γκοσπιντάλναγια στεγαζόταν στον δεύτερο όροφο ενός παλιού παραμελημένου σπιτιού. Ήταν πολύ μικρό διαμέρισμα 2 δωματίων. Το ένα δωμάτιο χρησιμοποιούσε για κελί, το άλλο για γραφείο, χώρο υποδοχής και τραπεζαρία μαζί. Η τύχη ήταν γεμάτη από βιβλία. Στον ίδιο όροφο ζούσαν και πολλές άλλες οικογένειες. Το σπίτι ήταν γεμάτο κοριούς. Στη μοναδική βρύση που υπήρχε για όλο το σπίτι, το πρωί σχηματιζόταν ουρά. Ο Αρχιεπίσκοπος βοηθούσε όλο τον κόσμο. Στην κουζίνα του διαμερίσματός του ετοιμαζόταν φαγητό για 15 με 20 άτομα. Το φαγητό ήταν λιτό, αλλά πολλοί από τους κατοίκους της Φερούπολης εκείνα τα χρόνια δεν είχαν ούτε και αυτό το φαγητό. Διηγείται η ανιψιά του Αρχιεπισκόπου Βέρα προς Ρόβοβκια. Για το φαγητό έρχονταν πολλά νηστικά παιδιά, πολλές γερόντισες, φτωχοί άνθρωποι που δεν είχαν οικονομική δυνατότητα. Κάθε μέρα έβραζαν φαγητό σε ένα τεράστιο καζάνι και το άδειαζαν ως το πάτο. Το βράδυ ο θείος με ρωτούσε: «Πώς συμμαζεύτηκα σήμερα στο τραπέζι?» «Έφαγαν όλοι, ήταν αρκετό το φαγητό». Ο ίδιος έτρωγε πολύ λίγο, μια φορά την ημέρα. Αν του σερβίριζαν, δεύτερο πιάτο εκνευριζόταν. Ταράσε του πολύ φτωχικά. Η δασκάλα από τη Σιμφερούπολη, Γιούντινα, στην οποία ο Αρχιεπίσκοπος είχε δώσει χρήματα για την αγορά σπιτιού, θυμάται. Ο Σαββιμιότατος πάντα φορούσε επιδιορθωμένα παπούτσια και μπαλωμένο ράσο με εξευτισμένους αγκώνες. Κάθε φορά που η ανιψιά του του έλεγε να ράψει καινούρια ρούχα, απαντούσε: «Μπάλωνε, μπάλωνε Βέρα, οι φτωχοί είναι πολλοί». Φτωχοί πράγματι ήταν πολλοί. Ο γραμματέας της επαρχίας κρατούσε λίστες στον απόρο. Στο τέλος κάθε μήνα έστελαν 30-40 επιταγές. Παρόλο που ήταν αυστηρός στους ιερείς, η αγάπη του εκδηλωνόταν ακόμη και σε αυτούς που δεν στέκονταν στο ύψος τους. Και σε αυτούς δεν έπαβε να είναι πατέρας. Άλλωστε η αυστηρότητά του δεν ήταν δείγμα παθροπιάς, αλλά έκφρασης αγάπης. Στην Κρυμαία τότε ζούσε και ένας ιερέας, ο πατή Γρηγόριος,
ο οποίος για 10 χρόνια είχε προσχωρήσει στους

Σημαντικούς. Το 1942 επέστρεψε στην κανονική εκκλησία, αλλά έδειχνε αμελής και διάφορος. Οι προηγούμενοι αρχιεπίσκοποι του είχαν απαγορεύσει να λειτουργεί. Στον πόλεμο είχε σκοτωθεί η πρεσβυτέρα του και ζούσε μόνος. Ήταν ηλικιωμένος και πάμπτωχος. Όταν το έμαθε ο πονετικός αρχιεπίσκοπος, με ρίμνηση να του δοθεί μηνιαίο επίδομα. Έτσι μέχρι το θάνατό του συνετηρείτο από το ενδιαφέρον και την αγάπη του αρχιεπισκόπου. Παρόλη τη σχετική ελευθερία που απολάμβανε η Εκκλησία, δεν έλειψαν και τότε διωγμοί, αν και σε μικρότερη ένταση. Άρχισαν και πάλι να κλείνουν τους ναούς για να κατοχυρώσει νομικά τις ενέργειές της. Επεξεργάστηκε νομοθεσίες σύμφωνα με τις οποίες οι αρχές είχαν το δικαίωμα να κλείσουν μια εκκλησία αν δεν λειτουργεί ιερέας για 6 μήνες. Τα μέτρα αυτά εντάθηκαν, όπως θα δούμε, στην περίοδο του Χρουστζόφ. Οι ιερείς στην Κριμαία, όπως και σε ολόκληρη τη χώρα, ήταν ελάχιστοι. Το φθινόπωρο του 1949, ο εξουσιοδετημένος του κόμματος έζησε καντήλια στο ναό της πόλης Παλιά Κριμαία, όπως και στα χωριά Ζελιάμποφκα και Μπεσαράνη. Υπήρχε κίνδυνος να κλείσουν και κάποιες άλλες εκκλησίες στις κατοικημένες περιοχές της Κριμαίας. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς προσπαθούσε με κάθε τρόπο να σώσει τις εκκλησίες. Γι' αυτό και μετέθετε τους ιερείς στις σκενές εκκλησίες από τις πόλεις στα χωριά ή προσπαθούσε να φέρει στην Κριμαία ιερείς από άλλες περιοχές της χώρας. Όμως οι αρχές αντιδρούσαν. Επενέβαινα απροκάλυπτα στους διορισμούς και στις μεταθέσεις των ιερέων και επιτρόπων. Δεν έδιναν στους ξένους άδειες ή παραμονής ή απαιτούσαν από τον αρχιεπίσκοπο να απολύει τους ανεπιθύμητους για αυτούς ιερείς. Ο αρχιεπίσκοπος έμεινε άκαμπτος παρά τις επιθέσεις και απειλές που δέχτηκε και προστάτευε τους ιερείς του. Οι αρχές δημιουργούσαν συνεχώς προβλήματα σε όλες τις προσπάθειες και ενεργειές του. Αυτή η διαμάχη κράτησε χρόνια. Κάποτε απέλυσε ένα επίτροπο σε κάποιο χωριό. Επίτροπος, έχοντας την υποστήριξη των αρχών, άρχισε βρώμικο πόλεμο κατά του αρχιεπισκόπου. Τότε ο αρχιεπίσκοπος έστειλε έγγραφο στις αρχές ζητώντας να συμμαζέψουν τον ανεδί επίτροπο. Είναι γνωστό πως ο Πατριάρχης Αλέξιος αντιμετώπιζε τον αρχιεπίσκοπο Λουκά με κάποια επιφυλακτικότητα. Κι όμως ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς στεκόταν με πολύ σεβασμό και πνεύμα επακοής απέναντί του. Έγραφε σε ένα γράμμα: «Τον Πατριάρχη δεν πρέπει να τον κατηγορούμε, αλλά να τον συμφωνούμε». Και σε εγκύκλο επιστολή του προς το πείμνεό του γράφει με πολύ σεβασμό και αγάπη για το πρόσωπο του Πατριάρχη και προτρέπει όλους να θυμούνται και να συμμερίζονται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο έργο και στις στενοχώριες που έχει στη ζωή του. Το καλοκαίρι του 1948 γιορτάστηκε στη Μόσχα η 500η επέτειος του αυτοκεφάλου της Ρωσικής Εκκλησίας. Προσκλήθηκαν όλοι οι αρχηγοί των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς δεν ήταν μεταξύ των προσκεκλημένων. Γράφει μεταξύ των άλλων σε επιστολή του: «Σε μια πολύ σημαντική σύναξη των εκπροσώπων όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών είχαν προσκληθεί πολλοί επαρχιακοί αρχιερείς, αλλά όχι κι εγώ. Αυτό επιβεβαιώνει οριστικά τις υπόνοιές μου ότι έχει δοθεί εντολή από το κόμμα να με κρατούν σε απόσταση». Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισάκ.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς ανταμώνουμε. Μείνετε μαζί μας για την ώρα που ακολουθεί. Σήμερα θα μιλήσουμε για μία οσία μορφή των ημερών μας. Για έναν σύγχρονο οσίο γέροντα. Και σίγουρα αυτά που θα ακούσουμε πολύ θα μας συγκινήσουν. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την αγαπητή μας Μαρία Μελετίου Μακρύ για τον κόπο που έκανε και την συζήτηση που είχε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γορτίνης και Αρκαδίας κύριο Μακάριο, στην Κρήτη. Για όσα θα ακούσουμε στη συνέχεια, που ο ίδιος ο Σεβασμιότατος με πολλή συγκίνηση καταθέτει για τους ακροατές της Πυραϊκής Εκκλησίας. Σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, θα μιλήσουμε για τον όσιο γέροντα Ευμένιο Σαριδάκη.
1: Αγαπητοί ακροατές της Πυραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με μια εξέχουσα αγιασμένη προσωπικότητα, τον κρυφό Άγιο των ημερών μας, τον Άγιο Ευμένιο των Λιμωδών. Πολλοί από τους ακροατές μας σίγουρα τον γνώρισαν και πήραν την ευχή του, περισσότεροι όμως όχι. Και αυτό γιατί ο γέροντας Ευμένιος ήταν πραγματικά κρυμμένος μέσα σε ένα σανατόριο αποκρουστικό για τους πολλούς, το Λεπροκομείο των Αθηνών, που στεγαζόταν στο θεραπευτήριο Λιμωδών Νόσων στην Αγία Βαρβάρα Εγάλεο. Στη γνωριμία μας με αυτόν τον ευλογημένο κρυφό γέροντα, τον καλό ποιμένα και θαυματουργό, όπως τον ονομάζει ο μοναχός Σίμων στο ζωντανό βιβλίο που έγραψε, θα μας βοηθήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γορτίνης και Αρκαδίας, κύριος Μακάριος. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα γιατί παρά το βεβαρημένο του πρόγραμμα, δέχθηκε ως αρμόδιος Μητροπολίτης, αφού έδρα του είναι η Μύρες Ηρακλείου Κρήτης, να μας παρουσιάσει αυτή την εξέχουσα προσωπικότητα. Ο Άγιος Γέροντας Ευμένιος, λοιπόν, ξεκίνησε από την Εθιά, ένα χωριό της Μητροπόλεως Γορτίνης και Αρκαδίας. Εκεί δε βρίσκεται και ο τάφος του και εκεί στη Μονή Αγίου Νικήτα ήταν που πρωτοέγινε μοναχός. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, μετά από μία μικρή δική μας εισαγωγή, θα δώσουμε το λόγο στο Σεβασμιότατο κύριο Μακάριο. Ο γέροντας Ευμένιος, διαψεύδοντας έναν ιερομόναχο που ισχυριζόταν ότι δεν υπάρχουν Άγιοι στην εποχή μας, είπε μεταξύ άλλων και τα εξής: «Εγώ πάω κάθε Σάββατο στην Ομόνια, στην Ψαραγορά και βλέπω εκεί αγιότητα και μέσα σε παντελόνια και μέσα σε φουστάνια. Σήμερα είναι η εποχή των μεγάλων Αγίων». Τα ίδια έλεγε και ο άρτη αγιοκαταταχθής Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Στις μέρες μας θα βγάλουν πολλούς Αγίους οι πολυκατοικίες. Βέβαια, οι πλήστοι από αυτούς είναι αφανείς Άγιοι. Λίγους μας φανέρωσε ο Θεός για να μας στηρίζουν και καθοδηγούν σε αυτά τα δύσκολα χρόνια που ζούμε. Ως επί το πλήστον γνωρίζουμε το βίο, την πολιτεία και τη διδασκαλία αυτών μέσα από ανθρώπους που τον γνώρισαν και τον έζησαν από κοντά ή εντρίφησαν στη βιωτή τους, όπως έκανε ο Σεβασμιότατος κύριος Μακάριος. Σεβασμιότατε, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας δίνουμε το λόγο.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για τους ακροατές μας να πούμε ότι σας ομιλώ από τις Μύρες της Κρήτης, δηλαδή νότια του Ηρακλείου προς το νότιο κρητικό πέλαγος, όπου και η έδρα της Μητροπόλεως Γορτίνης και Αρκαδίας της Κρήτης, διότι υπάρχει και η Γόρτινα και η Αρκαδία της Πελοποννήσου. Οι συνωνυμίες οφείλονται στο γεγονός ότι η Γορτίνη και η Αρκάδη της Πελοποννήσου στα προϊστορικά χρόνια ήρθαν στην Κρήτη και γι' αυτό έδωσαν αυτά τα ονόματα Γόρτινα και Αρκαδία. Κάνω αυτή τη διευκρίνηση. Πράγματι, η εποχή μας, ενώ παρουσιάζει μια τεράστια ηθική κατάπτωση, απ' την άλλη βλέπουμε ότι στην εποχή μας, αυτή τη σκοτεινή εποχή, υπερπερίσευσε η χάρις στα πρόσωπα των Αγίων, όπως προείπατε πολύ ωραία. Τώρα η περίπτωση του πατρός Ευμενίου Σαριδάκη είναι μια από αυτές τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις των νεωτέρων χρόνων μας. Πριν προχωρήσω, θα μου επιτρέψετε να πω ελάχιστα λόγια για το ποιος ήταν ο πατήρ Ευμένιος Σαριδάκης. Είπατε για ένα χωριό της Μητροπόλεως μας, την Εθιά.
1: Μάλιστα.
2: Βρίσκεται πάνω στα Αστερούσια Όρη, που είναι μια οροσειρά περίπου 60 χιλιόμετρων που κοιτάζουν νότια προς το νότιο Κρητικό Πέλαγος και προς βορράν εντός της πεδιάδας της Μεσαράς. Πάνω σε αυτό το σύστημα των Αστερουσίων Ωραίων υπάρχει και το χωριό Εθιά. Ο πατήρ Ευμένιος Σαριδάκης γεννήθηκε εκεί την 1η Ιανουαρίου του 1931 στο μικρό αυτό ορεινό και δυσπρόσιτο τότε χωριό Εθιά της Ιεράς Μητροπόλεως μας, τα ανατολικά Αστερούσια Όρη, όπως τα προείπα. Ήταν το 8ο και τελευταίο παιδί μιας πάμφτωχης οικογένειας, δοκιμάστηκε από τη φτώχεια, πέθανε ο πατέρας του ευνίδια και ο μικρός Κωνσταντίνος, έτσι ήταν το κοσμικό του όνομα, ήταν 2 χρονών. Τα αδέλφια του, η μητέρα του, εργαζόταν σκληρά, πολύ σκληρά, για να εξασφαλίσουν τα αναγκαία προς στοιχειώδη επιβίωση. Για να φανταστείτε το μέγεθος της φτώχειας, ξέρουμε από τους κατοίκους του χωριού ότι για πρώτη φορά ο μικρός Κωνσταντίνος φόρεσε υποδήματα, παπούτσια, σε ηλικία 12 ετών και πήγε μέχρι την 3η τάξη του δημοτικού σχολείου. Από μικρός φανέρωνε τα χαρακτηριστικά του σεμνού, του λογικού, του μετρημένου ανθρώπου, του υγιούς περί την ορθόδοξη πίστη και είχε ένα τόφιο εκκλησιαστικό ήθος και φρόνημα που είχαν και έχουν οι ευπατρίδες άνθρωποι της Κρήτης. Αυτό που λέμε άδολη, απλή λαϊκή ευσέβεια και εμπροκειμένου της παραδόσεως των Αστερουσίων Ωραίων της Μητροπόλεως μας, που αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν καλλιέργησαν την επίδειξη, ποτέ δεν στόχευσαν στη δημιουργία κάποιου δικού των κύκλου που να τους θαυμάζει. Μάλιστα, καυτηρίαζαν την άρρωστη πίστη από όνειρα και φαντασίες και προφητείες που τις βλέπουμε και στις μέρες μας, και αυτό, για αυτό το πράγμα θα αναφερθώ στην συνέχεια, αν θέλετε. Έχει ο Άγιος έχει μιλήσει και έχει ζήσει πολλά τέτοια πράγματα εκ πνευματικής εμπειρίας. Ο πατήρ Ευμένιος Κωνσταντίνος, όπως είπαμε, παρουσιάστηκε το 1954 στο στρατό και μάλιστα από τα βιβλία του πατρός Σίμωνος, τον οποίον αναφέρατε και τον οποίον ευχαριστούμε που έκαμε αυτό τον κόπο, αλλά και από ένα ξάδερφό του, Σαριδάκη, ο οποίος έχει γράψει και αυτός ένα σχετικό βιβλίο, το οποίο έχει επανεκδοθεί αρκετές φορές και κοιμημένος τώρα, που συνδεόταν πολύ με τον Άγιο, μας παρουσιάζουν ότι περνούσε τις ημέρες του στο στρατό με ελιές, ψωμί, κρεμμύδι και ότι αποσύρωτο για προσευχή και ότι ο διοικητής του πολλές φορές τον σταματούσε από τις στρατιωτικές υπηρεσίες για να τον αφήνει να είναι αφιερωμένος την προσευχή. Η αρρώστια της λέπρας που τον χτύπησε ευρισκόμενο στο στρατό, και για να καταλάβουν οι άνθρωποι τι ήταν λέπρα την εποχή εκείνη, ο ίδιος ο πατήρ Ευμένιος Αριδάκης λέει σε ένα σημείο χαρακτηριστικά για τη λέπρα, για να συνειδητοποιήσουμε συγγνώμη το πόσο υπέφερε. Ήταν, λέει, σαν μια σιδεροκτενιά. Στην κριτική διάλεκτο, σαν να λέμε δηλαδή σαν κάποιο κτένι που είχε σίδηρα. Να σου το βάζουν εδώ πίσω στην πλάτη, έτσι λέει, και να σου τραβάνε τις σάρκες. Να σου τραβάνε τις σάρκες κάτω, σου λέω, κάτω, κάτω, κάτω. Να μπαίνει η σιδροχτενιά μέσα στις σάρκες, να σου τις τραβάνε και να λες ρίξε τις σάρκες να τελειώνουμε. Αυτό είναι μαρτύριο. Έτσι περιγράφει ο ίδιος, και το ξέρουμε βέβαια από πολλούς άλλους που έπαθαν από λέπρα, το μαρτύριο αυτό αυτής της αρρώστιας. Τελικά θεραπεύτηκε από τη λέπρα, είχε κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών του υποχρεώσεων είχε μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη και αργότερα στον αντιλεπρικό σταθμό των Αθηνών, και αφού θεραπεύτηκε, είχε προχωρήσει ωστόσο η επιστήμη, από αγάπη προς τους ασθενείς του Ιδρύματος, για να συμπαρίσταται πνευματικά, έμεινε εκεί. Του παραχώρησαν, όπως είναι γνωστό, εκεί ένα ατομικό χώρο δίπλα στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων, και εκεί έμεινε για 40 έτη μέχρι το τέλος της ζωής του. Εκεί ο πατήρ Ευμένιος συνέχισε τη μυστική καλλιέργεια της ψυχής του αφανώς. Και έτσι ο τόπος των Αγίων Αναργύρων, του αντιλεπρικού σταθμού των Αθηνών, αναδείχθηκε πραγματικά, θα λέγαμε, κολυμβήθρα του Σιλοάμ, από πλήθος ανθρώπων που προσέτρεχε για να ζητήσει πνευματικές συμβουλές, στήριξη και λύση ποικίλων προβλημάτων. Οι άνθρωποι αυτοί ευεργετήθηκαν, και μάλιστα αρκετοί από αυτούς δέχτηκαν πλειάδα θαυμαστών ενεργειών του Θεού δια πρεσβειών του πατρός Ευμενίου Σαριδάκη. Αυτά σαν μια πρώτη ενότητα γενικά. Φυσικά θα πω για το τέλος της ζωής του μετά.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον, Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένεται. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίστοντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και παθέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα γραφά, ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης θρήνε ζώντα και νεκρού, ου τη βασιλεία, ουκέστε τέλο. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το επ του Πατρός εκπορευόμενον, το στην Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίσταν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνας. Αμήν.
2: Είναι όντως αποκαλυπτικό και από αυτά τα παιδικά χρόνια είναι τρομερό ότι αξιώθηκε της εμφανίας της Παναγίας, δηλαδή ο πατήρ Ευμένιος είχε από μικρό παιδί κλίση προς τα ιερά πράγματα και του άρεσε πολύ να διακονεί τις εκκλησίες του χωριού του. Ήταν δε τόσο ανιδιοτελής που κάποτε ο εφημέριος του χωριού του, βλέποντας την τρομερή ανέχεια που σας την περιέγραψα με δυο λόγια στο βιβλίο του ξαδέλφου του Αντωνίου Σαριδάκη, για τον οποίο προείπα, υπάρχουν περισσότερα, όποιος θέλει μπορεί να το βρει το βιβλίο, Αντωνίου Σαριδάκη έτσι λέγεται, ξάδελφος του. Εγώ με δυο λόγια είπα για αυτή την ανέχεια. Λοιπόν, ο εφημέριος του χωριού του προσπάθησε να του δώσει μια μικρή βοήθεια, επειδή βοηθούσε στην εκκλησία, και είναι πολύ ωραία η απάντηση του μικρού Κωνσταντίνου, ο οποίος του είπε: «Όχι Παπαγιάννη, δεν παίρνουμε ποτέ χρήματα από την εκκλησία». Η αφιλοχρηματία του άρχισε από παιδί και κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής του, γεγονός που διαφαίνεται από πολλά πράγματα μέσα στην όλη διαδρομή της εδώ ζωής του. Τώρα εκεί στο ναό του χωριού του, στο γενέθλιο της Θεοτόκου, είναι ένας δίκλητος ναός, είναι της Παναγίας και των Ταξιαρχών, ο μικρός Κωνσταντίνος, καθώς άναβε τα καντήλια του ναού, αξιώθηκε να δει την Παναγία, όπου του αποκάλυψε τη μελλοντική του πορεία στην εκκλησία, και πραγματικά, όπως αναφέρεται, επιλέξει ο ίδιος: «Εκεί η Παναγία μου είχε εμφανιστεί τιμένη στα μαύρα», και ο πατήρ Ευμένιος είπε ότι καθώς άναβε τα καντήλια που προείπα, του είπε η μητέρα του Κυρίου, και είναι πολύ συγκινητικό: «Εσύ μια μέρα θα γίνεις ιερέας». Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, ευρισκόμενος κάποια πρωτοχρονιά σε ένα συγγενικό του σπίτι, αποφεύγω ονόματα να μην κουράσω, το 1944, λοιπόν, δέχτηκε την

0: η οποία επίσης είναι χαρακτηριστική. Είχε πάει στο χωριό του ο επίσκοπος, ο οικείος επίσκοπος, πρόκειται περί του επισκόπου τότε βασιλείου, και έγινε το εξής, λέει ο πατήρ Ευμένιος, έβλεπα το φως του Αγίου Πνεύματος πάνω στο πρόσωπό του, το φως της αρχιεροσύνης, την έβλεπα και πήγαινα, αυτή τη χάρη, και πήγαινα συνεχώς μπροστά του στον αρχιερέα, και είπε ο επίσκοπος, αυτό το παιδί τι βλέπει και έρχεται συνέχεια μπροστά μου. Εγώ δεν έλεγα όμως τι έβλεπα, λέει ο πάτερ Ευμένιος, αλλά μου άρεσε να βλέπω τη χάρη της αρχιεροσύνης. Αυτό το τελευταίο να το κρατήσουμε για μετά, που θέλω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό. Εκεί όταν επήγε στον αντιλεπρικό σταθμό που προείπαμε, είχαν στείλει από το λεπροκομείο της Χίου το 1957, όπως ξέρουμε από τα ιστορικά σημειώματα, που είχε ζήσει 43 χρόνια ο Άγιος Νικηφόρος, επίσης κρητικός, από το χωριό Σιρικάρι, ανήκει στη Μητρόπολη Κισάμου και Σελήνου της Εκκλησίας Κρήτης. Τον μετέφεραν λοιπόν εκεί στο Λιμωδόν. Ο Άγιος Νικηφόρος ήταν λεπρός, τυφλός, σχεδόν παράλυτος και εξαρτώμενος πλήρως ακόμα και για τις πιο, θα λέγαμε, βασικές βιολογικές του ανάγκες. Φέρτε στο νου σας εκείνο με τη σιδηροφτενιά που είπα, ε.
1: Μάλιστα.
0: Υπάθαιναν οι λεπροί, το περιγράφει ο Σαριδάκης.
1: Φοβερό.
0: Επί 43 χρόνια ζούσε αυτό το μαρτύριο ο Άγιος Νικηφόρος ο λεπρός. Λοιπόν, ο Άγιος Άνθιμος της Χίου, ένας Άγιος, άλλος μεγάλος της Εκκλησίας, γνωρίζοντας πολύ καλά το πνευματικό ύψος του Αγίου Νικηφόρου, έγραψε τότε στον πάτερ Ευμένιο, υπάρχουν αυτά, ότι πρόσεξε πολύ, γιατί έρχεται ένας θησαυρός που τον στέλνει η Παναγία και να τον υπηρετήσεις μέχρι το τέλος της ζωής του. Έτσι και έγινε. Ο Άγιος αυτός Νικηφόρος, που κοσμήθηκε με μεγάλα χαρίσματα και με το χάρισμα της προσευχής που είπατε, ο πατήρ Ευμένιος τον υπηρέτησε αγώγιστα ως το τέλος της ζωής του, που έγινε στις 4 Ιανουαρίου του 1964. Πλησίον του Αγίου Νικηφόρου, ο πατήρ Ευμένιος έζησε μεγάλα και θαυμαστά πνευματικά γεγονότα, εκ των οποίων ένα είναι πολύ πολύ χαρακτηριστικό, το απομονώνω προς ωφέλεια. Μπήκε στο δωμάτιό του χωρίς να τον προειδοποιήσει και τι αντίκρισε ο πάτερ Ευμένιος Σαριδάκης? Τον Άγιο Νικηφόρο αιωρούμενο με το πρόσωπό του να λάμπει. Την άλλη μέρα που το αποκάλυψε στον Άγιο Νικηφόρο, τι είχε δει δηλαδή, του είπε αυτό να μην το φανερώσεις σε κανένα μέχρι να ζω. Έτσι και έγινε. Λοιπόν, εκεί η σχέση αυτή δημιούργησε τέτοιο δεσμό πνευματικό που ο ίδιος ο πάτερ Ευμένιος έχει γράψει αρκετά για τον καθαγιασμένο αυτό άνθρωπο, τον Άγιο Νικηφόρο το λεπρό, και λέει και ποιοι άνθρωποι, και αναφέρει επώνυμους πνευματικούς ανθρώπους, γνωστούς δηλαδή, και για την πνευματική όαση που είχε δημιουργήσει αυτός

0: κατάκητος λεπρός, ο Άγιος Νικηφόρος, και πραγματικά εδώ σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να πω πως όπως έχουμε συγγένειες σαρκικές και οικογενειακές, εδώ είναι μια ευκαιρία να σας αναφέρω μια χρυσή αλυσίδα πνευματικής συγγένειας, για να δούμε ο πατήρ Ευμένιος Αριδάκης ποιος κρίκος είναι σε αυτή τη σειρά που θα πω. Ακούστε, θα παραθέσω ακριβώς τη σειρά που διαδοχικά ο ένας από αυτούς που θα πω ήταν πνευματικός στυλοβάτης για τον Άγιο. Ο Άγιος Παχώνιος της Χίου, 1840-1905, αυτός ο Παχώμιος ήταν ο πνευματικός πατέρας του Αγίου Νεκταρίου, του Μητροπολίτου Πενταπόλεως και του Αγίου Ανθίμου της Χίου, που προείπα. Ο Άγιος Άνθιμος της Χίου χρημάτισε πνευματικός πατέρας του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού, και ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός χρημάτισε πνευματικός πατέρας του πατρός Ευμενίου Σαριδάκη. Αυτής της εν λόγω σειράς Αγίων άνθη αρετών είναι συνέχεια ο πατήρ Ευμένιος Σαριδάκης για τον οποίο ομιλούμε. Δηλαδή εκπλήσεται κανείς πως αυτή η σειρά έζησε, έδρασε και τι άφησε στην Εκκλησία. Υπάρχουν 2-3 σημεία που παρακαλώ θα ήθελα να τα θίξω. Κοιτάξτε, ο πατήρ Ευμένιος από μοναχός είχε εμπειρίες της επιθέσεως του πονηρού, και θα πω πολύ γρήγορα ότι υπάρχουν στα βιβλία του πατρός Σίμωνος και του ξαδέρφου του μακαριστού Αντωνίου Σαριδάκη, υπάρχουν αρκετά περιστατικά τα οποία για λόγους συντομίας του χρόνου θα τα παρακάμψω, όπου έγιναν 1-2 δε από αυτά πολύ χαρακτηριστικά, και το πως διήγε τη ζωή του στον Άγιο Νικήτα, στο μοναστήρι του Αγίου Νικήτα εδώ στην Κρήτη. Λοιπόν, από αυτά, από τις μεθοδίες του πονηρού, είναι ενδιαφέρον για την εποχή μας να πάρουμε μια λεπτομέρεια, μια πτυχή. Ο πατήρ λοιπόν Ευμένιος, που είχε αυτές όλες τις εμπειρίες της, του πολέμου του πονηρού, με διάφορες περιπτώσεις, το 1960 συνεχίστηκε αυτός ο πόλεμος του πονηρού, ενώ ευρίσκεται στον αντιλεπρικό σταθμό στην Αθήνα, και κάποτε επειδή είχε επαρκή, ας πούμε, πνευματική ζωή, είχε δίπλα του τον Άγιο, τον άλλο που είπαμε, τι έπαθε. Και εδώ να το προσέξουμε πάρα πολύ όλοι μας. Νόμισε ότι κατατροπώνει το πονηρό. Και τι αφηγείται ο ίδιος. 1960, ότι μέσα του ένιωσε μια κούφια ευχαρίστηση. Κούφια ευχαρίστηση. Και κάποτε λοιπόν, εκεί στο νοσοκομείο των Λιμωδών, κατεβαίνοντας τα σκαλιά, τούρθε μέσα του μια ικανοποίηση ότι νικά και γελιοποιεί τους δαίμονες. Αυτό περίμενε και ο πονηρός. Τον χτύπησε με μανία στο πρόσωπο και εν συνεχεία εχμαλώτησε το νου είχε το σώμα του. Προσέξτε, δαιμονίστηκε. Το τι τράβηξε από αυτό το πράγμα, από την ίηση δηλαδή, από την κούφια ευχαρίστηση, το λέει ο ίδιος. Το τι τράβηξε, το τι διηγείται αυτός αλλά και οι συγγενείς του, και ακόμα εδώ στην περιοχή μας είναι ζωντανά αυτά τα πράγματα, έτσι. Τον πήγαν σε μοναστήρια, τι νηστείες, τι προσευχές για να γλιτώσει από το πονηρό. Και τελικά, εδώ θέλω να σταματήσω, η απαλλαγή του από το πονηρό έγινε στο μοναστήρι του Κουδουμά, εδώ. Λοιπόν, το μοναστήρι είναι στα νότια, επαναλαμβάνω, και μάλιστα είναι χτισμένο πάνω στην ακροθαλασσιά, κοιτάζοντας προς το νότιο Κρητικό πέλαγος. Απέναντι δηλαδή από την Αφρική, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, εκεί διηγείται ο ίδιος ότι η Παναγία τον είχε αγκαλιάσει και τον τραβούσε προς τον Κουδουμά, και η ενάντια δύναμη του Σατανά τον τραβούσε προς τα πίσω. Εκεί, κατά τους εξορκισμούς, ξέρουμε τα ονόματα του πατρός Αναστασίου Λεονταρίδη, του πατρός Ευμενίου Ηλικάκη. Αποφεύγω να λέω λεπτομέρειες για να μην κουράσω, γιατί με ενδιαφέρει η ουσία. Μετά από πολλά λυτρώθηκε από το πονηρό, πράγμα το οποίο απετέλεσε καθοριστικό γεγονός για τον πατέρα Ευμένιο, ο οποίος είχε τέτοια ευγνωμοσύνη στο μοναστήρι που τελικά οδηγήθηκε να εγγραφεί ως μοναχός στη μονή αυτή του Κουδουμά μέχρι το τέλος της ζωής του. Και μάλιστα από ευγνωμοσύνη προς την Παναγία έκαμε αρκετές σημαντικές δωρεές προς το μοναστήρι, και μπορείτε να ρωτήσετε και το μοναστήρι αν θέλετε να σας πούν λεπτομέρειες. Από εκεί τώρα αυτό το τρομερό γεγονός της απελευθέρωσής του από το πονηρό χειροτονήθηκε μετά τα αυτά από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Τιμόθεο, που ήταν τότε εδώ Μητροπολίτης στην Μητρόπολη Γορτίνης και Αρκαδίας της Κρήτης, χειροτονήθηκε διάκονος πρεσβύτερος, και ο μακαριστός Μητροπολίτης Νικαίας Γεώργιος, εκεί σε εκκλησίες της Ελλάδος, το διόρισε εφημέριο στη Μητρόπολη Νικαίας, τον πήρε στο Λιμωδόν για να διακονήσει τις πνευματικές ανάγκες των ανθρώπων του Ιδρύματος και εκείνων που προσέφευγαν προς τον Άγιο αυτό άνθρωπο. Ναι. Αυτά τα είπα για να δείξω ότι η δύναμη του πονηρού έχει μια πτυχή που λέγεται ικανοποίηση, και να το προσέξουμε πάρα πολύ. Κανείς που αγωνίζεται πνευματικά δεν πρέπει ποτέ να πει κάτι έκαμα, διότι κατά το λόγο της γραφής, κι αν κάτι κάνεις, ακόμα και τότε να λες ότι είσαι ανάξιος. Βλέπετε, και οι Άγιοι μας, που είναι τα ζωντανά παραδείγματα της έμπρακτης πνευματικής ζωής, έπαθαν από αυτό. Μια τέτοια περίπτωση είναι του πατρός Ευμενίου, την οποία την ήξερε καλά, γι' αυτό και κράτησε πολύ τον εαυτό του περαιτέρω μετά από αυτό το γεγονός σε μια κατάσταση άκρας ταπείνωσης. Ποιος από εμάς σήμερα τολμά να πει ότι κάτι κάνει? Και αν κάνει, να προσέχουμε, να προσέξει, να προσέχουμε, γιατί η κούφια αυτή ευχαρίστηση, η ικανοποίηση που λέει ο Πάτερ Ευμένιος, είναι ο μεγάλος κίνδυνος που εκτρέπει προς τον εγωισμό και που μπορεί ο πονηρός να το αρπάξει και πάνω του να κτίσει την καινοδοξία. Και εδώ είναι ευκαιρία να πούμε ότι δεν διδασκόμαστε μόνο από τις αρετές των Αγίων, αλλά διδασκόμεθα και από τα πάθη τους και από τις οδύνες τους και από τις δυσκολίες τους, για να μην ιδανικοποιούμε προς κάτι τι το φαντασιακό. Όχι, οι Άγιοι ήταν αληθινοί, ήταν αγωνιστές, δεν ήταν κάτι το εξωπραγματικό. Και ακριβώς γι' αυτό αναζητούσαν την περισσή ταπείνωση, την ταπείνωση, τη μεγάλη αυτή αρετή. Εκεί στο Λιμωδόν, τι να σας πω, είναι γνωστά στην Αθήνα, τελούσε μακρές ιερές ακολουθίες, θείες λειτουργίες, δεν άφηνε τα γράμματα της Εκκλησίας. Ήταν πολύ φιλακόλουθος, έλεγε ο ίδιος, μου αρέσουν τα ιερά γράμματα, μου αρέσουν να τα βλέπω, να τα διαβάζω, να τα ακούω. Είχε μια παιδιόθρεπ κλίση, όπως προείπαμε, στις ιερές ακολουθίες. Και λοιπόν, μαζί με τις ιερές ακολουθίες, μαζί με τη διακονία των ασθενών, που περιήρχεται τους θαλάμους προσευχόμενος και ιόμενος, μαζί με αυτό καλλιέργησε την ελεημοσύνη, ατέλειωτα γνωστά και άγνωστα περιστατικά προς ανθρώπους, και όπως είπατε το χάρισμα του πνευματικού που βοήθησε εκατοντάδες ανθρώπους γνωστούς και άγνωστους στο να βρουν το Θεό. Αυτά με πολύ λίγα λόγια, πάρα πολύ λίγα λόγια, για το τι επετέλεσε εκεί, σε αυτό το νοσοκομείο. Κοιτάξτε, ένα από τα χαρακτηριστικά της κριτικής παραδόσεως είναι, όπως ξέρετε, η φιλοξενία. Μάλιστα. Αυτός από μικρό παιδί είχε μάθει από το χωριό του αυτό το πράγμα, και είναι άπειρα περιστατικά εκεί στο Λιμωδόν που τα έδινε όλα. Υπάρχουν και χαρακτηριστικές φωτογραφίες μερικές που τον δείχνουν να κόβει, να δίδει, να μοιράζει. Υπάρχουν πολλές ιστορίες με φρούτα, με αναψυκτικά, με κεράσματα, τίποτα μα τίποτα δεν άφηνε γι' αυτόν, τίποτα. Ήταν ένας άνθρωπος, ένας ασκητής μέσα στον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά το χάρισμα αυτό της φιλοξενίας προέρχεται από την καταγωγή του.
2: Ακούσαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, μόλις τον Σεβασμίωτο του Μητροπολίτη Γορτίνης και Αρκαδίας, κύριο Μακάριο, από την Κρήτη, στην επικοινωνία που είχε με την αγαπητή μας Μαρία Μελετιού Μακρύ, να μας μιλάει σε όλους εμάς για τον Όσιο Γερόντα Ευμένιο Σαριδάκη. Ανάμεσα στα όσα μας είπε ο Σεβασμιότατος, ακούσαμε και τον Όσιο Γέροντα να απαγγέλει το πιστεύω. Και στη συνέχεια, για τα επόμενα λεπτά, μέχρι να ολοκληρωθεί η σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική αυτή διαδρομή, θα ακούσουμε αποσπάσματα ηχητικά με όσα είχε πει ο Όσιος Γέροντας σε συζητήσεις που είχε με πνευματικά παιδιά που πήγαιναν κοντά του για να δεχθούν τις πνευματικές του συμβουλές. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γορτίνης και Αρκαδίας, κύριο Μακάριο, και την αγαπητή μας Μαρία Μακρύ, και να πούμε, όπως θα υπενθυμίσουμε και στο τέλος, ότι στην ερχόμενη πρωινή μας ραδιοφωνική συνάντηση θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε το δεύτερο μέρος από όσα σημαντικά και συγκινητικά κατέθεσε ο Σεβασμιότατος.
3: Πώς είναι δυνατόν να θεωρούμε τον εαυτό μας ότι είναι κατώτερος από όλη τη κτήση, αφού είναι δύσκολο να θεωρούμε ότι είναι κατώτερος από τους άλλους ανθρώπους?
4: Έτσι θέλει ο Θεός, να βλέπουμε όλους τους ανθρώπους καλύτερους από εμάς.
3: Και, άμα, και πώς και από όλη τη κτήση. Πώς...
1: Έτσι, έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι βάλε λέει το κεφάλι σου κάτω από όλα τα κτίσματα του Θεού και τότε θα δεις τη δόξα του Θεού. Βάλαμε την κεφαλή μας κάτω.
4: Εσείς πώς το κάνετε αυτό στη ζωή, πώς το εφαρμόζετε.
1: Έτσι είναι ωραία. Έτσι είναι
4: ένα
1: ωραία.
4: Παράδειγμα.
1: Έτσι είναι ωραία ευλογημένα. Να βλέπουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε μικρότεροι από όλους. Είναι όλοι οι άνθρωποι καλύτεροι από εμάς.
4: Αυτό όμως όχι να πούμε στον εαυτό μας να το κάνει. Αυτό πρέπει να είναι αυτό.
1: Ήδη πρέπει να το κάνουμε.
4: Πώς γίνεται αυτό.
1: Δηλαδή να το ζήσουμε.
4: Πώς έχει γίνει. Πώς γίνεται
1: αυτό.
4: Γιατί το να το διαβάσουμε. Εντάξει,
1: να το ζήσουμε. Δεν ξέρω, να το ζήσουμε.
4: Πώς κάνουμε αρχή.
1: Να βλέπουμε πιο μικρό τον. Να βλέπουμε όλους τους ανθρώπους καλύτερα από τον εαυτό μας.
3: Πώς μπορώ να πω εγώ ότι είμαι κατώτερη από ένα ζώο,
1: Πατέρα. Όχι, δεν είπαμε για το ζώο. Τα ζώα δεν έχουν ψυχή. Τα ζώα είναι μόνο. Μόνο ο άνθρωπος έχει ψυχή ζώος. Τα ζώα είναι μόνο όσο καιρό ζουν. Δηλαδή μετά όταν ψαφίσουν τα ζώα δεν έχουν ψυχή. Πέρα από εκεί δεν έχουν τίποτα άλλο. Ο άνθρωπος όμως είναι αιώνιος. Γιατί η ψυχή του ανθρώπου είναι αιώνια. Γιατί τα ζώα είπε ο Θεός η γη, ενώ τον άνθρωπο είπε επίσημα, λέει άνθρωπο κατ' ουσία και ομοίωση. Δηλαδή κατ' εικόνα και ομοίωση. Και επομένως ο Θεός είπε να επίσημα τα ζώα, δείχνουν τα ζώα, είπε ο Θεός η γη. Τον άνθρωπο τον έκαμε αφού δημιούργησε ο Θεός όλο τον κόσμο, δηλαδή τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα, πάντα όλα αυτά που υπάρχει στο στερέωμα, όλα αυτά, μετά έκαμε τον άνθρωπο. Αφού ετοίμασε ο Θεός όλο τον κόσμο, το πάντα ετοίμασε όλο και μετά έκπλασε τον άνθρωπο.
4: Εγώ στο σχολείο αυτούς μαθητεύουν. Πρέπει να το πιστεύω αυτό και πρέπει να το δείχνω κιόλας.
1: Μέση.
4: Πώς θα δείχνω πως νιώθω κατώτερος, πρέπει να νιώθω κατώτερος από τα παιδιά.
1: Τι κατώτερος, αφού είσαι δάσκολος πρέπει να είσαι δάσκαλος. Δηλαδή πώς θα γίνει, δηλαδή ο Θεός έτσι να, θέλει έτσι να το, όχι να το, θέλει έτσι να το νιώθω μέσα μας. Μέσα μας.
4: Αλλά σαν δάσκαλος θα είσαι δάσκαλος.
1: Πολύ δάσκαλος.
4: Να μην πιστεύω κατώτερος από
1: σένα. Μα τότε πώς θα είσαι δάσκαλος.
4: Αλλά το νιώθουμε όμως για εγώ, σας καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Το νιώθουμε μέσα, να το ζήσουμε. Πώς θα είσαι
4: εγώ,
1: όταν είσαι, δεν μπορεί. Αφού είσαι δάσκαλος, πρέπει να είσαι δάσκαλος.
4: Πολύ ωραία νιώθουμε. Με το γέροντα, ξέρεις τι συμβαίνει. Όλα φαίνονται απλά, ρε παιδί μου. Τίποτα, ας πούμε, δεν είναι. Τίποτα δεν είναι πολύπλο. Όλα είναι απλά.
1: Απλά όλα.
4: Πολύ απλά είναι όλα, γέροντα. Όπως γελάμε είναι.
1: Άμα δεν είναι ο Θεός, θα δίνω συμπραότητα και απλότητα, να είμαστε ταπεινοί.
4: Όταν κάποιοι είναι νευρικοί είναι του Θεού.
1: Όχι, δεν θέλει το Θεό να είμαστε νευρικοί.
4: Αφού είμαστε πιο πολύ νευρικοί.
1: Ο Θεός θέλει να είμαστε πράγοι, να είμαστε απλοί, να είμαστε ταπεινοί.
4: Και θα μας κάνουν και προβλήματα οι άνθρωποι.
1: Όταν είμαστε ταπεινοί και απλοί και πράγοι άνθρωποι, τότε τα προβλήματα δεν μας προβληματίζουν.
4: Τι ωραία.
1: Δεν μας προβληματίζουν.
4: Τι ωραία.
1: Γιατί. Η ταπείνωση είναι, ο ταπεινώνει αυτόν υψωτίζεται και ο υψώνει αυτόν ταπεινωτίζεται.
4: Και αυτό το ότι σε υψώνει ο Θεός και αυτό το νιώθεις, δεν φαίνεται.
1: Όχι.
4: Πώς το νιώθεις.
1: Δεν το νιώθουμε. Να νιώθουμε έτσι θέλει ο Θεός. Να το ζήσουμε δηλαδή.
4: Το ότι μας υψώνει ο Θεός όταν ο Θεός, πώς το νιώθουμε. Μας δίνει λεφτά δηλαδή.
1: Ο Θεός όταν θέλουμε να υψωθούμε μας ταπεινώνει ο Θεός. Δεν μας αφήνει να υψωθούμε. Ο Θεός υψώνει τους ταπεινούς.
4: Ναι, όταν ένας είναι ταπεινός τον κάνει Άγιο δηλαδή, αυτό είναι η ύψωση.
1: Μα δεν πρέπει ο άνθρωπος να τον πιστεύει αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει, ο Θεός θα το κάνει, όχι ο ίδιος να το πιστεύει.
4: Γιατί βάζει ο διάβολος πολλές φορές ιδέες.
1: Το διαβόλο είναι. Το
4: ότι μα είδες πόσο καλός είμαι.
1: Αυτό δεν είναι το Θεό, αυτό είναι το πειρασμό του διαβόλου. Επειδή ο διάβολος ήταν ο πιο φωτεινός άγγελος. Στον ουρανό, ο πιο δοξασμένος άγγελος του ουρανού ήταν ο σφόρος δηλαδή. Και επειδή δηλαδή ήθελε να βάλει τον εαυτό πίσω, λέει το θρόνο με υπεράνωτη ψήφιση, ήθελε να βάλει το θρόνο πάνω από τον ύψο. Όχι να το κάνει μόνο που το σκέφτηκε το να κάνει μέσα ο Θεός. Όχι, δεν το έκανε, δεν τον άφησε ο Θεός δηλαδή να το κάνει, να βάλει το θρόνο, μόνο που το σκέφτηκε το να κάνει μέσα ο Θεός. Και τον έκαμε από άγγελο φωτεινό, άγγελο σκοτεινό, δηλαδή διάβολο.
4: Κάποιοι άγιοι τον λυπόντουσαν τον διάβολο.
1: Ο διάβολος δεν μπορεί ποτέ να σωθεί, γιατί ο διάβολος ποτέ δεν μπορεί να σωθεί. Γιατί δεν θέλει να ταπεινωθεί.
4: Αν ταπεινωθεί...
1: Μα δεν ταπεινώνει ποτέ ο διάβολος. Δεν μπορεί να ταπεινωθεί ποτέ ο διάβολος.
4: Άρα είναι για την καταδίκη ο διάβολος.
1: Γιατί δεν μπορεί ποτέ ο διάβολος να ταπεινωθεί. Ο διάβολος δεν θέλει ποτέ να ταπεινωθεί, δεν μπορεί ποτέ. Δηλαδή δεν θα γιώ Θεό να προσευχόμαστε για τον διάβολο, γιατί κατά κάποιο τρόπο λυπούμε τον Θεό, γιατί είναι αντίπαλος του Θεού ο διάβολος. Δηλαδή δεν θέλει, ο διάβολος δεν θέλει τα έργα του Θεού. Δηλαδή, γιατί δηλαδή προσευχόμαστε, αφού ο διάβολος ποτέ δεν μετανοήσει. Ο διάβολος ποτέ δεν μπορεί να μετανοήσει. Γιατί είναι η υπερηφάνεια των εγκρεμιστών.
4: Υπερηφάνεια.
1: Υπερηφάνεια. Από τίποτα άλλο. Γι' αυτό δεν φοβάται ο διάβολος τίποτα, μόνο την ταπείνωση. Όπως έλεγε στον Άγιο Μακάρι, Μακάρι λέει, εσύ λέει νηστεύομαι, εγώ λέει δεν τρώγω ποτέ. Εσύ λέει αγρεμίες, εγώ λέει δεν κοιμάμαι ποτέ. Ένα λέει που δεν το έχω, λέω ότι η ταπείνωση που εγώ δεν την έχω. Δεν είχε την ταπείνωση διάβολο. Δηλαδή ο διάβολος μας μάθει μόνο όταν είμαστε ταπείνοι.
2: Ακούσαμε τη φωνή του Οσίου Γέροντα Ευμενίου Σαριδάκη, φίλες και φίλοι ακροατές. Μοναδικά και συγκινητικά σήμερα αυτά που ακούμε. Και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και κάτι ιστορικό. Εθιά. Το χωριό καταγωγής, ο τόπος καταγωγής του Οσίου Γέροντος Ευμενίου Σαριδάκη, 24 Μαΐου 1999, στο μικρό εκκλησάκι της Παναγιάς, κατάμεστο από συγκινημένο κόσμο, εκεί, εκείνη την ημέρα, τελείται η εξόδιος ακολουθία του Οσίου Γέροντος Ευμενίου. Ας ακούσουμε τον επικίδιο λόγο που είχε εκφωνηθεί τότε ενώπιον του σεπτού σκηνώματος του Οσίου Ευμενίου.
5: Στη ζωή μας, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, δεχόμαστε πολλές ευλογίες του Θεού. Άλλες από αυτές τις νιώθουμε, τις απολαμβάνουμε και τις αξιοποιούμε. Άλλες πάλι δεν τις συνειδητοποιούμε. Περνούνε απαρατήρητες και αυτό φανερώνει πνευματικό λίθαργο, μάτια ψυχής άρρωστα που αδυνατούν να δουν το ευεργετικό χέρι του Θεού. Τα λέω αυτά τούτη την ώρα γιατί πρέπει όλοι που είμαστε εδώ να καταλάβουμε το μέγεθος της σπάνιας ευλογίας του Θεού που έχουμε σήμερα. Γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ποιον κυδεύουμε, ποιον έχουμε ανάμεσά μας και κοιμημένο. Έχουμε ένα Άγιο με κεφαλαία γράμματα. Έχουμε ένα άνθρωπο του Θεού υγειασμένο. Έχουμε ένα σκήνομα Αγίου και το βλέπουμε και το αγγίζουμε και το προσκυνούμε. Ένα σκήνομα Αγίου του τόπου μας, της ευλογημένης Μεσαράς. Ο τόπος που κατοικούμε είναι αγιοτόκος, γεννά δηλαδή Αγίους, και ο πατήρ Ευμένιος προστέθηκε σήμερα ως τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα των Αγίων. Πρώτος Άγιος της πρώτης χριστιανικής χιλιετίας, ο Απόστολος Παύλος, που ίδρυσε την Εκκλησία της Κρήτης, Κορτίνης και τον Όσιο Ευμένιο τον Ενκουδουμά. Μιλώ με τόση σιγουριά για την αγιότητά του, γιατί αυτό μαρτυρεί η συνείδηση της Εκκλησίας. Άγιος δεν ανακηρύσσεται από καμιά σύνοδο αν δεν προϋπάρχει η συνείδηση της Εκκλησίας να το λέει. Η αρμόδια διοίκηση της Εκκλησίας επικυρώνει δια της αγιοκατατάξεως αυτό που πιστεύει η αλάνθαστη συνείδηση της Εκκλησίας, η οποία κατευθύνεται κατά τρόπο μυστηριώδη από το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό το ζούμε σήμερα. Αυτή λοιπόν η εκκλησιαστική συνείδηση από χρόνια το βροντοφωνάζει, το μαρτυρεί, το διαλαλεί. Το είδαμε και χθες στην Αθήνα, χθες το βράδυ, με το σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, στο ναό του νοσοκομείου Λιμωδών, όπου εφημέρευε επί χρόνια. Εκδηλώσεις λατρείας από χιλιάδες πιστούς που τον είχαν γνωρίσει από κοντά. Εκδηλώσεις λατρείας από ανθρώπους κάθε ηλικίας. Δάκρυα και λυγμοί ακούονταν μέσα στη νύχτα από ανθρώπους που ορφάνεψαν αφού έχασαν τον πνευματικό τους πατέρα που τους ποδηγετούσε στον δρόμο του Χριστού. Ποταμός δακρύων χύνεται από χθες το απόγευμα για τον Άγιο των Αθηνών. Την προηγούμενη ημέρα της κινήσεώς του, ευρισκόμενοι στην Αθήνα με αφορμή την επίσκεψη του Πατριάρχου μας, ο Σεβασμιότατος και ο Ομιλών τον επισκεφθήκαμε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου επί πολύ χρονικό διάστημα νοσηλευόταν. Δεν μπορέσαμε να τον δούμε, διότι μόλις τον είχαν πάρει για αιμοκάθαρση. Τον είδαμε την επομένη, χθες, αλλά και κοιμημένο πλέον. Και ο Σεβασμιότατος μου είπε να σπέσω αεροπορικός να κατέβω, να τελέσω με την κηδεία με τους αδελφούς ιερείς και με την εντολή του να πω δυνατά σε όλους σας ότι ο πατήρ Ευμένιος είναι Άγιος και ως Άγιο πρέπει να τον προπέψουμε. Αισθάνομαι ότι σήμερα ζω μια ξεχωριστή ευλογία στη ζωή μου, μιλώντας έστω με ανάξια χείλη για αυτόν τον άνθρωπο του Θεού, αλλά με λόγια που πηγάζουν από τα τρίσματα της καρδιάς μου. Ευχαριστώ τον Θεό για αυτό και τον ευχαριστώ ακόμη διότι αξιώθηκα όταν ήμουν νέος κληρικός να συλλειτουργήσω μαζί του σε μια πανήγυρη της Παναγίας μας στο Άγιον Όρος. Δεν τον ήξερα τότε. Παρατηρούσα όμως ότι ο ιερομόναχος αυτός είχε κάτι το ιδιαίτερο. Χάρη εξέπεμπε η παρουσία του. Η μορφή του διέφερε από όλους. Ένιωθες ότι ήταν ψυχή ξεχωριστή. Έλα. Στο χωριό που ευλόγησε ο προφήτης Ηλίας ως προστάτης. Σε σπίτι φτωχό, λίγο πιο κάτω από εδώ, ερείπιο σήμερα, αλλά που έμενε να βγάλει εκείνον που θα αναστήλωνε τα ψυχικά ερείπια της Αθήνας. Η μεγάλη του αγάπη ήταν η Παναγία μας και τούτος ο ναός της. Εδώ τον πρωτοσφράγγισε ο Θεός ως σκεύος εκλογής του. Εδώ τον κατέταξε η Βασίλισσα των ουρανών στη συνοδεία των ηγαπημένων της. Ακολουθώντας τη μοναχική κλίση, αφιερώθηκε στη μονή του Αγίου Νικήτα. Ο αρχαίος τερνιστής διάβολος, βλέποντας τι επρόκειτο να εξελιχθεί ο νέος μοναχός, τον ταλαιπώρησε αφάνταστα με δαιμονική επίρρεια. Αλλά η Παναγία μας και πάλι τον παίρνει από τα νύχια του και τον ελευθερώνει στο ένδοξο μοναστήρι της στον Κουδουμά. Τώρα πλέον ανοίγεται ο δρόμος για την πραγματοποίηση του θείου προγράμματος. Κάποια ασθένεια τον φέρνει στο νοσοκομείο των Λιμωδών της Αθήνας. Αυτά που βάδισαν αναρρύθμιτες φορές στους θαλάμους των ασθενών. Λούζουμε, Άγιε Γέροντα, με δάκρυα το σεπτό σου φέρετρο και σε παρακαλούμε να τα δεχτείς ως μοίρα, σύμβολα της αγάπης μας, του διαβίου σεβασμού μας και της βαθιάς ευγνωμοσύνης μας. αγαπητοί μου Αιθιανοί, αγκαλιάσετε με ευγνωμοσύνη το θησαυρό που μας ήρθε σήμερα. Μην αφήσετε ποτέ το καντήλι του τάφου του σβηστό και να θεωρείτε την παρουσία του συνεχή και την ευλογία του ακατάπαυστη, γιατί ο ίδιος το θέλησε να έρθει εδώ και να τα φύγει. Εσύ, Πάτερ, ακριβώς, διεσώθη το κατοικόνα, λαβόντα των σταυρών, οικολούθησαν στο Χριστό και πράττονε δίδασκες. Υπεροράμεν σαρκός, παρέρχεται γάρ, επιμελήσετε ψυχής, πράγματος αθανάτου, διό και με τα αγγέλων συναγάλλεται, όσιε ευμένιε το πνεύμα σου.
2: Ακούσαμε μόλις τον επικίδιο λόγο που είχε εκφωνηθεί τότε ενώπιον του σεπτού σκηνώματος του Οσίου Ευμενίου. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, ο χρόνος που είχαμε σήμερα στη διάθεσή μας ολοκληρώθηκε και στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας πρωινή συνάντηση θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτό το αφιέρωμα στον Όσιο Γέροντα Ευμένιο, ακούγοντας και τα υπόλοιπα που κατέθεσε για τους ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας ο Σεβασμιότατος κύριος Μακάριος. Να έχουμε όλοι την ευχή του Οσίου Γέροντος, φίλες και φίλοι ακροατές, να μας συνοδεύει στη ζωή μας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αγγίλια αγαπητή μου, θα προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε ένα πάρα πολύ σπουδαίο, σημαντικότατο θέμα, όπως είναι το μυστήριο του γάμου. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, είτε βρισκόμεθα κοντά του, είτε μακριά του. Γι' αυτό ακριβώς θα παρακαλέσω πάρα πολύ, μη παραλείψουμε στα θέματα αυτά, να ευρισκόμεθα εδώ, ώστε να πάρουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα και να μπορέσουμε να σταθούμε όπως ο Θεός θέλει απέναντι στο ζήτημα αυτό. Με το φαινόμενο του γάμου βρισκόμεθα μπροστά στο πιο βαθύ μυστήριο από τα μυστήρια που έχουμε και του φυσικού και του μεταφυσικού κόσμου. Και πράγματι, ο γάμος είναι ένα μυστήριο που αγκαλιάζει όχι μόνο διαστάσεις φυσικές, αλλά και διαστάσεις μεταφυσικές. Δηλαδή, είναι ένα θέμα το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στα στενά όρια της παρούσης ζωής ή μόνο στα στενά όρια μεταξύ των ανθρώπων, αλλά είναι ένα θέμα που συνδέει τον ουρανό με τη γη, το Θεό με τους ανθρώπους. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Ο γάμος είναι το μυστήριο της αγάπης. Και το μυστήριο αυτό της αγάπης κατακαλύπτει ολόκληρη την χριστή δημιουργία, τόσο την ορατή όσο και την αόρατον. Ό,τι είναι αγαπητή, ο νόμος της παγκοσμίου έλξεως εις των υλικών κόσμων, εις των άψυχων υλικών κόσμων, έτσι είναι η αγάπη, ο νόμος εκείνος ο οποίος κυβερνά τα έμψυχα. Η αγάπη έχει ως πηγή της αυτών των θεών και ο σκοπός της δημιουργία είναι δια της αγάπης έλξεως τα πάντα να επιστρέψουν πίσω εις των δημιουργών των. Αγάπη έλξης. Ότι η αγάπη είναι ένα από τα πιο βαθιά μυστήρια, το βλέπουμε εις το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού. Αν καθόμαστε και αναλογιζόμαστε γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος, αγαπητοί μου, δεν υπάρχει καμία απάντηση. Απολύτως καμία άλλη. Λογική δεν υπάρχει. Γι' αυτό ακριβώς η λογική εξήγηση του μεγάλου γεγονότος της ενανθρωπίσεως οδήγησε σε αίρεση. Σε αίρεση. Ο αριανισμός επί παραδείγματι, αυτή η αίρεση που αρνείται την θεότητα του Ιησού Χριστού, ακριβώς εκεί έφτασε. Διότι προσπάθησε ο Άριος, και πολλοί σήμερα αριανίζουν ομολογουμένως, ιδίως ο πιο πολύς προτεσταντικός κόσμος αριανίζει, δεν δέχεται δηλαδή τη θεότητα του Ιησού Χριστού, μόνο και μόνο διότι αυτή η λογική δεν μπορεί να εξηγήσει το μέγα αυτό γεγονός ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται μόνο με την αγάπη. Και γι' αυτό ακριβώς η αγάπη είναι μυστήριο. Τι είναι η αγάπη? Ας κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε εις τα απίθμενα βάθη της. Δεν θα καταφέρουμε τίποτα, διότι ο Θεός αγάπη εστί, και όπως ο Θεός είναι άπειρος και η αγάπη είναι άπειρος, και όπως ο Θεός είναι μυστήριον, έτσι και η αγάπη είναι μυστήριον. Όχι βεβαίως ότι η ουσία του Θεού είναι η αγάπη, όχι, είναι ιδιότητα του Θεού, αλλά η αγάπη όμως, ωστόσο, παραμένει, επαναλαμβάνουμε, ένα βαθύ μυστήριο. Το αισθανόμαστε, το ζούμε, δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. όπως ακριβώς μπορούμε θαυμάσια να απολαύσουμε το φως του ήλιου, να το χαρούμε το φως του ήλιου. Άλλο θέμα, ότι δεν υπάρχει επιστημονική γνώση πάνω εις το θέμα του φωτός. Όποιος είναι φυσικός θα με καταλάβει, θεωρίες υπάρχουν, προσπάθειες, ερμηνείες του τι είναι το φως. Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει καθόλου, αν δεν ξέρουμε τι είναι το φως, να το νιώθουμε, να το απολαμβάνουμε, να το χαιρόμαστε. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την αγάπη. Η αγάπη λοιπόν είναι εκείνος ο νόμος, θα λέγαμε για μια στιγμή, που κυβερνά τα έμψυχα όντα και που σκοπό να έχει να τα φέρει όλα κοντά στο Θεό. Ο άνθρωπος αντιπροσωπεύει την δημιουργία, την ορατή κτιστή δημιουργία, και ότι ο άνθρωπος με την αγάπη θα ξαναγυρίσει και οφείλει να ξαναγυρίσει πίσω εις τον Θεό. Μας λέγει στην προς Ρωμαίους επιστολή του Απόστολος Παύλου ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Όλα, λέγει, τα πάντα είναι από το Θεό, με το Θεό και για το Θεό. Και εις αυτόν ανήκει η δόξα αιωνίως. Βλέπετε λοιπόν ότι τα πάντα φεύγουν από το Θεό, με το Θεό τα πάντα γίνονται και στο Θεό πάλι θα ξαναγυρίσουν. Αυτό το πήγαινε έλα της δημιουργίας, το πήγαινε έλα, και που στάθηκε αιτία αυτή η πτώση των πρωτοπλάστων να συμπαραστήρει και την κτιστή δημιουργία μακριά από το Θεό, αυτό το βλέπουμε να σκιαγραφείται τόσο εις την Παλαιά όσο και εις την Καινή Διαθήκη. Σκιαγραφείται με τις εικόνες, με την εικόνα του γάμου. Βλέπουμε να εμφανίζει η Παλαιά Διαθήκη, επί παραδείγματι, τον Ισραήλ, το λαό του Θεού, ως νύμφιν, και τον Θεόν ως νυμφίον, ως γαμβρόν. Όπως ομοίως σκιαγραφεί και την κάθε μία ψυχή ως νύμφη και το Θεό ως νυμφίο. Και καλεί τώρα ο Θεός τόσο το λαό του όσο και τις ψυχές να έλθουν να ενωθούν μαζί του. Και αυτή η ένωση παρομοιάζεται με γάμον. Μάλιστα, κατά έναν τρόπο, ίσως τα μάτια σήμερα τα δικά μας που ζούμε μέσα στο κλίμα της Καινής Διαθήκης λίγο ομών, παρουσιάζει τον προφήτη Αμός, επί παραδείγματι, να του λέγει ότι θα παντρευτείς την τάδε πόρνη γυναίκα και θα κάνεις παιδιά και λοιπά και λοιπά. Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Θέλει να δείξει εκεί ο Θεός με έναν τρόπο πλέον απτών, χειροπιαστών, ότι ο λαός που στέκεται μακριά του πρέπει να ξαναγυρίσει κοντά του. Γι' αυτό και ο Χριστός πλέον στην Καινή Διαθήκη αποκαλεί τη γενεά του Μιχαλίδα και άπιστον και διεστραμμένη. Γιατί Μιχαλίδα? Διότι η γενεά, κάθε γενεά, οφείλει να είναι συνδεδεμένη ως δια γάμου, δια του μυστηρίου της αγάπης που επικρατεί μέσα εις τον γάμον με το Θεό. Εφόσον λοιπόν ο άνθρωπος φεύγει από το Θεό, χαρακτηρίζεται μιχός, μιχαλής, διότι είναι η νύμφη, ο κάθε άνθρωπος, η ψυχή, χαρακτηρίζεται μιχαλής, και η γενεά που φεύγει από το Θεό λέγεται μιχαλής, όπως και η γυναίκα που φεύγει από τον άνδρα της λέγεται μιχαλής. Υπέροχα δε, κατά έναν τρόπο που μας κατασυγκινεί, ένα βιβλίο που λέγεται «Άσμα ασμάτων», βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Εκεί μας αποκαλύπτει θαυμάσια την προσωπική πλέον σχέση της ψυχής με το Θεό. Είναι ένα ερωτικό ειδήλιο αυτό το βιβλίο. Σκανδαλίζει πολλούς, περιέργως δεν ξέρω γιατί. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας το ερμήνευσαν και το έδωσαν όλη την πνοή της ψυχής τους, όλον τον λυρισμό της καρδιάς τους στην ερμηνεία αυτή. Όχι λίγοι δε πατέρες έκαναν και στίχους, ποιήματα, ερμηνευτικά ποιήματα, δηλαδή ερμηνεύουν το άσμασμά των κατά τρόπον ποιητικών, διότι όντως και αυτό είναι ένα ποίημα. Βλέπει κανείς εκεί σε όλες τις φάσεις της αγάπης την αγαπημένη να περιμένει τον αγαπημένο. Και είναι οι σχέσεις ψυχής και Θεού, Εκκλησίας και Χριστού. Αυτό το βλέπαμε σε μία συνέχεια σε ένα άλλο ποιητικό βιβλίο, γιατί ποιητικό είναι, το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Έχει τόσο ποιητικές εικόνες, μη μου πει κανείς ότι είναι πεζό. Εκεί βλέπει κανένα σε εκείνη την ιδυλιακή τρισχαριτωμένη σκηνή που λέγει αρχικώς μεν το βιβλίο ασμασμάτων, εγώ κοιμούμαι και περιμένω τον αδελφιδούν των αγαπημένων μου, και περιμένω, αλλά αργεί να έρθει, νύσταξα, θα πέσω να κοιμηθώ, εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί. Δηλαδή εγώ θα κοιμηθώ δια την ανάγκη του ύπνου, αλλά η καρδιά μου τον περιμένει αγρυπνώσα. Και λέγει τώρα το βιβλίο της Αποκαλύψεως, συμπληρώνει και λέγει, έρχεται ο αγαπημένος και χτυπάει την πόρτα. Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω, και αυτός που θα μου ανοίξει θα μπω μέσα να φάω μαζί του και αυτός μαζί μου. Προσωπική σχέση, δεν χωράει τρίτος, δύο μόνο. Φιλική σχέση, σχέση γάμου, σχέση αγάπη. Αγαπητοί, θα σας πω μια μεγάλη κουβέντα. Σήμερα αν δεν είμαστε χριστιανοί σε όλο το βάθος, είναι γιατί ζούμε έναν ανέραστον χριστιανισμό. Έναν χριστιανισμό χωρίς έρωτα προς το Θεό. Γιατί η καρδιά μας δεν είναι ερωτευμένη με το Θεό. Δεν φοβάμαι τις λέξεις. Όποιος θα μου παρεξηγούσε με τις λέξεις αυτές, δεν ξέρω, δεν φοβάμαι τις λέξεις. Γι' αυτό ακριβώς όλοι οι μεγάλοι πατέρες, νυπτικοί πατέρες, εκείνοι που έζησαν μέσα τους έντονα την αγάπη του Θεού, όλος ιδιαιτέρως ερμήνευσαν, αγάπησαν, εξήγησαν, μίλησαν πάνω στο άσμασμά των. Γι' αυτό βλέπει κανένας, όλοι οι νυπτικοί πατέρες, εκείνοι δηλαδή που καλλιέργησαν ιδιαίτερες σχέσεις με τον Ιησού Χριστόν ως τον νυμφίο της ψυχής, όλοι αυτοί πραγματικά έζησαν αυτόν τον χριστιανισμό που στον πυρήνα του έχει τον έρωτα. Η λέξη αυτή, έρος. Μη σας σκανδαλίζει η λέξη, έρος. Όχι αγάπη, έρος. Γι' αυτό σας είπα, το δράμα του σημερινού ανθρώπου, του σημερινού χριστιανού, είναι ότι ζει έναν ανέραστον χριστιανισμό. Έναν χριστιανισμό χωρίς έρωτα. Χωρίς έρωτα. Ακόμη βλέπουμε ότι η ολόκληρη δημιουργία θα σταθεί η νύμφη του εσφαγμένου αρνίου, που είναι ο νυμφίος της Εκκλησίας. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Ποια είναι αυτή η νύξ? Είναι η νύχτα αυτή της παρούσης ζωής. Είναι η νύχτα της ιστορίας. Και όταν θα φτάσουμε εις το τέλος της ιστορίας, τότε θα γίνουν οι γάμοι οι βασιλικοί, όπως θαυμάσια μας το εκτιμήσει η Αγία Γραφή με την παραβολή των βασιλικών γάμων. Εκεί το εσφαγμένο αρνίον, ο νυμφίος της Εκκλησίας θα νυμφευτεί αυτήν την δημιουργία του. Η νύμφευση αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ένωση του Θεού με την δημιουργία, δυνάμει της ενανθρωπίσεως. Πόσο βαθιά είναι αυτή η ένωση, μπορούμε να το δούμε, μυστήριο μέγα, έτσι το αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος εις Χριστόν και στην Εκκλησία, μυστήριον μέγα. Το βλέπει κανείς πως ενούται η θεότητα με την ανθρωπότητα κατά την ενανθρώπιση. Τόσο βαθύ μυστήριο είναι. Αυτό σημαίνει λοιπόν δυνάμει της σαρκός του, της θεωμένης σαρκός, την οποία πήρε μαζί του δια της αναλήψεως, δυνάμει αυτή της σαρκός, θα νυμφευθεί, θα ενωθεί μετά της υλικής δημιουργίας, μετά των ανθρώπων, και θα είναι η γάμη της Βασιλείας του Θεού εις τους αιώνας των αιώνων. Αγαπητοί μου, όπως βλέπετε, με αυτά τα πολύ λίγα εισαγωγικά λόγια που σας κάνω, ότι ο γάμος είναι ένα βαθύ μυστήριο, το μυστήριο της αγάπης. Της αγάπης του Θεού προς τη δημιουργία, της αγάπης των δημιουργημάτων μεταξύ των. Και ότι έχει μια βαθιά θεολογία ο γάμος, μια πολύ βαθιά θεολογία, ότι δεν είναι κάτι τυχαίο, δεν είναι κάτι στοιχειώδες, δεν είναι κάτι παροδικών, αλλά κάτι πολύ βασικό. Μέσα εις αυτό το μυστήριο εντάσσεται και η παρθενία. Η παρθενία, η αγαμία, η κατά Χριστόν αγαμία. Δεν θα μιλήσουμε για αυτή βέβαια, ίσως για μια στιγμή δεν μας ενδιαφέρει, αν και θα έπρεπε να μιλήσει κανείς για να ολοκληρώσει το θέμα του. Η κατά Χριστόν αγαμία είναι μία μορφή γάμου. Διότι όλα αυτά που είπαμε ακριβώς αυτό φανερώνει, ότι προς τιμήν της σαρκός του Χριστού μένει ο άνθρωπος άγαμος. Αλλά άγαμος ως προς τους ανθρώπους, όχι όμως άγαμος και ως προς τον νυμφίον Χριστόν. Γι' αυτό και η αγαμία είναι μία μορφή γάμου, ιδιότητα. Αλλά προσέξτε όμως, η εν Κυρίω αγαμία, η εν Χριστώ αγαμία, όχι η αγαμία από ιδιοτροπία, όχι η αγαμία εκείνη που μένει κανείς για να διασκευάζει τη ζωή του, ή γιατί μπορούσε να λέγει ότι είναι ένας ιδιότυπος άνθρωπος και δεν μπορεί να ταιριάξει με κανέναν άλλον άνθρωπο. Όχι. Αυτό είναι εγωιστικών και δεν έχει καμία σχέση με την εν Χριστώ αγαμία. Ακόμη πρέπει να καταλάβουμε ότι το μέγα μυστήριο του γάμου, θα το επαναλάβω, το είπα και προηγουμένως, ότι έχει θεολογική βάση. Εάν την θεολογική βάση, μην τρομάζουμε, ούτε χρειάζεται να είμαστε θεολόγοι, η Αγία Γραφή πάντοτε συμπλέκει την ηθική με το δόγμα, πάντοτε, έστω κατά έναν απλούν τρόπο. Εάν μόνο γνωρίσουμε την θεολογική βάση του γάμου, μόνο τότε θα είμαστε επιτυχημένοι στον γάμο. Όλα τα άλλα στοιχεία ξεπηδούν ως ωφέλειες πλέον, ως δευτερεύοντα στοιχεία από την θεολογική βάση. Ποια είναι αυτά? Είναι οι κοινωνικές ωφέλειες, οι ατομικές, εθνικές, ψυχολογικές κλπ. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι δευτερεύοντα. Πρωτεύων είναι η θεολογική βάση. Ότι το μυστήριό μου, το μυστήριο του γάμου μου, είναι εικόν ενός άλλου μυστηρίου, το οποίο θα δούμε στη συνέχεια των θεμάτων, του μυστηρίου ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας, Θεού και Δημιουργία. Εάν μόνον έτσι ζήσω το μυστήριο του γάμου, τότε μπορώ να μιλώ για μυστήριο γάμου με βάση ολότελα χριστιανική. Αν δεν πάρω το θεολογικό βάθος, μόλις είναι ανάγκη να σας πω ότι σαν αποτέλεσμα θα έχουμε το διαζύγιον, που είναι μία σφήνα εις τα αδιαίρετα και αδιάλυτα του Θεού. Ακόμη προβάλλει το δημογραφικό πρόβλημα. Ποιο είναι το δημογραφικό πρόβλημα? Δύο άνθρωποι κάνουν δύο παιδιά, τα δύο παιδιά κάνουν δύο παιδιά, τα δύο παιδιά κάνουν δύο παιδιά, και το έθνος μαράζει, οι πολιτείες μαράζουν. Η Βασιλεία του Θεού δεν γεμίζει από πολίτες. Η Βασιλεία του Θεού δεν γεμίζει από πολίτες κατά το θέλημα του Θεού. Και δημιουργούνται εθνικά προβλήματα, κοινωνικά προβλήματα κλπ. Προβλήματα επί προβλημάτων. Πότε? Όταν λείπει η θεολογική βάση, η συνείδηση της θεολογικής βάσης του γάμου. Πρέπει ακόμη να σας σημειώσω, όλα αυτά είναι μια εισαγωγή στο θέμα μας, πρέπει να σας σημειώσω ακόμη ότι ο σκοπός του θέματός μας είναι να ανασύρωμε το μέγα μυστήριο του γάμου, πρώτον, από το πεζοδρόμιο. Αγαπητοί μου, εκεί έφτασε ο γάμος. Στο πεζοδρόμιο έφτασε ο γάμος. Γι' αυτό θα δείτε ότι οι άνθρωποι μιλούν με τόση προχειρότητα και με τόση βρωμιά για το γάμο.

πρέπει να βγάλουμε από τη χυδαιότητα των γάμων. Να τον βγάλουμε από την προχειρότητα. Όχι να παντρευόμαστε σήμερα και αύριο να πηγαίνουμε να ζητάμε διαζύγια. Διάβαζα κάπου, τώρα τελευταία δεν θυμάμαι πού. Πού έγινε? Στην Νότια Αμερική μου φαίνεται έγινε. Παντρεύτηκαν, λέει, με γέλια και χαρές, μπήκανε στην άμαξα και αμέσως αντελήφθησαν οι διαβάτες στον δρόμο ότι ήσαν αναστατωμένοι και οι δυο. Η κυρία φορούσε, κρατούσε μία ανθοδές με λουλούδια, μαδημένα λέει τα λουλούδια, ξεμαλιασμένος αυτός. 20 λεφτά κράτησε όλη η ιστορία. Τσακώθηκαν πού θα περάσουν την ημέρα τους. Και από εκεί πήγαν για διαζύγιο. Αυτό τι σημαίνει? Προχειρότης, αγαπητοί μου. Προχειρότης. Ακόμη πρέπει να βγάλουμε τον γάμον, ένα σπουδαίο σημείο αυτό, από τον πανσεξουαλισμό και από την σαρκικότητα. Ο γάμος δεν είναι εύσχημος πορνεία. Δεν είναι νόμιμος πορνεία ο γάμος. Δεν είναι ειδονισμός ο γάμος. Ο γάμος έχει βάση υγείας. Ο γάμος είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Αγαπητοί μου, πρέπει να καταλάβουμε τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Πόσο σοφά, σας το λέω εκ προημίων, πόσο σοφά η Εκκλησία μας βάζει τις μεγάλες σαρακοστές. Βάζει Τετάρτη και Παρασκευές και σου λέει, εδώ, πρόσεξε. Πρόσεξε, χαλινός. Αυτός ο χαλινός πάει να προστατεύσει αυτήν την ουσία του γάμου. Από τι? Από ένα τρομερό σαράκι που λέγεται ειδονισμός, που λέγεται σαρκικότης. Και έρθει να σε προστατεύσει. Γιατί αν πέσεις εις τον ειδονισμό και πέσεις εις την σαρκικότητα, ξέρε το, εξέπεσε, χάθηκε. Είναι, θα λέγαμε, η πέμπτη φάλανξ του γάμου, η σαρκικότης και ο ειδονισμός. Ακόμα, αν θα θέλαμε να πάρουμε μία σωστή πορεία ορθόδοξων, παρακαλώ προσέξτε, ορθόδοξων, όχι καθολικήν, δηλαδή εννοείται ρωμαιοκαθολικήν, ούτε προτεσταντικήν, ορθόδοξων πορεία εις το θέμα του γάμου, ο καλύτερος τρόπος είναι όχι να πούμε ελεύθερες σκέψεις, αλλά να πάρουμε τις δύο ακολουθίες των μνήστρων και του γάμου και να τις αναλύσουμε. Είναι εδώ μέσα εις το ευχολόγιο, το μικρόν ευχολόγιο, αυτό που ο ιερεύς ανοίγει πρώτων μελονύμφων δια να τους διαβάσει την ακολουθία των μνήστρων και του γάμου. Και με βάση αυτή την πορεία θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Θα δείτε τι πλούτος υπάρχει. Πλούτος τον οποίον ίσως δεν είχαμε μέχρι τώρα ανακαλύψει. Στηρίζομαι στη μέθοδο αυτή, δεν σας το κρύπτω, ότι πολύ με βασάνισε ο τρόπος προσφοράς του θέματος. Έλεγα με ποιο τρόπο να σας το πω το θέμα αυτό. Υπό την μορφή μιας διαλέξεως, έστω και σε μερικά θέματα, δεν μπορούσα να βρω έναν καλό τρόπο. Τελικά κατέληξα εις αυτόν. Βασίζομαι σε μια γνώμη ενός ορθοδόξου θεολόγου ξένου, ο οποίος λέγει, του Ιουστίνου Πόποβιτ, σέρβος είναι, ο οποίος λέγει, εκείνος που κατενόησε την Θείαν Λειτουργία, κατενόησε τον χριστιανισμό. Θα λέγαμε λοιπόν, κατ' επέκταση, διότι η Θεία Λειτουργία κλείνει από την αρχή μέχρι το τέλος της όλο το νόημα και την ουσία του χριστιανισμού. Όλο, όλο, όλο, όλο. Θα λέγαμε λοιπόν κατ' επέκταση, εκείνος που θα ήθελε να κατανοήσει το μυστήριο του γάμου δεν θα είχε παρά να ανοίξει την ακολουθία των μνήστρων και του γάμου και εκεί να ρωθήσει όλη την θεολογία, όλη την πρακτική, γιατί έχει και πολλή πράξη μέσα, όπως θα ειδούμε, όταν έρχεται ακόμη και τα κελάρια των νεονύμφων να είναι γεμάτα. Αυτό ακόμη έρχεται η Εκκλησία. Κύριε, λέει, ευλόγησέ τους σαν τον Αβραάμ, τον Ισάκ και τον Ιακώβ και τα κελάρια τους να είναι γεμάτα με κρασί, με σιτάρι και με όλα τα αγαθά. Τι είναι αυτό, πράξεις είναι.
πολύ πρακτικό.

0: κακό πράγμα. Θα λέγαμε για μια στιγμή πολύ πεζό.
1: Κι όμως,
0: εκείνος που μελετά αυτές τις δύο ακολουθίες, ομολογουμένως κατανοεί και το βάθος του γάμου από πλευράς Ορθοδόξου. Αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω σαν μία εισαγωγή εις το μεγάλο μας θέμα. Και τώρα ας μπούμε εις το κύριο μας θέμα. Η ακολουθία του Αραβόνος. Ανοίγουμε το ευχολόγιο. Όπως βλέπετε, στην από εδώ σελίδα, την αριστερή, έχει κόκκινα γράμματα. Από εδώ μαύρα. Αυτά τα κόκκινα γράμματα λέγονται τυπική διάταξη. Μερικές οδηγίες που δίνει στον ιερέα προκειμένου να τελέσει το μυστήριο. Αμέσως διαβάζουμε. Μετά την θείαν λειτουργία και τα λοιπά. Μετά την θείαν λειτουργία. Μάλιστα. Αμέσως βλέπουμε ότι μας καθορίζει η τυπική διάταξη των χρόνων και των τόπων. Τόπος ποιος είναι? Ο ναός. Χρόνος μετά τη Θεία Λειτουργία. Πρώτα λοιπόν στοιχεία. Καθορισμός τόπου και χρόνου. Πρέπει όμως να σας πω ότι αρχικά ο γάμος δεν γίνεται έτσι. Όταν λέμε αρχικά, πρέπει να σημειώσουμε ότι μέχρι και αυτόν τον 10ο αιώνα, ακόμη αν θέλετε και μέχρι και αυτόν τον 15ο αιώνα, ο γάμος δεν εγίνεται όπως γίνεται σήμερα. Ήτο ενσωματωμένος με την Θεία Λειτουργία. Συνεπώς, όχι μετά τη Θεία Λειτουργία, αλλά κατά την Θεία Λειτουργία. Όπως ακριβώς σήμερα γίνεται το μυστήριο της χειροτονίας. Διακόπτομαι σε ένα σημείο την Θεία Λειτουργία. Λαβαίνει η χώρα το μυστήριο της χειροτονίας και συνεχίζουμε την Θεία Λειτουργία. Όταν ο διάκονος ή ο ιερεύς ή ο επίσκοπος που εχειροτονήθηκε λαβαίνει μέρος στο σημείο εκείνο και πέρα από όπου και είναι καθορισμένο. Ο διάκονος μετά την τέλεση των μυστηρίων του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας για να υπηρετήσει, ο ιερεύς προ για να λάβει μέρος στην Θεία Ευχαριστία και ο επίσκοπος πρώτου Ευαγγελίου για να διδάξει τον λαόν, διότι αυτό είναι το κατεξοχήν έργο του επισκόπου. Συνεπώς, και ο γάμος ήταν ενσωματωμένος, παρακαλώ, με την Θεία Λειτουργία. Αυτό βλέπουμε θαυμάσια να μας το λέγει ένας εκκλησιαστικός σύγγραφος, ο Τερτιλιανός, του 3ου αιώνα. Μας λέγει, πώς μπορεί να περιγράψει κανείς την ευτυχία του γάμου που συνάπτει η Εκκλησία και επιβεβαιώνει η προσφορά της Θείας Ευχαριστίας? Είδατε, παρακαλώ, το φυσικό πλαίσιο, ο φυσικός χώρος εντός του οποίου λαβαίνει μέρος ο γάμος είναι η Θεία Λειτουργία των μυστήριων της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό, αγαπητοί μου, δεν είναι μία λεπτομέρεια. Είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Θα έλεγα ότι είναι το βασικότερο σημείο από όσα εφ' εξής θα θίξουμε από τον γάμο. Γιατί απλούστατα, από την αρχή η Εκκλησία καθορίζει ότι ο χώρος του γάμου πρέπει να είναι ο ευχαριστιακός. Ο ευχαριστιακός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο χώρος που λαβαίνει μέρος το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή η φανέρωση κατά τρόπον αισθητών της Βασιλείας του Θεού, εκεί πρέπει να λάβει μέρος και ο γάμος. Γιατί, μα σας είπα ότι ο γάμος είναι το προανάκρουσμα, μυστήριο και αυτό, αλλά το προανάκρουσμα ενός μεγάλου μυστηρίου, του μυστηρίου ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. Οι πιστοί βλέπουν μπροστά τους τον γάμον δύο ανθρώπων για να κατανοήσουν βαθύτερα το άλλο μυστήριο της ενώσεως της κάθε μια ψυχής με τον Ιησού Χριστόν, της Εκκλησίας και λειτουργία. Τι διασώζει όμως από την αρχαία τάξη? Διασώζει τούτο το απομεινάρι, ότι το μυστήριο του γάμου δεν αρχίζει με το ευλογητός ο Θεός. Βέβαια η ακολουθία των μνήστρων αρχίζει με το ευλογητός, αλλά αυτό είναι εισαγωγικό, είναι άλλο σημείο. Το μυστήριο, το κυρίως μυστήριο είναι του γάμου, η ακολουθία του γάμου. Πώς αρχίζει? Αρχίζει με το ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Με το ευλογημένη βασιλεία όμως αρχίζει μόνη η Θεία Λειτουργία, που σημαίνει ότι απεσπάσαμε μεν την Θεία από την Θεία Λειτουργία των γάμων, αλλά διατηρούμε όμως ένα σημάδι από πού απεσπάστη ο γάμος. Και διαβάζουμε πιο κάτω στην τυπική διάταξη: «Απόκτην δε εν το δεξιό μέρη της Αγίας Τραπέζης δακτύλιοι αυτών δύο». Παίρνει ο ιερεύς τα δύο δακτυλίδια και τα βάζει, λέγει, «συν εγκυσαλήλων», το ένα κοντά στο άλλο, τα βάζει επάνω στην Αγία Τράπεζα. Αυτό σήμερα στις πόλεις δεν τηρείται, ίσως στα χωριά ναι, ίσως να το έχετε δει και εσείς. Τι φανερώνει αυτό? Ναι μεν απεσπάσαμε το μυστήριο του γάμου από τη Θεία Λειτουργία, αλλά κατά τρόπον έμεσον δείχνουμε ότι τελικά ο γάμος οπωσδήποτε πρέπει να έχει ευχαριστιακόν χαρακτήρα. Τα λέμε ευχαριστιακόν, σημαίνει από τη Θεία Ευχαριστία. Πρέπει να είναι δεμένο με την Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό, επειδή επί της Αγίας Τραπέζης τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, γι' αυτό βάζουμε τα δαχτυλίδια εκεί. Που σημαίνει ότι οι νεόνυμφοι, αφού θα παντρευτούν κατά τη Θεία Λειτουργία, έστω μετά τη Θεία Λειτουργία, πρέπει να κοινωνήσουν. Δεν νοείται γάμος χωρίς να κοινωνήσουν οι νεόνυμφοι. Ναι αγαπητοί μου, θυμούμαι κάποτε, ήμουν καινούριος κληρικός ο λίγων ημερών και έκανα μερικά μυστήρια για να μάθω να εξασκηθώ εις τα μυστήρια γάμος βάπτισης, και με πλησιάζει κάποιος και μου λέει, «κοίταξε παπά, μην τα πεις όλα τα γράμματα, πες τα γρήγορα, γιατί το τρένο φεύγει και οι νεόνυφοι βιάζονται». Αγαπητοί μου, να μείνουν. Πολλές φορές παντρεύονται οι άνθρωποι στη ζωή τους. Να μείνουν. Να νιώσουν το γάμο του. Να νιώσουν όλες εκείνες τις υπέροχες ευχές. Και να κοινωνήσουν. Όπως και το μυστήριο του βαπτίσματος αρχίζει με το ευλογημένη βασιλεία. Διότι και αυτό εγείρετο κατά την Θεία Λειτουργία. Από μινάρι, όταν λέμε στις μεγάλες γιορτές φώτων, Χριστουγέννων, Πάσχα, αντί του Τρισαγίου Ύμνου, τι λέμε? Όσοις Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Είναι προς τιμήν εκείνων που ευαπτίστησαν. Και έτσι λοιπόν, όπως οι βαπτιζόμενοι κοινωνούσαν, έτσι και εκείνοι που θα παντρευτούν πρέπει να κοινωνήσουν αμέσως μετά το γάμο τους. Κάτι που διατηρήθηκε από την αρχαία τάξη ο Σεβασμιότατος, ένα παιδάκι που ευάπτισε εις τους Αγίους Τεσσαράκοντα, αμέσως μετά το εκοινώνησε. Και έναν μου αμεθανό που ευαπτίσαμε προ λίγου καιρού, αμέσως μετά, ήταν τέτοια ώρα, πιο νωρίς, 5,5-6 ώρα, κοινώνησε ομοίως. Μόλις βαπτίστηκε, μεγάλο παιδί, 22-23 χρονών, παλικάρι, βαπτίστηκε, κοινώνησε. Και μάλιστα δεν είχε φάει απολύτως τίποτε από το πρωί. Όλη την ημέρα δεν είχε φάει τίποτε. Και την προηγουμένη μέρα είχε ομοίως νηστεύσει. Αυτό θα πει να δένει το γάμο σου, τη βάπτισή σου, το γάμο σου που έχουμε το θέμα μας, να τον δένει το γάμο σου με το ποτήριον της ζωής, με το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή ο γάμο σου να λαβαίνει χώρα εις των χώρων των ευχαριστιακών. Λέει στη συνέχεια το τυπικό: «Ο δε ιερεύς ελθόν εν τον άρθει εκεί», αφού είναι μετά τη Θεία Λειτουργία πλέον, έρχεται εκεί, «και δίδωση αυτής σε εκείνους που πρόκειται να παντρευτούν, πυρούς απτωμένους. Τους δίνει δύο λαμπάδες. Παίρνει μία λαμπάδα η νύμφη και μία λαμπάδα ο νυμφίος. Τι είναι αυτές οι λαμπάδες? Ω αγαπητοί μου, αυτές οι δύο λαμπάδες είναι, αφού κοινώνησαν ή ετοιμάζονται να κοινωνήσουν, ετοιμάζονται να κοινωνήσουν, σημαίνει ετοιμάζονται μέσα στο μυστήριο που θα επικαλεστούν το Πνεύμα το Άγιον να ζήσουν και οι δυο τους την προσωπική τους Πεντηκοστή. Όπως το Πνεύμα το Άγιον, ένα το Πνεύμα το Άγιον, διηρέθη σε πύρινες γλώσσες για να δείξει ανάδειξη της προσωπικότητας. Όχι της μάζης, όχι του συνόλου, αλλά της προσωπικότητας. Έτσι λοιπόν και οι δύο θα γίνουν η σάρκα μία, αλλά το Πνεύμα το Άγιον έρχεται δια τον καθέναν προσωπικά. Και ομολογουμένως, οι δυο σύζυγοι πρέπει να ζήσουν την Πεντηκοστή τους. Πρέπει να παρακαλέσουν τον Θεό τώρα που θα έλθει το Πνεύμα το Άγιον και θα τους ευλογήσει εις σάρκα μία. Το μυστήριο τούτο εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν λέγω, λέει ο Απόστολος Παύλος, μέγα ευθύ. Τι θα έχουν να πούν, τι άλλο θα πούν παρά να παρακαλέσουν η Πεντηκοστή τους να μείνει μέχρι την τελευταία τους πνοή, να μείνει μέχρι τον τάφο τους και πέρα από τον τάφο, εις των αιώνιων γάμων αρνίου και δημιουργίας και εκκλησίας. Και προχωρούμε σε ένα τελευταίο σημείο της τυπικής διατάξεως. Λέει και ρωτά αυτούς ο ιερεύς προς ομολογίαν εάν θέλει η νύμφη των νυμφίων ομοίως και ο νυμφίος την νύμφη. Και ρωτά, λέγει ο ιερεύς των γαμβρών, εάν θέλει την νύφη και αν η νύφη θέλει τον γαμβρό. Παιδί μου, μάλιστα παλαιότερα τυπικά το είχαν κατά έναν τρόπο έτσι, μάλιστα τυπικά της τουρκοκρατίας, γαμπρέ, θέλεις την κυρά από εδώ, έτσι με τον τρόπο αυτόν. Δηλαδή τυπικά της τουρκοκρατίας. Ρωτάει τον νυμφίον, εάν θέλει την κοπέλα, τι θέλεις? Ναι τίμιε πάτερ, λένε τα παλαιά τυπικά, ναι τίμιε πάτερ, όπως ακριβώς απαντάει και εκείνος ο οποίος χειροθετείται μοναχός εις τας ερωτήσεις του κύροντος, του επισκόπου ή του ηγουμένου, ότι του χειροθετούντος, συγγνώμη, δέχεσαι να μείνεις εν το μοναστηρίο? Ναι τίμιε πάτερ. Έτσι και εδώ, ναι τίμιε πάτερ, ρωτά κατόπιν την νύμφη, θέλεις τον γαμβρόν? Ναι τίμιε πάτερ, απαντά και εκείνη. Τι φανερώνει αυτό? Μία βασική προϋπόθεση, την προϋπόθεση της ελευθερίας. Η Αγία Γραφή την έθεσε από την πρώτη στιγμή την προϋπόθεση αυτή. Γι' αυτό διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως, το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Όταν έφυγε ο Ελεάζαρος, ο δούλος του Αβραάμ, να πάει στην Μεσοποταμία ή στην πατρίδα του Αβραάμ να βρει νύφη για το γιο του τον Ισαάκ, και εκεί βρήκε την Ρεβέκα. Η ιστορία της είναι πολύ ωραία, ίσως μέσα στη σειρά των θεμάτων να την ξαναπούμε σε κάτι λεπτομέρειές της. Τώρα μένω σε ένα μόνο σημείο. Όταν φιλοξενήθηκε στο σπίτι και ζήτησε τελικά την κοπέλα για νύφη του γιου του αφεντικού, για τον Ισαάκ, και τα κουβέντιασε με τη μάνα, με τον πατέρα και με τα αδέλφια, τότε εκάλεσαν την Ρεβέκαν και είπαν αυτοί, πορεύσει μετά του ανθρώπου τούτου? Η δε είπε, πορεύσομαι. Κοιτάξτε παρακαλώ, μια ωραία σκηνή, συγκινητική, οικογενειακή και απλή. Και κάλεσαν τη Ρεβέκα, κουβέντιασαν οι μεγάλοι το θέμα, και τώρα καλούν την κοπέλα και τη λένε, και είπαν αυτοί, πορεύσει μετά του ανθρώπου τούτου, θες να πας μαζί του να παντρευτείς τον Ισαάκ? Και η δε είπε, απήντησε, πορεύσομαι, θα πάω. Θέλω να πω. Απλά. Τι γίνεται εδώ δηλαδή? Εδώ χρειάζεται μία αμοιβαία, μία αβίαστη, μία ειλικρινή συγκατάθεση, παρακαλώ, ώστε να αποτελεί αυτή η αμοιβαία, θα λέγαμε, και ειλικρινή συγκατάθεση βασική προϋπόθεση δια των γάμων. Τόσο βασική όσοι είναι το κρασί και το ψωμί προκειμένου να γίνει σε σώμα και αίμα Χριστού ή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τόσο βασικό είναι. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή σέβεται την ελευθερία των ατόμων. Δεν προβαίνει σε κάτι ανελευθέρω. Μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε εάν υποτεθεί ότι τρεις εις το μυστήριο του γάμου, ο γαμβρός, η νύφη και ο ιερεύς, ο εις εκ των τριών με το ζόρι τελεί το μυστήριο ή δέχεται την τέλεση, το μυστήριο είναι άκυρον. Εάν εμένα με σηκώσουν νύχτα με το περίστροφο εις τα χέρια και μου πουν να τελέσω έναν γάμον και τον τελέσω, αγαπητοί μου, ο γάμος αυτός είναι άκυρος. Συνεπώς, πώς να χαρακτηρίσουμε, παρακαλώ, εκείνη τη βία που ασκείται εις τους νεονύμφους, άλλοτε εις των γαμβρών, άλλοτε εις την νύμφη, από τρίτα πρόσωπα, είτε συγγενείς, είτε γονείς, είτε πρόσωπα που επηρεάζουν τέλος πάντων, είτε κατάμεσον τρόπον, είτε κατέμεσον τρόπον. Κατάμεσον, διότι αυτοί έτσι θα ήθελαν. Θα ήθελε ο πατέρας να παντρευτεί ο γιος του αυτή την κοπέλα ή η κόρη του αυτών των νέων. Γιατί έτσι το θέλει, από εγωισμό. Γιατί έτσι το καταλαβαίνει. Και η κοπέλα να μην θέλει, είναι φοβερό. Ή εμέσως, με πειθαναγκασμόν. Δεν αναγκάζει, πείθει και αναγκάζει. Τι λέει? Άκουσε παιδάκι μου, αυτός καλά μπορεί να είναι 30 χρόνια πιο μεγάλος από σένα, αλλά τέλος πάντων έχει μία θέση, είναι πλούσιος, εσύ είσαι φτωχιά, πού θα βρούμε πρίκα? Και η κοπέλα με μισή καρδιά πείθεται και αναγκάζεται και παντρεύεται. Αυτοί οι τρόποι, παρακαλώ, δεν είναι καλοί. Ενθυμούμε κάποτε μία κοπέλα γνωστή μου, υπήρξε η κατοικήτριά μου η κοπέλα αυτή ή το ατυχεστάτη στο σημείο αυτό, στην κατοχή οι γονείς της την εβίασαν να παντρευτεί κάποιον πολύ μεγαλύτερό της και το χειρότερο ότι ήταν φηματικός. Επειδή δε ήταν υπάλληλος φορατζής, δηλαδή ήταν τότε τα διόδια που ήσαν των δήμων και κοινοτήτων τα διόδια, τα οποία εξεμεταλλεύονται οι δήμοι, και τον είχαν εκεί, και επειδή κατοχή ήταν, αυτοί οι άνθρωποι κάπως είχαν χρήματα, ξέρω εγώ, περνούσαν τρόφιμα οι έμποροι και τα λοιπά, τα βόλευαν. Βρήκαν αυτόν λοιπόν για να μην πεθάνουν της πείνας, να δώσουν την κόρη τους εις τον άνθρωπο αυτόν, αλλά και φηματικός και προχωρημένη φηματίωση. Η κοπέλα φυσικά είχε τις αντιρρήσεις της, τις εντόνους αντιρρήσεις της. Αλλά ποιος την άκουγε? Παντρεύτηκε φυσικά τον άνθρωπο αυτόν. Το αποτέλεσμα ήταν, ύστερα από λίγους μήνες μετά τον γάμο, να πεθάνει. Πέθανε ο άνθρωπος αυτός. Μετά η κοπέλα αυτή παντρεύτηκε για δεύτερη φορά. Ατύχησε και τη δεύτερη φορά. Παντρεύτηκε τρίτη φορά. Χώρισε και την τρίτη φορά. Και μη σας πω την παρακάτω ιστορία της, γιατί είναι ομολογμένος πολύ θλιβερή. Αυτό, παρακαλώ, ήταν το ξεκίνημα αυτής της κοπέλας, που ποιοι ήσαν οι αυτούργοι? Ήσαν οι γονείς. Εβίασαν το κορίτσι τους να παντρευτεί πρόσωπο που δεν έφρεπε. Ακόμη δυστυχώς προβάλλουν την πρίκα. Η πρίκα θεωρείται πλέον σαν ένα βασικό στοιχείο και μεταβάλλουν τον γάμο σε αγοροπολισία, και με τον τρόπο αυτόν οι άνθρωποι παντρεύονται πρίκες, αξιώματα, όχι ανθρώπους όμως. Και μπορεί να πάρει η κοπέλα 30 χρόνια μεγαλύτερον της, μόνο και μόνο γιατί έχει αξιώματα ή έχει χρήματα, ή ο άνδρας να πάρει μια γυναίκα 50 χρονών μόνο και μόνο διότι έχει πολλά λεφτά και δεν ξέρω τι άλλα πράγματα, τέρατα και σημεία που συμβαίνουν στο γάμο. Μην λοιπόν παραξενευόμεθα, εάν σήμερα ο γάμος διασύρεται, εάν ο γάμος είναι ένα στοιχείο αποτυχίας μέσα στην κοινωνική μας ζωή, εάν ξεκινούμε με τέτοιου είδους αφετηρίες. Ο γάμος πρέπει να ξεκινά από την ελεύθερη, αβίαστη συγκατάθεση αμφωτέρων των νεονύμφων. Να πούν και οι δυο με την καρδιά τους το θέλω. Ένα θέλω όριμο. Ένα θέλω που να έχει πει πρώτα απ' όλα ο Θεός το θέλω. Είναι χαρακτηριστικό, το θυμήθηκα αυτή τη στιγμή, το διάβαζα κάποτε στον Άγιον Ιγνάτιον των Θεοφόρων. Λέγει εκεί, συνιστώντας στον Άγιον Πολύκαρπον, ο γάμος λέγει να μην είναι κατά άνθρωπον αλλά κατά Θεόν. Δηλαδή να ερωτάτε, λέγει, και ο επίσκοπος. Να ερωτάτε, θα λέγαμε κατ' επέκταση, και ο ιερεύς. Τι γνώμη θα είχατε, πάτερ, εσείς ή σεβασμιότατε εσείς για αυτόν τον γάμο? Πώς το βλέπετε? Θα πάνε καλά οι άνθρωποι αυτοί? Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που παντρεύονται? Και ο επίσκοπος να πει το ναι ή το όχι. Και μια που θυμηθήκα αυτό συνειρμός, ήρθε και μια άλλη σκέψη. Προ λίγων μηνών ο σεβασμιότατος ή έλειπε, μάλλον έλειπε στην Αθήνα ή ακόμη δεν είχε έρθει στην Λάρισα, μάλλον έλειπε στην Αθήνα. Και για πολύ καιρό δεν θυμάμαι κάτι είχε συμβεί. Πάντως ήμουν μόνος στη Λάρισα, εδώ στη Μητρόπολη, και ήρθε ένας ιερεύς να μου πει ότι δεν έδινε χαρτί, δηλαδή άδεια γάμου, σε κάποιον ενορίτη του, κάποιο χωριό, διότι αντελήφθη ότι ο Μέργανβρος είχε ιδιωτία, δηλαδή βλακεία. Η δε κοπέλα ήταν από ένα ξένο τόπο, τέλος πάντων τα φτιάξανε εκεί να τους παντρέψουν, αλλά ούτε η κοπέλα ήξερε τον γαμπρόν, ούτε οι γονείς της τον είχαν δει καλά-καλά. Και το αποτέλεσμα ήταν να έρθει ο αδελφός του γαμπρού να μου παραπονεθεί εμένα ότι ο ιερεύς δεν δίδει την άδεια. Και λέγω, ναι, πρέπει να ερωτηθεί ο επίσκοπος, και του έδειξα αυτό από τον Άγιον Ιγνάτιο. Παιδί μου, λέω, πρέπει να ερωτηθεί ο επίσκοπος, γιατί και εγώ κατάλαβα ότι δεν έπρεπε να γίνει ο γάμος αυτός. Τελικά ματαιώθηκε, δεν έγινε ο γάμος, διότι εντωμεταξύ από αυτήν την κολυσιεργία αντελήφθη η νύμφη περί τίνος πρόκειται, ρώτησαν περισσότερο και είδαν ότι δεν έκανε αυτός ο γαμπρός για την κοπέλα, και σκοτήκαν και έφυγαν οι άνθρωποι. Το αποτέλεσμα ήταν ότι έκανε μήνυση αυτός εις βάρος του ιερέως. Έκανες μήνυση, άνθρωπέ μου, και αν παντρευόνταν η κοπέλα αυτή αυτόν τον άνθρωπο που δεν είναι το διαγάμον, τι θέλατε να γίνει παρακάτω? Βλέπετε πώς ακριβώς σκεφτόμαστε? Κι όμως πρέπει να ερωτάτε, παρακαλώ, ο επίσκοπος και ο ιερεύς. Πάτερ μου, να πάτε στον εφημεριό σας, συνετά και μυαλωμένα πράγματα, αυτό το γάμο σκεφτόμαστε να κάνουμε. Αυτό το παλικάρι βρέθηκε, αυτή τη θέση έχει, αυτή την ηλικία έχει, αυτή είναι η κοπέλα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Και αν δεν βλέπει τίποτα ο ιερεύς, να πει την ευχή του Θεού, να έχετε και την ευλογία του Θεού, προχωρήστε. Όσο μπορώ να βλέπω σαν άνθρωπος, αυτό βλέπω. Και έτσι πλέον κανείς έχει και την ευλογία του Θεού άνωθεν δια της Εκκλησίας. Έτσι, αγαπητοί μου, πρέπει να προχωρούμε, με την ευλογία του Θεού και με ελευθερία. Παρακαλώ, και με ελευθερία. Είναι βασικοτάτη προϋπόθεση. Αυτά μας λέγει η τυπική διάταξη προκειμένου να μπούμε στην ακολουθία των μνήστρων και εν συνεχεία στην ακολουθία του γάμου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η Θεία Λειτουργία. Ομιλητής, Γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης. Η ομιλία έγινε στην Κύπρο.
2: Αγαπητοί μου, αυτές τις μέρες έζησα λίγο μαζί σας και κατάλαβα και ένιωσα πόση ευσέβεια έχουνε καρδίες σας, πώς